Είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά από τις 3. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 12, παιδιά. Ακούτε που ακούσατε μουσική, πιστεύω να περάσατε καλά. Το Σεργιάν αρχίζει τώρα. Παρεούλα μέχρι τις 6. Στις 6 θα υποδεχτούμε το δάσκαλο, τον Στέφανο τον Αζίπα. Και αυτή την εβδομάδα θα είναι μαζί μας.

0: σε καεί.
1: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Και εκεί ακριβώς μου στέλνετε και τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε. Καλημερόδια, τι μου γλυκοπικρογίνεστε. Αυτή η εβδομάδα πηγαίνουμε στα γράδα μας, παιδιά. Έρχεται, επιστρέφει και ο Κώστας Ωβρανάς. 2 με 3 θα παίξουμε έτσι μουσική εδώ. Θα συνδεθείτε από τις 2 εδώ πέρα με τη σπηλιά. Και 3 η ώρα θα βγει το Σεριάνι. Οπότε αυτή την εβδομάδα, μέχρι Τετάρτη το πρωί που θα κάνουμε εκπομπή, θα είμαστε μαζί 3 με 6. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα το ξημέρωμα μετά. Πρώτο Θεός να είμαστε γεροί. Θα πάρουμε 3 μερούλες άδεια από τη σημαία.
0: Για πατρίδα σπιτικό, μια ιστορική αρλούμπα.
1: Καλημέρα σε όλους τους άσωτους που επιστρέψαν.
0: Σε εικονοστάση τα κλείσε καημένη κάτω του μπα, σε...
1: Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρεπίδη, τον αρτοποιό μας, εκεί στο πρατήριο Άρτου, στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη. Αχ, καλό ήταν και αυτό ρε παιδιά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει. Καλή επιστροφή σε όσους γυρνάνε. Γυρίσαμε κι εμείς. Λέει, δυστυχώς δεν είναι ποτέ αρκετές ημέρες να περνάς ωραία. Μπαίνουμε τώρα στην καθημερινότητά μας. Άντε ρε Στέφανε Καρεπίδη, να σε καλά παλικαράκι μου. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, η καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.
2: Πώς αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η χρυσή δεν αξίζουν.
1: Τι λέει ρε, επέστρεψε και άλλος άσωτος. Τι αρτοποίημα πιστεύετε σιγά σιγά. Ο Γιαννάκης ο Παχής Σκελετός και ο φίλος μας ο Λευτέρης εκεί στους Αμπελόκηβους. Τι έγινε, μας γράψατε, ξέρετε που μας γράψατε.
2: Με μισούν.
1: Εμείς δουλεύαμε εδώ. Ναι, να και τ' άλλο το πουλί μας. Ηλίας Καρτοματζίδης. Είσαι ο πρώτος που δείχνω το σημάδι, λέει, από το μαύρισμα. Τι λέει ρε φίλε, σιγά το μαύρισμα που έκανες. Καλημέρα σας από τα μαυρισμένα κόκκινα φανάρια. Ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο. Αρτοποίημου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη.

Ο Τέος ο Τσέρεκ. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Καλό στο πουλάκι μας, παραθέρεση ήσουνα και εσύ. Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης. Γιάννη καλημέρα λέει φίλε μου, καλημέρα και στην παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό ξημέρωμα.

0: Ξημέρωμα Δευτέρας, παιδιά. Θερμοκρασία έξω 27 βαθμούς. Η αίσθηση είναι σαν 28, ένα βαθμό παραπάνω.
1: Τα δίχτυα μου να μπλέξεις.
0: Κερασμέ... Στάθης Καζατζίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλές επιστροφές, λες, όσους γυρνάνε στην καθημερινότητα.

Έτσι που λένε, γουστάρω να βλέπω άντρες να λένε οι γυναίκες θέλω πάμε και να λέει αυτός δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Έτσι, μπράβο. Όχι, οπότε θέλετε εσείς, οπότε θέλουμε εμείς, δεν το κατάλαβα.

Ευθύμιος Αγαθακελίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στην παρέα στο δρόμο πάλι από Τσεχία. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Πικολαμπίδες της νύχτας, καλημέρα ταξιτζίδες μου.

Καλημέρα, Άρχοντα, μου λέει ο Χρήστος ο Τσαρδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Εδώ με το Κωστάκι, λέει, τα δυο μας. Πού είσαι, ρε Τάσο? Στις μία έπιανες δουλειά, λέει, κανένα άτομο με φερεγγιότητα. Θα βρήκε καμία που είναι ακατάλληλο το έργο για μετά. Είμαστε επιρρεπείς εμείς οι άντρες. Στο πηγάδι, εννοείται.

πόσο μου αρέσει η άτακτη ζωή, ρε παιδιά. Γι' αυτό άτακτη ζωή θα κάνω. Και να σας αρέσει και να δεν σας αρέσει, κυρίες μου.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Υπέροχο το τραγούδι με τον Παπάζογλου. Την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα. Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Τα ακούμε κανένα δύο φορές, παιδιά. Και η μουσική του και η στίχη είναι άστα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Και στις άλλες, εντάξει.

Με αυτά και μετά, είχαμε και ποδόσφαιρο εχθές. Είχαμε άλλους τρεις αγώνες. Αναβλήθηκε το μάτς Παναθηναϊκός και Βυσιά. Για το γνωστό λόγο, ο Παναθηναϊκός ζήτησε να ξεκουραστεί η ομάδα μετά τον γκάζο που έπαθε το 2-2 εδώ πέρα. Όφι Βόλος 2-0. Το 2-2 εδώ πέρα. Όφι Βόλος 2-0.

0: σήμερα έχουμε και ένα μάτς στις 5.30 ώρα Ελλάς Σύρου με το Μαρκό για τα προκριματικά το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Θα τα πούμε αργότερα στην ενημέρωση. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδο Μέτρο Σπορ και πάει λέγοντας το πράγμα αθλητικά, πολιτικά.
1: Δεν έπληξα ποτέ εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται.
0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, ρε Νέστορα. Καλάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί μου λέτε και τραγουδάκι το οποίο γουστάρετε, έτσι.

Ο Ευθύμιος ο Γαθαγγελίδης λέει: αφιερωμένο το πρόγραμμα στην πιο γλυκιά μαγείρισα, στο κάτι να καίει στο Ρεόκαστρο. Όπα της. Δεν σε είχα για ανώμαλο, ρε Ευθύμη. Γεια σου, ρε γλυκιά μαγείρισα. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα, ρε, καλό ξημέρωμα στην παρέα. Μάνα που ζω, Βαγγέλης Κορακάκης, τσάκαλε μου λέει. Τι έγινε, επιστρέψαμε, Βαγγέλη, τόσο λίγο ήτανε.

0: τρελή που σου.
1: Νέστορα Σκονδράνη, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.
0: Να την προσέξει.
1: Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα, το Σάκη τον Μπλιάκο, το Παοξάκη μου.

0: αναστολής.
1: Ναι, είχε αστέρι και στο χωριό της και έβαζε στα μαλλιά της. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Καρδιά μου απόψε που έχει στα γενέθλια. Σαν την άλλη που λέει θα πάμε, λέει, για μπραντσάκι. Ναι, λέω, είχες και στα... στο χωριό σου, λέω, μπραντσάκι. Που έπινε στο γάλα κατευθείαν με το πουτάρμεγε από την κατσίκα. Μπορεί να το βράσεις. Άιντε τώρα.
0: Κάτι ακριβό να σου προσφέρω. Καρδιά μου απόψε που έχει.
1: Άκου, λέει, θα πάμε για μπραντσάκι.
0: Καρδιά μου απόψε που έχει τα γενέθλιά σου. Αυτό το αστέρι θέλω δώρο να σου φέρω.
1: Καλημέρα τα παιδιά στο Μίστερ Κταίο. Κάρτα καψαρίου, θα έρθω να την

Διαβάζω μια ανάρτηση, ρε παιδιά. Το 1940 στην περιοχή του Βότσι, ο κριτικός ανοίγει το εστιατόριο Κρικέλας. Έκλεισε οριστικά το Φεβράριο του 2011 λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και πριν από... Ένα από τα καλύτερα μαγαζιά. Ήταν επισκέψη μου ειδικά κατά την περίοδο της Διεθνής Έκθεσης και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Κινηματογράφου, ο πολιτικός όπως Παπανδρέου, Καραμαλής, Βουγιουκλάκη, Κωνσταντάρας, Αλεξανδράκης, Μαρινέλα, Καρατζίδης και ποιος δεν έχει πάει από εκεί. Ξένοι ηθοποιοί, ο Μαρσαρή, Φρανκ Σινάτρα και πάει λέγοντας το πράγμα. Κρικέλας. Λέει καρδιά και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Για μας τους παλιούς φυσικά.

0: Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε 10 λεπτά, 9 λεπτά πριν από τις 4.
1: Να σε χωρέσει θαλάσσια.
0: Παρέουλα θα είμαστε μέχρι τις 6, το είπαμε αυτό. Μπήκαμε στα γράδα μας αυτή την εβδομάδα, 3 με 6 θα είμαστε πάλι.
1: Στα βήματά σου τα σιρτά να χορευτεί.
0: Οπότε πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Αν κάνετε κέφι και θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα ή να μου δώσετε κάποιο τραγουδάκι, εδώ είμαστε. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Το Σεριάνι με το Γιάννη εκπέμπει πάντα από τη σπηλιά. Συνδέεται καθημερινά με τα στούντιο του Μετρόπολης, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά στα 320 kbps, γιατί εμείς μπορούμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
2: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Να έχουμε, γιατί όχι.
2: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα ρε Κώστα μου.
2: Δεν βλέπω να στείλω μήνυμα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω.
2: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Για πες μου.
2: Αυτό με την πίτσα από τον Πούλου που σ' αρέσει σε η ζημιά.
0: Α, ναι. Νόμιζα πως ήταν φίλοι.
2: Εκεί που είναι ψηλά. Και σε όλους που τα λυγεύτησαν βαριά λιμόνια. Να έχουν καλά χιλιόμετρα.
0: Νόμιζα. Με την πίτσα. Έγινε Κώστα μου. Να σε γερός αγόρι μου. Ναι, θα τη ρίξω, Πασά μου. Φιλάκια, να σε καλά.

0: Στελάκης Περπινιάδης είναι αυτό, έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Ο Βαλάσης είμαι.
0: Έλα ρε Βαλάση, τι έγινε, πού ήσουνε.
1: Χαθήκαμε, ήμασταν στην Αγία Τριάδα.
0: Πήγε στην Αγία Τριάδα, ξέρω, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δεν έχει σήμα να πούμε, δεν πιάνει.
0: Ναι. Σίκα, έχει όμως σίκια. Η σίκια έχει σίκα. Η σίκια έχει σίκα.
1: Όχι, δεν έχει, την κόψαμε να είναι. Την κόψαμε,
0: Δεν πειράζει,
1: πολύ αυτά κάνει ρε παιδί μου, πέθανε κάτω να πούμε.
0: Ναι, μπορεί να γλιστρήσεις κιόλας, άστα να πάνε στην ευχή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα.
0: Αχα.
1: Και από την Κυπαρισούλα μου είπε να τους πάρεις, να την πεις. Καλημέρα. Μ' ακούς, Γιάννη?
0: Ναι, σε ακούω, παλικάρι μου.
1: Α, λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, φυλάκια.
1: Θα σου πω μια καλημέρα.
0: Φυλάκια στην Κυπαρισούλα, να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Φυλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. 2-31-111-95-50 το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρία μου. Τι κάνετε?
2: Καλά. Εσείς τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, το παλεύουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, εσύ είπα χαιρετίσματα στην Ελπίδα. Στο Μανώλα πως είναι, τον Αντώνα Πογρεβενά, στη Δομνούλα εκεί την κυρία Δόμνα και την παρέα της, στο Βαλάση και την Κυπαρισούλα που άκουσε προηγουμένως,
0: ναι,
2: στην κυρία Ευαγγελία. Λοιπόν, ένα τραγούδι ζητάω.
0: Βέβαια.
2: Τάνια Ειρηναίου, η Μπαρόβια.
0: Μπαρόβια, ναι.
2: Αφιερωμένο για τον Βαραβά και τις κοριτσάρες, το και τις δικές μου τις κοριτσάρες.
0: Έγινε, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα μου.
0: Φιλάκια, καλημέρα και σε σένα. Να είσαι καλά. Εμένα, μένα, μένα, μένα. Τον τουρουρουν, τον τον τον. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία μου. 9-18, καλημέρα. 9-18.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία.
0: Επίσης, Πασά μου. Πού είσαι?
3: Δεν σ' ακουγάει και στο ράδιο για να σ'
0: ακουγάει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Πασά μου, δεν πειράζει.
3: Υγεία να έχεις, παλικάρι μου, για γερός δυνατό θα είσαι να μας κρατάς την τροφιά.
0: Να είμαστε όλοι να, να, είμαστε όλοι να συναντιόμαστε, τρεχαντήρι μου. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Γιατί εμείς είμαστε κάποιας ηλικίας.
0: Πού είσαι, πού σε βρίσκω, πού σε βρίσκω, πού είσαι?
3: Με βρίσκεις στη... εδώ, στο ακρο... παραλίμι.
0: Να,
3: εντάξει. Το μανάρι παραλίμι στα Γιάννητσα.
0: Έγινε, αγόρι μου. Άντε, ξέρω, καλά χιλιόμετρα, ξέρω. Δεν άκουσα, πες μου, ναι, ναι, πες μου, πες μου, πες μου, πες μου.
3: Τι ωραίος τύπος είσαι, τι μοναδικός.
0: Τι ωραίος τύπος είσαι, τι μοναδικός που λέει. Θα τα ακούσουμε, αγόρι μου.
3: Έγινε, πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλά χιλιόμετρα, αδερφέ. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Γιαμαγή.
0: Ωραία, καλό στο Δημητράκη. Πού είσαι, σιγαμένος?
4: Στη δουλειά είμαι, που να είμαι,
0: δεν ξέρω. Τι να κάνουμε.
4: Τι ζέστε, τι να πιέζετε,
0: Γιάννη. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να πω, ρε φίλε. Η υγρασία είναι που μας σκοτώνει περισσότερο, εντάξει.
4: Πάρα πολύ. 38 βαθμού.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που είχαν 41 χθες, μην το ψάχνεις. Τι να κάνεις.
4: Ο Άρης εδώ έκανε το ανατροπή,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να το κάνω τώρα, εντάξει, χάσαμε το στοίχημα. Όχι με τον Άρη, τον Άρη τον έπιασε, τον έπιασε. Εντάξει, άλλα χάσαμε. Τι να κάνουμε.
4: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αυτή τη Λίβερπουλ, να τους καούν τα βίντεο.
4: Η Λίβερπουλ,
0: ναι, να τους, να τους...
4: πιο κολομάδα.
0: Να τους καούν τα βίντεο εκεί στο λιμάνι, δηλαδή. Τι είναι η μπαμπάς και μην τους πω τίποτε. Manchester United, μην να χαθείτε να χάνεστε.
4: Γιάννη, ο Γιώργος δεν άνοιξε σήμερα.
0: Ποιος Γιώργος?
4: Ο Μαυροζής.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν μας ακούει.
4: Γιατί βλέπω, τον παίρνω τηλέφωνο και δεν τα σηκώνω.
0: Κάνα τέτοια ώρα και εσύ τον παίρνεις τηλέφωνο, μπορεί ο άνθρωπος να έχει δουλειά.
4: Όχι βρε, για να παραγγείλω θέλω.
0: Α, για να παραγγείλεις θέλεις. Καλά, άμα μας ακούει θα μας κάνει. Διαφορετικά δεν ξέρω, μπορεί να φύγει με άδεια ο άνθρωπος. Ξέρω και εγώ τι να σου πω.
4: Είχε άδεια, δεν ξέρω, με είπε 23, δεν θυμάμαι.
0: Αν μας ακούει θα μου κάνει ένα απάντητη.
4: Έγινε για να κοιμηθεί.
0: Και θα τα ακούσω, θα σου το πω εγώ. Φιλάκια, κλείσε, να είσαι καλά. Πάμε Βέρεια, πάμε Βέρεια. Έλα Χριστίνα.
5: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια.
5: Μπορώ να ακούσω ένα δημοτικό?
0: Για πες μου.
5: Ξένος Σιμονκίσα τώρα με την Νίτσα Τσίτρα.
0: Τσίτρα, πώς το είπες στο τραγούδι?
5: Ξένος Σιμονκίσα τώρα από μέρος μακρινό.
0: Ναι, ξένος ήρθε. Ναι, το έγραψα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ήρθα τώρα. Yeah. Έγινε.
5: Yeah.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Γεια σου Χριστίνα. Και βέβαια θα ακούσουμε τι, ό,τι θέλουμε ακούμε. Ακούλε δημοτικό. Βέβαια, δημοτικά, ποντιακά. Ό,τι θέλουμε ακούμε. Λοιπόν. Να βάλουμε τώρα εκεί το. Το φιλαράκι μας. Τι να κάνουμε.

Ναι, έχει πολύ ταλγά αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά. Και όπως σας είπα, ήταν το πρώτο τραγούδι που έμαθα να τραγουδάω πιτσιρικάς. Είχα πάρει το τετράδιο με τους στίχους από τη θεία μου, η τραγουδίστρια. Και ήταν το πρώτο τραγούδι που έμαθα να τραγουδάω. Ήτανε με τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη, τώρα τα ακούμε από το γιο του, Στέλιος Περπινιάδης. Πιο αμανεδιάρικο.

Δέστε πως κελαϊδάει το μπουζούκι μέσα. Ακούστε, δείτε, κλείστε τα μάτια.

Για τον Κώστα που το ζήτησε. Θα βάλουμε και καπάκι και τα δύο αυτά που μου αρέσουν πολύ από την πίτσα. Να στείλουμε την καλημέρα για την αγάπη μας στην κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου.

Χριστόστομος Χαλκιάς, στο Αριανάκι μου, την καλημέρα και από μένα, λέει, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους μας. Ζώης Ντάλλας, Φούρναρης από Άρτα, χαιρετώ Φίλτατε Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο και φυσικά την κυρία Ελπίδα μας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Γεια σου ρε Ζώη.

Χρήστος Ρεφατλάρης, καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το Φούρνο Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρον Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα με υγεία, χαμόγελο και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Χριστάρα, γιατί όχι. Καλημέρα σε φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα.

0: είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
1: Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.

Δεν ξέρω, ακούει ο Βαραβάς. Να το αφιερώσουμε πάντως από την Σοφία την Κουκουρούκου. Δεν μου κάνανε απάντητα ακόμα ο Βαραβάς. Μπορεί να μην, μην ακούνε. Λοιπόν, για όλη αυτή την εβδομάδα, μάλλον για αύριο και την Τετάρτη, θα είμαστε αυτές τις δύο μέρες 3 με 6 το πρωί, έτσι. Μετά και 3 μέρες θα πάρουμε άδεια και θα ξεκινήσουμε πάλι κανονικά από τη Δευτέρα που μας έρχεται το πρωί με το πουρνό.

Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Βλέπεις μια γυναίκα στο δρόμο και δεν ξέρεις αν είναι 16χρονο ή 36χρονο. Μετά μαθαίνεις ότι τη λένε Βαγγέλη.

Γεια σου ρε Στέλιο ρε Φατλάρη. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη, στην παρέα του. Καλημέρα φίλε. Γεια σου ρε Στέλιο.

Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα από τη Ρόδο, οι αρτοποιοί μας. Καλημέρα για ένα ρελέτα, χαιρετίσματά μου. Θέλω να ακούσουμε μια δικιά σου μουσική επιλογή, ότι γουστάρεις εσύ. Καλό ξημέρωμα. Λίγο αργότερα έχω του Τερζή που τα αγαπάω πολύ από τις παρανομίες μου. Αφιερωμένο για πάρτι σου. Για πάρτι σας μάλλον.

Πήγε κάποιος σε ένα παπά εκεί πέρα που ήταν για τους δαιμονισμένους. Του λέει: «Πάτερ, ακούω πάντοτε μια φωνή μέσα μου, λέει, να μου λέει τι να κάνω, λέει. Είμαι δαιμονισμένος?» «Όχι, τέκνο μου», λέει. «Παντρεμένος είσαι?»

0: να μην τα κάνω.
1: Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννη, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλή ακρόαση.
0: Είναι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και...
1: Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, στο Facebook.
0: Στην αγάπη ξέρω πώς να ξέρω.
1: Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής.

Δεν μας τα σαραντάρια. Δεν ξέρω, Ηλία Χαρτομάτζηδη. Εγώ σε αυτήν μασάω κι ας είναι μελαχρινή.

Αχ, ωραίο ήταν και αυτό, ε. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά από τη Χαλκιδική.

0: Ετοιμαστείτε στις 6. Έρχεται Στέφανος Ζήπας, ο δάσκαλος.
1: Τα κοκκίνα, τα πράσινα, τα μπλε σου, τα...
0: Τι ζήσαμε για Νάρα, λέει εισαγγελής Τζένι Ειρηνοδικείο, λέει. Και τι δεν ζήσαμε, ρε φίλε. Με εκείνη την κάλτη τηλεόραση, Στάθης Καζατζίδης, έτσι να γορεί. Ο εθνικός στάρ, αν το θυμάστε, βέβαια. Δεν μπορεί να πει άλλος ότι είναι εθνικός στάρ, με τίποτα. Θα τον κάνει αγωγή αμέσως. Ο Μίστερ Μπούτια, το θυμάστε.

0: Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη. Εκπέμπουμε πάντα από τη σπηλιά. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Αυτή την εβδομάδα, παιδιά, θα είμαστε λίγο έτσι πιο κράτη. Μέχρι Τετάρτη θα κάνουμε εκπομπή. Μετά την Τετάρτη θα πάμε έτσι 3 μερούλες να πετάξουμε την κορμάρα μας σε μια θάλασσα, σε μια λίμνη δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, την ερχόμενη Δευτέρα το ξημέρωμα, πάλι 3 με 6 εδώ θα είμαστε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αν δεν ψοφήσουμε στο δρόμο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε στην εκπομπή Retro Clock και στο πλαίσιο του μουσικού μας αφιερώματος φιλοξενούμε το συγκρότημα Les Au Revoir. Μαζί τους...
0: Στην Μπουζούκα ο Μανώλης ο Καραντίνης, ο μαέστρος. Εσύ που τρελά μ' αγαπούσες.

πιο μακριά από μας. Γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Γεια σου ρε Βαραβά. Και εγώ έλεγα δεν ακούει ο Βαραβάς. Καλημέρα και τις κοριτσάρες σου.

Παίρνει ένα στεγκόμενο άλλο τηλέφωνο και της λέει, τι κάνεις τώρα? Είμαι γυμνή, λέει, αγόρι μου, εντελώς, και τρώω κοντοσούβλι. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, τι φοράς, πες μου το κοντοσούβλι είναι καλοψημένο, ναι ή όχι. Τι να το κάνει το μύδι όταν υπάρχει κοντοσούβλι τώρα.

Ο Στάθης ο Καλατζίδης, δηλαδή αν υπήρχε ίντερνετ τότε φαντάζομαι θα γινόταν. Έρε, τι ζήσαμε. Άστα να πάνε, φίλε. Υπήρχε ίντερνετ, αλλά ήταν σε πολύ έτσι. Να και τα πουλάκια μας επιστρέψαν. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο Κρεοπόλης μας. Εκεί στην Επιδαύρου, στην Τούμπα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε, λέει την αγάπη μου φίλε. Δεν θέλω να με λες φίλο ρε, αφού έχεις φίλο το Ραπτόπουλο, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Φωτογραφία με το Ραπτόπουλο αγκαλίτσα στη θάλασσα. Να χαθείτε, να χάνεστε. Γεια σου αγορίνα μου. Φιλάκια στον Κωστή όπου και αν είναι. Κωστή Ραπτόπουλος αγαπάμε.

Αυτός πουλούσε και αυτόγραφα, παιδιά, ε. Ναι, ένα ευρώ το αυτόγραφο. Άμα θέλετε από το Βας Βας, τον Παρασκευά αυτόγραφο, το πληρώστε, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Άντε να τα ακούσω μια φορά ακόμα, για το γουστάρω πολύ αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Αυτή την εκτέλεση από το Στελάκι τον Περπινιάδη. Από το Στέλιο μάλλον, γιατί Στελάκι ήταν ο παππούς του.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Έτσι είναι που λένε, κουφάλες ξύπνησα και πάλι.

Τα παιδιά μας εδώ.

0: κάλματα μεγάλα.
1: Κανένας δεν μένει μόνος, παιδιά, η μόνη. Η ζωή συνεχίζεται και έτσι πρέπει. Μάθετε να γυρνάτε σελίδες, να βάζετε βουλοκαίρι. Κανένας δεν μένει μόνος, παιδιά, η μόνη. Η ζωή συνεχίζεται και έτσι πρέπει. Μάθετε να γυρνάτε σελίδες.

Βασίλης Μητρόπουλος. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα. Γεια σου Νικόλα. Καλή δουλίτσα αγόρι μου. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα στην Ιχθιόσκυλα. Ιχθιόσκαλα ρε, όχι Ιχθιόσκυλα ρε. Καμιά σκύλα θέλω γι' αυτό. Καλημέρα στην Κρέατα Αγορά. Καλημέρα στη Λαχαναγορά μας.

Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντε καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Τι λέει ρε παιδί, καλώς την ακιασάργησε. Καλημέρα λέει. Ελπίδα Ιωαννίδου. Τι έγινε ποιήτρια, σ' άφησε την αγκαλιά του Μορφέας.

0: και θα πάμε σε ενημέρωση.
1: Ερωτευμένος γυρνούσα ένα βράδυ και νιώθα πως ήμουν μοναχό.
0: Βαγγέλης Δημητριάδης, το ξαδελφάκι μου, καλημέρα στην τροχέα Θεσσαλονίκης.
1: Μπροστά μου ξεπρόβαλε
0: Καλαμαριώτησα. Στίχη και μουσική δική του.

Να και πότε η αφεντριά μας γράφει σίγουρα αυτά η ομορφαία. Χα, χα, χα, λέει καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε με ζεστούλα όμως, λέει. Δώσε μαγεία, δώσε. Εντάξει, ζεστούλα τι να κάνουμε. Πρωί-πρωί τώρα 29 βαθμούς. Εντάξει. Με 65% υγρασία, 70%. Έχει.

Μετρόπολης 95 και 5. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, 24 του Αυγούστου. Σωτήριο έτος 2026. Κάποια ιδιαίτερη γιορτή δεν υπάρχει. Πάντως το 79 μετά Χριστό εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. Τι να πω, ρε, πόσο ηλίθιοι μπορεί να είμαστε. 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη μάχη μεταξύ της Κο και της Αλικαρνασσού. 1952, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδος Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση του στην δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια. 7 σε ποινές πρόσκαιρης κάθριξης και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Αυτό μπορεί να ήταν το λάθος του Κωνσταντίνου, το μοναδικό λάθος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και όχι για το θέμα των προτετίων της επανάστασης του 21 Απριλίου. Γενικά. Γιατί κάποιοι οι οποίοι είναι κάποια εγκλήματα που είναι δεκτοί πρέπει να τελειώνουν. Σας είμαι το 1851 γεννήθηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής. Σημαντικότερος λογοτέχνης του 20ου αιώνα, έτσι. Το 1947 ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη, αλχημιστής, εντάξει, κανονικά. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Χρόνια πολλά όσους έχετε γενέθλια, επέτειο. Σήμερα θα έχουμε ζεστούλα, παιδιά. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει βγάλει έτσι 10 πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Παραμείνετε σε σκιερό μέρος. Κρατήστε το σπίτι δροσερό. Μείνετε ενυδατωμένοι. Τραφείτε σωστά και επαρκώς. Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες. Ντυθείτε ανάλαφρα. Αποφύγετε την έντονη άσκηση. Γενικά την άσκηση δεν την αποφύγουμε. Μην καταναλώνετε αλκοόλ καθόλου. Φροντίστε τα κατοικίδια σας και μην αφήνετε παιδιά ή και τα κατοικίδια σε όχημα χωρίς κλιματισμό. Έτσι. Αυτό που αφήνουν το παιδί μέσα, κλείνουν την πόρτα και το παιδί πεθαίνει μετά το μωρό. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να το κάνεις. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσο βλάκας μπορεί να είσαι για αυτό το πράγμα.

0: Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Φυσικά το μάτς του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό ξέσπασε. Αυτή τη φορά ο Δικέφαλος δεν πέταξε τις ευκαιρίες του στα σκουπίδια. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός και χωρίς άγχος έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Κέρδος, η σκόρερ Σορέτηρε, ο Πέλκας, ο Μύθου και ο Ζίβκοβιτς. Είχε και δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς. Το νέο δίδυμο στα χαφ, ο Λούσε και ο Τέιλορ. Και η ξεκούραση των βασικών λόγω του εκτεταμένου rotation. Λύση, χαρούμενος για την εμφάνιση, συνεχίζουμε με τη σκληρή δουλειά. Λύση, άμα δεν περάσεις από την Νορβηγία θα λυσάξεις. Πέλκας, καθόμαστε όλοι το Σάββατο και βλέπαμε Κωνσταντέλια. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε, έδωσε μια ωραία assist. Τι ωραίο σπάσιμο με το πόδι έκανε. Εγώ ξανέβλεπα πάλι κάποιες σκηνές στον αγώνα με τους Νορβηγούς. Τι έχασε ρε παιδιά αυτός ο Ντιάγε. Εκεί στο 90 φεύγα. Τι έχασε. Εγώ να ήμουν με το τέτοιο θα το βάζα. Τι έχασε. Θα μου πείτε όλα χάνονται και όλα μπαίνουν έτσι. Αλλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό για Σίμπο και τον Μπραγκάνσα. Κλείνει την πληγή του Σουτάλο. Ο Σουτάλο, ο έμπειρος Κροάτης, καλείται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άμυνα. Ενθουσιασμός για την νίκη, αλλά προέχει σκληρή δουλειά. Πέθανε ο Γιώργος ο Καντίνας, παιδιά. Φιλαράκι μου, πέθανε. Γιώργος Καντίνας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, να. Καλό παράδεισο, Γιώργα, ρε. Καλό παράδεισο, Γιώργο. Μάλιστα. Δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα διαβάσει πουθενά. Καλό παράδεισο, Γιώργο Καντίνα. Ένας φανταστικός άνθρωπος, παιδιά. Τον έχω γνωρίσει από κοντά, ήμασταν φίλοι. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο, Γιώργο. Ένα μήνα εκτός Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος στον Άρη, στο μπάσκετ. Σούπερ Λίγκα 1, όπως είπαμε, Όφι Βόλος 2-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Μπορούσε να βάλει και παραπάνω ο Πανετολικός. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε το μανιφέστο. Αντισημιτικά γκρουποσκούλα επί το έργο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κουραζερόπλου στη Σύρο. Έρευνα για την διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιες υποκίνησης βίας και μίσους. Φανταστείτε ρε παιδιά τώρα, έτσι, να έρχονταν ένα κουραζερόπουλο από την Ουκρανία ή ξέρω και εγώ από τη Ρωσία και να πηγαίναν κάποιοι δεξιοί, ακροδεξιοί να τους πω, έτσι, γιατί αυτοί οι ακροαριστεροί είναι, και να απαγορεύανε το τέτοιο, τι θα γινότανε. Να δέσει το καράβι, τι θα γινότανε. Φασίστες. Δεν υπάρχει κράτος αυτή τη στιγμή. Απαγόρεψαν κάποιοι να έρθει κρουαζερόπλιο στη Σύρο. Όλος αυτός ο κόσμος θα κατέβαινε, θα άφηνε λεφτά στο νησί και τα λοιπά. Με ποιο δικαίωμα ρε εσείς το κάνατε αυτό το πράγμα. Κύριε Μητσοτά, γιατί το δεχτήκατε αυτό το πράγμα. Για ηρεμία, ε. Να σας χαιρόμαστε, κύριε Μητσοτάκη. Πασόκ Ελλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση, για την πολίτευση των ολίγιστων. Η επιστροφή του Δουβλίνου, γιατί η Ευρωπαϊκή Στροφή δικαιώνει την γραμμή της Αθήνας. ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτό κάλεσμα στα απολωλώτα πρόβατα να γυρίσουν στο Μαντρί. Και πακέτο Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης έρχεται σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού από το 2027. Πότε γίνονται εκλογές, το 27. Τι έγινε, κύριε Μητσοτάκη, δεύτερος Τσίπρας θα γίνεται. Να λέτε πράγματα και να μην τα κάνετε. Εγώ είπα 13ο μισθό, ναι, Δεκέμβριο τον δίνεις και μετά πας για εκλογές. Και άμα δεν πάρεις 50%, 60%, εμένα δεν θα με λένε Γιάννη. Πάμε στα νέα. Δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιδημούν μια θέση ευθύνης. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Βάση drones στη Ρόδο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται σε στοιχεία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Γιατί ρε παιδιά να μετακινηθεί από την Κάρπαθο στη Σούδα? Η βάση της Αμερικής, οι Αμερικάνοι δεν έχουν να προστατέψουν τη βάση τους. Γιατί να πάμε εμείς εκεί? Αν δεν έχετε καταλάβει, με τους Τούρκους τα έχουμε. Δεν τα έχουμε, οι Τούρκοι μάλλον τα έχουν με εμάς. Αν καταλάβω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ξεφτύλα. Κόντρα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο, αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, με ομικρόν γιώτα. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Ποιοι είναι και από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται, γράφει η εφημερίδα. Σπέτσες, τράνζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Τι ήταν και αυτό, παρκάρισε δίπλα εκεί, το είχε κάνει σουρωτήρι και στον πελάτη βρήκανε κόκες, μόκες και το κακό συναπάντημα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων. Από 1η Ιανουαρίου 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Από 2,6 έως 3% το ποσοστό της αύξησης, ναι, θα τους δώσει 20 ευρώ το μήνα. Α? Τι να πάρουν, προφυλακτικά? Ετήσιο όφελος λέει 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 για υψηλές συντάξεις. Τα ποσά για σύνταξη, συντάξη γύρατος, αναπηρίας και θανάτου, τέλος η προσωπική διαφορά, αυξήσεις πάνω από 600 ευρώ ετησίως για 672.000 περίπου δικαιούχους. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΚ και τώρα Λεύσκη, λέει. 4-0 τον Ηρακλή και τώρα τη Λεύσκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Α, αυτό που είπαμε. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν, λέει, την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Καλά δεν έχουν οι Αμερικανοί να φυλάξουν τη βάση τους? Εμείς θα τη φυλάξουμε? Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία, ήρθανε, ξεκίνησαν και έρχονται. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα. Από Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, ενώ το Έλια Πέτ ξαναχτυπά. Χέρια ψηλά δεν έχουμε, πόδια ψηλά έχουμε εκεί. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, με το ελικόπτερο που λέγαμε, παιδιά. Α, είχε μέσα κόκκινο άνθρωπο, είχε... ήταν εφοδιασμένο για να πάει στο νησί. Εξαπάτηση στη Σάμο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες. Δεν είναι ρε εσείς, ρε δημοσιογράφοι της οπίστιας τρύπας. Δεν είναι ρε παράνομοι μετανάστες, ρε. Λαθροεισβολής είναι, ρε, το καταλαβάτε, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο που γράφετε τέτοια πράγματα? Παράντιμοι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες. Τι θα πει ρε παράνομος μετανάστες, ρε, όταν εισβάλλεις τη χώρα σου με το «έτσι θέλω»? Και είναι και τα βατζής, γιατί τον πληρώνεις και από πάνω μετά. Τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη. Στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κύριε Αυτιά, ωραία αυτά που γράφετε στην απογευματινή, αλλά εγώ είπα κάτι καλύτερο. Έχει τόσα οικόπεδα τα οποία είναι δημόσια να κτίσει, όπως έκτισε ο Παπαδόπουλος, εργατικές κατοικίες. Να δώσει στον κόσμο, να δώσει στους φοιτητές, για να δείτε πότε πέφτουν τα ενίκια από όλους αυτούς που έχουν μια κασονιέρα 20 τετραγωνικά και θέλουν να κονομάνε 600-700 ευρώ το μήνα. Εντάξει, να δείτε για πότε πέφτουν οι τιμές. Και παρακαλάνε μετά. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στην γεωπολιτική σκακέρα έφυγαν από την Κάρπαθο να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο, ανεδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας. Στον Εύρο γιατί θα πάνε, γιατί θα τη ζητήσει η Βουλγαρία ή γιατί θα τη ζητήσει η βάση που έχουμε εκεί στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, για τους Αμερικανούς. Θα μας απαντήσει κανένας από αυτούς? Όχι, εντάξει. Όπως μας γράφετε, σας γράφουμε κι εμείς. Λοιπόν, ανοίξω και ένα-δύο τηλέφωνα αν θέλει κάποιος να μας ενημερώσει για κάτι, αν συμβαίνει έξω ή να μας πει μια καλημέρα ή οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε ή ακούσατε και θέλετε να σχολιάσετε. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Ετοιμαστείτε σε λίγο. Στέφανος Νεζίπας στα στούντιο της του Μετρόπολης. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου, ρε Γιάννα.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ?
1: Στο χωριό είμαι, Γιάννη.
0: Α, δεν είσαι στη δουλειά, εντάξει.
1: Δεν κατέβηκανε, έχω κάνα 2-3 μέρες ρεπό. Ποιος πέθανε, ρε Γιάννη?
0: Ο Γιώργος ο Καντίνας, ρε, ο τερματοφύλακας, ο παλιός.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε.
0: Ο Γιωργάκης, ναι, και εγώ είχα να μιλήσω μαζί του κανένα μήνα, 1,5 μήνα. Αρκετό.
1: Ναι, και έπαιρνα πρωτού μια εβδομάδα τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Και λέω, τι γίνεται, ρε γάμο, γιατί δεν με απαντάει.
0: Είχε κάποια προβλήματα, έφυγε ο Γιώργαρος, τελείωσε.
1: Ναι. Τελείωσε. Θεός χωρέσω να...
0: Άστα να πάνε.
1: Εντάξει, ρε, για να...
0: Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, έλα μου εσύ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
2: Έχει μέρες να μιλήσουμε, γιατί...
0: Ναι.
2: Σημειώματα έκανα δουλειές έψινα
0: και
2: έβραζα κουμπόστες.
0: Έκανες ωραία πραγματάκια, δηλαδή.
2: Όλα, έκαμε,
0: όμως. Ωραία. Θα φάμε, δηλαδή.
2: Όλα θα γίνουν, Γιάννη. Όλα καλά. Όλα καλά. Και τα φιλιά μας στην Ελπίδα μας.
0: Μας ακούει η Ελπίδα. Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν και κάνα λεπτό ακόμα, αλλιώς το κλείσω γιατί πάμε για φινάλε. Άντε, το κλείσουμε. Άντε. Το κλείσα, παιδιά. Phil Collins, George Michael, Elton John, έχουμε Lionel Richie. Είναι πολύ ωραία αυτή η συλλογή που έχω. Γεια σου, Δημητράκη από Τρίγλια, καλημέρα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα μου εσύ, την αγάπη μου. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Λίγο πιο μπροστά, γιατί έχουμε και διάλειμμα στις 6. Πιστεύω να είναι στο στούντιο Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα. Τέτοιο ηλικιωμένο να βάλεις δίπλα σου, να δεις τη γλύκα. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Στέφανος Νεζίπας, έρχεται ο δάσκαλος. Από τώρα μέχρι τις 8, για ένα δίωρο. Όλη την εβδομάδα έτσι θα πάμε, παιδιά, γιατί λείπει ο κύριος Βαραγιάννης. Εμείς θα είμαστε μαζί με την Τετάρτη το ξημέρωμα. Από εκεί και πέρα κλείνει το Σεργιάννη και θα ανοίξει Δευτέρα πρωί. Εντάξει. Το λέω για τους φίλους που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι στις 3 ακριβώς. Επιστρέφει και ο Κώστας Ουρανάς, παιδιά, έτσι, σήμερα το βράδυ, Δευτέρα βράδυ, θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα, παιδιά, φιλιά. Να προσέχετε τη ζέστη,

0: χρόνο.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Yep. Δεν θέλατε δροσιά δηλαδή, Όχι, θέλουμε καλοκαίρι, λέει, έχουμε κι άλλους αδιούχους. Καταρχήν να φτιάξω μικρόφωνο, γιατί ο προηγούμενος το είχε επί τέσσερα όσο πρέπει εγώ. Είναι λίγο η φωνή πριν ο κορδέλα, έχω ξβάρνα. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες των Ριτζιάνων. Καλημερίζω και το βαρυπινίδι της Εκκλησίας. Ορίστε, κύριε Φόρη.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, κύριε Φόρη μας?
1: Μπόξα το Θεό, εσύ πώς είστε?
0: Εμείς...
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είμαι, θα μπορώ να πω, παν μέτρων άριστον, κύριε Φόρη μας.
1: Εμείς παν μέτρων...
0: αχάριστον. Παν μέτρων αχάριστον είστε εσείς. Παν μέτρων αχάριστον.
1: Αχάριστον.
0: Τέτοιοι είναι είστε, κύριε Φόρη μας.
1: Ορίστε.
0: Τέτοιοι είναι είστε, όπως λένε στην Παλιοκόμη. Τέτοιοι είναι.
1: Οι Παλαιοκόμοι.
0: Έτσι λένε, τέτοιοι είναι οι άνθρωποι.
1: Οι Παλαιοκόμοι δεν είναι ένα χωρί που βγάζει όλο φλόρους και εφταμινίτες.
0: Έχει ένα τέτοιο χωριό, αλλά έχει ένα δρύδι, παράγει μαγικό ψωμί εκεί πέρα και τρώνε και ξέρεις τι γίνεται μετά. Κυνηγάνε κάτι αυτός... μουδανιώτες περίεργους.
1: Αυτός που τεινάζει το σουσάμι πάνω στο κουλούρι.
0: Βρε, το τεινάζει το σουσαμάκι. Εντάξει τώρα, όλα καλά ο πρόεδρος. Εντάξει, πρόεδράρα Ιβάν, 4, λεβαδιακό. Μια χαρά.
1: Το είδαμε το ζόρι, το κεφάλι μου ήταν καζάνι χτες.
0: Ένα τέτοιο νεορτολόγο τώρα να μας πει για την εκκλησία που χθες έμπαινε μοχίτο με εθέριες παρουσίες. Ωραία, αγόρι μου, συγχαίρω. Μπήκε στο σωστό δρόμο επιτέλους.
1: Και με τσίπουρο όμως το μοχίτο,
0: Πάω και σε τι πήρες να πει μοχίτο με. Μοχίτο με κορδονούρι, μοχίτο με τσίπουρο θα πει. Πάω και σε είπαμε.
1: Άστα να πάνε.
0: Τέτοια είσαι εκεί στα μουδάκια.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή. Κοσμάτο Τολού. Πατροκοσμά.
0: Ναι.
1: Ευτυχούς του μάρτυρα,
0: ναι.
1: Και ανακομεντή ψάνου του Αγίου Διονυσίου από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι. Εγώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, γιατί χθες τυχαία περνούσα. Εκεί στην Παναγιά φανερωμένη στις Σικιάνε Άμπολη, ναι. Έξω από την εκκλησία έχει πανηγύρι κόσμο μέσα. Τι ήταν χθες, ας πούμε, εκεί πέρα?
1: Χθες ήταν τα νιάμανα της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Και η μεγάλη γιορτή είναι όταν συμπρανιώνα.
0: Μάλιστα, δηλαδή εκεί 15 Αύγουστο δεν είναι πανηγύρι, το κάνουν μετά από 9 μέρες. Παναγιά φανερωμένη.
1: Είναι το... στα νιάμρα, είναι στην απόδοση το...
0: Λέω τώρα για να έχει τόσο κόσμο και τόσο...
1: Είναι στην απόδοση του 15 Αύγουστου.
0: Μάλιστα, γιατί είχε και κόσμο τίγκα και όλος ο δρόμος με πατατάκια, όπως τα λένε, πατλάκια, καρπούζια και δώσε πόνο. Λέω αμάν και είχε όντως πολύ κόσμο.
1: Ναι, όχι, ναι, γίνεται χαμός, πολύ, πολύ φανηγύρι.
0: Παναγία φανερωμένη. Θα ρωτήσω φόρη.
1: Παναγία Θεμλανιά, αλλά μην γιορτάζουμε στα γενέθλια, 8 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Καλά, αγόρι μου. Τώρα κάτι για πάω και δεν είπες είδες, έτσι, εντάξει. Αλλά...
1: Για πάω όλα καλά. Δεν ξέρω, μας είμαστε πιο... Τι να πω αυτή την ομάδα. Εγώ ήθελα να σας πω ότι δεν περίμενα με το ζόρι να κερδίσουμε. Τώρα τι γίνεται, πάω καταλάβω.
0: Ναι, ναι, με το ζόρι, αλλά σβηστά πήγες.
1: Αυτή η ομάδα είναι αψυχολόγητη.
0: Εντάξει ρε, γιατί έχει διαφορετικές μονάδες. Νέα παιδιά, σωρετήριδες, ωραίος να πούμε. Είχε Πέλκας. Μητράκη.
1: Δεν ξέρετε.
0: Πιτσιρικάδε. Ωραία. Ωραία. Μπαρμπατάει στον πάγκο.
1: Αυτή η χρονιά για μένα είναι πολύ περίεργη. Δεν ξέρω.
0: Περίεργη, ε. Μια χαρά θα
1: κάνει να είναι ψευτό.
0: Άντε να σε δω.
1: Θα φανεί την Πέμπτη.
0: Άντε την Πέμπτη. Είναι άμπρακο. Λοιπόν. Πέμπτη παίζει, ε. Μάλιστα.
1: Την καλημέρα μου, αδερφέ.
0: Την καλημέρα μου, αγορίνα μου.
1: Να είσαι καλά. Χαίρετε, αδερφέ.

Τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου, Δευτέρα πρωί ξημερώματα, ακόμα πίσω σκοτάδια. Άιντε να αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Κάψα έκανε, Άρη Φράιερ είχαμε πάλι. Όλη τη νύχτα τριαντάρι, κάτω από τριαντάρι δεν έγραψε. Όσοι θα βαρέσετε από εδώ και πέρα, οι λιγότεροι φυσικά εκεί που είχε την άδειά σας, είναι το 5 με 10% των εναπομείνοντων. Καλά να περνάτε, λεφτά να έχετε στη τσέπη και ας κάνει και για σας, ας πούμε, για μια δεκαριά μέρες ακόμα ζέστα, όχι καύσωνα, για να το ευχαριστηθείτε καλύτερα. Αλλά είτε καύσωνα είτε παγωνιά, αγαπητοί ακουρατές, κάτσε να συστηθούμε σιγά σιγά, Δευτέρα πρωί. Εγώ κάνω το αγροτικό εδώ, τον αματέρ, καμιά φορά και το λαμπατέρ. Για σένα λέει το μεγάλο Τζόνι Χίλι, έρχεται ο δάσκαλος. Ποιος δάσκαλος? Ακόμα μαθαίνουμε εδώ πέρα. Α, για την έξω λες, το δασκαλίκι. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Είπαμε, ξέρεις με Γιάννη, λέω τώρα, εγώ αλλάζω εσένα, εσύ εμένα. Δεν σαλιωνόμαστε, δεν λέμε ωραία γλυκά λογάκια ένας για τον άλλον. Έτσι δεν κάνουν οι γνωστοί influencer, να κάνουμε κι εμείς. Με λέει, ουστ, μου το γυρίζεις, λέει τώρα. Μη μου γίνεις δροσερό σαν την αυγή με τις δροσοσταλίδες. Λέω, μάλιστα, δάσκαλε, παρεκτράπιν. Θα μιλήσετε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε εκπομπή, κάτσε Παύλος Ανδρώνης να πει ότι δίνουμε ρουκάματα. Θα μιλήσετε, θα τα πείτε στον αέρα. Άσε να προλογίσω, άσε να μάθω κι εγώ τη δουλειά, να βγάλουμε λίγο ψωμάκι. Να μπούμε λίγο για μπάλα, τι είδαμε, τι δεν είδατε, τι είδα, τι θα δείτε, τι θα δούμε, αν θα το δούμε, πώς θα το δείτε. Μην με ξεκινάς από τώρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κάτσε να περάσει κάνα μισάωρο να δικαιολογήσουμε με ροκάματο. Αφού θα σου δώσω. Άσε να πάρω λίγο χρόνο προσαρμογής.

0: 6 και πιάνει ώρα. Μετρόπολης ακούει τη συντονισμένη. Εδώ τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Όχι στο Τέξας της Αριζόνα. Ούτε στο Μίτσιγκαν. Αλλά εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα στη Τούμπα. Στη Τούμπα με τον κύριο Λύση.
1: Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Τις δικές μου τις βραδιές τα ξυπνά.
0: Τρόποι επικοινωνίας. Εζήπα Στέφανος στη Μεσεντζοέρ. Στα γράψτε Φανάρας για τα σχόλια και τα μηνύματα που, τα οποία δεν είμαστε παρόν στο επίσημο φασεμπούκε του Μετρόπολης, διότι σας εξήγησα ότι δεν είμαστε τώρα κάθε μήνυμα, γιατί είστε και λίγο εκφράζεστε έτσι όπως πρέπει και όλα καμιά φορά. Αλλά αυτά στα Ερτζιανά, αγαπητοί ακροατές, ξέρετε ότι είναι Αγκάθι και Τριβόλι μαζί. Και αυτό και επειδή τα σκαλιά είναι 54 και επειδή υπάρχει Λειψανδρή αυτή τη στιγμή για τις θερινές βακάνς, μην προβούμε τώρα και σε ομότητες, όπως λέει και όπως έλεγε ο αγαπητός Χατζη Κρίστος, να προβούμε σε ψημενότητες. Γι' αυτό αν θέλετε να σας ζαλίζω τα μυαλά και ό,τι άλλο φαντάζεστε κανείς μπορώ να το ζαλίζω, θα τα στέλνει τα μηνυματάκια εκεί, γιατί βλέπω την απόλυση να έρχεται από το δεύτερο. Μπαντιλικός.

Όσοι τώρα πάτε για γκαστραμπάιτερ, σιγά σιγά έτσι καφεδάκιον. Ανοίξανε και τα Φρέντα Εξπρεσάδικα τα πρωινιάτικα. Θα σταματήσεις, θα πάρεις το Φρέντι Εξπρέσιο, θα μπεις στο αμάξι, θα ακούς εμένα, θα σε πάω στη δουλειά, θα σε αφήσω στο εργοδότη, θα βάλεις τα ακουστικά, θα συνεχίσεις να ακούς εμένα και κάπως έτσι θα κυλήσει όλο σου τον πρωινό πηγαίνοντας πέρα δόθη στη δουλειά σου. Αλλά μην ξεχνάς ότι βενζινούλα 2 ευρώ το ελάχιστο είδα. Είδα 2 ευρώ το ελάχιστο. Τα είπανε την προηγούμενη εβδομάδα στα πρωινάδικα, έτυχε να πετύχω πριν τον ύπνο. Θα πάω στην μπάλα, θα πάω, κάτσε τώρα θα σε φτιάξω. Τι βγήκαν όλοι οι συγχρονισμένοι γραβατάκηδες πρωί, πανελληνίας εμβέλειας κανάλια, να έτσι, να το άλλο, γύρω στο 2 ευρώ λέει, να είναι έτοιμοι οι καταναλωτές και όπως προβλέπουμε λέει τουλάχιστον ένα τρίμηνο θα είναι έτσι η κατάσταση. Το ξέρουμε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες σαν τον κορονοϊό. Στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Κάποτε είχε πει ένας παλαβός εδώ από τα Ερτζιανά. Παλαβός εντελώς, γι' αυτό και είναι ακόμα σε πρώιμη κατάσταση και κάνει το αγροτικό του και τον ακούτε. Μια πενταετία σημαδεμένη την έχω ακριβώς πριν 5 χρόνια. Δεν φτάσει λέω η κατάσταση γιατί εκεί πάει. Απλώς θα είμαστε φυλακισμένοι στα δικά μας σπίτια με τα δικά μας συνοίκια, ίσα ίσα να φτάσει ένα ενίκιο, λίγο το ρεύμα και φυσικά η μετακίνηση θα είναι μηδαμινή έτσι όπως πάει το έργο. Τελικά αυτός ο παλαβός μάλλον είχε δίκιο, μπορεί να έχει και τρίκιο. Απλά η διαφορά είναι ότι οι κανονικοί φυλακισμένοι δεν έχουν τα έξοδα διαβίωσης για ενίκιο και τα λοιπά. Εντάξει, τα λέω λίγο χαριτολογώντας. Αλλά ποια η διαφορά από τους φυλακισμένους και ποια η διαφορά η δική μας από αυτούς. Απλά εμείς παρά έξω δεν μπορούμε να βγούμε, αλλά λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι διότι πληρώνουμε δικό μας κελί. Τι πληρώνω ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να βγω παραπέρα. Αλλά πληρώνω έτσι για πάρτι μου γιατί έχω ιδιωτικό κελί. Αυτά έτσι με τα ωραία και πάω στην παλίτσα γιατί είστε όλοι θέλετε να ακούσετε τώρα τι θα πει αυτός ο Βλάξος στο μικρόφωνο για την μπάλα.

0: πριν ξεκινήσω, λέω να δώσω ένα Μπέκενμπάουερ με Πουλόφσκι, διότι έχει γίνει και το σήμα κατά τεθέν νομίζω αυτής της εκπομπής, και μετά θα ξεκινήσω σιγά σιγά να μαλώσουμε μεταξύ μας. Γουστάρετε μαλώματα.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει?

Είχαμε μπαλίτσα και πήγαμε πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξεκίνησε η ρουτίνα. Για πολλούς ρουτίνα, για άλλους ρουτίνα επάγγελμα, για άλλους χαρά και επάγγελμα. Εγώ μπήκα αυτόματα εργοστασιακές ρυθμίσεις αυτό το σουκού με μια παραλλαγή. Το μόνο που έκανα ήταν να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Και όταν ήταν ψηλά ο ήλιος να πιάνω μια καρέκλα σε μια ερημική τοποθεσία απέναντι σε μια παραλία. Φρέντι Εξπρέσιο, νερά, κοκτέλς. Για να πάρουμε λίγο βιταμίνη B&D και GTI Turbo. Είδα όσο μπόρεσα Super League, είδα όλο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Φυσικά είδα όλο τον αγώνα Καλαμάτα Άρη και ξανά μανά επανάληψη για να δω αν πίστευα αυτό που συμβαίνει στον Άρη. Είδα και τρίτη φορά, αλήθεια ήτανε. Ζαμπαλάτσι Μεντερίδη. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, εμάς βρήκατε 4 χρόνια σερί να πούμε 100-0 κόντρα τον Άρη και χθες 100-0 ανάποδα. Ένιωσα λίγο παοξή στην τοποθεσία Πελοπόννησος να πούμε. Αλλά το νιώσα μια φορά, όχι επί 10 χρόνια συναπτά. Να λέμε και αλήθειες εδώ που και που. Χρειάζονται καμιά αλήθεια. Μην μένετε μόνο στα κλισέ. Είδα την περίφημη εμφάνιση τέλεια τέλεια ρέτσα ρέτσα. Ωραία ομάδα η Dortmund. Αλλά και η Bayern να πούμε. Είναι άλλα classes level αλόγατα κι αυτοί. Είδα που λες την Super Cup, τι λένε κι αυτοί. Στο γεμάτο Westfalen. Είδα Αγγλία, θα έρθω και εκεί. Είδα Τζολάκαρο. Είδα πολλές αναγούλες. Είδα αυτή τη γολάρα της Νιουκάστλ στο 2-1 επί της Λίβερπουλ. Το δεύτερο γκολ έτσι της Νιουκάστλ που φεύγει εκείνος ο γορίλας ο Γουίσα και δεν το σταματάει όλη η άμυνα της Λίβερπουλ. Εκεί που θέλω να εστιάσω την προσοχή είναι πως αυτός ο Γουίλοκ που παίρνει τελική πάσα κάνει δύο κοντρόλ σε ένα χρόνο, δηλαδή τσιμπάει ξανατσιμπάει επί δύο. Λέω πως την έφερες τώρα εκεί πέρα. Δείχνει το replay καμιά 47 φορές. Σωτηρακόπουλος λέει από κόντρα πήγε εκεί. 7 φορές replay το είδα. Τέτοιο πράγμα τώρα αν ήθελε να το κάνει και μπορεί να το ξανακάνει αυτό ο Γουίλοκ. Τέτοιο κοντρόλ και τέτοια εκτέλεση. Μιλάμε για κλάσεις παίχτες γι' αυτό και όλα τα νούμερα που ακούγονται από λεφτά στο νησί. Τζόλις έδωσε ρέστα πάλι. Και με το Community Shields, πώς το λένε, φτιάχνουν και 50 κύπηλα εκεί με τη City. Τζόλις νόμιζε ότι έπαιζε με τη Λαμία να πούμε. Έτσι την έβλεπε τη City προψέ. Και ούτω καθεξής. Πάμε στα βαθιά να πούμε με την μεγάλη Super League. Μάγκης Καλακατεβάκης.

έχουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τον τόπι, γιατί λένε καλά ρε που πας και πιάσεις μικρόφωνο, ούτε ένα μάτς είδες να πούμε και κάνεις ανάλυση. Εγώ δεν κάνω ανάλυση, αγαπητοί ακροατές. Εγώ λέω ότι βλέπουμε τα ματάκια μου. Αν είναι να σου υποδείξω τι και πως, τότε κόψει την μπάλα, δες. Ποκαχόντας. Καθένας παιδιά τη βλέπει την μπάλα με αυτά που πιστεύει τα ματάκια. Τότε θα σε πω εγώ, ό,τι και να σε πω εγώ. Εάν στα δικά σου τα μάτια είναι πρέπον και καλό, ευπρέπες, απλά θα έχεις για να περνάς την ώρα σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε γιατί λέω εγώ αυτό ή το άλλο. Το άλλωστε αποφεύγω από την ίντερνετ να πω, και δεν έχω κάνει ποτέ και δεν πρόκειται, έτσι όπως το βλέπω, να κάνω live ανάλυση αγώνα, δηλαδή πώς το λένε live, να παίζει μπάλα, να κοιτάω ένα κουτί, να με βλέπει ο κόσμος και εγώ να κοιτάζω μια τηλεόραση και να λέω αυτό που βλέπω, ας πούμε. Όχι γιατί δεν έπαιξε σωστά το ρόμβο, γιατί δεν κλείσανε τα αριστερά με τα δεξιά back και κάτι τέτοια. Την παλίτσα, γι' αυτό θέλω να τη βλέπω μόνος, να βγάζω για την πάρτι μου το αποτέλεσμα και όλο το ρεζουμέ, όπως και εσείς. Διότι αν δεις κάτι και σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει και ακούς μια άλλη άποψη που είναι εντελώς μίλια μακριά, λες εγώ τώρα τι έβλεπα, και μπαίνεις στο τρυπάκι και λες καλά ρε φίλε, εγώ έβλεπα αυτός έβλεπε άλλο μάτς. Όχι, τα ματάκια σου δεν πιστεύεις. Απλά ο άλλος μπορεί να είδε κάτι διαφορετικά από άλλη οπτική γωνία. Πολύ πιο ρηχά από σένα ή μπορεί βαθύτερα.

Αυτό σας το λέω με την έναξη του πρωταθλήματος, γιατί θα ακούσουμε, θα ακούσετε, θα ακούσω, θα σας πούν, θα σας πω. Χίλια δύο πράγματα είδε με την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε ανακατατάξεις στο μυαλό όλων των απαδών, όλης της επικράτειας. Επιγραμματικά δεν είχαμε τίποτα απρόπτα και μη συνηθισμένα στην πρώτη αγωνιστική. Αγρίνιο Αστέρας Τρίπολης 3-1. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Τώρα αυτή την κολάρα με το VAR, τώρα το offside, πού το είδες και τα κύρωσες? Τώρα πώς το είδες αυτό και τα κύρωσες? Μη ξεκινάμε πάλι με διαιτησίες. Πάω Κλειβαδιά, οι περισσότεροι όπως και εγώ το γνωρίζετε, το σκορ 4-0. Ντόρτης, Γεράσιμος Ντόρτης στην Τούμπα. Όφι Βόλος 2-0, αυτό τον Όφι το βλέπω. Με καλπάζουν ρυθμό να πηγαίνει. Τέρενς Πούσκας καλπάζουν συνταγματάρχης. Χρήστος Κόντης, Ευρώπη, Ελλάδα, θα πηγαίνει τον γκολ γόνα και αγκονιά. Φυλαχτείτε, όχι, με τον Όφι παίζω μετά την επόμενη αγωνιστική. Λε, λε, λε, λε, λε. Ολυμπιακός Κουκουρούκου 1-0 με τον Ατρόμητο, με τον Κάρμο σκόρερ. Αυτό που ήταν να κάνεις πριν 10 μέρες θα το κάνεις 20 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου. Δεν πειράζει, μη βαράς το τηλέφωνο, θα σε ακούσω μετά. Άγινε Κυριακλής Ντόρτη και η ΑΕΚ. Σε ένα πολύ εύκολο μάτς για αυτήν και πιστεύω ότι δεν τη βοήθησε και το μάτς να κάνει πιο καλή προπόνηση για τον επαναληπτικό. Απλά ρε φίλε, εγώ είχα άλλα όνειρα φέτος για Ηρακλή. Δύο έτσι ψιλοεπίσημα μάτς, το δεύτερο φυσικά πολύ επίσημο, αλλά το πρώτο για το κύπελο. Μου βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Στη γενική εικόνα για την Ηρακλή και θλίβομαι. Όχι για τους παίχτες που αγοραστήκανε, για τη φυσική κατάσταση και την εικόνα της ομάδας. Και το ρόστερ είχε μαζευτεί και δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άντε να βάλω εγώ ματσάρι. Ο ματσάρι θα έρθει για προπονητής. Αυτοί που ήρθαν οι παίχτες μάλλον δεν είχαν μια στοιχειώδη φυσική κατάσταση. Και έχει πουλούς και πιτσιρικάδες ρε φίλε. Να πω ότι ξέρω εγώ όλοι είναι όλοι γυρολόγοι ή τα τελευταία ένσημα να πάρουμε ας πούμε το τελευταίο μισθό συμβόλαιο. Δηλαδή εγώ τώρα αν έπαιζα στον Ηρακλή, λέω σούπερ πρώτη εθνική, σούπερ λίγκα έτσι να το πω, όπως το έχουμε κάνει τα τετριμένα. Ευκαιρία είναι να πάω στην Ηρακλή με πιτσιρικάς ρε παιδί μου, να αθληθώ, να κάνω, να είμαι έτοιμος, να δείξω, γιατί ο Ηρακλής πρέπει όπως και οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν τεράστιο επενδυτή, να πρέπει να οι ίδιοι να εξελίσσονται που έχουν πει προηγουμένως, να κάνουν και οι παίχτες την εμφάνιση, να κάνει και ο προπονητής την εμφάνιση και να δοθεί το σκαλοπάτι και να εξελιχθούμε εκεί στο Ηρακλή, σαν να λες και ήρθανε προετοιμασία Real Madrid που έχουμε κατακτήσει Champions League Double Treble, ας πούμε. Λέω λες. Μια παιδιά, Ηρακλής γράφει, δεν γράφει Real Madrid. Και ο ματσάρης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εντάξει μωρέ, είναι μαζευόμαστε τώρα. Εμένα που λέει και αν θες, δηλαδή στη τηλεγγύη όπως το βλέπω, θες να με πωλήσεις, απόλυσέ με, μάλλον χωριό δεν βλέπω να γίνεται. Κάτι τέτοιο φρίζουμε στην Ηρακλή και θλίβομαι. Φυσικά στο μεγάλο μάτς του Σαββάτου που μόνο ο Άρης μπορεί να το κάνει αυτό. Έσπασε καρδιές 2-3 με ανατροπή με την μαύρη θύελλα του κυρίου Χριστοφιλέα. Τι μια ομάδα. Τι μια ομάδα και απορώ. Έχω φάει κόλλημα. Και πρέπει να ψάξω αυτό το παίχτη. Αυτός που βγήκε στο 75-80 ο Ροντρίγκες, αυτό το στόπερ της Χαλαμάτας, έγινε το μαύρο άλογο το τάγκς με την αφάνα κοτσίδα. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Και δεν ξέρω αν είναι κουσουρλής ο άνθρωπος καμιά θλάση. Μιλάμε τώρα στόπερ, λες και βλέπω στόπερ Αγγλίας τώρα.
Premier League, λέω, τι είναι αυτό το γομάρι, ρε παιδί μου, τι άνεις, τι στο παρίσματα, τι είδες στον αέρα, ούτε ένας. Μόνο Φαμπιάνο λίγο τον έκανε και μόλις την έκανε που λες αυτός ο Ροντρίγκηδη, πατ διότε μάχη ο κύριος Φάμπι. Αυτό το στόπερ όλη η Καλαμάτα ήταν μόνη της, ρε παιδί, μόνη της Καλαμάτα ένα στόπερ. Αλλά γράφει το Καλαμάτα είναι ότι με εμείς τη γλιτώσαμε, δεν ξέρω ποιος άλλος θα τη γλιτώσει. Καλά, εντάξει, βοήθησε και ο κύριος Ζαμπαλάς, το είδαμε. Να τα λέμε όλα τώρα, μην λέμε για τη Σάλινη. Αλλά όταν λέω ότι τρως φαγείο, λες που το είδες, δεν, και ο κύριος Ζαμπαλάς, το είδαμε. Να τα λέμε όλα τώρα, μην λέμε για τη Σάλινη. Αλλά όταν λέω ότι τρως φαγείο,

Μην με ρωτήσετε γιατί δεν είπα για Παναθηναϊκό σκορ. Έτσι έχει αναβολή το παιχνίδι. Ζήτησε ο Παναθηναϊκός μέσα στην προθεσμία. Διότι έχει να πάει να παίξει με τη Χράλοντε. Θέλει να πάει η Τσεχία. Άιντε με το καλό. Οι υπόλοιποι προπονητές που παίζουν για αυτή στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα το κάναν ανάβαδο, όπως ο κύριος Νίκολιτς και ο κύριος Λύση, και μάλλον τους βγήκε σε καλό. Διότι σου λέει στην αρχή δεν θέλω ξεκούραση, θέλω αγωνιστική φόρμα, και καλά πράξαν επαγγελματίες προπονητές. Εγώ σας έχω πει για τους δυο δαιμόνιους. Δαιμόνι είναι ένα 44-45, 45 ο Νίκολης Βαδίζης, 40-41 ο Λύση. Εκεί θα κονταροχτυπηθεί το έργο. Πολύ καλά πράξαν και πήραν, ζητήσανε τη μία αναβολή. Είχαν το δικαίωμα φυσικά να αναβληθεί ο αγώνας. Αλλά τους βγήκε και νομίζω είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την μυρωδιά και την μυρωδιά την καλή που έχουν για την ομάδα τους στα αποδυτήρια.

Κάτσε να διαβάσω κανένα δύο καλημέρες, γιατί οδεύουμε προς το πρώτο break και μετά θα σταθώ μπαμ μπαμ στα ματσάκια ένα-ένα. Να φύγει η μαρμελάδα από πάνω μας.

Ένας φίλος που με στέλνει στο τηλέφωνο και δεν τον έχω αποδικευμένο με το όνομα, αλλά ας με στείλει πως είναι το μικρό του, γιατί πιο πάνω δεν βλέπω. Καλημέρα Στεφανάρα, τσιγαράκι, καφέ και απολαμβάνουμε την εκπομπή σου. Στείλε με και όνομα να σε προϋπαντήσω.

0: Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: ένα χρύο.
1: Είπα να το παίξω λίγο κουλτούρα να δω αν αλλάξει τη σταθμό.
0: Στο μάτι.
1: Αλλά λέω εντάξει, μια κουλτουρίτσα έτσι.
0: Ζει το κόσμο.
1: Όμορφα και ωραία.
0: Στο κεν...
1: Ο Μίτσος ήταν στο προηγούμενο μήνυμα και λέω ποιος είναι. Έκανα εγώ χαζομάρα διότι η κινητή μου τεχνολόγια, γεια σου Μίτσο Πουρτού, με γράψεις

ότι είσαι εσύ. Απλά η κινητή μου τεχνολόγια, φίλε μου, καλά ξέρεις ότι κολλάει. Πήγε στο προηγούμενο μήνυμα με άλλο αριθμό και τώρα επανήρθαν όλα εργοστασιακά. Καλό δρομολόγιο σε όλα τα παιδιά που βαράνε γκασταρμπάιντερ και μεροκάματο, έτσι. Ελπίζω αυτή που καβαλάτε να λειτουργεί το κλίμα και το αρκουδισιόνε, διότι η καμπίνα θα θυμίζει σάουνα έτσι και είναι χαλασμένο. Καλά τώρα εσύ γιατί τίποτα χωματουργικά 30 ετία, εκεί δεν ξέρω αν θα βγει η κατάσταση χωρίς φουρφούρια μέσα.

0: κάνω. Που το θέλουμε κι δυο, γιατί να χάνουμε καιρό. Εγώ τουλάχιστον.
1: Εδώ Μετρόπολη στα κεντρικά του Λάγκλη είναι 95,5.
2: Τύπος που θέλω και θαρώ, δεν θα αρχίσω να ξέρω.
1: Απόφοιτος βοηθοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ στα μικρόφωνα. Αυτό το στρόγγυλο μακρουλό πράγμα με το σφουγγαράκι επάνω.
2: Τι θα θες, σου πει.
1: Λέω ρε παιδιά, γιατί βάζουμε σφουγγαράκι επάνω? Δεν είναι να το δαγκάσουμε το εργαλείο? Λένε, δεν είναι για τον ήχο, λέει, να μην κάνει παράσιτα, πώς το είπε, διαθλάσεις, πυκνοτάκια, ιστορίες. Λέω, μάλιστα, γνωρίζετε καλύτερα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πίσω από αυτά. Πάμε λίγο Messenger, 5-6 καλημέρες εδώ πέρα τα παιδιά που στέλνουν και βούρια μπάλα. Ερυθρόλευης καλημέρες από τα φλογερά φλογητά, κύριε Στεφανάερα, λέει ο κύριος Ανέστης Τσέλνε. Φλογερά φλογητά, που έχει ωραία φαγητά στα φλογητά. Δες πούμε και φλογητά, να πούμε, μου έχει γίνει Μύκονος της, των προαστίων της Χαλκιδικής. Ο Ελσιγκάριος στέλνει ποιοτική καλημέρα. Ποιοτικές καλημέρες με ενημέρωση μαγελιό, εσπρέσο και τα λοιπά. 230% πληρότητα εχθές. Είχαμε υποδρομίες στο Ελσίνκι, αγαπητοί ακροατές. Τα άλογα πηδούσαν πάνω από τα εμπόδια. Πολύ μεγάλο γκρούνι, 200 κιλά γκρούνι. Ξεκίνησε και η περίοδος για τα γκρούνια. Ο φίλος Χάρης στη Messenger, καλημέρα άρχον. Άρχοντας, πω. Μην λέτε τέτοια, θα αρχίσω να καβαλάω κανένα καλάμι. Στο τέλος θα καταλήξω να παίρνω άδεια και να με βγάζω πρώτο. Μην φτάσω σε ένα τέτοιο, γιατί μετά Σταυρούπολη, Τρίτη, Πέμπτη επισκεπτήριο, ανάποδο πουκάμισο και λουστρίν καφέ, παπούτσα το κούρκουλο θα γυρνάω. Μη μου δίνετε θάρρητα. Καλή εκπομπή, λέει, και καθιέρωση άμεσα αυτού του διούρου. Δεν έχουμε χρήματα για ψυχιάτρους. Κόφτε την πλάκα, θα καβαλήσω καλά με. Ίσο να κάνω το καινούργιο άθλωμα που βλέπω, Γερμανία, Ολλανδία. Αυτό πάλι το έχω δει, το έχω δει και από πιτσιρικάδες και από πιτσιρίκες. Καβαλάνε ένα σκουπόξυλο, βάζουν ένα κεφάλι με μαριονέτα άλογο. Το καβαλάν και κάνουν πως σκαλπάζουν και πηδάν κάτι τσαλιά. Κάτι σύρματα, κάτι τέτοια. Και κάνουν επίδειξη αγώνες τώρα, καθαρά, και βαθμολογάνε τώρα. Και άλλοι νομίζω ότι λέει είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Κανονικά ρε φίλε. Και μετά με λες εμένα να μην σε χρεώνω, να πούμε με το δευτερόλεπτο. Συγγνώμη κύριε Άδωνη που παρεμβαίνω το έργο σας και δεν πουλάτε τα φάρμακα, αλλά όσους γλιτώσουμε από τα ψυχοφάρμακα με αυτή εδώ ταπεινή εκπομπή. Όσο προλάβετε μετά με διώχνουνε, γεια σας. Πάει εκεί πέρα στα κάτρεγα 2-3 σαβαρά σκοπιά. Ό,τι αρπάξει τώρα παιδιά, τώρα που μπορούμε. Βόνη μας καλημερίζει, λέει, δεν έχει φρέτο εξπρέσιο, λέει, ζεστό καφέ και μπουφανάκι, φίλε. Ο bus driver, ο Φωτάρας Βάμος Αριανάρα, 8 βαθμοί η Βόνη την ώρα που είναι στην Gastarbeiter. 8 βαθμοί η Βόνη, αγαπητοί ακροατές. Μήπως μπερδέψατε τη Βόνη με την Αγριανή? Στο χωριό μου εκεί πάνω τώρα θες μπουφάν, τέτοια εποχή 8 βαθμούς έχει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αδερφέ μου Στέφ. Το Σάββατο τι έγινε, λέει, στο Κολοκοτρώνης? Έτσι βλέπω τον Τεό άρχοντα φέτος, λέει, καλή σεζόν, άιντε να δούμε. Και εσύ το είδες τι έγινε στο Κολοκοτρώνης, και πολλοί το είδαν. Κοπριά δεσκόνς και το τίλ. Έτσι με γράφει ένα στο μήνυμα. Κοπριά και δεσκόνς το τίλ. Καλημέρα Νιρεμβέργη στον κύριο Οδυσσέα Γόγολο. Παναγιώτης, καλημέρα Α5 Φραγκφούρτη με 8 βαθμούς θερμοκρασία. Νάλτος κι άλλος οκτάβαθμος. Δεν είναι μόνο η Βόνη, ανοιχτά εκεί η Φραγκφούρτη λέει α5. Α, τόσο καλή δροσιά δηλαδή έχουμε εκεί.

Και ερκούντι σου λέει 9 βαθμούς και τέτοια. Ο Τζέικοπ, Στουτγκάρτ. Καλημέρα λέει, καλά που, και, που κερδίσανε λέει. Και σταμάτησε η κλάψα μέχρι την Πέμπτη.

Σου φέρε μπλούζα ο influencer. Βάλε στο YouTube, λέει, το Μίτσο το ρεζίλι του Κουτσαβάκη να ξυπνήσουμε. Ο φίλος ο Ηλίας, κάτι θα βρω και για το Κουτσαβάκη. Το Μίτσο το ρεζίλι. Όχι, δεν μου έφερε μπλούζα influencer.

Νομίζω την πρώτη φουρνιά την ξεπάστρεψα μπάμπα με τα μηνυματάκια, διότι θα αρχίσουν οι ακροατέ να αγαβγίζουν. Εμένα δεν με διάβαζε. Πακ, πακ, τέλειας, τέλειας. Συναχωρεμένο το παιδί το είδα, δεν ήθελε να παίξει μπάλα, δεν το άρεσε καθόλου, κάτι κοντρόλα έρινα. Ρε τον τέλεια. Άδειασε εκεί την άμυνα, έβγαλε στον έξω αριστερά, την overlap που λέμε στο ποδόσφαιρο, στην ποδοσφαίρα, στη φουτμπολέρα. Έκανε την overlap που έξω αριστερά, μπαπ, ο Κωνσταντέλιας με πλάτια, με μάτια στη πλάτη. Τον έβγαλε στο κενό χώρο, πάρτινα με τη μία. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Και μην μου πείτε ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αυτά ήταν δουλεμένα στην προπόνηση, γιατί ο Ντέλιας δεν πάτησε καμία προπόνηση. Μια προπόνηση έκανε. Μην μου πείτε, αυτή ήταν τώρα η τακτική από Κόβατς και ιστορίες. Απλά αν έχεις ποδοσφαιρική υφεία, IQ, γι' αυτό πληρώνεται η ποιότητα και τα τρεξίματα. Τώρα κατάλαβες, ο Κωνσταντέλιας θέλει μόνο τα τρεξίματα, και νομίζω δεν τον βαραίνει και κάτι. Θέλει να πάρει 5-6 κιλάκια σε όγκο και μετά θα είναι και καλός στους τράκους. Όχι παραπάνω, μην χάσει αυτό το αέρινο. Πάμε παρακάτω, έτσι πάμε λίγο να πιάσουμε, να πασπαλίσουμε, να κανελώσουμε, να κανελώσουμε όχι τα ριζόγαλα αλλά τα μάτς. Ποιο θέλετε να ξεκινήσω? Καλημέρα σας, κύριε υποψήφιε διευθυντά, ερχόμενε, που μόνο αν γίνεται, κύριε Βασίλη Σακά, εσείς θα συνεχίσω, αλλιώς απολύομαι μονάχος, έμε.

Όχι ρε, έτσι για θα πιάσω Άρη. Άρης, βάμος, Αριανάρα, θα πιάσω Άρη. Θα πιάσω Άρη που το είδα τρεις φορές. Μία κανονικά και δύο σε επανάληψη, να δω αν ζω αυτό που βλέπω. Και αν πιστεύω αυτό που ζω και ό,τι βλέπω.

Όπως είσαι κύριε Θεόδωρε Καρυπίδη. Βασικά θα πατήσω να δω στο σκονάκι, αλήθεια τώρα. Άντε ρε, κάνε loading να πούμε, δεν θέλω. Ούψ, λυπόμαστε, αλλά η φόρτωση δεν είναι εφικτή. Έλα ρε τώρα, το έχω πληρώνω εδώ το σκονάκι να το έχω. Είμαστε επαγγελματίες εδώ πέρα. Δεν το βγάζει. Ήθελα να δω πόσο είναι αυτός ο Ροντρίγκης, το στόπερ της Καλαμάτας. Με έκανε φοβερή εντύπωση ρε παιδί. Θόδωρα, πόσο χρόνο είναι αυτός, πάνω το πάρουμε μαζί με το Σούταλο και το Φαμπιάνο. Το Φαμπιάνο τον έβλεπα, λέω πω, πολύ οπωσδήποτε, πρέπει να τον κάνουμε μια γυάλα μπιμπελό. Να τον έχουμε μόνο στα παιχνίδια, μόνο αυτός είναι. Και τον είδα σε δαιμονιώδη ισχνή σωματική κατάσταση. Είναι πιο στεγνός και από την ημέρα που ήρθε στα 28. Ναι, και τώρα στα 34 με προβληματίζει αυτό. Ρε παιδιά, κρατήστε το να βρούμε ένα... Και που λες, το γύρισε το μάτς μόνος του. Marinero, Marinero, sì. Την έκανε ο Φαμπιάνο τη δουλειά. Εντάξει, για να τα βάζουμε όλα στη θέση τους. Πάρα πολύ καλή ομάδα της Καλαμάτας και δεν ξέρω πώς θα τη γλιτώσουν μερικοί. Για να τη γλιτώσουν δεν ξέρω αν θα χρειαστούν ζαμπαλάδες και τσιμεντερίδες, εγώ τα λέω απλά. Έτσι, και δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για διαιτησίες και τέτοια, τα είδαμε όλοι. Κανονική κόκκινη κάρτα ήταν στο αριστερό μπακ του Άρη του Πετρίς, εκεί που έπαιζε τα δεξιά μάλλον. Εκεί το βάρε έπρεπε να πάει κανονικά έτσι και με τον νόμο για απευθείας κόκκινη αναβάθμιση, αβαβά δηλαδή. Θα τα λέμε όλα εδώ, δεν έχει... Όπως... Έχουν γίνει στο παρελθόν πιο ισχνά πράγματα και έχουν πάει σε βάρια κόκκινη κάρτα. Αυτή είναι ο ορισμός, παιδιά. Η σχαριά, είτε. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, καμία περίπτωση δεν υπάρχει να κάνει αυτό ο παίχτης ηθελημένα, έτσι, να πάει επίτηδες. Άμα ήταν να πάει επίτηδες, τώρα δεν θα υπήρχε και ο αμυντικός της, ο παίχτης μάλλον της Καλλιθέας. Ναι, μεν δεν τον είδε, δεν το ήθελα. Είναι υπέρ επικίνδυνο παίξιμο η σχαριά πάνω από τον ώμο του αντιπάλου και προβολή στο πρόσωπο. Προς Θεού δεν λέει κανένας ότι ήθελε να το κάνει, αλλά έτσι είναι η μπάλα, εκεί είναι η Μάρς κόκκινη πέναλτι. Κατά τα άλλα, πολύ πρόθυμος ο κύριος Ζαμπαλάς. Ελπίζω να έχει συνεχιστεί αυτό για τον Άρη. Εγώ θέλω να με παίζουν 100-0. Το παραδέχομαι. Αλλά θα το λέω όταν με παίζουν 100-0 και θα σας το λέω όταν με παίζουν 100-0 αντίθετα, που γίνεται 99% φορές. Αλλά θέλω να με παίξουν μια χρονιά, όλη τη χρονιά 100-0, να δω πώς θα νιώσουν μερικοί, γιατί εγώ θα τους νιώσω αυτούς πώς νιώθουν αυτοί με τόσα χρόνια συνεχόμενα που τους παίζει έτσι η διαιτησία. Και όποιος έχει τη μύγα, ας μυγιαστεί.

Τώρα στα βασικά, αυτό που μας καίει στον Άρη. Καταρχήν, Ράσιτς, μακάρι να παίζεις έτσι κι ας σε κράζω εγώ όλη την ημέρα κι ας με κράζουν οι υπόλοιποι. Όχι Διαμάντη, το πέναλτι δοκάρι μέσα, τα μισά τρεξίματα που ήθελα να κάνεις τα έκανες επιτυχημένα. Κάτι αναπτύξεις έχουμε ακόμα θεματάκια. Αυτό είναι μικρό το κακό. Τώρα, πώς ήρθε, υπέγραψε, αναμένεται αυτός ο Σούταλο, ο στόπερ, νομίζω κροατικής καταγωγής, σέρβικης, νομίζω κροατικής. Το λέω πώς ήρθε, γιατί δεν θα πάω μακριά, ούτε πέρσι θα πάω. Μάλλον πέρσι θα πάω και ούτε έχει κλείσει χρόνο. Πρόπερσι μάλλον, για την ακρίβεια, τώρα είναι 26 χρόνο Σούταλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω γιατί είναι παιχτάρα. Έπαιζε επί την Κασπερίνη στην Αταλάντα, το 3-4-3 του Κασπερίνη, έτσι. Έπαιζε πάντα τρίτος στόπερ δεξιά και μπορεί να παίξει και δεξιμπακ. Αλλά θέλω να πω τι παίζει με τον παίχτη αυτόν, διότι ο παίχτης είναι εμβέλειας και Europa League, έτσι. Δεν μου φαίνεται περίεργο και ευχής έργου είναι, έτσι, γιατί το Σούταλο, α, το άκουσα, λέω ποιο Σούταλο να πω, ο Σούταλο γνωστός. Και ψάχνω και βλέπω παίχτης, ναι, ο Σούταλο γνωστός που έπαιζε βασικότατος επί την Αταλάντα του Γκασπερίνη πριν 1,5 χρόνο το 3-4-3 και όταν έπαιζε σετ κομπλέ στο 4 έπαιρνε και παιχνίδια σαν δεξί μπακ. Τα υπόλοιπα τώρα που πονάμε, καλά, Σούταλο, Ρίτσαρτς είναι αυτοί να έρθουνε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ Γρηγορίου, δεν ξέρω τι θα πει στον Καρυπίδη, ξέρω κάνε κάτι άλλο. Απαγορεύεται για αυτόν τον Άρη, αυτόν τον Άρη που θες να φτιάξει εκεί, και εγώ συμφωνώ μαζί σου φούλε επίδυση, ναι θέλω κάθετα ρε παιδί μου, αυτό γουστάρω, 4 να φάω, αν μπορώ να βάλω 5. Αλλά αυτό απαιτεί τρεξίματα. Αλλά εσύ σε παρακαλώ τώρα, αυτή την ομάδα που είδα, έστω σε αυτό το θέμα, καλή είναι η φυσική κατάσταση. Τα τρέχουν τα παιδιά τα χιλιόμετρα. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να βλέπω Παλάσιος και Γιαννιώτα, ειλικρινά δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, συγγνώμη. Αλλά δεν μπορώ να με κόβω όλες τις επιθέσεις αυτός ο Παλάσιος. Και αν είναι δυνατόν όταν μιλάμε για Άρη, να έχω βασικούς εξτρέμ με αυτούς τους υπόλοιπους εισαγωγικά δαίμονες, γιατί 5-6 είναι ακόμα άστο και ούτε πρόκειται να γίνουν. Να βλέπω το περσινό μάλλον αναπληρωματικό του Λεβαδιακού, με όλο το σεβασμό, να παίζει βασικός εξτρέμ στον Άρη, ρε παιδιά, για Άρη μιλάμε, συγγνώμη τώρα. Τα περσινά εξτρέμ που ήταν στο πάγκο της Λιβαδιάς παίζουν βασικά τώρα στον Άρη. Για τον Άρη μιλάμε. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό, αλλά έχω το βλέπω, δηλαδή θα φάμε στη μάπα τώρα Παλάσιος. Ο εξτρέμ του Άρη ο βασικός, να τον περνάνε κάθετα στο σπριντ τα δύο στόπερ της Καλαμάτας μαζί. Ελπίζω Γρηγορίο, γιατί μου δείχνεις ότι το βλέπεις το έργο, ας ελπίζω ότι το είδες και θα κάνεις κίνηση να γίνει κάτι εκεί πέρα. Δεν μπορείτε να δικείτε όλη η ομάδα. Και δεν θέλω να φτάσει στο αυτί μου ότι μα ο πρόεδρος θέλει. Δεν με νοιάζει τι θέλει. Την μπάλα μου θέλω να βλέπω. Α, τον είδα, ήτανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ρε πρόεδρε, βγάλε μια μπαλμπόρα να πούμε, πάτα εκεί πέρα. Πάτα μια μπουράκλα, τι είναι αυτό με τις μπαταρίες τώρα, τα τσέρι. Σε είδα εκεί πέρα, ωραίος με τα μπουκαμισάκι, να πούμε κάνεις και το σταυρό, σε παραδέχομαι εκεί, πήρες μερικά point, έκανες το σταυρό σου. Τελευταία φάση σε είδα, και εγώ το σταυρό μου έκανα, να σε πω την αλήθεια. Τώρα μην το χαλάσουμε αυτό το έργο τώρα. Δεν βλέπετε αυτό το έργο, δηλαδή, ότι χαλάνε όλες τις επιθέσεις. Α, και κάτι άλλο, κάτι πήρε ταυτί μου. Ελπίζω να μην ισχύσει ότι ο Μανού Γκαρσία ήρθε γιατί ο Γκαρέ φεύγει το χειμώνα.
Κάτι μου λέει ότι δεν τον πήρες ακόμα και είναι ανοιχτή ακόμα ο δανεισμός. Μέχρι το χειμώνα ισχύει και έχεις τον πρώτο λόγο να τον αγοράσεις. Αλλά άκουσα και εκεί που άκουσα γι' αυτό προβληματίζομαι. Από εκεί που ακούω εγώ, ο συνήθως είναι μέσα. Γκαρέ λέει αποχαιρετάει το χειμώνα, έχουν πέσει λέει πολλές προσφορές στο όνομά του. Και ο κύριος Θόδωρος Ιπαϊάρης δεν κινήθηκε που είχε τον πρώτο λόγο. Που είναι άχρηστος ο Μάνου Γκαρσία χωρίς τον Γκαρέ. Γιατί όπως βλέπω αυτόν τον Άρη που θέλει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και παραδέχομαι τον Γρηγόριο, θα παίζει ένα 4-3-3, το οποίο θα έχει μόνο ένα εξάρι και ο Μανού Γκαρσία με τον Γκαρέ στα σχέδιά του να είναι τα οχτάρια, τα χαφ. Δύο βολίδες εξτρέμ και ένα πυροβόλο. Ράφα Μύρ, θες Καντεβέρε, θες Μωρόν. Θες Καντεβέρε μαζί Μύρ και μια βολίδα εξτρέμ, γιατί ο Καντεβέρε με το Κουάμε είναι ελάφια, έτσι είναι και γρήγορα μπροστά, δεν είναι μόνο σε τρεφόρια. Έχουν ταχύτητα εξτρέμ και είναι σώματα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε πόσο γυάλινη, πόσο μπετόν αρμέ λένε στο χωριό μας είναι. Ο τέρματζης Τίμιος, με αυτά που έχω δει. Καλά, εκεί στο πρώτο σουτ που έσκασε η μπάλα κάτω, δυστυχώς οι άλλοι μας τερματοφύλακες δεν πιστεύω να το βγάζανε. Αυτά που ήταν να φάει τα έφαγε, αυτά που ήταν να βγάλει τα έβγαλε. Έχει πρόβλημα με την μπάλα στα πόδια, το μακρινό βολέ, πολύ out. Αλλά μια λεπτομέρεια τώρα, βιάς και μιλάμε για Άρη, γιατί για ένα Άρη θα μιλήσουμε, έχουμε επίσημη αγωνιστική. Στη λεπτομέρεια μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν προσέξατε εσείς οι γάτοι. Όταν ξεκινούσε το build-up, έδινε την μπάλα και έτρεχε με σπριντάκια 5-10 μέτρα δεξιά-αριστερά να δίνει κι άλλη επιλογή πάσας στον αμυνόμενο ή στο half. Έχει το ποδοσφαιρικό IQ του τερματοφύλακα, αλλά και τα τρεξιματάκια να κάνει, μια τυπική πάσα κοντά και να κάνει ένα κοντρόλ. Και μου τα χαλάει στα μακρινά, άστο. Αλλά Τίμιος.

όμως το σκονάκι μου το βρήκε. Ροντρίγκες. Αμυντικός Καλαμάτα, ηλικία 28 ετών, γεννηθής 10 Δεκάτου 97. Χρηματιστηρική αξία γύρω στα 700 χιλιάρικα. Λήξη συμβολέου του χρόνου του 27. Και ακόμα παίζει αυτό στην Καλαμάτα. Τώρα κατευθείαν, πρόεδρε. Πάρ' το φιλαράκι στο Πρασά. Τώρα είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος. Προλαβαίνουμε. Όπως είναι τώρα, τον πήρες 28 χρονών. Παίζει την Καλαμάτα αυτός ο Ροντρίγκερ, σε αυτό το τάγκ, σε αυτή η μπαλαδόφατσα. Αυτός είναι μόνο στο ένα αεροντόμα, ρε. Εθνική αεράμινα, ρε. Δεν περνάει τίποτα. Και είδα τζαρτζάρισμα και κάτω κοψίματα και κάτι τάκι. Ρε φέρτο να τώρα κατευθείαν, μην τον πάρουνε χαμπάρι. Μια φορά τον είδα, λέω εντάξει. Τώρα μακάρι, γιατί βγήκε στο 80-82, έτσι. Μακάρι να είναι, ξέρω εγώ, καμιά ένα τράβηγμα από την απροπονησιά, από την απροετοιμασία. Μην είναι τίποτα, καμιά παραπάνω θλάση. Και θα έχουμε πρόβλημα. Μια Καλαμάτα μόνος του. Ωραία η Καλαμάτα σε τρεξίματα. Μπράβο στον κύριο Χριστοφιλέα. Δύσκολα θα περάσουν ομάδες. Όχι από την Καλαμάτα. Γενικά είτε παίζουν εντός εκτός με την Καλαμάτα. Θα είναι κάτι αντίστοιχο, μπορεί και ποιος κακός βραχνάς, ότι ήταν πέρσι η Κηφισιά για πολλούς. Βλέπω δηλαδή Κηφισιά λέω, συγγνώμη, Καλαμάτα και Όφη φέτος να ρίχνουν πολλές τσομακίες, όπως έλεγαν στα χωριά μας, στο πισινό του αντιπάλου. Που πάω στην... μάλλον στη Χαριλάου παίζω. Κύριε Γρηγορίου, σε παρακαλώ, μη δω αυτά τα φτερά ξανά. Please δηλαδή, please. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να βγει στη σύνταξη, κύριε Παλάσιος, τώρα. Δηλαδή σόν και καλά πρέπει να πονέσουν τα μάτια μας. Τζατζαρίσματα 0, πρώτο στην μπάλα 0, ταχύτητα 0. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα αρχίσω να λέω και τον Γκένσερ που τον έλεγα όρθιο δοκάρι, να πούμε, θα του πω πάρε ένα στόπερ να του βάλουμε έξω δεξιά. Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα, το σκιαγράφημα του Άρη από μένα. Δεν νομίζω να έχω κάτι να προσθέσω. Είπαμε τα γραφικά παικτικά, άποψη αγωνιστικά. Έτσι, κάθε τον ποδόσφαιρο και μπροστά. Αυτό σκοπιμάτιτες παράλληλες πασούλες. Αλλά εκείνος ο Παλάσιος με έκατσε αυτή την αγωνιστική εδώ. Και ο Γιαννιό. Και εκεί προβλέμα, φίλε. Αυτά, πάω σε διάλειμμα και συνεχίζω το πασάλιμα. Μονόλογο κανονικά. Θα δώσω και σας αέρα φυσικά τον υπόλοιπο της εκπομπής. Αφού πρώτα τσιγκλήσω λίγο Ολυμπιακούς, ΑΕΚτσίδες και ΠΑΟΚτσίδες.

0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αντακραδιαστώ λίγο.
9: Πρόσεχε ρε
10: Λακή.
9: Κουνιέται, θα πέσει.
8: Μη σε νοιάζει, είναι στέρεο.

Εδώ στα κεντρικά, καθώς ξημερώνει με λίγο τσαντήρι. Τσαντήρι είναι αυτό το καλό που λέμε, κόβει τον ήλιο, αλλά προκαλεί και το φυσικό φαινόμενο της κουφοβράσεως. Όπως λέει και ο Φίλτατος, όπως έλεγε μάλλον και ο ύμνηστος Μουστάκας, ζέστη κουφόβρας. Εδώ στα κεντρικά του Λάγκη της Βιρτσίνια, Κωνσταντινοπολίτικα, 95,5. Μετρόπολης ακούτε, απόφυτος βοηδοσχολής ραδιοφωνικά και ίντερνετικά, κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στο μικρόφωνο, σε αυτό το συμπαθέστο το αντικείμενο που χαϊδεύει ή τώρα χαϊδεύει τα αυτιά σας, τα γαργαλεύει, τα σακατεύει. Εσείς ξέρετε, γνωρίζετε. Γι' αυτό άλλωστε είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να γυρίζετε δεξιά ή αριστερά το κομβίο της τρανζιστόρα σας. Στέφανε και ο Μπράμπερς ήταν κορυφαίος, λέει, στην εκτός έδρας νίκης της Ρίο Άβε. Ο Μπραμπετσάκος έκανε εμφάνιση δυνατή. Α, ευχαριστώ για την πληροφόρηση, Μεσχία Ανέστη.

Πάμε στη Τούμπα τώρα. Ο κύριος Λύση με εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Ανορθόδοξο σχεδιασμό. Ανορθόδοξα λέγοντας για τα δεδομένα ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, με Ρουμάνο τεχνικό κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι, αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο καθημερινά, οι αναλλαγές τακτικής και συστημάτων από προπονητές οι οποίοι δεν φοβούνται ή δεν ή εμπιστεύονται ή τα παίζουν και κορώνα γράμματα. Είδαμε ένα 4-2-3-1, αλλά πιο πολύ 4-3-3. Με Πέλκα Ζίφκοβιτς σε ρόλο ελευθέρας. Πότε ο Πέλκας ήταν από τα αριστερά, πότε ήταν στα χαφ, πότε πήγαινε μαζί με το Ζίφκοβιτς. Νομίζω στα αποδυτήρια εδόθη το σύνθημα από τον κύριο Λύση: μεγάλα παιδιά είστε έμπεροι, καλοί τεχνίτες. Όπως είστε, πάρτε την επίθεση, αυτοσχεδιάστε, βρείτε καινούς χώρους. Σας δίνω και τον NDIA αυτό εδώ το tanks, κορμί να σπάς άμυνες, να κρατάς, να σμπρώχνεις, να ανοίγεις διαδρόμους. Και οι υπόλοιποι τρέξτε και ανοίξτε χώρο. Εύκολη επικράτηση, σόλα σορετήρε. Θυμήθηκα πριν 1,5 μήνα εκεί στη γειτονιά μου και θέλω να το ξαναδώ του πιτσιρικά. Παοξάκι δηλαδή. Φορούσε όντως, ρε φίλε. Λέω, τώρα δες τώρα πώς μπορεί να έπεσε στα χέρια του αυτή η φανέλα. Μόνο λογικά ο σορετήρης στο γήπεδο να του την έδωσε. Δεν ξέρω δηλαδή πολλούς που πήγανε, είπε π.χ. Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Ζίφκοβιτς, και να πήραν φανέλα σόλα. Κι όμως είδα πιτσιρικά βαριά άντερ 12 χρονών με σορετήρε σόλα, συγκινήθηκα, λέω δες το πιτσιρικά. Και ο παίκτης είχε να παίξει ένα χρόνο. Και βλέπεις εχθές μπορεί να βάλε και τον γκολ, όχι της αγωνιστικής, όλης της χρονιάς. Δηλαδή στυλ Χάρι Κέιν είναι λίγος. Για κυβικά Ζλάταν Εμπρεϊμόβιτς τοποθετήσεις, με το μισό σωματικό βάρος και το μισό ανάστημα. Υπερπαραγωγή το πρώτο γκολ, ξεκλείδωσε η άμυνα. Μέχρι εκεί ο Λεβαδιακός πήγε να δείξει ότι και καλά, έλα μωρέ, μπορώ, το έχω, να πούμε. Δεν μπορείτε, σας είδα στην Ευρώπη, θα σας τρέξω λίγο. Αλλά έλα μου ντε που, κύριε Χαραλάμπους, εδώ θέλω να ρωτήσω τώρα, εκεί με τη Στεάου που έπαιζε Europa's League, ποιο είναι το σκεπτικό σου κύρτη στη Λεβαδιά? Να παραδεχτώ ότι ήρθε στη Λιβαδιά της περσινής του κυρίου Παπαδόπουλου με τις ίδιες μονάδες. Θα μου πεις, δεν ήταν και πολλές οι αμπουσίες. Εντάξει, παίζανε Βίχος, Μανουηλίδης, αυτή η παιχτάρα είναι μέσα, ο Νίκας ήταν μέσα. Αλλά βασικά στελέχια όπως Τσάπρας και λοιποί. Τι έργο ήταν αυτό, ρε Χαραλάμπους, τώρα αλήθεια. Άντε, εγώ παραδέχομαι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, έπαιξε ωραία, έπαιξε και πονηρά. Και λόγω ποιότητας το καθάρισε το μάτς πολύ νωρίς. Αν και δίνω να παραδεχτώ ότι ο κύριος Λύση έχει κάνει καλή, πάρα πολύ καλή προετοιμασία με φυσική κατάσταση. Και αυτό μου το δείχνει, όχι ο Μπάμπα, ο Μπάμπα εντάξει είναι άλλη ιστορία. Μου το δείχνει ο Τέιλορ που ζήτησε αλλαγή στο 65, διότι ήταν τίμιος στα χαφ με όλα τα τρεξίματα πάνω κάτω. Διότι έπαιξε μέχρι το 65 πάνω από 100%. Δηλαδή το έβγαζε το μάτσα στυλ Ζαφίρης. Αλλά πιο ουσιαστικό Ζαφίρης τοποθετήσεις. Έχει και την ψυχραιμία, όταν τον είδα ας πούμε στο 6, να κάνει και ένα επιθετικό κοντρόλ και να έχει και... ήξερε ότι δεν ήταν κάποιος πίσω του. Και κάνει το κοντρόλ και φεύγει για να πτήσει η ομάδα και έχει 20-25 μέτρα ο Τέιλορ, γιατί πολύ παοξίδιος κοιτά την μπάλα, την προσέξατε τη φάση αυτή, και έχει απελευθερώσει η ομάδα και την αφήνει να τρέχει στο χώρο. Τίμιος ο Τέιλορ. Όντως ξέρει ο καθένας τι πάει να κάνει μες στο γήπεδο και νομίζω από φυσική κατάσταση ο ΠΑΟΚ θα τα πάει καλά. Έδωσε και το μήνυμα, κύριε Τάισον, πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτείτε ότι πρέπει λίγο πίσω τα γέμια, άσε να αποφασίζω εγώ. Πότε πρέπει να μπεις και πότε πρέπει να μου κάνεις μουτσουνάκια.

Το γκολ του Πέλκα σταμάτησε η γκρίνια στα αποδυτήρια. Εγώ στο είπα ότι μπορώ. Όχι, εσύ μου λες θέλω φυσική κατάσταση από σένα. Βρέθηκε με Μάτος, βρέθηκε με Αντελίνο Βιερί. Αντελίνο, είδα λίγο στο πάγκο το μαγουλάκι απότομα πήρε. Μη τώρα που σταμάτησε την μπάλα, το ξέρω κι εγώ είμαι λιχούδης. Αλλά μαζί με την ομάδα κάνει λίγο τζόκινγκ. Γιατί ξέρω ότι είσαι και καλός τυπάς, έτσι. Αυτό το λέω από την πιάτσα. Έσπασε και το ρόδι και ο πιτσιρικάς ο Μύθου. Όλα δουλεύουν στο ΠΑΟΚ ρολόι. Πήραμε άφεση γκρίνιας, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες, τα μεγάλα συμβόλαια και τα μεγάλη μάζα των οπαδών. Πήραμε αναβολή στην γκρίνια καμιά εβδομάδα μέχρι την επόμενη αγωνιστική, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Αγωνιστική γκρίνια δεν νομίζω να πήρε ο Ολυμπιακός με την εμφάνιση. Αγωνιστική παράταση, αλλά μόνο από αποτέλεσμα. Νίκολιτς πέρασε άνετα με τον Ηρακλή ένα εύκολο απόγευμα και σε χαμηλότερη ένταση από ό,τι περίμενε ο Νίκολιτς, που ήθελε και περισσότερη λογικά. Γενικά το ρεζομέ ήταν ότι η Καλαμάτα με τον Ηρακλή είναι ακριβώς την ίδια αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή προς το τέλμα να πω. Μου είδα πολλές κατηγορίες, δηλαδή αν ήταν η τελευταία κατηγορία το πιο ας πούμε απογκρουστικό, ήταν η Λιβαδιά του κυρίου Χαραλάμους και ο Ηρακλής του κυρίου Ματσάρη. Αλλά και αυτός ο Χοντρολούκα που το λένε, Λούκα Γιώβιτς, τι κοντρόλ με το δεξί, τι βοβίδι κανονιά με το αριστερό, τι εκεί πέρα που κάνεις έξω σπάιντερ. Με μίσος ρε παιδί μου το παστέλος. Άιντε λέει εσύ, ξέρεις αυτό που λέμε ίντερνετικά, εσύ, το πούμε ραδιοφωνικά. Ήθελε να ξυλώσει τα δουκάρια, με φάγατε, λέει δεν σκοράρω, δεν κάνω. Πάρε το παστέλι τώρα και μην μιλάς.

0: πήγε ο Μύθο, έκανε ένα τσάφι και δεν το έπιασε μετά την εκπληκτική προσπάθεια του Τάισον από τα δεξιά. Πήγε ο Πιτσιρικάς εκεί πέρα, τη βρήκε την μπάλα με τη φτερνοτάπα. Έσε, λέει, τώρα αφού δεν έβαλα και αυτό, έπρεπε ρε παιδί μου να το γράψω.
1: Μίτσος αραχτός,
0: την αραχτός.
1: Μπαίνει στο μαγαζί.
0: Δεν πειράζει, Μύθο.
1: Παθαίνει blackout.
0: Ωραίος ο Πιτσιρικός, το σπάσει το ρόδι.
1: Δίωρο, της τα ρίχνει, την πάει μπίσκο και έτσι. Και η έτσι του βγήκε στο πολύ άτσαλο break dance.
0: Και το 4-0. Ο Πιτσιρικάς πάλι ο Μύθο εμπλέκεται. Παίρνει το ολοφάνερο ολοκάθαρο. Και δεν χρειάζεται και φυσικά VAR έτσι να πάει κάποιος. Τσιμπάει την μπάλα καθαρά από τον τερματοφύλακα. Το τραγικό τερματοφύλακα της Λιβαδιάς. Και ο Ζίβκοβιτς κάνει απλά έτσι 4-0, ένα εύκολο και υπέροχο απόγευμα. Στη τούμπα για τους φιλάθλους, ομάδα και διοίκηση μπορώ να πω. Είδα κάτι στιγμή ότι ήταν και τα δύο αδέρφια, οι νεαροί εκεί της διοικής,

Το ρεζουμέ για τον ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω εγώ, πέθε σε σέντερφορ. Μένα μ' αρέσει αυτός ο NDI. Και γόμαρος και δυνατός και τρεχαλάτζης. Και με μύθο να εναλλάσσουν τι είσαι καλά. Τρίτο νομίζω έχεις ένα backup. Δώσε σημασία στον πιτσιρικά του Σορεντήρε, που εκεί στα χαφάγια που εκεί είναι η θέση του. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Πέλκας αυτή τη στιγμή το κάνει ένας νεαρότερος κατά 10 πλάς χρόνια. Και πάνε βρες τώρα κανένα βολίδι. Κανένα βολίδι που όχι να βγάζει σέντρες, αλλά να διαβολίζει όπως ο Ζίφκοβιτς. Να έχεις ένα φουλ κλειδί όταν χρειάζεται να παίξει, να έχεις και το Χατζηδάκο. Αλλά από τα αριστερά θες έναν... ένα στυλ ζήνη όπως παίζει από τα δεξιά της Άιγρεφη. Νομίζω ότι μετά θα είσαι στα ίσια για να κατακτήσεις, να πας στα ίσια δηλαδή τον πρωτάθλημα. Και φυσικά να μεγαλώσεις λίγο ποιοτικά το πάγκο σου. Αν και με το Λύση δεν βλέπω να χρειάζεσαι πράγματα ποιοτικά, γιατί αναδεικνύει, πιάνει φιλότιμο παιχτό. Μέχρι και ο Θημιάνης εχθές κάθετη έβγαλε για το πέναλτι του Μύθου. Νομίζω ο τύπος από τα λίγα που ξέρω και αυτά που βλέπω πήγε στα αποδυτήρια και τους είπε: κοιτάξτε, εγώ είμαι κοντά συνομήλικος με εσάς. Είστε το επόμενο στάδιο της καριέρας σας όταν σταματήσει τον ποδόσφαιρο. Και για να είμαι δίκαιος, όταν ήμουν και εγώ ποδοσφαιριστής, αν ήταν δεν ξέρω κιόλα. Αλλά στεγνός που φαίνεται, κάπου θα μπήζε μπάλα κι αυτός. Ελπίζω το πρώτο του δίδαγμα που να πήρε προπονητικά να φίλησε σε κάποιον ο οποίος ήταν δίκαιος με όλους. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει φίρμες, συμβόλαια, λεζάντες και influencers. Όποιος είναι καλός στην προπόνηση θα δικαιούται να παίζει. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να αποδώσει περισσότερο να παίζει και αυτός. Αν δώσεις τους ποδοσφαιριστές κίνητρο και τους πας όλους το μηδέν, δηλαδή τους δεις όλους ίδιους, κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο εκτός από το κράτος της Ελλάδος, για να σας δώσω ένα παραλληλισμό. Γι' αυτό κανείς εδώ στην Ελλάδα δεν προκόβει στο τόπο του. Κάτι τέτοια πρέπει να είναι η φιλοσοφία του Λύση, και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στο ΠΑΟ σε μερικούς οι οποίοι είναι λίγο παραπάνω φίρμες από ό,τι πρέπει και ξέρει ποιος είμαι εγώ και τα παίρνω και πληρώνομαι με τόσα. Χρειάζεται ένα ταρακούνημο για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και οι πιτσιρικάδες να νιώθουν λίγο πιο άνετα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και πολλές ομάδες χρειάζονται να είναι άνετα με τους πιτσιρικάδες, γιατί μην ξεχνάς, έτσι επιβιώνουν αυτές οι ομάδες. Είναι βιομηχανίες εκολαπτώμενων ταλέντων και ποδοσφαιριστών. Κατακλείδι, όχι άλλο Παλάσιος. Τέλος, πάω στον Ολυμπιακό. Ή μάλλον δεν χρειάζεται να πάω στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, παράταση με γκρίνια. Άστο, δεν θέλω να εξηγήσω. Ήθελα να το δω επανάληψη. Στο 20 λέω, τι επανάληψη να δω. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακόμα ψάχνουμε το σέντερφορ.

να μην ξεκινήσω πρωταθλήματα Ισπανίες, Αγγλίες που θέλω άλλες 3 ώρες. Δεν θα το πιάσω γιατί θα με κράξετε. Αφήνω τηλέφωνα μέχρι πέρας εκπομπής όσοι ώρα μένουν για μηνύματα και τοποθετήσεις ακροατών. 2-31-0-90-90-90. Έξω στην υποδοχή, στη ρεσεψιόν έχω τον Big George. Γεια σου Γιωργάρα. Κορίτσια 1-90, 25 χρονών, 25 χρονών, αθλητικότατος, εκολαπτώμενος δάσκαλος του kickbox. Προλάβετε, γεια σου George εκεί στην είσοδο. Έρχομαι σε λίγο να κάνουμε μουχαμπέτσι. Έχουμε και το απόγευμα να ανοίξουμε γυμναστήριο. Ξεκινάει επίσημα η σεζόν. Οπότε συμμαζευόμαστε. Νεζίπα Στέφανο στην Μεσεντζουέρα, Instagram Στεφανάρας και 2-31-0-90-90-90 στην ελεύθερη βορά των ακροατών.

Ο Λιάκος λέει καλημέρα θείο Στεφ, με 12 βαθμούς από τον ΟΑΣΤ της Ζουρίχης. Στα κεντρικά της Ζούριχ. Να χαιρετήσω και τον Αριστίδη τον Ελβετό, που μου λέει τα απογεύματα από τα κεντρικά της Μασονίας, εκεί που ρυθμίζεται όλο το χρήμα παγκοσμίως.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια Στεφανάρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Ωραία είμαστε.
1: Γυρνάμε από Χαλκιδική. Σήμερα γυρνάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Λογικά δεν με κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Προσπαθώ.
1: Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σου. Καιρό έχει να φανείς.
0: Καρβουνί, πού σε ρε.
1: Από στις Ικές.
0: Τι έγινε? Τι έγινε εκεί? Καλά, πάνω, μωρέ. Εκεί πάνω έχω να περάσω, αν σταματήσω στο Βυζινάδικο δίπλα, μια στο τόσο.
1: Να έρθεις όποτε θέλεις να κεράσω καφέ, να τα πούμε.
0: Θα έρθω, ναι, θα έρθω οπωσδήποτε, να σε δω.
1: Όπου το μεταξύ, σήμερα δεν σηκώνονται το σώμα για να πάω δουλειά.
0: Δεν πήγαινε.
1: Τώρα πηγαίνω κι εγώ.
0: Δεν πήγαινε με τίποτα. Εχθές το απόγευμα είχε πολλή επιστροφή από Χαλκιδική, έμαθα, είχε κολλαπτή.
1: Ναι, γι' αυτό το φοβήθηκα και εγώ τώρα.
0: Καλά,
1: γυρνάω.
0: Τώρα, ναι.
1: Πάντως χάρηκα για μια καλημέρα πήρα.
0: Καλά έκανες,
1: και όποτε θέλεις,
0: ναι.
1: Σε περιμένω.
0: Εσύ τώρα το κουσούρι, πώς απέκτησες τώρα και ακούσε έτσι ράδιο, να πούμε, ένα σοβαρός φαρμακοποιός, να πούμε.
1: Τελείωσε. Τώρα που μπήκαμε σε αυτά δεν βγαίνουμε με τίποτα.
0: Εντάξει, μου, τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Ναι, θέλω να περάσω να σε δω.
1: Έτσι, δεν
0: θέλω, θέλω νέες ιδέες φαρματριφτικής από καινούριους.
1: Ό,τι θες εδώ.
0: Μετά έχει πει ο μπαμπάς, έχεις κάνει εκεί συνδιαλέξεις Αμερικάνους, τους έχεις τη Σούζα, να πούμε. Σ' ακούνε και είναι Σούζα, προσοχή όλοι. Ωραίος ο νεαρός. Πρωτοπόρος. Σε χαιρετώ, τα λέμε από κοντά.
1: Σε ευχαριστώ, χαιρετώ, είσαι φανάρα που φιλιά.
0: Μορφό παιδό. Λέω, φέρε ρε ματζούνια για το θείο Στέφ. Εδώ λέει έχει προωθεύσει ιατρική και φαρμακευτική. Θα σε φτιάξω, λέει, Χολ Χόγκαν. Το χελική μου είστε σήμερα. Γέρδισε η Παογκάρα 4-0. Δεν σας βλέπω. Ολυμπιακή με ένα μάτσο χάλια. Πού είναι ρε, δεν βλέπω. Α, εξίδες κανονικά δεν συμμετέχουν, έτσι κι αλλιώς μας έχουν, λέει, σας έχουμε κάνει να το γυρίζετε όλοι σε μπάσκετ. Καλά περνάμε, παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, ξεφόρτωσε, μπήκες λιμάνι, πάμε. Καληνύχτα. Παρακαλώ, στον επόμενο, ναι.
3: Καλημέρα από το Λεγανοπέδιο.
0: Αμάν αγόρι μου, τι κάνεις.
3: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακέ.
3: Το θυμάσαι το, όταν πήραμε το φίλε το Conference League που λέγανε αυτό το έκτρωμα Ολυμπιακός, αυτό το μάτσο χάλια που λες εσύ.
0: Ναι.
3: Συνέχισε αγόρι μου, συνέχισε. Τίποτα, το, η μηχανή θέλει να τη βάλει στο τάμπλετ να διαβάσεις τι, τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, ρε.
3: Και μόλις συγχρονιστεί.
0: Αμάν, μόλις, ε.
3: Αφού το βλέπεις ότι είναι βουνό η κατάσταση, απλά θέλεις να το συγχρονίσεις το έργο.
0: Ναι.
3: Και αν δεν συγχρονιστεί με το τάμπλετ, αλλάει στον εγκέφαλο, γεια σου θείο Μέντι, και ναι, τελειώσαμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ακούμε, αλλά βαριόμαστε να πάρουμε.
0: Καλά εξηγήσεις.
3: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν βαριόμουν, είχα δουλειές και τώρα μόλις μπήκα μέσα, γιατί μου ανέβαζε λίγο την πίεση με το μάτσο χάλια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Ενώ εσείς είστε, πω διαμάντια όλοι σας, ρε, σας χαίρομαι να σας βλέπω με λιβαδιακούς και μόλις ζοβαρευτεί λίγο η κατάσταση, οχ, το νευρό μου. Έλα, γεια.
0: Εμείς είμαστε Νόλαν Όμηρος. Νόλαν είμαστε, Νεκτάρια. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
4: Βανάρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον πρωταθλητή Ευρώπης.
4: Είδες που ξαναγύρισε στην αγκαλιά του θρύλου και φύγες όρθιος από την Καλαμάτα.
0: Πω, τι σεμινάριο.
4: Αν περιφερόσουν από εδώ και από εκεί, όχι, δεν θα γύριζες το μάτς, δεν θα έχεις και εισιτήρια να γύρισες στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι παράσταση ήταν αυτή, θείος Βαγγέλης, λες.
4: Γι' αυτό. Κάτσε εκεί ρε να κρατήσεις όρθιος, τα έχω πει. Yeah, στα έχω πει, αφού δεν μπορείς μόνος σου, κάτσε εκεί στην αγκαλιά του Ολυμπιακού. Τρία πέναλτι τώρα σε μάτς δεν έχεις πάρει όλη σου την καριέρα, θα έπαιρνες ποτέ.
0: Και πολύ ζήλο, μισό μέτρο έξω από την περιοχή να το δώσει, να πούμε. Δυστυχώς
4: λοιπόν, και φωτιά σαν τον πηγαίνει κόντρα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Εάν δεν ήσουν στην αγκαλιά του Ολυμπιακού, αυτό το θηρίο το Στόμπερ δεν θα έβγαινε ποτέ ρε, για να γυρίσει το μάτς.
0: Δεν θα έβγαινε αλλαγή. Λες να μην είχε κουραστεί, να μην χτύπησε και να ήταν αλλαγή τακτική.
4: Δεν είχε ανάγκη, έχουν δεν ανάγκη έχει, αρκούδες.
0: Δεν έχει, ρε. Τι στο πέρα ήταν αυτή, ρε.
4: Κάτσε εκεί, ρε. Κάτσε εκεί που είσαι. Ρε.
0: Δεν μου λες τώρα μια και μιλάμε έτσι όπως το πήρες. Έχεις κανένα εξτρέμ δυο για τίποτα, γιατί εκεί δεν είμαι καλά.
4: Θα συνταξιοποιήσει ο Παπαρόνι.
0: Γρήγορα όμως τώρα. Γρήγορα γιατί δεν μπορώ να βλέπω.
4: Πίσω Παπαρό, τώρα για το μάτσο χάλια που είπε,
0: ναι.
4: Αυτό το μάτσο χάλια θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα από τα Χριστούγεννα,
0: ναι.
4: Και θα διεκδικήσει σαν φαβορή το Europa League. Σημείωσε τα.
0: Το σημειώνω γιατί μου φέρνει, λέει, δύο κανόνια και ο Ζέλσον Μάρτιν θα είναι στο πάγκο. Αληθεύει.
4: Όχι, όχι, φεύγει αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω, επειδή θα έρθουν άλλοι, μήπως μπορείς να μου το στείλει δανεικό. Μ' αρέσει.
4: Το Μάρτιν.
0: Ναι.
4: Δεν έρχεται εκεί πάνω αυτό.
0: Έλα ρε, το θέλω, μ' αρέσει.
4: Δεν παίζει στο χωριά, το έχει δηλώσει.
0: Φύγε, θα σε κλείσω.
4: Θέλω να φύγει αλλού στην Ευρώπη.
0: Φύγε, θα σε κλείσω, μετανόητα.
4: Λοιπόν, κάτσε λοιπόν φρόνιμος, θα ακούς το θείο Παπαρότη και θα λέει για να στέκεσαι όρθιος. Αφού είσαι που είσαι λιγούρης, δεν έχεις λεφτά, κάτσε εκεί στην αγκαλιά του χοντρό.
0: Να με στείλεις εξτρέμ, αλλιώς δεν κάθομαι, φεύγω. Να φύγεις εσύ. Θα με στείλεις εξτρέμ, τελείωσε, θύμωσα τώρα. Παρακαλώ, επόμενος, ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Τι κάνεις, Στεφανέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγόρι μου.
5: Δηλαδή, ο κύριος που είπε ότι δεν ανεβαίνει το χωριό, στο χωριό ο Μάρτιν, θέλει να κάτσει στο μεγάλο το χωριό που είναι εκεί κάτω.
0: Εφεύγει, λέει, δεν θα κάτσει ούτε στην ομάδα.
5: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για τα χωριά που λέει.
0: Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα και τον έστειλα κατευθείαν στα αποδυτήρια. Πώς θα μας βγει τώρα, ποια χωριά λέει ο κύριος. Έφυγε όπως είναι. Εγώ έχω μια καριέρα, ένα όνομα.
5: Στέφανε.
0: Ναι.
5: Για τον Γιώργο Κωνσταντέλια δεν άκουσα να έπεσε να πεις κάτι.
0: Τα καλύτερα. Δεν άκουσες φορή, μάλλον ξύπνησες αργά.
5: Ναι.
0: Μάλλον το κατάλαβα.
5: Η στεναχώρια μας πώς πάει?
0: Στεναχώρια, φίλε, εντάξει, είναι καλά, παίζει το παιδί. Τον είδα κατευθείαν, δεν είχε στεναχώρια, έπαιζε απελευθερωμένα. Δεν ήθελε και χρόνο προσαρμογής, παράξενο αυτό.
5: Ναι, όχι, δεν λέω για τον Κωνσταντέλια. Ναι, τον είδα και εγώ, ήταν πάρα πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλά. Το παιδί δεν είναι άστρο, έχει πολλά άστρα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για τον Άρη.
0: Ναι.
5: Πώς το έκανε πάρα πολύ καλό, έπαιξε πολύ καλά. Το παιδί δεν είναι άστρο, έχει πολλά άστρα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για τον Άρη.
0: Ναι.

0: του Λεβαδιακού πέρσι βασικούς στον Άρη για εξτρέμ. Δεν τρέχουνε, δεν μπορούν κιόλα, έτσι το δείχνουν.
1: Πάμε μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Άρη και Ηρακλή, βλέπεις τυχόν Ανφασέρ?
0: Όχι, βλέπω όπως είδα του Χαραλάμπου η ομάδα και Ηρακλής. Δεν ξέρω για να φτιαχθεί αυτό το πράγμα πόσο θα χρειαστεί καιρό και τι αλλαγές. Εκείνο το πρόβλημα που είδα στην πρώτη αγωνιστική παρατήρησα. Λιβαδιά και... πώς το είπαμε, Λιβαδιά και Ηρακλής. Ενώ και δύο πολλές θα κάνει Όφη και Καλαμάτα.
1: Όφη.
0: Ναι.
1: Όφη, από ό,τι φαίνεται, έχει έκπληξη,
0: Όφη ρε φίλε, είναι κουρδισμένο μηχάνημα ρε φίλε. Το έκανε ο Κόντις, δεν ξέρω, ομοιογένεια, τι να σε πω. Και χωρίς Σαλτσέδο, έτσι, χωρίς Σαλτσέδο, αν υπήρχε ένα Σαλτσέδο.
1: Σαλτσέδο και έχει έναν καλό παίκτη, αν θυμάμαι καλά, Ελβετός είναι, ο Ιδανός είναι. Έχει, αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ.
0: Ναι.
1: Χαρισματικό επίθετο.
0: Ποιον λες?
1: Τίκμαν.
0: Φύγε ρε. Φύγε ρε, καλημέρα ρε. Σε γελάω. Κουστάρο, παλιόπαιδα. Ποιο λέει, το νους δεν είναι άλλος ρε. Ποιο ξανθό λέει και ρε φίλε. Δείγμα ρε φίλε. Να με συγχωρέσουν οι ακροατές, ένα λεπτάκι κάνει το διάλειμμα. Έτσι αν θέλετε περιμένετε, αν θέλετε πάρτε σε ένα λεπτάκι για να μην σας αδικεύσω.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: 69 studio speaking. 69 studio.

0: Σαν το 69 δεν έχει, understand?
1: And it's all.
0: Γεια σου χρυσό μου, Μετρόπολης ακούτε 95,5 εδώ στα αυτάκια σας. Γρατσουνάει λίγο η δισκοθήκη. Οι ακροατές βλέπω παραμένουν στα θέσεις τους. Θα σαλιαρίσω μετά για να μην είναι πολύ ώρα στην αναμονή και βλέπουμε. Παρακαλώ στην γραμμή που περίμενε, ορίστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πού σε Γαρδέλη.
0: Πού σε ρε Γαρδέ.
2: Παίξει και το άλλο να πούμε με Ελένα Αλέξη, σε λένε Σοφία.
0: Το έχω έτοιμο.
2: Κρατώ μια κιθάρα, κρατώ μια καρδιά
0: το,
2: να
0: το
2: πούμε.
0: Το έχω έτοιμο.
2: Πολύ μελό.
0: Λέγε Μπούτσερ, τι έγινε ο Ζαμπαλάς ρε φίλε, μετά από 4 χρόνια.
2: Ναι, να πούμε ένα ευχαριστώ, να πούμε στο θρύλο για τον Ζαμπαλά.
0: Ναι.
2: Ελάς, φέρτε μας ξανά τον Ζαμπαλάς. Και τώρα που λέω να πούμε Ζαμπαλάς,
0: ναι.
2: Ας κανονίσει λοιπόν ο θρύλος, γιατί τώρα ακούγεται στη πιάτσα ότι θέλουν να μας στείλουν να πούμε τον Έλεος Κουμπαράκη που φώνασε ο Καράπαπας. Το Κουμπαράκη, μην τυχόν κέρδικα στο Κουμπαράκη στο Χαριλάο, στο Άρη Σόφι.
0: Ο Κουμπαράκης σφυρίζει ανέκαθεν όφι Κουμπαράκη.
2: Αυτό φοβάμαι τώρα, μην στείλουν κανένα Κουμπαράκη να πούμε. Αυτή πάλι ο Ζαμπαλάς. Ωραίος ήταν ο Ζαμπαλάς.
0: Ρε το Ζαμπαλά που τον είχαμε στο κράτσι.
2: Μπορεί να μας δώσει τον τέτοιο, πώς το λένε, ρε, είχαμε παλιά ο παδός του Σούπερ 3 τον Ανέστη, τον Τσιβισιάν να πούμε.
0: Πού το θυμηθήκες αυτό.
2: Τσιβισιάν, πώς λέγεται τους πήρε ο Ολυμπιακός, καλό παιχτάκι να.
0: Δεν μου λες, εγώ
2: λέω. Δώσ' το σε εμάς να ψηθεί να πούμε, γιατί έχουμε παλιά το πρώτο πρωτάθλημα που είχαν πάρει πολλούς αρμένους αθλητές. Στα Νελιάνα, Πραχαμιά, να με δώσουμε και τον Τσιβισιάν.
0: Έναν θέλω εγώ, έναν θέλω. Να ξαναγυρίσει στην ΚΕΔ Λάζαρος Πολατιάν.
2: Ο Λάζαρος ήταν τέτοιο, δεν ήταν, πώς το λένε, πρώην διαιτητής που είχε έρθει στον Άρη,
0: ναι.
2: Σαν σε ένα πόσο, σε ποιο πόσο είχε έρθει, είχε έρθει, θυμίσέ μου να πω.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ, το θυμάμαι αργά.
2: Ήταν σε ένα πόσο επί Σκόρδα είχε έρθει.
0: Ναι, από τότε, όχι ρε, σφύριζε επί Σκόρδα στα τελευταία του ήταν νομίζω, σφύριζε.
2: Τον Άρη επί πιανού είχε έρθει, σε ένα πόσο είχε έρθει ο Πολατιάν.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ, το θυμάμαι, ναι. Το Πολατιάν που σφύριζε και ήτανε...
2: Με τον Αφρασιάδη κέρδη.
0: Μπορεί, ήταν.
2: Ο Λάζαρος να πούμε.
0: Ο μεγάλος Λάζαρος.
2: Τέλος πάντων να πούμε. Τον Όφι να κερδίσω.
0: Τον Όφι.
2: Πονταλάκι, τριμπαλάκι να μου.
0: Με βάλε Παπασαραφιανό χαρούπανι να μα δεν έχει. Δεν μπορώ να βλέπω παλάσεις. Τρέλα με πιάνει.
2: Και να πει και να πω στο φίλο μας στο Γαύρο. Ότι εντάξει, τόσα χρόνια που διψάμε να πούμε, ας κανονίσει ο Ολυμπιακός φέτος να πάρουμε το κύπελο να πούμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι έκανα, μήπως αυτό τον Πετρίς, αυτό το Μαυρούκου μου ήταν Ολυμπιακός και λάθος τάση το κατέβασε αλλού ο Βαγγέλης όπως λένε.
2: Λες.
0: Ξέρω, μήπως έγινε κανένα μπέρδεμα. Και παίξουν εκεί ακόμα με Ροντινέι, παίζουν αυτοί εκεί.
2: Ροντινέι είναι ωραίος, μ' αρέσει ο Ροντινέι να πούμε. Εντάξει.
0: Είναι καλός TikToker. Μετά το
2: Φρεντάκι μαγλά. Πώς το λέει Φρεντάκι.
0: Φρεντάκι. Κλείσε Μπούτσερ, καλημέρα.
2: Άντε κλείσε, γεια.
0: Γεια. Μπούτσεράρας. Εδώ ακούει κάποιος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Φανάρα.
0: Καλώς το να.
3: Το Λεκανοπέ, δε γιώ σε μπέρνω.
0: Λεκανοπέ. Πω.
3: Λεκανοπέ και ψηλά γιώλος. Ψηλά εδώ κεντρικά.
0: Ωραία.
3: Βλέπουμε προς το Βαπόρι.
0: Βαπορίσιος, πας για αρμπάιτ.
3: Πάω για διακοπές.
0: Λέω μου πως είσαι κανένας καραβίσκος και ανεβαίνεις δρομολόγιο.
3: Όχι, όχι. Εγώ χιλιόμετρα κάνω, έμπορος, είναι τα ίδια.
0: Καλά. Μου λες νότια, λέω Κρήτη, Αιγαίο, Ιόνιο, πού?
3: Τώρα πηγαίνω για Σαντορίνη.
0: Όπα ρε, ζευγαρωμένος, πας για τέτοιο.
3: Ζευγαρωμένος, ένας λιγότερος. Εδώ και 2 χρόνια.
0: Δηλαδή.
3: Είστε ένας λιγότερος όλοι οι άντρες. Ένας... Ανοίγω πρωί-πρωί,
0: ναι.
3: Και ευλόγησε στα αυτιά μου. Γιατί δεν περίμενα να έχει εκπομπή.
0: Ναι.
3: Και λέω όπως εφανάρας. Σας ακούω περίπου από τις 6.30. 6.30 λέω, από τις 7 και κάτι.
0: Ναι, έλα ρε.
3: Λοιπόν, για όσο για τον Άρη που είπες.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω πιο πολύ έχει τρύπα πίσω στα μπακ παρά στα εξτρέμ. Ναι, είναι του Λεβαδιακού, ναι, είναι, δεν έχει σπάγκο, αλλά. Στα μπακ εγώ είδα μεγαλύτερη τρύπα.
0: Βρε στα μπακ εγώ τα αφήνω, ξέρω ότι έχω τρύπα. Αλλά δεν μπορώ να με χαλάνε τις επιθέσεις που υποτίθεται έχω καλά μεσοεπιθετικά στοιχεία. Μου τη χαλάνε την ανάπτυξη ρε φίλε, δεν βλέπεις. Εκεί είναι το θέμα.
3: Ναι,
0: πίσω ξέρω ότι είναι το πρόβλημα. Τώρα εκεί μη λέμε ότι είμαστε μπροστά καλά, ενώ δεν είμαστε καλά έχουμε προβλήματα βασικά.
3: Δεν ξέρω, σχέση με τον Ολυμπιακό, με αυτό το έκτρωμα το 0-0 μέχρι το... Εμένα μου φάνηκε πιο κουρδισμένος ο Άρης.
0: Ναι, εσύ, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι επειδή είσαι Άρης, βλέπεις ότι δεν μπορούν οι άλλοι στην αρχή. Βγες έτοιμος, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να κερδίσεις, να τους την πω στο Ρουθούνι φέτος. Κατάλαβες, μπορεί να είναι και ευκαιρία. Βέβαια τώρα, μην λέμε.
3: Ίδιο έλεγες. Μακάρι, ξέρω, εγώ πιστεύω πάντως ότι με δύο καλές προσθήκες ο Καρυπίδης μπορεί να κάνει και δύο αργεντές.
0: Ω, καλά να είσαι. Επίσης, πώς είναι οι υπόλοιποι.
3: Επίσης βλέπω μεγάλη κηδεία στη Φανάρα μέχρι Τούμπα. Και βλέπω Κοτρονίδη σε. Πώς το λένε, μεταφορικό, δεν είναι Τούμπα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά άσε εκείνο το παιχνίδι είναι μετά. Κάμποσο καιρό έχει ακόμα.
3: Το 12 τώρα, σε δύο εβδομάδες.
0: Βρε 12 είναι, εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι και προκριθεί με καλό ποδόσφαιρο εκτός έδρας στο conference, θα πάρει. Δεν θα πιάνεται μετά. Από ψυχολογία. Εγώ αυτό βλέπω.
3: Δεν πιστεύει θα αποκριθεί. Εγώ δεν το πιστεύω να σου πω την αλήθεια.
0: Μα έτσι εγώ που βλέπω μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Λέγοντας ότι ναι, εντάξει. Είναι εφικτό.
3: Μεγάλο κουτσάλο Ολυμπιακός φέτος. Εμείς είμαστε
0: ναι, στα πανηγύρια. Ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ, πολύ μεγάλο κουτσάλο. Αλλά όταν ξεκινά το Φορτούνι να σε πω πλέον.
0: Ναι,
3: εγώ, και καλά να πάθουμε μετά. Αν μπορούμε να βγούμε και τέταρτη, να μας περάσουν όλοι. Καλό μόνο θα κάνει την ομάδα. Πιστεύω.
0: Ναι, δεν
3: νομίζω,
0: ναι. Να σε πω κάτι, κάτι. Είτε δεύτερος συνεχόμενη χρονιά, δηλαδή εκτός πρωτάθλημα ή τέταρτος, μετά δεν έχει μεγάλη διαφορά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Το Μαρινάκι για τον εγωισμό που σου πει, γιατί βγήκα κόντερ, θα βγω Ευρώπα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καλό δρόμο λεκανοπαίδιο και θα κάνεις αναγκαστικά αυτά που λέει
3: η γυναίκα. Περιμένουμε πολύ τους χοντρούς πίσω.
0: Περιμένεις χοντρούς.
3: Περιμένω στους χοντρούς.
0: Πάνε τώρα, φάει την πάνε τώρα εκεί πέρα.
3: Κάνα πρόβλημα Ραπτόπουλο, θα έρθουμε όλοι από εκείνα.
0: Να αρθείς, να αρθείς, πάρει και την κυρά που θα βγει 25 ευρώ φωτογραφία για τη Σαντορίνη τώρα Ήλιο Βασίλεμα. Φάει την κρίνια. Φύγε, I love you. Παρακαλώ στην επόμενη, ναι.
4: Γεια Στεφανάρα.
0: Εσύ δεν βάζεις μυαλό, ε.
4: Γιατί δεν μας μιλάς.
0: Επαγγελματική είναι και ο Ολυμπιακός, ε.
4: Είμαστε δεν είμαστε.
0: Είσαι.
4: Αν μπράβο. Τι θέλει, τι το θέλει όλο παίκτη να του δώσω.
0: Τι θέλει να του δώσεις αλήθεια.
4: Πώς, να πάρει τον Πνευμονίδη.
0: Α, αυτό το θέλω, μου κάνει εμένα Πνευμονίδης.
4: Πάρ'
0: το ναι. Αυτό το ναι, θα θέλω αυτό το βολίδα εκείνο το. Αυτός προοριζόταν για αντιποντένσε, αλλά κάπου στράβωσε.
4: Όχι, ο Πνευμονίδης
0: είναι ίδιο καλού ποντένσε, ίδιος, φτιστός.
4: Άμπα,
0: κοντός, φινόζος, ίδιος είναι, ίδιο πράγμα.
4: Καμιά σχέση με τον Ποντένση.
0: Γιατί ξέρεις τον
4: Ποντένση. Δεν μου είσαι πιτυρικάς, ρε.
0: Αμάρες, εγώ σε λέω για το Σουλούπι, Μαρή, δεν σου είπα ηλικιακά.
4: Και το Σουλούπι δεν κάνει.
0: Τι λες καλή, ίδιος Ποντένση.
4: Ίδιος Ποντένση είναι.
0: Δεν είναι Ποντένση και ο άλλος έχει το Σουλούπι του Κωνσταντέλια, δεν είναι Κωνσταντέλιας, αυτό σε λέω.
4: Α, καλά, ο Κωνσταντέλιας.
0: Άντε πάλι. Μια χαρά έπαιξε με την Dortmund. Μας έβγαλε τα μάτια το παιδί. Την μπάλα την κάνει κομπολόι. Και ούτε θέλει χρόνο προσαρμογή σαν μερικούς που φέρνει ο Ολυμπιακός. Όλα τα παλτά που έφερες χρόνο προσαρμογής. Τώρα μήπως θέλει ξανά ο Κωστάκης Φουρτούνης χρόνο προσαρμογής. Δεν θυμάται τον Ολυμπιακό.
4: Άμπα, όχι. Άμπα, μια χαρά είναι ο Φουρτούνης.
0: Ωα, βέβαια, λίμωνο.
4: Μια χαρά είναι ο Φουρτούνης.
0: Μια χαρά, έχει να πεις μια χαρά. 20 Σεπτεμβρίου έρχεται κουκουρούκου. Τούτου.
4: Το ξέρω. Αλλά δεν μας είπε τι θα γίνει 20 Σεπτεμβρίου.
0: Τίποτα, θα πάω να βγάλει τον Μιτιλιμπάρα από το αεροδρόμιο. Θα τον πας βόλτα.
4: Ναι, ποιο θα μας κερδίσει.
0: Καλά, περίμενε. Παίζεις έτσι και να δούμε.
4: Ο Άρης.
0: Γιατί αμφιβάλλεις.
4: Να με κερδίσει ο Άρης.
0: Πω, χωρίς τζολάκι. Μόνος κέρδισε τη
4: United. Είπαμε, είσαι ομάδα μεγάλη, αλλά όχι στυλ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, κυρία Σοφία.
4: Εμά, το καλό να λέγεται.
0: Έτσι, θέλω να μου τα πεις και αύριο. Σε φιλώ στα βρωτά. Γεια σου, πουλάκι μου.
4: Bye.
0: Bye. Πώς τα λένε αυτά τα γλυκά και μπέρα. Μετρόπολης ακούτε. Δεν είστε Disco Fever Night. Αν ήταν 12 η ώρα το βράδυ το πρόγραμμα, φυσικά και θα ανταποκρινόμασταν. Αλλά μπορούμε αντί για μοχίτο να πιούμε μια Freddy Expressio με 3-4 παλιά καγιούρα. Όσοι είστε παραδοσιακοί άνδριδοι με τη τσάπα 7,5 ώρα το πρωί και σκαλίστε την ντομάτα, πολλά βαρύ και όχι στην κυρά. και μια κασετίνα Παπαστράτος ή ένα άρωμα ή ένα σαντέ παλιωμοδίτικο και τζούρα μέχρι τα νύχια, μέχρι μελτζάνες να γίνουν γεμιστές από μόνες της. Παρακαλώ στον υποψήφιο υπερτυχερό, ορίστε.
5: Είπαμε.
0: Ορίστε, κύριε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Θα πάρω μια γυάλα και ένα πάκο τράπουλα, τραπουλόχαρτα, δώσω στο γάβρο από κάτω με το σταυρό του στόμα που, λέει, που τα ξέρει όλα. Να μας πει, τα ξέρει όλα πάντως. Και είπε Europa League θα φέρει ο Ολυμπιακός και τα Χριστούγεννα, από τα Χριστούγεννα λέει το πρωτάθλημα. Και εδώ και 4 χρόνια το ίδιο πράγμα λέει, τέλος πάντων. Το Μάρτιο εξαφανίζονται αυτοί, σκορπίζουνε. Ναι. Πέφτει μέσα σε όλα.
0: Τώρα κακός εδώ που μιλάμε, άσε εκεί πέρα με το Μιτιλιμπάρ μια ακόμα χρονιά. Κακός που τους ανοίγουν τα μάτια, κακός τώρα.
5: Όχι, όχι, όχι, πρέπει να κάτσει. Πρέπει να κάτσει.
0: Ναι.
5: Πρέπει να κάτσει.
0: Εσύ πώς είσαι, καλά, δουλειά.
5: Καλά. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ χθες.
0: Ναι.
5: Έριξε 4, αλλά θέλει ενίσχυση, ρε φίλε. Θέλει ενίσχυση τελείως.
0: Θέλει
5: και έπρεπε ενίσχυση να γίνει, έπρεπε να γίνει πιο πριν η ενίσχυση. Τώρα περιμένουμε, άμα θα περάσει, θα περάσει την Μπραντ, τι παίκτες θα πάρει.
0: Αυτό περιμένεις. Να ξέρεις τώρα.
5: Βλακίες τώρα.
0: Δεν μπορείς τώρα να κάνεις, επειδή δεν γίνεται σε 2-3 μέρες να κάνεις.
5: Το ξέρουμε, ρε Στέφανε, αλλά κάθε χρόνο με το μαχαίρι στο λαιμό να δούμε πού θα περάσουμε, τι είδους παίκτες θα πάρουμε. Τους παίκτες που θες να πάρεις, ρωτάς, άμα θα θέλουν να έρθουν.
0: Ναι, γιατί δεν θα έχει
5: σημασία. Το μόνο που λέει αλήθεια ο άλλος είναι χωριό. Ο άλλος επιλέγει πιο εύκολα να πάει στο λεκανοπέδιο να παίξει.
0: Βέβαια.
5: Από ότι να έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Να μην λέμε ψέματα.
0: Ναι.
5: Και τους μεγάλους παίκτες.
0: Ναι, έχουν την
5: ευκαιρία. Τώρα από εκεί και πέρα. Μακάρι να περάσει την Πέμπτη, γιατί πάλι είναι δύσκολο. Όσο και να λέμε, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάκτυλό μας.
0: Είναι η αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ, δηλαδή όλη τη χρονιά. Θα είναι ψυχολογικά, ας πούμε. Αν περάσει, θα πας καλά. Αν δεν περάσει, φίλε, δεν βλέπω τη χρονιά του ΠΑΟΚ να βγαίνει καλά μετά.
5: Ναι. Εγώ πιστεύω θα έχουν ψυχολογία οι παίκτες, γιατί και που κερδίσαν χθες, τους ανέβηκε λίγο η ψυχολογία.
0: Ναι,
5: και
0: αυτό
5: θα
0: βάζω. Μετράει ότι θα.
5: Πάει καλό αυτό. Θα βάλει και το Σωτηράκι αντί για το Τάισον, τον έχει για αλλαγή το Τάισον.
0: Ναι.
5: Μπας και κάνει τίποτα,
0: ναι,
5: άλλο.
0: Ναι. Και ελπίζω ότι οι Τσιρικάς και Μύθου πήραν τα πάνω τους και σε λέει τώρα ευκαιρία να πάμε να ξεπαστρέψουμε και την Μπραν και μετά δεν μας κουνάει κανένας. Εγώ αυτό βλέπω.
5: Μετά βλέπεις και κάνεις τι μεταγραφές πρέπει να κάνουμε. Ναι. Γιατί θέλει 5-6 παίκτες θέλει. Θέλει στόπερ οπωσδήποτε, γιατί.
0: Γίνει η στραβή, συγγνώμη που στο λέω. Γίνει η στραβή, μετά λες ποιον θα βάλω, ποιον θα βγάλω. Μόνο Κυριακή έχω ματς. Και όλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Το θέμα είναι ότι πάλι και να μην περάσει πίσω στο στόπερ θέλει ενίσχυση.
0: Ναι,
5: γιατί
0: εκεί σίγουρα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
5: Με Χατζηδιάκο και Λοστούντο, Χατζηδιάκο κλειδωμένο τιμόνι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει.
5: Σαν στόπερ φέτος ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Ο Λοστούντο είναι ακόμα ντεμή. Έχει παίξει Ισπανία. Αλλά θέλει ακόμα, δεν ξέρω, δεν μου έκανε το κλικ.
0: Εκείνος ο Ντρούγκιτς, αυτός με τα 530 σύμφωνα που το λέει ο Γρηγόρης Κόκκινος το μεσημέρι να πω. Αυτή είναι η παιχτάρα, ήταν στόπερ και προτίμησε Ισπανία, ρε φίλε.
5: Ο Σκουλός έπεσε να πω. Τηλέφωνο από πού έπεσε δεν ήρθε Θεσσαλονίκη. Τώρα γιατί δεν ήρθε, ποιος ο λόγος, δεν ξέρω, τι να πω.
0: Παιχτάρα δυνατή. Τέλος πάντων, ήταν καλό, τα λέμε.
5: Δεν πειράζει. Θα δείξει νεκροψία.
0: Έτσι, να τα λέμε συχνά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, παλίκαρε. Μπαλαδοβατσάκια βγήκατε. Παρακαλώ, ορίστε.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Στεφανάρα Αριανός.
0: Ω, βάμος.
6: Βάμος. Λίγο να μιλήσουμε για την ομάδα μας και για τους παίχτες μας.
0: Κανονικά.
6: Έχουμε έναν από τον καλύτερο άξονα στο πρωτάθλημα.
0: Θα έχουμε.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Θα έχουμε, αν δεν φύγει ο Γκαρέ. Και για το χειμώνα. Εγώ θέλω να δω τριάδα, θέλω να δω Μανού Γκαρσία δίπλα Γκαρέ. Αυτά είναι τα χάβια μένα.
6: Εγώ πιστεύω ότι με τα στοιχεία του Ράζης, λίγοι παίκτες υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με την μπάλα που ξέρω.
0: Με την μπάλα ναι, στη δύναμη ναι. Το άλλο προβλέμα.
6: Δεν έχει ταχύτητα.
0: Ναι, το θέμα είναι θα τα βρούμε στις ίδιες δυναμικότητες ομάδες. Δηλαδή με high level, έτσι, εκεί που θέλει ο άξονας να είναι με τη μία.
6: Ναι, αλλά όταν θα γυρίσει και ο Χόκλα και ο κόμμα ένας που μας λείπει. Που είναι τραυματίας και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα μπακ σε πλαϊνά μαρκαρίσματα, θα είσαι πολύ καλύτερος. Θα κρίσουν πολλές τρύπες.
0: Λοιπόν, κοίταξε, με το Ράσιτς επειδή ξέρει την μπάλα και το παραδέχομαι ότι ξέρει την μπάλα, επειδή ο Γρηγορίου του πάει ακίνδυνα και άφοβα και δεν έχει να χάσει τίποτα και προσπαθεί να παίξει επίδεση κάθετα και καλά κάνει γιατί αυτούς τους παίχτες έχει, Ο Ράσιτσα θα χρειάζεται και να βγάζει πολλά χιλιόμετρα αν παίξει με δύο χαβ, δηλαδή μαζί ο Γκαρέ και ο Μάνου δίπλα ένα στον άλλον.
6: Αυτό ακριβώς. Αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός όταν πήρε το Κόφερες, είχε τον Ιμπόρα σε μικρό χώρο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
6: Το ίδιο και ο Ράσι, άμα είναι σε μικρό χώρο, έχεις και την κάθετη, έχεις και την κάθετη με τον Μανού.
0: Ναι.
6: Έχεις και τη διαγώνια κίνηση από τον Καρέ, άμα το βάλεις στα εξτρέμ.
0: Δηλαδή με αυτή τη φιλοσοφία, ο Ράσιτς τον βασίζουμε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να μου κάνει το σπριν το 10 μέτρων, αλλά μπορεί να δώσει τεχνικά την μπάλα στα 15 χωρίς πολύ τυράνια, κατάλαβες, ακριβίας, αυτό λέμε.
6: Ναι, και γεμίζει και το χώρο, άμα το δεις, πάει και αριστερά, δεξιά, μαρκάρι.
0: Ναι, για κλειστό χώρο, για στρίμωγμα και σμπροξίδι είναι καλό. Στον αέρα, εντάξει, εφημερίδα δεν πηδάει, δεν μας απασχολεί αυτό. Εντάξει.
6: Ναι, αλλά έχει το σούτ έξω από την περιοχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μετά έχεις και γεμάτη περιοχή και τριπλαδόρους και έξω από την περιοχή έναν Ράσιτς και έναν Μάνου Γκαρσία.
6: Δηλαδή, ο Άρης με τις επιστροφές, ναι, και ένα καλό center back θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα.
0: Εγώ απορώ πως ήρθε αυτό σούταλο σε εμάς και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι, μιλάμε.
6: Εντάξει, δανεικός πήγαινε τα τελευταία
0: ρε, εσύ, χρόνια. Και για δανεικό μιλάω, δεν πρόκειται να τον πάρεις ποτέ, ας πούμε, επίσημα να τον αγοράσεις αυτό.
6: Γιατί ο Ράτσα, άμα ήταν πιο γρήγορος ερχόταν στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, ποιος τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Δηλαδή και ο Γκαρέ που ήρθε, λαχείο ήταν.
0: Ναι, αυτό σου λέω, αλλά μην κάνουμε το έγκλημα τώρα για ένα εκατομμύριο που είναι οψιόν αγοράστο, να τον πάρουμε εμείς. Γιατί ήδη έχουν πέσει δύο και τρεις ήδη προσφορές στην ομάδα του, ναι, για το χειμώνα.
6: Και θα σου πω κάτι για εμάς τους Αριανούς. Δεν είμαι με τον Καρυπίδη, με καμιά διοίκηση δεν είμαι.
0: Ναι.
6: Αλλά ξέρεις κάτι, και εμείς δεν το στηρίξαμε. Κάνε 10-12 χιλιάδες διαρκείες μια χρονιά. Και να δούμε τι θα κάνει, εκεί θα τον κρίνω.
0: Ρε, εσύ στήριξε ο κόσμος τώρα χήμα, μιλάμε μπέσα. Στηρίξαμε πολύ, στηρίζουμε ακόμα. Αλλά δεν έδωσες κάτι για να συνεχίσει. Δηλαδή, ρε, εσύ άστο κύπελο πρωτάθλημα, ναι. Βγάλε με μια φορά Ευρώπη. Μα να τρώω τάλιρα, γιατί, αλλά να είμαι γεμάτος, ρε φίλε.
6: Δύο χρονιές βγήκε τριάδα.
0: Δεν με λέει κάτι.
6: Με Μάτζιο, άμα θυμάσαι, με Μπρούνο Γκάμα που δεν είχαμε center four.
0: Ναι.
6: Βγήκε τριάδα.
0: Ναι, τι ήταν και άλλοι τώρα, εντάξει, είπαμε.
6: Μα έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Με αυτό λέμε. Δεν μην κοιτάμε συνέχεια τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να δούμε και εμάς.
6: Αν μπορείς φέτος να εκμεταλλευτείς, γιατί έχεις πολύ καλούς παίχτες και ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής.
0: Τώρα τι είναι ο καθένας, πάλι αρχίσαμε για την πρώτη αγωνιστική. Κάτσε να δω και πώς θα πάει,
6: ναι,
0: η διαιτησία.
6: Αλλά αυτό που δείχνει η ομάδα, δηλαδή άμα κλείσεις και τα center back, είσαι πλήρης σαν ομάδα.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαι ΑΕΚ Ολυμπιακός, πάω εξωαγωνιστικά να έχω αυτή την ημεντόπιση διαιτητικά.
6: Ξέρω
0: ότι
6: έγινε. Χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
6: Ναι, αυτό το λέμε χρόνια. Και με τη διατησία στην Καλαμάδα, άμα το έπαιρνε κάποια άλλη ομάδα από τους τέσσερις, δεν θα έλεγαν αυτά που λες εσύ και εγώ.
0: Όχι, ρε, τι είναι αυτά που λες. Εννοείται, το ξέρουμε.
6: Εκεί είμαστε λίγο κορόιδα. Φίλε, όλα καθαρά ήταν. Έτσι πρέπει να λέμε. Όπως λένε και οι υπόλοιποι. Γιατί, όπως λες εσύ για του Πετρί στην Κόκκινη, ναι, αν θυμάσαι πέρσι στο κύπελο με τον Μπάουκ, ο Χατζίδης που έδωσε κλωτσιά στο κεφάλι των άλλων, δεν έβλεπε. Δεν ήταν
0: κόκκινη. Μπράβο, εκεί είναι. Μιλάς σωστά. Δεν
6: βλέπει.
0: Γεια σου, Αργανάκη μου. Σε αφήνω. Χάρηκα που τα είπαμε, να συνεχίσει να σε ακούω. Έχω 1,5 λεπτό για τον τελευταίο ακροατή, παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς
7: τον. Ο Ιακούς, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Τζέικοπ, τι λέει.
7: Το βίντεο το είδες που σε έστειλα με το θαυτόβουλο, ε.
0: Το είδα, ρε, να πούμε, ρε, το είδα, ρε.
7: Ξέρεις τι έγινε τώρα. Πώς βγάζουνε τα μπιμπερά από τα μωρά και κλαίνε. Ναι. Μια εβδομάδα είχαν βγάλει τον μπιμπερό από τα μωρά και κλαίγανε. Εχθές βρήκαν τον πεθαμένο το λεβαδιακό. Μέχρι την Πέμπτη, μετά θα ξαναβγεί το μπουκάλι από το στόμα του μωρού, θα αρχίσουν να κλαίνε πάλι. Αυτό θα γίνει.
0: Αυτός ο Λεβαδιακός και ο Ηρακλής, τι απογοήτευση είναι αυτή, ρε.
7: Καμιά σχέση ο Λεβαδιακός ο περσινός.
0: Καμιά σχέση.
7: Και αυτό που έλεγε από νωρίς για τον Παλάσιος, βασικός ήταν στο Λεβαδιακό. Δεν ήταν αλλαγή ο
0: Παλάσιος. Εντάξει τώρα, αυτό που θέλω να σου πω, κατάλαβες τι ήταν βασικό. Συνέχεια βασικό ήταν, δεν το κοιτάς. Τέλος πάντων.
7: Αλλά ήταν, ξέρεις, είναι και ένα χρόνο επάνω τώρα.
0: Βλέπω την ομάδα, εντάξει, ανοίγει μπροστά και μεταχαλάει ο Παλάσιος. Μεταχαλάει, δηλαδή κοντρόλ, τζαρτζάρισμα, δεν μπορεί να δώσει με την πία. Να βλέπω τώρα τέτα τέτ να φεύγει το εξτρέμου και να τον προλαβαίνουν τα στόπερ της Καλαμάτας. Δεν μιλάμε για τα στόπερ της Manchester City ή της Bayern. Της Καλαμάτας. Το εξτρέμου.
7: Πώς τον είδε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας.
0: Κωνσταντέλιας είναι άλλο πράγμα.
7: Το κατέβασμα, το σταμάτημα που έκανε από το τερματοφύλακα και
0: Ρε εσύ, δηλαδή, όπου τον το είδαμε τα κυτρινόμαυρα να κοντρολάρει έτσι το τόπι εκεί.
7: Ναι, ο Κουλιανός, ο Κουλιανός. Πώς του πάνε. Δηλαδή αυτό το παιδί τώρα έφυγε με το ζόρι και πήγε στον τόρπο να παίξει μπάλα.
0: Με το ζόρι, ε. Με το ζόρι.
7: Ναι.
0: Με το ζόρι. Εκείνο το τζόλι πώς τον είδες με τα ερυθρόλευκα να πούμε. Τι μαγεία ήταν αυτή.
7: Όλοι παρατηρήσει κάτι, όλοι του πρώην του ΠΑΟΚ δεν φοράει κανένα μαύρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Άντε, ένας να πάει στη Νιουκάστλ.
7: Παιδιά του ΠΑΟΚ, παιδιά του ΠΑΟΚ. Το Τζιόλι, άμα δεν έφευγε το παιδί, θα τον τρώγανε. Καλά που ήταν ο Φερέιρα και τον έβγαλε.
0: Μέχρι και αυτός ο Τζίμας Ηρακλής, να πούμε, μπλε φοράει, άσπρα μπλε στην Μπράιτον. Τίποτα. Φύγε.
7: Αλλά το μωρό που κάνει, το βγάλανε, το ξαναβάλανε τώρα για μια μέχρι την Πέμπτη.
0: Ναι.
7: Θα μας ζαλίσουν από την Πέμπτη. Κλάμα, χαρτομάτιλα να πάρει το κουλιάν.
0: Θα το στείλω, θα γυρίσει, θα τον πάω τα γόρι μου. Ναι.
7: Έγινε, καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Τι έγινε, είστε χωρατατζίδες. Κάπου εδώ να τα κλείσουμε σιγά σιγά τα κετάπια. Θα δώσουμε χρόνο και στους επόμενους. Θα διαβάσω κανένα μήνυμα. Και να πάρουμε και την άγουσα για αυτά τα αποδυτήρια.
8: Γυναίκες. Πού να δεις γυναίκα. Γυναικεία κορμιά, ωραία, τορνεφτά.

0: Καλημέρα, θηρίο. Βλέπω φέτος, λέει, Ισάκη του Box να είναι ο Ηρακλής, ο Βόλος και η πόλη με τα καλύτερα σουβλάκια. Και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη η διερμηνία στο Ηρακλή με το κόκκινο φόρεμα. Την είδα, το κόκκινο φόρεμα το βάζω εγώ. Ωραία η κυρία, κυρία διερμηνεύση. Πώς τη λένε, Αφροχάρης, η γραμματεύση.
1: Τόλμη και απ' τ' άλλο.

0: Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μαζί μας ήταν εκλεκτό με ζεδοπολείο τρούφα, ο φίλος Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάρια Νικαβάλα και ο μεγάλος Τζόρτζ Ελεμπίδης που θα μας φτιάξει μια ακόμα εκδήλωση από ό,τι πληροφορούμε λίγα συντόμως για το Μετρόπολης, τον κύριο Μαξίμ Κέιτερινγκ. Θα πάει συνεφούλα σήμερα, ζεστημένα, αλλά όσοι είχατε πρόγραμμα για να κάνετε λίγο αουτάν και μπροσολέρ και καροτέν, ακυρών. Ακολουθεί ο κύριος Εμμανουηλίδης, νομίζω, το μεγάλο Καζαμπάγκα, τον είδα τον κύριο Ηχολύπτη. Και νομίζω ο κύριος εγκολαπτόμενος διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Dorian Gray.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία.
2: Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Κίσκο. Κίσκο.
1: Dorian Gray. Dorian Gray.
0: Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα.
3: Στην παλιά
2: δισκοτέκ.
0: Και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
1: παπά,
0: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε λίγο να μπούμε στις ράγες, γιατί είμαστε στα χαντάκια, είμαστε, Ντίνο μου. Μποντζόρνο. Τι έγινε, χασμουριέσαι? Ήθελες τα βουτήρατα, ήθελες τα ταξίδια σου, ήθελες τα γούστα του. Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά. Τι εγώ φταίω τώρα, εγώ θα φταίω και γι' αυτό τώρα.
1: Ωραία, περάσαμε.
0: Σάρες, αρέστηκες.
1: Όλο το καλοκαίρι πέρασε ωραία.
0: Ναι, αλλά το κερασάκι στην τούρτα, Βεσφαλία, έτσι. Βεσφαλία το κερασάκι.
1: Ο μεγάλος Δέλιας. Ναι.
0: Ο μεγάλος Δέλιας. Σαν τα αυτή έγινε κολοτούμπα, μπιφτεκούρα και εκεί. Ε. Γιατί... Μεγάλος Δέλιας, αποθέωσε εδώ Φλόρα Δέλια. Δεν τον έλεγε σε τρία χρόνια.
1: Ξεφλόρεψε.
0: Άντε πάλι.
1: Πήγε σε ένα σοβαρό κράτος.
0: Άντε πάλι.
1: Είσαι μια μεγάλη ομάδα.
0: Τι σοβαρό κράτος. Σιγά. Σιγά το σοβαρό. Σε σχέση με εμάς είναι λίγο πιο.
1: Ναι,
0: ναι, ο άλλος φοβόταν να περάσει τον δρόμο με. με το φανάρι, επειδή ήταν κόκκινο. Μου λέει θα φάω πρόσημο. Σε τρελό σου λέω, εμείς έτσι περνάμε συνέχεια. Όχι, όχι, όχι, 60 ευρώ. Γρηγόρη, καλημέρα, φιλαράκι μου. Άντε, επιτέλους γυρίσατε, λέει. Έλα, ρε Στέφανο.
1: Ενώ εδώ,
0: τι εδώ.
1: Είναι στραβά και σε βάζουν πρόστιμο.
0: Έλα, ρε, εσύ τώρα.
1: Ενώ εδώ,
0: Έλα, ρε,
1: τι ελευθερία που υπάρχει.
0: Έλα, αφού τα είδες με τα ματάκια.
1: Μεγάλη ελευθερία.
0: Τα είδες με τα ματάκια σου. Εντάξει,
1: μεγάλη ελευθερία.
0: Ναι, ναι, ναι, μεγάλη. Λοιπόν. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, να μας συγχωρείτε αυτό το διήμερο.
1: Θα μας συγχωρήσετε.
0: Ένα διμεράκι.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Εβδομάδα...
1: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε οι ακροματικότητες από την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε λίγο προσαρμοστικοί.
0: Είναι εβδομάδα προσαρμογής για μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι φύγαμε 1 Αυγούστου και γυρίσαμε 24.
1: Τι λέω εγώ,
0: ναι.
1: Συγχαιρόμουν τις διακοπές.
0: Τώρα όμως,
1: αφού την γλίτωσα. Και δεν αποδήμησα ισχύριον πέρσι τη σεζόν την περσινή.
0: Λες τελείωσε αυτό. Πάει, γύρισε το κουμπί.
1: Είπα, θα διακόπτες. Θα γίνω, είπα πολύ χειρότερο.
0: Ναι.
1: Και έγινε.
0: Ναι, δεν είναι ισχυρό. Καλύτερο έγινε. Γιατί οι διακοπές είναι γι' αυτό λόγο να διακόπτουμε αυτό.
1: Ενώ,
0: που κάνουμε,
1: δηλαδή,
0: όλο τον χρόνο.
1: Θα αποθρασινθεί τελείως αυτό. Λέω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι έχεις
1: αποθράσεις, ναι.
0: Εντάξει, δεν χρειάστηκε και πολύ να το δουλέψει αυτό. Έτοιμο το είχες.
1: Όχι, το άφησα.
0: Το πήγε στο 100. Εγώ αισθάνθηκα μαζί σου σαν να πήγα πενταήμερη. Αλλά με 14χρονο, 13χρονο, παιδίλικα, όχι 18χρονο. Που εντάξει, 13, 14 εκεί πάνω στη μούλα. Σαν τον Αχιλέα.
1: Εγώ πέρασα καλά και στις διακοπές.
0: Πού?
1: Στην
0: Επανομή
1: Αθήνα,
0: και στην Αθήνα.
1: Αθήνα, Επανομή και Πελοπόννησο. Γύρισα όλη την Πελοπόννησο.
0: Μια χαρά, ωραία ήταν.
1: Έκανα
0: ωραία.
1: Το γύρο της Πελοποννήσου.
0: Παράπονο δεν έχουμε. Έχουμε ξεκουραστεί πνευματικά. Πνευματικά έχουμε ξεκουραστεί.
1: Δηλαδή.
0: Και ψυχικά.
1: Το απόγευμα στο Άρτ δεν θα πάω.
0: Α, δεν πας.
1: Όχι, την πρώτη μέρα, Νταϊλίκη, δεν πάω.
0: Δεν πας έτσι,
1: Δεν πάω.
0: Εσύ χάλασες πολύ.
1: Μετά,
0: λίγο δουλεύω, πολύ κερδίζω, λίγο.
1: Έχω ένα πιτσιρικά.
0: Θα το στείλεις.
1: 13 χρονών πέρα να το δοκιμάσω εκεί στον ΠΑΟΚ να δω.
0: Α, κάνεις άλλα πράγματα.
1: Να τον αξιολογήσουν εκεί, να πάω εκεί πέρα, ναι.
0: Πάμε, Ντίνο μου, αγά, καλημεράρες να δώσουμε σε όλο το ακροατήριο. Στα φιλαράκια μας, τα πολλά στη Γερμανία. Κατάλαβες γιατί θέλω συνέχεια τα φιλιά μου και την αγάπη στη Γερμανία. Όπου και αν πας, θα βρεις ένα φίλο, ένα γνωστό, ένα εδώ πέρα.
1: Πόσα εκατομμύρια μωρέ έχει όλη η Γερμανία. 500.000 Έλληνες.
0: Εντάξει, λίγοι είναι
1: 500.000 Έλληνες.
0: Εσύ, άμα ήταν πόλη. Άμα ήταν πόλη, θα ήταν η τρίτη πόλη. Μετά τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, τέταρτη.
1: Είναι 500.
0: Πιο πολλούς από τη Λάρισα.
1: Δεν είναι και πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Μισό εκατομμύριο, ρε φίλε.
1: Τι μισό εκατομμύριο σε όλη τη Γερμανία,
0: ρε. Μισό εκατομμύριο τον Ντόρτμουντ που είμαστε στην πόλη.
1: Άσε που έρχονται σιγά-σιγά πίσω και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Δεν έρχονται, μένουν τα παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας εκεί σε όλα τα φιλαράκια μας που μας φιλοξένουν.
1: Ωραία γυναίκα δεν είδα εκεί.
0: Μα αφού στα λέω, ρε φίλε.
1: Ωραίο άντρα δεν είδα εκεί.
0: Όχι, όλοι είναι.
1: Κάτι τουρκαλάδες, κάτι.
0: Ινδούς.
1: Ήταν κάτι ασχήμο, γυναίκες τις πιάνανε χέρι-χέρι. Παρατηρούσα, εγώ παρατηρήσα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τις περπατούσαν χέρι-χέρι. Σιγά μην πιάσω χέρι αυτό το λύκο να πούμε. Το
0: και
1: χέρι-χέρι.
0: Για τον ΠΑΟΚ λένε εβδομάδα προσαρμογής.
1: Ναι.
0: Να διαχειριστεί το σοκ του Ντέλια.
1: Ναι, για σοκ.
0: Για σοκ μίλησε χθες και ο Πέλκας.
1: Τι είπε ο Πέλκας.
0: Λέει, πρέπει να διαχειριστούμε το σοκ της αποχώρησης του Πέλκα.
1: Ωραίο γκολ έβαλε ο Πέλκας χθες.
0: Πελκίνιο, φίλε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Πελκίνιο είναι
1: σοκ.
0: 32
1: αρπάξατε.
0: Εσύ, τι 32 αρπάξατε. Α, για τα λεφτά λέτε.
1: 32 αρπάξατε, 3.200 αντέλεσαι. Κανένα σοκ. Ευχάριστα γεγονότα είναι αυτά.
0: Δεν είναι ευχάριστα γεγονότα.
1: Αρπάξατε τα 32.
0: Τώρα αφού τα έχουμε πει, υπάρχει ο τρόπος και το timing. Ο τρόπος και το timing ήταν ιστορικά λάδια μένα.
1: Σοπα, μωρή,
0: ο τρόπος. Η μεταγραφή να γίνει. Μεταγραφή να γίνει.
1: 32 εκατομμυριάκια.
0: Ναι. Μια χαρά να γίνει
1: μετά. Από μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Γιατί τώρα. Ναι, αλλά αυτή η μικρή ομάδα πήγε διπλό, έβγαλε εκεί μέσα.
1: Τι έβγαλε.
0: Δεν ζαλίσατε με τη Βεσφαλία.
1: Και εμείς στην Επανομή φέραμε με την ΑΕΚ του Φάντρο και ένα-ένα.
0: Ένα μάτσο.
1: Στην Επανομή ένα μάτσο.
0: Ένα μάτσο. Ο ΠΑΟΚ ούτε έχασε εδώ πέρα, ούτε έχασε εκεί.
1: Εντάξει. Εκεί χάσαμε 1-0.
0: Έλανε
1: τώρα. Ποιο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Η Έλληνα στη Γερμανία είναι ένα Σέβολο, μια Νεάπολη και ένα Κορδελιό μαζί.
1: Πήγαμε στην Κερκίδα και δεν το ξέρανε τον ΠΑΟΚ και στους φανατικούς μου.
0: Πάντως να ξέρεις, επειδή πήγες
1: στο Ρεμπόρντ. Μας κράτησες 4 ώρες ορθοστασία, πιαστήκα τα ποδαράκια.
0: Δεν ήθελες να ζήσεις την εμπειρία του πετάλου.
1: Έζησε εκείνες τις
0: κρύψεις. Μια χαρά εκεί
1: Δεν μπορώ γυναίκα εγώ που πίνει και κάνει.
0: Πάντως να ξέρεις, οι ωραίες Γερμανίδες είναι στο νότο, δεν είναι στο βορρά.
1: Ο Ότος ποιος είναι?
0: Νότο. Νότο. Έτσι, γιατί εσύ τώρα εκεί έχεις πάει μόνο κολονία, αντίστοιχα προς τα πάνω.
1: Πήγα και άλλες φορές.
0: Ναι, αυτός λέω. Δεν πήγες προς τα κάτω να δεις ότι είναι πιο καλές.
1: Πιο κάτω τι είναι, ποιες πόλεις είναι?
0: Είναι το Μόναχο, είναι Βαβαρία.
1: Εγώ γυναίκα όμορφη, παιδιά, σοκαρίστηκα. Δεν είδα γυναίκα.
0: Τι νόμιζες εσύ?
1: Δεν είδα γυναίκα όμορφη.
0: Εγώ πήγα και Σκωτία, δεν είδα γυναίκα όμορφη. Εκεί να δεις. Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Όταν λέω μηδέν.
1: Πεντάρεσε η Γερμανία.
0: Η Τζέννη ηρεμία, εδώ θα με φέρνεις, λέει τίποτα. Μηδέν. Ούτε μισή να δεις ότι είδες μια καλή γυναίκα. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Anyway,
1: anyway.
0: Πάλι καλά που έρχεται ο Ρασβάλου Τσέσκου στην Γερμανία. Εκεί οι Ρουμάνες που είναι πάρα πολύ Ρουμάνες στην Γερμανία. Και οι Ρουμάνες και ομορφαίνουν λίγο την κατάσταση.
1: Ποια Ρουμάνα είναι
0: η Ρουμάνα?
1: Ποια Ρουμάνα είναι
0: η Ρουμάνα?
1: Ποια Ρουμάνα?
0: Καλημέρα στους αδιούγους, άντε καλή σεζόν. Παιδιά, σιγά σιγά θα το πάμε, να ξέρετε. Γιατί 24 μέρες που λείπαμε εδώ πέρα, μία με 24, δεν λείπαμε.
1: Ω, κύριε, φίλε, θαύμασα δρόμους στην Πελοπόννησο, θαύμασα δρόμους.
0: Το φτιάξανε τέλεια κάτω.
1: Πήγα αρχαία Ολυμπία, πύργο, και από πάνω το τόξο πήγα στο διακοφτό. Το χωριό του Παπαγιανόπουλου.
0: Ελάτε Όφεμπαχ να δείτε γυναικάρες. Ναι, αυτό σου λέω.
1: Πού να δείτε γυναικάρες?
0: Φραγκφούρτη, θα δεις γυναικάρες.
1: Ποια Φραγκφούρτη θα δω γυναικάρες, ρε? Ρε, θα είσαι και
0: εσύ πήγες ψηλά.
1: Το τράστι της ασχήμιας με πήγαινα.
0: Ενώ εμείς εδώ οι παιδαράδες,
1: Τι είμαστε?
0: Τι είμαστε?
1: Από εκεί στους χοντρούς εκεί πάνω πολύ
0: ωραία. Καλά, αυτοί πίνουν εκεί, κάνουν, γεμίζουν
1: πιο. Πιώματα να πούμε ιστορίες.
0: Λοιπόν, επικοινωνία, Facebook, Μετρόπολης. Α, είναι ο Χαρούλης λείπει. Δεν έχουμε σήμερα. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε φάση.
1: Ο Χαρούλης έβαλε πλάτη να πούμε.
0: Εντάξει, έβαλε πλάτη εδώ και ο Χάρης και ο Μιχάλης ο Σαρόπουλος.
1: Το πάρκινγκ, το βρήκατε το πάρκινγκ.
0: Άστο με το πάρκινγκ, παιδιά. Δηλαδή, είπα και εγώ, δεν θα έχουμε ευτράπελα στο ταξίδι με
1: ράφι. Στο αυτό και έξι. Βάλανε το αμάξι.
0: Ναι,
1: βάλανε.
0: Εσύ που ήσουν, ρε παγάσα. Παιδιά, αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει, με εξιτάρει, με εξοργίζει, το αγαπάω. Ό,τι κάνουμε, τα κάνετε εσείς τα στραβάτ. Έτσι. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα, τίποτα όμως. Μηδέν. Βάλαμε το πάρκινγκ, πέσε και την ώρα. Γιατί το βάζετε εδώ το πάρκινγκ?
1: Είχα χαλαρώσει.
0: Τι έχω, 8χρονο έχω μαζί μου. Έχεις χαλαρώσει, έχεις χαλαρώσει. Και δεν είχαμε να βγάλουμε τα μάξι, παιδιά.
1: Πήγαμε εκεί. Στους Ιεραποστόλους, στους Ευαγγελιστές, στους Γιαχωβάδες, πήγαμε εκεί.
0: Πήρες και τη βίβλο να πήγες να τους πληρώσεις κιόλας. Κωνσταντέλια τώρα τρελάθηκες. Πάει ο Φλωραντέλιας. Την πιφτέκα γύρισες, ρε παγάσα.
1: Τι παιχνίδι έκανε. Τον είδα διαζώσει.
0: Μάγος. Σου λέω, άλλο η τηλεόραση, άλλο το γήπεδο.
1: Πήγε σε μια μεγάλη ομάδα ο άνθρωπος. Τι να κάνει εδώ πέρα?
0: Όχι, πήγε σε ένα
1: κλαμπ.
0: Σε ένα κλαμπ ευρωπαϊκό. Που παίζει Champions League.
1: Με πολιτισμένους ανθρώπους.
0: Καλά, πολιτισμένοι, εντάξει.
1: Πολιτισμένοι, εντάξει. Ήταν οι Δανέζες εκεί και τις έβρισα εγώ να πούμε.
0: Τις έβρισες οι Δανέζες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε στον κόσμο και ευτράπελα. Έτσι, τα πουλιά που δεν προσγειωθήκαμε, που χάσαμε το πάρκινγκ. Έτσι, όλα τα σουξουμούξου περάσαμε στο τρίμερο στη Γερμανία. Αλλά έχουμε και μπάλες, είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι Δευτέρα,
1: έχουμε. Σιγά τις μπάλες, τα είδα τα μάτς.
0: Τα είδαμε όλα.
1: Τις πλάκες μάτς.
0: Έχουμε ειδήσεις, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φινάλε των μεταγραφών.
1: Άρσεναλ, θαύμασα.
0: Εντάξει, η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή παίζει για μένα να είναι η πιο καλοκουρδισμένη ομάδα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Της Ευρώπης.
1: Πήγε η Λίβερπουλ στο 120 σοφάρι σε μένα, μπαίνει.
0: Η Άρσεναλ έχει ξεφύγει πλέον στην Αγγλία. Στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω κάποια ομάδα να ξεφεύγει, παρότι κάποιες είναι προβληματικές, κάποιες έχουν θεματάκια, κάποιες δεν έχουν τελειώσει το ρόσε τους.
1: Γιατί ρε?
0: Ποιος έχει ξεφύγει?
1: Ωραία μπάλα παίξε ο Πάοκ χθες.
0: Τώρα εντάξει με το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό θα παίξει, με αυτούς θα παίξει, τι να κάνεις. Ατρόμητο και Λεβαδιακό θα παίξει. Ηρακλάκο, το Φουκαρά τον Άρη που δεν έχει στόπερ, με αυτούς θα παίξει.
0: Το Φουκαρά τον Άρη τον Τρος, αλλά ο Άρης εγώ βλέπω μπροστά είναι μια χαρά. Αν πάρει και κανένα δυο, έρχεται σου τάλο σήμερα.
1: Και ο Στόπερ,
0: ο Στόπερ, ναι.
1: Και άμα κλείσει εκεί την τρύπα να πούμε και μπακ δεξί.
0: Και βλέπω και τον Γρηγορίου είναι ο μόνος που.
1: Έχει ένα μπακ δεξί, μεγάλο κορόιδο να πούμε Άρης.
0: Ποιος
1: έπαιξε χθες δεξί μπακ στην Καλαμάτα? Αυτό το ξεχνά ένα ξένο.
0: Ποιον λες, ρε φίλε?
1: Ο δεξιός ο μπακ. Κουνάβι να πούμε.
0: Κουνάβι.
1: Μπακ δεξί είναι αυτό τώρα.
0: Καλά, ναι, είχε θέματα ο Άρης σε αρκετές. Κάτσε ρε, ποιο μου λες τώρα για.
1: Μπακ δεξί, ποιος έπαιξε στην τετράδα να πούμε? Ο άλλος ο Βουκαράς δεν ήταν στόπερ.
0: Ο Φαντικά λες.
1: Ποιος, ο Φαντικά έπαιξε?
0: Φαμπιάνο, Γένσεν.
1: Η Στόπερ, ναι.
0: Ο Πετρίς.
1: Ναι, ο Πετρίς αριστερά, δεξί μπακ ήταν.
0: Και ο Φαντικά.
1: Φαντικά
0: και μετά είχε Ράφα Μύρ επίδεση.
1: Ο Πετρίς που τον βρήκα, τον Πετρί, ρε.
0: Τον Πετρί. Τον Χατζιπετρί που βρήκανε.
1: Τι Πετρί ήταν αυτό?
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα τα σχολιάσουμε. Επικοινωνία. Έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία έτσι από προχθές, γιατί δεν είναι μακριά από τον Ντόρτμουντ, από τη Βεσσαλία. Μου γίνε και Βεσφαλός. Έτσι πήγαν τα κοιτάκια.
1: Ωραία λουκάνικα είχαν.
0: Καλό χειμώνα, μην μας το λες ρε Αντώνη. Αυτό με τον καλό χειμώνα, ωραίος ο Σωτήρης θες, αλλά ο Σέντερφορ το μαύρο, το άλογο ήταν αλλού για αλλού, λέει ο Αντώνης.
1: Τσαπατσούλικο είναι το άλογο. Έχει μεγάλα προσόντα.
0: Έχει προσόντα. Φυσικά, θα βοηθήσει.
1: Ναι. Προσπαθεί ο Βουκαράς, δεν είναι κακός στην προσπάθεια να βγαίνει να παίξει έξω από την περιοχή, αλλά είναι σαν να πάω εγώ σερβιτόρο σε εστιατόρια. Πάω σε
0: ο Γάλλος, λες, ναι, από την Γότφορντ, ο Πετρής. Ναι. Ναι. Καλημέρα, καλή σεζόν. Είδατε τέλεια Καρέτσα. Τώρα θα σας πάρω να πάμε να δούμε και Τζόλι.
1: Κανένα δεν ακούμπησε την μπάλα, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.
0: Έλα, γιατί όχι.
1: Στο 3-4-3 δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.
0: Εγώ λέω πάντως κακό ο νεκρό του Καρέτσα.
1: Ο άλλος μου το που μπήκε, αλλά και ο προπονητής.
0: Ο Κόβατς.
1: Ο Κόβατς για κλωτσιές είναι, να ξέρεις.
0: Εγώ στάθηκα, ήθελα να δω λίγο κάποιους παίχτες. Ο Ινάσιο που ήταν π.χ. που ακούσε για μας. Ο Ντέλια θέλει 5 Ινάσιο για πρωινό.
1: Τι είναι, το έλεγαν αλλαγή.
0: Και η φάση ξέρει ότι περισσότεροι δεν ξέραν ποιο είναι ο παίχτης. Έτσι είναι φοβερό. Μιλούσαμε
1: και τον Πάοκ, δεν ξέρανε, έχω ρίξει ένα γέλιο να πούμε.
0: Δεν ξέρανε, παιδιά.
1: Φώναζε ο Κουλιανός εκεί. Ναι. Πάοκ, Πάοκ. Πάοκ, πήγε εκεί με τη φανέλα του Πάοκ. Πάοκ, you know, Πάοκ. Ναι, you know. Oh, no, no, no.
0: Σταμάτα, βρε. Οι άλλοι ήταν στουρωμένοι τώρα που ήταν. Δεν ήξεραν. Όλοι ξέρανε. Όσοι ασχολούσαν. Αλλά μένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν ξέρανε καν τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιο Κωνσταντέλια ξέρει.
0: Καλά του λέω, πήρατε παίχτη και δεν ξέρετε τι και πώ.
1: Κωνσταντέλια, first player, first.
0: Μακριά σου τα έχει βελτιώσει πάρα πολύ.
1: Ποιο Μουσιάλα, ποιο Μουσιάλα.
0: Άμα βγει άλλα 3-4 ταξιδάκια.
1: Τον Πάοκ το γνωρίζετε. Ο νο, τι είναι Πάοκ.
0: Καλά, αυτό πήγε σε κάτι παιδιά στουρωμένου που είχαν πιει 52 μπύρε. Αυτοί δεν ήξεραν πώ του λένε.
1: Ποιο Πάοκ να ξέρουν την τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα, πότε το ξέρουν.
0: Κάτσε, γιατί τέταρτη. Από πού και ω που τέταρτο. Από πού και ω που τέταρτο.
1: Πήγαινε...
0: Από πού και ω που τέταρτο.
1: Τι είσαι.
0: Πού τέταρτο.
1: Τι είσαι.
0: Πότε και ο Πάοκ τελευταία φορά τέταρτο.
1: Έκανε μια αναλαμπή τώρα που τελειώσαν τα λεφτά του αλλού.
0: Ναι.
1: Ήρθε στη Σιρκοστεριασιά και σου.
0: Πολύ παρέα με αργανού αντιπαοξίδε κάνει και αυτά μπορεί να τα άκουσε το βράδυ για να τα μεταφέρει. Πότε ήρθε ο Πάοκ τελευταία φορά τέταρτο.
1: Χθε το βράδυ, φίλε.
0: Τι γούσταρε.
1: Βρωμούσε το στούντιο.
0: Τι βρωμούσε.
1: Τι να βρωμήσει.
0: Μη τα λε. Όταν έβγαζε ο Πάοκ εκεί διπλό, δεν τον είχαν μάθει με το Μακ. Καλά, παιδιά, πέτυχε τώρα σε κάτι σουρωμένο. Πέτυχε.
1: Ναι,
0: και αυτοί εμείς, δεν ξέρω πώ του λέγανε.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, και εμεί με την επανομή φέραμε ένα-ένα με την ΑΕΚ. Άσε μα καημένε τώρα.
0: Καλή εβδομάδα στον Ελπιδοφόρο. Λοιπόν, πάμε λίγο ατζέντα.
1: Άντε και αυτό το φελό τον Ελπιδοφόρο.
0: Θα λέμε πολλά σήμερα.
1: Σήμερα είναι Ελπιδοφόρε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο κανένας, τίποτα. Επιστρέψαμε σε μέρα καινή. 24 Αυγούστου, βρείτε, βάλτε μια μέρα εκεί για γιορτή.
1: Ναι, εσύ, οι γυναίκες τους.
0: Άντε πάλι με τις
1: μπορεί γυναίκες. Να μην είναι ωραίες,
0: ναι,
1: αλλά τουλάχιστον δεν μεγαλώσανε με μάνες αυτοκυριαρχικές και χριστιανοσαγλαμάρες, να πούμε.
0: Ακόμα δεν είδε πάλι τον Πάουκ, συμπλήζει τέταρτος, έχει ξεχάσει πότε ήρθε τελευταία φορά, λέει.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Καλά, σε λέει. Πότε ήρθε τον Πάουκ τέταρτος τελευταία φορά.
1: Βρεμιά κερκίδα 25.000 όρθιοι, ανάθεμα με 10 τον ξέρουν τον Πάουκ εκεί.
0: Ναι, αυτοί οι περισσότεροι ήταν σουρωμένοι τώρα.
1: Γιατί στο γήπεδο εκεί πάνε ξεσούρωτοι.
0: Ναι.
1: Η μπύρα έτρεχε άφτονη, να πούμε.
0: Άφτονη.
1: Άφτονη.
0: Το αγγλικό σου το εξάσκησε πάντω λίγο, έτσι.
1: Ναι, γιατί μιλούσε και
0: εσύ. Έχεις ξεφύγει το, δηλαδή λαλάς. Ο στρατηγάκης υποκλίνεται μπροστά σου.
1: Τι να κάνει, εγώ να πάω τρία ταξίδια.
0: Τρία ταξίδια, προφήσεις θα πάρεις. Με τα χέρια, με τα στόματα μιλούσε.
1: Με γαλλικά θα πάρω.
0: Με μιμήσεις, με χίλια δυο θανάσεις. Δεν μπορεί να φανταστείς τι έχουμε τραβήξει. Εν τω μεταξύ τον ψάχναμε συνέχεια γιατί δεν μπαίνει σε ασανσέρ. Και πήγαινε πάντοτε με σκάλες. Χανόταν, έβγαινε έξω από κτίρια. Μιλάμε τώρα, σαν να έχεις ένα δεκάχρονο και τον ψάχνει συνέχεια. Πού είναι το παιδί μας, πού χάθηκε. Δεν έμπαινε στα σανσέρ. Βρέλα, να πάμε στα σανσέρ. Όχι με τα πόδια.
1: Εδώ ξέρουμε το μαστέρα στα σανσέρ να μας βγάλει.
0: Εκεί, ρε φίλε, βρήκαμε τρόπο και βγάλαμε τα αμάξια από το πάρκινγκ. Ενώ έχει κλείσει το τέτοιο. Πλάκα με κάνεις.
1: Άκου τώρα δουλειά που έχει ο άλλος.
0: Ο άλλος σου ανοίγει τις πόρτες. Πήρε ένα κοσάρι.
1: Τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος και βγάζει λεφτά, χρήματα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πάρκινγκ εκεί εμπορικό. Οι ηλίθιοι σαν και εμάς οι οποίοι μπαίνουν στο πάρκινγκ αλλά δεν ξέρουν τι ώρα κλείνει το πάρκινγκ. Έχουν ένα κύριο εκεί πέρα ο οποίος το παίρνει τηλέφωνο, ο ξενοδόχος που κάνει προμήθεια και αυτός εκεί
0: απέναντι. Και αυτός κάτι θα παίρνει. Ναι. Ναι, αλλά σου λέω, βρήκαμε άκρη τώρα να βγάλουμε τα μάξια από κλειστό εμπορικό σε πάρκινγκ σε ξένη χώρα και δεν θα βγαίναμε από το ασανσέρ. Δεν έμπαινε στο ασανσέρ. Πού είναι ο Κωστής, πού είναι ο Κωστής. Τον βρίσκαμε έξω από το κρύο από την άλλη πλευρά, εκτός τετραγώνου εντελώς. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Αφήστε τα κορίτσια σας και πήγατε Γερμανία και μπήκατε σήμερα πρώτη εκπομπή και λέω άλλος δεν είδε ούτε μια όμορφη γυναίκα. Έρε παπάς που πέφτει. Λέει εδώ όποιος όσλε αυτό.
1: Ναι, τώρα ξέρεις άμα πούμε ότι είδαμε ωραίες γυναίκες θα μας πετάξουν έξω από το σπίτι οι γυναίκες.
0: Καλά σου λέει ρε φίλε τώρα, καλά σου λέει. Δηλαδή, 50 χρονών είμαστε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Δηλαδή τι είδες, εγώ 58 σε λίγο θα κλείσω τα 60 σε δύο χρόνια. Ναι, τι να σε δείξει.
0: Άσερε που δεν ήξερα τον Πάοκ, λέει, όταν πήγαμε και του βγάλαμε διπλό, λέει, προσκυνούσανε τώρα, πλάκα μα.
1: Τι κάνεις. Διπλό βγάλατε, ρε. 80-20 κατοχή, μια αντεπίθεση κάνατε σε αγλαμάρι.
0: Και εδώ πέρα και εδώ πέρα.
1: Ο Μαδούλα τώρα παίρνατε διπλό.
0: Και εδώ δεν μα κέρδισαν. Ναι. Και εδώ δεν μα κέρδισαν, φίλε, μέσα έξω.
1: Ναι.
0: Στεφανάρα, το ραπ να τον πα στο Γκέζενκίρχεν και δεν θα θέλει να φύγει. Όλοι από Γερμανία κατάλαβαν. Ακόμα δεν ήρθατε, λέει, τέταρτο, λέει, αν είναι δυνατόν. Υποβασμό εύχομαι στη Γιουβέντους, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω, έχει τα δικά του εδώ τώρα.
1: Τι έχει η Γιουβέντους,
0: άνθρωπο. Κάνα στίγμα θα χάσει αυτός, κάτι θα έκανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε λίγο σιγά σιγά. Τι γιατί.
1: Ρε φίλε, δεν δε σας ξέρα τώρα. Τι θες να ξεκάνω τώρα. Έλα, δεν σας ξέρα.
0: Μια χαρά. Αυτή που
1: έχουν κάνει. Ο Κουλιανός φόρεσε φανέλα μέσα στο πέταλο με το 1926 και δεν ξέρα τι το 1926. Νόμιζα ήταν άρωμα.
2: Έλα.
1: Άσε μας.
0: Πήρες και το Ροντρίγκε σου. Τσίπησες και το Ροντρίγκε σου. Πήραμε και τα αρωματάκια μας.
1: Κοίταξε, κάναμε δώρο τις κοπέλες μας ένα.
0: Ένα αρωματάκι. Ένα αρωματάκι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκρήγνεται ο Βεζούβιος σαν σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο Βεζούβιος.
1: Ναι.
0: Και θάβει από κάτω την Πομπία και την Ηράκλεια.
1: Ποια είναι η Ηράκλεια, τι είσαι.
0: Όχι εδώ, την
1: Σερών.
0: Ναι. Όχι. Λοιπόν, το 79 έγινε αυτό.
1: Μετά Χριστόν.
0: Ναι, 79 σχέτο μετά Χριστόν.
1: Η Πομπία. Ναι. Εκεί ήταν η μάγισσα Ματζίκα.
0: Ναι, Ματζίκα Τεσπέλ.
1: Ναι. Τεσπέλ, ναι.
0: Σαν σήμερα δεν στη γίνονται όμως, είδες, εκκλίνεται ο Βεζούβιος, κατά γίνει σήμερα. Έχουμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
1: Α, οι χριστιανοί, καλοί άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών.
1: Α, πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι. Ο χριστιανισμός, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι. Οι προτεστάντες δεν έχει σχέση εδώ με τον χριστιανισμό.
1: Γιατί τι είναι, χριστιανοί προτεστάντες.
0: Οι προτεστάντες,
1: εμένα η μάνα μου γεννήθηκε,
0: ναι, αυτοί σφάζονται.
1: Εμένα η μάνα μου γεννήθηκε στη Γερμανία, στην Νιρεμβέργη και την βαφτίσανε πρώτη φορά εκεί προτεστάντησα. Μετά ναι. Ήρθε εδώ. Κακός η γυναίκα εδώ.
0: Ναι. Αλλά εδώ πρόσεξε, 70.000 προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών.
1: Ναι, χριστιανοί ήταν δύο χριστιανών, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, αυτοί είναι ναι, καθολικοί είναι. Και. Ναι. Ναι,
1: το okay. Χριστούλη δεν είχαν εκεί πάνω εκεί. Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ναι. Ότι στο βωμό των θρησκειών έχουν ναι. Γίνει περισσότεροι πόλεμοι και περισσότεροι
1: εκκλησίες. Ξέρετε, χάρηκα εκεί. Ναι. Ότι το κράτος δεν έχει καμιά σχέση με την εκκλησία τους. Ναι. Είναι μακριά. Και δεύτερον, δεν μεγάλωσαν οι άνθρωποι με χριστιανικό σκοταδισμό. Και οι γυναίκες είναι πιο απελευθερωμένες. Μπορεί να μην είναι ωραίες.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραίες.
1: Αυτές εδώ.
0: Σου είπαμε, πας άλλες πόλεις μπορεί να
1: είναι. Εντάξει. Τις χαμογελούσες ήταν έτοιμες.
0: Αν τις είδε εσύ και. Τις είδε και έτοιμες τώρα εδώ. Ακούς, Τζένι, χαμογελούσες εσύ έτοιμες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Είσαι ο άντρας που δεν χρειάζεται να προσπαθείς πολύ.
1: Εγώ αν ζούσα στη Γερμανία,
0: ναι, κάθε
1: μέρα... εβδομάδα θα είχα φιλνάδα.
0: Αλλά.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Αλλά.
1: Δεν τις είδες.
0: Τις είδα, δεν τις ξέρουν οι Γερμανίδες. Εντάξει.
1: Μια χαρά είναι. Απελευθερωμένες. Όχι σαν και αυτές εδώ που πρέπει να έχεις Rolex ρολόι για να σε πούνε καλημέρα. Σας, ή να είσαι ναι. Διάσημος ή πλούσιος να πούμε.
0: Καλά, ναι. Άσε, καλά, και αυτές τώρα δεν
1: είναι. Μεγαλώσαν είναι με κόμπλεξ οι γυναίκες εκεί.
0: Τι έχουμε τώρα άλλο σας σήμερα, Κοέλιο.
1: Ακομπλεξάρι, ποιος Κοέλιο.
0: Ο Κοέλιο σας σήμερα γεννιέται.
1: Ποιος
0: Κοέλιο. Ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη.
1: Α, μάλλον με έχει πρίξει Τζέννη με αυτόν τον Κοέλιο. Με αυτόν τον ασχημάτα.
0: Ο αλχημιστής. Γιατί ασχημάτα.
1: Ο Κοέλιο και ο Κοέλιο έχουν και ένα βλαμμένο εκεί. Τον Αυγουστό Κορτό, να πούμε πώς το λένε. Ναι, αυτές οι κουλτουριάρες διαβάζουν τα βιβλία κτλ. Α, μάλλον πούμε, ο Κοέλιο.
0: Σαν σήμερα ο Κέντζι Μιζογκούτσι. Ιάπωνος σκηνοθέτης τεράστιος, λέει, σαν σήμερα πεθαίνει. Έγραψε ιστορία αυτός.
1: Εντάξει, ο σκηνοθέτης είναι. Α, μάνα αυτή η συγγραφή, ο Κοέλιο.
0: Δεν έχει σήμερα. Κουλτούρα, σήμερα ξενέρα είναι.
1: Κουλτούρα και λιγούρα, να πούμε, ο Κοέλιο.
0: Εγώ ζωρίσκα πάντως πάρα πολύ μια που συζητάμε πριν πούμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Και Αυγουστό Κορτό.
0: Άσο Κορτό τώρα.
1: Άμα...
0: Με θερμοκρασία ζωρίσκα.
1: Ποιο?
0: Με θερμοκρασία. Από του 18-20 που ήρθαμε στου 35-36.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ ζωρίστηκα.
0: Ζωρίστηκα πραγματικά χθε.
1: Ναι,
0: δηλαδή έφυγε στον εαυτό μου, λέω ότι.
1: Είχε κάψω να πούμε χθε.
0: Και στο γήπεδο είχε 32 βαθμού μέχρι το βράδυ τη 11 η ώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Υδρώναμε, ξανά υδρώναμε. Εντάξει.
1: Στην Τούμπα είχε και βρώμικα εκεί.
0: Ήταν
1: και ότι υδρώτα βρώμικο.
0: Γιατί ενώ στο Γκέζε Κίλ και στο τέτοιο που πήγαμε ήταν καθαρά.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Α άρεσαν εκεί.
1: Ναι.
0: Που ερχόντουσαν οι μπύρε πάνω σου, βρωμιέ πέφτανε κάνα αερά, α άρεσε.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Α, μια χαρά. Μόνο μια... η Τούμπα σε φταίει.
1: Η Τούμπα τι είδε. Πήγα σε τουαλέτε κανονικέ. Ούρισα. Ούρισα κανονικά με τη σειρά μα όλοι. Στι θέσει όλα κτλ. Οι...
0: καλά, οι άνθρωποι,
1: οι άνθρωποι που τα βρήκαμε και Έλληνα εκεί. Security, να πούμε, μα τακτοποιήσει ο άνθρωπο.
0: Α, ναι, το φιλαράκι μα μας έφτιαξε.
1: Από την Αριδαία, να πούμε το
0: παλικάρι. Από την Αριδαία μα έφτιαξε το φιλαράκι μα. Έτσι, το θέμα είναι ότι θα βρούμε παντού έναν Έλληνα. Παντού θα βρούμε έναν Έλληνα.
1: Σε λέω, άσε με να ορίσω μέσα στο ποτήρι, εσύ.
0: Ο άλλο ήθελε, παιδιά, τώρα ήμασταν στο τέτοιο, ήμασταν στο πέταλο. Και μου λέει, θέλω να πάω τουαλέτα. Λέω, άντε πάλι.
1: Άντε, πας, 80.000 κόσμο τουαλέτα.
0: Άντε πάλι, τι είναι τουαλέτα, μου λέει, θα ουρίσω, λέει, μέσα στο ποτήρι.
1: Λέω, ο ουρολόγος Αρόπουλος είπε κάθε μία μισή ώρα πρέπει να ουρίσει.
0: Α,
1: να
0: μην και παιδιά είχε ρολόι ένα μία μισή ώρα ήθελε να κάνω. Δηλαδή σου λέω, σαν να έχει ένα 8χρονο μαζί σου. Δεν έπαινε σαν σασέρα. Να μία μισή ώρα πρέπει να κατουρίσει. Πήγαινε, πήραζε όλο τον κόσμο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κανονικά. Κάκο έβαζε το γυαλί, ανοιγόκλεινε τα μάτια. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Κωνσταντίνος ο Ρονός μας, βέβαια,
1: το
0: την αγάπη μας.
1: Τον λέω, άσε να κάνω τσίσα, μου λέω εδώ στο ποτήρι. Ο Κουλιανός, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Ναι, είσαι σε σοβαρό κράτος. Θα μας πάρουν
0: μέσα. Θα μας πάρουν μέσα, μας τραβήξει καμιά κάμερα. Και μετά, πού θα τα κρατούσες εσύ τα ούρα σου.
1: Ποιος?
0: Πού θα τα κρατούσες.
1: Στον κόλ. Θα τα πετούσες.
0: Σε κάνα γκολ θα έφευγαν.
1: Μόλις έκανε ο Κωνσταντίνος στο μαγικό και βάλανε το γκολ.
0: Ναι.
1: Απάνω τα
0: ούρα. Φεύγαν τώρα οι άλλοι.
1: Στις Δανέζες θα τα ρίχνα.
0: Οι Δανέζες τουλάχιστον πετούσαν τις μπύρες εκεί. Τι πήραν στους Ρωμαίνες. Εκδρομάρα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, λέει ο Κώστας, ο νονός μας.
1: Α, ξυπνήσε το αγόρι.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός.
1: Λαζαρίδης.
0: Εκτός. Ρε μπαγαστρά, θέλετε να πω στον αέρα.
1: Ξέρεσε την ταυτότητα.
0: Κοροϊδέα αυτό, ξέρεσε την ταυτότητα. Εάν δεν του πήγε να του ξυπνήσω χθε, ακόμα Γερμανία θα είμαστε. Μιλάμε, έχουμε γυρίσει. Ο ένα λέει δεν έβαλε ξυπνητήρι. Άκου να δει, θα ράψει.
1: Ξέχασα το ξυπνητήρι, το κανονικό ρολόι.
0: Πρόσεξε. Λέω δεν έχει κινητό. Έχω. Ναι, αλλά έχω, λέει, άλλο κινητό για ξυπνητήρι. Λέω με δουλεύει, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει αυτό. Δεν έχει βάλει ξυπνητήρι ο Ραπτόπουλο, γιατί έπρεπε να φύγουμε 4 ώρα το πρωί. Και ο Κώστας, επειδή τέντωσε ειδικά με το θέμα του πάρκινγκ, ταύτισε.
1: Πόσα χιλιόμετρα, 16 χιλιόμετρα βάδι κάναμε.
0: Ο Κώστας έκανε 21, 5 χιλιόμετρα παραπάνω.
1: Και εγώ την προηγούμενη μέρα προπόνηση. Ναι.
0: Ταύτισε, δεν άκουγε το ξυπνητήρι. Δηλαδή, αν εγώ δεν ήμουν τυπικός, ακόμα πάνω θα ήμασταν.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τίποτα στα λελέ του, χτυπούσα πόρτες, βαρούσα, βγαίνει έξω γυμνός, φορούσε τη φανέλα τη Ντόρτμουντ. Ήρθε από κανένα πάρτι να πούμε. Λέω, τι κάνεις εσύ, μου λέει, δεν αφήγουμε. Λέει, εντάξει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Το άφησα, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Εκτός από ένα, λέει, χαιρετίσματα στη Γερμανία. Ο Κώστας.
1: Αμά, πέσαμε στο Ρουσταμπασίδι, ένα πατεώνα.
0: Λέει σε όλο, εκτός από το Ρουσταμπασίδι.
1: Ένα μάνατζερ.
0: Απάτη όμως, έτσι.
1: Τον πήρα ο Γαπάρη.
0: Τον πήρα, από την αρχή τον πήρα.
1: Εντάξει, λέει ο Κουγιανός.
0: Εγώ μόλις τον είδα, λέω
1: δεν. Αυτό λέει δεν τον θέλω. Πώς θα τον αποφύγουμε, λέω εύκολο. Σε 15 δευτερόλεπτα.
0: Δεν έχω δει. Είναι ο κλασικός Ελληναράς που τους ξέρει όλους, τα ξέρει όλα, τα κάνει
1: ήταν
0: όλα και δεν κάνει τίποτα.
1: Ήταν ο κόκκινος της
0: κολονίας. Ο Γρηγόρης δεν μιλάει, δεν τα λέει. Αυτός τα ήξερε όλα. Τα έκανε όλα, τα γνώριζε όλα, αλλά δεν έκανε τίποτα.
1: Του λέω εσύ, ναι. Θέλω να πάω στο φαρμακείο να πάρω κάτι αυτά.
0: Ναι.
1: Για τον προστάτη και το. Τι, η χοληστερίνη. Και αυτοί οι Γερμανανάδες.
0: Παντού έτσι είναι και εγώ.
1: Είχα μια φλεγμονή, ρε παιδί μου, και εντάξει, ψηλό πράγματα.
0: Δεν μπορώ, ρε Ελπιδοφόρε, να πάρω φανέλα Ντόρτμουντ τώρα. Δηλαδή, ναι, την έχω παραγγείλει, λέει, του Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πήρε ο ράπ εδώ τώρα.
1: Δώσε μας 2,5 εκατοστάρικα να σου φέρουμε μια, να την πληρώσουμε 120 και βγάλουμε για την προμήθειά μας.
0: Και προμήθεια.
1: Όχι, θα του τη φέρω το.
0: Είναι αυτό εδώ, πατεώνα.
1: Το χαζοχριστιανό θα τον φέρω τζάμπα να πούμε.
0: Δεν πάει το χέρι μου να πάρω φανέλα, δεν μου βγαίνει.
1: Από χαζοχριστιανό.
0: Όχι, να πάρω φανέλα Ντόρτμουντ. Θα την υποστηρίζουμε λόγω τέλεια και έτσι, αλλά να πάρω και φανέλα δεν μπορώ.
1: Α, εσύ δεν πήρες, ε?
0: Όχι, φυσικά. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να πάρω.
1: Μη σε κάνουν τάιπα οξύδες.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν φορέ. Εγώ κίτρινα θα φοράω.
1: Μήπως σε πούνε καλέ, γιατί τη φοράς.
0: Καμία
1: σχέση. Μάω, να πούμε.
0: Δεν μας πάει, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, καλημέρα. Για ρώτα τον Μπάσορα τη καρδιά μα. Τη καρδιά του Άριθ. Το ξέρουν εκεί στον Ντόρτμουντ που είναι αδερφοποιημένοι, τον Άρη.
1: Τον Άρη. Ποιον Άρη να ξέρουν, εδώ τον Πάουκ δεν ξέρουν. Τον Άρη θα ξέρουν.
0: Όχι, τον Πάουκ μια χαρά τον ήξερα.
1: Ξέρουν εκεί του
0: φανατικοί του Σουπεράδε.
1: Ξέρουν εκεί κάτι Σουπεράδε.
0: Οι φανατικοί του Σουπεράδε του ξέρουν.
1: Δηλαδή, άμα πάμε σε 80.000 άτομα που πούμε, ξέρετε τον Άρη. Άμα τον ξέρουν 1.500, 2.000.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Τον Άρη να ξέρουν.
0: Αλλά.
1: Τον Πάουκ δεν ξέρουν.
0: Που πήρανε. Εδώ δεν ξέρουν τον Κωνσταντέλια σου λέω εσύ. Αυτός ποιος είναι, ρωτούσα. Και μετά μόλις μάθανε ότι είμαστε Έλληνες και είδαν τι έκανε. Ποιος είναι αυτός, τι κάνει. Μετά άρχισε να μπαίνει.
1: Μετά το μάτσα Ανέλια σε κάτι σουρωμένο στο
0: 3-4. Ναι, παιδιά, αυτό μόνο και πάμε break. Κάποια στιγμή προχωράμε, φεύγουμε ορδές κατά το γήπεδο. Και έρχονται κάτι τρελοί από πίσω, έχουν πιει 700 μπύρες. Και κάθεται ο Κωστής τώρα και πιάνει κουβέντα και προσπαθεί να του εξηγήσει για το σύστημα. Δηλαδή, Θεέ μου. Καθόταν σε 5 πιτσιρίκους 18 χρόνων σουρωμένους και τους έλεγε για το 3-4-3 το σύστημα. Δηλαδή, Θεέ μου, καθόταν σε 5 πιτσιρίκους 18 χρόνων σουρωμένους και τους έλεγε για το 3-4-3.

0: τέτοια παπαραλογία λέει δεν έχω ακούσει εγώ. Έτσι. Βρέγιδο Βοσκέ.
1: Έχω γιατρό, λέει αδερφό. Θα σου γράψει, λέει, τη συνταγή, θα στα φέρω αύριο στο ξενοδοχείο. Με παίρνει τηλέφωνο, λέει, ξέρεις κάτι. Αυτοί θέλουν, λέει, συνταγή. Λέω, μου φαίνεται, λέω, ότι είσαι απαυτολόγος. Λέει, με προσβάλλεις. Ξανά δεν μας πήρε τηλέφωνο. Σε 15 δευτερόλεπτα τον έστειλα, να πούμε.
0: Εδώ πληρώνουν, μου λέει ότι πληρώνουν εφορία για τη θρησκεία τους. Όχι απλά, λέει, είναι εξαρτώμενοι η πολιτεία με τη θρησκεία. Πληρώνουμε και για λεφτά, λέει, στη θρησκεία μας.
1: Τι λεφτά πληρώνουν?
0: Στην εφορία.
1: Ποια εφορία?
0: Οι Γερμανοί. Πληρώνουν και λεφτά, όπως το λέω. Η Ηρακλή για την μαύρη φανέλα που γράφει Κωνσταντίνα δεν είναι καθόλου κίτρινο πάνω, δεν την βρήκα.
1: Δεν είχε.
0: Δεν την βρήκα, δεν την βρήκα. Όλες είχαν πολύ κίτρινο.
1: Δεν είχε. Είχε κίτρινάδα.
0: Είχε κίτρινάδα φουλ και κάποιες με κίτρινο και μαύρο. Έτσι, δεν είχε.
1: Γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν κύπελο. Αυτοί φοράνε κίτρινο, γι' αυτό.
0: Και έρχονται δεύτερη συνέχεια.
1: Λουζεριά από τον Άρη έχουν πάρει. Άμα ξέρανε τι καταραμένο είναι ο Άρης, δεν έκανα να αδελφοποιήσει. Με αυτού του.
0: Τους
1: καταραμένους
0: σαν Γιάννου. Την πλάρα την έβγαλε ο Άρης όμως. Θα πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε.
1: Έπεσε από την Ακρόπολη
0: φέρνει και στόπερ.
1: Ο Καρυπίδης και βρήκε ελιές καλαμών να πούμε κάτω.
0: Βρήκε, εντάξει, να κάνουμε. Πάντως ο Ντέλες δεν βλέπω να μένει πολύ εκεί, γιατί αυτοί θα χαζέψουν με αυτά που θα κάνει.
1: Κοίτα, στο 30,
0: θα χαζέψουν.
1: Θα το βάλει βασικό το κάποια στιγμή. Τώρα το, εγώ πιστεύω να το βάλει βασικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δυναμώσουν και λίγο, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Παίρνει και τα φάρμακά του.
0: Α, ορίστε, για να σε ακούσω. Τα παίρνει τελικά.
1: Έτσι μας είπε ο μάνατζερ το προχθές.
0: Τα πέντε, πόσα τον έπαιρναν οι ξένες ομάδες.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε με τον μάνατζερ, το συναντήσαμε. Τι μας είπε δύο.
0: Καλά, κάποια δεν λέγονται.
1: Όχι, όχι. Τα δύο.
0: Ναι.
1: Αυτά που μας είπε να πούμε.
0: Ναι, αυτά που
1: είπε.
0: Όχι, λέει, τώρα τι θα. Σου έκανε ένα ερώτημα. Τώρα τα παίρνει τα φάρμακα, είναι καλά στην Ντόρτμουντ, δεν τα παίρνει. Δηλαδή έχουν βγει τόσα σημεία και τέρατα.
1: Αυτό είναι πτέσμα.
0: Ναι. Ναι, έχουν βγει σημεία και τέρατα.
1: Άσε, αυτό είναι πτέσμα. Ναι. Το άλλο να πεις.
0: Ποιο?
1: Ότι το παιδί δεν ήθελε να φύγει και δεν ήθελε να φύγει. Μια χαρά ήθελε να φύγει.
0: Είχε προτάσεις εγώ.
1: Μια χαρά ήθελε να φύγει.
0: Είπαμε για τη μεταγραφή.
1: Στο σκοταδισμό εδώ το δημοσιογραφικό, εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, δεν ήθελε να φύγει. Όχι, λέει, ήθελε να φύγει να πάει κάπου πολύ καλά.
0: Κουλ, τι έχεις να πεις. Λευτεριά στον ΠΑΟ και στον Ψύχα, τι έχεις να πεις για το ξεπούλημα του Ντέλια.
1: 32 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ιστορικό λάθος για μένα η πώληση του Ντέλια αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή και σε αυτό το timing.
1: Καλά, ας πέρατε,
0: ιστορικό.
1: Ας είχατε
0: ο Ντέλιας όμως θα μπορούσε να πουληθεί ακόμα και στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Ας είχατε συνεννόηση Κοντζάρεβα με τους άλλους, μια χαρά θα τον Ντέλια. Θα παίρνετε τρεις παιχταράδες και θα.
0: Μα αυτό λέω, ναι, αυτό λέω. Το timing και τα αντανακλάσματα. Μα δεν το ξέρανε.
1: Αλλά την Κοντζάρεβα μην τη βρίζετε στο ψιθυριστό, βγείτε και κράξετε στα μικρόφωνα.
0: Ναι, συνέδευση μάτους διάβαζες. Τι άκουσες?
1: Την έσκησε.
0: Την έσκησε. Ναι. Τι είπε?
1: Δεν έχει συνεννόηση, είπε.
0: Τι δεν έχει συνεννόηση?
1: Δεν έχει συνεννόηση, είπε. Εγώ λέω τους παίκτες φέρα.
0: Τους έχω ετοιμάσει τους παίκτες. Ναι.
1: Οι άλλοι από πάνω. Τι σημαίνει αυτό?
0: Άρα έχει κολλάσει τις διαπραγματεύσεις, είπε.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σκίζουν την Κοντζάρεβα όλοι πίσω από την πλάτη της και όταν παίρνουν μικρόφωνο τρέμει το φιλοκάρδι τους εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε πώς. Η ΑΕΚ έκανε περίποτα πέρα στο Ηρακλή. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο Ηρακλή. Έχει μαζέψει πάρα πολλούς μέτρους έως. Παίχτες όχι Super League 1, αυτή είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ, εντάξει, είναι πιο. Και επειδή με ρωτάτε διαρκώς ποια θεωρώ το φαβορί για το ποτάμι, να σας πω ότι είναι η ΑΕΚ για μένα. Και φέτος. Δεν λέω ότι θα το πάρει για να μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέμε. Έτσι. Λέω ότι είναι το πρώτο φαβορί, έτσι όπως τη βλέπω. Θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός χαίρεσε δύσκολα τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια συμπαθητική εμφάνιση χθες, πήρε ψυχολογία. Ο Όφη συνεχίζει από το έτος, θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο εδώ, ο οποίος θα μας πάει στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και κουλ σε εβδομάδα προσαρμογής και για μας. Λίγο τουρλουμπούκι, να μπούμε σε μια σειρά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ιδανική πρεμιέρα στην Super League πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας καθαρά και εμφαντικά με 4-0 του Λεβαδιακού, με γκολ που πέτυχαν οι σωρετήρε Πέλκας, Μύθου και Ζίβκοβιτς. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση, θεωρώ λίγο υπερβολικό το 4-0. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο την Πέμπτη, δήλωσε ο Αολέσιο Λύση. Σοκ χαρακτήρισε την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ο Δημήτρης Πέλκας, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την πορεία του. Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Super League, ο Όφη και ο Πανετολικός.

επικράτησαν 2-0 και 3-1 αντίστοιχα του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Το μονοετή δανεισμό του Κροάτη μεντικού Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης αναμένεται να επισημοποιήσει σήμερα ο Άρης. Βελτίωση και αλλαγή προσώπου χρειάζεται ο Ηρακλής μετά την ήττα και την εμφάνιση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Στόπερ, χαφ και εξτρέμ βρίσκονται στο πλάνο ενίσχυσης, ενώ η ΠΑΕ Ηρακλής προχωρά σε πολλές εργασίες βελτίωση στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Με ιδιαίτερη ατυχία άρχισε η χρονιά για τον Άρη στο μπάσκετ, καθώς ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Άντα Μοκόκα τραυματίστηκαν με τις εθνικές ομάδες και θα απουσιάσουν για ένα μήνα. Στο Μέτσοβο θα βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενώ θα δώσει 2 φιλικούς αγώνες κόντρα σε Περιστέρι και Βίκο Φάλκονς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου φόρουαρντ Σωτήρη Σταυρακόπουλου, που αγωνίζονταν στον Προμηθέα Πατρών με διετή συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο summer sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο Αύγουστος, φίλες και φίλοι, έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο εκκληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη μοιράζουν και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, ερμάνος μου, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ επέστρεψε δρυμύτερος και φάτος, ανανεωμένος, πολύγλωσσος, τα πάντα όλα.
1: Ναι, είμαι πολύγλωσσος.
0: Πολύγλωσσος, γλώσσα μέσα δεν βάζεις. Cool κι αυτός, θέλω να μπει σε μια σειρά. Έτσι με νιώθω, θέλω να μπω σε μια σειρά.
1: Κουλιανέ, ας πω κάτι, ναι. Εγώ αν ήμουν τέσσερα, φύγε πάνω στο μάτι
0: στο Μπραν. Πήγε. Θα βγάζει ατμούς ο Ανδρώνης.
1: Γιατί να βγάλει ατμούς?
0: Θα βγάλει, ακόμα δεν είδες, αν πήγε να πει καέρα. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθες.
1: Το κάνεις αυτό, σαν δουλειά.
0: Σαν δουλειά, αφού δεν κάνω εδώ μεταδόσεις, είπαμε. Κάνω τις κάνω μόνο.
1: Κάνω και στα δύο.
0: Α, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ποιο πρόβλημα θα υπάρχει?
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
1: με ένα σπάρο, δύο τριγώνει. Ο Ζαήρης το παιδί θέλει άδεια.
0: Όχι, ο Γιώργος θα πάει.
1: Είναι ο Γιώργος.
0: Ναι, ρε, χθες ήταν τον είδα. Στην Τούμπα κανονικά τα είπα.
1: Άμα είχε άδεια, ας πούμε, ο Γιώργος.
0: Αθυνατισμένος, ένιος.
1: Ναι, άμα είχε ο Γιώργος άδεια.
0: Ναι.
1: Εγώ σου έδινα τα ροπλά και ας έκανες και στο δικό σου, κάνεις και στο δικό μου.
0: Ναι, εντάξει, λογική αυτό λέει. Αυτό επιτάσσει. Αλλά δεν, τώρα ακόμα δεν
1: είναι. Θα έπαιρνα ένα χορηγό και για τους δύο τους έπαιρνα από μισά λεπτά.
0: Ξέρω να μην περνάω τις κόκκινες γραμμές. Ναι. Δεν θέλω να περνάω κόκκινες γραμμές.
1: Όχι, ρε, δεν σου λέω να πας.
0: Α, να πάω έτσι.
1: Τουρίστας. Να πας να κάνεις ρεπορτάζ από την ομάδα κτλ. Όλα, όλα, όλα. Και κάνει αναμετάδοση και στα δύο.
0: Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί, αυτά είναι επιχειρηματικά.
0: Με ρωτάνε, ροπ, για σχολίασέ μας λίγο την κόκκινη της Καλαμάτας, λέει.
1: Δεν υπάρχει κόκκινη της Καλαμάτας, κόκκινη για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Τι υπάρχει, τι να σχολιάσω, δηλαδή. Ποτάσπρο μαύρο. Τον έπαιξε καλά τον Άρη η διαιτησία. Καλό ήταν αυτό. Ο Γκαγκάτσης, βλέπω, πήγε,
0: θα πάει καλά με...
1: πήγε καλά με τον Άρη.
0: Με τον Άρη. Με εμάς δεν βλέπω.
1: Θα πάει καλά με τον Μιστακίδη. Εντάξει. Εντάξει.
0: Ωραίο παιχνίδι,
1: πώς το λένε.
0: Ποιος?
1: Ο Διαμαντίδης κι αυτός.
0: Και αυτός δεν
1: αλλάζει στρατόπεδα. Α, σε να πούμε καμιά κουβέντα.
0: Τα πάντα ρί, φίλε. Τα πάντα ρί,
1: δεν λέγαμε κατηγορούμε κανένα, λέμε τις παρατάξεις.
0: Ναι, ναι, τα πάντα ρί.
1: Έτσι.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Όντως, η Γερμανία πληρώνει για τη θρησκεία. Αλλά αν το δηλώσεις, αν δηλώσεις άθεος, δεν πληρώνεις.
1: Εγώ δηλώνω άθεος και δεν πληρώνω.
0: Εσύ. Αλλά ναι, κάποιοι πληρώνουν εσύ. Όπως το είπα. Όπως το είπα.
1: Άμα θέλει ο άλλος να πληρώνει για τη θρησκεία του, ρε φίλε, πληρώνει. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Και, και φυσικά εμείς δεν πληρώνουμε και το ότι πληρώνουν είναι για να λειτουργήσουν οι εκκλησίες τους. Άρα καλά τα έλεγαμε. Έτσι, χαιρετισμού στον Κωστή, σας ακούω cool. Εγώ από τα Γρήνιολη.
1: Εγώ τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, άμα δήλωνα άθεος για παράδειγμα και δεν με παίρνει λεφτά, είναι ένα δημοκρατικότατο. Αν ο άλλος θέλει για τη θρησκεία του να πληρώσει, ας πληρώσει.
0: Το ξέρω πολλά εδώ που μας έλεγε. Στείλε, λέει, τον Κουλ στο Άγκσμπουργκ να δει ρεπορτάζ να κάνει. Λέει,
1: εννοεί δηλαδή. Γιατί για γυναίκες θέλει να πει τώρα τι.
0: Όχι, δεν
1: νομίζω. Για μπάλα θέλει
0: για
1: να πει.
0: Μπάλα, μάλλον, ναι.
1: Τι να πει για το Άουσμπουργκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να μα πει για το Γιαννούλη, ναι. Να πούμε τι. Όχι, να μα πει. Άκου, φίλε. για τον ακροατή, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σύμφωνα και τα υπονοούμενα άστα. Εδώ ή θα το πει ή δεν θα το πει.
0: Θα σα κάνει εντύπωση τώρα.
1: Κρίζο.
0: Ναι,
1: κρίζο δεν υπάρχει.
0: Είμαστε χιρπανέδες. Θα σα κάνει εντύπωση τώρα αν επιστρέψει ο Κωνσταντέλη στην εθνική. Όχι.
1: Τι να επιστρέψει, λέει.
0: Στην εθνική, όταν αν θα επιστρέψει.
1: Όχι. Πάντως,
0: για τα μάτσα τώρα με Ολλανδία και Γερμανία δεν νομίζω να είναι εδώ στην Τούμπα. Κρίμα, δε, να το χαρούμε.
1: Όχι.
0: Πάντως είδες πραγματικά, το είδες και από κοντά, τι πράγμα σου βγάζει αυτός ο παίτης μέσα στο γήπεδο. Εμείς το θεωρούσαμε κάτι δεδομένο και επειδή ήταν απότομο, σοκαριστήκαμε και ο τρόπος μας πείραξε.
1: Εγώ ξέρεις τι είδα στον Κωνσταντέλια, θα σου πω αμέσως.
0: Άγνοια κινδύνου, έτσι. Μπήκε εκεί, σου λέει με την Μπάγκερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Το 3-4-3 είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, πώς το λένε, σύστημα. Πάρα πολύ δύσκολο πνευματικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Καρέτσας δεν μπορεί να τη βγάλει με 3-4-3. Ο Καρέτσας έφαγε τσαμπουκά, να πούμε, από το όνομα, φοβήθηκε. Ο Καρέτσας.
0: Έλα, ο Καρέτσας έπαιξε και άλλα παιχνίδια.
1: Φοβήθηκε το όνομα, δεν ξέρω.
0: Ο Καρέτσας έπαιξε και άλλα. Απλά ναι. Εντάξει, δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Και όταν άρχισαν να του βγαίνουν με τον Κωνσταντέλια, τον έβγαλε ο Κόβατς. Εγώ ναι. Ήθελα κι άλλο να το δω τον Καρέτσα.
1: Κοίταξε, ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια στο αμυντικό κομμάτι. Παρατηρούσα την τακτική του 3-4-3.
0: Αλλά οι άλλοι παίζαν με παραπάνω χαφ.
1: Και με τον Κέιν που,
0: που γυρνάει πίσω. Ναι. Είδες πόσο ολοκληρωμένο φόρι είναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα γυρίσει. Θα
1: δεν παίζεται το 3-4-3 έτσι, να το πει στον Κόβατς. Άμα ήθελα να κάνω μάθημα εκεί, θα του είχα βάλει σε μια αίθουσα, του έκανα μάθημα για το 3-4-3. Άμα ήμουν Γερμανός.
0: Πήγαμε και σχολή του Βάισβάλερ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κολονία. Πήγαμε και στην κολονία. Τη λαϊκή εισογή με τις κολονίες, γιατί δεν τη λες.
1: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Α, στην Τούμπα δεν είναι πολιτισμένοι.
1: Δεν άκουσα να φωνάζει. Γιαλιέτε, γιαλιέτε!
0: Ελέγχα τα δικά σου αυτή.
1: Εντάξει.
0: Τι να το πει στον κούρ τον πενταψήφιο, λέει. Χθες έκανε μετάδοση αγώνα και συγχρόνω μιλούσε με μωράκι δυνατό. Τι έγινε, όντως. Με την ΠΑΕ θα γίνει, λέει. Λεφτά πήραμε από την πώληση του Κωνσταντέλια. Έχει πέρασει μια εβδομάδα και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε κουρασά να αγοράζουμε, λέει. Να τα εδώ.
1: Τα 30 ευρώ που σας βάλαν καλά ήτανε.
0: Και 30 ευρώ.
1: Με τη λεβαδιά. Χθες ήταν ο Πάνος της Ευγενούλας.
0: Ναι.
1: Πάω ξύς, άρρωστος.
0: Ναι, ωραίος.
1: Προπονητής.
0: Ωραίος
1: ο Πάνος.
0: Παιδαράς, ναι. Και παιδαράς και ωραίος.
1: Θα πας, του λέω, στο γήπεδο.
0: Φυσικά.
1: Με 30 ευρώ λέει τι να δώσω. Αλλά 15-20 λέει θα δίνα. Δηλαδή
0: εντάξει.
1: Τι είμαι, με αυτό το εισιτήριο λέμε τη λεβαδιά, πώς θα πάω.
0: Είχε κοντά 12.000, κάπου εκεί ήταν.
1: Τι να έχει, ρε.
0: Είχε περίπου 12.000. Αλλά είχε παλμό, ρε φίλε.
1: Παοξί δεν
0: είχε
1: στον
0: παλμό.
1: Τι παλμό,
0: ρε. Είχε παλμό, πήγαμε στο τείχος εκεί 30.000, μόνο μπύρες έπιναν.
1: Ενώ εσύ είσαι.
0: Ξέρε πόσο κάνει το κερί στην Γερμανία. 2 ευρώ το πιο φθηνό, να ξέρει.
1: Το κερί.
0: Το κερί στη Γερμανία.
1: Το κερί.
0: Ναι.
1: Με υποχρεώνει κανείς να το πάρω.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Άμα πας εκεί, ναι, φυσικά. Μαγειρός ο Τέλειας.
1: Πληρώνω εγώ σαν άθεος τους παπάδες στην εφορία μου, τους πληρώνω. Σαν άθεος εγώ τους πληρώνω. Στη Γερμανία δεν τους πληρώνει. Ποια σχέση.
0: Καλημέρα στον Golden Arteta των διαβατών.
1: Έχουν αυτοί καμιά 10.000 ακίνητα να τα εκμεταλλεύω. Σοβαρά μιλάτε, ρε. Ποια Γερμανία. Οι γυναίκες μεγαλώσαν με χριστιανικό σκοταδισμό εκεί επάνω.
0: Ναι.
1: Τους της είδα εκεί, Σουίνκερ ήταν εκεί διάφορα.
0: Πάρτε όλα, πρόλαβε αυτά.
1: Τι να. Εδώ κάνετε σεξ και πάτε για εξομολογίες και θα λες και κάνετε κάτι κακό. Σας ποινικοποίησανε να πούμε το φαΐ, το φαγητό και τον έρωτα.
0: Δεν γίνεται, λέει, το περιβάλλον του Τέλεια να λένε ότι θέλει να κάτσει ακόμα ένα χρόνο. Ποιος το ρώτησε αυτό, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος ρώτησε ότι το περιβάλλον. Ποιος από το περιβάλλον.
1: Κρυφά δεν έχω.
0: Ναι, εσύ πρόσεξε όμως, μην τα. Κάποια ήταν πριν κουβέντες.
1: Συναντήσαμε, να πούμε, τον Αθανασούλα.
0: Ναι.
1: Ήπιαμε ένα καφέ εκεί με τον άνθρωπο μία ώρα, μία μισή ώρα πριν
0: το συμπάθησες.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Δύο πράγματα κράτησα εγώ.
0: Τι κράτησα.
1: Πρώτον, ότι οι βιταμίνες πίνονται.
0: Και ζητάς συγγνώμη.
1: Βεβαίως, αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι, σας έλεγα.
1: Μόνο το αίμα.
0: Βρεάστο αυτό, ναι, αλλά σας είπα. Ναι. Λέγατε εδώ 1.002 πράγματα για το παιδί. Ναι. Ακούγονται 1.002.
1: Και το
0: δεν
1: άλλο,
0: ισχύει τίποτα.
1: Και το άλλο το ψέμα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας ήθελε να μείνει μόνιμα εδώ πέρα. Ψέματα είναι.
0: Αυτό ναι, ποιος το ρώτησε από το περιβάλλον ότι ήθελα να μείνει μόνιμα.
1: Βγάλατε εδώ πέρα, βγάλαμε κι εγώ μαζί.
0: Ναι.
1: Γιατί κι εγώ τα αναπαρήγαγα, να πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα δύο έχω να απολογηθώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Σαν ξεκίνημα εκπομπή. Αυτά τα δύο έχω να απολογηθώ με τον Κωνσταντέλια. Ότι έλεγα, δεν θέλει να φύγει, βολεμένος εδώ.
0: Ποιος το ρώτησε πραγματικά. Λοιπόν, αν ερχόταν ομάδα Champions League, δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος.
1: Ότι το πιέζαν, ήταν οι μπράβοι να πούμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
0: Αυτά εμείς απουσιάζαμε εδώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι για βιντεάκια, κάτι για. Ήμασταν εκτός. Εγώ είμαστε εκτός Ελλάδας. Πού να ξέρουμε τι έχει γίνει. Και εγώ έλειπα κιόλας και αλλού εκτός από τη Γερμανία. Και άλλο στο εξωτερικό ήμουνα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα. Παραμινεύονται.
1: Αυτά δεν μας τα είπε ο Χλιμίτζουρας.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε με τον άνθρωπο που τον μαλαζάρει, έτσι.
0: Λέει, ποιος σας το είπε, εσάς 100-0. Βέβαια, εγώ μαθαίνω ότι και η διοίκηση του ΠΑΟΚ ήταν θετική προς την πόλη.
1: Τι ήταν,
0: δηλαδή, του έλεγε να βρει ομάδα να φύγει.
1: Να το πουλήσουμε,
0: έτσι, να το πουλήσουμε. Ναι. Αλλά και ο παίκτης δεν ήταν. Στυλώνω τα πόδια.
1: Ναι.
0: Αν έρθει η κατάλληλη πρόταση, ήρθε από την Ντόρτμουντ. Γιατί ήρθε και άλλη πρόταση.
1: Ποια ήταν?
0: Από τη Γιουβέντους και από τη Ρώμα. Και τα σκέφτηκε, δεν ήθελε.
1: Και του ταιριάζει και η πόλη.
0: Το ξαναλέω, η μεταγραφή του Τέλεια πονάει και είναι ιστορικό λάθος για μένα για δύο λόγους. Το timing, τα μας με την Πράνο. Πάω καν αποκλεισί τώρα την Πέμπτη, χτύπα ξύλο. Η μεταγραφή του Τέλεια δεν πάει 30, πάει κατευθείαν 20. Έχασε 10 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα, οι άλλες ομάδες πώς στυλώνουν τα πόδια και λένε.
1: Και τι έκανε εγώ σαν Ντόρτμουντ.
0: Κάτσε, περίμενε, μια εβδομάδα. Ναι, περίμενε. Περίμενε, γιατί οι άλλοι, δηλαδή. Η Σλάβια Πράγας πώς μας έδωσε το Ζαφίρι το Γενάρη. Πώς μας τον έδωσε, φωνάζουν εδώ, διαμαρτύρονται. Ζαφίρι. Να δείξεις ότι έχεις και τον κόσμο μαζί, οκ. Okay.
1: Αν αποκλειστείτε, εγώ πιστεύω θα προκληθείτε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω, έχω θετική άβρα.
1: Έχω πιο πολύ θετική άβρα.
0: Φίλε, η Σλάβια Πράγας δεν έδωσε τον Ζαφίρι σε εμάς 6 μήνες μόνο και μόνο για τον κόσμο της. Όχι, λέει, θα εξαγριωθούν, θα κάνουν, θα ράνουνε. Εμείς πώς περιμένουμε. Κάτσε, περίμενε τότε και εσύ. Περίμενε, ρε φίλε, πάρ' τον να τον παίχτη και κάτσε 6 μήνες. Πολλά μπορούσαν να γίνουνε. Για να μην συγχυστεί ο κόσμος. Να τον έχω δύο τα μάτς, να μην είναι τόσο κρυφό και τσακμπάν μέσα σε δύο μέρες να φύγει. Έγιναν πολλά, Ρεντίνο. Άστο τώρα, εντάξει. Πληγή είναι αυτή τώρα, μην μου την ξύνεις.
1: Σιγά την πληγή.
0: Εγώ θέλω πάντως να κοιτάζω μπροστά το.
1: Όλοι οι πολιτισμένοι ποδοσφαιρικά λαοί και όλοι οι πολιτισμένοι ποδοσφαιρικά άνθρωποι λένε φυσιολογικό είναι.
0: Φυσιολογικά είναι αυτά.
1: Αλλά όχι τα 32 τσέπη.
0: Αυτό λέμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εγώ. Και, να, ήρθε εδώ μήνυμα πριν από λίγο. Λέει, πέρασε μια εβδομάδα και ακόμα δεν βγάλαμε αντίδραση. Άρα δεν ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Πριν λίγο λέει, να το μήνυμα εδώ πες τώρα, λέει, είπε κάτι σημαντικό. Okay. Λέει ο Μάτος, λέει, όπως διάβασε, έχει, λέει, τους παίχτες έτοιμος και δεν κολλάνε στις διαπραγματεύσεις.
1: Παιδιά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει μια κόντρα Γκονζάλεβα διοίκησης ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν τις μεταγραφές. Έχουν κόντρα αυτοί.
0: Ναι, αλλά εάν, είναι δουλειά.
1: Εάν δεν
0: επέμβει. Ο άλλος είπε ότι τους παίχτες εγώ τους έχω δώσει.
1: Εάν δεν επέμβει η κεφαλή, κοιμάται όρθια. Για το Σαββίδι, λέω, και τους γιους του, τι ήρθαν οι γη του να κάνουν. Τι σου βγάζει και φωτογραφία. Εκεί που του βγάζει φωτογραφία, πάρ τον ρέτα τον ένα, δωρε Γιώργο. Πες τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι γίνεται με την Κοντζάρμα και τους άλλους τα στελέχη, γιατί μπλακώνονται. Για την προμήθεια, γιατί μπλακώνονται. Για την τιμή των όπλων, γιατί μπλακώνονται, άμα σπείτε. Αυτά το σπίτι.
0: Δες εδώ τώρα ο Τέο, δες εδώ. Επιτέλους Αλάνια επιστρέψατε. Ναι. Αυτός ο απίδωνος εδώ από τον Βόλο που είχε σχολή ποδοσφαίρα έβγαλε, λέει, τον Τέλεια και είπε ότι από το περιβάλλον του ξέρω ότι δεν θέλει να φύγει. Παιδιά, αυτά εδώ πέρα είναι να είχαμε να λέγαμε από το περιβάλλον το. Άκουσα, μου είπανε. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι τι ισχύει. Ας το περιβάλλον. Ρωτήσατε αυτούς που ασχολούνται ή τον ίδιο, επειδή, αν θέλει, δεν θέλει.
1: Επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι άνιωθος.
0: Ναι, εντελώς.
1: Απολαμβάνει τη ζωή έτσι πολύ ήρεμα. Εγώ το χαίρομαι γι' αυτό, έτσι. Και δεν έχει επιθετικό marketing στο. Να τα γράφει όλα μια χαρά, να πούμε. Πέρα, το περάσατε όλα. Το αγαπάει τόσο πολύ τον ΠΑΟ και τη Θεσσαλονίκη, και τότε δεν θέλει να φύγει. Μια χαρά θέλει να φύγει.
0: Ναι. Τι να σας πούμε, παιδιά, εμείς εκεί ήμασταν.
1: Και μια χαρά θέλει να τον πουλήσουν.
0: Και το ΠΑΟ δεν θέλει να τον πουλήσει, ναι, όμως.
1: Πήρα τα 32, αλλά δεν σας φέρνω παικταράδες. Το κατακριτήριο δεν είναι ότι τον πουλήσα, το λογικό είναι. Το αφήσικο είναι να μην σας φέρνω τρεις παικταράδες. Αυτό είναι το λάθος.
0: Και το timing. Έχω δύο μάτς με την Μπραν. Παίζεται η ευρωπαϊκή μου χρονιά. Κράτα τον τουλάχιστον για αυτά τα δύο τα μάτς. Πες την τόνου μου, έχω δύο μάτς. Δεν γίνεται, φίλε. Γιατί εγώ τώρα αποκλειστώ, δεν θα τον πουλήσω. 30-20 θα τον πουλήσω. Παίζει τα δύο μάτς, προκρίνομαι. Που κάνω και ένα αποθεωτικό. Είναι δυνατόν να φεύγει ο Τέλειας χωρίς να το χαιρετήσουμε. Τι έφυγε σαν κυνηγημένο. Ποιος έφυγε?
1: Σαν του Σαλμπικίδη.
0: Έφυγε σαν κυνηγημένο ο Τέλειας.
1: Σαν του Σαλμπικίδη.
0: Θες το ξέρεις ότι ο Τζόλης πήγε στον Μπριζ για να τον αποθεώσω γιατί δεν πρόλαβα και έκανε τη σέντα του αγώνα.
1: Καλά, εντάξει, είναι πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Αυτό λέμε τώρα. Δεν είναι
1: σαν και
0: εσά. Αυτό λέμε τώρα.
1: Σαν και εμά είναι.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν,
1: άλλο.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους γυρίσατε. Πείτε τίποτα για Ερακλή. Είμαστε πολύ προβληματισμένοι με ματσάρι. 3-5-2 με τα πλάγια μπακ να παίζουμε ανάποδο πόδι. Εύχομαι τις επόμενες 4 αγωνιστικές πριν διακοπή να έχουμε τουλάχιστον 5 βαθμούς.
1: Ο ματσάρι, συγγνώμη, πόσο χρόνο είναι?
0: 60. Πόσο είναι ο ματσάρι?
1: Όσο, ας το πω εγώ τι έκανε ο ματσάρι τώρα. Σε πω ότι έκανε ο ματσάρι.
0: Όχι, δεν πάμε στο ματσάρι τώρα. Θα πάμε όταν σχολιάσουμε το ματς ένα προς ένα. Εκτός αν θες να ξεκινήσουμε, είναι 64. Εκτός αν θες να ξεκινήσουμε από το ΑΕΚ Ηρακλής.
1: 64 είναι.
0: 64, ναι.
1: Ήρθε εδώ, αφάντησε τα τελευταία.
0: Αλλά για 64 είναι μια χαρά. Δε ομορφωνιό, μαλλί, ωραίο.
1: Οι αιματολογικέ του θα μα δείξω.
0: Εγώ τάσω όπω είδα τον Ηρακλή με το Βόλο που το είδα όλο στο τέτοιο. Στο
1: το 3-1 είδες.
0: Το 3-1. Ναι. Με την ΑΕΚ δεν το είδαμε γιατί ήμασταν εκτός. Ναι. Έτσι βλέπαμε σημειότυπα. Έχω αντιληφθεί πολύ χαμηλή ποιότητα παιχτών. Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι.
1: Ποιο του έφερε αυτού?
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν εξαιρέσω αυτόν τον Ήβη Λόπεθ. Γιατί έκατσε το είδα, σου λέω. Για να έχω άποψη.
1: Στον Ηρακλή τι έγινε?
0: Ναι.
1: Έφερε αυτό εδώ ο άνθρωπο, ο πρόεδρο, ο μεγαλομέτωχο. Τι είναι, μεγαλομέτωχο δεν είναι, είναι ο άλλο ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρο. Έφερε 4-5 άτομα. Να κάνουν μεταγραφέ.
0: Μπερδεύτηκαν μεταξύ του.
1: Αυτοί μπαλώσανε. Ποιο θα φέρει την καραβιά να πάρει την προμήθεια. Πλακωθήκανε. Δεν πρόλαβα να πάρω και την προμήθεια. Φέρε τι καραβιέ. Και ο Ηρακλή τρέχει και δεν φτάνει. Καλά που είναι ο Λεβαδιακό. Και. Καλά, δύο ομάδες ακόμα που είναι και αυτές αδύνατες, ναι, για την παλέψη.
0: Λοιπόν, εδώ λέει καλημέρα.
1: Δηλαδή, Καλαμάτα που φάγε 3 σε συγκρίση με τον Ηρακλή, η μπάλα που παίζει, τεράστια διαφορά. Η Καλαμάτα.
0: Τι σχέση έχει, ρε? Ναι, έτσι. Ρωείτε, τι σχέση έχει. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή σεζόν. Με όλο το σεβασμό θα σα πω, δεν σα αλλάζουμε τίποτα, αλλά κριτική δέχεσαι, φυσικά. Δηλαδή, ξέρουν τον Πάουξ τον Ντόρτμουντ και δεν ξέρουν τον Άρη. Ποιο το είπε αυτό? Εσύ έλεγε.
1: Ποιον Άρη ξέρουν? Ναι. Το τον Άρη Βελουχιώτη δεν ξέρω.
0: Πόσο αβάντα θα κάνετε στο παιδιά που δεν ξέρω. Είπα
1: εγώ
0: τα
1: είπα. Ρε.
0: Ο Ραπ τα έλεγε εδώ πέρα.
1: Άμα κυκλοφορήσει στο κέντρο του Ντόρτμουντ και πει ξέρει τον Άρη τον Μπακ, δεν το ξέρουν. Το ξέρει ένα.
0: Καταλαβαίνετε. Με τον Άρη εσύ έχουν και φιλική.
1: Τι τέτοια. Φιλική έχουν.
0: Πάνε κόσμο εκεί.
1: Η Μάου Μάου. Έλα ρε, τι σουπεράδε.
0: Άρη έπαιξε ο διαιτητή στο καθαρό πέναλτι που μα ακύρωσε. Το είδατε, λέει.
1: Ποιο, έξω την περιοχή.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Έξω την περιοχή ήταν. Πιο καθαρό πέναλτι.
0: Εμεί είπαμε μόνο για την κάρτα. Δηλαδή τώρα δε τι έχουμε πει. Ή τι έχει πει και τι μας λέει ο Κροατής.
1: Τι μα νοιάζει, τι λέει ο Κροατής.
0: Μιλήσαμε μόνο για την κάρτα, δεν μιλήσαμε συνολικά.
1: Σηκώνει την πόδα. Το φάουλ του Μπρινιόλη ήταν κόκκινη, φωνάζαμε εδώ. Ναι. Αυτό δεν ήταν κόκκινη. Σηκώνει το ποδάρι μέχρι εκεί απάνω.
0: Οκ. Okay.
1: Τι.
0: Ναι, οκ, οκ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή ευνοήθηκε ο Σκάλα, έκανε και ευνοήθηκε.
0: Το θέμα είναι να μάθετε να ακούτε, παιδιά, αυτά που γίνονται, όχι αυτά που θέλετε να ακούσετε. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε,
1: έφτασα εγώ τώρα 58 χρονών να κάνω χάρη τον Πάο και τον Άρη, να κάνω δημόσια σχέση τώρα με τους λαούς. Δηλαδή, δεν παρατήστε με ένα πρωί-πρωί.
0: Δεν ακούτε δηλαδή το κράξιμο που ρίχνουμε τόσο εσύ, Αριανέ, που κάνεις τα παράπονά σου. Δεν ακούς τι ξεφωνητό ρίχνουμε τόση ώρα εδώ στον Πάο. Δεν ακούς, πού είσαι?
1: Ξέρουν τον Άρη στην Ντόρτμουντ. Ποιον Άρη ξέρουν στην Ντόρτμουντ?
0: Με τα διαρκές τι έγινε, ρε κουλ?
1: 16.000.
0: Ναι, 16.000, ναι, αλλά πού είναι, λέει? Μας περίμεναν τα διαρκές, λέει, για να πουλήσουν μετά τον Τέλεια.
1: Εσύ τι είσαι που στέλνεις το μήνυμα, πελάτης ή παίρνεις
0: διαρκές? Εγώ τα διαβάζω όλα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εσύ τι είσαι, ρε Παόξι? Θα πάρεις διαρκές ανάλογα τι θα πουλήσει, τι θα αγοράζει ο πρόεδρος? Δεν το παίρνεις για την ομάδα? Παόξι, τα δύσκολα, Παόξι, τα εύκολα, ρε.
0: Δίκιο έχει ο ραπ εδώ, παιδιά.
1: Τι κάνουμε τώρα?
0: Εδώ έχει δίκιο ραπ. Αυτή τη Ντόρτμουντ, τώρα μια που ήμασταν εκεί πέρα και είναι και πρόσφατο, είτε παίζουν με τον Ρόης, είτε παίζουν με τον Γκέτσε, είτε με τον Κωνσταντέλια, είτε παίζουν με τα παιδάκια, τον Ινάσιο και τα άλλα, θα έχουν 80.000 κόσμο. Δεν τους νοιάζει.
1: Γιορτή είναι για αυτούς εκεί.
0: Είναι γιορτή.
1: Δεν είναι...
0: Και πάνε για το σήμα, για το BFB, αυτό, το, για την Ντόρτμουντ.
1: Έχει ξεφώνητο και εκεί.
0: Φυσικά έχει ξεφώνητο. Ναι, κανονικά.
1: Φοβερή ακουστική το γήπεδο του.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε για τέρας γήπεδο. Από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη είναι αυτό. Αυτό το Σαν Σίρο, το Γουέμπλεϊ, τα ισπανικά.
1: Είναι... Αυτά είναι γήπεδα έξω από την πόλη.
0: Ναι.
1: Τα λουκάνικα.
0: Καλά, αυτό δεν ήταν έξω. Αυτό ήταν μέσα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι μέσα όμως, ναι.
0: Από το κέντρο 2 χιλιόμετρα περπατήσαμε.
1: Περπατήσαμε, ναι, σωστά.
0: Αυτό ήταν μέσα και γενικότερα.
1: Αλλά σε ανοιχτό χώρο.
0: Εντάξει, ναι, πρασινάδες,
1: πάνω, πρασινάδες.
0: Όσοι μπορούν να κάνουν τα γήπεδα μέσα εκεί στην πόλη, να τα κάνουν.
1: Ναι.
0: Τέλος. Είναι αηδία αυτό να φεύγουμε μακριά. Πα στο Κέζερ, φύγει στη Σάλκε. Πα σε κάτι χωράφια τα.
1: Για έπαθα πλάκα με τους δρόμους τους.
0: Ναι.
1: Δεν είδα αδέσποτο στο δρόμο.
0: Δεν έχει, όχι, δεν έχει αδέσποτο.
1: Δεν είδα αδέσποτο στο δρόμο με τίποτα. Απίστευτο πράγμα.
0: Το μείον της μεταγραφής ήταν ο χρόνος που έγινε πριν από το 100-0. Ο χρόνος, ο τρόπος και ότι το γνώριζαν εν τέλει ελάχιστοι ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Όχι, αυτό είναι αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Δεν το γνώριζε ο Μάτος ο Βιερίνια.
0: Δεν το γνώριζαν.
1: Και το γνώριζε η Κοντζάρεβα.
0: Μα η Κοντζάρεβα έτρεξε τις εξελίξεις.
1: Για τον απλό τον κόσμο, εντάξει, τώρα δεν λέμε. Το θέμα είναι η διοίκηση. Γιατί ουσιαστικά ο Βιερίνια και ο Μάτος βγαίνουν μάπες τώρα. Αλλά μάπες πρέπει να τους στηρίξουμε τώρα εμείς αυτούς τους δύο. Γιατί πρέπει να τους στηρίξουμε? Γιατί δεν ξέρανε.
0: Φυσικά δεν ξέρανε. Πάω στα δύσκολα, τα δύσκολα πια ένας μας εξηγήσει κάποιος. Ρέτρο μου, τα δύσκολα είναι και οι μεταβατικές περιόδους των ομάδων. Αν δεν γνωρίζεις. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην υπάρχει στη μετάβαση. Τώρα εσύ αν θες να κάνεις μονοκόμματι, είναι άλλο θέμα.
1: Εσύ
0: η τώρα... Λίβερπουλ δεν είναι σε μεταβατική περίοδο.
1: Εσύ σε τι μεταβατική?
0: Μεταβατική περίοδο. Άλλαξα προπονητή,
1: ναι.
0: Φεύγω καλύτερο μου παίχτης και πάω σε κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η περίοδο.
1: Γήπεδο θα κάνεις?
0: Υπάρχει. Περιμένουμε. Πού είναι η συνέντευξη?
1: Εσύ δεν μου είπες θα κάνεις συνέντευξη.
0: Πού είναι η συνέντευξη αρχές Αυγούστου? Δεν έχει γίνει. Εμείς εδώ παιδιά τα λέμε όλα. Δεν έχει.
1: Γιατί δεν έγινε?
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Εγώ έμαθα, μου είπε κάποιο πουλί.
0: Ναι.
1: Κάτι 30 εκατομμύρια θέλει προκαταβολή.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Άμα δεν έχω γνώση 100-0, οκ. Ναι. Okay. Αλλά δεν ξέρεις εσύ, ρέτρο μου, ότι όλες οι ομάδες περνάνε και μετάβαση.
1: Αυτός τι είναι, ο φίλος του Μιστακίδη?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ο ρέτρο.
0: Ποια είναι τα δύσκολα? Τι, δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν περίοδο που παίρνουν συνέχεια πρωταθλήματα, Champions League, success, κερδίζουν τους πάντες. Δεν κάνουν λακκούβηση. Η Λίβερπουλ, δηλαδή, δεν είναι σε μεταβατική περίοδο. Εγώ σου παίρνω μεγάλο κλαπ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σου παίρνω μικρό.
1: Ναι.
0: Δεν σου παίρνω μικρό.
1: Ναι, μιλάμε για
0: μεγάλη. Λέει μεταβατική 9 χρόνια. Σε αυτά τα 9 χρόνια πήρες 3 κύπελα και πρωτάθλημα, αδερφέ. Πήρες και πρωτάθλημα. Λοιπόν.
1: Έπο, είχες δει.
0: Πρώτα τι γίνεται, λέει, θα κάνουν συνέντευξη. Παιδιά, σήμερα ήρθαμε και εμείς περιμέναμε τη συνέντευξη. Δεν την κάναμε. Όταν δηλαδή ήμασταν στο εξωτερικό, τι να κάνω? Εγώ θα παίρνω τηλέφωνα να μάθω τι γίνεται.
1: Εγώ ήξερα θα πάρω άδεια και την πρώτη εβδομάδα της άδειας θα γινόταν συνέντευξη, παρουσίαση των τεχνικών εταιριών που θα κάνουν το γήπεδο. Αυτό ήξερα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Και το περιμένουμε.
1: Εντάξει.
0: Το περιμένουμε τώρα. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δεν είναι. Δεν είχε... Το περιμένουμε να δούμε. Φυσικά από το μάτς που είδατε δεν μπορεί να σημειωθεί ότι ο παδί και το δύο ομάδο. Καλά, εντάξει παιδιά, αυτό τώρα για να πάμε μετά με τσάτ σε 9 να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Ο Κωστής σοκαρίστηκε. Στην αρχή μετά το συνήθισε κι αυτός. Μέσα στην πόλη, ο μπαμπάς με το παιδάκι. Μέσα στην μπουτίκ μπήκε ο άλλος με φανέλα Μπάγκεν στην Ντόρτμουντ. Τι συζητάμε?
1: Δεν βαράνε μπαμπάδες με παιδάκι.
0: Μπήκε στην μπουτίκ της Ντόρτμουντ μπαμπάς με γιος με φανέλα Μπάγκεν.
1: Και πήραν και πράγματα.
0: Και παίρναν πράγματα. Δεν το συζητάμε ότι πήγαιναν μαζί στο γήπεδο. Δεν συζητάμε. Βέβαια αυτά εγώ τα φωνάζω εδώ και δεκαετίες, αλλά άμα δεν βγεις έξω δεν θα τα αντιληφθείς. Δεν το συζητάμε ότι πανηγύριζαν οι οπαδοί της Μπάγκεν αού μέσα στο γήπεδο και καθόντουσαν οι άλλοι και χειροκροτούσαν.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τίποτα, καθώς χειροκροτούσαν. Ήταν οι Βαβαροί, τους λέγανε πάλι πίτσα ο έτους του δούλευαν και αυτοί χειροκροτούσαν τους δικούς τους.
1: Ναι.
0: Εδώ λέει πέρσι χάσαμε γιατί είχαμε το φίλο μας τον Γιάννη που είναι Ντόρτμουντ εκεί το παλικάρι. Λέει χάσαμε το πρωτάθλημα τη Μάιτς 80.000 με συνέδρα μας αδιάφορο.
1: Δεν έπεσε κουτί.
0: Όχι κουτί, ήρθανε και τους αποθεώναμε. Μπράβο, λέει, για την προσπάθεια. Που έχουν να πάνε πρωτάθλημα από πότε για αυτοί.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα?
1: Απολύτιστοι Έλληνες.
0: Δεν έχουμε ποδοσφαιρική κουλτούρα.
1: Απολύτιστη.
0: Ο άλλος τώρα εδώ δεν ξέρει ότι υπάρχουν μεταβατικές περιόδους. Τι να κάνουμε τώρα? Έφυγε ο προπονητής, πουλάμε τον καλύτερο μας παίκτη. Βέβαια γίνονται πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη, δεν το συζητάμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή υπάρχει ομάδα που να παίρνει, μόνο ο Ολυμπιακός το έκανε επί 10 χρόνια να παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα. Και το κάνει η Μπάγκερν, η οποία έχει ξεφύγει πάρα πολύ στη Γερμανία από τις υπόλοιπες.
1: Στο πρώτο ημίχρονο φοβήθηκα που την είδα.
0: Ναι, ρε, άστο, είναι άλλη ομάδα.
1: Αλλά παίζει και ο Κόβατς πολύ επικίνδυνα. Τον μπακ τον έναν τον είχε εξτρέμ. Τον άλλο έμενε με τρεις αργούς στόπερ, δεν είχε γρήγορη στόπερ της. Δηλαδή το, να μην αναλύσουμε τώρα λεπτομέρειες, δεν είναι της ώρας πρωί-πρωί. Πώς παίκτηκε το 3-4-3 και πώς έγινε μετά, άστο να πάει στην ευχή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: πήγαμε πάντως και στο Βάις Βάλερ και στην Κολονία. Έτσι.
1: Καταργήθηκε η σχολή όμως.
0: Καταργήθηκε, ναι, ναι.
1: Καταργήθηκε η σχολή.
0: Αυτό που μόνο όταν μας φέρει να συγκρινόμαστε με ευρωπαϊκές ομάδες και όταν δεν μας φέρει, λέμε άλλο επίπεδο αυτή, μόνο στην Ελλάδα γίνεται, λέει ο Στέφανος. Δεν καταλαβαίνω πώς το πιάνει το θέμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η διαφορά μας με τη Σλάβια είναι ότι εκεί έχει στελέχη και κοχώνες, όχι σαν τα δικά μας.
1: Σλάβια.
0: Ναι, που ανέφερα το παράδειγμα τη Σλάβια πέρσι με τον Ζαφύρι. Με τον Ζαφύρι. Εγώ έχω τρελό παράπονο στο κομμάτι οι πωλήσεις.
1: Ο Ζαφύρης τώρα, άμα λέμε.
0: Πρέπει να βγει μπροστά ο Ζαφύρης τώρα.
1: Ο Ζαφύρης τώρα, αν αποκλειστείτε. Εγώ λέω θα προκριθείτε. Τέλος πάντων, θα λέμε το αν. Θα θέλει να φύγει.
0: Ο Ζαφύρης ήρθε εδώ να παίξει Champions League με τον Κωνσταντέλια. Όταν έγινε μεταγραφή, ήταν ένα από τα διαπραγματευτικά όπλα. Έλα εδώ, Ντέλια, ιστορίες, Έλληνες, να παίξουμε Champions League.
1: Ποιο Champions League να παίξετε?
0: Ναι. Champions League, αν πουλάς και δεν παίρνεις παίχτες που να είναι νέα project, δεν πρόκειται να βγεις ποτέ. Δεν σε κάνει μπριζ. Το έλεγα και χθες, προχθές το έλεγα.
1: Δηλαδή τώρα, μα αποκλειστεί.
0: Δεν σε κάνει μπριζ, πούλησε τον Τζόλι. Και πήρε
1: παιχταράδες,
0: πιτσιρικάδες με ανερχόμενους πάλι. Θα τους φτιάξει.
1: Τρέχουνε, κάνουνε.
0: Θα βάλει και από την Ακαδημία, γιατί έχει φοβερές Ακαδημίες για τρεις παίχτες.
1: Το κλείσε το κλείσε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της Champions League. Εγώ τι παράπονο έχω από τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο. Τεράστιο. Είμαστε 13 χρόνια πόσο είμαστε μαζί και δεν παίξαμε μια φορά Champions League. Και έχει παίξει Champions League η Τούν, έχει παίξει Champions League η Μιάλμπη, έχει παίξει Champions League η Κουτσή Μαρία, η Σλόβα Μπρατισλάβα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή δεν είναι ο μεγάλος μας στόχος να παίξουμε Champions League. Κάτι δεν κάνουμε καθόλου καλά. Και επαναλαμβάνεται συνέχεια.
1: Δεν ξέρω, ρε Ιάκωβε, η Σαγίδη, ναι, αν σε έκλεισε το τηλέφωνο ο Κυριάκος Ισκεντερίδης. Όταν το ρώτησε αν ήθελε ο ίδιος να πάει και λέει στην εκπομπή του ότι ξέρει από το περιβάλλον ότι δεν ήθελε να πάει. Δεν ξέρω, δεν άκουσα.
0: Αυτό το περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον, ποιο περιβάλλον. Καθένας ακούει το περιβάλλον. Τους ίδιους τους ρωτήσατε. Τους ρωτήσατε τους ίδιους. Το περιβάλλον. Έμαθα από το περιβάλλον. Του ίδιου του ρωτήσατε. Είναι σαν να έχω εγώ ένα θέμα και ρωτάς εσύ ένα φίλο που είχα στην παλιά τη γειτονιά. Ένα ξάδερφο που έχω να τον δω χώσα χρόνια. Ένα και λέει: Ξέρω εγώ. Τον ίδιο το ρωτήσατε.
1: Εμείς πήγαμε, ρωτήσαμε του ίδιου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Κουλιανός έχει μια ουρά.
0: Έχω, ναι, 40, εντάξει να κάνω.
1: 40 μέτρα.
0: 40 μέτρα είναι πιο ψηλή από μένα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λες τώρα, λοιπόν, σοβαρά μιλάς. Πάμε να πιούμε.
0: Πάμε και πιστεύω να δούμε λίγο την αγωνιστική. Είπαμε, είχαμε τον Άρη να κάνει ένα τροπάρα. Στην Ηρακλή να προβληματίζει και να ξεκινά με το δεξί. Ο Πάκο να κάνει μια καλή εμφάνιση χθες ψυχολογίας.
1: Τριάρα Πανετολικός.
0: Ο Πανετολικός εύκολα τον Ασέρα. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά μετά το break. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Για πάμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη χώρα, αφού σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 40,5 βαθμοί στο Ελαφωνής Ιχανίων και 40,2 στη Σπάρτη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Προμελετημένο σχέδιο βλέπουν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης χθες στη Νέα Σμύρνη, με τον δράστη αλβανικής καταγωγής να βάζει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο δράστης και αυτόχειρας είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και τον διάλογο, αλλά αποθέσει ισχύως και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. 5 τραυματίες υπήρξαν από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην ειδική εγκατάσταση κράτησης Σερών, από την οποία διέφυγαν 40 άτομα και από το οποίο μέχρι χθες εντοπίστηκαν μόνο τα 27. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο full, με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, fest of the best. Λοιπόν, στα 12 μετά τις 9.
1: Πάμε και εκεί μια Πέμπτη. Θα πάμε.
0: Ελπίζουμε να έχουμε γεμάτες τις Πέμπτες μας. Εμείς πάντως.
1: Και εγώ θέλω να είναι γεμάτες οι Πέμπτες και τον ΠΑΟΚ παρακαλώ.
0: Και τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Να περάσουν, να έχουμε δουλειά, να λέμε, οι ομάδες να πάρουν τα λεφτά, να κινηθούν οι πρόεδροι, να κάνουν. Ξέρω καμιά μεταγραφή, τους κράζουμε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εδώ να σχολιάσουμε, να κράζουμε, να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Καλή σεζόν, Νάσο μου, και σε σένα. Πάντα νουμεράρες, ακριβώς. Πάντα νουμεράρες. Παναθηναϊκός και Βυσιά, πάντως ο Παναθηναϊκός, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα. Την αγωνιστική είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Λείπαμε και πολύ μεγάλο διάστημα. Είδαμε πολλά πράγματα. Μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο από τις πηγές και όχι από τα περιβάλλοντα. Έτσι, δεξιά-αριστερά να λέει ο καθένας τι έμαθε από ψηλά, τι έμαθε από χαμηλά, τι έμαθε.
1: Νίκο, τι μπορεί να εικάσει κάποιος.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άλλο εικασία, είμαστε στην πηγή των γεγονότων.
0: Ράπησε τρέλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Ναι, ήταν ωραία μπουτίκ έχουνε. Ωραία πράγματα.
0: Και εμείς πήγαμε στην μπουτίκ που υπάρχει η ομάδα στο κέντρο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ορισμός μια ομάδα, μια πόλη, Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Τους φάνηκαν ακριβά. Γενικά τους Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Και στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ είναι πανάκριβη.
0: Όχι, εντάξει, τα ίδιες τιμές.
1: Πανάκριβη είναι. Ίδιες τιμές. Τώρα η μία είναι Champions League και άλλη είναι ο Μαχαλάς εδώ και έχουν τα ίδια τιμή τώρα, καταλαβαίνετε. Έρχονται από Βέλγιο, από Ολλανδία, από Αγγλία, φίλαθλοι.
0: Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ δεν έρχονται, νομίζεις? Από παντού, από Γερμανίες, από Ολλανδίες, Σέρβους έχω πετύχει. Η μπουτίκ του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλή, να ξέρεις.
1: Όχι που σας φάνηκε ακριβή τη τότε.
0: Νορμάλ είναι, τιμές εντάξει. Ναι, αλλά φίλε, πρόσεξε. Ναι, η διαφορά είναι ότι στη Γερμανία παίρνουν διπλάσιο μισθό από εμάς.
1: Τι παίρνουνε?
0: Διπλάσιο, τι έπαιρνε, δεν παίρνουν παραπάνω. Κάνεις μια δουλειά.
1: Το μαύρο χρήμα που έχουμε εμείς εδώ δεν το έχουν αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πήγα στο ημίχρονο να πάρω μπύρες. Και είχα λεφτά στα χέρια μου.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα.
1: Και λέει κάρτα. Δεν πληρώνεις τίποτα
0: δεν πληρώνεις. Όλα είναι.
1: Κάρτα.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς? Εδώ το μαύρο είναι πιο μαύρο και από τα μαύρα τώρα, σοβαρά μιλάς. Και πήγα να πάρω παιδιά μπύρες και λέει με κάρτα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Θα πλέξουν τώρα με χαρτούρα εκεί να φέρουν. Πάπου όλα κατευθείαν στο μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Παίρνω διπλό μισθό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά την εφορία την πληρώνουν αυτή εδώ.
0: Εντάξει, θα την πληρώσουν. Ναι. Φυσικά θα την πληρώσουν.
1: Και πληρώνουν την εφορία.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα. Θα ξεκινήσουμε από το ΑΕΚ Ηρακλής.
1: Ήμασταν εκεί στο γήπεδο εκεί, τα ακούγαμε 2-0.
0: Πού ήμασταν όταν γινόταν το ΑΕΚ Ηρακλής?
1: Στην κερκίδα των φανατικών.
0: Όχι. Εκεί ήμασταν. Έχω χάσει και τις μέρες.
1: Δεν θυμάσαι που έμπαινα, δεν είχα την μπαταρία και έμπαινα.
0: Ολυμπιακός ήταν. Και ο Άρης ήταν. Ο ΑΕΚ μήπως. Ο ΑΕΚ απέγινε την επόμενη μέρα, ρε φίλε. Με τρελαίνεις εσύ. Έχω χάσει και εγώ τον Μπούτσο.
1: Σάββατο ήταν, βρε, η ΑΕΚ.
0: Σάββατο,
1: δεν θυμάσαι που δεν είχατε μπαταρία στο κινητό και είχα κρατήσει
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, σ' ακούω.
1: Δεν θυμάσαι που ήταν 2-1
0: ναι.
1: Και μετά σε λέω έγινε 2-3 και λέμε τι σκηνικό έγινε εκεί την
0: πέμπτη. Με τον Άρη, ναι, αλλά τώρα εμείς είμαστε στο ΑΕΚ Ηρακλής. Okay. Είμαστε στο ΑΕΚ Ηρακλής, 8 η ώρα έγινε το μάτς.
1: Τριστόπερ ο καλύτερος ο Βούρος.
0: Καλύτερος ο Βούρος.
1: Τριστόπερ πήρανε. Ναι. Καλύτερος είναι ο Έλληνας, ο Βούρος.
0: Αλήθεια λες.
1: Και άλλη είναι Σαβούρος.
0: Αλήθεια λες,
1: δεν πηδάει κανείς.
0: Πίνα και
1: ναι.
0: Ο Τσάκια, πώς
1: το Τσάκια, ναι. Άμα πηδήξω εγώ σκηνάκι με τον Τσάκια, πέρασε μισό κεφάλι πάνω.
0: Σόρια Νιζέτ, Κρανς,
1: ναι.
0: Καϊμπούε, Σουρλής, Λόπες και Κούστα. Αυτή λοιπόν, είναι η δεκάδα του Ηρακλή.
1: Ο Κούστα, ο Σουρλής και ο Στόπερο Βούρος είναι οι καλύτεροι παίκτες του Ηρακλή.
0: Ο Σουρλής. Οι άλλοι,
1: ναι. Ο Σουρλής και ο άλλος είναι δίπλα του, ο Κουσουρλής.
0: Εμένα μόνο ναι. Ο Ήβι Λόπεθ μου άρεσε και λέω ότι είναι
1: επίπεδο. Ο Λόπεθ είναι καλός.
0: Αυτός μου άρεσε. Τώρα μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα. Θα ανασιάσει τα δοκάρια.
1: Τώρα τον έχουν ξεγραμμένο τον Ηρακλή. Και Λεβαδιά πήγε εκεί ο Παγαλαλάμπους. Κορόιδο τον πιάσανε.
0: Και ο Λεβαδιακός καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Άλλαξε όλη η ομάδα.
1: Ήρθε στις εργαστηριοθυακές του μετρήσεις.
0: Άλλαξε η ομάδα. Ναι. Έφυγε τερματοφύλακας. Έφυγε
1: Παλάσιος.
0: Στόπερ, Μάγκος, ο Παλάσιος. Ο ένας ο Μπακ. Ο Τσάπρας. Έμεινε μόνο ο Κωστή.
1: Ο Κωστή καλό ο Βίγκος.
0: Ποιο ήταν, λίγοι μείνανε.
1: Κορόιδα του πιάσανε.
0: Εντάξει, έφυγε ο Όσμολτ.
1: Έχει δηλαδή να πέσουν η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα βέβαια μπροστά είναι
0: σοφιά. Η Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα μπροστά είναι
0: φωτιά. Εμάς στην προκύπτωση μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής για αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ έχει τον κορμό της. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί πάλι για το πρωτάθλημα.
1: Ποιος?
0: Δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία
1: ουσιαστικά. Ο Παντελίδης ήταν διακοπές και τις διέκοψε.
0: Για τον Ηρακλή λες.
1: Μάλλον, ναι.
0: Τον Ηρακλή λες. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν θα κρατήσει πάρα πολύ το σκηνικό. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής την ερχόμενη αγωνιστική.
1: Πού πάει.
0: Δεν πάει, παίζει εντός την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής. Ή πάει στο Βόλο, ψέματα, έχει δίκιο. Πάει στο Βόλο.
1: Στον Πέο πάει.
0: Στο Βόλο πάει, ναι. Oh. Αν ο Βόλος σου κάνει κανένα πάλι 3-1, ναι, όπως τον έκανε στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Έσφιξε.
1: Δύσκολα.
0: Κατευθείαν. Όχι γιατί δεν κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς, γιατί η εικόνα του και με το κύπελο θα είναι προβληματική. 4-3. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τον Βόλο. Και μετά ο Άρης, ο Ηρακλής υποδέχεται εδώ τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο G. Δηλαδή στα επόμενα δύο μάτς ο Ηρακλής πρέπει να πάρει 3 με 4 πόντους.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πεις ότι.
1: Ξεκινάει.
0: Ξεκινάμε σιγά σιγά. Ναι. Στηρίζουμε τον προπονητή, αρχίζει να βγάζει Εντάξει. ομάδα κάτι. Βέβαια έχει ελείψει η ομάδα του Ηρακλή. Έχει ελλείψεις σαν ομάδα.
1: Τι ελλείψεις έχει.
0: Ελλείψεις και σαν ποιότητα.
1: Α, λες,
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ποιοτικό έλλειμμα.
1: Ποιοτικές ελλείψεις, ναι.
0: Ποιοτικό έλλειμμα έχει ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ, εντάξει, okay, τον κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Με τον Βιτάλης, τον Γιώβης να βάζει ο γκολ, αλλά τον Βιτάλης να κερδίζει τα βλέμματα. Ο Χαφ. Η ΑΕΚ έψαξε να βρει τον Αντιπινέδα.
1: Εντάξει, από εκεί το παλτό, το εξάρι που έπαιζε στα ευρωπαϊκά.
0: Το Μάκινεν, λες. Το Κάρινεν.
1: Ο Κάρινεν. Πολύ καρούτα να πούμε.
0: Ναι, ξεκίνησε ο Ζουμπκόπ αυτή τη φορά βασικός. Ο Μάιερ που τον πήρα για τον άξονα. Εγώ δεν τον βλέπω ότι είναι άξονα του. Ο Μάιερ είναι στα πλάγια, καθαρά. Εκεί που είχε παίχτες ούτως άλλως η ΑΕΚ. Ο Μάριν, ο Βιτάλης, ο Βάργκα κορυφαίοι. Πίσω η τετράδα δεν αλλάζει. Ρέλβας μου κουτί, Ρότα Πίλιος. Δεν σε τρελαίνει, δεν σε κάνει, αλλά είναι σταθερότατη.
1: Ναι.
0: Είναι, έχουν βρει χημεία, έχουν βρει ισορροπία και με τον Στρακώσα.
1: Με χαλάει και ο Κατσίνοβιτς αριστερά.
0: Εντάξει, να ξεκουράσει θέλει. Έβαλε, έβαλε μετά, μπήκε και ο Ζήνη, μπήκε και ο. Στη θέση του Κατσίνοβιτς μπήκε ο Μάνταλος μετά.
1: Τώρα ο Μάνταλος.
0: Έτσι, ο Μάνταλος μπαίνει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνει μια χαρά.
1: Κρατάει μπάλες.
0: Ναι, τα κάνει μια χαρά.
1: Κερδίζει φάουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Μάνταλος είναι. Κάνει τη δουλειά που κάνει και ο Πέλκα στον Πάουκ. Θα μπαίνει σε παιχνίδι που θα τον πιάσω μετά τον Δημήτρη τον Πέλκα. Το έχει έβαλε και κολάρα. Ήθελε μια συμμετοχή, την πήρε, θα το δούμε αργότερα.
1: Είχε εκεί με το μωράκι, το ωραίο ήταν.
0: Ωραίος, ωραίος, να του ζήσει ο Παλίκαρος, να του ζήσει, μια χαρά. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει το μάτς της, το αυριανό μεθαυριανό, πότε είναι, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Πέμπτη.
0: 19 παίχτες φύγανε από τη Λιβαδιά και ήρθαν 12.
1: Όχι, δεν είναι Πέμπτη η ΑΕΚ, είναι μου
0: φαίνεται. Όχι, Τρίτη, Τετάρτη είναι η ΑΕΚ, θα τη δούμε σε
1: Τετάρτη τώρα. Τετάρτη πρέπει να είναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι. Τετάρτη θα πάω να την κάνω σε ένα χωριό, εγώ, στη Σάντα, ναι.
0: Στη Νέα Σάντα.
1: Όχι, εκεί φοβάμαι τις γυναίκες να με ορμήξουν, να πούμε για δυσάρεστους λόγους.
0: Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη.
1: Τετάρτη παίζει, 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα με τη Λεύση.
1: Ναι, ναι, θα το κάνω, ξέχασα, θα το κάνω και είναι.
0: Δείχνει ότι είναι η πιο έτοιμη, η ναι. πιο δεμένη, έχει ίδιο προπονητή.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε πολλές αλλαγές, ουσιαστικά.
1: Τετράδα, ίδιο
0: τέρμα. Τον
1: Πινέδα. Λίγο πείραξε το κέντρο, οι φόροι είναι ίδιοι. Ο τέρμα είναι ο ίδιος, η τετράδα. Δηλαδή 1, 4, 5 και 2, 7. Είναι.
0: Η ΑΕΚ έχει 8 παίκτες.
1: Και ο Μάριν, 8 παίκτες οι ίδιοι χθες.
0: Για μην σου βάλω και τον Κατσίνου σε 9. Ουσιαστικά τον Πινέδα άλλαξε με τον Βιτάλης.
1: Δεν την πείραξε την ομάδα.
0: Όχι.
1: Και αυτό είναι προς όφελός της. Έτσι.
0: Μα όταν έχεις κάτι πετυχημένο, γιατί να το πειράξει, φίλε. Ναι. Ψάχνουν όλοι να βρουν τον τρόπο της επιτυχίας.
1: Η ομάδα που κράτησε τέτοιο κορμό είναι η ΑΕΚ από τις μεγάλες. Τις ναι. 4 ας πούμε. Ναι.
0: Και έχει και τον ίδιο προπονητή.
1: Ναι, γιατί πολύ καλός προπονητής.
0: Και έχει τον ίδιο προπονητή. Γιατί και ο Ολυμπιακός.
1: Ήμουν Αθήνα ναι. σε ένα μαγαζί στη Ρόδα, έτσι λεγόταν εκεί, στη Ζωγράφου.
0: Ναι.
1: Πήγα να βάλω εκεί τα καλώδια μου, να πούμε και τα λοιπά, και με τα παιδιά. Την έκανα την ΑΕΚ στο 0-0. Πίσω καλή, μπροστά 0 ήταν το ευρωπαϊκό. Και τον προπονητή τον είδα πάλι να είναι καλός στο κοουτσάρισμα. Είναι πάρα πολύ καλός στο κοουτσάρισμα. Στις αλλαγές του, στα αυτά του, στις τακτικές του. Είναι πάρα πολύ καλός ο της ΑΕΚ προπονητής.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Μάλιστα. Η μπουτίκ του ΠΑΟΚ, μια που την πιάσατε, λέει, είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Η εξυπηρέτηση είναι γιατί έχουν λίγο προσωπικό, λέει,
1: όχι, και καλά είναι τα παιδιά. Ναι. Όχι, όχι. Τα παιδιά που δουλεύουν είναι
0: ευγενέστατα. Ναι, λέει είναι ότι είναι λίγο το προσωπικό και δεν προλαβαίνουν. Αυτό λέει.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά είναι υπέροχα, ρε.
1: Εξυπηρετικότατα.
0: Απλά λέει ο φίλος ότι είναι λίγοι. Και άμα έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν προλαβαίνουν.
1: Είναι λίγο πια σοκολιά, να πούμε.
0: Πάντως, σαν ποιότητα.
1: Είναι ακριβή.
0: Επειδή πηγαίνουμε σε μπουτίκ.
1: Είναι ακριβή, Νίκο. Είναι ακριβή.
0: Λοιπόν.
1: Όταν η Dortmund έχει ίδιες τιμές.
0: Το ξέρω, και... Κωνσταντίνο, ότι θα έχουμε. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τι λέει?
0: Για ένα θέμα. Το ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Κουλ, πώς γίνεται ο Ιταλός να παρουσιάζει ένα τόσο κακό 3-5-2 με τα fullback να παίζουν εξτρέμ και να μην γυρνάνε ποτέ.
1: Είναι με ανάποδα πόδια. Είναι αυτό που έλεγε ο Αλέφαντος. Δηλαδή έχω τρεις αργούς στόπερ. Ο Βούρος είναι γρήγορος. Ανεβάζω με ανάποδα
0: και
1: πόδια.
0: Και παίζει με ανάποδα πόδια ο Νιζέτ μαζί με το Σόρι.
1: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να παιχτεί γρήγορο ποδόσφαιρο? Ο μπακ πρέπει να έχει.
0: Δεν θέλω χρόνο, ρε φίλο, όμως να το
1: δει. Τι χρόνο μπορεί να θέλει το φελό? Με ανάποδα πόδια παίζει τα μπακ σε 3-5-2.
0: Ναι.
1: Και όχι 3-4-3, 3-5-2.
0: 3-5-2.
1: Φελός είναι. Τι, 64 είναι. Μπορεί να πάει κανένα κεφαλικό ψηλό. Δεν το έχει καταλάβει. Άσε με τώρα.
0: Εντάξει, μα 64, προβληματίζει τώρα η εικόνα του Ηρακλή. Το ξαναλέω, τον είδα 90 λεπτά γιατί ήμουνα πάλι διακοπές, χαλάρωνα και είχα χρόνο να το δω. Ναι, ήρεμα, ναι, το παιχνίδι. Φαινόταν ο Βόλος Μπαρτσελώνα μπροστά του.
1: Ναι.
0: Φαινόταν Μπαρτσελώνα. Και δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα. Δηλαδή, ό,τι ποιοτικές αλλαγές κάνεις τώρα. Μια εβδομάδα έμεινε. Μετά ελεύθερη, γεια σας.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. 65 χρονών άνθρωπος. Επιχειρηματίας. Τόσα χρόνια επιτυχημένος. Πώς, ναι, το λένε. Ο
0: Μονεβασιώτης.
1: Πήρε τον Απόλλωνα. Τρίφτηκε εκεί ο άνθρωπος χρόνια με το γιο του εκεί, τον Ισάκ, πώς το λένε. Ένα παλικάρι που έχει ένα γιο, ένα.
0: Ναι.
1: Ανακατεύεται το παιδί και αυτό και τα λοιπά. Ρε άνθρωπε. Και στον ΠΑΟΚ αυτό. Ένας δεν θα κάνει τις μεταγραφές ή δύο. Ένας. Ένας και ο προπονητής δύο.
0: Ο αμανατίδες γι' αυτό να έφυγε, την πληρήσει και τη δουλειά.
1: Δεν έφυγε, το διώξανε. Τι τον αμανατίδη, το διώξανε τον αμανατίδη. Τον Βασινά το διώξανε.
0: Ο αμανατίδης
1: έμεινε εκεί.
0: Ήθελαν να ασχοληθούν όλοι με τις μεταγραφές.
1: Είναι δυνατόν
0: να λουν πολλά.
1: Θα
0: είμαι
1: εγώ τώρα
0: ξημερίσει
1: σε μια ομάδα και άλλοι τρεις. Ποιος θα πάρει την προμήθεια? Πλακωνόμαστε. Ένας, ρε, έλεγε ο Αναστασιάδης, καλή του ώρα. Έξυπνος άνθρωπος. Ένας, ρε, θα σε κλέβει στη δουλειά. Άμα σε κλέβουνε τέσσερις, έκλεισε η επιχείρηση. Έχεις ένα να σε κλέβει, εις γνώσεις.
0: Ναι.
1: Ένας. Τέσσερις, πέντε νοματέοι θα πλακωθούνε. Και στον ΠΑΟΚ τα ίδια γίνεται εκεί με την Κοντζάρεβα. Κάνει μεταγραφές, έχει μπλέξει με μανατζερικά γραφεία. Πάλι να κάνει ο άλλος ο άνθρωπος ο Μάτος με τον Βιερίνια και τα λοιπά.
0: Αυτοί πρέπει να ασχολούνται, ναι, με τις μεταγραφές. Ναι, αλλά διαπραγματεύσεις κάνει η Κοντζάρεβα.
1: Ποια Κοντζάρεβα? Είναι δυνατόν, ρε Σαββίδη, να έχει γυναίκα πράγμα με 400 κιλά μάγουλα, να πούμε, να κάνει μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, να πούμε. 4 κιλά μάγουλα το ένα μάγουλο και 8 κιλά μάγουλα το άλλο, να πούμε. Έχεις εκεί τεχνοκράτες καλούς, το Μάτος το παιδί. Ο Βιερίνια έξυπνο παιδί, νέος και τα λοιπά. Έχεις τον Κωστίκο, έχεις εκεί τα παιδιά όσοι είναι και τα λοιπά. Και τους έχεις σε στρατόπεδα, να πούμε, διαφορετικά. Και κάνεις το κορόιδο. Είναι λάθος μεγάλο. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω με αυτό?
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει μεγάλο μπάτζετ. Αν είναι οι αγαπημένοι αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές και κάνουν value for money καλές, πάλι ομαδάρα μπορείς να κάνεις.
0: Πλάκα, εννοείται.
1: Πάλι ομαδάρα
0: μπορείς. Εννοείται. Εννοείται. Και υπάρχει και πλάνο και προπτική.
1: Τι βλέπετε, τι βλέπετε την Κοντζάρεβα και τρέμετε? Δύο μέτρα άντρες με 40 χρονών άνθρωποι και την τρέμετε? Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πέρα. Ξέρεις που θα την έστελνα? Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι ραδιόφωνο.
0: Ναι, σοκαρίστηκες, λέει η Ρα, σοκαρίστηκες με τις. Ότι στη Γερμανία οι μπουτίκ κλήρωναν παντού μόνο με κάρτες. Να δεις πως σοκαρίστηκαν αυτοί που σε έβλεπαν να κάνεις χειρονομίες, να φωνάζεις μέσα στην μπουτίκ και να βγάζεις μπλούζες και να φαίνεται η τρίχα σου. Εκείνη να δεις, λέει, πως σοκαρίστηκαν. Λέω εδώ ο φίλος. Για τη μεταφράσια του Ηρακλή θα πείτε τίποτα? Εντυπωσιακή.
1: Ποια μεταφράσια του Ηρακλή?
0: Δεν την είδες?
1: Την είδα.
0: Ε?
1: Μισό λεπτό. Να την ξαναδώ.
0: Ωραιοτάτη. Μίλφη κυρία. Ωραιοτάτη. Εγώ έχω να πω. Στυλάτη.
1: Στην ωραιοτάτη.
0: Στυλάτη.
1: Εγώ βλέπω κάτι πεσμένα.
0: Εντάξει, είπαμε, δεν είναι πιτσιρίκα. Μια που μας θέσατε για αυτά τα ερωτήματα.
1: Ξέρεις, για να μοιάζει.
0: Ποια?
1: Την Ανούλα την Ορφανίδου.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Τη μοιάζει λίγο.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Πόντια πρέπει να είναι με μεγάλη μύτη.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Απροπόνητη, αγύμναστη είναι, έχει ένα αυτό εκεί.
0: Α, τα είδες όλα. Τα
1: δεν είναι γυμνασμένη, όχι.
0: Δεν είναι γυμνασμένη. Η Άννα είναι πολύ γυμνασμένη όμως.
1: Η Άννα δεν ξέρω τι είναι γυμνασμένη. Φαίνεται ότι είναι σφιχτή, να πούμε, ναι.
0: Πολύ γυμνασμένη.
1: Τι, η αυτή του Ηρακλή και αυτή του Ηρακλή. Η άλλη κοπέλα που είναι στον Ολυμπιακό και είναι σοβαρή.
0: Η Μαρίνα η Τσάλη.
1: Μια κούκλα είναι και μεγάλη γυναίκα, 55 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή εδώ τώρα η γυναίκα δεν έχει μπει στο γυμναστήριο.
0: Πρέπει να τη βάλουμε ένα χρόνο να την γυμνάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι.
1: Άμα θέλουμε να κρίνουμε. Τέτοιες είδαμε πολλές στη Γερμανία, απροπόνητες. Απροπόνητοι.
0: Η Πιτάκου είναι, λέει, τι πόντι, η αδερφή του μποξέρ, λέει.
1: Ποιος μποξέρ είναι?
0: Του Πιτάκου.
1: Ο Πιτάκου σωματάρα έχει.
0: Η αδερφή του είναι, λέει.
1: Αυτή δεν είναι προπονημένη.
0: Ναι, αυτό λέει. Ναι.
1: Ο Πιτάκος είναι κτίνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παράει το σάκο. Ναι, ο Πιτάκος, φοβερός πυγμάκος. Αυτή εδώ η γυναίκα δεν είναι γυμνασμένη. Αλλά η γυναίκα δεν την κρίνουμε από την εμφάνιση.
0: Το ότι είναι φούλα εξού, λέει, κούλ, δεν σε πειράζει. Μέλτε, με πειράξει.
1: Ποια είναι εξού?
0: Η Πιτάκου. Παιδιά. Δουλειά έχουμε, ρε παιδιά. Ξεκολλάτε λίγο με τις ομάδες, ρε παιδιά.
1: Ρε καθυστερημένη.
0: Κάνετε δουλειά, ξεκολλάτε λίγο.
1: Επαγγελματίας είναι η γυναίκα.
0: Έχω πάει στο Λονδίνο, το έχω πει 100 φορές. Μπας και ξυπνήσουν εδώ πέρα δικοί μας, γιατί κοιμούνται όρθιοι. Έχω πάει στο Λονδίνο, στην Τζέλση.
1: Α, τη φάνε τη γυναικούλα.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα. Έχω πάει στο Λονδίνο, στην Τζέλση. Και πιάνω κουβέντα με όποιον έβρισκα.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος το ρωτούσα τι ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας δεν ήταν Τσέλσι.
1: Ορίστε.
0: Πήγα στο μάτς της Τσέλσι και έπιασα κουβέντα από τον φροντιστή μέχρι. Βρήκα και τον τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, και πρέπει να Τσέλσι.
0: Κανένας, τους ρωτούσα. Λέει, εγώ είμαι λίγο West Ham. Α, ο άλλος, εγώ είμαι Tottenham.
1: Ναι.
0: Λέει, εμείς εδώ κάνουμε
1: δουλειά. Δουλειά κάνει ο άλλος.
0: Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε. Ενέτη 2026.
1: Βρε,
0: ξυπνάτε λίγο.
1: Τι να ξυπνήσουν, ρε αυτοί.
0: Πάει... Όταν είναι δουλειά, είναι δουλειά.
1: 40% θα σου πάρει ο Μητσοτάκης. Δύο συντάξεις θα ανεβάσει, θα δει τι γίνει. Άστο τώρα. Με τους ούνους τώρα αυτοί. Τι είναι βάρβαροι. Μόλις μπήκα χθες στο στούντιο και κατάλαβα που ήρθα πέραν πίσω.
0: Μπορεί να μην ήξερε τη γλώσσα, αλλά με τη γλώσσα του σώματος μίλησε περισσότερο από όλους, λέει. Ποιος ο Κώστας.
1: Α.
0: Ο Νονός. Η γλώσσα του σώματος, παιδιά, έκανε μορφασμούς, ιστορίες. Κακό. Λοιπόν. Αυτά για το Ηρακλής. Στην ΑΕΚ την περιμένουμε Τετάρτη σε ένα πολύ πονηρό και δύσκολο μάτς. Η Λεύσκη, εγώ τα είχα πει γιατί με ρωτούσα τις διακοπές, θα τη βγάλει το λάδι την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολη ομάδα, είναι δυσκατάβλητη. Ομάδα που τα πάει στο μισό 0 όλα τα μάτς είναι επικίνδυνη.
1: Ναι. Μπορεί να σου κάνει ένα γκολ και μετά δύσκολα.
0: Είναι επικίνδυνη. Ομάδα που στο πάει είναι και αυτή να επίσης δεμένη η ίδια ομάδα με πολύ λίγες πινελιές. Είχε πλάνο εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έριξε την Λουντογκόρετς από το πρωτάθλημα, το πήρε αυτή, έχει κρατήσει ακόμα και τώρα θέλει να μπει και Champions
1: League. Εντάξει, μπράβο.
0: Αυτό
1: μπράβο,
0: το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε πετύχει ποτέ. 13 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Και δεν, είναι αδιανόητο.
1: Γι' αυτό δεν σε ξέρουν στην Γερμανία.
0: Είναι απαράδεκτο ο ΠΑΟΚ να μην έχει καταφέρει να μπει στο μίλου του Champions League. Είναι στίγμα. Είναι στίγμα. Κάτι δεν κάνουν καλά.
1: Θα κάνετε το καινούριο γήπεδο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο πουλάμε. Άξι. Όταν πουλάμε, παίρνουμε project. Και τα φτιάχνουμε και τα ξανακάνουμε μεγάλες πωλήσεις. Γιατί μετά η ομάδα χάνει δυναμική. Και αυτού ξανά από την αρχή, μέχρι να την κάνουμε δυνατή, περνάνε άλλα 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα πουλήσω μετά ξανά πάλι. Και δεν πάρω ξανά, πάλι. Δεν θα φτάσω σε επίπεδο Champions League ποτέ. Θα πρέπει να το αλλάξουμε λίγο, να το γυρίσουμε λίγο.
1: Ναι. Όλη η Ευρώπη έχει παίκτες ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρουν τους παίκτες.
0: Είναι αδιανόητο, παιδιά. Ναι. Έτσι. Εγώ θα ουρλιάζω, θα φωνάζω. Το παράπονο μου, η έντασή μου, η κόντρα μου με όλα αυτά τα 13 έχουμε βάζα βίδι έχει να κάνει με το Champions League. Δεν γίνεται να μην έχει παίξει Champions League. Κάτι δεν κάνει καλά.
1: Καλά, παίρνω τον Άρη τώρα.
0: Κάτι δεν κάνει καλά. Δεν γίνεται να μην έχει παίξει Champions League.
1: Πώς θα παίξει Champions League.
0: Εντάξει. Πώς παίζει η Μιάλμπη.
1: Ποιος?
0: Η Τούν.
1: Ναι.
0: Η Κουτσή Μαρία, η Καϊράτ, πώς παίζουνε, κάτι κάναν καλύτερα.
1: Μεγάλες ομάδες.
0: Όχι, μου δεν τις ξέρεις καν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Απαράδεκτο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
1: Δεν ντρέπεσαι.
0: Όχι, στο κομμάτι το παδικό.
1: Εντάξει.
0: Στο κομμάτι το παδικό. Δηλαδή, αυτοί που το τρέχουν και τα κάνουν, δεν τους πειράζει.
1: Να πω και μια κουβέντα για τους παοξίδες. Την κερκίδα των παοξίδων δεν την έχουν αυτοί.
0: Καλά, σα είπα. Στα είπα.
1: Δεν έχουν, όχι.
0: Στα είπα. Γενικώ στον παλμό.
1: Θα μπει στην 4 η άλλη Βελγίδα με την πύρα και θα φλερτάρει με του άλλου.
0: Τι να φλερτάρει, άλλοι έκανε καμάκια
1: τώρα. Κοσομασιών και τα λοιπά.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Τα είχε φύγει.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Δεν έχει τέτοια. Δεν όταν παίρνει πρωτάθλημα δεν διαλύει την ομάδα. Όταν θα πα για Champions League την ετοιμάζει νωρίτερα. Δεν περιμένει τον Αύγουστο. Δεν πουλά πριν από μένα. Δηλαδή έχουν γίνει εγκληματικά λάθη. Γι' αυτό τρελαίνουν.
1: Άρα τώρα για να το κάνουμε ανακεφαλαίωση.
0: Και πάμε σε break.
1: Περιμένει κάτι πολύ καλό που δεν θα το δει. Στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Λες. Εγώ μαθαίνω για δύο κινήσεις που θα είναι καλές. Αλλά επειδή έχουμε εκτεθεί πολλάκι. Δεν λέω τίποτα. Μαθαίνω ότι δύο κινήσεις θα είναι από το ψηλό τώρα.
1: Άρα ο Παοξής τώρα σαν πελάτης θα πει. Όχι σαν οπαδός. Περιμένει τις δύο αυτές τις καλές μεταγραφές.
0: Δεν θα είναι δύο.
1: Τρεις
0: θέλει. Πέντε
1: θέλει. Ναι.
0: Πέντε. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε
1: πάλι. Είναι και το θέμα του γηπέδου το οποίο εμένα με ανησυχεί το κομμάτι το ότι δεν έγινε συνέντευξη.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι δηλαδή ανησυχητικό.
0: Πάρα πολύ. Είπαμε αρχές Αυγούστου, έχουμε πάει τέλη Αυγούστου.
1: Θα πάμε αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Πάρα πολύ, φυσικά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σάββατο που θα πας.
0: Ποιο?
1: Πάμε στα Πόσαρ να πούμε να μας τρίψουν εκεί πέρα.
0: Α, θες καλά εσύ τώρα.
1: Βέβαια.
0: Θες καλά, θες και τριψίμπα τώρα.
1: Θα σε πάω.
0: Τριφτούδη θες να γίνεις.
1: Όχι τον τριφτούδη, με το θυμίζεις.
0: Πάμε break, επιστρέφουμε. Πάμε. Επιστρέφουμε ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός και όχι μόνο.

Σε ολίση εν ώψη και τη αναμέτρηση κόντρα στην Μπραν, ο ΠΑΟΚ εξαντλεί τις πιθανότητες για τη συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχοντας καταθέσει έφεση στην UEFA με στόχο τη μείωση της ποινής του αρχηγού του. Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις του στη Super League Όφη και ο Πανετολικός, που επικράτησαν με 2-0 και 3-1 αντίστοιχα, του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Το μονοετή δανεισμό του Κροάτια αμυντικού Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγκης αναμένεται να επισημοποιήσει σήμερα ο Άρης. Εντείνει τις εργασίες βελτίωσης στο Καφτατζόγλιο στάδιο η Παϊρακλής, με στόχο να προλάβει η ομάδα να υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολη στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 5 του Σεπτέμβρη. Με ιδιαίτερη ατυχία άρχισε η χρονιά για τον μπασκετικό Άρη, καθώς ο Βασίλης Καραλαμπούπουλος και ο Άνταμ Μοκόκα τραυματίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες και θα απουσιάζουν για ένα μήνα. Στο Μέτσοβο θα βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενώ θα δώσει 2 φιλικούς αγώνες κόντρα σε Περιστέρι και Βίκο Φάλκονς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου forward Σωτήρη Σταυρακόπουλου, ο οποίος αγωνίζονταν στον Προμηθέα, έχοντας μαζί του πλέον διετή συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο. Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο. Να έχει λογικές τιμές. Άλλο. Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο. Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot στο Ridge σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgeCasinos.gr και play the best στο Ridge Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, ερμάνος μου, σε όλα τα φιλαράκια. Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, cool εδώ, επιστρέψαμε μετά την αδιούμπα μας. Είμαστε ακόμα σε φάση ανασύνταξης και προσαρμογής. Εντάξει, αλλά ναι, γιατί είμαστε λίγο, ξέρεις, σαν τελοφορτικό. Πάμε από τη μία στην άλλη, δεξιά, αριστερά, μέχρι να μπούμε λίγο σε ρυθμό.
1: Εντάξει, σήμερα και χθες που περπάτησα την πόλη, είναι άδεια η πόλη ακόμα.
0: Ακόμα, δηλαδή, όχι άδεια, αλλά λείπουν πάρα πολύ.
1: Νομίζω από το επόμενο.
0: Την επόμενη
1: Δευτέρα θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν θα έρθουν τα παιδιά από τις
0: 100-0.
1: Πώς θα λένε, τα σχολεία κτλ. Εκεί αρχίζει ένας δύσκολος μήνας, ο Σεπτέμβριος. Αυτός είναι ο της προσαρμογής.
0: Σωστά. Καλημέρα, βουνά μου. Γεια σου, Σταύρο μου, και σε σένα. Κούλο, όταν πας να κάνεις ένα βήμα παραπάνω και πουλάς τον άκον λίγο πριν κρίσιμα μας, βάζεις δεξί μπακ το Κρέσπο αντί το Μάτος. Φέρνεις σέντερ φορ με τη Μάλ με τον Τζάλοφ. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις, λέει, πώς δουλεύει η Πάφος, λέει. Έχασε, πούλησε. Φέτος λέει ετοιμάζεται, του χρόνου θα είναι πάλι έτοιμο για Champions League.
1: Η Πάφος.
0: Εντάξει, θέλει οργάνωση.
1: Η Πάφος είναι καλό παράδειγμα.
0: Έπαιξε Champions League η Πάφος.
1: Τον κλέβουν τον πρόεδρο της Πάφου.
0: Έπαιξε Champions League η Σλόβα Πρατισλάβας, η Μιάλμπη, η Τούν, η Καϊράτ.
1: Τον κλέβουν τον πρόεδρο.
0: Δεν ξέρω, εγώ αυτό θα έλεγα στον Ιβάν Σαββίδη. Πώς νιώθεις που δεν έχουν παίξει, η Κουτσή Μαρία έχει παίξει Champions League και εμείς δεν παίξαμε μετά από 13. Τίποτα παραπάνω δεν ρωτούσε.
1: Δεν νομίζω τον ενδιαφέρει.
0: Πώς, άμα δεν τον ενδιαφέρει το κλαμπ, φίλε, τι κάνουμε τότε?
1: Το Champions League δεν τον ενδιαφέρει.
0: Μα αυτό είναι. Άμα πας στο Champions League, τον Κωνσταντέλε δεν θα τον πουλούσες 26 συν 6, για να λέμε ακριβώς τα νούμερα. Θα τον πουλούσες 46 συν 6. Γιατί η Dortmund που παίζει Champions League θα τον πουλήσει 86.
1: Νομίζω η ακαδημία του που λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ωραία, αφού είναι λειτουργεί.
1: Να βγάζει,
0: να μας βοηθάνε, αλλά να παίζουμε και Champions League, να τους προμοτάρουμε σωστά.
1: Σαν δεύτερο.
0: Άρα κάπου το χάνεις.
1: Ναι.
0: Να βγάζεις, να τους παίζουμε Champions League. Το μύθο τώρα ο ΠΑΟΚ πόσο μπορεί να τον πουλήσει, ρε φίλε? Που είναι μεταξύ το μύθο θα παίζει Ελλάδα και δεν ξέρω αν θα παίξει το Κόφερες. Πόσο? Για Champions League και προβάρε το μύθο. Τώρα θα τον μπορείς να τον πουλήσει 7-8 εκατομμύρια. Αλλιώς 17-18. Τι δεν καταλαβαίνουνε? Άντε να στο πάω εγώ στο εμπορικό. Εμένα το παράπονο μου είναι πολύ μεγάλο ότι δεν έχουμε παίξει Champions League. Έχει παίξει, το ξαναλέω, η Κουτσή Μαρία. Γιατί? Κάτι δεν κάνετε καλά. Αλλάξτε το.
1: Δεν κλέβετε τον πρόεδρο.
0: Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Δεν κλέβουνε τον πρόεδρο.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάντως θες. Πάμε λίγο. Τελειώσαμε την ΑΕΚ. Τες και τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ είναι πολύ σταθερή.
1: Δεν είναι διοίκηση δύο στρατόπεδα. Εκεί. Είναι.
0: Ας το λύσουνε.
1: Δεν το λύνουν.
0: Είναι δουλειά μας είναι να λύνουμε τι θα κάνει. Με δουλειά μας είναι να σχολιάζουμε, να κριτικάρουμε, να ενημερώνουμε.
1: Ποιο είπε ότι η δουλειά μας θα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, αλλά η δουλειά μας είναι να το κριτικάρουμε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Αφήνουμε την ΑΕΚ, το πάμε παιδιά βάσει βαθμολογίες με τα γκολ χθες. Έτσι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κέρδισαν 4-0, γι' αυτό ξεκινάμε με αυτούς. Καταρχάς, να δώσω την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κάνει ένσταση για τον Ζίφκοβιτς.
1: Ποιο Ζίφκοβιτς?
0: Τον Άντρια Ζίφκοβιτς.
1: Α, για να πάει μία.
0: Για να πάει μία η ποινή του. Έτσι.
1: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Αν τα καταφέρει.
1: Τον είδα, έχει βάλει κάτι κιλά εκεί.
0: Μια χαρά είναι ο Ζίφκοβιτς.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι ο Ζίφκοβιτς. Πού τον είδε, Βαλκυλά? Εγώ τον είδα στο γυμναστήριο μαζί. Τον βλέπω. Πού τον είδε εσύ?
1: Τα μάγουλα τα είδα λίγο
0: φραπέ. Μια χαρά είναι ο Ζίφκοβιτς. Λίγο ύπνο μπορεί να μην έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τα μικρούλια.
1: Δεν ξέρω, μικρούλια, α πάρει καμιά ταντάνα. Στη Σοφίτα να κοιμάται. Δεν το λυπάμαι να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Ζίφκοβιτς.
1: Ο οποίο τώρα έχει και συμβόλαιο να κάνει και πρέπει να και του.
0: Έχει και αυτό.
1: Και έχετε και τον άλλο τον
0: Πόντιο. Και Μιχαηλίδη.
1: Το Μιχαηλίδη.
0: Αυτά για τον Μιχαηλίδη τουλάχιστον έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί μετά τα μάτια με την Μπραντ.
1: Πόσα θέλει ο Μιχαηλίδης?
0: Σίγουρα όχι όσα παίρνει.
1: Πόσα παίρνει
0: όταν ο κάθε Μιχαηλίδης βλέπει τον Ελουστόντο να παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Το Χατζηδιάκο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Τον ποιον άλλον έχουμε στο όπερ? Και ο ίδιος που είναι βασικός να παίρνει μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτσε ρε φίλε. Και εγώ βασικός δεν παίζω.
1: Τώρα να σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ελστόντο κάνει να κοστίζει ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τους
1: ούτε
0: δίνεις.
1: Ο Χατζηδιάκος. Είναι υπερτιμολογημένοι παίκτες.
0: Ναι.
1: Υπερτιμημένοι.
0: Τους δίνεις όμως.
1: Άμα του δίνει σε κορόιδο.
0: Ναι. Άστο αυτό, άστο να του δίνει.
1: Του δώσω εγώ αυτό να το χα. Τον Μπακάκο τώρα. Τον Ελουστόντο. Τον Μπακάκο τώρα. Και ο Χατζηδιάκος λίγα πράγματα. Με έχει απογοητεύσει. Ο Μιχαηλίδης πρέπει να πάει στα 7,5-8 εκατοστάρικα.
0: Εντάξει. Θα πρέπει να το κάνει συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ.
1: Ας μην πάει στο ένα, εντάξει, Έλληνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν, τι μάνατζερ έχει. 7,5 εκατοστάρια το λιγότερο.
0: Εάν δεν κλείσουν αυτές οι υποθέσεις από το Γενάρη και ο Μιχαηλίδης και ο
1: Ζήφκοβιτς
0: είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν.
1: Ναι.
0: Ελεύθεροι.
1: Και εδώ αργούνε, βλέπω.
0: Κοίταξε, για μένα αυτά
1: Σεπτέμβριο.
0: Γίνονται, για μένα αυτά γίνονται Απρίλιο-Μάιο.
1: Βέβαια.
0: Όπως θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια.
0: Δείτε ρε παιδιά που τα καλά παραδείγματα και τελειώστε.
1: Βέβαια.
0: Τις ανανεώσεις των παιχτών που θέλει.
1: Θα έχω νεύρα τον.
0: Θα κάνει τον Απρίλιο-Μάιο.
1: Ναι. Θα του έχω με νεύρα. Μα με τρυπήσουνε, 1,200 μπορεί να με κάνουν.
0: Ναι, ρε, τον έχει με νεύρα, άστο τρύπημα. Τον έχει με νεύρα, με ανασφάλεια. Ναι. Του λες τον θα μείνω, δεν θα μείνω. Πρέπει να τον έχει το καλοκαίρι τον παίχτη πούτρα. Πιπίλα πρέπει να τον έχει.
1: Περιμένει να πούμε να τον καλέσει.
0: Κομβικούς παίχτες κιόλας.
1: Κάνει κοντζάρεβα, τρώει τα σάντουιτς.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε,
0: πιπίλα κοντζάρε. Πρέπει να του έχει. Πιπίλα. Πιπίλα. Και ειδικά παίχτες βασικούς.
1: Ζίβκοβιτς είναι πολύ εγκεφαλικός παίκτης.
0: Ηγέτης είναι, ρε.
1: Πολύ εγκεφαλικός
0: παίκτης. Είναι ηγέτης.
1: Τον βλέπω την κίνηση με τα αριστερό προς τα μέσα του κάνουν πολλά μπλοκ. Δεν έχει την έκρηξη. Βλέπω εκεί έχει χαμένα λίγα την έκρηξη, αλλά είναι πολύ εγκεφαλικός παίκτης.
0: Χθες.
1: Έτσι.
0: Δεν πάρα, χάρη, πολύ, πάρα,
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Έχει νούμερα. Χθες έχει άμυνες, κακό πρώτο ημίωρο.
1: Δεν ήταν καλός, δεν πήγε καλά.
0: Με λάθος αποφάσισε το τελευταίο τρίτο και μετά δίνει δύο ασίστ. Τι να πεις τώρα για αυτό τον παίκτη.
1: Εγώ χθες, φίλε, είδα. Ναι. Έβλεπα το μάτς εκεί με κάτι παοξίδες και την παρέα μου επάνω στο, ναι, σε ένα μαγαζί τέλος πάντων στη Λαμπράκη. Εγώ θαύμασα τον Σάστρε. Τον Τέιλορ.
0: Τώρα θα πάμε εκεί γιατί το ερώτημά μου στη συνέντευξη που ήταν ο Τέιλορ και εμένα.
1: Είναι χάφαρος.
0: Αυτό μου έλεγε. Λοιπόν.
1: Χάφαρος.
0: Ρωτάω χθες ο Λύση.
1: Χάφαρος.
0: Είναι χάφαρος, ναι.
1: Ναι.
0: Λέω πλέον τον Τέιλορ πώς το λογίζουμε. Λέει μόνο σαν χάφ.
1: Πολύ ωραία απάντηση ο Μουρτζούκη.
0: Μια χαρά είναι. Πολύ ωραίος είναι ο coach. Από μένα το coach, εφόσον βλέπω ότι ο Πάοκ είναι αυτή τη στιγμή ένα καράβι που είναι σε 10 μποφόρ και τον πέταξαν μέσα.
1: Δεν τον κολλάς πολύ.
0: Καθόλου δεν θα τον κολλήσω.
1: Θα τον κολλήσει.
0: Καθόλου.
1: Όχι πολύ, ναι.
0: Αν δεν δω να του πάρουν παιχταράδες, αυτή τη στιγμή τον πέταξαν στα βαθιά και του λέει κολύμπα. Έφυγε ο Λουτσέσκο, του πουλάνε τον Κωνσταντέλια μέσα σε δύο μέρες. Τραυματίζει. Δεν τον κολλάω καθόλου. Όπως το λέω. Το λέω και δημόσια. Εάν δεν δω παίχτες να έρθουν, δεν τον κολλάω καθόλου. Δεν φταίει αυτός.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέιλορ για μένα είναι χθες η αποκάλυψη πάλι.
1: Ήταν θαυμάσιος, ερωτεύσιμος στα χαφ. Φανταστικός. Και ο άλλος ο χαφ που είχατε τα πολύ καλός.
0: Ο Λουσέ είναι ποιότητα.
1: Πολύ καλός χαφ. Πάρα πολύ
0: είναι ποιότητα.
1: Παίρνει την μπάλα, μοιράζει, βγαίνει, την ξαναπαίνει. Ηρεμεί την κατάσταση, αλλάζει κατεύθυνση στο παιχνίδι. Επιθετικά δεν ξέρω το παιδί τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι ένας πολύ καλός χαφ.
0: Επιτέλους ήταν η καλύτερη, λέει. Επιτέλους σας περιμέναμε τόσο. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε κι εμείς. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς λίγο χαλάρωμα.
1: Για είναι πάλι ιερή.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Με χάλασες.
0: Μπράβο, Ντίνο. Και εσύ με έχεις χαλάσει άλλο όμως.
1: Αν δεν αρρώστηνα, δεν θα το περνούσα.
0: Δεν θα αρκώσουνε.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν
0: το μετάνιος τώρα, δηλαδή που πήγαμε τρίμηνο και περάσαμε τέλεια.
1: Εγώ καταρχήν πέρασα και 20 μέρες φοβερά και κάτω. Και ήταν φοβερά. Απλά λέω ότι. Επειδή έβαλα στο μυαλό μου ότι ζω λαθρέα,
0: ναι,
1: να πέθαινα, απολαμβάνω πολύ περισσότερο την κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Την απολαμβάνω περισσότερο.
0: Κάθε μέρα, ναι, άλλη μέρα και κοιτάμε το τώρα. Εγώ δεν μπορώ καθόλου με την παρελθοντολογία. Όποιος άνθρωπος έρθει.
1: Είμαι παρελθοντολόγος σε άλλα πράγματα.
0: Εσύ δεν είσαι ακριβώς. Περίμενε.
1: Σε άλλα πράγματα.
0: Εσύ είσαι παρελθοντολόγος. Που θυμάσαι, μνημονεύεις στιγμές.
1: Ναι. Ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ανθρώπους, πράγματα δεμένα που βαλάς στην κάρτα.
1: Ναι.
0: Δεν μένεις. Εγώ τρελαίνομαι όταν μου έρθει κάποιος και μου πει: ξέρεις ποιος ήμουν εγώ, τι έκανα, τι δεν έκανα. Εγώ έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Πότε τα έκανες αυτά.
1: Το σύνδρομο του παλέμαχου.
0: Πριν 30 χρόνια, τι να το κάνω εγώ. Εντάξει, μπράβο που τα
1: έκανες. Ήσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα
0: τι κάνουμε. Θα κάθομαι εγώ σε 10 χρόνια και θα λέω: ξέρεις τι έκανα εγώ. Τώρα τι κάνω.
1: Αυτό είναι στην ηλικία τη δική μου ιδιαίτερα. Εσύ ακόμα έρχεσαι. Το μεγάλο λάθος των επαγγελματιών, ναι, σε όλα τα επαγγέλματα στην ηλικία μου στα 55, 57, 58.
0: Ναι. Τι έκανα στο παρελθόν.
1: Και βλέπουν τους νεοτέρους ανταγωνιστικά. Είναι το μεγαλύτερο λάθος.
0: Λάθος.
1: Εάν δεν δούμε τους νεοτέρους σαν συμπαίκτες να πλασάρουμε.
0: Βασικούς συμπαίκτες και εμείς να τους πασάρουμε πριν.
1: Την εμπειρία μας να πασάρουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και αυτοί να πασάρουν τις ιδέες τους και το μοντερνισμό. Τις τεχνολογίες και τα λοιπά. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει.
0: Χαίρομαι γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ σε, ναι, αυτό και γι' αυτό βγάζουμε συνέχεια και νέα παιδιά
1: νέα δίπλα παιδιά, μας.
0: Νέα συνέχεια, παιδιά. Συνέχεια. Άξια παιδιά, ικανά παιδιά πρέπει να μπουν αυτοί τώρα.
1: Καλά, έχω βγάλει και ανάξιους.
0: Εντάξει. Okay, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, λοιπόν, ναι. Σημείο αναφοράς θες οι δύο χαφ. Ο Τέιλορ είναι ερωτεύσιμος.
1: Πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Πίστευω θα το έλεγα ποτέ αυτό. Και όταν είχα πάει στην προετοιμασία, σου λέω ο άλλος
1: να μου
0: ο
1: πετάει,
0: τέλος...
1: Να μου πετάει κάθετες ο Τέιλορ. Φιλέ. Να μου βγαίνει εξ αριστερά ο Τέιλορ.
0: Να κόβει, να κλείνει. Να μοιράζει σωστά κάθετα το παιχνίδι. Και όταν είχα πάει στην Ολλανδία, λέω, σου είπα. Ο άλλος ο τρελός, λέω, έβαλε τον Τέιλορ Χαφ.
1: Ναι.
0: Το έλεγα. Το έλεγα, δεν το έλεγα. Αλλά κάτι είδε ο Λύση και εγώ θα του δώσω αυτό. Όπως κάτι έγινε και με τον Μπέλκα. Έτσι, εγώ ξέρω λεπτομέρειες. Που χθες μπήκε και φάτος πήγε αγκάλες στον προπονητή γιατί ο Πέλκας έλεγε: Χόλτς, δεν με βλέπεις.
1: Ας αυτό είναι τώρα λίγο γλύψιμο να πω.
0: Όχι. Ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ποιος την έφτιαξε όλη την ιστορία. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πράγματα που ξέρουν και δεν ξέρουν. Ο Μάτος την έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Ο Μάτος την έφτιαξε την ιστορία.
1: Ποια ιστορία. Δεν την ξέρω, πες την.
0: Όχι, ο Μάτος έφτιαξε και τον Πέλκα και τον προπονητή.
1: Να του τα έφτιαξε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν είχαν θέμα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Αλλά ο Μάτος λέει: αυτό είναι ο ηγέτης, αυτό πετάει. Θα μπει, θα πέσει.
1: Πρεσάρι κάνει, λέει.
0: Πέλκας.
1: Όχι, άλλο λέω. Μπορεί ο δικαιολογημένα. Ξέρεις τι έπαθε ο Λύση.
0: Ο Λύση έχασε κάπου την μπάλα για αυτό με.
1: Θα σου πω τι έπαθε με τον Πέλκα.
0: Ναι.
1: Είδε ότι ο Πέλκας δεν έχει τρίπλες θέαμα και τέτοια.
0: Ναι, αλλά έχει ουσία.
1: Στην άκρη τον έβαλε, δεν τον τράβηξε. Του είπε ο Μάτος, αν του είπε τώρα εικάζω. Ότι αυτός είναι πολύ καλός πρεσαδόρος, είναι τα σκουπίδια, τα βγάζει έξω και στο απορριμματοφόρο.
0: Κάνει αριθμούς.
1: Ναι.
0: Κάνει αριθμούς, πρεσάρει,
1: δημιουργεί, καλά πόδια.
0: Δημιουργεί,
1: ναι.
0: Καλά πόδια. Το γκολ που βάζει στο Πέλκα είναι μαγικό πάλι.
1: Φοβερά πόδια.
0: Χθες εγώ χάρηκα, ξέρεις γιατί. Χάρηκα γιατί είδα τον Τέλουρ και τον Λουσένα μου πετάνε τα μάτια έξω. Είδα ένα σωρετήρι και ένα Πέλκα όπου ξέρω πλέον να πάσουμε ότι μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν. Ειδικά.
1: Το σωρετήρι,
0: για τον Πέλκα ήμουν σίγουρος,
1: ναι.
0: Αλλά το σωρετήρι τον περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Δεν λέγαμε πότε θα κάνεις. Χθες βάζει ένα γκολ σπάνιες ομορφιάς.
1: Ήταν μαρκαρισμένος καλά.
0: Μπράβο.
1: Πίσω τον είχε με πλάτη. Και κάνει ένα φοβερό βέβαια ο Ζιβκόβιτς. Ήταν μαγεία.
0: Εντάξει, παλιά του ήταν μαγική.
1: Ήταν μαγεία του Ζιβκόβιτς. Έτσι. Στέκομαι λοιπόν στον Τέιλορ. Στέκομαι στο χαφ των 23, τον καινούριο.
0: Ο Λουσέν είναι ποιότητα και θα δούμε πού θα το βάλει, ναι. Τέλος.
1: Στην άκρη δεν ταιριάζει.
0: Προχθές με την Μπραντ το βάζει και στην άκρη κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, αν το βάλει στην άκρη, είναι σε κάνα μάτσο που θα τον έχει και πιο μέσα λίγο, στο ενδιάμεσο, για να έχει κλειστό το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνει ό,τι έκανε, ξέρω, με τον Σορλένο Σάντος, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να τον έχει δίθεν στην άκρη, να παίρνει. Κοίταξε, αν φτιαχτεί ο Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης ξεκουράστηκε.
1: Αν φτιαχτεί ο Γιαννούλης 90 λεπτά, λέω. Είναι πιο καλός παίκτης από τον Μπάμπα, έτσι.
0: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους τρεις πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχω.
1: Τι μπορεί να κάνει αυτός.
0: Είναι επίπεδο Champions League.
1: Να μπασταρδέψει τον Χαφ, δίθε να το βάλει εξτρέμ.
0: Θα έβαζε τώρα Γιαννούλη Σωρετήρε στην Νορβηγία, την πλευρά του αριστερή.
1: Ναι, ενισχυμένη.
0: Να πούμε ότι Σωρετήρε
1: και Κένι Ζίβκοβιτς. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την έσταση,
0: ιδεάλλως
1: και το Χατζίδη μου αρέσει.
0: Χατζίδης άλογο, μπήκε, ναι. Χθες πάλι άλογο. Μα εμένα η ένσταση μου μόνο για το Λύση αυτό είχε. Γιατί κατά τα άλλα εγώ δεν τον κολλάω. Να τους βλέπει όλους τους παίχτες.
1: Σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, μην το λες τώρα, εντάξει.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω.
0: Δηλαδή, μπορεί να αφήσει ο Παλία, να στραβώσει ο διάολος,
1: ναι, δηλαδή,
0: πέναντι, μετά είναι Ρώσκη και
1: Ρουλέτα. Αν τις μετρήσεις τις ομάδες. Τη μία και την άλλη,
0: ναι.
1: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ να αποκλείεται. Εγώ δεν σου λέω ότι θα αποκλειστεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να αποκλείεται.
0: Αγωνιστικά, ναι, αλλά το καταφέραμε να το φτάσουμε εκεί.
1: Ντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι Εντιαγέ και Σωρετήρε Γκράμπες δεν είχαν κάτι σοβαρό γιατί βγήκανε υποβαστιζόμενοι.
1: Γκράμπες.
0: Γκράμπες πάθανε και όλουσε.
1: Ο Εντιαγέ δεν είναι για 90 λεπτά και γι' αυτό δεν το ξεκίνησε προχθές.
0: Μπράβο.
1: Στο καλό το παιχνίδι, στο καλό 25 λεπτό. Ιδεάλω, μπορεί να τσαπατσούλη μπορεί να αυτό, αλλά.
0: Θα σου κάνει πράγματα.
1: Ναι, και το παιδί ξέρει, εγώ το συμπαθώ γιατί βγαίνει, ξέρω εγώ, από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, πάει να δώσει μια κάθετη πάσα. Δεν του βγαίνει, αλλά. Τσαπατσούλη είναι, αλλά θα σου κάνει, ξέρει που θέλω να τον δω. Γίναν 3-4 φορτώματα και ο Στόπερ και τον είχε πάρει πλάτη, τον Εντιαγέ.
0: Ναι.
1: Εκεί τον θέλω με το σώμα, όπως έκανε ο Πρίγιοβιτς, καλή του ώρα που είναι. Μόλις γίνει η σέντρα ή ο Κλάους που ερχόταν στον πρώτο δοκάρι. Αυτή την κίνηση θέλω.
0: Ναι.
1: Το παστέλωμα. Κατάλαβες.
0: Το παστέλωμα.
1: Δηλαδή γίνεται ο Ζίβκοβιτς, κάνει μια σέντρα, λέμε ότι είναι από αριστερά. Μόλις γίνει η σέντρα ή ο Γιαννούλης, ξέρω εγώ, να τον πάρει πλάτη. Το στόπερ με τον όγκο, πάρ' τον την κεφαλιά κάτω, τελειώσαμε. Αυτό θέλω εγώ από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και παρά το συμμετοχικό που προσπαθεί το παιδί, μαρκάρει χθες. Μάρκαρε κιόλας να πούμε, εντάξει.
0: Εντάξει, φιλότιμος είναι. Χθες δεν είχε θέματα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Για μένα η αποκαλύψη είναι ο τέλο, τα δύο χαφ.
1: Τι άμυνα να έχει, μόνο με τον Εμμανουηλίδη επέζα.
0: Με τον Εμμανουηλίδη και τον Ούρση. Λίγα πράγματα.
1: Ο Εμμανουηλίδης εξτρέμι, τον έβαλε φόρ εκεί.
0: Θα έχει δύσκολο χρόνια ο Λεβαδιακός. Μόνο ο Κωστή και ο Βίχος μείναν ουσιαστικά. Όλη άλλη ομάδα αλλαγμένη, εγώ την είδα. Α, ο Ζέκοβιτς που μπήκε λίγο μετά.
1: Ένα στόπερ Έλληνα στο παιδί προσπαθούσε εκεί.
0: Ο Τσιβελεκίδης ήταν με τον Λιάκα.
1: Δυνατό παιδί με και ο Λιάκα.
0: Άλλαξε πολύ. Άλλαξε πάρα πολύ ο Λεβαδιακός. Εγώ θέλω να κρατήσω και τον Μύθου, ο οποίος μου δείχνει ότι είναι καλύτερος μπαίνοντας σαν αλλαγή. Ακόμα δεν μπορεί να υποστεί.
1: Το τρίτο γκολ. Το έλεγα ωραίο. Δεν τα μετράω αυτά τα γκολ.
0: Το 3 και το 4-0.
1: Το 3 και το 4 δεν το μετράω.
0: Εγώ έχω μάλλον καταλάβει ότι ο Μύθου δεν μπορεί να υπομειστεί ακόμα το βάρος του βασικού. Θέλει να έρχεται από πίσω ακόμα. Δεν είναι παράλογο.
1: Πολύ καλά στοιχεία έχει.
0: Δεν είναι παράλογο αυτό.
1: Πολύ καλά στοιχεία και τελείωμα με κακό πόδι και έκρηξη και αυτά κτλ. Μύθου, αν ακούει. Ξέρεις τι θέλω από το Μύθου. Μην είναι μαρθακός.
0: Ναι.
1: Μην από το μπλαζέ το παίξιμο να πούμε. Μπες και στη μάχη, πλακό σου κιόλα. Μαύρησε και κανένα μάτι πριν 40 χρόνια ο Στρεϊμένος.
0: Είχε
1: κάνει μαύρο στο ξύλο τον Κούδα. Ο
0: Στρεϊμένος
1: ένα γομάρι στις αίρες να πούμε.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο τον έστειλε. Μη φοβάσαι να φας και κανένα κλωτσιά να πούμε. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Παίξε δυνατά. Με τα στόπερ να παίξει ξύλο.
0: Στον Τέιλορ.
1: Ένα 90 γαλλικό.
0: Εντάξει, πολύ δυνατό. Άστο, δεν το συζητάμε. Και αυτό και ο Γατσίδης. Πρέπει να παίρνουν χρόνο.
1: Γυνατό παιδί και ο Γατσίδης. Πολύ δυνατό παιδί.
0: Και οι δύο είχαν κέφι χθες να δείξουν πράγματα. Μπήκανε και στο 2-0 που είναι πιο εύκολο. Και σαν αλλαγή, αλλά δεν θέλω να μην τους βλέπει ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλα project αυτά τα δύο για τον ΠΑΟΚ. Και το ξέρει και ο Λύση, το είπε και χθες.
1: Καλά, δεν είναι και κόροδο Λύση τώρα.
0: Ναι. Απλά το Χατσίδι ειδικά λίγο τον εξαφάνισε κάποια μας. Και τώρα αναγκάζεται να το βάλει βασικό στα μας με την Μπραν.
1: Δεν θα το κρατήσει μανιάτικο Χατσίδι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Εμένα... Τώρα, αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: μια και κάνουμε tips, εγώ θα παίξω σκόρερ το Χατσίδι.
0: Το Χατσίδι.
1: Το παίξω γιατί είναι εύκολο.
0: Οι γιορτές σας αποσυντονίζουν, λέει οι καλοκαιρινές άδειες. Αυτό ποιος το έλεγε? Ο Ραπ το έλεγε. Και αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό ότι οι γιορτές και οι διακοπές σας αποσυντονίζουν. Μη σας είπαμε, αυτήν την εβδομάδα θέλουμε λίγο επίοικια, έτσι. Για να μπούμε σε ρυθμούς. Μέχρι την Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, από Τετάρτη θα είμαστε καλά. Να ξέρεις.
1: Πέτυχα ένα καυγά στην Καρδαμίλη.
0: Πάλι καυγά πέτυχες.
1: Είχε
0: και στη Γερμανία πετύχαμε καυγά. Δηλαδή τον άλλο που φώναζε.
1: Φίλε.
0: Τον άφησε να. Έξω από το εμπορικό.
1: Βρήκαμε μια ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Με ένα συνοδευόταν. Τη βλέπω εγώ έρχεται στα 80 μέτρα, 70 μέτρα. Κουλιανός πλάτη την έχει. Πήγαμε να φάμε στον Ποντόλσκι εκεί. Ένα ωραίο. Στον Ποντόλσκι δεν ήμασταν.
0: Ναι, ναι, στον Ποντόλσκι.
1: Να φάμε τα. Τι ήταν αυτό, το χοιρινό.
0: Το ντόνερ.
1: Το ντόνερ. Του λέω. Κουλιανέ, κοίτα μια ανάρα.
0: Ναι, μου λέει, κοίτα να δει αριστερά, λέει, μια πολύ ωραία. Μία ιδέα, λέει, κοίτα να δει. Μέχρι να γυρίσω αριστερά να κοιτάξω, αυτή είχε ένα μπουκάλι, το πετάει σκάι στο έδαφος.
1: Συνοδευόταν, ναι.
0: Συνοδευόταν με το παλικάρι της.
1: Το ρίχνει κάτι πινελίκια.
0: Και
1: παιδιά.
0: Το ρίχνει κάτι πινελίκια. Τον βαράει, σφαλιάρα, πετάει πράγματα. Ουρλιάζουν, περνάνε τον δρόμο, την κυνηγάει. Λέω, ρε μπαγάσα, λέω, πώς γίνεται. Όλες οι κέντες να πετυχαίνουν σε σένα. Πώς γίνεται,
1: τι
0: πραγματικά.
1: Ήταν γυναίκα, άρα όμως. Ναι. Νίκο, να σε βάλει αυτή. Είναι...
0: Σ' άρεσε σένα.
1: Μπορεί να σε κάνει καμιά ζημιά με την ώρα που κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Να σου κρατήσει κανένα μανιάτικο.
0: Πώς σας φάνηκε η δήλωση του Πέλκα που πήγα στο Λύση? Γιατί είχαμε μια κουβέντα, του ζήτησα μια ευκαιρία και μου την έδωσε. Παιδιά, σας είπα πραγματάκια τώρα για αυτό το θέμα. Ο Πέλκας πολύ εάν σωστά καταλάβει. Έλεγε: δεν γίνεται να μην με βάζει ούτε αλλαγή.
1: Κοίτα,
0: τόσα μάτς παίξαμε.
1: Κοίτα,
0: και πολύ καταλάβει. Καλά, γιατί είναι ο Πέλκας, έτσι.
1: Εγώ αν έπινα ένα καφέ με το Λύση,
0: ναι,
1: θα του έλεγα τον Πέλκα.
0: Τώρα τρίβεις γεγαρίδες.
1: Όχι, ρε. Άμα παίξει έξω δεξιά, έξω αριστερά, τον έχασε, θα τον πω. Δεν είναι τριπλαδόρος και τα λοιπά, τεχνίτης. Μπορεί να σου κάνει αντεπίθεση φοβερή πρώτον. Μπορεί να σου κάνει pressing απίστευτο. Ας είναι 31, άμα είναι, τον έχει στα μασάζι, είναι καλή κοπέλα η γυναίκα του να πούμε. Είναι πολύ καλό κορίτσι γιατρός. Τρομερή, δεν είναι σαν την άλλη που
0: Κυβέλη.
1: Η Κυβέλη είναι θεούσα. Θεός.
0: Ναι,
1: εγώ την
0: στάρεις.
1: Έχω δηλαδή, πολύ την αγαπάω. Και τον πατέρα του Πέλκα και τον Πέλκα.
0: Παρότι δεν έφαγες πρωινό.
1: Το φυλάω.
0: Και βάζει γκολάρα χθες.
1: Αν τον δει. Τι ρόλο μπορεί να του δώσει από τον πάγκο, μπορεί να κάνει ο Πέλκας 7-8 γκολ 10 από τον πάγκο να έρχεται.
0: Ο Πέλκας μπορεί να μπαίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια και να δίνει λύσεις. Είναι πώς είναι ο Μάνταλος στο πιο νέο και πιο ποιοτικό.
1: Δεν είναι.
0: Να μπαίνει και να δίνει λύσεις.
1: Είναι τριπλαδόρος να κάνει θεάματα και τέτοια. Θα σου κάνει ένα.
0: Σε μικρομεσαίες ομάδες θα έβαζες αυτή την τριπλέτα ξανά.
1: Ποιαν?
0: Λουσέ, Τέιλορ, Πέλκας.
1: Λουσέ.
0: Τέλος Πέλκας, γιατί Τέλος ο Πέλκας γυρνούσε, ναι, πίσω, γινόταν και αυτό. Και τρίτο χαβ γινόταν.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα κάνει και το pressing, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ντιαγέ, άμα φτιαχτεί κανένα μήνα ακόμα, μπορεί να το κάνει. Είναι αθληταράς. Ο Πέλκας είναι καλός αθλητής. Σωρετήρε, φτιάχνεται. Τζίφκοβιτς. Άμα του πεις και κάνα συμβόλαιο και τα λοιπά, αρχίσει να τρέχει να κάνει.
0: Θα τρέχει πιο πολύ, λες. Ναι,
1: κάποια στιγμή θα κάνει και το pressing.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι οι ομάδες τώρα, και είδα και την ΑΕΚ, είδα και τον Ολυμπιακό. Δεν είναι και να κάνουν πρεσαρίσματα και τέτοια.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Oh, δεν μπορούμε,
0: αυτή την περίοδο.
1: Δεν
0: και μπορούμε. Γενικότερα καμία δεν μας έχει πετάξει τα μάτια έξω.
1: Ο Πέλκας είναι για το pressing.
0: Ο Πέλκας είναι ηγέτης. Είναι ο πιο παλιός στον ΠΑΟΚ. Είναι το πιο βαρύ χαρτί βάση βιογραφικού μέσα στον ΠΑΟΚ. Να το πούμε αυτό. Έχει 15 χρόνια. Ξέρει και τα 20 χρόνια
1: που μπορεί να το πει στο λύση.
0: Ναι, του πήρε φίλε. Μπορεί να πάει και να το χτυπήσει. Μπορεί να το πήρε φίλε. Είμαι εδώ 20 χρόνια.
1: Χτυπάει ρε παιδί, μάνα φάω ο Ζιβκοβιτς. Αποκρούεται τερματοφύλακα λίγο στραβά. Έρχεται ο Πέλκας, τον προλαβαίνει, το στόπερ το κάνει. Κατάλαβε που, που μπορεί να σου κάνει ούστικα γκολ και τέτοια.
0: Ναι, αλλά πήγε και τον αγκάλισε κατευθείαν στον γκολ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση.
1: Εντάξει,
0: και
1: ναι.
0: Εδώ έμαθα ότι ο μηχανισμό πάει.
1: Ο λύση.
0: Δεν καλό, παιδί, καλό παιδί, καλό
1: που
0: παιδί.
1: Θα κρατάει μανιά
0: του. Όχι, καλό παιδί.
1: Εντάξει, το παιδί μαθαίνει τώρα.
0: Για, γι' αυτό λέω πολλές φορές: δεν πρέπει να μπερδεύουμε το αγωνιστικό με το διοικητικό.
1: Ναι.
0: Εμείς πάμε για τον ΠΑΟΚ, για τα τέσσερα γράμματα, για το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό, εγώ είδα ότι λειτουργήσε πολύ καλά. Η τριπλέτα Πέλκας, Λύση και Μάτος έμαθα.
1: Λύση.
0: Ο προπονητής. Ο προπονητής. Ο προπονητής. Πέλκας λύση Μάτος.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο.
0: Του λέει, παιδιά, έχουμε θεματάκι. Θέλω να παίξω κι εγώ. Τι γίνεται. Ο Μάτος, έλα εδώ. Είναι επικοινωνιακός. Έτσι, ο Μάτος, ο οποίος είπαμε είναι πάρα πολύ.
1: Δεν του το είχα, ξέρεις.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Όχι, όχι. Το Βιερίνα του το είχα, γιατί είναι
0: πάρα πολύ καλός.
1: Κοντοούτανος. Κοντοούτανος.
0: Ναι, πάρα είναι πολύ καλός. Πολύ επικοινωνιακός. Τον είδα και πάνω στην προετοιμασία.
1: Όχι, θα σου πω, δεν το την είχα του Μάτος. Αλλά δώστε του. Πετάξτε την κοντζάρευα εκεί πέρα.
0: Κερδίσαμε ένα παίξα χαφ και γι' αυτό λέει ευθύνη του προπονητή.
1: Ναι,
0: καλώς ήρθατε επιτέλους.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το μάτς χρονιά στην Πέμπτη και περιμένουμε και τις μεταγραφές.
1: Τι ώρα είναι, Νίκο? 8.
0: 8.
1: 8, ε.
0: Μπραν ΠΑΟΚ στις 8. Είναι το μάτς χρονιά. Τελείωσε τώρα. Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και προκριθεί, φτιάχνει όλη του τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Έρχονται μεταγραφές, αρχίζει ξεθυμένουν όλα οι θυμοί, οι αγριάδες. Άμα είναι όπως μαθαίνω τα δύο ονόματα του Φόρ και του Χαφ, οχτάροδέκαρου, θα είναι ποιοτικά και με potential, ειδικά του οχτάροδέκαρου, με προοπτική. Αυτό που κάνει Μπρις, δηλαδή θα πάρω ένα πιτσιρικά, θα δώσω λεφτά να τον πάρω.
1: Ναι.
0: Να τον ξαναφτιάξω, να τον πάρω 10, τον πουλήσω 20. Έτσι κάνουν οι ομάδες. Ναι.
1: Πριν πάμε
0: και πάμε
1: διάλειμμα
0: σε break, ναι.
1: Ο Μπαρμπαστρούφ ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είναι. Εδώ είναι γενικός. Εδώ είναι γενικός. Θεσσαλονίκη, Πόρτο Καράς, εδώ είναι.
1: Ναι. Τι λέει όλα αυτά, τι ασχολείται, αρθεί στην Τούμπα.
0: Είναι ο Γιώργος και ο Νίκος είναι σε όλα τα μας πλέον.
1: Το Γιώργο και τον Νίκο το βλέπω.
0: Και χθες ήταν.
1: Ο Μπαρμπαστρούφ, λέω. Είναι.
0: Είναι. Εγώ θα ήθελα να το δω και τον Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να το δω και τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια τώρα με όσα έγινε με τον Κωνσταντέλια δεν θα έχει την αποδοχή που είχε πέρσι τέτοια περίοδο. Θα πάντα ρί. Έτσι, και είμαστε οι πράξεις μας και τα λόγια μας. Οι πράξεις μας και τα λόγια μας είμαστε.
1: Πολύ πράξεις μας, είναι τα λόγια.
0: Περισσότερο είμαστε οι πράξεις μας, ακριβώς. Γι' αυτό εγώ ρουλιάζω και ορίομαι. Champions League, γιατί δεν μπήκα ποτέ η Βαν Σαββί 13 χρόνια.
1: Είσαι μικρή ομάδα γι' αυτό.
0: Όχι, δεν είσαι μικρή ομάδα. Κάτι κάνεις λάθος και το επαναλαμβάνεις. Άρα ή το αλλάζεις ή το διορθώνεις. Δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα η Μιάλμπη, η Τουν, η Καεράτ που έχουν παίξει Champions League, η Πάφος με όλο το συμπάθειο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγαλύτερες του ΠΑΟΚ.
1: Εδώ λέει.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα για το ακυρωθέν κόλ του Ηρακλή. Είναι επιθετικό φάουλ στην αρχή.
0: Είναι επιθετικό φάουλ, παιδιά.
1: Ωραίο
0: γκολ.
1: Αλλά τον κάνει φάουλ, το είδα εγώ.
0: Τι συζητάμε, είναι επιθετικό φάουλ.
1: Είναι επιθετικό φάουλ. Το είδε το ΒΑΡ.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Είπαμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τρέχουν δύο υποθέσεις από ό,τι γνωρίζω, του ΦΟΡ και του ΧΑΦ. Δεν είπα θα είναι 10, μπορεί να είναι 8-10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ο ΧΑΦ. Κάπου εκεί θα είναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει και δεξιμπακ, ο ΠΑΟΚ θέλει και στόπερ μπαμπάτσικο.
1: Οι άκρες σου μ' αρέσουν.
0: Οι άκρες μια χαρά.
1: Γιαννούλης, μπάμπα.
0: Μια χαρά. Θέλει δεξιμπάκ όμως, σου είπα, για αλλαγή του Κένι.
1: Θέλει
0: στόπερ. Ναι. Θέλει ένα χαφ ακόμα και θέλει και φορ τουλάχιστον. Δηλαδή τέσσερις μίνιμουμ.
1: Πού πήγε, Ατρόμητο, πού πήγε.
0: Έφυγε ο Λίρες. Έφυγε. Λοιπόν, break. Και πιστεύω να τελειώσουμε την αγωνιστική. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη χώρα, αφού σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 40,5 βαθμοί στο Ελαφωνήσι Χανίων και 40,2 στη Σπάρτη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήδη λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Προμελετημένο σχέδιο βλέπουν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης χθες στη Νέα Σμύρνη, με τον δράστη αλβανικής καταγωγής να βάζει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο δράστης και αυτόχειρας είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές και σε αυτό το πλαίσιο επιβλήθηκε 48 λουκέτο σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Παρού, γιατί δεν εξέδωσε 174 αποδείξεις, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονο στα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Δεδομένου ότι το ανώτατο όριο είναι μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και έτσι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο Σαλούκα. Άντε λίγο Ντίνο μου. Ευρωπαίε μου.
1: Ναι.
0: Ευρωπαίε μου.
1: Δεν μπορούσα να ζήσω εγώ στην Ευρώπη.
0: Εύκολα. Εύκολα. Ειδικά το φαρσί το αγγλικό πώς το δούλεψε. Μια-δυο μέρες τα άμαδες όλα. Έτσι πάντως πρώτη φορά μου τύχε και αυτό με σένα να μην προσγειωθεί το αεροπλάνο μας γιατί είχε λέει πουλιά στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Τα χρειάστηκα φίλε.
0: Και παιδιά, ήμουν μπροστά. Εγώ πήγα, δεν ξέρω γιατί βρέθηκα πιο μπροστά. Έφυγα κάποια στιγμή. Τι πήγα
1: είχε
0: να κάνω.
1: Κάποια κενά.
0: Τέλος πάντων, πήγα για να απλωθώ. Για το κορμί αυτό, τώρα πού θα το παρκάρεις. Τέλος πάντων. Και πάει να προσβηθεί το αεροπλάνο. Κατεβαίνει και ξαφνικά ανεβαίνει. Και ακούω μια φωνή από πίσω. Δεν μου τα έπαιζε αυτά, κουλιανέ. Δεν προσγειωνόταν το αεροπλάνο. Λέω τα πουλιά φταίνε. Μην τα αφήνετε το πουλάνε.
1: Λόγω, λέει,
0: τα πουλάκια.
1: Λόγω, λέει,
0: δεν γίνονται αυτά. Μερικά από τα λίγα που ζήσαμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, τι μπορούσε να γίνει.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή, πα σε προσγειώνε και έχει πουλιά, τι μπορεί να πάθει. Δηλαδή.
0: Μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Κάνε μέσα στην τουρμπίνα, να μπει κανένα πουλί, να δημιουργηθεί θέμα. Να πάρει φωτιά, κάτι, ξέρω εγώ.
1: Τι, του Σανκαρέ το πουλί θα πει εκεί να σταματήσει την τουρμπίνα. Πουλιά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να
1: δούμε στο Mayday. Στο Mayday, ένα μεγάλο πιλότο, παιχταρά μεγάλο. Μπήκανε πουλιά στην τουρμπίνα και σταμάτησαν και οι δύο κινητήρες. Και προσγείωσε σε ποταμό, δεν θυμάμαι ποιο ποταμό, το αεροπλάνο και δεν τραυματίστηκε
0: κανένας.
1: Απίστευτη ιστορία, ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, είπε Σανκαρέ, είπαμε μετά του ΠΑΟΚ, πολλά τα κέρδη τα ωφέλη ψυχολογικά, πνευματικά, με παίχτες που δεν περιμέναμε, αλλά θέλουμε παίχτες και παιχταράδες μάλλον θέλουμε. Δεν γίνεται 24 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ να ψάχνει αντικοσταντέλια. Βασικό εξάρι, δεξί μπακ αλλαγή, στόπερ και βασικό φορ. Δεν Άρη, γίνεται.
1: Πάω, κιάσαμε, καλά είμαστε εκεί πέρα.
0: Πάμε στον Άρη. Μα που και εκεί πάλι με τον Πάουκ
1: να ασχολιώσουμε.
0: Όλη την ώρα με τον Πάουκ ασχολιώσουμε.
1: Αυτή την κατάρα αυτή τον Πάουκ. Φτάνει, δύο ώρες εδώ.
0: Πάμε, καλά ρεσί, τι δύο ώρες. Μία ώρα λέγαμε τη Γερμανία, μισή ώρα λέγαμε το Αεκάρι.
1: 4-0 το Λεβαδιακό. Έτσι ο Λύση, αλλιώ ο Μπέλκα. Να τα κρούασε. Φτάνει ρε με αυτό τον Πάουκ. Πάμε σε ένα πολιτισμένο.
0: Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη,
1: της καρδιάς σου. Της καρδιάς, τι
0: δεν είναι της καρδιάς σου, εντάξει, όντως.
1: Λοιπόν,
0: δεν το είδαμε το μάτς, είδαμε μόνο τα στιγμιότυπα. Έτσι για το Καλαμάτα Άρης, βέβαια το πιάσαμε εύκολα το προγνωστικό, goal, goal και over.
1: Έκανε αυτό το πιάσε και η θιά μου η Μαγδαληνή.
0: Μια χαρά πλήρωνε, δίφραγκο ήτανε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ήτανε. Πλάκα με κάνεις. Πάμε να δούμε λίγο πώς κατέβηκε ο Άρης, γιατί το παιχνίδι δεν το είδαμε. Έτσι, ο Άρης ο οποίος
1: είδαμε στιγμιότυπα όμως.
0: Ο Άρης ήταν συνολικά καλύτερος πάντως, έτσι πως τον είδα. Απλά βρέθηκε να χάνει δύο φορές. Είχε τον Φαμπιάνο σε καταπληκτική μέρα μπροστά στην επίθεση. Εκεί τον είχε καλά.
1: Δεξί μπακ δεν έχει ο Άρης.
0: Ο Πετρής.
1: Ο Πετρής.
0: Το Χατζηπετρής.
1: Εγώ αν είχα ομάδα,
0: ναι,
1: αντίπαλο, είχα τεχνικός διευθυντής, ήμουν κατάσκοπος. Θα τον έλεγα τον προπονητή, χτυπάμε εκεί πέρα.
0: Με Μπασίρου και Ράσιτς στα χαφ.
1: Πώς.
0: Ο Ράσιτς πολύ ανεβασμένος στο φιλαράκι μου. Ωραίος τύπος.
1: Ωραία τριάδα ήταν αυτή.
0: Και ο Γκαρέ, ο οποίος είναι για μένα πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης.
1: Πολύ καπέλα.
0: Σημάντο αυτό να γιατί δεν μας τον έστειλε τόσο καιρό.
1: Ο Γκαρέ.
0: Βέβαια. Δεκάρο εξτρέμ, αλυταράς, μπουκαδόρος.
1: Ωραία άκρα με Γιαννιώτα Παλάσιο.
0: Γιαννιώτας Παλάσιος, δύο ταχυδυναμικούς.
1: Το Μυρ. Μυρ.
0: Το Μυρ, ο οποίος είναι ο σέντερφορ.
1: Ο Μυρ, το άλλο το ερείπιο. Ο.
0: Ποιος,
1: έχει αλλάξει τον πάγκο ο Μωρόν.
0: Μπήκε αλλαγή ο Μωρόν στο τέλος τη θέση του Μπασίρου.
1: Μπήκε αλλαγή και έβαλε ο Στόπερ Νταγκόλ. Τι αλλαγή μπήκε.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Πήγανε ο Στόπερ Νταγκόλ.
0: Το ότι ο Γένσεν έχει καθιερωθεί και εδώ άλλο που κάνει αλχημία και του ψιλοβγαίνει. Ο Γένσεν έχει πάει στα Στόπερ.
1: Χάνει ώρες ένα παίχτη από τα χαφ. Πολύ καλό.
0: Εντάξει, τώρα θα φέρει. Έρχεται ο Σουτάλο σήμερα να το πούμε.
1: Σουτάλο σε τι κατάσταση είναι, πρέπει να το δούμε.
0: Ήταν σε σταντάρ λίγες αυτό.
1: Είχε καλή χρονιά πέρσι.
0: Θε να τον σχολιάσουμε λίγο.
1: Είναι κανένα μηνίσκο, κανένα αυτό.
0: Και έρχεται και Μανού Γκαρθία.
1: Αυτό με τα γραφάρα.
0: Έρχεται ο Μανού Γκαρθία.
1: Σε καλή κατάσταση να είναι. Πόσο χρόνο είναι ο Μανού.
0: Τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Θέλει να προλάβει το μάτς με τον Όφη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Άρη.
1: Μανού Γκαρθία, δεκάρι.
0: Θα έχει, ναι, πολυτέλεια να παίζει, φαντάσου, και με Μανού και με Γκαρέ στα πλάγια. Να παίξει μπάλα εκεί.
1: Ο Μανού στο δεκάρι θα πάει.
0: Ναι, δέκα ο Μανού και ο Γκαρέ του πετάει στα πλάγια.
1: Ναι, θα πάει δεκάρι.
0: Και να αλλάζει και τα εξτρέμ. Παλάσιο, Γιαννιώτα. Γενικώ ο Άρης μπροστά, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, πίσω έχει θέμα. Με το στόπερ που δεν είναι στόπερ και με τον μπακ. Δηλαδή τα δύο τέταρτα τη τετράδα ήταν προβληματικά.
0: Ναι.
1: Εκεί τα έφαγε, τα ακούω, στην καρδιά τα έφαγε.
0: Ναι. Ο Γρηγορίου φαίνεται να βρίσκει χημεία και πρέπει να το δώσουμε.
1: Εμένα μου άρεσε το Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Του στείλα και μήνυμα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι μου άρεσε ο τρόπο που πανηγυρίστηκε τον γκολ. Δείχνει καλά αποδυτήρια.
0: Και, δηλαδή... και έχει να δούμε και το Βέλιο που πήρε.
1: Το Βέλιο.
0: Το στόπερ. Α. Και το Ρίτσαρτ στον μπακ.
1: Δεν το ξέρω το Βέλιο.
0: Ναι, οκ. Okay. Και το Ρίτσαρτ και το Σουτάλο. Ξαφνικά ο Άρης, εκεί που όλο το καλοκαίρι βρίζαν, κάνα ραν, δεν πήνα διαρκεία.
1: Άργησε.
0: Άργησε πολύ, ναι.
1: Αλλά δεν, βέβαια, είχε, δεν είχε Ευρώπη. Δεν είχε Ευρώπη όμω.
0: Δεν είχε Ευρώπη ο Άρης.
1: Άργησε, αλλά δεν είχε Ευρώπη.
0: Δεν είχε Ευρώπη. Και παίρνει και το Ρίτσαρτ.
1: Στόπερ.
0: Όχι, όχι, μπακ είναι ο Ρίτσαρτ. Του Ολυμπιακού που είχε, ρε.
1: Α,
0: ένα
1: Ρίτσαρτς,
0: γρήγορο, ναι. Παίρνει και το Σουτάλο.
1: Καλή ομάδα κάνει. Τερματοφύλακε δεν έχει.
0: Πάλι ο Άρης.
1: Πάμε για τερματοφύλακε. Μα χαίρεται ο καντίνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ρε φίλε. Εντάξει, τα συλληπιτήρια να.
1: Εγώ πήγαινα στο σπίτι. Πήγαινα και συμπαίκτε του, ο κύριο Ζήδρο, οι άλλοι, ο Δόρα, ο Γιάννη, ξέρω εγώ, που ήταν τραγουδί, είναι τραγουδιστή. Δεν ήθελα να βγει από το σπίτι, είχε παραιτηθεί.
0: Ναι,
1: έπεσε να πούμε
0: μετά το λίγα.
1: Είχε παραιτηθεί. Είχε παραιτηθεί.
0: Αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Πήγαινα και έβγαινε στην αυλή, μόνο είχε το σκύλο. Και δεν ήθελα να πω μέσα, ξέρω εγώ, απ' έξω λέω, έλα πάμε βόλτα, δεν έβγαινε. Πήγαινα εγώ, τα πήγαινα Περαία, περνούσε από το σπίτι.
0: Δεν ήθελα, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Φώναζα να πούμε, Γιώργο, έλα, έβγαινε με το πι να πούμε, ο Γιώργος, ναι, ο Γομάρη να πούμε. Από τους πιο δυνατούς άντρες που γνώρισα
0: στη
1: ζωή μου. Πολύ δυνατό παιδί. Ησύχασε, δηλαδή ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να ζει ο Γιώργος έτσι. Βέβαια.
0: Κανένας δεν θέλει να ζει έτσι, φίλε, για μένα.
1: Ναι.
0: Αν ειδικά.
1: Με το ζόρι να τον παίρνουμε έξω.
0: Αρχίζει και μνημονεύει το παρελθόν σου που σου θηρίο, έκανε έρανε, σε πιάνει μια απογοήτευση.
1: Δεν το έκανε αυτό ο Γιώργος.
0: Εντάξει.
1: Δεν το έκανε αυτό ο Γιώργος, όχι. Τώρα μου λένε για την κηδεία, λέει Παρασκευή.
0: Γιατί το πάνε αργά.
1: Δεν ξέρω, Δευτέρα σήμερα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Παρασκευή.
0: Τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα μάθω από την οικογένεια τι γίνεται. Γιατί έχει πολλού φίλου του Άρη παλιού που. Θα θέλουν να συνοδεύσουν.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έκανα παρέα με τον Καντίνα. Ήταν συμπαίκτη του πατέρα μου. Ένα πολύ μποέμ τύπο. Να τον μνημονεύσω. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Από τότε που πέθανε η γυναίκα του, τον πήρε από κάτω. Έπαιρνε κάτι εγκεφαλικά. Καλό παιδί.
0: Καλώς.
1: Καλό παιδί.
0: Ναι, καλό παιδί. Εγώ δεν τον έζησα. Λίγο εδώ τώρα σε εκπομπές
1: ναι.
0: που έβγαινε. Ο Άρης πήρε και τον Ρικάρντο Βέλιο που σου είπα.
1: Τι είναι ο Βέλιο?
0: Θερματοφύλακα. Πορτογάλος. Άρα έχει μπαλώσει και το θέμα του τέρματος. Εκεί με Διούδη και Μάκητς. Έχει και τον Βέλιο επομένως.
1: Τώρα Πορτογάλο. Τον έφαγε το Διούδη ο άλλος.
0: Βέβαια, αυτός θα τον φάει. Αυτός θα είναι βασικός.
1: Τον έφαγε.
0: Βέβαια, αυτός θα είναι. Πήρε και τον Ομάρ Ρίτσαρτς που σου είπα αριστερό μπακ. Εκεί που υπάρχει και ο Κερκές που είναι μέτριος. Εντάξει, οκ. Okay,
1: δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Okay.
0: Δεξιά έχει τον Πετρίς και τον Φατιγκά.
1: Α, και χθες με εκνεύρισε ο Πετρίς.
0: Ναι, το κατάλαβα. Μου το έπεσε 100 φορές. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν το
1: είδα. Εάν μπει στα 7 λεπτά και τον δεις,
0: ναι.
1: πώς παίρνει την μπάλα ο εξτρέμ και φέρει τόσο εύκολα προς τα μέσα. Στα 10 μέτρα να μαρκάρει. Στα 10 μέτρα, μιλάμε τώρα για τραγωδία, έτσι.
0: Και έρχεται και ο Μπόσκο Σουτάλο. Ο...
1: Αυτό τώρα το δούμε.
0: 1,88, 26 αυτός... χρονών.
1: Αυτή είναι καλή μεταγραφή.
0: 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του η αξία. Παίζει σε όλη την άμυνα.
1: Καλή ομάδα κάνει ο Καρυπίδης. Καλή ομάδα.
0: Overrated, τιμιότατη.
1: Καλή ομάδα.
0: Τιμιότατη.
1: Ναι.
0: Παρότι άκουσε τα πολλά και θα ακούει. Η ομάδα που φτιάχνει.
1: Το value for money του.
0: Ναι. Είναι value for money.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Η ομάδα θα είναι έτσι όπως το βλέπω τον Άρη. Σίγουρα χωρίς να κινδυνεύει φέτος πέμπτος. Και θα κοντράρει πάλι τους από πάνω.
1: Το φάει τον Όφη.
0: Νομίζω στην πορεία ναι. Για τον Όφη έχω μία άποψη. Θα την καταθέσω τώρα που είναι όλα χαρούμενα.
1: Είναι ο Λεβαδιακός ο φετινός. Θα πάει έτσι.
0: Θεωρώ ότι ο Όφη θα χάσει πάρα πολλούς βαθμούς με τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Δεν έχει βάθος το ρόσερ του.
1: Δεν έχει βάθος. Χθες έπαιξε με.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω,
1: το σουλάκι, δεν
0: ναι, ναι, καλά, πιστεύω, ναι. πιστεύω ότι ο Όφη θα είναι έκτος
1: ναι.
0: πίσω από τον Άρη.
1: Εγώ λέω θα παλέψουν αυτοί.
0: Λες θα παλέψουν. Νομίζω ότι αυτό το πέμπτη Κυριακή του Όφη με αυτό το ρόστερ
1: ναι.
0: δεν θα αντέξει.
1: Μπορεί ο Όφη ή ο Άρης να
0: θα κάνει είτε σε εκτός προγράμματος.
1: Να φάει έναν από τους τέσσερις, δύσκολα.
0: Όφη
1: ή ο Άρης.
0: Νομίζω, ένα... νομίζω θα τους κάνουν ζημιές.
1: Ναι, ζημίες θα κάνουν σίγουρα.
0: Δεν μπορούν να τους
1: εκτοπίσουν.
0: Και αυτό είναι πολύ λογικό. Δεν μπορούν να τους εκτοπίσουν. Μόνο τα ρόστερ και τα μπάτζετ τους να δεις θα καταλάβεις. Και το βάθος που έχουν. Τώρα, ειδικά αν αποκλειστεί κανένας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, θα δουν, πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τα μπάτζετ τους. Με τα ρόστερ τους. Ένα μάτς την εβδομάδα. Φρίκι. Θα είναι έγκλημα να μην μπει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
1: Περάσουν, μωρέ, εντάξει, άστο. Δεν είμαι αισιόδοξο άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά εδώ.
0: Μακάρι, μακάρι του θέλουμε για πολλού λόγου του θέλουμε. Λοιπόν, ο Άρης πάντως και με τον Σούταλο και με τον Βέλιο και με τον Ομάρ Ρίτσαρτς που πήρε από την Νότιχαμ. Έτσι, κίνηση και αυτή αρκετά αξιόλογη.
1: Τα έφτιαξε με τον Μαρινάκη.
0: Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις πλέον. Ναι, αλλάζουν αυτά. Τα πάντα είπαμε. Γι' αυτό εγώ όταν μου τα λες γελάω. Ναι. Τους λέω, μη μου τα λες. Μία θα τα φτιάξω, θα χαλάσω, θα ξαναβρούνε. Κάνουν μπιφτικό κολλιές συνέχεια. Λοιπόν, ο Άρης ο οποίος έχει γεμίσει και στα χαφ με τον πολύ καλό Ράσιτς. Πεχτάρο Ράσιτς.
1: Αργός αλλά πολύ καλό.
0: Πεχτάρο ναι. Ράσιτς. Με Μπασίρου, με Χόγκλα. Έχει γεμίσει
1: το εκεί. Χόγκλα τον περιμένω φέτος.
0: Και ο Γένσεν ο οποίος είναι κανονικά για μπροστά. Θα χαφ. Θα φύγει ο Μανού Γκαρθία.
1: Βέβαια. Γεμίσει ο άξονα.
0: Έχει γεμίσει ο άξονα.
1: Θα κάνει καλό και ο Γιαννιώτας φέτος.
0: Έχει Μπουσάιτ, Δόνι, Γκαρέ, Παλάσιος, Γιαννιώτας στα εξτρέμ. Μπροστά έχει πιο πολλούς σέντερφορ από τον ΠΑΟΚ.
1: Για πες τους.
0: Ράφα Μύρ, Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Αλφαρελά.
1: Πρέπει να δώσει κανένα δύο.
0: Θα πρέπει να δώσει κανένα δύο. Ναι, θέλει γιατί δεν γίνει. Αλφαρελά παίζει και στα πλάγια. Άντε, οκ. Ο Κουαμέ είναι αυτός που. Λέει, παιδιά, αφήστε με να πάω στην Ιταλία. Ακούστηκαν ορισμένα πραγματάκια. Τίμιος θα είναι ο Άρης.
1: Δεν μπορεί να έχει πέντε σέντερφορ τώρα.
0: Ναι. Γιατί οι παίχτες αντιλαμβάνονται ότι δεν παίζουν.
1: Τρεις. Θα το πολύ.
0: Ένα μάτς την εβδομάδα είναι.
1: Τρεις. Μη σου πω δύο.
0: Μη σου πω και δύο. Όπως το πες.
1: Τι να τους κάνεις.
0: Εντάξει, ο Ράφα Μύρης να ήταν περιττός.
1: Θα σχαλάσουν τα πόδια. Τι να γκρινιάζουν. Θα θέλουν να με τον κουκουλιά, το βγάλουν να με.
0: Το βρήκα. Τα είπαμε λίγο.
1: Πού?
0: Μόνο στο κομμωτήριο βρισκόμαστε. Πάει, το σκουρεύεται, εγώ κάνω τα μουσια. Αφού μου λέει είμαστε σε μια πολύ κομπλεξική. Δυστυχώς.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ το λέω λέω και εγώ. Α μην το πει. Εγώ το λέω. Ναι. Κομπλεξική πόλη. Δηλαδή, άμα είναι ο άλλο Αριανό και εγώ με παοξή, δεν μπορώ να κάνω παρέα. Δεν μπορώ, επειδή θέλω να μου πει θεσμικά.
1: Δηλαδή, δεν το φοβήθηκε να βάλει την πλούζα του Κωνσταντέλια.
0: Για την κίτρινη, τι να την κάνω.
1: Γιατί τι να την κάνει.
0: Την κίτρινη φανέλα.
1: Γιατί τι θα πάθει.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε, να βάλω.
1: Κομπλεξική λέει, είμαστε λέει.
0: Κίτρινα να βάλω.
1: Γιατί
0: κίτρινα να βάλω, ρε φίλε. Δεν έχω βάλει εκεί, δεν τρώω μουστάδα, βάλω και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Σιγάρι.
0: Αλλά ρε φίλε, τώρα εσύ πα υπερβολέ, επειδή δεν είσαι τίποτα. Δεν καταλαβαίνει.
1: Θα βάλω φανέλα.
0: Εσύ που δεν έχει ομάδα.
1: Λέει άλλο. Τολμά λέει στην Ανατολική Στράκη θα φορέσει φανέλα του Κωνσταντίνα Ντόρμπου. Γιατί λέμε κάνουνε ντά. Τι μα λέτε, ρε σοβαρά, μιλά. Τέσσερι πήρα.
0: Λοιπόν,
1: τέσσερι.
0: Ο Άρης ο οποίο πήρε ένα παιχνίδι πάντω όπου. Του στράβωσε και του βγήκε στο τέλο. Του στράβωσε και του βγήκε. Το διεκδίκησε όμω. Το πάλεψε. Είχαμε την. Τώρα διαιτητικά δεν μπορώ να πω πολλά.
1: Αποβολή, φίλε.
0: Του Μπολιβάρ,
1: δεν ξέρω τώρα. Έριξε γκροθιά. Σε παίκτη του Άρη.
0: Φαίνεται ότι φαίνεται δείχνει
1: το χτυπάει, είναι ναι. Κόκκινη. Ναι. Αλλά είναι κόκκινη και του Αλουνού.
0: Που σηκώνει το πόδι ψηλά.
1: Ναι, είναι και του Αλουνού κόκκινη.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Δηλαδή είναι δύο κόκκινες.
0: Και από τα πέναντι που έδωσε, αυτό που έδωσε είναι σωστό.
1: Είναι.
0: 100-0 στο Γιάννη.
1: Το άλλο είναι έξω από την περιοχή.
0: Το άλλο είναι έξω από την περιοχή.
1: Είναι ναι. Έξω από την περιοχή.
0: Το άλλο είναι εκτός περιοχής.
1: Ναι.
0: Παιδιά, να μας συγχωρέσετε λίγο γιατί ήμασταν σε άδεια και Σαββατοκύριακο και είμαστε στον Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Δεν τα είδαμε τα μάτια. Εγώ ήρθα χθες να δω μόνο τον
1: Μπάουκ. Τα 7 λεπτά είδαμε.
0: Τα 7 λεπτά και τον Μπάουκ από το γήπεδο. Εντάξει, χθες τον είδαμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ήμασταν την ώρα που έπαιζε η Ντόρτμουντ με την Μπάγκερν. Και σε ρωτούσα και σου είπα θα το βάλει τον κόλλο Ολυμπιακός. Ό,τι και να γίνει θα το βάλει. Το βάλε αργά τελικά. Με τον Κάρμο.
1: Του,
0: με
1: ναι.
0: Τον στόπερ που ανέβηκε κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Εγώ με η δήλωση του. Με τη Λίμπαρ με σόκαρε. Με σόκαρε η δήλωση.
1: Σε σόκαρε.
0: Ναι, είναι δήλωση.
1: Πιο πολύ από ότι του Μάτος. Ναι, γιατί ο Μιλεντήλιαβα είναι προπονητής. Ο άλλος
0: ναι,
1: είναι.
0: Ο Μάτος είπε, παιδιά, εμείς έχουμε. Όπως ανέφερες και εσύ πριν με τη διάβαση στη συνέντευξη. Γιατί εγώ δεν την είδα όλη.
1: Ναι, την είδα.
0: Ναι, ότι εμείς λέει τους παίχτες έχουμε πάει εδώ και καιρό λέει και περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Δίνει την Κοντζάρεβα τώρα.
0: Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ τι έδωσε τώρα όμως. Άκου τώρα το Μεντιλίμπαρ τι είπε. Δεν έχει κανένα νόημα λέει.
1: Ναι.
0: Κανένα νόημα οι παίχτες που ξεκινάμε την προετοιμασία και κάνουμε προετοιμασία δεν έχει νόημα.
1: Αφού δηλαδή, κοντάλι.
0: Και τελειώνουμε με άλλους λέει. Ένα αυτό. Και δεύτερον να ευχαριστήσω λέει το κοινό. Το κοινό που επηρεάζει λέει με την στάση του αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε πάλι.
1: Αυτό είναι κακό για αυτόν.
0: Ναι, αυτός αποθεώθηκε.
1: Αυτό είναι κακό για αυτό.
0: Λέει, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι ενδεχομένως τον έχουν στην μπούκα.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος με αποθεώνει. Δεν είναι καλό.
1: Το κλίμα δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό. Δεν είναι και εκεί καλό το κλίμα. Η μόνη ομάδα. Ναι, ο Βέλιος τερματοφύλακα, αδερφέ, ναι. Η μόνη ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό κλίμα είναι η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι.
0: Μόνη ομάδα που έχει πολύ καλό κλίμα. Ακόμα και η πώληση.
1: Η ΑΕΚ. Μακεδονικός τι λέει.
0: Μακεδονικός δεν ξέρω τι κάνει. Μακεδονικός δεν ξέρω. Η μόνη ομάδα είχε που έχει.
1: Πρωταθληματάρο Μακεδονικός.
0: Γάμα εθνική θα γίνει χαμός. Ναι.
1: Ομαδάρες.
0: Ναι.
1: Πα το δούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Και Ελληνάκια να βάλουμε και ένα.
0: Ελληνάκια, τρελαίνουμε ναι. Για Ελληνάκια. Δώσε μου μικρά πιτσιρίκια 16, 17, 18 να του δούμε, να του μιλήσουμε, να του εξελίξουμε.
1: Σαφήνιο, πού θα πάει, Β ή Γ εθνική.
0: Γάμα τώρα. Κόστογλου, έχει άποψη. Κόστογλου. Πάρα πολύ μεγάλο project, παιδιά.
1: Ο
0: Κόστογλου.
1: δανεικός.
0: Που πήρε ο ΠΑΟΚ από την Dortmund. Ως μεταγραφή, δεν τον πήρε δανεικό, δεν έχει σχέση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Με το, εγώ το ξέρω όμως. Ήταν εδώ ήδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στην ΚΑΠΑ 19 ήταν.
0: Ήταν στον ΠΑΟΚ πιτσιρίκος, έφυγε, πήγε Γερμανία, τον πήρε η Dortmund.
1: Α, δεν είναι μετανάστης. Από εδώ έφυγε.
0: Από εδώ έφυγε. Ναι, ναι. Ο Κόσογλου. Και τώρα έρχεται στον ΠΑΟΚ, θα είναι στην ΚΑΠΑ 19.
1: Τι θέση παίζει ο Κόσογλου.
0: Χαφ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οχτάρι περισσότερο. Είναι τύπου Λουσέ. Για να το κάνω να καταλάβει ο κόσμος. Τύπου Λουσέ.
1: Χθες έβαλε και το Θημιάνι, ε.
0: Τράβηξε, ναι, πήγε και ο Θημιάνι.
1: Τράβηξε ένα σούτ, λίγο ήθελε να το πετάξει. Ναι.
0: Ρε, εσύ, εφόσον τον έχεις, βάλ τον και αυτό, ναι. Δηλαδή τον είχε ο Λουτσέσκου εκεί παροχημένο, παίχτη στον μανατζάρι του Λουτσέσκου, μα δεν τον έβαζε ποτέ.
1: Βάλτο
0: στο 3-0 10 λεπτά, μωρέ. Και μου είχε το ΜΕΙΤΕ πέρσι. Εγώ τον Λουτσέσκου χθες πέρσι για ένα πράγμα δεν μπορώ να το συγχωρέσω.
1: Το ΜΕΙΤΕ.
0: Για το ΜΕΙΤΕ, ναι. Μου τον τέντωσε. Φτάνει, μωρέ. Βγάλτο να σου 60.
1: Ναι.
0: Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, φίλε.
1: Ναι.
0: Όλα τα στραβά. Μεγάλο project ο Κόστογλου. Μεγάλο project.
1: Δεν το ξέρω το παιδί, τι να σου πω.
0: Μαζί με Μίδου Χατσίδη έρχεται και αυτός από πίσω, όπως και με άλλα παιδιά, όπως είναι και ο Κωσίδης, όπως είναι και ο Ντούγκα. Ο ΠΑΟΚ φέρνει πολύ πράγμα.
1: Ο Ντούγκα δεν είναι extreme.
0: Ο Ντούγκα είναι αριστερό back.
1: Αμπάκι είναι και λέω. Ναι.
0: Ναι. Ο Κωσίδης, στόπερ. Στόπερ δεξί back.
1: Ο Φαταούλας που θα έπεσε
0: χθες. Φαταούλας είναι ήδη. Είναι
1: θα τον
0: ήδη.
1: Έβαζε χθες παραλίγο.
0: Λίγο ήθελα να τον βάλει.
1: Ήταν και άλλαξε αλλαγή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Η Γκαζέτα Τελοσπόρε λέει Κούλε έκανε αφιέρωμα τρισέλιδος ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Παιδιά, είπαμε. Ό,τι λειτουργεί άψογα, εγώ θα το αποθεώσω. Ό,τι είναι άρρωστο, θα το ξεφωνήσω για να αλλάξει.
1: Τέτοιο επαγγελματισμό εγώ δεν έχω δει σε ακαδημία.
0: Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Και βγάζει συνέχεια. Και όλη η Ευρώπη τώρα αντιλαμβάνεται, ρωτάνε μου, πού ήρθε ο Τζόλης, τον ΠΑΟΚ. Όπου ήρθε ο Ντέλες, από τον ΠΑΟΚ. Όπου ήρθε ο Κουλιαράκης, από τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί που έρχονται, γιατί βγάζει και τέτοιου επίπεδου παίχτες. Θα βγάλει παίχτες για το Λεβαδιακό, φτάνει, αλλά θα βγάλει και για τη Ρώμα.
1: Φτάνει με αυτό τον ΠΑΟΚ. Φτάνει.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Παοξάσαμε, παοκιάσαμε εδώ μέσα.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Μαυρίσαμε εδώ μέσα. Φτάνει.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός δύσκολα 0. Προβληματίζει γιατί έχει πάλι το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Έκανε φάσεις όμως.
0: Έκανε πολλές φάσεις.
1: Έκανε πάρα πολλές φάσεις.
0: Έκανε πολλές φάσεις.
1: Ο Τετσιώτης ήταν Κέρβερος.
0: Κέρβερος, έχασε πέναντι ο Ελκαμπή, το έκανε αλλά πανέγα.
1: Εκεί του βάζει πρόστιμο στο 80,
0: το βάζει. Πέναντι, συμφωνώ, γιατί ο μάτς είναι 0-0.
1: Κάνε 2-0, κάτω, χάστο, εντάξει, 0-0 στο 80, πρεμιέρα. Χτυπάς τέτοιο πέναντι, εντάξει, υποτιμάς για τον τερματοφύλακα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Που ήταν να πέσει, να πούμε, αριστερά και τελικά κρατήθηκε και τον μπλόκαρε.
0: Κουλ το πρόγραμμα που θα βγει. Θα σας έχουμε πάλι πρωινά 3 ώρες, παιδιά. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς λογικά εδώ θα είμαστε 8-11. Για το Μετρόπολης, αν θα έχουμε κάτι, λέει.
1: Δεν αλλάζει τώρα το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν, θα είχαν πάρει οι παίκτες. Πήραν παίκτες. Μεταγραφή. Όχι, όχι, άλλο λέω. Ναι. Είχαν το Μετρόπολης καμία μεταγραφή.
0: Δεν νομίζω.
1: Νέο παίκτου.
0: Μπορεί να γίνει στο τέλος, δεν ξέρουμε.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει.
0: Ο Θημιάνης δίνει και την ασίστ για το πέναντι, λέει. Ναι, βέβαια. Κάνει και αυτή την κάθε την πάσα. Αρχίζω να λέω ότι ίσως να ήταν αδικημένος ο
1: φίλος. Φλακία του τερματοφύλακα και που υποποιείται σε πέναλτι και χάνει
0: τον τρόπο. Πήγε πλάγια πολύ.
1: Με αριστερό πόδι σου βγαίνει αριστερά ο Μύθου. Και πας και τον ανατρέπεις. Δηλαδή για ποιο λόγο να τον ανατρέψεις το Μύθου που βγαίνει με το κακό του πόδι, θα μου πεις με το κακό πόδι, σκόραρε
0: τον πόδι. Σκόραρε, ναι. Έβαλε ατομικό γκολ προσωπικό.
1: Τον ανατρέψει. Πάει προς τα έξω. Ναι. Να προς τα μέσα να τον κάνω πέναλτι. Αυλακίες των τερματοφυλάκων. Πρέπει να τα διδάσκουν αυτά οι προπονητές.
0: Να μην πέφτουν εκεί.
1: Να του λέει ποιο είναι το πόδι, ποιο το καλό. Να
0: μην πέφτεις. Συνέχισε να μαρκάρεις.
1: Άστονα εκεί.
0: Ναι.
1: Κλείστονα, ξέρω.
0: Κλείστονα, απλά κλείστονα, ναι.
1: Ναι. Δύσκολα θα σε τριπλάρει με τα αριστερό απ' έξω να στο κάνει. Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Στα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός είπαμε 1-0 και αυτός ποδαρικό με το δεξί. Ο Άρης 2-3 σε ένα μάτς που είχε πολύ σασπένς στο τέλος το γύρισε. Όφι με κεκτημένη ταχύτητα, εγώ θα πω. Γενικότερα, αν έχει καλό κλίμα, φαίνεται αυτό. Σβηστά κερδίζει τον Βόλο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ομάδα, γιατί πρώτιστα. Καλά λέμε εμείς μεταγραφές, καλά λέμε χιλιάδες.
1: Πέντε αλλαγές και όφι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: φυσικά
1: δηλαδή,
0: έχει αλλαγές.
1: Εν όψη, μ' αρέσει ο Κόντης που υπολογίζει και υπεράσει τους παίκτες. Παιδιά, 3-0 δεν τελείωσε το έργο ακόμα.
0: Νικολάος Χέλη Κοστούλα.
1: Τι λέει?
0: Νικολάος Χέλη Κοστούλα. Όχι, είχε σχεδόν αυτούς που έχει πάντα. Είχε εκτός από την κορυφή
1: το Θεοδωσουλάκη
0: και τον Αποστολάκη.
1: Ο Αποστολάκη έβαλε.
0: Ναι, έβαλε το Φούντα, ξεκούρασε και τον Αϊτόρ. Αυτούς δύο.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους δύο. Α, έβαλε και Κανελόπουλο αντί του
1: Καραχάλη. Κανελόπουλο αντί του
0: Καραχάλη. Έκανε τρεις-τέσσερις αλλαγές.
1: Το χαφ τον Άλτον. Ο Στόπερ είναι οι τρεις ίδιοι.
0: Σιέλης Κοστούλας Νικολάου.
1: Ο Νικολάου τώρα μπήκε.
0: Ναι,
1: ένα ξένο είχαν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει τον Ντίκμαν δεξιμπακχάφ, τον Αθανασίου. Το ξαναλέω
1: πιστεύω. Ο Ντίκμαν είναι ωραίος παίκτης.
0: Το ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να το γυρίσει κάποια στιγμή σε 30. Έχει τους παίκτες να το παίξει τέλεια πλέον αυτό. Εφόσον το έπαιζε ο Λύση, τρεις στόπερ, μπακ χάβαντ, μία Γιαννούλης.
1: Δεν θα το παίξει γιατί έχει καλά άκρα. Δεν θα το παίξει.
0: Δεν θα το παίξει, λες. Γιατί ο Νούς δεν είναι καλό άκρο. Ή ο Φούντας. Γιατί παίξει το ρόλο του Νούς και του Φούντα ο Ζήφκοβιτς.
1: Δηλαδή εσύ λες.
0: Πλέον εφόσον δεν έχει Κωνσταντέλια. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Δεν έχει Κωνσταντέλια. Ναι, ναι. Να πεις ότι εγώ έχω τον μάγο εκεί, πρέπει να τον βάλω.
1: Δηλαδή 3-4-3.
0: Ναι, 3-4-3.
1: Τρεις στόπερ, τους βάλαμε. Μπάκο Κένι αριστερά, ο Γιαννούλης το κλείσαμε. Τέρμα ο Παβλέγκα, ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε δύο χάφτους, Ζαφίρι και τον. Πες τον
0: Λουσέ, τον Ζαφίρι και αυτόν που θα έρθει. Ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Σέντερφορ, ξέρω εγώ, μαύρο.
0: Αυτό που θα έρθει.
1: Ή αυτό που θα έρθει. Και ποιοι γίνανε οι δύο οι πλαίνοι.
0: Ο ένα θα είναι ο Ζήφκοβιτς. Ναι. Τον οποίο θα τον έχει ρόλο του άλλου να συγκλίνει και να
1: το κάνει. Κάνει αυτό.
0: Και βάλει όποιον θε από τον άλλο. Όποιον θε βάλει.
1: Παίζεται νύχτα.
0: Θε να βάλει τον Λουσέ εκεί και να βάλει άλλο χαβική. Που παίζει αυτή τη θέση, ποιον θε να βάλει.
1: Ποιο 3-5-2 είναι αυτό το.
0: Ποιο 3-5-2. Ναι, ποιο θε να βάλει.
1: Εντάξει, παίζεται.
0: Μια χαρά παίζεται. Ναι. Θε να βάλει τον Μπέλκα. Θε να βάλει τον Μπέλκα. Βάλει το και τον Μπέλκα εκεί.
1: Ο Μπέλκα το έπαιξε με τον. Πώ το λέγανε τον προπονητή που διώξατε.
0: Τον.
1: Άκμον, Πέλκας και Τζόλης.
0: Ποιο θες να βάλεις, ακριβώς. Ποιο θες να βάλεις εκεί.
1: Το παίξατε.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο μάγος.
1: Και 31 το
0: βέβαια. Α, βέβαια.
1: Το αφεντικό είπε εμείς.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Θα συνεχίσουμε κουβεντολό. Έχουμε και τα εξωτερικά τις μπαλίτσες μας. Τώρα γραμμές θα δούμε αν προλάβουμε. Σε λίγο πάλι μαζί, Ερμάνος μου. Rap and cool. Επιστροφή στην πραγματικότητα με κάζα σαν πλήκτρα πάντοτε μέχρι και τις 11. Ρακατάκ πάω, B-O-S, χάλασα το POS, κτάω. Κορυφή έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάω.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Τις πιθανότητες συμμετοχής του Αντρίγια Ζήφκοβιτς στη ρεβάνς της 5ης στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπράνεξ Ατλίο Πάοκ, έχοντας καταθέσει έφεση στην UEFA για τη μείωση της ποινής του. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο την 5η, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την νίκη του Πάοκ με 4-0 επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα του στην Super League. Σορετήρε Πέλκα, Μύθου και Ζήφκοβιτς σημείωσαν τα γκολ του δικεφάλου. Τις πρώτες τους νίκες πανηγύρισαν όφη και πανετολικά. Που επικράτησαν με 2-0 και 3-1 αντίστοιχα του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο 26χρονος Κροάτης αμυντικός Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος σήμερα αναμένεται να επισημοποιήσει την παρουσία του στον Άρη με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς από τη βελγική Σταντάρ Λιέγης. Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε η Μπαρτσελώνα κερδίζοντας εκτός έδρας με 5-0 την Έλτσε, χάρη σε δύο γκολ των Ραφίνια Φερμίν. Ένα του Αντεγέμι. Τις πρώτες τους νίκες εκτός έδρας πέτυχαν Μίλαν και Γιουβέντους στην Ιταλία με 2-1 και 1-0 επί της Τωρίνο και της Φροζινόνε αντίστοιχα. Με τα πρώτα δύο γκολ του Φεράν Τόρες η Παρίς Σεν Ζερμέν γλίτωσε την ήττα και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Ρεν στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Σαράπεν κουλ επιστρέψαμε. Είπαμε εβδομάδα προσαρμογής. Να μας χαρείτε τώρα που δεν έχουν έρθει ακόμα τα πακέτα να ξεκινήσει η σεζόν από 1η Σεπτεμβρίου. Μπαμπαπ, τα διαφημιστικά γρηγοράδα.
1: Για πακέτα.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Τόσο πρέπει να είναι οι διαφημίσεις. Αντί να δίνουν 10 δραχμές, να δίνουν χίλιες. Τέσσερις και να είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Σπάνε τα λεφτά φοβερά.
0: Δεν παίζεις ρε φίλε, έχεις πάει σε άλλο level. Έχεις ευρωπαίο αέρα πλέον πάνω σου. Ευρωπαϊκό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου γεννάει ιδέες.
0: Γεννάει, είναι.
1: Κάθε
0: είναι
1: φορά που γίνεται κάτι, σαν βλέπω το εμπορικό, το εμπορικό κομμάτι. Βλέπω.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Είμαι βαθύτατα καπιταλιστής.
0: Λοιπόν,
1: όπως όλοι βέβαια.
0: Όπως όλοι. Ναι. 4-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή. 2-3 είπαμε ο Άρης στη νίκη τη αγωνιστική με ανατροπή. Ολυμπιακός 1-0, αυτά έγιναν το Σάββατο. Χθες 2-0 όφι το Βόλος Βιστά. Όφι ο οποίος έχει αλλάξει level. Έτσι, ομάδα που πήρε μέσα σε 6 μήνες 2 κύπελα και θα παίξει ο

0: φίλους σίγουρα στη χειρότερη του κόμβερς για να μην πω Europa
1: League. Με το Πανθεσσαλικό αρκετό κόσμο και πολλούς νεαρούς τσιρικάδες. Ναι, συγγνώμη, ναι. Το Πανκρίτιο.
0: Και ο Όφη έχει 10.000 σε κάθε μάτς.
1: Ναι, βλέπω και πολλούς νεαρούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Βλέπω...
0: όσο έχει επιτυχίες, θα σου λέγε γιατί δεν γίνει ο Ολυμπιακός, δεν γίνει ο Παναθηναϊκός. Έγινε ο Όφη, η ομάδα του.
1: Φιτζίδες.
0: Ναι.
1: Τώρα και να είναι, ας πούμε, άμα κάνει 5.000, 10.000 ο Φιτζίδες από πιτσιρικάδες. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση, συμφωνώ. Πάω Κλεβαδιακός 4-0 και Πανετολικό Αστέρα.
1: Αυτό που χάρη Λάριζα το τραβάει
0: όφι, όφι, όφι, τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σου είπα, πήρε δύο τρόπια, φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε δύο τρόπια σε 6 μήνες.
1: Ένας 12χρονος τώρα. Ναι. Ένας 10χρονος.
0: Σου λέει, πήραμε κύπελα.
1: Όφι στη γειτονιά μου να παίξω κι εγώ μπάλα να κάνω.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι,
0: μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, ναι,
0: μεγάλη
1: υπόθεση. Φοβερή, ναι.
0: Πανετολικό Αστέρα 3-1. Εύκολα οι Αγρινιώτες.
1: Δεν το είδα το μάτς.
0: Και εγώ δεν το είδα. Ο Μαυριάς, ο Άλεξης και ο Γκράναθ τα γκολ. Ο Μακέντα απλά στην μείωσε
1: Τρίπολη, κάποιον. Στην Τρίπολη έμεινε ο Περσινός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ναι. Και στον Πανετολικό ποιος είναι προπονητής?
0: Λοιπόν, τώρα μισό γιατί και εγώ δεν τα έχω όλα. Μισό λεπτάκι λίγο. Κοιτάζω λίγο την ενδεκάδα. Στον Πανετολικό ο Αναστασίου δεν ήτανε? Κάτσε τώρα, μην κάνω κανένα λάθος.
1: Δεν υπάρχει Αναστασίου στον
0: Πανετολικό. Έφυγε.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
1: Φαίνεται έφυγε. Ναι.
0: Έφυγε. Τώρα είδες, είμαστε από διακοπή. Λοιπόν, στον Πανετολικό, τώρα θα τα δούμε. Αναστασίου είναι, ρε.
1: Είναι.
0: Τρελάνης, ναι.
1: Α, έμεινε, ναι.
0: Αναστασίου είναι.
1: Ναι.
0: Αναστασίου, αφού του έσωσε πέρσι, μια χαρά.
1: Έμεινε και φέτος.
0: Ναι. Έμεινε και φέτος. Ο Αναστασίου άλλαξε αρκετά την ομάδα. Με Μέγια μπροστά. Τζενεπό, Μπασί, Εστεμπάν, Κόγιτς, Σατσιά.
1: Δεν του ξέρω.
0: Έφτιαξε ομάδα τώρα, εντάξει.
1: Δεν την ξέρω την ομάδα.
0: Πήρε αρκετούς. Αυτοί όλοι είναι καινούργοι. Ο Νακαμπά, ο Πόκου, ο Τζενεμπό, ο Μπάση.
1: Θα τις δούμε.
0: Έδιωξε παίχτες, έφερε άλλους. Τώρα, άμα έχει καλή χημεία, δεν ξέρεις κανένα
1: φορά.
0: Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες είναι ομάδες μία χρήσης. Μία χρήσης.
1: Ναι.
0: Άμα σου βγουν οι free transfers που παίρνεις, ανεβάζεις επίπεδο. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
1: Άλλο τι έχουμε.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Γιατί μπαίνουμε, είπαμε σε Μουτ και Ευρωπαϊκή.
1: Πάμε και Ευρώπη.
0: Και πάμε Ευρώπη, ναι. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν έπαιξε με την Κηφισιά. Εντάξει, βαθμολογία, απλά κέρδισαν με μεγάλα σκορ ΑΕΚ και
1: ΠΑΟΚ. Η επόμενη αγωνιστική, μέρα ώρα.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, γιατί από αύριο θα μπούμε σε Μουτ Ευρωπαϊκό. Σάββατο, πάρα πολύ κομβικό μάτς.
1: Τι ώρα?
0: Βόλος Ηρακλής, 7:30.
1: Ωραίο.
0: Το είδα το ζευγάρι αυτό, το ξαναλέω. Ήταν 90 λεπτά. Στις Σέρες. Με κόσμο Ηρακλής, πολύ λαό. Ο Βόλος ένα level πάνω τουλάχιστον.
1: Νίκη Βόλου ήταν, μου φαίνεται.
0: Όχι, ρε, τι νίκη Βόλου, αυτό το είδα το μάτσο. Ο Βόλος.
1: 3-1.
0: Ήμουν στις διακοπές Χαλκιδική που είχα ράξει και έβλεπα και ήμουν.
1: Και Πανετολικός Καλαμάτα.
0: Και Πανετολικός Καλαμάτα σε 9.30. Εδώ θα δούμε αν ο Πανετολικός και η Καλαμάτα έχουν κάνει καλές επιλογές ξένων. Γιατί φαίνονται να είναι καλούτσικες αυτές οι δύο.
1: Για να τους δούμε και πίσω, η άμυνα.
0: Κυριακή!
1: Κυριακή. Άρης Όφη, τι ώρα?
0: Ωραίο μάτς, 7:30.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο μάτς, Κυριακή.
1: Μετά.
0: 7:30 ώρα, Άρης, πρόσεξε. Ο Άρης ενισχυμένος και ξεκούραστος περιμένει τον Όφη από το ευρωπαϊκό μάτς. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι ο Όφη δεν έχει το βάθος να το διαχειριστεί. 8 και 4 δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος θα έχει πάει στον Μπραν να παίξει το μάτς της χρονιάς.
1: Ίδια ώρα είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Όχι, 8 και 4 είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ένα ημίχρονο διαφορά. Και ακόμα ένα ημίχρονο με διαφορά έχει το Αστέρας Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έχει μάτς. Η Τρίπολη φάνηκε μέτρια για αυτή. Και η Κηφισιά που δεν την είδαμε παίζει με την ΑΕΚ 9 η ώρα. Και η ΑΕΚ έχει το ευρωπαϊκό μάτς. Την Δευτέρα παίζει ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λίγο εδώ ευνοημένος, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ευνοημένος ο Παναθηναϊκός. Θα πάει πάνω στην Νορβηγία για να παίξει Κυριακή εκτός έδρας. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί δίπλα μια μέρα μετά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ να πάει στην Αθήνα.
1: Και Δευτέρα.
0: Δευτέρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είπαμε.
1: 7:30.
0: 7:30 ώρα. Έχει ωραία ματσάκια την άλλη εβδομάδα. Έχει επικίνδυνες εξόδους για ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό ΑΕΚ δεν ξέρω εκεί με Αστέρα και Φυσιά. Και ο Λεβαδιακός μου φάνηκε σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον 30% κάτω. Για να 50, πω παραπάνω.
1: 60.
0: Ναι.
1: Του βγήκε Παλάσιος, του βγήκε.
0: Μάγνουσον, του βγήκε. Ο
1: Όσμπορ, του βγήκε.
0: Του βγήκαν αρκετοί. Ο
1: Τσάπρας.
0: Έφυγαν, αποδυναμώθηκε. Ναι, εντάξει.
1: Ένα χάφι.
0: Γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ Δευτέρα, να ορίτε. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα. Γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ Δευτέρα.
1: Να τα είχατε καλά με τον Καγκάτσι να παίζετε.
0: Ναι, δεν τα έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλώς ήρθατε επιτέλους, λέει, αποκτά νόημα τα πρωινά μας. Στην αγάπη μας και στους δύο από το Ασπρόμαυρο Gladbach.
1: Gladbach.
0: Δευτέρη, εκεί ήμασταν δίπλα, δεν περάσαμε από το
1: Gladbach. Πού να περάσουμε, εντάξει.
0: Πού πήγαμε, Ντίσσελντορφ, πήγαμε Κολονία, πήγαμε Ντόρτμουντ, εντάξει, πού άλλο να πάμε σε τρεις μέρες.
1: Είδαμε τον Πάο Κέρν.
0: Ναι, το φιλαράκι μας. Έλα, πάω Κέλ.
1: Ναι.
0: Είδαμε κι άλλα παιδιά. Αποσέρες
1: αυτός, από την Οδυσσέα αναγέννηση έπαιζε μπάλα.
0: Και τα άλλα τα παιδιά που είδαμε ήταν πολύ καλά στο παιχνίδι που είδαμε την Μπραν. Εκτός από έναν.
1: Ο Σταμπασίδης, τι παπάντσα θα πούμε. Είμαι, λέει, μάνατζερ, λέει.
0: Τι μάνατζερ, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, μουντιαλικός παίχτης. Ήξερε τον πρωθυπουργό, τον παρθυπουργό, την γειτόνισσα που έχω απέναντι.
1: Τους γιατρούς, φίλους.
0: Τους γιατρούς. Μιλάμε, δεν υπήρχε κάποιον να μην ξέρει.
1: Ξέρεις τι τους κάνεις αυτούς.
0: Ναι.
1: Άκουσε να δεις ποιο είναι το κόλπο. Εγώ ήξερα ότι δεν μπορούσα να βρω για χοληστερίνες κάποια.
0: Ναι.
1: Ήξερα. Λέω, ήξερε, αυτός, αυτός ο παπατζής τώρα, λέω. Θα τον βρω.
0: Ωραίος, λέει, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν κάνω.
1: Λέω, εσύ τα ξέρεις, τους έχεις όλους. Ο αδερφός μου είναι γιατρός και τέτοια.
0: Όλοι αδέρφια του.
1: Πες του να μας γράψει μια χοληστερίνη και να, για το μπροστάτι, το φλεγμονή, μια μικρή φλεγμονή.
0: Φλεγμονούλα.
1: Ωραία. Λέει, εντάξει, αύριο θα στα φέρω στο ξενοδοχείο. Με λέει ο Κουλιανός, πιστεύεις, λέει, θα στα φέρω στο ξενοδοχείο. Λέω, εσύ πώς τον έκοψες.
0: Ούτε μία
1: στο δισεκατομμύριο. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, ξέρεις κάτι, λέει, αυτά, λέει, θέλω συνταγή. Ναι, ρε, ηλίθεια, του λέω, άμα ήθελα εσένα θα έβαζα αμέσως. Καραγκιόζη.
0: Δεν υπάρχει. Τι ζήσαμε, τι μορφή. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο Ευρώπη.
1: Ναι, είχαμε Premier League.
0: Να πάμε λίγο στο
1: μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε Ευρώπη, ναι, εντάξει, ναι. Πάμε λίγο να δούμε και τα ευρωπαϊκά. Έτσι, σήμερα δεν προλάβουμε. Ρώτα λίγο τώρα πώς σου φάνηκε ο Καρέτσας, ο μπαμπάς.
1: Ένα παιδί.
0: Υπέροχος, έτσι.
1: Υπέροχο. Και μοιάζει και με 40 χρονών, είναι 49.
0: Αφού ήταν αθλητής, ρε.
1: Ήταν αθλητής.
0: Δεν έχει βάλει κελά, είναι
1: στενός. Ξέρατε ότι ο μπαμπάς του Καρέτσα θα έπαιζε στην ΑΕΚ παραλίγο.
0: Ναι, μας είπε την ιστορία.
1: Σηκώθηκε και έφυγε γιατί τον είχε επιλέξει ο Μπάγεβιτς. Ιστορία φοβερή, φίλε.
0: Ναι.
1: Χαφ έπαιζε ο Καρέτσας, ο μπαμπάς.
0: Φορ.
1: Σέντερφορ, ναι, σέντερφορ.
0: Αλλά υπέροχο παιδί, ένα παιδί quality.
1: Κόριτσι, τώρα τον πήρε ο άλλος ο Μανάρης, κρυάδα, ο Καρέτσας και είναι παόξης. Άστα ρε Μανάρη.
0: Τον τρως το φιλάκι.
1: Άστα ρε Μανάρη. Μια διαφήμιση θα μας έδινε.
0: Ναι, τον τρως, δεν σε έδωσε διαφήμιση και τον έχεις βάλει στην blacklist.
1: Μα το παραμύθι να
0: πούμε. Του πήρα λαβαράκια του φίλου μου. Μα δεν μας έδωσε διαφήμιση.
1: Ένα τρίπιο κασέρι μας έδωσε μια μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Premier League.
1: Καλημέρα στα
0: παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά σε όλους. Κολλάμε λίγο, όσους κολλάμε, τους αγαπάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Newcastle Liverpool 2-2, τόσο σε η Liverpool στο 100.
1: Ήταν πέναλτι, ρε.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν έχουμε άποψη.
0: Είδα μόνο τις φάσεις. City Bournemouth με ανατροπή. Η City στα τελευταία λεπτά κουρεύτηκε ο Χάλαντ. Επιτέλους. Έφυγε το μαλλί.
1: Προπονητή ποιον πήρε η City.
0: Τον Ιταλό έχει, τον Μαρέσκα.
1: Δύσκολα θα.
0: Δύσκολα.
1: Γκουαρδιόλα τι έκανε, πού πήγε.
0: Τίποτα δεν είναι, πουθενά.
1: Αυτός από τρελαθεί να ξέρεις.
0: Λες.
1: Άμα δεν έχει δουλειά.
0: Αυτός τώρα από ό,τι διάβασα.
1: Τον πάντα βρει κρεμασμένο σαν τον Ρόμπιν Γουίλιαμς που θέλει να σκάσει ένα σπίτι.
0: Αυτός
1: είναι τρελός κανονικός.
0: Λες, ε.
1: Και όταν δουλεύεις φουλ και κρατζουνιέσαι, άμα μείνεις άνεργος.
0: Αυτός τώρα τι έκανε. Αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί κάτι.
1: Κανονικός τρελός
0: θα πω. Ναι, κάτι έγινε με τη γυναίκα που ήταν, λέει, την αγαπάω, χώρισα. Ναι. Αλλά λέει, έφυγε, λέει, η κάψα του έρωτα, λέει, τέλος πάντων. Αλλά την αγαπάω σαν τρελός και είμαι σαν χωρισμένος.
1: Δεν το ξέρεις ότι άμα κοιμηθείς 10 χρόνια με την ίδια γυναίκα δεν υπάρχει κάψα του έρωτα, λέει, σαν χαλαμάρα.
0: Με όποια και να είσαι, θα πέσει κάψα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός βέβαια ήταν, είναι νέος ακόμα, έχει ορμές.
1: Άμα ήσουν έξυπνος, θα έκανες το σουίνγκερ.
0: Τα άμαθε και τα σουίνγκερ.
1: Θα τις έβρισκες στις άκρες.
0: Τα άμαθε και τα σουίνγκερ.
1: Αλλά μονόπλευρα σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα της βραδιάς ήταν τον Brighton Aston Villa. 4-0 η Brighton. 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω κιόλας όλα.
1: Μικρή ομάδα η Brighton, πώς τα κάνει αυτά.
0: Μικρή ομάδα με μεγάλη τεχνογνωσία, με υποδομή, με υπομονή, με πλάνο, με στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τζίμα και τέτοιο. Μικρή ομάδα, αλλά μεγάλη ομάδα όσον αφορά την οργάνωση. Brentford Tottenham 3-0. Τύχε Tottenham, τύχα πάντα.
1: Α, αυτό είναι.
0: Πήρε παίχτες, έκανε Tottenham, έφτιαξε, πάρ το τρίμπαλο. Πάρ το τρίμπαλο.
1: Ο Πρωτόταυρος έχασε ένα 1-0 από τη Σάντερλαντ.
0: Θα έχει πρόβλημα φέτος η Νότιχαμ.
1: Ο Πρωτόταυρος θα πέσει φέτος.
0: Από τη Λίτζ έχει πρόβλημα. Έχασε 0-1. Ήψουιτς Σάντερλαντ 2-1.
1: Ήψουιτς.
0: Ναι. Μάντσεστερ τύχες, Μάντσεστερ τύχα πάντα. 2-0 από τη Χαλ. Με τον Τζολάκι να είναι κορυφαίος και να τον αποθεώνουν στην Αγγλία. Και βέβαια εκεί που γίνεται τον ταχτυρντή έχουν τρελαθεί.
1: Δεν το περίμενα αυτό τον Άσο.
0: Τη Χαλ.
1: Δεν το περίμενα.
0: Η Μάντσεστερ, φίλε, τέλος. Δεν είναι η Μάντσεστερ με τον Σερ Άλεξ. Είναι μια ομάδα που μπορεί να χάσει παντού πλέον.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Καντίνας από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όταν φύγει και ο Άλεξ
0: Φέργκισον. Τότε θα στρώσει.
1: Θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Πεχταράδες ομάδα, ναι. Δηλαδή τώρα άμα δει η Μάντσεστερ.
1: Άμα δεν πεθάνει ο Φέργκισον,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα η
0: Μάντσεστερ.
1: Να ξέρει, μόλις πεθάνει ο Φέργκισον, παίξε πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ την άλλη χρονιά.
0: Ντοργού, Εμπουεμόφ, Φερνάντες, Κούνια, Τίλμαν. Ο Άντριου Σάντος, Αχάφ, Μαγκουάρι, Χέβεν, Σο, Αυτό το σο δεν βαρεθήκατε, ρε παιδιά, με το σο.
1: Ο
0: και
1: σο,
0: Μαζραουί.
1: Ο Μαζραουί και ο Μαγκουάιρ.
0: Ναι.
1: Τώρα να βάλω τον Τρίγια με το καπέλο που ήταν σαν ληστή του Σεραφίνο χθες το live.
0: Ναι.
1: Με το καπέλο.
0: Έβαλε καπέλο Σεραφίνο.
1: Ναι, σαν το ληστή του Σεραφίνο εκεί πέρα. Λοιπόν, με το Μαγκουάιρ. Ασχολήστε με το Μαγκουάιρ.
0: Ο Ράσον μπήκε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ο Μέινο μπήκε αλλαγή. Ναι. Ο Νταλό μπήκε αλλαγή.
1: Ο Νταλό αλλαγή.
0: Εντάξει. Πάντως αυτό το
1: πράγμα.
0: Η Άρσεναλ θα το πάρει και φέτος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εγώ λέω Bet Show, ναι. Τώρα ξεκινάμε.
1: Είδα τα στιγμιότυπα, έπαθα πλάκα.
0: Ξαναλέω, Άρσεναλ πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Εύκολα, άμα ψήνεται κανένας, να τον ψηρίσω κανένας Ντούντα.
1: Έλα ρε πάλι.
0: Να τον ψηρίσω, πάρε ό,τι θες, εγώ παίρνω πάλι Άρσεναλ.
1: Ούτε εσύ τι πάλαξε προπονητή, ούτε
0: μάθανε. Έχουν τρελαθεί όλοι στην Αγγλία με ποιον. Τώρα το μάθανε, με τον Τζόλι. Δεν υπάρχει βιντεάκι, σχολιαστής, TikToker, YouTuber που να μην έχει τρελαθεί με τον Τζόλι. Δηλαδή ζουν την Τζολιάδα πλέον. Ο οποίος Τζόλις χθες τι έκανε. Τον φώναξε η Μπρις να κάνει τη σέντρα του αγώνα, γιατί λέει δεν τον αποχαιρετήσαμε και γινόταν χαμό στο γήπεδο. Εμείς με τον Κωνσταντέλια. Φυσικά πήγε. Του έδωσε άδεια η Άρσεναλ, τέλειωσε το μάτς.
1: Στο Κωνσταντέλια. Πάμε τώρα να πάμε, έχουμε από τα αεροδρόμια.
0: Όχι, το Κωνσταντέλια. Έφυγε σαν. Ο Κωνσταντέλια έφυγε σαν να ήταν διωγμένο.
1: Σαν το Σαρμπιγκίδι έφυγε.
0: Εκδιωγμένο. Δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε το σπλάχνο μας. Αλλά φεύγει το παιδί σου και δεν το χαιρετάς.
1: Δεν έκανε καμία δήλωση για τον ΠΑΟΚ.
0: Ποιο δεν έκανε. Εδώ ακούγεται ότι έχουν γίνει δηλώσεις. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν ήμουν εδώ.
1: Όχι, δεν τις παίξανε, λέει.
0: Ναι, αυτό ακούγεται. Ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις και δεν τις παίξανε.
1: Δεν είπε για τον Παρπαστρούμφ κάτι, λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν, ξέρω. Δεν τα ξέρουμε. Απουσιάζαμε. Ας μην πάρουμε θέση γιατί δεν έχουμε γνώση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουμε γνώση. Άμα είχα γνώση θα μιλούσα. Θα ήμουν λαλίστατος.
1: Έκανε. Έπρεπε να ρωτήσουμε τον Αθανασούλα. Έκανε δηλώσεις. Αυτό
0: δεν το ρωτήσαμε.
1: Ήταν εκεί αδύνατη εκεί μέσα στο μπαρ.
0: Ναι.
1: Καλό βλέπεις, θα πούμε.
0: Εγώ.
1: Εγώ.
0: Α, μπράβο. Εγώ ήμουν Κύκνος. Για άλλη μια φορά.
1: Πραγματικά, παιδιά,
0: ήταν.
1: Κύκνος.
0: Κύκνος, ναι. Έτσι. Κυκνάρα. Λοιπόν, Άρσεναλ βλέπω.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ βλέπω, ναι, βλέπω Άρσεναλ. Ναι. Τώρα, στην Ισπανία, όπου είχαμε τρελή γιούχα, τρελή όμως, παιδιά. Δηλαδή, τα ντεσιμπέλ χτύπησαν κόκκινο. Για τον Άλβαρες στο Ατλέτικο Βιγεράλ.
1: Το 2-2, ε.
0: Ναι. Ναι. Σήκω, φύγε. Που θες να φύγεις, γιούχα.
1: Ναι.
0: Όλο το 80.000 να γιουχάρει, μπήκε μέσα. Τι το βάζεις και εσύ, ρε Σιμεώνε. Τι το βάζεις τώρα,
1: δεν ξέρω. Την κόκκινη μετά ο άλλος.
0: Ναι, τι το βάζεις τώρα, ρε Σιμεώνε. Να το γιουχάρει όλο το γήπεδο, αφού ξέρεις πως είναι.
1: Γι' αυτό τον έβαλε.
0: Λες να τον εκθέσει.
1: Είναι
0: ε?
1: Φαλακού.
0: Φαλακού.
1: Κακορόιδο Σιμεώνε.
0: 2-2 πάντως η Ατλέτικο με
1: τον
0: τη Βιγεράλ.
1: Για να ακούσει το γιούχα, για να σηκωθεί να φύγει. Δεν το ξέρεις. Θα τα κάνουν οι προπονητές.
0: Έλτσε Μπαρσελόνα 0-5 με Ραφίνια να κάνει όρια.
1: Θέαμα.
0: Θέαμα. Εσπανιόλα Ρεάλ 1-2. Ζωρίς και Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Ζωρίς και Ρεάλ. Χρειάστηκε να φτάσει στο 90 το γκολ του Έσπι για να κάνει το 1-2.
1: Τι δεκάδα κατέβασε.
0: Μια χαρά δεκάδα, κάτσε να σου δώσω κιόλας.
1: Η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, η Ρεάλ κατέβηκε με Εμπαπέ, Γκιλέρ, Μπέλιχαμ, Βινίσιους.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Σίλβα, Βαλβέρδε.
1: Γιατί είδα δυσκολεύτηκε. Δεν
0: Κονατέ είναι... και Χισέν.
1: Κανονικά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή παίζει ο Γκιουλέρ, ο οποίος είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
1: Ποιος?
0: Ο Γκιουλέρ, Σιρεάλ. Εγώ λέω ότι εύκολα παίζει ο Κωνσταντέλιας εκεί. Βάλτο να τον Κωνσταντέλια εκεί. Βάλτο τον Κωνσταντέλια εκεί. Δεν θα παίξει, νομίζεις.
1: Στη δεξιά, όχι, δεν θα παίξει.
0: Όχι δεξιά, τώρα που είσαι στο Γκιουλέρ, γενικώς πίσω.
1: Πώς θα πάει με το Βινίσιο.
0: Πίσω από τα φορ, βάλτο τον Κωνσταντέλια.
1: Θα φας τον Μπέλιχαμ δηλαδή.
0: Όποιον θες φάει. Όποιον θες φάει. Λοιπόν. Μπράβο στην Εσπανιόλ πάντως που το πάρει.
1: Εκεί που είναι ο Βινίσιους θα παίξει ο Κωνσταντίνας.
0: Ναι, εκεί που είναι ο Βινίσιους.
1: Τον έχουν πάρει χαμπάρι οι προπονητές ότι παίρνει με το ανάποδο, κάνει μαγικά.
0: Ναι.
1: Κλείνει μέσα και τέτοια. Άμα έχει κάνει μια καλή μπακάρα. Αυτό είναι μια καλή μπακάρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και να του πλάρει καλά και το εξάρι όμως.
1: Ναι.
0: Και να του πλάρει γιατί.
1: Μπακ αριστερό δεν έχει καλό η. Πώς τη λένε.
0: Η Ρεάλ. Η Εσπανιόλ.
1: Η Ντόρτμουντ.
0: Α, η Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Παίζει με back half. Εντάξει, όχι, και ο Ριέρσον και ο Σβένσον είναι
1: εντάξει,
0: πολύ καλοί.
1: Εντάξει.
0: Ιταλία. Α. Αταλάντα σα όλο 2-1. Το Ρήνο Μίλαν το πήρε η Μίλαν το μάτς.
1: Χάσαμε.
0: Έχασε η ομάδα σου 1-2. Η Μίλαν η οποία όλα έγιναν στο δεύτερο μήχρο. Έκανε 2-0 με Σισέ και Ραμπιό, ο οποίος έβαλε και γκολ και ασίς. Μείωσε στο τέλος ο Άνταμς, ο Τσε Άνταμς για την.
1: Τι άλλα μας είχε.
0: Βενέτσια Λέτσε 0-2. Ο Φροζινόνε Γιουβέντους το πήρε Γιουβέντους 0-1. Το ματσάκιο με το γκολ του Μπρέμερ. Κωσέσα έδωσε την ασίς.
1: Πολλούς Γιουβέντινους και η Ελλάδα.
0: Έχει, αλλά εγώ δεν την γουστάρω. Δεν γίνεται να σε πάω και Γιουβέντους, δεν γίνεται να σε πάω και Μπάγκερν.
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται να σε πάω και Ρεάλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Που συστημική είστε κι εσείς, γιατί?
0: Έλα ρε, τι συστημική. Αυτοί έχουν πάρει 50 πρωταλήματα με βάση του συστήματος. Εγώ συστημικός για να βγαίνω τέταρτος.
1: Έχει το Μητσοτάκι.
0: Να το βράσω το σύστημα.
1: Κάνεις το γήπεδο.
0: Να είμαι συστημικός και να είμαι πρώτος, ναι, και να έχω τις απολαυές, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι συστημικός, έτσι είναι συστημική.
1: Δεν είσαι συστημικός.
0: Όχι, βέβαια. Συστημικός να βγαίνω τέταρτος και με χτυπάει.
1: Μικροκοκαλάκια σε
0: δεν έχει. Τζένο Ανάπολη 0-2, Ιντερ 4-1. Εντάξει, για μένα. Πάλι η Ίντερ θα το πάρει. Πάλι η Ίντερ θα, ναι, το πάρει. Έχει βρει την συνταγή της επιτυχίας.
1: 3-5-2.
0: 3-5-2. Καλοδουλεμένη ομάδα. Ίδιος προπονητής. Λαουτάρο και Εσπόζιτο είχε μπροστά που έκανε τρομερό παιχνίδι. Τσαλχάνογλου, Ζελίσκι, Μπαρέλα στα χαφ.
1: Α, ίδιοι.
0: Ντιμάρκο, Ντιούφσα, Εκστρέμ.
1: Ντιμάρκο, Έρωτας.
0: Ακαντζή, Μπαζόνι και Μπίσεκ στα στόπερ.
1: Ομαδάρα.
0: Ομαδάρα.
1: Ομαδάρα.
0: 3-5-2. Το έχουμε μάθει τέλεια. Δεν σα βλέπω κανένα. Γιατί να αλλάξω κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω για τον ΠΑΟΚ. Που με τρελαίνει. Παιδιά, δεν κάνετε κάτι καλά. Αλλάξτε το, δεν παίζουμε Champions League.
1: Πάλι ο ΠΑΟΚ.
0: Μα αφού γκαηλές μου είναι. Δεν κάνετε κάτι καλά, δεν παίζουμε Champions League 13 χρόνια.
1: Βρώμησε μαυρίλα, μαύρο χρώμα, βερνίκι βάμβεσαι εδώ με σταμάτα να πούμε.
0: Γαλλία!
1: Γαλλία. Δεν μ' αρέσει το γαλλικό.
0: Έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν...
0: Παρί Γκέλα χθες στη Βρετάνη 2-2. Χαύρι Μονακό το πήρε η Μονακό 0-1 το μάτς με το Στανιό. Η Μονακό που και αυτήν έχει το. Το νταλκά της για να βγει τουλάχιστον Ευρώπη. Αζέλιλ 0-2, Λεμάν Μπρες 2-2, η Νίς έμεινε στο 0. Πολλά χινάρια έχει η Γαλλία, 0-0. Η Λιόν πέρασε από την Τουλούζ 0-2. Τρουά Παρίσι 0-0.
1: Αυτό το Παρίσι τι είναι αυτό?
0: Η άλλη ομάδα, η Παρίσι.
1: Ο Άρης της,
0: η Παρίσι.
1: Ο Άρης της Γαλλίας είναι.
0: Εντάξει, η Παρίσι δεν μένει η ομάδα. Αν και εντάξει, η άλλη είναι το Παρίσι. Έτσι.
1: Τι Παρίσι?
0: Παρίσι.
1: Παρίσι.
0: Παρίσι.
1: Για σωθεί, Παρίσι.
0: Σαν να είναι Θεσσαλονίκη μια, ναι, ομάδα.
1: Υπάρχει ομάδα Θεσσαλονίκη.
0: Πού είναι?
1: Στο ραδιοτεχνικό.
0: Αυτή είναι.
1: Τιτανικός.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδες.
0: Λάρσο Σερ 5-2.
1: Πορφυριακός.
0: Ναι, σαν λέμε Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Και Μαρσέκ Στρασβούργο 4-0. Η Αλέ Λεμπλέ εκεί, η Μαρσεγέζη με Γκιουρί 2 γκολ. Με Αμπταλάχ και με τον Χόιμπερκ. Εύκολα επικράτησαν τον Αλσατών.
1: Θερμαϊκός. Αλλά τον.
0: Θερμαϊκός Θέρμης.
1: Όχι τη Θέρμης, ο άλλο.
0: Ποιο?
1: Θερμαϊκός ο παραδοσιακός. Η Θέρμης είναι. Ναι, νέα κατάσταση.
0: Νέα κατάσταση, όντως.
1: Ναι. Ο Θερμαϊκός.
0: Τουρκία.
1: Τουρκία.
0: Εδώ τώρα γίνονται μαγικά. Αυτοί πήραν πολλούς παιχταράδες και κάθε αγωνιστική γίνονται γκέλες και ο κόσμος χάνει στοίχημα. Αυτοί κερδίζουν όμως. Αλάνια Μπεσίκτας 1-0. Έχασε Μπεσίκτας τώρα.
1: Ορίστε.
0: Η Μπεσίκτας η οποία πήρε παιχταράδες. Θες να δεις τι έχει Μπεσίκτας τώρα, σαν εδεκάδα. Αν δεν τους κάνεις ομάδα, τελείωσε. Λοιπόν. Περίμενε. Ροσάρ, Κοκτσού, Εντιντή. Έλειπαν βέβαια. Βλάχοβιτς. Πήρε το Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους. Η...
1: Το φορ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί δεν έπαιξε.
0: Μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή ο Βλάχοβιτς. Τέλος πάντων έχασε ένα από την Αλάνια.
1: Ε, τον πήραν για να βάλουν τον άλλον, ναι.
0: Στο προηγούμενο μάτσο είχε παίξει. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα κι αυτός.
1: Βάρη, ναι, βαρύ είναι.
0: Μικρός είναι, 26 χρονών. Η Τραμπζονσπορ με Σαλάχ να κάνει φοβερά πράγματα. Έβαλε και τα δύο γκολ. Κέρδισε, έφτασε την πρώτη νίκη με την Μπασάκ Σεχίρ 2-1.
1: Η Μπασάκ Σεχίρ είναι εύκολη.
0: Η Γαλατάκια αυτή να κέρδισε μετά την Γκέλα.
1: Τι έκανε η Τραμπζονσπορ.
0: Κέρδισε, σου είπαμε. Σαλάχ 2-1, ναι. Η Φενέρ 4-2 την Κόνιασπορ.
1: Ναι. Θέλω να πάω τραπεζούντα.
0: Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι.
1: Πώς θα πάμε?
0: Μπορούμε να πάμε μόνο να δούμε το φίλο μας τον. Εύκολα, τι πώς θα
1: πάμε. Ποιο να δούμε?
0: Τον Οσιώπη, τον Μανώλη.
1: Φεύγω. Πάω.
0: Στην Τζόρουμ παίζει εκεί. Τώρα η Φενέρ με Μουρίκι, Γκρίγου, Τασέσιο.
1: Ξέρω τη διεύθυνση που έμενε η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: Εσύ έχεις.
1: Θέλω να πάω να πούμε.
0: Το τουρκικό. Μέσα σου,
1: πότε,
0: αλλά έχεις και το ιταλικό ταπεραμέντο.
1: Εκεί σώθηκα, δεν έγινε γουρούνο.
0: Σε είδα πώς προσεγγίζεις τον κόσμο έξω εκεί, οι Γερμανίδες. Για μένα νεύμα τις μάγκευες. Αυτό είναι ιταλικό.
1: Εύκολες γκόμενες είναι.
0: Εύκολες.
1: Πανεύκολες.
0: Στο δευτερόλεπτο.
1: Δεν υπάρχει χριστιανικός σκοταδισμός και περιορισμοί.
0: Κοίτα, δεις τώρα πήρε και τα πάνω του τώρα εδώ. Το ντεσεβό. Είδαμε ντεσεβό. Είδαμε το Ford Transit.
1: Το Transit, ρε φίλε.
0: Είδαμε το Ford Transit
1: όμως. Του 70, του Γιούπα.
0: Ναι.
1: Είχε...
0: Πάμε πόντο, λέει ο νονός. Πείτε μου πότε να το κλείσω.
1: Τραπεζούντα θέλω.
0: Θα βρούμε εισιτήριο εκεί, γιατί αυτοί ξέρεις τι κάνανε τώρα.
1: Τραπεζούντα, καλά,
0: αυτοί
1: σε κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, έτσι. Πάω τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα. Στη...
0: Να γυρίσουμε γύρω τα πόδια μας, να πάρουν φωτιά. Μετά θα ξαπλώνουμε πάλι
1: στο σπίτι. Θα διεκδικήσω το διαμέρισμα εκεί.
0: Α, πας για... πάει για προμήθεια τώρα.
1: Από τον Ερντογάν, ναι.
0: Η Τραμπζονσπορ πούλησε τον αρχές καλοκαιριού, όπως. Αν να κάνεις την πώληση κάτι εκεί για να μπορείς να δουλέψεις. Πούλησε τον τερματάτη τον καλό, καμιά 30 εκατομμύρια σε Γαλατά. Και μετά όμως τι έκανε? Έφερε παιχταράδες. Έφερε τον Σαλάχ.
1: Το Σαλάχ δεν το βάζει στην άκρη. Δεύτερο φόρ τον έχει.
0: Δεύτερο φόρ τον έχει, ναι.
1: Σόπα, δεκάρι.
0: Ναι. Έφερε τον Σαλάχ και πλέον τα διαρκεία του έχουν 30-40 χιλιάδε διαρκεία αυτή.
1: Τι τουρκαλάδε είναι αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί μπροστά.
0: Λαό. Έχουν λαό. Αυτέ. Τι ομάδε έχουν λαό.
1: Εκεί απάμε,
0: έχουν 20 εκατομμύρια ο καθένα.
1: Πάμε γλυκά, ριζόγαλα.
0: Α γίνουμε πάλι αερόστατα. Τώρα ξεκινάω εγώ από σήμερα να ξέρει.
1: Εγώ από Δευτέρα.
0: Εγώ από σήμερα ξεκινάω.
1: Προπόνηση πάω. Το απόγευμα μετά τι 7.
0: Από σήμερα κομμένα γλυκά, φατά, ματά. να χάσουμε 3-4 κιλά γιατί ξεφύγαμε.
1: Δεν έβαγε πολύ επάνω.
0: Γενικώ δεν τρώω πολύ, αλλά τρώω χαζά και σε χαζέ ώρε.
1: Οι ποσότητε ήταν μικρέ.
0: Ναι, έτσι είμαι. Έτσι.
1: Και τι γλυκά φάγαμε, ρε.
0: Κάτι και δεν φάγαμε το τουρκικό, το τσεκμεγκέκ, εκείνο πώς λεγόταν.
1: Την πρώτη μέρα, φίλε.
0: Έφαγες εσύ.
1: Εκείνο το καυτερό.
0: Σ' άρεσε.
1: Εμένα μ' άρεσε εκεί, σε είναι η κουζίνα.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα η τουρκική.
1: Εσύ, επειδή δεν θες καυτερά και τέτοια.
0: Δεν μπορώ. Α, πήρε και Φαμπίνιο η Τραμπζοσπορ.
1: Α, Φαμπίνιο, ναι.
0: Πήρε και το Φαμπίνιο. Έτσι.
1: Θέλω να τη δω την Τραμπζοσπορ.
0: Α, πάμε. Κανονίνα, ο νονός εδώ λέει, παιδιά, κανονίζουμε να πάμε. Να κλείσουμε να πάμε. Ψήνεσαι. Τραπεζούντα. Όχι τώρα, πάμε 28.
1: Τώρα έχουμε. Πάει, δεν είναι 28 ή πέφτει Τετάρτη, δεν είναι ωραία.
0: Α, ναι.
1: Τα είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε 100 μέρες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 120 μέρες, full μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν το κουνάω μέχρι τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα 10 μέρες βολεύουνε. 3 Χριστούγεννα, 3 Πρωτοχρονία και 4 ενδιάμεσα. Αυτά θα είναι τα επόμενα, αν είμαστε υγιείς. Δηλαδή έχω 115-120 μέρες full.
0: Ναι, είναι. Σεπτέμβριο,
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο. 30, 60, 90, 120 μέρες. Βάλε και αυτή την εβδομάδα, ναι, 120 μέρες full.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάξουμε ακροαματικότητες, θα φτιάξουμε ωραίες εκπομπές, θα φτιάξουμε ίντριγκες, θα φτιάξουμε αναλύσεις, ειδήσεις, ιστορίες, όλα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Μας είπα να φεύγουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: σήμερα δεν προλάβαμε, είχαμε πολλά και έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα να λέμε. Ναι. Ένα τσουβάλι πράγματα να λέμε πραγματικά.
1: Αυτοί ήμασταν, κύριοι, γυρίσαμε να πούμε.
0: Τσούκου τσούκου, αυτή την εβδομάδα είπαμε θα πάμε λίγο έτσι λαολά. Αλλά και είναι πολύ κρίσιμη και κομβική αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για τις ομάδες μας και στην Ευρώπη και τα μεταγραφικά. Θα τελειώσουν οι μεταγραφές σιγά σιγά. Η περίοδος τελειώνει. Μπήκαμε σε τελευταίες 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες πρέπει να μπαλώσουν τρύπες. Και ναι, δυστυχώς η ομάδα μου έχει τις πιο πολλές. Επιμένω. Έχει τις πιο πολλές τρύπες από όλους. Δυστυχώς. Λοιπόν,
1: πότε τελειώνουν, Νίκο, οι μεταγραφές?
0: Νομίζω αρχές Σεπτέμβρη, οι πρώτες μέρες. Τώρα ακριβώς η ημερομηνία.
1: Τι να βρεις, Νίκο, τώρα?
0: Σου είπα πέντε παίχτες ψάχνεις.
1: Τι να βρεις, τι.
0: Πώς, έχει πολύ πράγμα η αγορά. Έχει πολύ πράγμα.
1: Και φτηνιαδούρα,
0: φτηνιαδούρα. Απλά ξεστεί. Τώρα κάποιοι παίχτες που ζητούσαν πέντε.
1: Δύο τώρα.
0: Με τρία τους παίρνεις.
1: Αυτό είναι. Αυτό
0: που είναι καλοί παίχτες. Ή κάποιοι που θέλουν να λουφάρουν, να κάνω διακοπές και θα βρω εγώ τέλη Αυγούστου.
1: Μπακασέτα τον πάρετε.
0: Τρελός. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος ακολουθεί, δεν ξέρω ακριβώς. Λογικά Πάκος Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης ήταν εδώ. Ο Πάκος δεν ξέρω μήπως έχει άδεια το παιδί.
1: Πήγε στους Αγίους Τόπους.
0: Δεν ξέρω που πήγε. Εμείς πάντως αύριο εδώ θα είμαστε. Απίκο, Κάζα μου, τα σέβη μας. Ερμάνος μου, καλό υπόλοιπο να έχετε. Φιλιά στο σπίτι. Να θυμάστε το ποδόσφαιρο είναι το δευτερεύον ωραιότερο πράγμα στη ζωή. Μην τα μπερδεύετε. Βάλτε τα σε μια τάξη στο μυαλό σας, σε μια σειρά. Think positive, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό, έρχεται ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας ημέρα. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιμαθία και συγκεκριμένα στο τρίτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο γιο ταχύ τραυματίστηκε θανάσιμα ο 65χρονος οδηγός του ενός οχήματος. Τραυματίστηκαν επίσης μια 65χρονη, η οποία διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, καθώς και μια 15χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα ξημερώματα στο 80ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Δεδομένου ότι το ανώτατο όριο είναι μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και έτσι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παλιόπεδο ήταν και παλιόπεδο παραμένει, είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας απρέπεια που καταστρατηγεί μια πολιτική παράδοση δεκαετιών την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να διοργανώσει την πρώτη τοποθέτησή του στις 2 Σεπτεμβρίου πριν την καθιερωμένη ομιλία του νυν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Και σε αυτό το πλαίσιο επιβλήθηκε 48 λουκέτο σε γνωστό beach bar στην Πούντα της Πάρου, γιατί δεν εξέδωσε 174 αποδείξεις, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των Φορόλ.
8: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό Αύγουστο. Ξέρω εγώ πόσο έμεινα ακόμη. Για να πούμε καλό μήνα για το Σεπτέμβριο.
1: Καλό Βόλιο, νομίζω θα πει.
0: Και ο Μιχάλης Σαρόπουλος είναι καινούριο δίδυμο, μια οντισιόν τώρα.
2: Έχουμε και τα λίμα. Έχουμε και τα λίμα τη πόλη εδώ.
0: Έχουμε και ο Θανάσης Καζαμπάκ, αυτό.
1: Δεν το καταλάβανε νομίζω.
0: Τι
1: ηχητικό έτσι.
0: Τι σου έρχεται.
2: Ο Φεστράτη. Έλα με τα λίμα τώρα τελείωσε. Πάει, πες τώρα τελειώνουμε.
0: Ο Φεστράτη, τι έγινε, Θανάση. Ήρθε χαρτάκι τίποτα από τη διεύθυνση. Φτάνει με Φεστράτη, γιατί σε βλέπω. Έβαλε κάτι με μπάμπα τώρα.
1: Πάει ο Φεστράτε.
0: Δεν ξέρω, δεν άκουσα Φεστράτε.
1: Φεστράτε με μετάδοση Γιώργου Στράτζαλη.
0: Ναι.
1: Και στο στούντιο.
0: Αυτό τι ήταν, Άρη Σάκ, τι
1: είπε. Άρη πρόκληση στο κύπελο.
2: Έλα, λιμό, τελείωνε.
1: Είναι εξάτω όμω, μου αρέσει.
0: Καλώ
1: είναι ωραία. Είναι ωραία νότα στην εκπομπή.
0: Εδώ είναι ωραία, μίστερ.
1: Ξέρω ότι σα ακούμε τον Γιώργο, είστε το My Guilty Pleasure που λένε σε.
0: Γιατί είμαστε τόσο παράνομοι, τι είμαστε.
1: Είστε ιδιαίτερα παράνομοι. Δηλαδή. Προσδοκώ να βρω τη στιγμή που θα σε διακόψω για να νιώσεις σαν το σπίτι σου.
0: Εντάξει, δεν θέλω προσπάθεια. Κοιτάξτε τώρα, αυτό με το Φεστράτε για τους μη γνωρίζοντες. Ο Θανάσης εδώ και 7 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια. Βάζει συνέχεια πριν να αρχίσει αυτή η εκπομπή πλακατέλος. Βάζει αυτό το πράγμα με το Φεστράτε. Σήμερα πρώτη φορά, επειδή δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει, νομίζω πρώτη φορά σήμερα δεν το έβαλε. Και αρχίζω να πιστεύω ότι έφαγε πρόλογο, πίεση.
1: Τα ύστερα του κόσμου.
0: Από πάνω πρέπει να.
1: Κοίταξε, δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα καταλαβαίνω σιγά-σιγά και το ποιόν το Θανάση Καζαμπάκ. Δέχεται την πίεση και δεν διαχειρίζεται.
0: Τίποτα, ρε. Τίποτα. Τι έγινε, Θανάση. Τσίσουν το παλικάρι, ρε.
1: Τι έγινε, Θανάση.
0: Τώρα έπαλανε του πάγου που δεν είναι μέσα από. Λοιπόν, καλά, αύριο μεθαύριο θα σε δω. Εγώ το κρατάω αυτό. Να δω τι παλικάρι είσαι, γιατί από επαναστάτες του γλυκού νερού έχουμε χορτάσει σε αυτή τη χώρα.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Είμαστε ο Μιχάλης και ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης και ο Μιχάλης.
0: Ο Γιάννης και ο Μιχάλης, ένα δίδυμο που θέλει να κερδίσει, ας πούμε, τη συμπάθειά σας.
1: Για αυτή τη βδομάδα. Μέχρι να τέρες.
0: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με αυτά τα. Είναι σαν κάτι γιαούρτια φάτα τώρα, γιατί σε 4 μέρες λείγουνε.
1: Το γιαούρτι με την πέτσα σας αρέσει, σε θειασότης.
0: Με αηδίαζε για να χρησιμοποιήσω ένα
1: ρήμα. Σε αηδίαζε.
0: Ναι, αλλά τώρα διαβάζω διάφορα πράγματα στο ίντερνετ διατροφικά, ότι όλα
1: οι σχολεία. Προβιωτικά αυτά, όλα τρελώσε. Και υπάρχει ελληνική ταινία με τη Χριστίνα την Πετσού. Με τον Κωνσταντάρα που έλεγε άλλη
0: ότι
1: ζάχαρη πέτσα, ζάχαρη πέτσα, ζάχαρη πέτσα. Άμα σας βάλουν οι φίλοι από ποια ελληνική ταινία.
0: Συγγνώμη, Χριστίνα Πετσού είναι το όνομά της.
1: Όχι, έπαιζε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, νομίζω με τη Μάρο Κοντού ήτανε.
0: Ναι.
1: Σε μια ταινία και έλεγε: λέγω, ξέρεις τι έχω τραβήξει. Λέμε: ναι, παίρναμε λέει, τα γιαούρτια με την πέτσα λέει. Και έβγαζε λέει, τρώγε μόνο τις πέτσες. Πέτσα ζάχαρη, πέτσα ζάχαρη, πέτσα ζάχαρη. Τη φωνάζανε λέει Χριστίνα η Πετσού. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ από ποια ταινία είναι.
0: Αν υπάρχει. Θέλω να πω, δεν θέλω να σε. Αλλά δεν
1: νιώθω αυτό. Ένα ψήγμα αμφισβήτηση στον αέρα. Δεν θα το υιοθετήσω.
0: Κοίτα, υπάρχει Α, δεν υπάρχει Β, αλλά το είπε με τέτοια μυστικότητα δεν μπορεί να το βγάλει τώρα από το μυαλό σου.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Πολύ ευρηματικό. Αν υπάρχει αυτή η ταινία που δεν ξέρω, Μιχάλης, ποια είναι, αλλά υποστηρίζω ότι υπάρχει.
1: Με θέρμη.
0: Δέχεσαι και μηνύσεις, ας πούμε, αν κάποιο είναι.
1: Δέχομαι και αγωγές και τα πάντα. Θα παραστώ παντού. Συνηθισμένοι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει κανονικά την ανάρτηση. Α, αυτό να το ολοκληρώσω.
1: Ναι,
0: εμείς οι δύο που βλέπετε θα είμαστε μαζί θεωρητικά αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά δεν λέω ότι κάτι τρέχει με το Ζαϊρή.
1: Όχι, δεν τρέχει τίποτα με το Ζαϊρή.
0: Ο Ζαϊρής θα κάνει και αυτή την εβδομάδα χρήση τη δεύτερη εβδομάδα άδεια που έχει δικαίωμα.
1: Τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει κάπου, αν θα πλώσει το κορμί του.
1: Τέλεια Αυγούστου φεύγουν μόνο οι προνομιούχοι, να ξέρεις. Κράτησε το αφυλαχτό αυτό. Μόνο οι εφοπλιστές και οι προνομιούχοι φεύγουν τέλεια Αυγούστου.
0: Θα γυρίσουμε το καλό με την επόμενη Δευτέρα. Λέω ότι μπορεί να. Συνδεθήκαμε με.
1: Κατευθείαν.
0: Με το δωμάτιο
1: του Γιώργου. Δωμάτιο του Γιώργου. Θα έχουμε και κάμερα σε λίγο.
2: Δεν τρώει μόνο το γιαούρτι, τρώει μόνο τις πέτσες. Εμείς τρώμε τα κατά κάτω. Βάζει ένα πιάτο ζάχαρη πέτσα, ζάχαρη πέτσα, ζάχαρη πέτσα, φτιάχνει ένα πράγμα τέτοιο και το καταβροχθίζει. Στο σπίτι και τη φωνάζουμε η Χριστίνα η Πετσού.
0: Υπάρχει δηλαδή, ρε φίλε.
1: Τώρα το φτιάξε. Είναι με AI, προϊόν AI. Προϊόν AI. Τώρα σκαζαμπάκα.
0: Άρα τώρα αυτό που μα απομένει να βρούμε την ταινία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ζητάμε το λαό, δηλαδή μα κάνει σοφότερου.
0: Ναι, εντάξει, όπως πάντα. Λέμε τώρα θα προσπαθήσουμε με τον Μιχάλη να πάμε όλη την εβδομάδα. Μπορεί κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, διαιτησία, κέντρα αποφάσεων, κούραση κόμπο κάματο.
1: Για το αδιφάγω, αχ, και το κοκαθιστό ενδεχομένω.
0: Ναι, για.
3: Αχ, Γιάννη. Εκτέθηκε ήδη, φίλε μου.
0: Γιατί δεν εκτέθηκα. Α, για την ταινία. Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσουμε να υπερκεράσουμε οτιδήποτε παρουσιάσει στον δρόμο μας. Ναι. Ωστόσο.
0: Και είμαστε κανονικά κούκλοι με την ανάρτηση. Ξεκουράστηκα.
1: Θέλω να μου μιλήσεις μέσα από την ψυχή σου. Πήρες χρόνο για τον εαυτό σου.
0: Γιατρέ, καλά πήγε.
1: Κάτσε πίσω και ένα πεντάρικα και δεν είναι τίποτα.
0: Κοίταξε, στις διακοπές υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων.
1: Ναι, αυτοί που κουράζονται και αυτοί που ξεκουράζονται, θα μου πεις τώρα.
0: Αλφα. Β' η εκνευριστική και η πάρα πολύ εκνευριστική. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, για μένα, μια κατηγορία έτσι, χαρακτηριστική εκνευριστικού ανθρώπου είναι αυτός που γυρίζει από τις διακοπές του και θέλει ντε και καλά να σε καθίσει κάτω και να σου πει πώς πέρασε.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα επειδή υπάρχει τώρα και το κινητό που έχει μέσα 3.800 φωτογραφίες, θέλω να σου δείξει: να, εδώ είναι το ηλιοβασίλεμα που σου έλεγα σε εκείνη την πλαγιά. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Το λες ευγενικά.
1: Μου είπαν γελά διάφορα, αδερφή. Γερή να είμαστε.
0: Μία-δύο. Εδώ κοίταξε αυτό που σου έλεγα που φάγαμε εκείνο το ψάρι. Δεν φάγατε για δεινόσαυρο, ρε αδερφή. Μια τσιμπούλα φάγατε.
1: Δηλαδή, τον ένα.
0: Να βρήκατε καλά. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτοί που ντε και καλά. Όπως του Πάσχα, ότι το δικό μας έλειωσε.
1: Ναι, καλά είναι το δικό μας έλειωσε, πραγματικά.
0: Να δες εδώ. Και υπάρχουν και η άλλη κατηγορία που λέει ότι εγώ πήγα διακοπές και θέλω διακοπές τώρα για να ξεκουραστώ. Και οι άλλοι που σου λένε ότι δεν έκανα τίποτα, ήμουνα με το μαγιό όλη τη μέρα. Αυτό μ' αρέσει, να χαλαρώ, να ξεκουράζομαι. Σε τελική όμως δεν σας ρώτησε κανείς, ρε παιδιά.
1: Σωστό. Εγώ όμως θα σε ρωτήσω, εσύ πού κατατάσσεσαι σε κατηγοριοποίηση.
0: Εγώ κατατάσσω τον εαυτό μου. Στην κατηγορία του ότι ξεκουράστηκε το μυαλό μου, δηλαδή. Ωραία. Γιατί υπάρχει ξεκούραση του κορμιού και του μυαλού. Εντάξει, υπάρχει.
1: Σε στηρίζουμε.
0: Ναι. Άμα ξεκουραστεί το μυαλό, έχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκουραστεί και το σώμα.
1: Νομοτελειακά θα πω εγώ, θα ξεκουραστεί και το σώμα. Νομοτελειακά. Μπράβο.
0: Ενώ αν ξεκουραστεί μόνο το σώμα, το μυαλό, αν δεν αδειάσει, έχει πρόβλημα.
1: Όχι. Πει παιχνίδια. Παίζει παιχνίδια το μυαλό και εξεκλειστράει.
0: Δόξα τω Θεώ, πέρασα καλά. Ωραία. Και δόξα τω Θεώ, το έφερε έτσι η συγκυρία και η μοίρα. Mm-hmm. Αλλά όχι κατατρεγμένη μοίρα, ναι. Καλή μοίρα.
1: Σωστό.
0: Να είμαι και την προηγούμενη Παρασκευή, προχθές ήταν, πότε ήταν η Παρασκευή.
1: Πού?
0: Ναι, Εμιράτες. Εμιρέτς.
1: Εμιράτες.
0: Εμιράτες.
1: Sí, certo, Εμιράτες.
0: Έτσι στην παράσταση που έδωσε ο Τζόλης, είδα από κοντά όλο αυτό, γιατί είναι και μια περίοδος έρωτα. Ναι. Ποδοσφαιρικού έρωτα της Ευρώπης για τα δικά μας
1: ελληνικά, για τα παιδιά από την Ελλάδα. Μ' άρεσε αυτό, το είπες τη και ήθελα να σε κάνω μια αγκαλιά. Χθες τη μετάδοση το είπες, νομίζω.
0: Το είπα
1: και σου λέει ο συνάδελφος Ευγένης Αδαλιάρας, νομίζω ήταν, σου λέει. Και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και λες, ναι, αλλά λέω για τα παιδιά που πήραν τώρα μεταγραφή.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: γιατί όντως ισχύει αυτό όπως το περιγράφεις.
0: Και ο Παυλίδης είναι και ο Δουβίκας.
1: Χωράρανε αυτοί. Μπράβο.
0: Αλλά τα παιδιά τώρα που πάνε και γνωρίζονται και συστήνονται. Δηλαδή πάει ο Τζόλης στην Άρσεναλ, την πρωταθλήτρια, και του λέει: γεια σας, είμαι ο Χρήστος Τζόλης το 17. Επίσης να πούμε τον καλό φίλο και συνάδελφο ότι είναι Τζόλης, σαν το Τζάκι. Δεν είναι Τζόλης. Δεν είναι Τζ.
1: Τσιόλης ήταν ο Σάκης.
0: Σάκης.
1: Εκείνος ήταν και Τσιόλης όμως, δεν ήταν ακριβώς.
0: Κοίτα, έχει έναν Σάκη Τσιόλη.
1: Ναι.
0: Έχει έναν Αλέξανδρο Τσιόλη.
1: Τσιόλη.
0: Έχει έναν Χρήστο Τζόλη.
1: Και
0: έχει και το σκηνοθέτη, γιατί προχθές.
1: Μπράβο, ναι, αυτό το τέτοιο. Όχι Τσιόλακη, ρε. Το σκηνοθέτη
0: από το Ας περιμένουν οι γυναίκες.
1: Ας περιμένουν οι γυναίκες.
0: Ήτανε
1: με τον Πακυρτζή και τον Ζουγανέλη.
0: Και τον Πουλά.
1: Χρήστος.
0: Και εκείνος είναι Τσιόλης. Τώρα το μικρό δεν το θυμάμαι.
1: Αγνοείται. Η χαρά αγνοείται και το μικρό το αγνοείται.
0: Ο Θανάσης είπε πολύ εύστοχα, δηλαδή του αρέσει να μιλάει στα αυτιά μας όλη την ώρα. Μπράβο Θανάση, δεν είναι καθόλου εκνευριστικό. Είπε και το Τζολάκι.
1: Σωστά.
0: Έβαλε και την. Δηλαδή τώρα θα παίξει 10η αγωνιστική ο Τζόλης με το Τζολάκι.
1: Ναι, τώρα.
0: Θα βάλει γκολ ο Τζόλης στο Τζολάκι.
1: Σαν την μπαμπούσκα. Βγάζω τη μικρή μπαμπούσκα, βγαίνω μέσα στο μπαμπουσκάκι και είναι το ακόμη πιο μικρό. Και θα νιώθουμε περήφανοι.
0: Πολύ.
1: Νιώθουμε περήφανοι βέβαια, άμα ρωτήσεις 8 στου 10. Φίλου του Άρθρου, που του έχω και κοντά μου, α πούμε, πώ νιώθει που βλέπει όλα αυτά τα παιδιά να παίζουν στην Ευρώπη και εσένα η ακαδημία σου δύσκολα. Νύχτα βαθιά.
0: Ναι.
1: Ελαφρά κατάθλιψη και χάπι κάθε βράδυ.
0: Έτσι είναι, αγωγή.
1: Ναι.
0: Αγωγή.
1: Ναι.
0: Κάθε βράδυ.
1: Το πρωί ζαχαρούχο γάλα για να βγαίνει η ψυχολογία σου και το βράδυ μισό ζάχαρο κάτω από τη γλώσσα για να χαλαρώνει.
0: Εντάξει. Σωστό, σωστό και αυτό. Και βλέπω τώρα για παράδειγμα που το λε, όφι χθε, όλοι όσοι παίξαν από όλου όσου έβαλε, ο Κόντι.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι του ήταν ο Ντίκμαν. Ο Νους, ο Αϊτόρ. Όλοι οι άλλοι, και υπάρχει και ο Κύπριος ο Σιέλης, όλοι οι άλλοι, και ο Κύπριος είναι Έλληνας, έτσι. Όλοι οι άλλοι του Όφη, εντεκάδα αλλαγές, είναι Έλληνες. Χριστογιώργος, Νικολάου, Σιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Αθανασίου, Φούντας, Μπουχαλάκης, Ανδρούζος, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, όλοι αυτοί.
1: Θεοδοσουλάκης. Το λέει σωστά,
0: τα κοπέλια αυτά είναι όφη, ο οποίος έχει το πάσιμο της σεζόν, το έχει κάνει όφη.
1: Ναι. σαν την Ταλίκα, στην Τζιμισκή μπήκε. Για χειρόφρονο. Και δεν βλέπει κανέναν. Όχι, έχει μπει φορτσάτσο.
0: Μπαίνει Ταλίκα στην Τζιμισκή.
1: Αυτό έκανε όφη. Μπήκε.
0: Ενώ δεν το περίμενε.
1: Δεν το περίμενε κανείς. Κοίταξε.
4: Πάμε σήμερα για το διπλό. Πάμε.
1: Για το Χαριλάουλ.
0: Ποιο διπλό, ρε.
1: Το Χαριλάουλ. Πε την άλλη γονιστή. Ξεκίνησα από τόρτο ζέσταμα.
0: Η φιλόξενη Μακεδονία.
1: Η φιλόξενη Μακεδονία. Μακεδονία Τσεκρίτη, μωρέ.
0: Δεν θα αλλάξει, Δευτέρα είναι ακόμη. Το μάτς πότε είναι?
1: Κυριακή.
0: Κυριακή είναι, μωρέ, θα αλλάξει. Ρε Καζαμακάκι, Κυριακή είναι το μάτς, μωρέ. Περίμενε λίγο, πάει τρίτη Τετάρτη.
1: Το μεταξύ τη στάκα, είχα μια στάκα τώρα εδώ, έτσι να βουτρά και πατάτε.
0: Τέτοια ώρα.
1: Τώρα ξεκινάνε τα Ιρακές.
0: Κάτσε, Μιχάλη.
1: Κάτσε. Και 20 είναι. Είσαι στο Μαράθι τώρα, ας πούμε. Σταματά, σε βλέπει ένα λέει.
0: Τι σε λέει.
1: Σταματά.
0: Εμένα με λέει.
1: Ένα είναι κλεκάτσε.
0: Εγώ δεν σταματάω, με λέει. Τρέχω. Σταματά. Δεν φοβάμαι έτσι.
1: Σταματά γιατί θα πετάξουν καρφιά στον δρόμο.
0: Θα παίξουν κανένα.
1: Θα έχουμε να μα την παίξουν καμιά πιστολιά. Θα στρωθεί εκεί, δεν θα πιει δύο ρακέ.
0: Ναι, θα πιει άμα τζάμπα.
1: 11 και 20.
0: Έτσι 20.
1: Άσχημα.
0: 11 και 20, 31. Όλο μαζί. Τι να λέμε. Λοιπόν, αυτά όπως ακριβώς τα λέγαμε, αλλά δεν τα ολοκληρώσαμε. Emirates Παρασκευή. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει, γιατί τόσο ατμοσφαιρικά, δεν το λέω ας μου είπε κάποιος ότι το είδα στην τηλεόραση ή οτιδήποτε. Παιδιά, είναι τρομακτικό το γκέλ που έχει κάνει ο Τζόλης στην Άρσεναλ, στον κόσμο.
1: Στον Αρτέτα.
0: Στον Αρτέτα, δηλαδή. Τι είναι και Άρσεναλ, ρε φίλε, δεν τρως εύκολα.
1: Πρόλογο. Απλά δεν τρως πρόλογο.
0: Δηλαδή πήρα μεταγραφή η ακριβότερη του Βελγίου. Παρεπτόντως ο Τζόλης που είναι ο ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα είναι νούμερο 15 στη χρηματιστηριακή αξία της Άρσεναλ. Άλλοι 14 είναι πιο πάνω. Τέλος πάντων, φοβερό. Φοβερός Κωνσταντέλιας, το βλέπω αυτό, το βλέπα στυλός. Δεν πρόλαβα να πάω και ευαισθητά.
1: Το δυσυπόστατο και δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Μπαίνει με μία προπόνηση, πόσο να κάνει.
1: Ναι, κοίταξε, οι μεγάλοι παίκτες. Γιατί να είμαστε ρεαλιστές. Οι μεγάλοι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές που έχουν στόφα, μπαίνουν και παίζουν. Σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, είδαμε τον Τζόλι, ο οποίος μπήκε εκεί με τη διαδικασία και θα μου επιτρέψει τον όρο του αμάσιτου. Θα μπω και θα παίξω. Και αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει και τον Χρήστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό ήταν που είδε και ο Φερέιρα και αυτό είναι που αποτυπώνεται και στην πρίζα αλλά και στο πέρασμα του τώρα από ό,τι βλέπουμε στην Άρσεναλ. Ότι θα μπω ανεξαρτήτως αντιπάλου με σεβασμό αλλά όχι φόβο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι που νομίζω μας κάνει όλους και μένουμε αναβδείς το κομμάτι της αγωνιστικής συμπεριφοράς του.
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Και σκέφτομαι τώρα, προχθές έβλεπα εικόνες ο Τζόλης, λέει, πήγε και έκανε τη σέντρα στο Βέλγιο στο παιχνίδι της Μπριζ με τη Σέρκλ Μπριζ.
1: Αποθεώθηκε.
0: Δηλαδή το Σαββατοκύριακο του Τζόλη, εγώ τι να πω, πήγα στην Καλλικράτεια τύπου. Δεν πάρα. Καλή την Καλλικράτεια. Όχι,
1: πολύ. Πήγαμε για ένα Τσίπρο στο Ζόπολ και γυρίσαμε.
0: Και ο Τζόλης θα πει: εγώ έπαιξα πρεμιέρα Premier League και έκανα τη σέντρα στο Βέλγιο και τώρα είμαι προπόνηση με τον Αρτέτα και τα άλλα τα παιδιά, το Σάκα και αυτούς. Είναι λίγο διαφορετικές οι ζωές.
1: Είναι άλλοι κόσμοι. Οριακά.
0: Και όταν το βλέπεις και έχει αυτό το χαμόγελο του προσγειωμένου του παιδιού, ξέρεις, του καθόλου ψωνισμένου.
1: Αυτό είναι και προϊόν οικογένειας.
0: Πολύ φίλε. Πολύ φίλε.
1: Και ειδικά η συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το παιδί. Και γι' αυτό έχει και αυτό το σεβασμό ο Τζόλης και στο μάτι, όταν μιλάς μαζί, δηλαδή, σου το βγάζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και εσείς τον είχατε με τον Νίκο, με τον Κουλιάνο.
1: Ναι. Και έπαθα σοκ από τη συμπεριφορά του και από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στους γονείς του, ξέρεις. Είναι δείγμα παιδείας ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ένα παιδί για τους γονείς του.
0: Ναι.
1: Παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο τα πάντα και οι γονείς του στην εκφορά του λόγου του και οι τοποθετήσεις του. Γενικά σου δείχνει ένα παιδί δουλεμένο και ταπεινό. Ναι. Αλλά δεν θέλει να χάσει. Για να γίνεις πρωταθλητής δεν πρέπει να θες να χάσεις.
0: Ναι, δεν έχουμε ευγένειες.
1: Όχι.
0: Εκεί έχουμε. Αγωνίζεστε βέβαια, ναι. Αλλά αγωνίζεστε.
1: Θέλετε, μπείτε μέσα. Ναι.
0: Αν μπορείτε, κερδίστε με.
1: Μα αυτό δεν είναι και το σωστό. Εκεί δεν ξεχωρίζει ένας μέτρος αθλητής από έναν πρωταθλητή στο mindset.
0: Δεκάδες καλοί. Εγώ δεν θα σου πω μέτρης. Θα σου πω και πολύ καλούς. Δεκάδες, χιλιάδες πολύ καλοί πάνω στον κόσμο. Αλλά το κλικ το κάνουν αυτό όπως το είπες. Πώς το είπες, το mindset.
1: Το mindset.
0: Το mindset αυτό. Ήδη έχω τέσσερις λέξεις στα χαρτιά μου σημειωμένες από τον Μιχάλη σήμερα. Και ακόμη είμαστε 23 μετά τις 11. Και ο Κωνσταντέλιας φοβερός. Μου κάνει εντύπωση γιατί πλέον ακολουθούμε. Εγώ δηλαδή μπήκα στη διαδικασία να ακολουθώ τα social των ομάδων αυτών.
5: Πού θα είσαι να καταλήξει για τελειώνουμε και 23 είναι, λέγει, τι θες να μου πεις.
0: Είδα να πω ότι είσαι γελίος, αλλά θα ακουστεί κάπως στον αέρα και δεν το λέω.
5: Τίποτα καινούριο.
0: Α, το ήξερες αυτό.
1: Αυτά είναι από τα παγιωμένα. Από τις παγιωμένες αλήθειες της εκπομπής.
5: Τα ξέρει ο κόσμος.
0: Τα θέσφατα.
1: Τα θέσφατα, ναι. Αυτό είναι η σταθερά.
0: Εκ των όνου κάνευ, πώς λέει κανένας, κάτι Ινδιάνικα που μιλάνε κάποιοι. Εκ των όνου κάνευ. Φαγιάχο τους λέει ο άλλος. Τέλος πάντων.
1: Για την Ντόρτμουντ, που ακολουθεί την Ντόρτμουντ.
0: Ναι, Και μου έκανε εντύπωση κάτι, βγάζουν κάτι αμάσιτα γκάλο. Δηλαδή βγήκε τώρα η Ντόρτμουντ και είχε φωτογραφίες από τους τέσσερις. Έκαναν τέσσερις παίκτες της πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Και λέει στα social, έτσι, που έχει ακόλουθους δεκάδες, ποιος σας άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή η ίδια η Ντόρτμουντ καλεί τον κόσμο της να διχαστεί.
1: Ναι.
0: Είναι διαστροφικό.
1: Ένα Big Brother μέσα στις ομάδες σας, κανονικά. Ψηφίστε τον Τζάκα, τον Πρόδρομο. Να πούμε, ναι, σωστό.
0: Και από κάτω να λένε, ας πούμε, οι Έλληνες παρελθόντος έχουν πολλά. Δηλαδή Καρέτη Κωνσταντέλα κάναν τρομερό διέλ.
1: Κοίτα γενικά. Και αυτό το παρατηρήσα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Οι Έλληνες φιλαθλοί έχουν μια ροπή ότι όταν είναι το δικό μας παιδί, δεν μόνο παιδάς, να σου που λένε στα να πάμε να το στηρίξουμε. Το βρίσκουμε εκεί και πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή θα δεις τα γκάλο που γίνονται, τα παίρνουν φιλαθλοί Έλληνες, τα βάζουν σε ελληνικές ομάδες και λένε πάμε να στηρίξουμε το παιδί μας. Και το νιώθουμε πραγματικά πατριωτικά ότι αν χάσει αύριο παραδείγματο του χάρη, δεν ψηφίσουν τον Κουλιεράκη, θα νιώσουν άσχημα.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα κοιμηθούν.
0: Έτσι. Τύπου Παπαρίζου θα τη βγάλουμε.
1: Μπράβο. Πρέπει να βγει.
0: Εγώ που δεν έχω κάνει ποτέ τηλεφότινγκ θα μπω όλοι μέσα.
1: Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και Ελλάδα. Αλλά Κωνσταντέλια μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Μπορούμε.
1: Και Κουλιεράκη μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Μπορούμε.
1: Και Δουβίκα.
0: Και όλους μπορούμε.
1: Όπως το περιγράφει σωστά, η Ελλάδα έχει βρεθεί τα τελευταία τρία χρόνια, θα πω, σε μια θετική περιδίνηση με παιδιά τα οποία προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Ο Κοστούλας πήρε Champions League νέων και έφυγε. Ναι. Ο Τζίμας, ένα παιδί το οποίο στην Ελλάδα, στα δικά μου μάτια, μπορεί να μην πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε, αλλά αποτέλεσε εφαλτέρο και για άλλα παιδιά να δουλέψει προς την ίδια κατεύθυνση και έφυγε με πάρα πολλά λεφτά. Κουλιεράκης, Δουβίκας, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας. Θα ξεχάσουμε παιδιά και αυτό είναι προϊόν ακαδημιών. Γι' αυτό και έκανα προηγουμένως το σχόλιο για τον Γιάννο Μέσο φίλο του Άρη. Το κρίμα, ας πούμε. Βλέπεις όμως ότι όλο αυτό το πράγμα εκεί στρέφεται. Εκεί στρέφεται και έτσι ένα νεαρό παιδί, το μεγαλύτερο κέρδος και το αποτύπωμα που αφήνει μια τέτοια μεταγραφή είναι ότι τα παιδιά λένε: εγώ θέλω να γίνω σαν τον Κωνσταντέλια, σαν τον Καρέτσα. Θέλω να πω σε μια καρδιά να παίξω ποδόσφαιρο. Το μεγαλύτερο κέρδος για το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Για μένα είναι πιο μεγάλο ακόμα και από το Euro. Σε αναλογική επιτυχία. Δηλαδή εννοώ ότι το Euro 2004 εμείς δεν μετουσιώσαμε σε επιτυχία αυτή τη χρυσόσκονη που έπεσε η χώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Λες,
1: δεν μετουσιώσαμε. Το γεγονός όμως ότι τώρα νέα παιδιά φοράνε τη φανέλα ξένο ομάδα, φοράνε τη φανέλα του Παυλίδη. Ναι. Δηλαδή φοράνε τον Νεϊμάρ και αύριο θα φοράνε τον Κωνσταντέλια.
0: Μπράβο.
1: Αυτό έχει άλλη διείσδυση στην ΟΛΕ και στο ποδοσφαιρικό αλλά και στον αθλητικό χώρο.
0: Ναι, μπήκαμε έτσι με το Μιχάλη και γιατί μας δίνουν τέτοια φορά τα παιδιά έξω και γιατί. Βλέπεις και εδώ ρε φίλε στην Ελλάδα, είπαμε για τον Όφη πριν τους Έλληνες που έβαλε. Όφη και Ατρόμητος, αυτοί κάναν τέτοιο μπάσιμο και ο Ατρόμητος, φουλ στους Έλληνες κι αυτός. Δηλαδή έχει. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό, οι ξένοι του ποιοι είναι τώρα, είναι ο Γιούρονεν, εκεί ο αριστερός μπάκο μου, του Σαμί, ο Τσούμπερ, ο Νούνιες. Αυτοί. Τέσσερις στους 11 και πώς έβαλα, τέσσερις στους 14 οι ξένοι. Και όλοι οι άλλοι Έλληνες. Κουτεσιώτης, Μουντές, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Λίρατζης, Τσιλούλης, Τσαντίλας, Τσοβάρας. Με αυτούς παίζει. Δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας, δηλαδή στο τέλος πρωταθλήματος μπορεί να μην μιλάμε ας πούμε, για τον Όφη ότι πήρε μια εκλογή θέση. Ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ, μπορεί να. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό υπάρχει, αυτό ισχύει.
1: Η τριγκάρη και όλο τον κόσμο. Δηλαδή η τριγκάρη είναι κάτι που έχει λείψει από τα διαχρονικά. Από τον φθηνό ξένο ποδοσφαιριστή, έναν Βραζιλιάνο που θα έρθει από την τρίτη κατηγορία της Βραζιλίας, όπου έχουν μια διαφορετική παιδεία και θα έρθει και θα δείξει κάποια πράγματα για κάποιου τσικυρικητζίδε, για κάποιου ποιοτικά, είναι διαφορετικό από ένα παιδί το οποίο, ναι, έχει ξεκινήσει ο Πνευμονίδης, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Έχει περάσει, έχει κάνει την πορεία του. Και νιώθει, αισθάνεται και αφουγκράζεται διαφορετικά και τον παλμό της ίδιας της ομάδας.
0: Ρε Μιχαλίο, πες μου λίγο, γιατί ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Κωνσταντίνο που το παίζει έξυπνος. Δεν θέλω να ερωνευτώ καν. Τη ζήλια στα καμώματα η ταινία που ψάχνετε.
1: Δεν είναι. Πρέπει να το. Πρέπει να το
0: εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς. Κοιτάξτε τώρα, εμείς άμα ξέραμε θα σας λέγαμε.
1: Δεν σας βάζω αυτή τη διαδικασία.
0: Ο Κωνσταντίνος βέβαια δεν είναι με ερωτηματικό. Λέει τη ζήλια στα καμώματα, την ταινία που ψάχνετε.
1: Μ' αρέσει που βγάζει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
0: Και κλείνετε το τηλέφωνο κιόλας.
1: Μπράβο, ναι. Μαζί μιλάμε, ναι. Δεν τα ξαναπούμε.
0: Και πολύ ασχολήθηκα μαζί. Δηλαδή σας έγραψα 1, 2, 3, 4 και άλλες 8 λέξεις.
1: Οι προηγούμενοι φίλοι.
0: Ναι, οι προηγούμενοι φίλοι. Τα καμώματα της ζήλιας.
6: Όχι. Καλά που υπάρχουν και ακροατές και μαθαίνουμε και κάτω το ραδιοφωνό σας.
0: Γιατί από τους ηχολήπτες.
1: Δοκίμασα να
6: πατήσει. Εσείς μόνο απόψεις είστε.
1: Δοκίμασα να πατήσει τα κρυμμένα γιατί εσχάτως κάνει ένα. Πάντα εκεί που είναι όλα τα σχόλια.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα τα κρυμμένα γιατί πολλές. Όχι.
0: Όχι αυτό. Τα κρυμμένα λες.
1: Ναι, εκεί τέρμα κάτω.
0: Κρυμμένα.
1: Μπράβο. Πάντα μια επανεμφάνιση να δούμε περίπτωση. Εκεί που γράφει επανεμφάνιση.
0: Όπα.
1: Εδώ, ο Σταύρος.
0: Όπα, Σταύρος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Χάθηκε ο Σταύρος.
1: Τώρα πάρε τα παρεμφάνιση όλα και στο άλλο. Και το πρώτο παρεμφάνιση και τα πάμε μετά να τα δούμε. Τι εδώ λες, θα κάνουμε. Κρυφό σχολείο.
0: Τι λες αυτό, ρε. Τετραγωνίζει κύκλο
1: τώρα. Είμαι άνθρωπο τώρα. Δεν νιώθει ότι είσαι με τον Καραθοδούρη και κάνει εκπομπή.
0: Παιδιά, κάνει επανεμφάνιση σχολείου.
1: Ναι,
0: και αν προλάβει να διαβάσει.
1: Επέτρεψε μου τώρα.
0: Γιατί σου δίνει, α πούμε, ένα περιθώριο 3 δευτερολέπτων να διαβάσει στα γρήγορα κάτι. Πρόλαβα πάντως να δω ότι και η Σάσα αναφέρει κάτι. Ο Σταύρος.
1: Συγγνώμη για όλο αυτό. Τώρα είσαι έτοιμος.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αδερφέ Ιωάννη, τόλμησε να αμφισβητήσει τον Τιτανομέγιστο Σαρούλη για ταινία. Εσύ ο Τιτανομέγιστο Σαρούλη.
1: Μάλλον εγώ πρέπει να μάθω.
0: Για φαγητό και για ταινίες βγάζεις αλάρμ και δεν τον πας κόντρα.
1: Τα βρίζω έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα τι.
1: Άρα μάλλον είναι τις ζηλιές στα καμώματα.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ο Σταύρος, μόνο το έξω.
1: Η φίλη μας Σάσα τι λέει πιο κάτω. Τις ζηλιές στα καμώματα.
0: Α, τις ζηλιές στα καμώματα. Ναι. Τις ζηλιές στα καμώματα με το Στέφανο που έλεγε ναι. Συνέχεια η Κοντού δεν θα το έκανε αυτό.
1: Ναι, δεν μπορεί να το θυμάσαι. Αχ, καλέ ο Στέφανος, καλέ. Αχ, καλέ ο Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτό. Καλέ ο Στέφανος που κουτσένει και πηγαίνει από πίσω τη μετά.
0: Ε, παιδιά, δεν την έχω, δεν έχω ιδέα αυτή την ταινία.
1: Δεν μπορεί, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Πάμε.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Καλώς όρισες Γιάννη. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Φανατικός Σαρόπουλος είναι ο Λευτέρης. Yeah. Μεγαλύτερη καλημέρα στον ένα και μοναδικό Θανάση. Δώσε πόνο σήμερα. Σιγάρε. Σιγάρε.
1: Έχει fan club. Σου φούκα ζαμπάκα.
0: Μας πάρει και αίμα. Δώσε πόνο. Πέσε και πάρε.
1: Δώσε πόνο. Θέλεις να πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Γιατί έχουμε κλειδώσει τις 11.30 να μπει ο Στέφανος Σωτηρόπουλος λογικά να εκφωνήσει τελευταίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Ο οποίος άσπρισε. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος ήταν κατάμαυρος.
1: Άσπρισε.
0: Όταν γύρισε και τώρα.
1: Ο Στέφανος είπαμε. Παναγιώτης. Πω. Ο Στέφανος Παναγιώτη μου.
7: Παναγιώτη.
1: Συγγνώμη.
7: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, μη φεύγεις. Εντάξει, υπάρχουν για.
8: Το πιο κουραστικό ρεπόρτερ που έχω ακούσει.
1: Φταίω εγώ.
0: Θα λέμε για το επόμενο ημίωρο το Μιχάλη Σαρόπουλο, ο Κώστα Σαρόπουλο.
1: Διονύση.
0: Διονύση. Διονύση Σαρόπουλο, αντίπειλα.
1: Απολογούμε εγώ.
0: Λοιπόν, από. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο κανονικό του χρώμα, το άσπρο.
1: Σωστά.
0: Μετά έφυγε το ηλιοβασίλευμα, ξημέρωσε. Τι χρώμα είχε πάρει, ρε παιδιά. Λες και τον είχε ασαλείψει.
1: Άσπρισε μετά την άκρη.
0: Κανάκι δεν έχει κανένα ροδάκι να φάζε και άλλε θανάσει τίποτα.
1: Νεκταρίνη χωρίς χνούδι. Λοιπόν.
0: Κοίταξε και του Ηρακλή ήταν. Έχουμε, δεν είπαμε ακόμη τίποτα για την αγωνιστική.
1: Ασχοληθούμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Να κάνουμε σιγά σιγά. Πρώτα τα μουσπού, πρώτα τα προεκτικά.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλή σας ημέρα. Εξαντλεί τις πιθανότητες συμμετοχής του Αντρίγια Ζεύκοβιτς στη ρεβάν της 5ης στο Μπέργεν ο ΠΑΟΚ έχοντας καταθέσει έφεση στην UEFA για τη μείωση της ποινής του αρχηγού του. Ο Άγγλος Τζον Μπρούξ θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει τη ρεβάν του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν. Θα έχει βοηθούς τους Νίλ Ντέιβις και Μπλέι Κάντρομπας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί του Λεβαδιακού. Νίκες πανηγύρισαν στην πρεμιέρα του, σώθηκε Πανετολικός, κερδίζοντας με 2-0 και 3-1 αντίστοιχα τον Βόλο και τον Αστέρα Τρίπολης. Στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός χαφ εστιάζει ο Ηρακλής μετά τις αδυναμίες που φάνηκαν έντονα στους επίσημους αγώνες κόντρα σε Βόλο και ΑΕΚ. Την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από τη Σταντάρ Λιέγης οριστικοποιεί ο Άρης. Ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος και ο Άνταμ Μοκόκα τραυματίστηκαν με τις εθνικές ομάδες και θα απουσιάσουν για ένα μήνα από τις προπονήσεις των κιτρινόμαυρων. Στο Μέτσοβο συνεχίζει από σήμερα την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ, δίνοντας δύο φιλικούς αγώνες κόντρα σε Περιστέρι και Βίκο Φάλκονς. Θα δίνω πάντα το 100% για να πετυχαίνει η ομάδα τους στόχους της, δήλωσε ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος μετά τη συμφωνία διετίας με τον Ηρακλή. Όλες οι ειδήσεις στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
1: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
1: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
1: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
1: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
1: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Give it to me, give it to me, give it to me.

0: Εδώ είμαστε, ρε, τι και σφυράς. Εδώ είμαστε, εδώ στο μικρόφωνο να μιλήσουμε.
1: Σαλαγάι.
0: Είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος, με φοβερό Μιχάλη Σαρόπουλο συνοδοιπόρο εδώ αυτή την εβδομάδα. Γιώργος Έρης κάνει χρήση της άδειάς του. Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με τη χορηγία της B365. Έχουμε και, βλέπω εδώ, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα giveaway συνεχίζονται, γιατί υπάρχει και το e-way μέχρι τις 28. Αυτό είναι τρομακτικό, δηλαδή, για giveaway, το οποίο αρχίσε στις 15 Ιουνίου.
1: Και μοιάζει, πάει τρένο, πραγματικά.
0: Ναι. Και μοιάζει το 15 Ιουνίου να είναι πέρσι, τόσο μακριό μου φαίνεται.
2: Και πάει και πολύ, είναι και πολύ χρήσιμο, Γιάννη.
0: Πολύ.
1: Τρομερά χρήσιμο.
0: Και μέχρι τις 28 Αυγούστου, δηλαδή άλλες 4 μέρες, θα μπορούμε να δίνουμε ένα φορτωμένο έτσι ποποδέκτη με 100 ευρώ e-way για εσάς, για να περνάτε τα διόδια πιο γρήγορα, χωρίς να ξοδεύετε, γιατί έχει μέσα 100 ευρώ. Οπότε έχουμε άλλες 4 μέρες εδώ στην Πλάκα Τέλος. Καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Μην καθυστερείτε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr. Αλλά φαντάζομαι το έχετε ήδη κάνει αυτό. Αν τώρα υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν κάνει, μπείτε, κάντε το. Αλλά αφού το έχετε κάνει μία φορά, είναι αρκετό. Έχοντας γράψει τη λέξη κλειδί που είναι η λέξη e-way, είστε έτοιμοι. Μία φορά το συμπληρώνετε και μπαίνετε συνέχεια στις καθημερινές κληρώσεις. Και προσέξτε και κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε το ποποδέκτη εντελώς δωρεάν. Και αυτός φυσικά θα είναι φορτισμένος με 100 ευρώ. Θα ανακοινώσουμε τον νικητή στις 12.
1: Σήμερα τώρα?
0: Στις 12, ναι. Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: 12, μπαμ, μπαμ! Τώρα!
0: Με λίλα γκουλιώνει να είναι και αυτή η αβαστράπτουσα έξω στη γραμματική.
1: Ναι, ε, κολόνα.
0: Φοβερό.
1: Κολόνα. 12 ευρώ, μπαμ, θα το δώσουμε. Και το σοκαριστικό για μένα ποιο είναι? Ότι δίνει τόσο μεγάλη λύση αυτό το πράγμα. Ήμουν στα διόδια του Πολυμήλου προσφάτως.
0: Πολυμήλου.
1: Δυστυχώς για μένα. Επέστρεφα από κάπου, εν πάση περιπτώσει, από τη Μόκρινη.
0: Από?
1: Τη Μόκρινη. Τέλος πάντων, από ένα χωριό. Επέστρεφα και είμαστε στον Πολύμήλο. Κόρνες, ανοίξτε ρε!
0: Έτσι
1: λέει. Ρε, ανοίξτε ρε! Έχουν κλείσει.

0: έτσι στον πόλη μου εκεί της επιστροφής, δηλαδή έρχεσαι από Φλόρινα που θα δω. Και είναι δύο ανοιχτά όλα. Και περνάνε, κάνουνε φούρες, ο ένας που χώνεται, κάνουνε. Και είμαστε μισή ώρα, 32 λεπτά, δεν ανοίγει ένας. Παλίκαρος δεν ανοίγει, να μην το πω αλλιώς. Να φύγει ο κόσμος. Στην πόση ώρα ανοίγουν τα δύο τέτοια. Πρέπει να μιλήσουμε την Away.
1: Για να ανοίξει, δηλαδή να αποσυμφορηθεί λίγο.
0: Ναι, ο ταραβερτζής εκεί πότε τα ανοίγει. Εδώ ποιος είναι υπεύθυνος. Ναι, μα σε πιάνει άγχος. Κοιτάζει 30 λεπτά η ουρά. Ο πρώτος στον Πολύμνο και ο δεύτερος στην Κοριτσά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Σηκωνόταν μόλις αυτό το τραπέζι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Ρε ανοίχτε, ρε. Για να μην πω. Γιατί για τα μάλγαλα για να συμφόρθουν. Και εκεί προκύπτει συμφόρηση. Πράγματι. Αλλά στον Πολύμνο είναι δύο. Τρία και έχουν ακυρώσει το ένα και κάθεσαι στα δυο. Κάτσε Θεό, έχετε.
1: Άμα τώρα, θα σε κάνω μια καλιά ρε Μιχάλη.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να με κάνεις μια καλιά, το έχω ανάγκη. Λοιπόν, το έχω ανάγκη.
1: Εντάξει. Πάμε, πού να πάμε τώρα, τι να πρώτο πιάσουμε. Μπάλα ήδη και τα παιδιά μιλήσαν το πρωί, σίγουρα θα μιλήσαν. 8-11 ώρες τι θα λέγανε. Κάτι είπα.
0: Κάνει εικόνα του ψήλου, δεν
1: κάτι. Αυτοί γυρίσαν βέβαια. Δίδυμο. Αυτό σχηματίστηκε το δίδυμο.
0: Ναι, σχηματίστηκε. Τρεις εβδομάδες λοιπόν. Τι να λείψουν.
1: Αυτοί.
0: Παραλίγο να πάω στο ζού να δουλέψουν. Τρεις εβδομάδες συνεχόμενες πήγαν στο τρανζίστορ και ξεκίνησαν οι κομπή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αυτοί γυρίσαν. Είπαν αυτοί για μπάλα. Πούμε και εμείς όμως για μπάλα.
0: Θα καταθέσουμε και την άποψή μας.
1: Α, μην πούμε τι εμείς τι έχουμε να πούμε.
0: Κοίταξε, γενικά υπάρχει πολύ ψωμί. Πάντα σπάνιο. Και όχι μόνο με τα ευρωπαϊκά που έρχονται και με αυτά που έγιναν, αλλά. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν διοικητικές αναταράξεις, υπάρχουν απροσδόκητα ξεκινήματα πρωταθλήματος, δηλαδή υπάρχει όφη. Γενικά υπάρχει πάρα πολλά πράγματα. Από πού θες να ξεκινήσεις ως οικοδεσπότης ή καθοδηγητής εκπομπής.
1: Καλά, καθοδηγητής.
0: Καθοδηγητής από αλλού είναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Απολογούμε.
1: Μια καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα και εκεί σε όλο τον κόσμο.
1: Καθοδηγητές. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το χθεσινό το παιχνίδι της Τούμπας.
0: Με χαρά.
1: Το 4-0 του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Όλα όσα, πώς έχεις τα κουτάκια και λες να κάνω και αυτό, τσικ. Να κάνω και αυτό, τσικ, τσικ.
0: Ξεχάσω το τέτοιο.
1: Πέντε κουτάκια. Μπράβο. Είχε, τα έκανε όλα τσικ.
0: Τα έκανε τσικ όλα.
1: Δηλαδή αρχίζει γενομένες από τη νίκη που ήταν σημαντική το τρίποδο στην πρεμιέρα. Αλλά βέβαια και να μην στραβώσει τίποτα γιατί.
0: Σωστά.
1: Η ατμόσφαιρα είναι. Έτσι πως είναι, λίγο έχει. Είναι.
0: Υπάρχουν αναταράξεις.
1: Φορτωμένοι, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχουν αναταράξεις. Δεν είναι παράλογο, ούτε χθες, ψέματα είναι.
1: Και χθες οι αποδοκιμασίες, ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή από την κερκίδα ακούστηκε πάλι αποδοκιμασία κατά τη ΠΑΕ, αλλά ακούστηκε στο.
0: Μετά το 4-0.
1: 90,
0: μπράβο,
1: ναι, κάπου εκεί. Μετά τον γκολ, μετά το πέναλ του Ζιβκοβιτς.
0: Ναι, γιατί σου δίνει το μήνυμα ότι εμένα το αγωνιστικό με ενδιαφέρει. Πρώτα είναι η ομάδα, ναι. Αλλά και εσύ που θεωρώ ότι είσαι υπεύθυνο για κάτι, θα ακούσει την αντίδρασή μου.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αποτυπώνει έναν ιδιαίτερο ορθολογισμό. Δηλαδή ότι ναι, μεν έχω τη διαφωνία μου, αλλά δεν ξεχνάω ότι ιεραρχικά το ζήτημα είναι να κερδίσει και να προοδεύει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν δεν προοδεύει το κομμάτι το αγωνιστικό, είναι άλλο το θέμα. Απλά κάνει αυτό που πρέπει η ομάδα και ο λύση. Αυτό που πάνε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πήγε στην προπόνηση. Ότι εμείς είμαστε δίπλα σας. Το τι θα κάνουμε εμείς με την ΠΑΕ είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κατά τη γνώμη μου, το πώς θα εκδηλώσει ο καθένας να πει τη διαφωνία του είναι δικό του θέμα. Αλλά το ότι εκδηλώνουν τη διαφωνία τους. Είναι και αυτό με ένα σημείο αναφοράς. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Ναι. Και δεν πρέπει να. Σε εισαγωγικά, δεν το λέω ούτε για εμάς ούτε για κανέναν, για τον οποιοδήποτε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην άκρη και να μην αναφέρεται. Όπως όλα τα πράγματα, όπως θα σταθούμε στο τι φέρνει αυτή η νίκη και στο τι προκάλεσε αυτή την νίκη, έτσι θα πρέπει να σταθούμε και σε κάτι το οποίο είναι εξαγωνιστικό, αλλά έχει και αυτό το σημείο του.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συνέβαινε και αν προηγούταν ο Λεβαδιακός, παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί. Αυτό τώρα το 4-0, όταν έγινε το 4-0 και ακούστηκε αυτό, θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιο ότι θα μπορούσε μετά το 3-0 του μύθου, που και αυτό ήταν λίγο προχωρημένο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή προχωρημένη ώρα
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: μάτς.
0: Ότι έγινε ότι ψιλοκαθαρίζει το μάτς.
1: Ότι τελειώνει κιόλας. Δηλαδή. Καλά, η εικόνα ήταν γενικώ ότι το μάτς δεν γυρίζει, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Αλλά έλεγε, α πούμε, στο 2-0 μπορεί να μπει ένα γκολ, μπάλα είναι, μπαίνει και υπάρχει ένα. Αλλά αυτά ναι. Είναι σενάρια που ήταν
0: υποθετικά
1: και με την εικόνα μη πραγματοποιήσιμα. Αλλά αυτό που λες το έτσι, εγώ αυτή την αναγνώση έχω.
0: Κοίταξε,
1: η ομάδα είναι ομάδα. Εμείς με την ΠΑΕ, ό,τι έχουμε αυτό θα το.
0: Θα το λύσουμε εμείς με αυτούς.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Εμείς όμως να ξέρετε όμως επέκτες και προπονητή. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη συμπεριφορά. Ότι εμείς επέκτες και προπονητή είμαστε εδώ. Και πήγαν και πριν την Μπραν. Και αν θυμάσαι με την Μπραν, το 1-0 η Μπραν το κάνει πιο νωρίς. Γίνεται 0-1. και, και ο κόσμος φωνάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι και για την ομάδα και τους παίκτες.
1: Ναι, και ήταν, αυτό είναι το ένα κουτάκι, το τσίκ είναι το αποτέλεσμα. Άλλο κουτάκι είναι το χρόνο συμμετοχής. Ξεκουράστηκαν κάποιοι, κάποιοι έπαιξαν λίγο, κάποιοι καθόλου.
0: Σωστό. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκουράζει απόλυτα το Ζαφίρι. Και μάλιστα όχι μόνο ξεκουράζει το Ζαφίρι. Αυτό αφήνει, έχει λειτουργήσει σαν ντόμινο. Και βλέπουμε και έναν Τέιλορ, ο οποίος πραγματικά δείχνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα χαφ.
1: Ναι. Τα... Το είπε και στη συνέντευξη Τρίπολης. Λέει, του λένε είναι midfielder, είναι midfielder.
0: Εγώ το βλέπω σαν midfielder.
1: Midfielder. Ναι. Για αυτούς που δεν έχουν lower, ο midfielder είναι ο μέσος, ο χαφ. Δεν το παίζουμε έξυπνο τώρα, αλλά είμαστε φοβεροί στα αγγλικά. Είμαστε το,
0: ναι, απλά εδώ είναι ο κεντρικός χαφ. Ναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν ή ντουμού ή defensive midfielder. Δηλαδή ο αμυντικός χαφ. Ή attacking midfielder. Δηλαδή το δεκάρι, το άμμου σου.
1: Ναι, ναι. Αλλά προς το παρόν λέει εντάξει, είπε ότι μπορεί να παίξει και midfielder. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλει να παίξει ο Taylor, θα παίξει εκεί. Δηλαδή δεν χωράει αριστερός back.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι, στο γεγονός ότι παραδείγματος χάρη ο Λεβαδιακός αφενός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό, για να μπορέσουμε να βγάλουμε πιο χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Μπράβο, τώρα που μιλάμε.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, γιατί μπορεί στο πέρασμα δηλαδή, του χρόνου, προϊόντος του χρόνου, να δούμε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή όμως ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα η οποία δείχνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχε πέρσι.
1: Και επειδή μιλάμε για τους χαφ πάνω σε αυτό που λες για τον Λεβαδιακό, παράδειγμα λέμε για τον Τέιλορ, ο οποίος και ο Λουσέ ήταν ένα δίδυμο που δεν δυσκολεύτηκε πολύ για να βάλει τους κανόνες στο κέντρο. Απ' την άλλη, ο Λεβαδιακός στο δικό του κέντρο είχε επί της ουσίας, τι να σου πω τώρα, είχε τον Κωστή βέβαια, τον οποίον τον σέβεσαι αγωνιστικά πολύ, αλλά δεν έχει πια Τσοκάη, αυτό το δίδυμο Κωστή Τσοκάη. Και δεν έχει και ένα καθαρό εξάρι πλέον εκεί ο Λεβαδιακός. Δηλαδή το εξάρι του είναι ο Σημελίδης που είναι ένα ψηλοδεκάρι. Ο Νίκας που και αυτός θα φύγει από εκεί, θα πάει προς το 8 αρκετά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ζωή των χαφ των δύο του ΠΑΟΚ, για να μην παίξει καθόλου ο Ζαφίρης για παράδειγμα, έγινε και λίγο πιο εύκολη έτσι από αυτό το
0: αλήθεια.
1: Πράγμα.
0: Και ξεκινάω από την ποιότητα του Λεβαδιακού, όχι για να προσδιάθεση να υποτιμήσω την νίκη του ΠΑΟΚ. Τουναντίον, απλά για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα, θα πρέπει να κρίνουμε και βάσει του αντιπάλου. Mm. Και το γεγονό ότι αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή και η δυναμική, γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ είναι εκεί που θέλει να είναι. Δηλαδή αυτό δεν επιτέχεται, αμφισβήτητα. Δηλαδή καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%.
1: Ναι.
0: Απλά τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά που έδειξε και τα αγωνιστικά που ακόντρασε αυτό το Λεβαδιακό δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάταση. Δηλαδή μια προσπάθεια προς επιστροφή. Γιατί.
1: Κοίταξε, αυτό γιατί... που λες, με συγχωρείς Μιχάλη, ναι. Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη ότι μπορεί, εγώ αν έχω πρόβλημα, μπορεί να παίξω με τη μεικτή της πολυκατοικίας μου για να στραβώ στο μάτς. Δηλαδή αν δεν βγάλω μια.
0: Ένα νεύρο, μια αντίδραση.
1: Μια αντίδραση, μια νοοτροπία. Δηλαδή, χθες ο Λεβαδιακός μπορεί να μην, στην πράξη να μην ήταν μεγάλο εμπόδιο, αλλά πρωτίστως είναι η δική μου συμπεριφορά. Δηλαδή.
0: Εκπορεύεται από μέσα μου αυτό
1: πολύ,
0: το πράγμα.
1: Αυτό για μένα είναι σημαντικό, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολλές φορές. Η ομάδα να κουβαλάει στον αγωνιστικό χώρο, αν μπορεί να απαλλαγεί από τα, ξέρω εγώ, τα ψυχολογικά της, να κουβαλάει πράγματα και ο άλλος να βρει, ας πούμε, πεδίο δόξη λαμπρό και να σου κάνει ό,τι θέλει.
0: Να τρουπώσει δηλαδή.
1: Ναι, να τρουπώσει. Σωστό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή βρήκα ένα παράθυρο στη λαθασμένη λειτουργία και τρούπωσα.
1: Και ο Γιαννούλης δεν έπαιξε καθόλου.
0: Σωστά.
1: Γιατί και ο Γιαννούλης το χρειάζεται αυτό με τις ανάσες. Ο Γιαννούλης μπορεί να έκανε προετοιμασία με την Augsburg, αλλά είχε μια προετοιμασία, ξέρεις, μένω φεύγω, οπότε δεν ήμουν και 100% εκεί.
0: Γιατί σαν μυαλό είναι, σαν state of mind.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και περίμενε να τελειώσει η ιστορία με τη μεταγραφή για να φύγει από την Augsburg. Οπότε θα χρειαστεί και αυτός έτσι τις ανάσεις του, τις πήρε χθες. Πιστεύω ότι θα είναι βασικός και ο Γιαννούλης, θα είναι βασικός, καλά ο Ζαφίρης σίγουρα.
0: Ούτε ο Χατζηδιάκος έπαιξε χθες.
1: Ούτε ο Χατζηδιάκος καθόλου.
0: Δεδομένου του ότι είχε πει ο Λύση ότι στο παιχνίδι με την Μπραν θα προτιμήσω τη διάδα του Χατζηδιάκου Ελουστόντο, γιατί ο Μιχάλης δεν ήταν αυτός ο ενδεχόμενος ο οποίος να ήθελε και ο Λύση στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Χατζηδιάκος στη θέση του Μιχαλίδη, αν θα δούμε τον Μιχαλίδη. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω οι μέρες που είναι μπροστά μας θα το δείξουν και ενδεχομένως να το ξέρεις εσύ καλύτερα εδώ, λόγω της παρακολούθησης.
1: Και περιμένω την έφεση του Ζίφκοβιτς και το. Καλά, πιστεύω θα είναι βασικός ο Μίθ στη θέση του.
0: Τα δύο ερωτηματικά μου είναι: ένα είναι αυτό το οποίο θα το βάλουμε επιτάπηση, και το δεύτερο είναι ότι.
1: Ποιος ο Σέντερφορ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θα σου εξηγήσω τι σκέφτομαι. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι αυτές οι αλλαγές έδωσαν σε πρόσωπα τη δυνατότητα να αναδεχθούν λίγο περισσότερο. Δηλαδή, το Σορετήρε τον είδαμε, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ και δεν μπαίνω σε μια διαδικασία κουβέντα αντικατάσταση κάποιου ποδοσφαιριστή με το Σορετήρε. Αλλά το γεγονός ότι αναπτύχθηκε η δυνατότητα του Σορετήρε να δείξει κάποια πράγματα, δεν μπορεί να μην το να μην το σχολιάσουμε.
1: Το κρατάς, θα κέρδος.
0: Το κρατάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν είσαι ο Λύση, ξαφνικά κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις και κάτι ακόμα. Έρχοντας, επιστρέψει αυτός ο παίκτης από τον τραυματισμό, όπως είχε έρθει και όπως σωστά επισήμανες και εσύ, ότι είχε κάνει και εκείνο το ποστάρισμα, τότε θα γυρίσει δυνατός. Και πράγματι γύρισε δυνατός ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, σωστό. Είναι τα κέρδη. Ο ΠΑΟΚ μετράει μόνο κέρδη από το χθεσινό παιχνίδι, αρκεί να τα βάλει και σε μια σωστή ιεραρχία, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή, πάντα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος και φροντίζω όμως και εγώ να ορίσω την τύχη μου. Ο Λεβαδιακός δεν ξέρω αν το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο θα εμφανίσει μια δυναμική που είχε πέρσι. Αλλά αυτή τη στιγμή και αυτός μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται πολύ χρόνο.
0: Αφενός χρειάζεται πολύ χρόνο, αφετέρου δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς να αφήσει εκτός το σοκ του Παπαδόπουλου, γιατί όταν φεύγει ένας προπονητής ο οποίος καλός ή κακός είχε αφήσει το στίγμα του τον. Χωρίς να υποτιμούμε τον Χαραλάμπους, και αυτός ειδού παιδί εδώ ξυλαμπρό για τον Χαραλάμπους. Ναι. Ας δείξει πράγματα. Οι απουσίες, δηλαδή οι παίκτες που αποχώρησαν, και ο Παλάσιος ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι στον Λεβαδιακό, και ο Τσοκάς τον οποίο είπες προηγουμένως, είναι νευραλγικές θέσεις.
1: Αμέσως λέγαμε ας πούμε για τον Λεβαδιακό που όντως τερμάτισε ως καλύτερη επίθεση, έβαλε 63 γκολ. Αν βάλεις κάτω απλά μαθηματικά πόσα γκολ φύγανε από τα 63, βάλε μέσα. Όσμπολτ βάλε όλοι μπροστά, ο Πεντρόσο, το άλλο παιδί ο Μπάλτσι, ο Παλάσιος, όλοι αυτοί βάζανε βαλαγκόλ.
0: Δεν είναι ένας οργανισμός τόσο συμπαγής ο Λεβαδιακός για να μπορέσει να απορροφήσει αυτό το σοκ των αποχωρήσεων. Και περισσότερο δεν κάνουμε την κουβέντα μαζίς αναφορικά με το Λεβαδιακό, αλλά και με το ποιοι θα συναντήσουν μπροστά το Λεβαδιακό. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό για το χθεσινό παιχνίδι, τώρα για τον Ενδιαγέ.
1: Μπράβο.
0: Είναι σημαντικό να δούμε αν ο Μύθου είναι έτοιμος να πάρει αυτόν τον πρώτο ρόλο στην κορυφή της επίθεσης. Όχι αναφορικά με το παιχνίδι με την Μπραν, αλλά νομίζω ότι πρέπει, αν κοιτάξουμε γενικά την εικόνα, να σταθούμε και πάλι στο γεγονός ότι υπάρχουν μεταγραφές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε με 26,6 εκατομμύρια που μπήκαν στην τσέπη της ΠΑΟΚ από την πώληση του Κωνσταντέλια. Καλύτερα να ενισχυθεί. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, το γεγονός ότι κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό, τίποτα δεν βάζει κατά το χαλάκι. Θέλει φόρο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θέλει ένα φόρο. Θέλει ένα κεντρικό μέσο τουλάχιστον και φυσικά ένα στόπερ. Για να μην πούμε και πλάγιο μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ο Κένι. Ένα δεξί μπακ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ο Κένι, me, myself and I.
0: Μπράβο. Ναι, δηλαδή τι έχει πίσω από τον Κένι.
1: Τίποτα.
0: 0-0. Δηλαδή η κουβέντα για τις μεταγραφές δεν γίνεται άδικα από τον κόσμο ή γενικότερα και από συνέντευξη. Σωστά μπαίνει πάνω στο τραπέζι. Και νομοτελειακά θα έρθει αυτή η κουβέντα. Δεδομένη ειδικά και των χρημάτων που εισέρευσαν στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και σε δεύτερη ανάγνωση, όταν βλέπει κανείς ότι, παραδείγματος χάρη, πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε ο Τζίμας με 22 εκατομμύρια και τα επακόλουθα αυτής της πώλησης ενδεχομένως να μην ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μακροημέρευσαν στη θέση τους στον ΠΑΟΚ, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και δεν θα την πω καχυποψία, γιατί για να είσαι καχύποπτος πρέπει να είσαι και κακοπροαίρετος. Αλλά το να είσαι επιφυλακτικός είναι δόκιμο και νομίζω για μένα τουλάχιστον απαιτητό σε λειτουργίες πάει.
1: Ναι, και χθες η αλήθεια είναι εντάξει. Πρώτο παιχνίδι που ήταν στο βασικό σχήμα Ντιαγέ, δεν. Θα πάρει και αυτό στον χρόνο του βέβαια, δεν ξέρω τι θα δείξει στη συνέχεια, αλλά χθες δεν ήταν και κάτι
0: όχι.
1: Να πει ότι.
0: Ήταν κακός, όχι, δεν ήταν κακός. Ναι. Δεν μπορούσε να συμμετέχει, δεν βοήθησε πουθενά. Ενώ στο παιχνίδι με την Μπραν, η συμμετοχή του, βγάζω έξω την ευκαιρία που για μένα ένας φόρ πρέπει να το τελειώσει. Έτσι είναι, αυτή είναι η ρεαλιστική. Γι' αυτό τον υδραυλικό τον παίρνουμε για να φτιάξει τη βρύση και να μας αλλάξει τη λάμπα. Ναι, οκ. Okay. Είναι δεδομένο και θετικό το κάνει άλλες δουλειές, αλλά δεν είναι πανάκια, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Παίρνω έναν άνθρωπο για να μου κάνει γκολ. Χθες δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Χθες ούτε συμμετοχικός ήταν, ούτε μπόρεσε να σπάσει μπάλες δεξιά-αριστερά, να προστατέψει με το κορμί του. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει φόρ περιοχής από τον Μπρίγκοβιτς. Ούτε ο Νέλσον Ολιβέιρα ήταν ο φόρ περιοχής. Καλά-καλό το Γιακουμάκη. Και εφόσον δεν επέλεξε να δώσει τα 4 για το Γιακουμάκη φέτος, φτάνει όσο έχουμε 24 Αυγούστου να μην έχει το φόρ που θέλει.
1: Ναι, αυτή είναι μια απονεμένη ιστορία. Εντάξει, το ρεπορτάζ λέει ότι οι μεταγραφές θα συνεχιστούν και θα πάρει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι θα πάει να παίξει ένα τελικό ευρωπαϊκό τώρα. Με τα κουτιά μετρημένα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι είναι. Θα στη ρεβάνς του 1-1 για να διεκδικήσει την παρουσία του στην Ευρώπη σε μια league phase που είναι το προκειμένο θα είναι Conference League. Πάντως από το χθεσινό παιχνίδι, ό,τι θέλει να πάρει το πήρε. Και τώρα γυρίζει. Να σκεφτεί την Νορβηγία. Εμένα κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ, τώρα δεν ξέρω και είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Λύση. Αυτό μου άρεσε. Ενώ θα μπορούσε οποιοδήποτε, το έχουμε δει πολλές φορές από προπονητές, σου λέει 4-0 κέρδισε η ομάδα. Θα βγω να πω.
0: Αέρας.
1: Τεράτα.
0: Δεν βλέπουμε κανέναν. Κατσαβακουλάκο μου.
1: Η δουλειά φαίνεται. Μπορεί να πει. Ο Λύση όμως δεν είπε τίποτα από αυτά. Ίσα-ίσα είπε κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου ότι ήταν λίγο και. Υπερβολικό το σκορ σε σχέση με την εικόνα. Άλλωστε το έπαιρνε το 4-0, 4 βάλαμε ρε φίλε.
0: Τι θέλετε, σπαθιά να καταπιώ.
1: Ορίστε, ορίστε. Αυτά που βγάζουμε βγαίνουν στους μπορούνες σιγά σιγά. δείξτε αυτό. Τίποτα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μου επιτρέψει μια μικρή παρένθεση, γιατί είναι κάτι χρηστικό.
1: Παρακαλώ.
0: Μακριά από τον περιφερειακό, με μέτωπο ανατολικά είναι κατακόκκινο και συγγνώμη που σε δέκοψα, απλά για του φίλου που κινούνται στον περιφερειακό. Ο φίλο ο Κωνσταντίνο μα ενημερώνει μακριά από τον περιφερειακό, με μέτωπο ανατολικά είναι κατακόκκινο. Κλείνω την παρένθεση. Ευχαριστώ στον λατρεμένο Πέιστρη Σεφ τη εκπομπή, ο οποίο μα γράφει και για τον Σταύρο Τσιόλη, ότι είναι ο.
1: Ο Σταύρο Τσιόλη είναι ο σκιοθέτη του Α περιμένουν οι γυναίκε.
0: Σωστά.
1: Αυτού μια φορά του είχαμε όλου σε ένα τραπέζι, γίνεται.
0: Ωραία.
1: Το Τζόλι, το Τζιόλι, το Τσιόλι, το Τσιόλι.
0: Ναι. Πραγματικά αυτό θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Κύριε Τσιόλι, λόγω σε εσά και να μιλάνε και οι τέσσερι.
0: Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Σε αυτό που έλεγε πάντω, ναι, στέκομαι πολύ στο Λύση, ο οποίο είναι ένα προπονητή. Δεν θα τον χαρακτηρίσω νέο, αλλά θα τον. Θα μπω στην. Μπορώ να κάνω και λάθο. Σε μια πολύ άγουρη κατάσταση βρέθηκε σε έναν πολύ πιεσμένο οργανισμό. Δηλαδή ο Λύση έχει έρθει λίγο καιρό εδώ και βλέπει μία να χάνει τον καλύτερο, τον πιο επιδραστικό του παίχτη, γιατί ο καλύτερο είναι και λίγο υποκειμενικό, τον πιο επιδραστικό του παίχτη μέσα ένα βράδυ και να βλέπει έναν κοχλάζοντα οργανισμό, τον οποίο είναι καλύτερα να διαχειριστεί. Και παρόλο αυτών των συνθηκών έχει μία συμπεριφορά η οποία τουλάχιστον για την ώρα δείχνει μια ηρεμία. Που είναι σημαντικό να κοιτάει κάποιο τον πάγκο και να βλέπει ηρεμία και να μην βλέπει χαλάσματα και χάος.
1: Ναι, και πάση περιπτώσει, και εγώ το είπα για τον τρόπο που εκφράζεται, γιατί στην τελική δεν θέλει να πάει και κόντρα σε αυτό που βλέπουν όλοι. Δηλαδή, καμιά φορά ο προπονητής σου λέει πράγματα και λες εσύ, καλά, αυτό τώρα πάλι.
0: Από πού το. Πού το είδες αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά τα λέει όπως τα βλέπει και η πλειονότητα. Δεν πάει αντίθετα στο ρεύμα, δεν και καλά, για να διαφημίσει, ας το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Την όποια δουλειά, γιατί προσπαθεί, γίνεται δουλειά, έτσι, δεν είναι δύσκολο ο ρόλος του. Μετά Λουτσέσκου, μετά από τόσα χρόνια Λουτσέσκου, όπως το είπες κάποια στιγμή, κοιμάται με τον Κωνσταντέλια, ξυπνάει χωρίς τον Γιάννη και πάει...
0: Κοιμάται με... και επίσης χάνει και το Ζίφκοβιτς σε παιχνίδι με την Μπραν.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι. Και αν δεν δικαιωθεί στην έφεση, χάνει τον αρχηγό του και έναν εξαιρετικά επιδραστικό παίχτη.
1: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό ήταν, γιατί ο Ζίφκοβιτς ήταν λάθος η συμπεριφορά του. Εντάξει, του Γερεμέγη και αυτή ήταν λάθος. Ο Γερεμέγη τώρα είναι κάπου στην Ινδονησία.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ούτε την αγάπη μας στην Τζακάρτα. Ούτε έτσι κι αλλιώς, αλλά.
1: Φευγάτος. Η Τζακάρτα είναι η πρωτεύουσα.
0: Σωστά, της Ινδονησίας.
1: Είναι η πρωτεύουσα.
0: Μαγευτική Τζακάρτα.
1: Αν μου λες ότι η Ινδονησία είναι η πρωτεύουσα της Τζακάρτα, πάλι θα σε πίστευα.
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Δηλαδή πιστεύω.
0: Όλα για τον άνθρωπο είναι.
1: Στη γεωγραφία έχω ένα θέμα. Έτσι, αυτό από το παιχνίδι της Τούμπας έχει, και μάλιστα φαντάζομαι ότι ίσως προλάβουμε μετά τις 11 κάποια στιγμή, μετά τις 12, όταν με το καλό θα έχουμε και production. Έχει 2-3 ατάκες από τις δηλώσεις που έκανε ο Πέλκας μετά το τέλος στη Νόβα, οι οποίες είναι μέχρι και συγκινητικές. Δηλαδή, όταν γυρίζει, ας πούμε, ο Πέλκας και λέει ότι ήμασταν 12 παίκτες στο δωμάτιο και βλέπαμε το παιχνίδι του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αυτό, φίλε, είναι. Λες εκείνη την ώρα.
0: Λέει κάτι, δείχνει.
1: Το παρεάκι, ναι. Σου, η παρέα.
0: Ακριβώς.
1: Το δικό μας το παιδί που έφυγε, πήγε εκεί, αλλά από την άλλη και πόσο μας λείπει ήδη, ας πούμε. Και είναι λογικό να σου λείπει και πόσο θέλουμε να πετύχει. Φυσικά. Αλλά ξέρεις, σου λείπει χωρίς να λες ότι. Δεν έκανες καλά που έφυγες και άνοιξες τα
0: φθόνα. Χωρίς φθόνο, ρε παιδί μου. Ναι, χωρίς φθόνο, χωρίς ζήλια. Σου λείπει γιατί ήταν ένα κομμάτι σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το υγιές. Να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις κάποιον που αγαπάς να προοδεύει. Αυτού του είδους η αγάπη είναι σπάνια.
1: Είναι πολύ ωραίες δηλώσεις και για αυτό που λέει και με τον τρόπο που το λέει. Και έτσι δείχνει πραγματά. Αυτά φαντάζομαι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Τώρα, πάντα είναι μια καλή στιγμή να κάνετε το επόμενο βήμα. Αν έχει να κάνει και αυτό με την επιλογή καριέρας και με την σταδιοδρομία σας, τότε η επιλογή είναι μία και μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, Δέλτα 360.
2: sportsbet.gr για να δείτε και στην ιστοσελίδα γιατί ακριβώς σας μιλάμε. Μπορείτε και μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2310-22-63-18 να κλείσετε και τα ραντεβού σας και να πάτε και από κοντά να σας κάνω μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής. Πάμε τώρα να δούμε και το όνομα νικητή συνάντρας.
0: Όπα, χέρια όλοι.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από την κλήρωση που έγινε...
0: Στην κόκκινη γωνία.
2: Ο Αθανάσιος Λιόντος είναι αυτός που θα πάρει τον φορτωμένο με 100 ευρώ ποπονδέκτη E-Way. Δικό σου ο ποπονδέκτης. Το E-Way όλο αυτό το καλοκαίρι, αυτούς τους μήνες από τον Ιούνιο, από 15 Ιουνίου και μετά, και θα πάμε έτσι μέχρι τις 28 Αυγούστου, κάθε μέρα εδώ στην E-Way πλάκα τέλος, σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχετε συμπληρώσει ακόμη τη φόρμα συμμετοχής, μπείτε στο metrosport.gr. Η λέξη κλειδί είναι η Way και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Μάλιστα, αν είσαι νέος χρήστης, το E-Way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος, μαζί με τα 100 ευρώ. Αθανάσιε Λιόντε, συγχαρητήρια.
0: Σε καλή μεριά. Έτσι, καλά ταξίδια.
2: Πρώτη ώρα έκλεισε, αέρα πέρασε, έτσι το κατάλαβε κανείς τι έγινε.
0: Αυτοί είμαστε.
2: Μία που.
0: Κάμερα σε σένα.
2: Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση σε περιοχή της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10.30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και από αέρος 2 ελικόπτερα. Με πλήγματα κατά των χωρών που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο απειλεί το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Εσμαήλ Μπαγκάι, έκανε ειδική αναφορά στη Βουλγαρία, χαρακτηρίζοντας ως λάθος που ισοδυναμεί με παροχή συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη γειτονική μας χώρα. Παλιόπεδο ήταν και παλιόπεδο παραμένει, είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας απρέπεια που καταστρατηγεί μια πολιτική παράδοση δεκαετιών την απόφαση του τέως Πρωθυπουργού να διοργανώσει την πρώτη του τοποθέτηση στις 2 Σεπτεμβρίου πριν την καθιερωμένη ομιλία του νυν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ημαθία, στο τρίτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Εμίλια, καλή όρεξη, καλό μας παιδί. Εμίλιος Γαβριλίδης πήρε τη θέση του γοναμπή ηχολήπτη.
1: Τρώνε όλα κέρδα, τι έχει τώρα. Τσίρο.
0: Τι τρώνε. Τσίρο. Α, σε φρουτάει και κάτι, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Τσίρο Φεράρα. Τσίρο, για πλάκα τρώει τσίρο.
0: Το βλέπω. Κάπου θα πήγε σε μελικέ διακοπέ, έτσι δεν είναι. Μην τρέπεστε να το πείτε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να ενοχοποιήσει και αυτό. Δηλαδή, έχουμε ένα κακό χουί. Δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μετά από όσα τραβάμε, ας πούμε, στη διάρκεια τη σεζόν, ας το πούμε έτσι, βρίσκει ο καθένας το περιθώριο 5 μέρες, 7 μέρες. Κάπου... Δεν έχω κάπου ακούσει κάποιον να λέει πήγα 20 μέρες, άραξα.
1: Ναι, να ξεχειμονιάσω το φλαμίγκο, πούμε, να πάω σε ζεστά κλίματα.
0: Ναι, και 5 μέρες, 6 μέρες, 7 μέρες. Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μας λέει εδώ η Αλίκη Μίτση, καλή φίλη συνάδελφος. Λέει ότι βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι για ποια οικονομική λέει δυσπραγία μιλάμε.
1: Όλοι κάπατε.
0: Ακούω, λέει, γενικά σας ακούω. Άλλος γύρισε από τη Ρόδα, άλλος γύρισε από τη Σίμη, άλλος για χείο τράβηξε. Άλλος...
1: Τι έγινε, φτωχάλες. Ναι. Τι έχετε θέμα. Φτωχάτες πλεμπέοι.
0: Άρα αφού ξέρεις, μπορούμε να πάμε.
1: Δεν μπορούμε να γυρίσουμε. θα μείνουμε εκεί.
0: Ναι. Δηλαδή το καλό, για να καταλάβει ο Άδωνης ότι έχουμε οικονομική δυσπραγία, θα έπρεπε να είναι ένα έθνος.
1: Να μην κουνιέται πουθενά, να είναι όλοι καθυλωμένοι.
0: Κατάθλιψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάθλιψη να μην βγαίνει, ας πούμε, να πηγαίνει ο ένας στο μπαλκόνι του άλλου, να μοιράζεστε το air condition, να μην ακούτε. Να μην θέλει να είστε λυπημένοι, στεναχωρημένοι. Να μην κάνουμε ούτε 3 μέρες διακοπές. Αφού κάναμε 5 μέρες διακοπές, σου λέει.
1: Τα λέτε και δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Μα άρα πάμε καλά.
1: Μα εκείνη, ο δείκτης ευημερίας ενός έθνους προκύπτει από την ικανότητά του να πάει στη Σοζόπολη, στα Φλογητά ή στο Παστάζι, για όσους γνωρίζουμε. Το ζήτημα ποιο είναι, Γιάννη, ότι. Εδώ τώρα.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος, τσάμπα τον κακολογούμε.
0: Έχετε
2: δυνατότητα να πάτε. Κονομάτε. Αυτό σου λέει.
0: Τι κονομάτε.
2: Κονομάτε λεφτουδάρες, παίρνετε, τα δένετε. Είναι η εποχή που δένουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα ξανά. Επέστρεψε αυτή η εποχή.
0: Ναι.
2: Και βγάζετε τόσα λεφτά που μπορείτε και πάτε διακοπές. Θα λέτε Κυριάκος και θα μελώνετε στόμα σας. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο γιγαντάς. Και αναγάγουμε σε δίκτυο ευημερίας ενός έθνους το γεγονός ότι μπορεί να πάει 5 μέρες κάπου και σου λέει πας και 5 μέρες είσαι και παράπονο. Αντί αυτό να θεωρείται θέσφατο και προαπαιτούμενο για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σαν τον Κίνο όλο το χρόνο και θέλει να πάει κάπου κι αυτός, να δει, να κάνει μια βουτιά.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα ότι κονομάται, ότι είμαστε καλά, ότι όλα πάνε καλά. Κάνει ο Έλληνας, ας πούμε, δουλεύει μια 8ωρη, μια 4ωρη σε ένα σπίτι για να ζήσουν μια οικογένεια. Εγώ θα σε πω, ένα παιδί και δύο γονείς. Δεν ζουνε με κάτω από 1500 ευρώ. Δεν ζεις με τα νίκες, τρίδια, μύδια, κάβαρα, για αριστερές, χτένια, χινούς, τέτοια. Δεν ζεις. Και σε λέει, α, πήγες και εκεί είναι πρόβλημα. Και θα γυρίσω και θα τον κάνω το εξής ερώτημα. Δεν είναι αμαρτία, και μακριά από μένα, ούτε οι εθνικισμοί, ούτε οι τοπικισμοί, ούτε οτιδήποτε. Δεν είναι αμαρτία. Να υπάρχουν τόσα πολλά ελληνικά νησιά και να μην μπορεί να τα δει ο Έλληνας. Να πηγαίνει σε νησιά και το 80% του τι ακούς να είναι Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Άγγλοι. Και δεν είναι εθνικιστικά τα κινητρά μου. Είναι ότι υπάρχει ένας τόσο μεγάλος πλούτος γεωγραφικό στη χώρα και όταν κινείσαι και μεταφέρεσαι κάπου δεν ακούς ελληνικά, που εμένα δεν με χαλάει να μην ακούω ελληνικά. Είναι άλλα τέτοια μου, μια χαρά και τα ιταλικά, τα λατρεύω σε γλώσσα.
0: Ναι, και το βάζεις από άλλη οπτική γωνία, δεν το λες γι' αυτό. Καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι τα κίνητρα μου τέτοια.
0: Πώς το λες.
2: Είναι ότι έχουμε όλη αυτή τη χώρα, υπάρχει όλος αυτό. Ξοδεύεις τόσο μπλε για να μην σε βλέπουμε και τελικά δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Και το κακό είναι ότι το περίμενες ότι θα έρθει. Δηλαδή, περιμένεις από αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Ειδικά από το συγκεκριμένο, ότι θα στο τρίψεις τη μούρη, αν καταφέρεις, ας πούμε, να μαζέψεις κάθε λεπτά από πριν, και αν καταφέρεις μετά να σφιχτείς, να περάσεις, ας πούμε, κανένα πάλι, να ξαναβρεις έναν τρόπο.
2: Ναι,
0: να,
2: ναι, ναι.
0: Για να πάω 5 μέρες διακοπές, περιμένω ότι θα έρθει να σου πει α,
1: τυχερέ.
0: Δυστυχώς.
1: Φαλίτσα, να μην το πω και το υπόλοιπο με την πρώτη συναβή μπροστά. Πάλι τα κουτσοβόλεψες. Πάλι και έκανες την τρίπλα σου. Oh. Και πήγες. Αυτό. Εδώ είναι που. Σπάει ο τείχος της ντροπής. Εδώ είναι που, δηλαδή, υπάρχει ένα ξεκάθαρο δόγμα το οποίο λέει εμείς ανερθρίαστα θα αποτυπώσουμε την αλήθεια μας και αυτοί θα το φάνε και θα προχωρήσουμε όλοι ευτυχισμένοι. Και πότε είναι η έκθεση, σε καλά μήνα?
0: Ναι.
1: Πότε είναι, χοντρό καλαμάκι θέλει τώρα αυτό. Αυτό βάζει το μιλξέ για να ρουφήξουμε τις ειδήσεις.
0: Ναι. Και το επίσης, και το κλείνουμε εδώ. Βέβαια, με τα σχολεία μπορούμε να το ξανανοίξουμε, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Απλά έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Το κακό είναι ότι κάποιοι στο τέλος της ημέρας θα πιστούν ότι έτσι είναι όπως το λέει ο Άδωνης. Αφού έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε 5 μέρες διακοπές, βρήκαμε έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει να πάμε 5 μέρες διακοπές μια εβδομάδα, άρα είμαστε καλά.
1: Και μάλιστα συμπληρώνω και τη φράση.
0: Και μεγαλούν γενιές έτσι με αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι έτσι θα πρέπει να μάθεις να λειτουργήσεις.
1: Του παπά να μην το πεις που πήγαμε φέτος διακοπές. Δηλαδή ενοχοποιούν το κάτι το οποίο θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο για έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται τόσα χρόνια. Ενοχοποιούν την ικανότητά τους να φύγουν 5 μέρες. Και δεν είπαμε να πάνε στη γη του Πυρός ή στα Κονκάγουα. Είπαμε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε είτε στη Σαμαρίνα είτε στην Δονούσα.
0: Στα Κονκάγουα. Πώς να το κάνω αυτό, ρε μεγάλο, δηλαδή. Πώς να πάω στα Κονκάγουα.
1: Ναι, θα μπει εκδρομή.
0: Δεν ξέρω και πού είναι.
1: Θα μπει εκδρομή, θα φύγουμε από εδώ. Από τα σύνατα θα μου φύγουν 5 πούλμαν.
0: Πού είναι τα Κονκάγουα?
1: Πάλι εδώ το...

0: Ωραία, η ανάρτηση μας παραμένει εκεί. Να πάμε και στα άλλα τα παιχνίδια. Είπαμε ήδη για
1: στην Αργεντινή είναι, έτσι για να γλιτώσω τον κόσμο από την ανησυχία.
0: Συγγνώμη.
1: Με χαρά.
0: Νομίζω ότι υπόθηκε.
1: Όχι.
0: Δεν υπόθηκε.
1: Το κλείνω απλά για να βάζω μια αγγίλ και να προχωρήσουμε. Όχι. Εγώ συγγνώμη.
0: Και η εξωτική Ζυρίχη μαζί σας.
1: Την αγάπη μας, Τσούριχ.
0: Ναι, ο Δαμιανός εκεί, καλός φίλος. Τιτάνες λέει του ραδιοφώνου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς παρατράγουδα. Σας ευχαριστούμε που μορφαίνετε τα πρωινά μας.
1: Ζυρίχη, έχεις πάει.
0: Ζυρίχη, όχι.
1: Σας αρέσουν οι πόλεις με νερό.
0: Ελβετία δεν έχω πάει καθόλου.
1: Ωραία. Εντάξει, Ζυρίχη, για λίγο εγώ.
0: Τι είναι οι πόλεις με νερό.
1: Με λίμνες, θάλασσα, ποτάμια και τέτοια.
0: Α.
1: Τη τιμώ λίγο παραπάνω και είμαι πολύ του βουνού. Μ' αρέσουν οι πόλεις με νερό πάρα πολύ. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, καλό. Μ' αρέσει. Σε ρεμεί το νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Το πράσινο.
1: Ήθελε και φεγξούι, που βάζουν συντριβανάκια, ας πούμε.
0: Τώρα που είπα πράσινο για το έτσι στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε χθες προχθές αυτό το τρίμερο, αλλά μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε, είχε να βρέξει 50 μέρες. Oh. 50 μέρες έβρεξε αυτό το διάστημα, έβρεξε, ας πούμε, λίγες κάποιες ώρες. Τώρα θα μου πείτε τι με νοιάζει μέρα, δεν φίλετε.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουμε ακροατές στο Λονδίνο και να συμμερίζετε την αγωνία και τον πόνο μας.
0: Απλά λέω μερικές φορές τα προβλήματα που έχουν και κάποιοι άλλοι στις καθημερινότητές τους. Γιατί το Λονδίνο, ας πούμε, είναι μια χώρα πράσινη.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, είναι μια πόλη πράσινη.
1: Ναι.
0: Όπως λέει ο Μιχάλης. Δεν πετυχαίνω όνομα σήμερα. Όπως λέει ο Μιχάλης. Για τις πόλεις με νερό.
1: Ναι.
0: Το Λονδίνο, εντάξει, έχει και πολλά πάρκα, μεγάλα πάρκα, τα οποία όμως αυτή την περίοδο δεν είναι απλά το χορτάρι. Είναι καμένο, είναι κίτρινο. Δηλαδή θέλει.
1: Είναι πως είναι πριν την προετοιμασία που αλλάζουν χορτάρι ομάδες και δεν έχουν αυτό το κίτρινο, ας πούμε, το τέτοιο, ναι.
0: Και φίλε, έχουν υποδομές να το ποτίσουν, αλλά άμα αρχίζουν να ποτίζουν τα πάρκα τους.
1: Ναι.
0: Δεν θα του μείνει νερό για να.
1: Αυτά λογίζονται μητροπολιτικά τα πάρκα, Γιάννη.
0: Εσύ, τι εννοείς.
1: Δεν καταλάβαινα ποτέ τον όρο. Ναι. Πίσω από το πάρκο να γράφει και μητροπολιτικό.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Επειδή είσαι ένας άνθρωπος κομμογυρισμένος και με προσλαμβάνουσες από παντού, είπα να ρωτήσω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Να αρπάξω την ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Άρπαξε, καλά έκανες, αλλά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει μητροπολιτικό πάρκο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Όταν με το καλό ανανεωθούν λίγο τα μηνύματα με ένα κόλπο που εγώ δεν ξέρω να το κάνω, αλλά κάτι θα βρούμε, τέλος πάντων.
1: Πού θες να βαδίσουμε.
0: Ναι, προχωράμε. Πάμε έτσι όπως είναι και οι φωτογραφίες. Φαμπιάνο σκόρερ.
1: Φαμπιάνο σκόρερ. Κοίταξε, όταν δεν βάζει.
0: Βέβαια, μπορεί κάποιο να τα.
1: Βάζει τα στόπερ.
0: Κάποιο να το βάζει. Τόσο κόσμο εκεί στην περιοχή. Θέλω να πω, καλά έκανε και ο Γρηγορίου. Μ' άρεσε η δήλωση. Δεν θέλαμε να σοφαρίσουμε, θέλαμε να κερδίσουμε.
1: Αυτό δείχνει και κάτι.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο που είπαμε για τον Πάουκ στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, θα πω και για τον Άρη. Εδώ υπάρχουν δύο πυλώνες ανάγνωσης. Ο πρώτος πυλώνας αναφέρει ότι η Καλαμάτα δεν είναι μια ομάδα η οποία. Δεδομένου τουλάχιστον των όσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα, που θα διεκδικήσει την έξοδο της στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι μια ομάδα η οποία συγκαταλέγεται μέσα στους αυστηρούς εισαγωγικά αντιπάλους του Άρη βάσει στόχων.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, το οποίο έδειξε και καλά και αρνητικά στοιχεία. Δεν ανακαλύπτω το τέλος κάποια σοφία τεράστια, αλλά έδειξε και καλά και άσχημα στοιχεία. Αντίστοιχα, ο Άρης, η στόχευσή του είναι για ψηλότερα από την Καλαμάτα. Η εικόνα που έδειξε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες χτυπητές αρνεμίες και θα πάμε και στα θετικά και στα αρνητικά. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπαίνει το δοκάρι του Γκουάρε, δεν μπαίνει το σουτ του Μιρ. Έρχεται λοιπόν ένας ποδοσφαιριστής όπως πηδάει ολομόναχος μέσα στη μεγάλη περιοχή και τον κοιτάνε όπως κοιτάνε τις πάπιες στη στιγμή των Ιωάννινων. Κάτσε εκεί, μαρκάρετε. Τι το κοιτάτε. Που έλεγε το λοφάρατε, τι το κοιτάτε.
0: Εντάξει, λάθη θα γίνουν για να μπει ένα γκολ, ας πούμε.
1: Μα το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Ναι, δεν είναι φυσιολογική αμυντική λειτουργία να μην ακολουθήσει κανένας. Και το δεύτερο, στον γκολ που τρώει το δεύτερο ο Άρης, πέραν των συνεχόμενων μεταβιβάσεων της Μαύρης Θύελλας, υπάρχει μια προμενάδα που κάνει ο παίκτης πάλι της Καλαμάτας, διασχίζει όλο το γήπεδο και δεν βρίσκεται ένας. Να τον πει αδερφέ.
0: Ούτε καν ο Γρηγορίου.
1: Ναι, να το πει. Ψηλέ, δεν πεισάχω.
0: Να πει ο Γρηγορίου μέσα.
1: Ναι, κάνε ένα τάκι.
0: Κι ας αποβληθεί ο Γρηγορίου.
1: Ναι, είναι η επιτομή του τι δεν πρέπει να κάνεις ένα αμυντικό transition. Είναι η επιτομή του πώς δεν πρέπει να διαχειριστείς μια ομάδα και τους χώρους που πρέπει να αφήσεις. Υπάρχουν ευθύνες προφανώς. Για να βελτιωθείς, δεν πρέπει να κοιτάς την Καλαμάτα. Αυτήν παίζεις. Πρέπει να κοιτάς μπροστά. Δηλαδή έρχεται ο Όφη. Απλά η νίκη είναι φάρμακο. Το ίδιο που ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Η νίκη σου δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει παθογένειες, να λύσει προβλήματα. Να διαχειριστείς μια κατάσταση χωρίς μύρλα. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς η ήττα, και παντού που μπορεί να συμβαίνει αυτό, συνοδεύεται και από μύρλα. Είναι αλλιώς να διαχειρίζεις μια κακή συνθήκη με ένα θετικό αποτέλεσμα, και άλλο να διαχειρίζεις μια κακή συνθήκη με ένα αρνητικό αποτέλεσμα.
0: Εμένα μου άρεσε μετά, μου άρεσε το ρίσκο. Γιατί λέμε, ας πούμε, παίρνει ρίσκο ένας προπονητής, βάζει επιθετικούς. Μου άρεσε αυτό που έκανε ο Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Γιατί έδειξε τι ήθελε από το ματς. Και καμιά φορά, όπως λένε και οι παίχτες, αν στο δείξει και ο προπονητής, τότε λες ότι έχω και εγώ ένα προπονητή στον πάγκο που δεν το φοβάται, το θέλει το ματς.
1: Ναι.
0: Άμα σου πει ότι το φοβάται το ματς, φοβάμαι και εγώ το ματς. Δηλαδή είναι μια αλληλεπίδραση.
1: Ναι, κοιτάζω τον πάγκο και βλέπω τι. Βλέπω έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση που θέλει να το. Και το πιστεύει πράγματι, ή βλέπω έναν άνθρωπο που τρώει τα νύχια του.
0: Και αύριο μεθαύριο, σήμερα το προκειμένου, μπορεί ο Γρηγορίου να πει: εγώ έβαλα επιθετικούς, δεν μου γύρισατε το ματς, εγώ δείχνω δεν φοβάμαι. Εσείς φοβάστε.
1: Μπράβο. Φοβάστε, ρε. Να μπει μέσα στα πόδια, φοβούνται τα
0: παλικάρια, φοβούνται. Είναι απλό. Το δεύτερο. Όπως είπαμε, όπως έλεγα πριν και για το Λύση και τις δηλώσεις που έκανε, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει και δεν θέλει να παίξει τρελίτσα και να πάει κόντρα με αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι, έτσι και ο Γρηγορίου λέει ότι εγώ βάζω 4 νέα πρόσωπα στην δεκάδα.
1: Ναι.
0: Ξέροντας ότι θα αλλοιώσω την εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα. Αλλά από την άλλη, τελειώσαν και τα φιλικά και θα πρέπει και αυτοί.
1: Να βρουν ρυθμό με κάποιο τρόπο.
0: Να βρουν ρυθμό. Βέβαια, αυτό υπονοεί. Ότι αυτούς εγώ τους λογίζω και για βασικούς.
1: Ακριβώς, ενδεκάδα τους.
0: Εδώ δηλαδή σου δείχνει ότι σου λογίζω για βασικούς και θα πρέπει να πάρω το ρυθμό μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Και σκέφτομαι το εξής, ότι εμείς εκ του αποτελέσματος παρατηρητές μπορούμε μετά να πούμε οτιδήποτε. Αυτός όμως θα πάρει την απόφαση πριν το μάτς είναι ο προπονητής. Σου λέει, εγώ αυτή την απόφαση την πήρα. Ξεκινάει το μάτς και μπορεί, ας πούμε, ο Μιχάλης, ο Γιάννης, mm-hmm. ο Εμίλιος να κάθεται να βλέπει το μάτς και να πει. Ρε Γρηγορίου, τόσο ότι ας πούμε δούλευες ας πούμε έτσι την προετοιμασία, τώρα που βάζεις τα καινούργια, πού να βρει μια ομάδα, πάρ το 1-0.
1: Μπράβο. Αυτός θα πιστωθεί την επιτυχία και θα χρεωθεί την αποτυχία, δεδομένα.
0: Έρχεται όμως ο Γρηγορίου και σου λέει ότι αυτό που εσύ το είδες
1: και
0: το φόρασε, προφανώς το είδα και εγώ και το περίμενα, αλλά δεν έχω άλλη, έπρεπε έτσι να γίνει. Σωστό ή λάθος, μπορεί να βγει ένας άλλος προπονητής, να βγει ο Σπανός, να βγει ο
1: Πετράκης και να πει.
0: Και σου πει, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ο Γρηγορίου σου λέει ότι. Το είδα, το είδες και εσύ, το περίμενα, αλλά εγώ κρίνω ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Γιατί εγώ θα πάρω μια απόφαση, όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από πριν.
1: Αλλά εγώ θα πρέπει να το φέρω το αποτέλεσμα.
0: Ναι, μου άρεσε.
1: Κοίταξε.
0: Μου άρεσε που το εξήγησε.
1: Η ανάληψη ευθυνών και το δεδομένο ότι μιλάει ανοιχτά και δεν έχει αυτό το περισπούντα στο ύφος του, ότι όπως και είπες και πριν για το Λύση, να δείξει ότι εντάξει, εγώ τα ελέγχω όλα και τα συναβεί όπως κάνει κάποιοι προκάτοχοι του πριν χρόνια. Είναι σημαντικό. Το δεύτερο το οποίο καλούμαστε να δούμε είναι το εξής, ότι με έναν ωραίο, θα έλεγε κανείς, συγκεκαλυμένο τρόπο, όπως το πάρει κανείς, δίνει ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, εγώ έφτασα να παίξω πρώτο επίσημο αγώνα και βάζω ανθρώπους που ήρθαν αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε εύκολα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και να πούμε ο Άρης νίκησε, έβαλε τους τρεις βαθμούς στο σακούλι και προχωράει. Πίσω από αυτό υπάρχει ένας αγωνιστικός παραλογισμός, μια ανορθογραφία, η οποία ονομάζεται μεταγραφές και μεταγραφικό πλάνο. Δηλαδή ήρθαν αυτή την εβδομάδα 4 παίκτες. Ο Βέλιο έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ο Πετρής έπαιξε. Έπαιξε τον. Στην ενδεκάδα. Έπαιξε. Ποιοι είναι οι 4.
0: Ο Μύρ. Όχι, λες για αυτούς που ήρθαν.
1: Ναι, ήρθαν αυτή την εβδομάδα και παίξανε.
0: Δεν λες για τους καινούριους.
1: Όχι, ήρθαν αυτή την εβδομάδα και παίξανε.
0: Ναι.
1: Είναι 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει αυτή την εβδομάδα και παίζουν. Αυτό δεν δείχνει μεταγραφικό πλάνο. Αυτό είναι μία. Δηλαδή έρχεται. Τι εννοώ, παραδείγματος χάρη, έρχεται ο Μανού. Θα παίξει. Σωστό. Βασικός. Γιατί κατά του δεν πάει.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ ήρθε ο Σούταλο. Θα παίξει.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Ρίτσαρτς. Θα παίξει.
0: Ναι.
1: Οι 5 από τους 11 την επόμενη εβδομάδα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό βάσκετων όσων αναφέρει ο Γρηγορίου, θα είναι βασικοί. Αυτό δεν δείχνει. Μία. Ο Μύρ ήρθε στο τέλος. Αυτό δεν δείχνει ένα πλάνο. Αγωνιστικό και μεταγραφικό, το οποίο να εδράζεται σε φιλοσοφία. Ήταν ότι περιμένουμε σε εισαγωγικά κάτι να γίνει, να αρπάξουμε μια ευκαιρία να φέρουμε ένα παίχτη εδώ. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει μόνο στον Άρη. Λέω όμως ότι όπως δίκαια πιστών με το κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ και την επιτυχία στον Γρηγορίου, έτσι θα πρέπει να εκφράσουμε και το ερωτηματικό μας και τον αστερίσκο μας στο κομμάτι της ολοκλήρωσης του μεταγραφικού πλάνου.
0: Και αυτά που συζητάμε τώρα μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικά αν ο Άρης δεν γίνει στο παιχνίδι. Γιατί
1: και με μεγαλύτερη θέρμη.
0: Ναι.
1: Και με μεγαλύτερη ζέση.
0: Ναι.
1: Όλα δυστυχώς για πολύ κόσμο κρίνουν βάσει του αποτέλεσματος. Απλά όταν το βλέπεις αυτό να συμβαίνει, δηλαδή η μεταγραφική ή η ανορθογραφία δεν είναι πρώτη χρονιά, δεν είναι. Δεν τρομάξαμε ξαφνικά αυτό το σχέδιο. Α, ο Άρης δεν είχε έφερε ρόστερ τελευταία.
0: Εντάξει, αυτό είναι και παθογένεια των ομάδων γενικότερα.
1: Γι' αυτό και είπα ότι είναι γενικότερα.
0: Δηλαδή και ο Ολυμπιακός, δεν είχε Ολυμπιακός. Και αυτός
1: έτσι.
0: Αναγκάστηκε, αφού έχει χάσει την κότα με τα χρυσά τα αυγά, αναγκάστηκε τώρα να τρέξει, αναγκάζεται για να φέρει
1: για να μαζέψει, τους
0: ποιοτικούς σωστά. Είναι.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η ειδοποιώς διαφορά είναι μία. ότι στη μία ομάδα υπάρχουν χρήματα και στην άλλη δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πολλές φορές το μαξιλαράκι των χρημάτων αποτελεί και μια σανίδα σωτηρίας σε μια ορθογραφία. Πιο εύκολα διορθώνει ένας πλούσιος μια ορθογραφία. Ναι. Παρά ένα στόχο. Δηλαδή, είδαμε πέρσι, εγώ το σκόνω σε διαφορετικά μεγέθη, αλλά θα καταλάβει τι εννοώ. Είδαμε πέρσι στο μπάσκετ του Άρη ότι είδαν ότι χρειαζόταν παίχτη και πήραν τον ΟΑ. Γιατί υπήρχαν τα χρήματα να πάρουν τον ΟΑ. Αν ήταν πυρουσιαμάνι, που άνθρωπο ό,τι μπορούσε έκανε, θα μπορούσε να πάρει ένα παίχτη τον ΟΑ. Οι ανορθογραφίες δηλαδή πολύ πιο εύκολα διορθώνονται όταν υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο, παρά όταν είσαι σφιγμένο και λε: εγώ παιδιά, ίσα ίσα την παλεύω, θα πάμε έτσι και ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Τίμιο.
0: Σωστό. Και για τον Άρη αυτό που για όλες τις ομάδες
1: λέμε. Για πολλές ομάδες.
0: Ότι ακόμη δεν ξέρουμε ποιον Άρη θα δούμε, ποια ομάδα θα δούμε.
1: Σωστά.
0: Τι εικόνα θα έχει ο Άρης που σχηματίζεται. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά φανταστείτε που λένε καμιά, έτσι λέμε, ο στόχος είναι να βγει η όποια ομάδα να βγει Ευρώπη. Φανταστείτε ο Άρης να είχε την Ευρώπη και αυτό το καλοκαίρι. Θα έπρεπε να γυρίσει πάλι ο κόσμος ανάποδα για να μην την πατήσει όπως τα προηγούμενα. Δηλαδή, το ίδιο που έκανε τα προηγούμενα καλοκαίρια με την αδράνειες μεταγραφές, το μεταγραφικό σχεδιασμό, το ίδιο κάνει και τώρα. Και δεν έχει, ας πούμε, μια Ευρώπη να τον πονάει. Γιατί η Ευρώπη τον πονούσε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Δεν μπορούσε να ανασταθεί, γιατί από πριν δεν υπήρχε το σχέδιο.
1: Αυτό νομίζω ότι δεν έχει την Ευρώπη τον ενοχλεί ακόμη περισσότερο. Ασχέτως αν χρησιμοποιείται πολλά ξένα επιχείρημα, ότι πότε βγήκε ο Άρης τα τελευταία του χρόνια στην Ευρώπη συνεχόμενα. Ναι, ωραίο αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο επιχείρημα να ακούς. Εδώ υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει, όταν βγήκε, ποιους αντιπάλους συνάντησε και πώς λειτουργήσε πάνω σε αυτό. Από την Αράζ αποκλείστηκε, από την Κόλλο Σκοβαλίφκα αποκλείστηκε, από τη Μόλτε αποκλείστηκε και με ποιον τρόπο πήγε στη Μόλτε και με ποιον τρόπο αποκλείστηκε που κόντεψε να το γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι δηλαδή σημεία κομμάτια ενός μεγάλου παζλ, του οποίου η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η καθυστέρηση και η ενδεχομένως ανεπάρκεια στο μεταγραφικό σχεδιασμό αποφέρει αυτά τα αποτέλεσματα. Ναι, φέτος ο Άρης δεν έχει την Ευρώπη. Και θα κληθεί να δείξει αν οι παιδικές ασθένειες έχουν ξεπεραστεί.
0: Ωραία. Κάναμε μία προσέγγιση στο παιχνίδι του Άρη. Πολύ ενδιαφέροντα, μας φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί είναι και οι πρώτες εικόνες που έρχονται από τις ομάδες. Άλλες έχουμε δει περισσότερο πάω με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, άλλες βλέπουμε τώρα. Παίχτες συστήνονται, νέα πρόσωπα. Σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής για τις πολύ, πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Πέλκα μετά το τέλος που έκανε στον Νόβα στον Κωστή Μπότσαρη. Και μίλησε για Κωνσταντέλια. Ο Θανάσης Καζαμπάκας βοήθησε, εκπώνησε. Και τις έχουμε και με τη βοήθεια του Μιλίου Γαβριλίδη. Να ακούσουμε πρώτα, Εμίλη, αυτό που είπε για τον Κωνσταντέλια. Την Ντόρτμουντ, τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, το πώς όλοι μαζί στο δωμάτιο βλέπανε τον Κωνσταντέλια στην τηλεόραση πλέον να παίζει απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.
2: Και για τον περισσότερο, αν θέλεις κόσμο, η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν ένα σοκ. Για εσάς?
3: Εντάξει, για εμάς ήταν σοκ. Αλλά προσωπικά για μένα, το έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όταν είχα έρθει κιόλας στην ομάδα, 1,5 χρόνο πριν, ότι δεν βρίσκω τρόπο να μείνει εδώ. Δηλαδή, είδατε και στο ντεμπούτο χθες, καθίσαμε όλοι, ήμασταν 12-13 ποδοσφαιριστές μαζί στο δωμάτιο και καθίσαμε να χαζέψουμε τι θα κάνει, όπως και το Γκάρετς εννοείται. Και υπάρχει μόνο, έτσι, το βλέπεις, θαυμασμό, χαρά, περηφάνεια. Του στέλνουμε βιντεάκια από το δωμάτιο του Στίνου Ζαφύρης, ότι είμαστε όλοι μαζί και σε βλέπουμε, ξέρω εγώ. Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε, να κάνει πραγματικά, για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και με κάνει να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερή, έτσι, φοβερή ατάκα. Δηλαδή, λέει, μέσα έχει πράγματα που λες από πού να αρχίσει ολόκληρες θεματικές ενότητες.
1: Κοίταξε, και μόνο που λέει αυτό το οποίο λέμε όλοι μεταξύ μας και το λέει και ένας συμπαίκτης του, ότι πώς θα μείνει αυτός ο άνθρωπος εδώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνεται να μην φύγει. Αυτό που ψυχοψιθυρίζαν όλοι και ίσως κάποιοι από πολύ μεγάλη αγάπη, ίσως κάποιοι θέλουν τη φλούσαν, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν θέλαν να το δουν τη μεγάλη
0: κόρα. Κοίτα, αυτό είναι πάντα, αυτή είναι μια συζήτηση. Όταν λες, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ισχύει αυτό, πώς μπορεί να μείνει. Εδώ θα μπορούσε να μείνει μόνο αν ο ίδιος δεν ξέρεις. Θα πει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Είμαι καλά εδώ.
0: Θα μπορούσε να μείνει αν του δίνω πάκου 10 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τώρα.
1: Λέω κάτι.
0: Αλλά επειδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, σκέψου να ήταν ένα να ήταν ο Κωνσταντέλιας από μια άλλη αγορά, άλλη χώρα εννοώ αγορά, που πουλάνε ακριβά.
1: Ναι.
0: Και το σκέφτομαι και το κάνω συνδυασμό. Ακόμη τώρα και το κολλάω με τον Τζόλι και λέω το εξής. Ο Τζόλις, η Άρσεναλ έδωσε τα λεφτά που έδωσε, ας πούμε, 40 εκατομμύρια για να πάρει τον Τζόλι από το Βέλγιο. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Βελγίου, του βελγικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Που λες, ας πούμε, ότι ξέρουν να πουλάνε.
1: Είναι selling club όμως, η Μπριζ.
0: Είναι selling club. Αλλά τον παίρνει, η Μπριζ έδωσε 6 εκατομμύρια για να πάρει τον Τζόλι.
1: Σωστά.
0: Και τον πουλάει 40. Και λέει, έκανα, ας πούμε, καλό deal. Δηλαδή, όταν πέσαν οι υπογραφές, ναι, και κλείσαν το ντοσιέ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο Μπριζάτος έφυγε, ναι, και είπε, ήταν χαρούμενο.
1: 7 επί σχεδόν. Μια χαρά.
0: Και σκάει τώρα η πρεμιέρα. Δεν σου βάζω το αγγλικό Super Cup. Ναι. Σκάει η πρεμιέρα του Τζόλι. Και όλοι όσοι οι bandits που λένε, ναι, στην Αγγλία, οι σχολιαστές, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, υπάρχει μία λέξη που τη λένε όλοι. Ρε εσύ, για αυτόν δώσαμε, λέει, μόνο 40. Μήπως λέει,
1: τους κλέψαμε.
0: Κλέψαμε. Αυτό ακριβώς λένε. Και έρχεται ο Μπριζάτος τώρα που είχε κλείσει το ντοσιέ με χαμόγελο.
1: Και λέει, μας φάγανε, μας πήρησαν.
0: Και λέει, ρε εσύ, μήπως δεν το πουλήσαμε καλά. Μήπως το πουλήσαμε. Αυτοί που δώσαν το τηγετελάρι, ας πούμε, την προηγούμενη. Ναι, δίνουνε, ξέρουν να δίνουνε. Και λες τώρα τι γίνεται.
1: Έπρεπε να του φάμε παραπάνω.
0: Τι γίνεται. Και πάει τώρα ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Η οποία Ντόρτμουντ παίρνει, ας πούμε, το Γιάννη Πάγκο για τον Μιχάλη Σαρόπουλο με 5 ευρώ. Και αύριο θα δώσει τον Μπέλιχαμ, θα δώσει τον Χάλαν, θα δώσει τον Λεβαντόφσκι, θα δώσει. Και λες ποιο μπορεί να είναι το οικονομικό ταβάνι του Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορεί να το προσεγγίσει ρεαλιστικά.
0: Και φαίνονται ακόμη πιο λίγα τα λεφτά,
1: ναι,
0: που κατάλαβε τι.
1: Ισχύει.
0: Τέλος πάντων, πάμε, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό. Αφού, ας πούμε, βέβαια, είμαστε πάντα παρέα εδώ μαζί με τις ανώτερες σχολές Δέλτα, διότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Τι με καλό και πάσα, Μετροπολής!
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: υπομονούμε να δούμε περισσότερα από αυτό. Η Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Να κλείσουμε με τα αποσπάσματα, με τις δηλώσεις του Πέλκα. Να βάλουμε λίγο και τη δήλωση που λέει για την αγκαλιά με τον Λύση, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή με το που βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας. Για μένα ήταν καλύτερο τον γκολ ο Κωνσταντέλια. Α, συγγνώμη, ο Πέλκας. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Για να βοηθήσω.
0: Ποιος Κωνσταντέλιας,
1: Κωνσταντέλιας, έφυγε.
0: Με το που βάζει τον γκολ ο Πέλκας, που για μένα ήταν καλύτερο από του Σωρετήρε.
1: Ήτανε.
0: Αλήθεια, το και εσύ το ψηφίζεις έτσι, το πας εκεί.
1: Θεωρώ ότι...
0: Και πιστεύεις.
1: Ότι ήταν, και πιστεύω και δοκό και ρε, πως την άποψη πως. Ότι είναι πιο ωραίο του Σωρετήρε, γιατί είναι και εκτέλεση καλύτερη του Σωρετήρε. Είναι ψιλομασημένο, δηλαδή τι να σου πω, δεν είναι αυτό το δυνατό όταν από το ψηλό που πάει και την κολλάει μέσα και...
0: Ναι. Δύσκολο βέβαια.
1: Ναι, δύσκολο, ναι, ναι, δύσκολο.
0: Αλλά του Πέλκα ήταν ολόκληρο έτσι. Πέλκας λοιπόν πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Λύση.
2: Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει και του δείχνεις εσύ.
3: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και που θα τον ευχαρίσει, αυτό εννοώ.
2: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα μάτς, αυτό που είπα.
3: Όχι, απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί ναι. ευκαιρία και στιγμή που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και το κόλ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει, ήθελα να πανηγυρίσω κάπως.
4: Είναι μόνο για τη στήριξη στο δικό σου πρόσωπο και για το γεγονός ότι σου έδωσε την ευκαιρία, είναι και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ να στηρίξει τον καινούργιο προπονητή.
2: Για τη νέα προσπάθεια.
3: Σίγουρα είναι για τα δύο. Γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια, είναι ένας του προπονητής. Και εννοείται πως και για μένα, όπως είπα και πριν, ότι ήθελα μια ευκαιρία και μου την έδωσε και τον ευχαρίστησε.
0: Πάει γι' αυτό, τα αφήνουμε.
1: Μου την έδωσε και τον ευχαρίστησα.
0: Αυτό ήταν.
1: Στα δικά μου μάτια είναι πολύ μεγαλύτερη σημειολογική σημασία από αυτή που περιγράφει ο Πέλκας.
0: Ποιο λες?
1: Η αγκαλιά.
0: Η αγκαλιά.
1: Ναι. Στα δικά μου μάτια δείχνει σε όλους και μάλιστα ότι είναι συγκεκριμένα από τον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας ο οποίος έχει ζήσει παραστάσεις στον ΠΑΟΚ. Ξέρει και αφουγκράζεται το τι ισχύει και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και θέλει να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του Λύση. Αν αυτή τη στιγμή ρωτούσαμε στον Brand ΠΑΟΚ ποιος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σαν παρουσία, ο Λύση ή ο Πέλκας, ασχέτως της κριτικής που έχει δεχτεί ο Πέλκας, γιατί ήταν το Ελληνάκι που μόνο αυτόν έκραζαν και αυτός τα άκουγε και οι ξένοι την περνούσαν μπάι, άδικα, δίκαια αυτό συνέβαινε, ο Πέλκας είχε πολύ μεγαλύτερο brand μέσα στον Brand ΠΑΟΚ από τον Λύση. Οπότε σου λέει ο Πέλκας ότι εγώ βάζω αυτό το γκολ και έρχομαι να σε δείξω, Λύση, ότι εσύ είσαι αυτός ο οποίος πιστεύω. Ισχυροποιεί με την κίνησή του ο Πέλκας στην παρουσία του, Λύση. Δεν ξέρω αν το κάνει τεχνιέντος και με τη θετική είναι, γιατί το τεχνιέντος έχει και αρνητική σύνδοση. Αλλά δεν ξέρω αν το κάνει επιτυδευμένα ή μη. Ξέρω όμως ότι αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή αναγάγει τον Λύση σε πρόσωπο, παίρνοντας την κάμερα από αυτόν. Δηλαδή, εσύ που είσαι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης. Αν ο Πέλκας σήκωνε τα χέρια ψηλά και έδειχνε τον ουρανό ή έστω να φιλήσει την κερκίδα.
0: Το Λύση στην εικόνα το βάζει ο Πέλκας, ξεκάθαρα.
1: Στο κάδρο μπαίνει από τον Πέλκα. Γιατί μπαίνει από τον Πέλκα, στα δικά μου μάτια. Γιατί θέλω να δείξω ότι ξέρετε τι. Υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος παλεύει. Είναι ο Λύση εδώ. Είναι πάντα ο Λύση. Θα συγκρίνεται δίκαια, άδικα, νομοτελειακά, μα συγκρίνεται με τον Λουτσέσκου για το τι έχει καταφέρει. Οπότε είμαστε εδώ σε μια νέα συνθήκη. Ο Λύση είναι το πρόσωπο και εγώ είμαι εδώ για να υποστηρίξω αυτή την κατάσταση. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και σημειολογικά και θα το δούμε και στο μέλλον στα δικά μου μάτια. Σαν ανάγνωση το λέω, δική μου προσωπική.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως το σχολιάσαμε και εδώ είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Απλά τώρα το διαθήσαμε και με τη δήλωση που την είχαμε και την παίξαμε και ήταν έτοιμη. Και προχωράμε να πάμε να συζητήσουμε και για τον.
1: Και ο Ηρακλής.
0: Και για τον Ηρακλή.
1: Όχι ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής. Αυτός και αν έχει δρόμο. Δηλαδή λέμε και για ομάδες. Ο Ηρακλής έχει και αυτόν τον δρόμο. Εδώ να πω βέβαια κάτι που. Ήταν έτσι ευχάριστο σαν εικόνα να συνούνται οι φίλαθλοι μεταξύ τους και να υπάρχουν και να είναι και ισχυρή η παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο All Win, λέγεται.
1: All Win Arena, παρά τα ψιλοτζουμπρούτσου που είχαν να γίνουν στο ξεκίνημα, όλα και λέζανε ομαλά.
0: All Win Arena, ναι, τουλάχιστον εκεί επικράτησαν πιο ψύχρεμοι, αλλά δεν, δηλαδή η μεγάλη εικόνα λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή ότι μπορούμε, είναι ωραίο, πρέπει να γίνεται και ας ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο.
1: Σωστά.
0: Να σου μεταφέρω τώρα εμπειρία, θα μου πει, ακούει κάποιος από το εξωτερικό, θα μου πει,
1: τώρα,
0: βγαίνουμε ας πούμε από το μετρό για να πάμε στο Emirates και κατεβαίνουμε στο σταθμό Arsenal.
1: Ναι.
0: Ακόμη και βλάκας, να

0: Πρέπει να κατέβεις εκεί.
1: Σωστό.
0: Κάτι
1: γίνεται.
0: Κάτι δείχνει το όνομα.
1: Ναι. Δεν να σε κόψει να κατέβεις. Ναι. Σωστό.
0: Δεν έχει, ας πούμε, δεν είναι τα κουμπαράκια.
1: Μπράβο, ναι, σωστό, ισχύει.
0: Σου λέει Arsenal. Άρα κατεβαίνεις στο Arsenal για να πας στο Emirates.
1: Νομοτελειακά.
0: Κατεβαίνεις και με το που βγαίνεις έξω, σε χτυπάει μια ρηπή από βρωμικό καλό, έτσι, λουκάνικο. Ξαναπεινάς. Και βλέπεις, ας πούμε, και τα κιόσια με τα κασκόλ να κρέμονται, Arsenal και τα λοιπά. Και έτσι πως γυρνάς αριστερά το μάτι, βλέπεις κόκκινες φανέλες κυρίως. Λέω κυρίως γιατί η Arsenal έχει βγάλει και κάτι άλλες
1: φανέλες. Και την κίτρινη η Arsenal.
0: Και την κίτρινη και κάτι. Ένα μοβ κάπως με κάτι σιρίτια τρίχρωμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ανθρωπολοχαγός.
0: Κυρίως βλέπεις κόκκινες. Και κάποια στιγμή στο βάθος βλέπω έναν μπαμπά ντυμένο και ανώλευκο, Coventry, με τα δυο τα παιδιά που μάλιστα έχουν και καπελάκι σαν αυτά του Αρλεκίνου που έχουν σαν
1: πλοκάμια
0: από χταπόδι κουδουνάκια να πούνε ότι αν δεν μας είδατε εμείς εδώ είμαστε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Και λέω τι κάνει δε. Η πρώτη μου αντίδραση, αλλά κράτησε μισό δευτερόλεπτο, ήταν να πω τι κάνει από εδώ ήρθε.
1: Ξάφνιασμα.
0: Ναι, αλλά μετά βλέπω ότι υπάρχουν παντού οι μπλε, οι κόκκινοι μαζί, πηγαίνουν στο γήπεδο και ήταν. Εντάξει. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε.
1: Μακάρι να μπορούσε να γίνει με όλες τις ομάδες. Απλά για να είμαι ρεαλιστής, δεν μπορεί να γίνει με όλες. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Δεν μπορεί. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό με τον κόσμο Ηρακλής. Τουλάχιστον να υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει ο κόσμος για αρχή, γιατί για την ομάδα θα πρέπει να.
1: Να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε για τις ομάδες που θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Και όπως πέτυχα σήμερα εδώ. Να το πω.
0: Πρόχειρο.
1: Μπράβο, σε βρήκα μπόσικο εδώ. Ο Ηρακλής δεν είναι νεοφώτιστος. Νεοφώτιστη είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει πρώτη φορά σε μια κατηγορία.
0: Ούτε Καλαμάτα δηλαδή με αυτήν
1: την έννοια. Ούτε Καλαμάτα είναι νεοφώτιστη. Νεοφώτιστος είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά θα παίξει σε μια κατηγορία. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό πραγματικά. Χτυπάει μέσα με ένα πολύ μικρό νεύρο εδώ πέρα πίσω. Και με εκνευρίζει, ας πούμε, πάρα πολύ. Δεν είναι νεοφώτιστος. Ο Ηρακλής επιστρέφει στην κατηγορία. Επέστρεψε στην κατηγορία. Ένα είναι αυτό. Τώρα θα μπει σε. Δεν ήταν κάτι σπούδι αυτό. Ήθελα να το βάλω μέσα μου με ένα φίλο.
0: Να υπάρχει.
1: Και έτσι στο 50 ευρώ το δώσω που θα το δώσει.
0: Να υπάρχει για τα πρακτικά, ώστε αν αύριο μεθαύριο ο ιστορικό του μέλλοντο να πει ότι κάποιοι κάνατε μοκό, να πει. Όχι. Ο Μιχάλης Ζαρόπουλος όρθιο ανάστημα.
1: Μπράβο. Σωστό.
0: Σε όλου όσοι με τον νεοφώτιστο.
1: Στο δεύτερο και πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και για να καταλήξουμε έτσι και στα ουσιώδη. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του.
0: Ναι.
1: Υπό την έννοια ότι έχουν έρθει. Το να δομήσει ένα σύνολο με 20 νέου ποδοσφαιριστέ. Χρειάζεται να είσαι ταχυδακτηλουργό ως προπονητή. Ναι. Ιδιαίτερα και με τον τρόπο που ήρθανε. Έπαιξε στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Κύπελλο, όπου υπήρξε ενδείγματα ανομοιογένειας. Θέλει στόπερ οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζει με 30 πίσω και να μπορεί να ξεχωρίζει μόνο ο Βούρος. Δηλαδή,
0: να ψάχνει τον γρήγορο στόπερ. Ή τον
1: δεν μπορεί να μην έχει ένα χαφ, ναι. Το οποίο να μπορεί να κουβαλήσει και τους υπόλοιπους. Και φτάνουμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο, okay, παίζει με την πρωταθλήτρια πέρσι. Είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσει να αντιπαρατάξει κάτι δυνατότερο. Και είναι στα εξών συνετέθη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ούτε κρυφή.
1: Φανερή είχες, ούτε φανερή.
0: Όχι, φανερή, καλά. Δεν περίμενα δηλαδή ότι θα γίνει μια μεταμόρφωση αγωνιστική του Ηρακλή από αυτό που έδειξε στις ΣΕΡΕΣ μέσα σε 24 ώρα να γίνει αυτό με την ΑΕΚ. Και να σου πω και κάτι, το παιχνίδι, δηλαδή δεν το.
1: Είναι και ψηλοίσονο σημασία, θεωρείς.
0: Τα αγωνιστικά αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή, όσο και αν φαίνεται τραβηγμένο μπορεί αυτό που θα πω, δεν με ενδιαφέρουν με ποια έννοια. Θα πει κάποιος ότι ο Ηρακλής αποκλείστηκε από τον κύπελο.
1: Okay. Okay.
0: Θα πει κάποιος ότι ήταν η εικόνα του πολύ κακή με την ΑΕΚ. Ναι, φυσικά. Άχι, και ναι. Τα δύο ισχύουν, αλλά οκ. Okay. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει το αν οι έχοντες στα χέρια τους το σχεδιασμό του Ηρακλή κάθονται σε ένα τραπέζι και μιλάνε την ίδια γλώσσα.
1: Εδώ πήγες τώρα στο ζουμί.
0: Δηλαδή, εδώ είναι για μένα το θέμα. Δεν πάνε να έρθουν 10, να έρθουν 5 παίκτες. 10, 5, 15, 20, 25, 17. Αν είναι να έρθουν οι παίκτες, οι οποίοι έχουμε όλη την σύμφωνη γνώμη ότι θα έρθουν αυτοί οι παίκτες. Θα έρθουν αυτοί οι παίκτες και ταιριάζουν με κάτι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα πούμε ότι ναι, ήρθαν αυτοί οι παίκτες, αλλά ο προπονητής γιατί τους βάζει. Ο προπονητής θα πει, όπως το έκανε στην ένταξη τύπου, είπε ο προπονητής, εγώ ζήτησα 6 αμυντικούς. Ήρθαν 4.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Θα βγει, ας πούμε, παράδειγμα, ο Κόντις. Θα πει ότι καλοί οι παίκτες, αλλά να τους βάζει και ο προπονητής. Θα βγει, ας πούμε, ο Ιξ, οποιοδήποτε.
1: Έχω πρόβλημα με τις διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρακαλώ.
1: Ενίσταμε με τις διαδικασίες. Ο προπονητής θα βγει και θα κάνει δημόσια την τοποθέτησή του μετά από τον αγώνα.
0: Ναι.
1: δεν υπάρχει κανένας κανονισμός λειτουργίας ομάδας ότι μπορεί να βγαίνει ο ειδικός σύμβουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να κάνει συζητήσεις επί συζητήσεων για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο κάθε Ηρακλής, δεν είναι ομάδα στην οποία ο εντεταλμένος σύμβουλος της διοίκησης να βγαίνει στο TikTok και να μιλάει για αυτήν.
0: Εντάξει, αυτό δεν με,
1: εγώ θα εξηγήσω κάτι το λέω.
0: Δεν με χαλάει, ας πούμε, το ότι. Αν, θέλω να, αφού έχω τον τρόπο να μάθω την άποψή του, την μαθαίνω την άποψή του.
1: Θα εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν έχεις θέμα, όντως, κάνε μια συνέντευξη τύπου, να μπορέσεις να δεχτείς ερωτήσεις από συνάδελφους. Το TikTok ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολλά καλά στο κομμάτι της επικοινωνίας και ένα κακό. Ότι κάνεις μονόλογο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ επιλέγω συνειδητά να κάνω μονόλογο. Σημαίνει ότι αυτομάτως δεν θα δεχτώ καμία ερώτηση και καμία αμφισβήτηση. Γιατί η ισχυροποίηση ενός σχολείου απέναντι στο δημόσιο λόγο είναι μηδενική σε σχέση με μια δημόσια ερώτηση την ώρα που τοποθετείσαι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορεί να. Σίγουρα.
1: Και εδώ γίνονται κάποια ερωτήματα. Ότι ναι, πράγματι έχουν γίνει κάποιες λάθος ή σωστές κινήσεις. Δεν πρέπει, εφόσον θέλεις να εκφραστείς σαν εκπρόσωπος της διοίκησης, γιατί έτσι λειτουργείς. Σαν εκπρόσωπος της διοίκησης να κάνεις μια συνέντευξη και να πεις. Σημαίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εκπροσωπώ τη διοίκηση μιλώντας. Δεν εκπροσωπώ παραδείγματος χάρη τον εαυτό μου. Και λέω 1, 2, 3, 4, 5 γιατί αυτός είναι ο Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής είναι ένα κλαμπ του οποίου οι απόψεις από τη διοίκηση δεν ακούγονται μέσω των social media. Ακούγονται μέσα από επίσημες διαδικασίες. Δηλαδή ο Ματσάρης μου βγήκε μετά από ένα παιχνίδι και είπε αυτό και αυτό. Ναι. Αν βγει ο Κόντης και πει αύριο στο TikTok τη δικιά του αλήθεια, να βγαίνει μετά παραδείγματος χάρη ο Μπασινάς αν δεν είχε φύγει, να βγαίνει και αυτό στο Facebook να λέγει τη δικιά του αλήθεια. Οι ομάδες δεν λειτουργούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Το δεν είναι πινκ-πονκ, δεν δείξει.
0: Αυτό για μένα είναι το θέμα το οποίο πρέπει να λύσει ο Ηρακλής να το λύσει άμεσα. Το πώς, ας πούμε, θα βγάζει προς τα έξω μια εικόνα ότι αυτοί που σχεδιάζουν είναι στην ίδια σελίδα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι. Στο τέλος θα συζητάμε πάντα αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Και τα παιχνίδια θα περνάνε. Δεν θα έρχεται το προσδοκόμενο. Και η παθογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, που ο Ηρακλής αντιμετώπισε τέτοιου είδους παθογένειες την προηγούμενη σεζόν. Χωρίς να υπάρχει βέβαια, δεν υπήρχαν τα ίδια πρόσωπα, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι την προηγούμενη σεζόν πάλι τι μας λείπει, ένα ποτήρι πάρε μια εξάδα, μα θέλω και χαμηλά, εντάξει πέτα αυτός, πάστε αυτό, πάρε κάποια άλλα. Αυτό μπορούσε να το διαχειριστεί με μια ηρεμία, γιατί η Super League 2 του έδινε τη δυνατότητα να έχει και μια σειρά 6, 7, 8, 9 αγώνων με νίκες, μισό 0, 1-0, χωρίς καλή εμφάνιση, αλλά το τρίποντο ήρθε. Στην πρώτη κατηγορία αυτό το πράγμα δεν θα το έχεις.
1: Πρώτη κατηγορία πάει στο Βόλο το Σάββατο.
0: Θα έχεις την πίεση του αποτελέσματος, μπορεί να έχεις να διαχειριστείς την ήδη δική σου περίεργα άρρωστη κατάσταση. Έτσι. Με το αποτέλεσμα που δεν θα σου δίνει το μαξιλαράκι και τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ακούω και το εξής. Λέει κάποιος, για παράδειγμα, ο Ηρακλής επί της ουσίας εξασφάλισε, γιατί τότε τελείωσε το πρωτάθλημα 5 μήνες πριν την
1: άνοδο του.
0: Ήξερε δηλαδή, είχε ένα βάντσο χρονικό 5 μηνών. Να σχεδιάσει τα πράγματα καλύτερα. Το αν οι παίκτες κάποιοι θα έρθουν τελευταία στιγμή, εμένα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Στις μεταγραφές πάντα θα μπορούν να έρθουν παίκτες τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, παίρνεις, ας πούμε, τον Ματσάρη που ξέρεις ότι θα παίξει με 30 στην άμυνα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα του που το γύρισε, το πήγε σε τετράδα. Δεν είναι δηλαδή αιμονικός, αλλά το νούμερο ένα δικό του είναι η τριάδα. Οι παίκτες που ήρθαν είναι για τριάδα, ας πούμε, μια ερώτηση. Ναι. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με το οργανωτικό. Έχουμε δει μέχρι στιγμής 3 διαφορετικές μεταφράστριες του Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Ήξερε ο Ηρακλής από την αρχή ότι μιλάει Ιταλικά. Δεν εμφανίστηκε ένας Ματσάρη και του λένε «Α, Ιταλικά μιλάτε. Μα Ιταλός είμαι». Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω.
1: Βρείτε έναν άνθρωπο να μιλάει τη γλώσσα του άνθρωπου να τελειώνει.
0: Αυτά είναι μερικά πραγματάκια που ένα μου κάνουν, θα μου πεις τι είναι, σου κάνουν λεπτομέρειες. Ο συνεργάτης, ας πούμε, του Ματσάρη. Ο άμεσος συνεργάτης του. Δεν γίνεται να μην φοράει τη φανέλα. Δηλαδή, ναι. του Ηρακλή τη φόρμα.
1: Παίζουν ρόλο όλα αυτά.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αυτά τα πράγματα, αυτά είναι για μένα που έχουν να κάνουν με το πεντάμινο. Δεν έχει να κάνει μόνο το μεταγραφικό. Το μεταγραφικό μπορεί όντως να περιμένεις και να σου έρχονται οι παίκτες τελευταία στιγμή. Όλο το άλλο όμως, το πεντάμινο μέσα, αυτά τα πράγματα έπρεπε να λυθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μιλάει και ο προπονητής, να λέει αυτά που λέει, να μεταφράζονται αυτά που λέει και να ξέρει ότι θα είναι και ο άνθρωπός του δίπλα. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Λογίζεται αυτονόητα.
0: Όταν λοιπόν περνάει ο χρόνος. Και προς τα έξω, αυτό που έβγαινε ως πρώτη στο μέλημα είναι πόσα διαρκεία σήμερα δώσαμε, γιατί δεν δώσαμε, γιατί κάναμε. Και η διοίκηση να μπριζώνει με τις ακριβές τιμές διαρκείας. Εγώ νιώθω ότι στο πεντάμινο περισσότερο ασχολήθηκε ο Ηρακλής με αυτό.
1: Παρά με τη ρεαλιστική προετοιμασία του.
0: Παρά με τα... Δεν ισχύει στην πράξη, αλλά ναι. Λέω τι μου βγάζει.
1: Σου αφήνει σαν σε συνέστημα.
0: Σαν αυτό. Οπότε, ας ο Ηρακλής δει πρώτα την ίδια γλώσσα και την ίδια σελίδα. Και μετά μπορεί και αυτοί οι παίχτες. Γιατί τώρα νιώθω ότι αγωνιστικά, αν πας να κρίνεις αυτούς τους παίχτες.
1: Θα τους αδικήσεις.
0: Ακριβώς. Μπορεί να τους αδικήσεις. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής έχει δεχτεί 7 γκολ, αλλά κυρίως πόσες τελικές έχει δεχτεί. Με την άκρη θα μπορούσε να δεχτεί παραπάνω γκολ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πόσες τελικές έχει δεχτεί. Τι θα πει, θα πεις, ας πούμε, ότι ο Αθανασιάς δεν είναι καλός τερματοφύλακας. Μα ο Αθανασιάς μπορεί να είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας, αν ας πούμε έχει μια στοιχειώδη
1: άμυνα.
0: Δηλαδή, αν μπει αύριο, λέω εγώ Τσιτώτας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο παιχνίδι με τον Βόλο, τι θα κάνει.
1: Παπάδες.
0: Μπορεί να φάει και αυτός να δεχτεί, αφού η ομάδα είναι έτσι. Άρα λοιπόν και αυτούς τους παίκτες για να τους κρίνεις.
1: Θα πρέπει να τους δεις συνολικά, όχι μόνο βάση του.
0: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι για μένα το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή δεν με. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλα τα μάτς, τα βλέπουμε. Αλλά νιώθω ότι για να φτάσεις να κρίνεις τον Ηρακλή αγωνιστικά θα πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα. Και ο Ηρακλής εκεί θα πρέπει να παλέψει με τον χρόνο και να ψάξει να βρει, ας πούμε.
1: Γιατί ο Ηρακλής έχει τώρα το Βόλο εκτός. Το Σάββατο στις 7.30 και μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης εντός. Τώρα... Δηλαδή, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι, και να πω κάτι επειδή πες για Σάββατο. Το Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης λογικά πάει. Δεν έχει ακόμη, αλλά μου φαίνεται επειδή είναι έκθεση τότε.
1: Πάει Κυριακή, τι.
0: Επειδή έχει έκθεση, μπορεί να πάει και Δευτέρα. Δεν ξέρω, μπορεί Σαββατοκύριακο. Ναι. Αλλά λέω το εξής, επειδή ο Ηρακλής πήγε στην πλατφόρμα. Του Αλαφούζου με τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά.
0: Αν ο Παναθηναϊκός περάσει conference league phase.
1: Ναι.
0: Η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός λόγω πέμπτης
1: δεν θα παίζει Δευτέρα.
0: Δεν θα παίζει Δευτέρα, θα παίζει Σάββατο. Θα παίζει Κυριακή.
1: Δεν θα παίζει Κυριακή. Οπότε θα είναι η ίδια μέρα, δεν θα μπορεί να δείχνει.
0: Άρα ο Ηρακλής για τους τηλεοπτικούς λόγους βλέπω πολλά μάτς Ηρακλή Σάββατο να γίνονται. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός, παραλαμβάνω, παίξει. Γιατί το ακούω και αυτό, το διαβάζω στα social, ότι πάλι Σάββατο. Πάλι Σάββατο. Μια Κυριακή για να πάει. Δηλαδή το Σάββατο.
1: Να το περιμένουν οι φίλοι του Ηρακλή σε περίπτωση που.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Έτσι βγαίνουν τα κουκιά.
0: Έτσι γιατί θα σου πει η πλατφόρμα. Δύο ομάδες έχω.
1: Μπράβο.
0: Παναθηναϊκό, μάλλον άμα κουμπώσει league face, τον βλέπω για Κυριακή. Άρα την ομάδα που θα την βάλω τα εντός έδρας της. Έτσι δεν λέω για τα εκτός. Τα εκτός είναι άλλος πάροχος.
1: Ναι, τα γράμματα απλά.
0: Αλλά το εντός που ενδιαφέρει τον κόσμο του Ηρακλή, το Καφταζόγλιο, η συμμετοχή, αυτή η εικόνα, έτσι μου φαίνεται. Γι' αυτό τώρα το είπα.
1: Όπως και να έχει, το εκτός έδρας κόντρα στο Βόλο είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή και εν όψη της συνέχειας. Δεδομένης και της κακής εικόνας που έχει στο κύπελλο, βέβαια άλλο το κύπελλο, άλλο το πρωτάθλημα. Περιμένω να δω και πώς θα παρουσιαστεί κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι, να το πω, πώς, να το πω, επέτρεψε μου το, κολοπετσωμένη ο Βόλος. Παρόλο που πήγε χτες μες στον Όφι και ο Όφι, όπως είπαμε πριν, πήγε σαν την Τάλικα Τζιμισκή, δεν μου έδειξε ο Ηρακλής, το κύπερο τουλάχιστον, ότι μου έδειξε πιο παιδικές ασθένειες από το Βόλο. Δηλαδή δεν γίνεται να βάζει τον κολοκούστα σχεδόν τις καθυστερήσεις και να δέχεις κι άλλο γκολ στα καπάκια. Δηλαδή εκεί δείχνεις ότι χάνεις τη στοχοπροσύλωση, ότι χάνεις το focus σου, τα χάνεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι θέμα. Βέβαια θα έχει και πολύ κόσμο, θεωρώ. Ναι. Ο Ηρακλής, γιατί είναι και Σάββατο, είναι και Βόλος.
0: Εντάξει, άμα ο Μπέος δώσει. Φαντάζομαι.
1: Μόνο τον Άρη δίνει.
0: Τον Άρη δεν δίνει. Θα μάθουμε τώρα τι κάνουμε.
1: Ραχμάς δεν δίδω. Μόνο τον Άρη δίνει. Θα περιμένει. Κοίτα τα τσιπουράδικα του Βόλου, θα αναστενάξουν.
0: Τι θα κάνει τώρα.
1: Θα πάει ακόμα, γιατί να μην πάει. Ωραία εκδρομή.
0: Προφανώς θα πάει. Άμα δώσει θα πάει. Αλλά και να μην δώσει πάλι θα πάει.
1: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Ο Βόλος δεν πλέει.
0: Έχει. Αυτά είναι για μένα, έτσι λίγο πιο απλά. Εδώ βλέπω και απεσιόδοξα μηνύματα. Γράφει, ας πούμε, ο Γιάννης, η ομάδα είναι μπάχαλο. Έγινε λάθος σχεδιασμός. Ακόμη και αυτό δεν είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν είναι και λάθος σχεδιασμός. Δεν ξέρω τους παίκτες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλή ή κακή.
1: Ακόμα καλά, ο Ματσάρη μπορεί να μην τους ξέρει τους παίκτες.
0: Λέει, ας πούμε, θα παίξει 30. Λέμε και για Ματσάρη, ας πούμε, αν πήραν τους παίκτες. Ο Ματσάρη επιμένει ο Σόρια να είναι από τα αριστερά. Και ο Νζέτα να είναι δεξιά. Δηλαδή να παίζουν με
1: ανάποδο πόδι.
0: Ανάποδο πόδι.
1: Αυτό ναι. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Βγαίνει ο Ματσάρη και σου λέει: εγώ με την ΑΕΚ. Στην συνέντευξη που. Εγώ με την ΑΕΚ. Παίζει ο Ηρακλής με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εμείς έχουμε 20 παίκτες που έχουν έρθει. Και πώς θα το κάνουμε. Και λες: σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί του. Απ' την άλλη, βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις ο ποιοτικός παίκτης για μένα, αυτό που ξεχωρίζει τουλάχιστον αυτό, ο Ήβι Λόπες. Ξεχωρίζει, ναι. Φοβερό. Έχει και μια ποιότητα.
1: Έχει και ποιότητα, και έχει και συμμετοχές. Έχει και τα πάντα. Δεν είναι, δηλαδή...
0: Έτσι, τον έκανα αλλαγή.
1: Κατάλαβες,
0: θέλω να σου πω. Ακόμη και λέει τα πράγματα που λες, α, μαζί του, συμφωνώ. Μετά βλέπεις μια διαχείριση κάποιων παιχτών, λες εδώ τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Και λες τώρα αύριο μεθαύριο αυτό θα το δω να το χτυπάνε κάποιοι από μέσα από την ομάδα ή να το
1: αφήσουν.
0: Έχεις χαθεί στη μετάφραση, ας πούμε.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και οι ομάδες με πολύ κόσμο έχουν και πολλές διαφορετικές απόψεις. Και θα ακούγονται και διαφορετικότητα, ακούγεται και οι απόψεις διαφορετικές ακούγονται και σε εισαγωγικά και κράξιμο μπορεί να υπάρχει. Όλα υπάρχουν. Αυτό είναι η ευχή και η κατάρα των ομάδων που έχουν πολύ κόσμο. Και εφόσον ναι. έχει κόσμο ο Ηρακλής, θα ακούγονται και διαφορετικές έννοιες κλπ. Ένα μικρό σχόλιο, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, να πούμε. Τώρα είδα και που έκανε και μια βόλτα και από το πορτοσέλιδο του metrosport.gr, στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για τα πάντα. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να είστε ενημερωμένοι μόνιμα.
0: Φοβερή.
1: Έχει δύο προβλήματα ο μπασκετικός Άρης. Το ένα είναι ο Μουκόκα, ο οποίος έχει χτύπημα στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού, και το άλλο είναι ο Χαραλαμπόπουλος, που μένει για περίπου ένα μήνα έξω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι θέμα.
0: Αφότερη, κάπου εκεί το χρονικό διάστημα της απουσίας.
1: Είναι θέμα το συγκεκριμένο. Ο Άρης συζητούν πολύ για τριάρι, ότι θα πρέπει να βγει στην αγορά για τριάρι κλπ. Κρατάω ένα αστερίσκο, περιμένουμε κάποια πράγματα στο κομμάτι αυτό. Πάντως, οι εθνικές ομάδες, γιατί το διάβασα γι' αυτό, ότι να μην πηγαίνουν στις εθνικές, το θεωρώ λίγο.
0: Να μην πηγαίνουν παίκτες εκεί, δηλαδή επειδή τραυματίζονται εκεί.
1: Ναι, δηλαδή δεν το θεωρώ και φυσιολογικό. Μακάρι, είναι τιμή και χαρά για μια ομάδα να έχει παίκτες της να παίζουν στις εθνικές.
0: Αυτό που λες, ως συνέχεια διαβάζω, πάρει Τρικαλιώτη, metrosport.gr, για Μοκόκα και για Χαραλαμπόπουλο, και στο διατάφτα. Αυτό που είπαμε για περίπου ένα μήνα, και τι σημαίνει αυτό, χάνουν όλα τα φιλικά.
1: Το τουρνά της Κύπρου δεν χάνουν σίγουρα.
0: Χάνουν όλα τα φιλικά παιχνίδια. Και μετά τα φιλικά. Άρα τι κάνει, επί της ουσίας τρέχουν να προλάβουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το μάτς με τη Λεμάν, 29 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρα Eurocup. Θα μπει ο Σεπτέμβρης, θα έχουμε Eurocup, θα έχουμε μπάσκετ. Εδώ θα ξεχωρίσει, πώς το λέμε.
1: Ήρα από το στάρι.
0: Αυτό πώς το λένε οι γεωτοπόνοι, το λένε αυτό. Εδώ τώρα, εδώ. Γιατί τώρα θα έρθουν. Εδώ σε εμάς, για εμάς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για
1: εμάς.
0: Η μπασκετική, η pick and roll και τα λοιπά. Οι καλοί, ο Πετρίδης, οι γνώστες, οι καλοί. Και εμείς οι κολαούζοι, ας πούμε, που θα λέμε το screen και κάτι παλιά.
1: Και υπάρχει και μια ροπή από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν κάποια έτσι τρομερή διάθεση και σχέση με τον μπάσκετ. Οι οποίοι ξαφνικά με το που είδαν αυτό να ανθίζει και να εξελίσσεται. Θα έρθει η στιγμή. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο, όπως λένε. Σε αυτό το μικρόφωνο, για να ακούγονται μέχρι και οι ψήθυροι, όπως έλεγε και ο Τζονιπί. Λοιπόν, θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι ξαφνικά έγιναν όλοι θειασότες του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ασχολιόταν μόνο με ποδόσφαιρο, το overlap και τα συναφή,
0: ναι,
1: ξαφνικά το pick and pop, το pick and roll και το fade out. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Fade and away.
1: Ναι, ναι, ναι, και please don't hurt me.
0: Και το popcorn.
1: What is love.
0: Και προσέξτε τώρα, αυτά γίνονται από τους καλλιθελητές που θέλουν να τρουπώσουν.
1: Να μην τρουπώσουν.
0: Ενώ δεν έχουμε δει ακόμη εικόνα. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι είναι κάτι ωραίο. Μόλις το δούμε και σε εικόνα, γιατί οι ομάδες έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί θα παίξουν μπασκετάρα. Μόλις το δούμε και εικόνα, και θα έρχεται και ο κόσμος και θα στέλνει και μηνύματα και θα λέει η άποψή σας ποια είναι. Θα εμφανιστούν και οι απόψεις. Και εκεί θα ξεχωρίσει. Θα έρθει μια επιτροπή, ας πούμε, από
1: σοφών.
0: Τριμελής από τέσσερα άτομα. Η οποία θα λέει εσύ έξω, εσύ περνάς, εσύ έξω, θα κρινόμαστε.
1: Θα φάει μία σιδερό και το κουνούπια τσάλι.
0: Όλοι αυτοί που Τρικαλιώτης, Πετρίδης, αυτοί θα σκέφτονται, θα μας μιλάνε.
1: Θα κάθονται κάπου στενά και θα τρέχουν τα χέρια τους. Όχι, τώρα είσαι στο έλεος μου. Με ήθελες να μιλάς για Μπραν και για Κόλος Κοβαλίφκα και για Ράς. Όχι, Λεμάν εδώ τώρα, Λεμάν, Μπεϊτάρη, Ιερουσαλήμ και πώς το κελετώνει.
0: Ξέρεις, αυτή την περίπτωση σου λέει τώρα πάνω θα σε αφήνει να μιλάς εσύ, θα λες για Άρια, Πάοκ, αυτά και τα λοιπά. Σου λέει για τον προπονητή της Λεμάν τι έχεις να μου πεις. Θα σε πάρω σαν σταθερό. Μία ενημέρωση από φίλο ακροατή, μας ενημερώνει και η Λίλα Γκουλιών εδώ στην ενδοεπικοινωνία. Ακροατής λοιπόν τηλεφώνησε, ενημερώνει. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στη γέφυρα της Νεάπολης. Ατύχημα στο μέτωπο προς ανατολικά. Στο σημείο καταγράφονται ήδη πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Λες να είναι αυτό απόρρια του φίλου σου, μηνύματος? Όχι,
1: εκείνο ήταν προηγούμενο. Ναι, πολύ πιο νωρίς. Τώρα μας λέει ο φίλος.
0: Άρα εδώ με κατεύθυνση προς ανατολικά, πριν από τη γέφυρα της Νεάπολης, ένα ατύχημα, μια καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα. Αμέσως θα δημιουργηθεί ουρά. Τι να.
1: Ευθαρσός θα πω, αυτοί ήμασταν, Γιάννη Πάγκο.
0: Ότι τελειώσαμε τύπου.
1: Και μείναμε μονάχοι. Ακολουθεί Γιώργος Μπούζος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και αυτός άρτια φοιχτής.
0: Τι λες.
1: Μελανουρέτος.
0: Α, ο Γιώργος δεν ήταν. Τώρα κάνει εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Κουκλάδορ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά όταν λέμε ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν κτλ. Εμένα μου έρχεται κατευθείαν το τσιρτσίρ με ζέστο μυαλό. Είσαι ρε παιδί μου, περπατάς τώρα κέντρο Θεσσαλονίκης. Περνάς από Στάμο Διάνο. Ξαφνικά σε χτυπάνε και σε σταματάνε μυρωδιές. Είναι το τσιρτσίρ μεζέ, εκεί Ερμού 26. Εκεί που οι μεζέδες φτιάχνονται με μεράκι, τα ψαρικά μοσχοβολούν θάλασσα, τα κρεατικά ψήνονται όπως πρέπει και κάθε τραπέζι. Εγώ τώρα τα ακούω και να ψήνονται, όχι μόνο τα μυρίζω. Γίνονται αφορμοί για όμορφες στιγμές με την παρέα. Αν ψάξεις ένα λόγο να κατεβείς στο κέντρο, μόλις τον βρήκες, τσιρτσίρ μεζέ Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Στην καρδιά της πόλης, παιδιά, είναι φοβερό κάθε φορά που μιλάω για τσιρτσίρ μεζέ, οι σελογόνοι αδένες μου εκρίνουν. Δηλαδή είναι φοβερό με τις γεύσεις που έχουν. Και για τους φίλους μας στα δυτικά, βέβαια, το τσιρτσίρ μεζέ στον Εύωσμο σας περιμένει ξανά από τις 19 Αυγούστου. Κάνανε και τα παιδιά εκεί τις άδειες, έχουν ξανανοίξει εκεί τις ώρες. Είμαστε υπέροχα. Αυτά. Και σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα. Γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο. Σημειώστε το 2310-22-63-18.
1: Λοιπόν, σήμερα ελήξεις. Τα φώτα η ορχήστρα μας, μα πάνω απ' όλα εσείς, ένα υπέροχο βράδυ. Για τις τριβείς παράγεται θερμότητα. Χαρίστε το πιο ζεστό σας χειροκρότημα σε όσους έρχονται.
0: Νοτής. Και λέω από
1: μόνο. Κάτι μου λέει αυτό.
0: Κάτι μου θύμισε γιατί το ξεκίνησε ωραία. Κάπως έτσι δηλαδή λέμε αντίο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μανιάνα εμείς.
0: Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος, μια προσφορά της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλό μεσημέρι. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που διεξάγεται υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με πλήγματα κατά των χωρών που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο, απειλεί το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Εσμαήλ Μπαγκάι, έκανε ειδική αναφορά στη Βουλγαρία, χαρακτηρίζοντας ως λάθος που ισοδυναμεί με παροχή συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη γειτονική μας χώρα. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιμαθία, στο τρίτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων τραυματίστηκε θανάσιμα ο 65χρονος οδηγός του ενός. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, όταν πατίνι εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ σε 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, πράσινος μεν, φίλος δε, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε non-stop είμαστε εκεί. Λοιπόν, η επικοινωνία μας εκεί στο page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Σέντρα στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις. Από τη μία για τον ΠΑΟΚ, η βαθιά ανάσα, το οξυγόνο απέναντι στο Λεβαδιακό, 4 γκολ, αλλά νομίζω για τον ΠΑΟΚ όλα τα λεφτά δεν είναι αυτό που λένε ξεκίνημα με το δεξί ή η αρχή είναι το ίμις του παντός. Αυτό που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι που έρχεται με την Μπραν την Πέμπτη. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι αναθάρισαν, η ομάδα πήρε ένα οξυγόνο, ήταν ένα ξέσπασμα με 4 γκολ απέναντι στον αγνώριστο, πολύ κακό Λεβαδιακό. Όποιος μείνει στο 4-0 για να κρίνει τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Όλα τα λεφτά το παιχνίδι που έρχεται με την Μπραν. ΠΑΟΚ ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται στη σκιά της πώλησης σοκ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και αν η πώληση ήταν σοκ πραγματικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αν ήταν σοκ για όλους όσοι γνωρίζουν το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ, για τους μόνους οι οποίοι δεν ήταν σοκ αυτή η πώληση, ήταν αυτοί που τον πούλησαν και προφανώς δεν γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ψυχή του ΠΑΟΚΤΣΙ, δεν έχουν το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ μέσα τους.

0: Και όλοι εκείνοι οι οποίοι σιτιζόμενοι από γύρω προσπαθούσαν να κλείσουν τα μάτια και να προλιάνουν το έδαφος. Σοκ για αυτούς που τον πούλησαν, σοκ για τους σιτιζόμενους και προσέξτε, για διαφορετικό λόγο ήταν ένα σοκ και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Πέλκας. Ο Πέλκας βγαίνει και λέει χθες μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, το εμφατικό 4-0 απέναντι στο Λεβαδιακό, ο Πέλκας, ο οποίος λέει ότι για τους παίκτες τους ίδιους του ΠΑΟΚ η πώληση του Κωνσταντέλια ήταν ένα πραγματικό σοκ.
1: Και για τον περισσότερο, αν θέλεις κόσμο, η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν ένα σοκ. Για εσάς?
2: Εντάξει, για εμάς ήταν σοκ. Αλλά προσωπικά για μένα, το έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όταν είχα έρθει κιόλας στην ομάδα, 1,5 χρόνο πριν, ότι δεν βρίσκω τρόπο να μείνει εδώ. Δηλαδή, είδατε και στο ντεμπούτο χθες, καθίσαμε όλοι, ήμασταν 12-13 ποδοσφαιριστές μαζί στο δωμάτιο και καθίσαμε να χαζέψουμε τι θα κάνει, όπως και το Γκάρετς εννοείται. Και υπάρχει μόνο, έτσι που το βλέπεις, θαυμασμό, χαρά, περηφάνεια. Του στέλνουμε βιντεάκια από το δωμάτιο του στην Ουζαφύρης, ότι είμαστε όλοι μαζί και σε βλέπουμε, ξέρω εγώ. Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε, να κάνει πραγματικά, για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον ίδιο τον Πέλκα, ο οποίος έχει ανδρωθεί στην Τούμπα, του οποίου το DNA είναι ταυτισμένο με το DNA του ΠΑΟΚ, να λέει ο ίδιος ο Πέλκας ότι και για μας τους παίκτες του ΠΑΟΚ η πώληση του Κωνσταντέλια ήταν ένα πραγματικό σοκ. Οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ πλέον με τον Κωνσταντέλια κλείνουν ένα τηλεοπτικό ραντεβού. Κλείνουν ένα τηλεοπτικό ραντεβού σε κάθε παιχνίδι της Dortmund. Όποτε παίζει Dortmund Bundesliga, οι φίλοι του ΠΑΟΚ σκανάρουν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και κλείνουν ραντεβού με τον Τέλια στην τηλεόραση. Ακούσα τον Πέλκα να λέει ότι μαζευτήκαμε όλοι οι συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ να τον παρακολουθήσουμε στον τηλεόραση. Εκεί όπου ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Καρέτσα έλαμψαν με την Dortmund στην πρεμιέρα.
3: Καρέτσας, τα, get his head to the ball, Κωνσταντέλιας, Γκίρασι was stretching for it, and is it going to go this time? No. Νόια made the save.
0: Λοιπόν, εδώ όλα τα λεφτά του παιχνίδι που έρχεται με την Brand την Πέμπτη. Και προσέξτε πόσο άτοπη, άκερη ήταν η πώληση Κωνσταντέλια. ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε από την πώληση περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Και παίζει κορώνα γράμματα στα ζάρια την Πέμπτη την πρόκριση απέναντι στην Μπραν. Αυτή η πρόκριση, εκτός από το γόητρο και την έγκλη για τη Link Phase, σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι βάζω στα ταμεία μου περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, αυτό που θέλουμε όλοι, τότε καρπώνεται τα 26 εκατομμύρια από την πώληση Κωνσταντέλια πριν τα παιχνίδια με την Μπραν, πλάς τα 12 εκατομμύρια από τη League Phase του Conference League. Αν όμως στο απευκταίο σενάριο ο ΠΑΟΚ δεν περάσει, τότε χάνει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. 26 παίρνει από τον Κωνσταντέλια, 12 χάνει από την πρόκριση, πέφτουμε στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Να γιατί η πώληση εκτός όλων των άλλων ήταν σε ένα χρονικό σημείο, σε ένα timing το οποίο ήταν του ρίσκι, του τρίκι, επιζήμιο 100% για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αναρωτιέμαι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι πήραν μια απόφαση να τον πουλήσουμε. Okay, αυτό είναι κάτι άλλο να το κουβεντιάσουμε. Και επιλέγεις να τον πουλήσεις πριν τα παιχνίδια με την Μπραν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν περάσεις ή δεν περάσεις, λες από το βάζω σε δεύτερη μοίρα, εγώ να τον πουλήσω, να πάρω τα λεφτά, να πάρω τα 24-26 εκατομμύρια όσα είναι, και το άλλο έχει ο Θεός, βλέπουμε τι θα γίνει με την πρόκριση. Για τα παιχνίδια με την Μπραν θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε, έρχονται την Πέμπτη. Καθώς έλεγα για τον Πελκίνιο, νομίζω ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Μπορείς να μου δώσεις παρακαλώ τον γκολ του Πέλκα. Πέλκας ο οποίος σκοράρει και τρέχει να πέσει στην αγκαλιά του Λύση.
4: Κλέβει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και με μια ωραία παλιά βγάζει τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, δεν μπορεί ο Βίγος να τον κόψει. Ζίφκοβιτς, η μπάλα στον Πέλκα. Γκολ! Δημήτρης Πέλκας! 2-0! Ο Πέλκας σκοράρει, μας δικαιώνει και νομίζω ότι απλοποιεί πολύ πολύ τα πράγματα Κώστα Πετρωτέ και τα δύο γκολ ζωγραφιές.
5: Πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, εδώ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νίκα. Ο Ζίβκοβιτς σέρβιρε στον Πέλκα, ο Πέλκας ξέρει να εκτελεί από αυτή τη θέση, πανέμορφο πλασέ η μπάλα στα δίχτυα.
0: Λοιπόν, ο Πέλκα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τρέχουν οι συμπαίκτες που θα το είδατε να τον αγκαλιάσουν, τους ανοίγει, λέει κάντε στην άκρη και τρέχει ο ίδιος καρφί επάνω στον Αλέσιο Λύση. Τον δείχνει από απόσταση, τον πλησιάζει, τον σφιχταγκαλιάζει και αμέσως δημιουργείται ένα ερώτημα.
6: Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή.
0: Το ερώτημα γιατί... είναι γιατί έπεσε στην αγκαλιά του Λύση, γιατί έκανε τους πάντες στην άκρη και γιατί... Ο Πελκίνιο πήγε να πέσει, να σφιχταγκαλιάσει τον Λύση.
6: Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει και του δείχνεις εσύ.
2: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες τις προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και θα τον ευχαρίσει, αυτό εννοώ.
6: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα μάτς, αυτό που είπα.
2: Όχι, απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί ευκαιρία και... που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και το κόλ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει, ήθελα να πανηγυρίσω κάπως.
7: Είναι μόνο για τη στήριξη στο δικό σου πρόσωπο και για το γεγονός ότι σου έδωσε την ευκαιρία, είναι και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ να στηρίξει τον καινούργιο προπονητή.
6: Για τη νέα προσπάθεια.
2: Σίγουρα είναι για τα δύο. Γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια, είναι ένας αυτός προπονητής και εννοείται πως και για μένα, όπως είπα και πριν, ότι ήθελα μια ευκαιρία και μου την έδωσε και τον ευχαρίστησε.
0: Προσέξτε τι λέει ο Πέλκας. Ήθελα, λέει, μία ευκαιρία, μου την έδωσε ο Λύση και τον ευχαρίστησα. Και θα πει κάποιος, μισό λεπτό, ο Πέλκας είναι 19 χρονών. Δηλαδή, όταν είσαι, λέγεσαι Πέλκας, όταν είσαι, έχεις δεκάδες συμμετοχές στην εθνική ομάδα, όταν έχεις εκατοντάδες συμμετοχές στον ΠΑΟΚ, όταν έχεις ένα πολύ βαρύ όνομα που λέγεται Πέλκας, μπορείς να λες ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε ο προπονητής. Αν είμαι 19 χρονών, να βγω να πω ευχαριστώ πολύ, μου έδωσε την ευκαιρία. Εκεί δεν υπάρχει ευχαριστώ για την ευκαιρία. Εκεί παίζεις επειδή το δικαιούσε και το δικαιούσε με το σπαθί. Με το σπαθί σου. Όμως αυτή η αγκαλιά είχε και μια δεύτερη ανάγνωση. Δείχνει τον Πέλκα που αποτελεί πραγματικό βαρόμετρο στα αποδυτήρια. Αυτή η αγκαλιά δείχνει και τον σεβασμό που υπάρχει στο πρόσωπο του Λύση, τον οποίο τον πέταξαν στα βαθιά, τον άφησαν να κολυμπάει, δεν του έδωσαν ούτε σωσίβιο και έρχεται αυτή η αγκαλιά του Πέλκα στον Λύση να δείξει πως οι παίκτες μέσα είναι μια σφιγμένη γροθιά με τον προπονητή. Γιατί αντιμετωπίζουν πολλούς εξωτερικούς κινδύνους. Όταν υπάρχει μια εξωτερική απειλή, αυτοί που είναι μέσα συσπυρώνονται, γίνονται μία γροθιά. Αυτή η αγκαλιά του Πέλκα με τον Λύση είναι μια αγκαλιά πολλαπλής ανάγνωσης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ εδώ που υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο ζητά απάντηση. Ποιο είναι το ερώτημα και ποιος θα δώσει την απάντηση. Το ερώτημα είναι αν συγκεντρώνει πιθανότητες δικαίωσης ή επιτυχίας η έφεση που κατέθεσε σήμερα ο ΠΑΟΚ για τη μείωση της ποινής του Ζίβκοβιτς. Θα θυμάστε, είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη ο Ζίβκοβιτς εδώ στο πρώτο παιχνίδι με την, στην Ευρώπη, απευθείας κόκκινη και πλέον η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού δεν τον είχε στο προηγούμενο παιχνίδι, ζητά η ποινή να πέσει στη μία αγωνιστική, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παίξει στην Νορβηγία. Τι πιθανότητες συγκεντρώνει η ΕΦΕΣ του ΠΑΟΚ? Πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη που είναι εδώ, τα ξέρει αυτά καλύτερα από τον καθένα. Μπορεί λίγο να μας προειδεάσει. Καλησπέρα, Κυριάκο.
8: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, το γεγονός ότι ο Ζήφκοβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για απευθείας κόκκινη για μια ενέργεια που μπορεί να φίλησε η φανέλα στο στήθος, αλλά δεν ήταν η πιο έξυπνη ενέργεια του κόσμου, σε μια στιγμή στην οποία μείωνε σε 3-2. Δεν χρειαζόταν ούτε να καθυστερήσει εκείνη την ώρα, ούτε να καυγαδίσει με στα δίχτυα, και η εμπειρία του δεν του το επιτρέπει. Αυτό είναι το κομμάτι της κριτικής όμως. Για να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Πράγματι, έφεση χωράει. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι μια έφεση προσχηματική, μια έφεση για τα μάτια, μια έφεση να την κάνουμε μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
8: Χωράει για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως λένε οι καθηγητές αθλητικού δικαίου, δεν το λέμε εμείς, παρότι ήταν αρχηγός, παρότι είχε την απευθεία κόκκινη, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με επιοικία, διότι από ένα σημείο και μετά δεν προκάλεσε. Και αδιαμαρτύρητα αποχώρησε, και η στιγμή του επεισοδίου δεν ήταν μια γροθιά, για παράδειγμα, δεν ήταν μια βιοπραγία, ήταν μια κοκορομαχία. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, είναι υπερβολικό να αφήσεις τώρα έναν παίκτη για δύο αγωνιστικές, επειδή πας με το γράμμα του πειθαρχικού κανονισμού. Εδώ πήγε με το γράμμα του πειθαρχικού ο Ζήφκοβιτς. Αν πάει με το πνεύμα στην έφεση και οι εφέτες είναι πολύ πιο συγκροτημένοι νομικά και δείχνουν επιοικία, νομίζω ότι το παλεύει για να πάει σε μία αγωνιστική και να δώσει το παρόν την πολύ κρίσιμη ρεβάνς στην Νορβηγία.
0: Μάλιστα. Άρα το αφήνει στο παράθυρο ανοιχτό, ε?
8: Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο. Και ουσιαστικό, νομικά ουσιαστικό παράθυρο.
0: Το παιχνίδι είναι την Πέμπτη. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε απόφαση στην έφεση?
8: Αύριο.
0: Δηλαδή την μέρα που θα φεύγει ο ΠΑΟΚ. Όχι, Τρίτη,
8: αύριο. Θα τον πάρει μαζί του.
0: Θα τον πάρει μαζί του ούτως ή άλλως. Άρα πιστεύει ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή πιστεύει ότι μπορεί να ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ με Ζήφκοβιτς, να είναι ο Ζήφκοβιτς στην αποστολή και να κρέμονται όλοι να ακούσουν την ετοιμιγορία τη UEFA για την έφεση, αν δικαιωθεί.
8: Όταν θα πατάει το αεροπλάνο. Όταν θα πατάει το αεροπλάνο.
0: Ωραίο ρεπορτάζ αυτό, και να χτυπάει κόκκινο η αγωνία. Τον έχουμε μαζί μας. Θα παίξει. Δεν θα παίξει. Και θα το μάθουμε αύριο αυτό.
8: Και θα το μάθουν και από το Μετρόπολη οι ακροατές, καθώς οι πειθαρχικές της UEFA δεν ανακοινώνουν αμέσως τις αποφάσεις τους, αλλά ενημερώνουν αμέσως τους ενδιαφερόμενους. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η πιο ασφαλής πηγή είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕΠΑΟΚ. Η πιο ασφαλής πηγή εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραίο σενάριο αυτό. Άρα πιστεύεις ότι θα τον πάρουν μαζί του αύριο, προκειμένου να τον έχει στην περίπτωση που η UEFA ανάψει το πράσινο φως.
8: Και τον χρειάζεται πολύ.
0: Και τον χρειάζεται πάρα πολύ.
8: Τον είδα εγώ χθες στο Ζήφκοβιτς.
0: Μα
8: τον
0: δύο assist και ένα γκολ. Μπορείς να μας δώσεις το πέναλτι με τον Ζήφκοβιτς?
9: Τάισον ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο 87-3-0 ο ΠΑΟΚ. Το Μύθου πέναλτι είναι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει ο Μύθου. Τσίπησε την μπάλα, ο Ελιάση βρήκε πόδια, όχι μπάλα. 89 λεπτό της αναμέτρησης. Ζήφκοβιτς, ο μεγάλος απώντας από το μάτς της Νορβηγίας, όπως και της περασμένης Πέμπτης, απέναντι από τον Ελιάση, με τον Ευαγγέλου να είναι έτοιμος να σφυρίξει. 89 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα. Ζήφκοβιτς απέναντι σε Ελιάση, εκτελεί σαδιστικά στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν βρήκε ο Ελιάση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, πέρασε στην άλλη πλευρά. 4-0 για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, θα ακούσαμε όλα τα γκολ. Θα ήμασταν επιλύσμονες αν δεν ακούγαμε και το καταπληκτικό σε εκτέλεση γκολ του Σορετήρε.
9: Σορετήρε θα δώσει στον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι, πετάει ξανά την μπάλα για το Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει, κόρνερ. Λουσέ εκτελεί. Κεφαλιά, γκολ! Μπάμπα! Έλα ρε Μπάμπα! Στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα! 1-1! 1-1 στο 79! Γκολ! Ουσίας πρώτα, γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς. Και λίγο
0: σπίθας. Δεν πειράζει, η ποιητική αδεία είναι το ευρωπαϊκό γκολ του Μπάμπα. Προχωράμε!
9: Στο 80!
0: ΠΑΟΚ ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για μεταγραφές με Κώστα Πετρωτό, γιατί εδώ ο ΠΑΟΚ λέει θα ενισχυθεί. Για να ενισχυθείς θα πρέπει να πληρώσεις λεφτά, αλλά για να πληρώσεις πρέπει να ξέρεις τι έχεις στο ταμείο σου. Άρα πολλά θα εξαρτηθούν τι θα γίνει στο παιχνίδι με την Πράσινη Ευρώπη. Αν προκριθώ, βάζω στο ταμείο μου 12 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ. Αυτό σημαίνει ότι έχω πλάς 12 για μεταγραφές. Αν δεν προκριθώ, χάνω 12 εκατομμύρια. Άρα το να κάνω μεταγραφές σημαίνει θα ξοδέψω. Αλλά το τι και πώς θα ξοδέψω είναι σε άμεση σχέση και συνάρτηση με το τι θα εισπράξω. Άρα στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια χαρακτηριστική καθυστέρηση στις μεταγραφές. Η ομάδα τις θέλει, φωνάζει, κραυγάζει μεταγραφές εδώ και τώρα. Λοιπόν, θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με τον ΠΑΟΚ, θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Θα δούμε και με Κώστα Πετρωτό τι γίνεται από το μεταγραφικό μέτωπο εκεί. Θα δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη, αυτή η ανατροπή στην Καλαμάτα, τα χαμόγελα επέστρεψαν ξανά. Θα δούμε για τον Κροάτι στόπερ, τον Σουτάλο, με Γιώργο Στράντζαλη σε λίγο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Ηρακλή, βαριά ήττα από την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι μόνο η ήττα, είναι τα παρεπόμενα της ήττας. Είναι όλα αυτά τα οποία έρχονται μπροστά.

Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να είμαστε εντάξει. Στον ΠΑΟΚ θα γίνουν μεταγραφές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί επαναλαμβάνω, το φωνάζει η ομάδα. Αν κάποιος μείνει στο 4-0 απέναντι στον Λεβαδιακό, είναι βαθιά, πολύ βαθιά νυχτωμένος. Πάμε διαφημίσεις ή φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

ΠΑΟΚ, θα κάνετε λίγο υπομονή για τον Άρη. Θα ακούσετε τον Γιώργο Στράτσα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Άρη. Με ένα γενικό ξεσκαρτάρισμα, με μεταγραφές νέες πρώτων πυλών, με τον Μανού Γκαρθία εδώ και με τον Σούταλο, τον Κροάτη Στόπερ, ο οποίος έρχεται δανεικός ή ήρθε δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα στον Ηρακλή. Υπάρχει θέμα το οποίο δεν το δημιουργεί η βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 4-0. Απλά αυτή η ήττα έρχεται ως επιταχυντής των εξελίξεων. Και εδώ φαίνεται ότι στον Ηρακλή βάζουν θέμα ματσάρι. Και να σου πω, είναι και το πιο εύκολο να γίνει. Μπορεί να φταίνε 8.000 άνθρωποι, σου λέει ο προπονητής, ας τα βάλουμε στον προπονητή και πάμε παρακάτω. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει δυσμένεια στο πρόσωπο του ματσάρι, ο οποίος όμως ο Ιταλός δεν στέκει στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει δυσμένεια στο πρόσωπο του ματσάρι, ο οποίος όμως ο Ιταλός δεν

0: γκολ και σήμερα 4, αν θεωρεί ότι πρέπει να μαζέψει λίγο την ομάδα του αμυντικά στο ξεκίνημα τη σεζόν.
1: Prima di tutto vorrei dire se voi avete seguito l'evoluzione della nostra squadra.
2: Παρακολουθήσατε μέχρι τώρα την εξέλιξη της ομάδας.
1: Sono arrivati tanti giocatori. Io è un mese più o meno che lavoro con.
2: Έφτασαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μόλις ένας μήνας περίπου που δουλεύει μαζί
1: se,
2: τους.
1: Se voi avete visto i tre che sono entrati per ultimo, erano 4-5 giorni che sono arrivati con noi.
2: Ακόμα και οι τρεις τελευταίοι έφτασαν λίγες μέρες πριν, 3-4 μέρες πριν.
1: La rosa è stata fatta piano piano e siamo minimo un mese in ritardo rispetto alle squadre che avevano già la sua rosa dall'inizio della preparazione.
2: Σε σχέση με άλλες ομάδες, είναι σε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα η προετοιμασία του Ηρακλή.
1: Poi alla società. Dopo che io ho preso visione a Torre Maida e in Trentino, ho dato delle indicazioni per rinforzare anche tutti i reparti, ma soprattutto il reparto arretrato, perché la rosa è molto stretta, abbiamo 4 difensori e ce ne vorrebbero 6.
2: Χρειάζονται 6 αμυντικοί κανονικά και έχουμε 4. Ήδη από πριν έρθει καν στην Ελλάδα είχε δώσει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει η ομάδα.
1: Rispetto a una squadra come la ECA, che è la squadra migliore di Grecia.
2: Σε σχέση με την ΑΕΚ που είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είμαστε πάρα πολύ πίσω αυτή τη στιγμή.
1: Al di là che comunque voi sapete che siamo arrivati dalla serie inferiore, la prima volta.
2: Πόσο μάλλον η ομάδα, όπως όλοι γνωρίζετε, ήρθε από πιο χαμηλή κατηγορία πρόσφατα.
1: E nonostante tutto questo,
2: παρόλα αυτά,
1: avete ragione che il primo gol è.
3: Λοιπόν, ακούσαμε, νομίζω είναι η ουσία των δηλώσεων του Ματσάρη, ο οποίος λέει 6 αμυντικούς θέλουμε, έχουμε λέει 4. Είχα δώσει οδηγίες, λέει, τι να γίνει πριν έρθω. Άρα σου λέει, εγώ είχα δώσει οδηγίες πριν έρθω, εδώ άλλα ζήτησα, άλλα γίνονται. 6 αμυντικούς, λέει, θέλουμε στην ομάδα, έχουμε 4. Είμαστε, λέει, σε καθυστέρηση ενός μήνα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτά λέει ο Ματσάρη. Πάμε να δούμε τώρα με Κυριάκο Θωμαίδη πώς και γιατί ο Ματσάρη βρίσκεται σε δυσμένεια και δεν ξέρω, Κυριάκο, αν μετράει και αντίστροφα. Δηλαδή, αν έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα, βρεθούμε προόπτου και εκπλήξου, γιατί με τον Μονεβασιώτη η αλλαγή προπονητή είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο.
4: Ναι, και σωστό είναι αυτό που λες ότι συνήθως ο προπονητής την πληρώνει. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Ματσάρη, ότι είμαστε ένα μήνα πίσω. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε και τις ευθύνες του προπονητή. Mm. Γιατί το σύστημα 3-5-2 μπορεί να το παίζει 66 χρόνια ο Ματσάρη, αλλά δεν είναι το πιο δοκιμασμένο και το πιο σύνηθες. Και για να το παίξεις αυτό το σύστημα, δηλαδή με 3 αμυντικούς, πρέπει να έχεις half. Πρέπει να έχεις back, όχι με ανάποδα πόδια. Πρέπει να έχεις κεντρικό αμυντικό, ο οποίος να είναι ογκόλυθος. Εδώ μας λέει ότι ήδη δεν έχω 4. Πώς λοιπόν διακινδυνεύει απέναντι στην ΑΕΚ, που μπορεί να σε συνθλίψει σε αυτό το σύστημα. Να. Και αν δεν σταματούσε η ΑΕΚ, επειδή σκεφτόταν τη Λεύσκη, θα πήγαινε πολύ μακριά η βαλίτσα. Να. Και είναι κρίμα για έναν κόσμο που ταξίδεψε. Και μάλιστα μου έλεγε φίλος ΑΕΚτσής που ήταν εκεί και είδε στην υπογειοποίηση της Φιλαδέλφειας τον κόσμο του Ηρακλή.
3: Ναι, εντυπωσιακός. Μπράβο στον κόσμο.
4: Συγχαρητήρια. Αν έλειπαν και τα μικροεπισόδια, θα ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο κόσμος πήγε, ήταν παρόν, άρεσε και είναι κρίμα να παίρνει αυτή τη γεύση από τον Ηρακλή. Πράγματι υπάρχει ζήτημα Ματσάρη. Πράγματι είναι ανοιχτό. Ανεξάρτητα αν δεν το παραδέχεται προς το παρόν ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Και κατά την άποψή μου, ίσως το μοναδικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η ρήτρα αποζημίωσης.
3: Πώς είναι η ρήτρα αποζημίωσης, Κυριακό?
4: 400 χιλιάρικα.
3: 400 χιλιάδες. Οπότε ο Μονεβασιώτης σκέφτεται από πομπή Ματσάρη, αλλά τον φρενάρει το υψηλό κόστος της ρήτρας. Δηλαδή, σου λέει, θα τον διώξω, αλλά πρέπει να πληρώσω και 400.

0: 200.000.
1: Να. Υπάρχει δυσαρέσκεια και για τις δηλώσεις. Υπάρχει δυσαρέσκεια και για τις τακτικές ματσάρι και για τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ηρακλής, επειδή δεν πρέπει να χάσει έδαφος, είναι μια σκέψη που ήδη κερδίζει έδαφος σε διοικητικό επίπεδο. Καλά κάνει ο Μανβασιώτης και δεν παραδέχεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να τον στηρίξει μέχρι να τον διώξει. Έτσι. Και κάθε πρόεδρος πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι πάμε σε μια αντίστροφη μέτρηση.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Και πρόσεχε κάτι. Έρχεται ο ίδιος, θα δανειστώ την έκφραση τη λαϊκή, και τους βγάζει στον τάκο. Ναι. Λέει: εγώ έχω δώσει οδηγίες συγκεκριμένες και δεν έγινε τίποτα. 6 αμυντικούς θέλω, 4 λέει έχουμε. Και πρόσεχε κάτι. Ο Ηρακλής έχει πετύχει την άνοδο από τον Απρίλιο. Άρα εσύ έχεις άπλετο χρόνο να προετοιμάσεις μια ομάδα για τη Super League. Και εδώ έρχεται ο προπονητής. Δεν λέει ότι από τον Απρίλιο είχες χρόνο και σου λέει ήδη είμαστε ένα μήνα πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Παρότι επί της ουσίας έχει δίκιο, νομίζω ότι πρέπει να το προσέξει αυτό ο Ματσάρη, γιατί αυτός θα είναι ένας πολύ καλός λόγος απόλυσης χωρίς την καταβολή της αποζημίωσης, εάν συνεχίσει να λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να λέει την άποψή του, λέω, και καλά κάνει και τη λέει. Απλώς λέω ότι κάποια στιγμή υπάρχει και μία ρήτρα εχεμήθειας σε μια επαγγελματική προσπάθεια. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και ένα σκαλοπάτι αυτό για να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς θα αποπεμφθεί χωρίς τη ρήτρα.
0: Χωρίς τη ρήτρα. Πάντως για μένα να πω εχεμήθεια, εγώ ζήτησα 5 παίκτες και ήρθαν 4, δεν αποτελεί.
1: Όχι γι' αυτό. Ναι, λέω, να προσέξει από εδώ και
0: αυτό
1: πέρα.
0: Δεν αποτελεί λόγο.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Άρα το κρατάμε αυτό, η ρήτρα των 400.000 ευρώ φρενάρει αυτή τη στιγμή την σκέψη απομάκρυσης Ματσάρη από το μυαλό ή στο μυαλό έτσι του Μονεβασιώτη. Άρα αυτή είναι η είδηση, μας τη δίνει ο Κυριάκος Θωμαίδης. Να πάμε, πρέπει να σε αφήσω να φύγεις κιόλας.
1: Ναι,
0: έχουμε να μας πεις για Super League 2, η οποία πηγαίνει στην ΕΡΤ.
1: Πηγαίνει ΕΡΤ, πήγε ΕΡΤ, τελείωσε, κλείδωσε το θέμα. Στην ΕΡΤ οριστικά η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια αντί 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, εντυπωσιακή εκτόξευση στα τηλεοπτικά. Τώρα που έγινε ενιαίος όμιλος 16 ομάδων, κάτι που είχαμε προβλέψει από την εποχή της αναβάθμισης του προϊόντος στον Sky, κάτι που το προβλέψαμε τουλάχιστον σε επίπεδο διαδικαστικό, μόνο έτσι η Β' Εθνική μπορεί να φύγει μπροστά, δηλαδή με τον ενιαίο όμιλο. Τα χρήματα πια θεωρούνται πολλά, τα 7,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα, γιατί υπάρχει και η προαναγγελθήσα υπεσχημένη απόφαση Αλαφούζου να στηρίξει τη Super League 2, γιατί θεωρεί ότι όσο υπάρχει άνοιγμα της ψαλίδας δεν μπορεί να αποκτήσει υπεραξία και Super League 1. Αυτό προσπαθεί και με την πρότασή του, δηλαδή μέσα από τον ανταγωνισμό να υπάρξει υπεραξία του προϊόντος. Η Super League 2 λοιπόν στην ΕΡΤ για 3 χρόνια με 7,5 εκατομμύρια και κάπως οι ομάδες παίρνουν μια ανάσα, γιατί οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ΠΑΕ δεν μπαίνουν σε αυτό. Άρα δια 13 είναι, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά, 13,
1: καλά είναι, καλά είναι. Όχι τόσο καλά όσο μπορεί να νομίζει κάποιος, αλλά είναι πολύ καλύτερα από το
0: αυτό που ήταν πριν.
1: Και οφείλουμε να πιστώσουμε στην διοίκηση το γεγονός ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνεται μια προσπάθεια τη Super League 2.
0: Μάλιστα. Είσαι, να πω κιόλας ότι θα πάρουν κοντά στα 5 εκατομμύρια οι ομάδες.
1: Όχι, ναι, έτσι, για το στοίχημα.
0: Ναι, με το στοίχημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Έχουμε πρεμιέρα δίκη σήμερα.
1: 39η.
0: Κυριακό. Να τα εκατοστείς, φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Την καρδιά.
1: Γιατί
0: μου,
1: ο άλλος μου είπε καλά, καλά 40, μου είπε ο άλλος.
0: Δεν θέλω να ακούω
1: τέτοια. Εδώ, στο Μετρόπολης.
0: Δεν
1: καλά 40.
0: Δεν θέλω να τα ακούω τέτοια, δεν θέλω. Σκλωτσιές θα τον έχουμε.
1: Λοιπόν, 39 χρόνια είναι η δίκη. Αυτό είναι το 39ο έτος και η πρεμιέρα γίνεται με το πρώτο
0: τσέπο. 45 χρόνια εσύ, 39 δίκη, πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Από μικρός. Από μικρός το κουρμπέτ. Και η πρεμιέρα απαιτούσε κάποιο που να είναι στην κορυφή της πυραμίδας, στην ιεραρχία. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου? Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Μάκης Γκαγκάτσης μετά από καιρό βγαίνει δημόσια να απαντήσει σε όλα. Θα συνδράμεις και εσύ και η Μέρη Μπενέα. Εννοείται ότι είναι έτοιμος να απαντήσει τα πάντα.
0: Πρέπει να απαντήσει
1: από
0: για τη σχέση τέλεια, με τον
1: ΠΑΟΚ,
0: για Κωνσταντέλια, για Ιβάν Σαββίδη. Γκαγκάτσης πρέπει να δώσει απαντήσει σήμερα.
1: Ναι, ε? Καλά, και ο Κωνσταντέλιας και για εθνική. Έτσι,
0: ναι,
1: και
0: εθνική, Κωνσταντέλιας, Πάο, Ξαβίδης, έχει θέματα.
1: Και είναι έτοιμος να το κάνει. Είναι έτοιμος να το κάνει. Ήδη βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Βλέπω πρεμιέρα με το δεξί σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε στις 10. Ο κόσμος δεν το ξέρει πολύ αυτό. Εδώ και καιρό κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε χώρο στην υβριδική τηλεόραση, στη νέα τεχνολογία. Στις 10 ζωντανά,
0: ναι,
1: στο και... υβριδικό ή εναλλακτικά στο μονομπάλα.
0: Περίμενε. Ακούει κάποιος τώρα, λέει, μου λέει ο Θωμαίδης στο υβριδικό σου, λέει Σουαχίλη μου τα λέει, είναι Κινέζικα, είναι μήπως είναι κανένα τριγωνάκι πανοράματος, λέει, σου λέει, μας βρίζει τώρα.
1: Όποιος έχει τηλεόραση μετά το,
0: αυτό πες.
1: Μετά το 2018, τηλεόραση.
0: Τα τελευταία 8 χρόνια, αν κάποιος αγόρασε τηλεόραση τα τελευταία 8 χρόνια, παίρνει το τηλεκοντρόλ.
1: Και τι πατάει, πατάει το κόκκινο κουμπί.
0: Άρα το τηλεκοντρόλ σου έχει
1: πάει. Πρώτα πάει στο Sky.
0: Πάει Sky, βάλει Sky.
1: Κανονικά Sky,
0: ναι, Sky.
1: Και μετά πετάει ένα κόκκινο κουμπί που του βγαίνει το υβριδικό και παρακολουθεί την εκπομπή. Μάλιστα. Αν θέλει να ξενυχτήσει, γιατί δεν τον βολεύει 10 το βράδυ, ναι, το live.
0: Δεύτερη.
1: Έχουμε
0: οψιόν.
1: Επιλογή μετά τα μεσάνυχτα. Γύρω στη μία εκεί θα έχουμε τη μανιτοσμένη μετάδοση.
0: Ποτό, ιστορία, ησυχία, ε.
1: Ξέρεις πόσοι επιλέγουν αυτό, ειδικά καλοκαιριάτικα.
0: Πόσοι
1: μου το λένε. Πόσοι μου το λένε. Δεν του κολλάει και ύπνο, άμα έχει και ζέστη.
0: Ναι, μια χαρά. Σου λέει, βάλει και το εργοντήσιο, βάλει και να δούμε και τη δίκη.
1: Νομίζω εδώ θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρεμιέρα, γιατί έχουν να απαντηθούν πάρα πολλά. Όχι μόνο για αυτά που λες περί του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ είναι μια συζήτηση μεγάλη. Αλλά, για παράδειγμα, ο Μάκης Γκαγκάτσης πρέπει να μας πει αν θα κατέβει και για βουλευτής. Πρέπει να μας πει.
0: Αν κατέβει βουλευτής. Με ποιο κόμμα.
1: Εγώ μαθαίνω ότι παίζει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παίζει το σενάριο.
0: Παίζει, σενάριο να κατεβεί με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γκαγκάση Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Υπό τις ευλογίες Σαββίδη ή όχι.
1: Τώρα κοίταξε, ο Σαββίδης,
0: ναι,
1: παρότι οι σχέσεις του με τον Τσίπρα ήταν εξαιρετικές,
0: ναι,
1: και στον Γκαγκάση είχα γίνει δύο φορές πρόταση για να κατέβει με Τσίπρα το 19 και το 23,
0: mm-hmm,
1: ο Σαββίδης νομίζω ότι οι σχέσεις του με τον Μαξίμου έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που όταν ήρθε από τη Ρωσία.
0: Πήγε στο Μαράθι.
1: Δεν πήγε, μπράβο. Πήγε πρώτα εκεί που είχε.
0: Πήγε το Μαράθι.
1: Έκανε διακοπές στα Χανιά.
0: Πήγε.
1: Διακοπές
0: εκεί που έχει το σπίτι του ο Μητσοτάκης. Εκεί πήγε ο Σαββίδης για τις διακοπές του. Στην παραλία που είναι η αγαπημένη και κάνει τα μπάνια του ο Κυριάκος. Στην ίδια περιοχή πήγε διακοπές ο λιγοήμερας ο Σαββίδης. Και πρόσεξε κάτι. Εγώ λέω ότι.
1: Συναντήθηκαν. Στο λέω εγώ.
0: Ναι, εγώ λέω δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά μόνο που πας εκεί, επιλεκτικά, από μόνο του φωνάζει.
1: Και
0: οπότε,
1: νομίζω,
0: εσύ λες κιόλας, συναντήθηκαν κιόλας Σαββίδη, εντάξει, άρα το σενάριο.
1: Και μετά πήγε Πορτοκαράς.
0: Και μετά πήγε Πορτοκαράς.
1: Ναι, ναι. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Σαββίδη, ο οποίος είχε πει, δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός.
1: Το 18.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Το 18.
0: Ναι, αλλά βλέπεις σε κάτι. Τα συμφέροντα είναι τέτοια που όλα τα άλλα τα περνάνε σε δεύτερη μέρα. Εδώ δεν υπάρχει μπέσα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πάντως, όταν το συζήτησα με το Σαββίδη αυτό,
0: ναι,
1: αυτή τη δήλωση.
0: Τη δήλωση.
1: Είχε πει ότι αυτό που εννοούσε, ή εν πάση περιπτώσει ήταν η εποχή της μετάφρασης, τώρα και η απευθείας επικοινωνία είναι πιο εύκολη μαζί του. Αυτό που εννοούσε είχε να κάνει με το ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός με την έννοια ότι δεν θα διοικεί ο ίδιος πραγματικά υπ' αυτή την έννοια.
0: Δεν πείθομαι.
1: Αλλά τελικά ο Μητσοτάκης, ακόμα και αυτή να ήταν η εξήγηση, απέδειξε ότι διοικεί ο ίδιος προσωπικά, έτσι.
0: Mm.
1: Εντάξει. Παρεμβάσεις μπορεί να υπάρχουν, επιρροές, ασφαλώς.
0: Η αυλή, παντού υπάρχει μια αυλή.
1: Αλλά δεν είναι κάποιος που έχει κάποιον από πάνω.
0: Οπότε το επόμενο ερώτημα, μετά την πληροφορία που φέρνει στο τραπέζι ότι δεν πήγε απλά στο Μαράθι ο Σαββίδης, αλλά συναντήθηκαν κιόλας το Μητσοτάκη, είναι τι φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους δύο άνδρες. Γιατί αυτοί οι δύο, για να καθίσουν στο τραπέζι, σίγουρα δεν είναι η ρακή της Κρήτης που τους ενώνει.
1: Πολλά.
0: Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Πολλά.
0: Ποια είναι
1: πολλά
0: καιροσκοπικά αυτή τη στιγμή που τους ενώνουν.
1: Καταρχήν η Νέα Τούμπα.
0: Δηλαδή.
1: Μα η Νέα Τούμπα για να γίνει, θυμίζω ότι και το Καραϊσκάκι και η Φιλαδέλφια και ο Βοτανικός τώρα έχουν συνδρομή κυβερνητική.
0: Mm-hmm.
1: Η Νέα Τούμπα για να γίνει χωρίς κυβερνητική συνδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από οποιονδήποτε, δεν βάζω εγώ ζήτημα Σαββίδη ή οποιοδήποτε άλλο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί σε τέτοιο βαθμό, υπάρχει απευθείας επικοινωνία πια, μέχρι πρώτη ο Σαββίδης είχε επικοινωνία με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, τώρα είχε απευθείας με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι σχέσεις δηλαδή Σαββίδη-Μαξίμου έχουν βελτιωθεί. Και εκείνο που μπορώ να ξέρω είναι ότι πέραν της Νέας Τούμπας υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την πολιτική του Όπεν, διότι ξέρεις, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας πριν τις εκλογές για οποιονδήποτε πρωθυπουργό ποια θα είναι η πολιτική
0: των καναλιών γενικότερα.
1: Έχεις απέναντι στο Μέγκα του Μαρινάκη, έχεις μαζί σου ή εν πάση περιπτώσει κοντά σου το Σκάι του Αλαφούζου, αλλά εν πάση περιπτώσει με το Όπεν του Σαββίδη νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας κρίσιμος, διότι το Όπεν έχει διακριθεί ειδησιογραφικά και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι στάση θα κρατήσει πριν τις εκλογές. Περιμένετε και θα δούμε, δηλαδή δεν θα είναι τόσο, τόσο εύκολο και τόσο
0: απλό. Άρα είναι δύο επάλληλα συμφέροντα του Σαββίδη και του Μητσοτάκη που αυτή τη στιγμή εφάπτονται λόγω της χρονικής συγκυρίας.
1: Και δεν είναι
0: έτσι τα πράγματα.
1: Και δεν είναι τυχαία η αδειοδότηση του ξενία του Παλιουρίου μετά από 12 χρόνια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εντάσσεται στο πλαίσιο των καλών σχέσεων των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγεις.
1: Είπαμε, ναι.
0: Κάτσε.
1: Πετάμε.
0: Πού θα πας. Λοιπόν,
1: πούμε live.
0: Με Κυριάκο Θωμάδη το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Κυριάκο μου. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, προχωράμε. Πολλές φορές το παρασκήνιο είναι πιο ζωντανό και πιο ενδιαφέρον από το προσκήνιο. Όλα όσα συμβαίνουν, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πίσω από κλειστές πόρτες, στους διαδρόμους, όλα όσα ψιθυρίζονται, οι συναλλαγές, όλα όσα γίνονται εκεί είναι αυτά που καθορίζουν στο παρασκήνιο τι ακριβώς θα συμβεί στο προσκήνιο. Και εδώ τα ακούτε όλα με πολύ πολύ δυνατό μικρόφωνο μέσα από το Μετρόπολη 95,5. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαΐδη, ακούσατε και τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ιβάν Σαββίδη, ακούσατε τι φέρνει τους δύο άνδρες γύρω από το ίδιο τραπέζι, σε λίγο θα μάθουμε για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ακούσατε πως η αποζημίωση 400.000 ευρώ φρενάρει τις σκέψεις απομάκρυσης που ζυμώνει στο μυαλό του για το ματσάρι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Συνεχίζουμε. Πάμε στον γκολ, στον Γιάννη Πετράκη, γιατί είχαμε σέντρα στο πρωτάθλημα και θέλουμε μια εμπεριστατωμένη, έμπειρη, διαυγή άποψη, όπως έχει ο κότς, ο Γιάννης Πετράκης που είναι στην γραμμή. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα και από μένα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, Ηράκλειο είμαστε, όλα καλά.
0: Υγεία σου εύχομαι, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Υγεία για όλο τον κόσμο, για όλο.
0: Έτσι, έτσι. Είδες φαντάζομαι πρεμιέρα, ε?
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
2: Για
0: πες μου τώρα που είδες εσύ πρεμιέρα. Πάμε σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που πέτυχε κατά 4 γκολ. Πες μου την άποψή σου για την ΑΕΚ και μετά πάμε και στον ΠΑΟΚ.
2: Πριν πούμε γι' αυτό, θέλω να πω ότι συνολικά έτσι αγωνιστική ήταν μια αγωνιστική που είχε μεγάλα σκορ, που δηλαδή μπήκαν γκολ.
0: Μπήκαν πολλά γκολ, ναι.
2: Ναι, που αυτό έτσι μου δίνει μια νότα ότι θα παιχτεί λίγο πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, είναι η πρώτη αγωνιστική. Να δούμε και τις διαφορές δυναμικότητας των ομάδων, να δούμε και το προφίλ παιχνιδιού. Αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι ένα γεγονός και γι' αυτό το καταθέτω. Τώρα, για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, νομίζω δίκαια η ΑΕΚ παρόλο το πρώτο μισάωρο, 25 λεπτό, δεν μπορούσε να βρει, πώς να πω έτσι, δρόμο να γίνει απλητική. Το αντίθετο, η Ηρακλής έφτασε κάποιες φορές έτσι απειλητικά, να πούμε, κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Μετά που μπήκε τον πρώτο γκολ για τη ΑΕΚ, νομίζω ότι τα πράγματα άλλαξαν τελείως.
0: Ναι.
2: Ότι η ΑΕΚ ανέβαζε την ποιότητα, μάλλον κατάθεσε την ποιότητα που έχει σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δεν μπορούσε να ισορροπήσει τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί. Με αποτέλεσμα να γίνει το 4-0.
0: Μάλιστα.
2: για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια κέρδισε, λέω ότι το είναι λίγο βαρύ για το Λεβαδιακό με βάση τη συνολική εικόνα. Νομίζω ότι και εκεί δίκαια κέρδισε και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ποιότητα ανεξάρτητα. Αυτό ότι δεν το είχε δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας με ό,τι σε πάει και γι' αυτό είσαι καινούριος προπονητής, όλα θέλουν τον χρόνο του.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ, coach, στον ΠΑΟ χρειάζεται υπομονή, ε?
2: Για μένα χρειάζεται υπομονή, η ομάδα θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο.
2: Για να δει, θέλει χρόνο, δεν είναι ένα πράγμα, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να χρειαστούν για να βγει καλή εικόνα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά κομμάτια πάντα, δεν είναι δύο και τρία.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Που για μένα χρειάζεται χρόνο. Έχει τη βάση ο ΠΑΟΚ, έχει την προϋπόθεση σαν ομάδα. Πρέπει να δώσουμε πίσω στη χρόνια και στον προπονητή, να δούμε πώς σκέφτεται, πώς αυτό που σκέφτεται είναι υλοποιήσιμο και με ποιο τρόπο, για να μπορούμε σε βάθος χρόνου να πούμε και παραπάνω πράγμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί φέτος να κάνει πρωταθλητισμό? Είναι direct η ερώτηση, coach.
2: Γιατί να μην μπορεί?
0: Ρωτάω.
2: Δεν βλέπω κάποια ομάδα. Η μόνη ομάδα που φαίνεται από πέρυσι ότι είναι στον ίδιο δρόμο είναι η ΑΕΚ. Παρόλο και η ΑΕΚ και σήμερα το χάσε.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΚ, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός, όλοι οι μεγάλοι,
0: ναι,
2: δεν μπορούμε να πούμε εκτός στην ΑΕΚ ότι κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπεροχή έναντι τον άλλο. Και μόνο ομάδα που πρέπει να βάλουμε εκεί στο γκρουπ είναι η ομάδα των Σπατήρων Μόφη, που νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει κατατεθεί σαν ομάδα συνολικά.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Coach, ο Όφη μπορεί να σπάσει αυτό το ποδοσφαιρικό κατεστημένο, το αγωνιστικό κατεστημένο, το Big Four, να μπει σφήνα στους τέσσερις?
2: Ο Όφη είναι μεγάλη ομάδα, αλλά τώρα και προχθές μαζευτήκαν 15-20.000 κόσμοι. Δεν είναι εύκολο για μια επαρχιακή ομάδα να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Απλώς είναι σε καλό δρόμο. Δεν θέλει, κατά τη γνώμη, οι ανθρώποι που είναι εκεί ξέρουν και κάνουν καλά τη δουλειά. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη θέλει να είμαστε μετρημένοι. Και οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να απαντήσει την ερώτηση. Μπορεί. Πέρυσι έφτασε κοντά ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
2: Να δούμε και πώς θα είναι και ο δρόμος όλων των ομάδων, ποια ομάδα μπορεί να μην πιο πίσω, να δημιουργούν απρόβλεπτα προβλήματα και ό,τι άλλο,
0: ναι,
2: που μπορεί να θέσει πιο πίσω παρονομαστή, να πούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα,
2: εικόνα, τη δυναμική που έχει και ξέρω το λειτουργεί το ΣΑΦ, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Βέβαια και τα παιχνίδια τώρα της Ευρώπης, αν μπορεί να σηκώσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη.
2: Ναι, είναι και αυτό που λέτε, όμως και προχθές, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, έγινε ένα σχετικό rotation και πάλι η ομάδα είχε την ίδια εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Μάλιστα. Coach, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, θέλω και τη γνώμη σας για τον Άρη, αν είδα το παιχνίδι εκεί με την Καλαμάτα, και να κλείσουμε έτσι.
2: Τον είδα τον Άρη. Ο Άρης έχει ποιότητα για μένα, έχει ποιότητα. Πρέπει να βρει το που τον βρήκε πέρσι προς το τέλος, του μεσαίου μου, αλλά πρέπει αυτό να το σταθεροποιήσει. Το πρόβλημα, γιατί έχει καλό υλικό, έχει καλό προπονητή. Νομίζω ότι θέλει λίγο υπομονή και ομάδα του Άρη για να δείξει αυτό πραγματικά είναι σημαντικό. ότι προχθές μπόρεσε και ένα παιδί που πήγε στα βάγια για αυτούς να το γυρίσουν και να το αλλάξουν.
0: Μάλιστα. Άρα υπομονή. Coach, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε. Θα μας δώσετε τη χαρά να σας ακούσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ τον Γιάννη Πετράκη. Πήραμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Κρατάω υπομονή για τον ΠΑΟΚ. Λέει υπομονή σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Για τον Άρη είπε υπομονή. Και είπε ότι η ομάδα η οποία έχει την σταθερά από πέρσι και είναι πιο φαίνεται ότι έχει μια συνέχεια και συνέπεια σε σχέση με όλες τις άλλες, αυτή είναι η ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Για μεταγραφές του ΠΑΟΚ θα ακούσουμε σε λίγο τον Κώστα Πετρωτό, να δούμε τι γίνεται εκεί. Μεταγραφές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει και με, αυτό λέει κοινή λογική, έτσι, έχει να κάνει και με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπράν. Αν προκριθώ, βάζω 12 εκατομμύρια στα μία. Αν δεν προκριθώ, χάνω 12 εκατομμύρια. Το πόσα έχω στην τσέπη στο ταμείο είναι σε ευθεία συνάρτηση με το τι ακριβώς θα κάνω στις μεταγραφές. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε λίγο στην πρεμιέρα, πάμε στη διαιτησία, πάμε στον one and only κορυφαίο Παναγιώτη Βαρούχα που είναι στην γραμμή. Παναγιώτης εμφανίζεται στην κρατική τηλεόραση και τα μηχανάκια και όχι μόνο τρελαίνονται. Καλησπέρα Παναγιώτη, μου τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι, πώς είσαι?
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Να πούμε καλό καλοκαίρι. Και από Αύγουστο χειμώνα. Λοιπόν.
1: Από Αύγουστο χειμώνα, ναι.
0: Τι κάνεις Παναγιώτη, πώς είσαι?
1: Καλά Γιώργο, όλα καλά. Υγεία να έχουμε. Και από εκεί και πέρα. Όλα τα άλλα.
0: Τώρα λες με υγεία και έμαθα για τον Αντώνη τον Πανούτσο που είναι.
1: Είναι κρίμα, είναι κρίμα.
0: Είναι στο νοσοκομείο δηλαδή, προσβεβλημένος από τον ιό του δυτικού
1: νύμου. Είναι σοβαρά ο άνθρωπος. Δηλαδή τη μια κορονοϊός, την τι άλλη γίνεται, γρήπη, την άλλη ιός του Νείλου. Δηλαδή δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δε Γιώργο. Δεν μας αφήνουν, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος, μακάρι λοιπόν, ο άνθρωπος να πάει καλά.
0: Του ευχόμαστε περαστικά στον Αντώνη Πανούτσο, περαστικά, πραγματικά περαστικά το συνεργάτη, ναι, σου εκεί, περαστικά.
1: Να είναι καλά ο Αντώνης, να γίνει καλά ο άνθρωπος.
0: Και να επιστρέψει, ναι, μακάρι.
1: Και να επιστρέψει δίπλα μας, βέβαια, βέβαια.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε λίγο στην διαιτησία. Πού να, θες να ξεκινήσουμε με τον Άρη στην Καλαμάτα, αυτός ο Ζαμπαλάς, τι είναι αυτός ο Ζαμπαλάς?
1: Λοιπόν,
0: πού το βρήκατε το Ζαμπαλά?
1: Θα σου πω τώρα, θα σου πω ορισμένα πράγματα, γιατί είμαι σίγουρος θα συμφωνήσεις μαζί μου. Ένα λεπτάκι. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα, γιατί το Σάββατο έκανε ένα meeting η ΕΠΟ,
0: ναι,
1: να πει για τις νέες τροποποιήσεις του κανονισμού Λανουά με τους δύο συνεργάτες. Mm-hmm. Λοιπόν, και μας έβαλε μια φάση, καταρχάς για την Ευρώπη, mm-hmm, που είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα, την αποβολή του ΕΣΕ, η οποία δεν είναι μόνο αυτό, mm-hmm, είναι ότι οι ξένοι διαιτητές τις ελληνικές ομάδες δεν τις παίζουν καλά.
0: Ναι.
1: Απόδειξη, θα σου πω ένα περιστατικό. Έπαιξε προχθές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο διαιτητής ο Γάλλος, mm-hmm, δεν ήταν ποτέ διαιτητής διεθνής. Ναι, διεθνής για το ΒΑΡ.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα στο Μούντιαλ η Αίγυπτος έκανε τρομερά παράπονα και δεν τον ξαναβάλανε να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός έπρεπε με τον ορισμό να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή η ελληνική να πει θα βρει το δίκαιο του, όχι, δεν έχει σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Σημασία έχει όμως να προλάβει το μήπως, προλάβει το κακό. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και να πάμε τώρα και αυτό που είναι το θέμα για τους ξένους διαιτητές που θέλουν να παίζουν στα μεγάλα παιχνίδια και τώρα και τ' άλλο. Λοιπόν, εξαρτάται και από τον Λανουά και τη Ήρης, συν αυτό, για τους ορισμούς που κάνουν. Όταν ο Ζαμπαλάς έχει δώσει δικαίωμα, αν θυμάμαι πολύ καλά, στον αγώνα Βόλο Πασαραϊκό, πες, το οποίο έδωσε ένα πέναλτι, το είδε μόνο αυτός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο πέναλτι και τα πήρε πίσω.
1: Μπράβο. Χτες λοιπόν τι έγινε. Ο Ζαμπαλάς στον αγώνα ΟΦΙΑΕΚ έκανε μία παρέμβαση λάθος και μία που δεν έκανε, τα οποία ήταν δύο φάσεις κέρυες για να βάλει φωτιά στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να παρασύρει και το διαιτή, να παρασύρει και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Τον βάζεις λοιπόν και τι κάνει. Δίνει το πρώτο πέναλτι, το οποίο εγώ ρε Γιώργο θα σου πω να πούμε. Έχεις δει ποτέ κανένα αμυντικό να πέσει στο έδαφος και να απλώνει τα χέρια του δεξιά και αριστερά για να κάνει αγκαλιά την μπάλα? Γιατί έκανε αγκαλιά ο άνθρωπος?
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να γυρνάει και το μυαλό του διαιτή. Έκανε την προσπάθεια αυτή για να δείξει στο διαιτή ότι να πιάσει την μπάλα γιατί μου χρού κάνει φάουλ. Και αυτός πάει και δίνει πέναλτι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αλλά το μόνο που το δικαιολογώ είναι το εξής. Είναι εποχή με τις πυρκαγιές τώρα και έγινε μια άσκηση ώστε να σβήσει τη φωτιά ο φωτιάς. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Άλλο ένα πέναλτι μαϊμού, το οποίο το παίρνει πίσω, που του λέει ο φωτιάς ότι υπάρχει έξατη γραμμή. Πάμε λοιπόν εκεί στις αποβολές.
0: Για πάμε. Αυτή την αποβολή 30 φορές την είδα. Δεν είδα τίποτα. Μήπως θέλω φθαλμίατρο Ζαμπαλάς.
1: Δεν υπάρχει, Γιώργο. Δεν υπάρχει καμία ούτε για το... Για όπως έδωσε και την ιστοναρία, να δώσει και στον παίκτη τη...
0: Τον Μπολίβαρ της Καλαμάτας.
1: Της Καλαμάτας. Λοιπόν, όμως, εγώ θέλω να δω την αντιμετώπιση της Επιτροπής Διετησίας για έναν άνθρωπο που αυτές τις μέρες είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο να δούμε αν οι Έλληνες διαιτητές δεχτούν οι πέντε ομάδες για να παίζει τα παιχνίδια τους. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να βάλει φωτιά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο άλλος γίνεται ανατροπή. Είναι στα πέντε μέτρα η φάση μπροστά του. Ο Γιουματζίδης δεν το δίνει. Ο άλλος στην ΑΕΚ, μπροστά του η φάση ο Ματσούκας, κάνει φάουλο, παίξει στο Ηρακλή, αφήνει τον άνθρωπο, κατεβαίνει, βάζει γκολ, πανηγυρίζει,
0: το γυρίζει πίσω.
1: Πάει μετά, το ακυρώνει. Δηλαδή, θα πρέπει, αλλά κοίταξα σαν κάτι, για να είμαστε σωστοί. Υπάρχουν 5-6 διαιτητές, οι οποίοι μπορούμε να τους βάζουμε στα κρίσιμα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλη, ο Τσακαλίδης, ο Βεργέτης, ο Φωτιάς, αυτοί οι πέντε...
0: Τσακαλίδης από βολή του Ροντινέη,
1: Κοίταξε, εδώ έγινε το εξής, το οποίο δεν... Άμα δεις το παιχνίδι, προηγουμένως ο Τσιλούλης πήγε και έκανε μια μαγιά στο Ροντινέη. Και ο Ροντινέη φτιάχτηκε και πήγε με τις τάπες. Είναι αποβολή, γιατί πάει και με δύναμη και το ένα και το άλλο. Δηλαδή υπήρχε η προηγούμενη διένεξη μεταξύ των δύο και ο Ροντινέη δεν επιτρέπεται, συγγνώμη, ήταν και αρχηγός. Έτσι, δεν κάνεις τέτοια ενέργεια. Λοιπόν, είναι αποβολή. Άρα λοιπόν στην προηγουμένη περίπτωση θα πρέπει και ο Λανουά να προσπαθήσει να βελτιωθεί στους ορισμούς. Γιατί θα σου πω ένα περιστατικό. Τελικός κυπέλου. Όφι πάω. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης. Σάββατο. Την άλλη μέρα παίζει Λάρισα Πασεραϊκό. Η Λάρισα έχει χαλάσει τον κόσμο την προηγούμενη Κυριακή για τον αγώνα Πασεραϊκό Λάρισα για ένα φάουλ το οποίο έγινε εκεί και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη. Ο Αστέρας, η Λάρισα και ο Πασεραϊκός διεκδικούν την παραμονή τους. Ρε άνθρωποι του Θεού, μη βάλεις τον Βεργέτη εκεί. Γιατί αν νομίζω κατά λάθος ο άνθρωπος κάνει κάτι και εναντίον που θα αδικήσει τον Αστέρα, δεν μπορεί να πάει στην πατρίδα του. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν προστάτευσε τους διαιτητές, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα πρόσεχε κάτι τώρα εδώ και να κλείσουμε έτσι. Βλέπω ανάρτηση του Αχιλέα Μπέου. Λέει για τον Κουμπαράκη, το παιχνίδι με τον Όφη. Λέει ο δημόσιο υπάλληλο επί σειρά ετών βαρίστα τη ΚΕΤ και τη ΕΠΟ, ονόματι Κουμπαράκη, από την πρώτη αγωνιστική έδειξε και τι ικανότητέ του αλλά και τι προθέσει του. Αυτό το πέναλτι δεν θα του έδινε ούτε ο Μπούσης. Εγώ λέω μέχρι εδώ, λες την άποψή σου, πρόσεξε τώρα. Και λέει, δεν τρέπεσε ρε Κουμπαράκη, εργαλείο του συστήματο. Όταν εγώ βγαίνω δημόσια, έχω δεν έχω δίκιο και λέω, Κουμπαράκι δεν τρέπεσαι, εργαλείο του συστήματος. Πρέπει κάποιος να θέλει να αρπάξει από το αυτή και πέλα εδώ. Εσύ τον λες αυτόν εργαλείο του συστήματος. Έχεις απόδειξη? Όχι, θα πεις δεν έχω. Στα λόγια είμαι. Πάρε στην καμπάνα σου 2-3 αγωνιστικές να στρώσεις. Εδώ ο καθένας ακόμα και δίκιο να έχει, λέει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω και έτσι να είναι. Δεν μπορεί να το λες εργαλείο του καθένα. Εγώ σου λέω είναι. Εσύ μπορείς να το αποδείξεις ότι είναι. Έχουμε χάσει την μπάλα, Παναγιώτη.
1: Πολλά πράγματα πρέπει να εξαρτούν. Εδώ
0: ολόκληρο μου. Σου χάλασα τη διάθεση. Σου χάλασα τη διάθεση.
1: Ρε Γιώργο, εδώ ολόκληρο Μούντιαλ και έβρεχε και κάνανε cooling break. Τι μου λες τώρα?
0: Άστο.
1: Λοιπόν, άσε.
0: Παναγιώτη, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχεις, τα ξαλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη μου, για χαρά. Λοιπόν, αυτό που είπαμε με τον Μπέο δεν έχει να κάνει με τον Αχιλέα. Έχει να κάνει με όλους. Όταν, όποιος και αν λέγεσαι, βγαίνεις και λες ένα διαιτή εργαλείο του συστήματος. Πρέπει εδώ να έρθει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΑ, λέει, έλα εδώ κύριε Μπούζου, για να μιλήσει ο Μπέο. Λες τον διαιτή ότι είναι εργαλείο, μάλιστα. Μπορείς να το αποδείξεις. Αν μπορείς να το αποδείξεις, θα μας το αποδείξεις. Αν δεν μπορείς, θα πρέπει να τιμωρηθείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο μόνος που δεν τιμωρείται είναι ο Νίκος Αναστόπουλος, που είναι στην γραμμή και είμαι σίγουρος ότι αφιέρωσε Σαββατοκύριακο να βλέπει την πρεμιέρα τη Super League. Νικόλα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Γιατί να τιμωρηθώ, γιατί? Για
0: όχι
2: λόγο,
0: εσύ, ρε φίλε, δεν
2: έκανα κάτι.
0: Όχι εσύ με τίποτα. Α. Όχι ο Αναστόπουλος. Όλοι εκτός του Νικόλα. Όλοι εκτός του Νίκου. Πώς είσαι?
2: Όχι, αν κάνω κάτι πρέπει να τιμωρηθώ.
0: Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Πήγες διακοπές, έκανες τίποτα?
2: Κοίταξε, ο προπονητής δεν πάει ποτέ για διακοπές.
0: Το έχεις ξαναπεί αυτό. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Είναι αρχή μου αυτό. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά η ζωή του προπονητή έτσι είναι.
0: Το έχεις ξαναπεί ότι ο προπονητής δεν πάει ποτέ διακοπές. Το έχεις ξαναπεί, μου έκανε εντύπωση.
2: Ναι, αυτό το ακολουθώ χρόνια.
0: Να. Σκληρό όμως, δεν είναι, Νίκο?
2: Σκληρό.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι πραγματικότητα όμως.
0: Να. Θέλει, ακόμα και ο προπονητής θέλει μια σταγόνα ξεκούρασης, παιδί μου, για να πάει μπροστά πάλι.
2: Ξεκούραση είναι μόνο όταν κερδίσεις την Κυριακή.
0: Πω.
2: Σε καμία άλλη περίπτωση. Όταν είσαι γεννημένος για μπάλα και θα πεθάνεις με μπάλα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Όπου μεγάλη δήλωση. Ξεκούραση είναι μόνον όταν κερδίζεις την Κυριακή. Τότε μόνο ξεκουράζεις.
2: Βέβαια.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Νικόλα, μπράβο. Μπράβο, αυτό δείχνει νοοτροπία.
2: Δόξα τω, υγεία να έχουμε.
0: Νοοτροπία
2: και να προχωράμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να πάμε. Τι σου άρεσε στην πρεμιέρα, τι δεν σου άρεσε, να σε πάω έτσι.
2: Κοίταξε, από ό,τι έχουμε δει τώρα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεν έχουμε σαφή εικόνα το τι πρόκειται να δούμε. Απλά θα έλεγα ότι πάλι, ας πούμε, εξαιρώντας Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που είναι μια ταχύτητα πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες, από τις άλλες ομάδες, ο Όφη τον βλέπω πιο έτοιμο, έτσι, βάσει
0: παιχνιδιών,
2: έτσι, και αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
2: Γιατί το αποτέλεσμα να αυτό μετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, όλες οι άλλες ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Γιατί είδα και τα φιλικά, είδα και φιλικά παιχνίδια ομάδων. Δηλαδή δεν υπάρχει... τουλάχιστον στην πρώτη αγωνιστική, που όπως το ξαναλέω πάλι, δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα το τι πρόκειται να παρακολουθήσει από τις ομάδες. Αλλά περίπου μια γεύση, θα έλεγα, έτσι. Βλέπω λοιπόν ότι όλες οι άλλες ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, στην πορεία δούμε μετά από 7-8 μέχρι τη διακοπή, δούμε κάτι άλλο ή και μετά τη διακοπή για το πρωτάθλημα που άρχισε.
0: Ξέρεις τι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος είναι αυτός που τον κράτησε. Λέει, οι εκδηλώσεις του κόσμου επηρέασαν αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί. Δηλαδή, σου λέει, είχαν αποφασίσει να με πάνε στην άκρη, αλλά η στήριξη του κόσμου ήταν αυτή που με κράτησε.
2: Καλά, αυτό εντάξει, το λέει ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει.
0: Ναι, θέλει τέτοιο για να το πεις αυτό στον Ολυμπιακό και όταν έχεις το Μαρινάκι, θέλει κάτι, κότσια θέλει.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, καλός και άγιος ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά αφού λοιπόν θέλει μεταγραφές, ο Μαρινέκης όμως τον κράτησε, τον πίστεψε, έτσι, και τον κράτησε την πρώτη φορά μετά από μια ήττα από τη, θυμόμαστε, από τη Μακαμπή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν, αν δεν του πάρει παίχτες, γενικά ο προπονητής αν δεν έχει τα εργαλεία στο χέρι του, τι μπορεί να κάνει?
0: Ναι. Και σου λέει, λοιπόν, με άλλους λέει ξεκινάμε προετοιμασία. Και με άλλους λέει παίζουμε και τελειώνουμε. Δηλαδή, σου λέει,
2: εντάξει, γι' αυτό λέμε. Είναι πολύ. Είναι Χριστός και Άγιος. Δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη ο Μαρινέκης βάζει τα λεφτά του. Φέρνει τους παίκτες. Πώς θα γίνει? Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι. Ωραία. Πες
2: τον
0: μου...
2: κράτησε, τον πίστεψε. Ναι. Τι σιγά. Ο κόσμος, εντάξει, ο κόσμος έχει μια εκτίμηση. Με τη λίπα και αναγνωρίζει. Έτσι είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά και γενικά ο φίλαθλος κόσμος.
0: Ναι.
2: Αλλά από την άλλη, άμα. Παίρνει παίκτες.
0: Ναι. Επειδή λες για παίκτες, πες μου κάτι, πώς μπορεί να επηρεάσει τον ΠΑΟΚ η αποχώρηση Κωνσταντέλια, η πόλη Κωνσταντέλια.
2: Κοίταξε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας παίκτης ο οποίος φαινόταν από την αρχή, από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, ότι θα ξεφύγει, δεν είναι για την Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως στο ποδόσφαιρο πλέον έχει μπει πάρα πολύ βαθιά, Ο επαγγελματισμός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ο ρομαντισμός. Ναι. Ξέρεις, με τη φανέλα είμαι. Λίγοι είναι οι παίχτες. Πελάχιστοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο μοιραία λοιπόν ο Κωνσταντέλιας δεν θα φεύγει φέτος, τώρα θα φεύγει τον Ιανουάριο. Δεν θα φεύγει τον Ιανουάριο, θα φεύγει το καλοκαίρι. Λοιπόν, ήταν προδιαγραμμένο η κατάληξη με τον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Πάοκ λοιπόν φεύγοντας ο Κωνσταντέλιας, βλέπεις λοιπόν ότι πάει να κάνει μια καινούργια δουλειά και ένα νέο ξεκίνημα. Με ένα ξεκίνημα νέο προπονητή, με κάποιους παίκτες. Που θα πήρε κάποιους παίκτες, τον Γιαννούλη, τον Εντιαγέ, έτσι, θα πάρει και κάποιο άλλο, από ό,τι διαβάζω θα ενισχυθεί κι άλλο. Οπότε πάει μια νέα ομάδα και ένα νέο ξεκίνημα. Βέβαια είχε την ατυχία, θα έλεγα, ότι έγινε αυτό το αποτέλεσμα με το...
0: Με την Μπραν. Με την Άντερλεχτ.
2: Έτσι, πρώτα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, βάλε και το ότι έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, άρχισε λοιπόν η γκρίνια.
0: Ναι.
2: Γιατί έφυγε η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Εδώ. Ναι. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα τώρα θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή ο ΠΑΟΚ. Φτιάχνει μια νέα ομάδα με νέους παίχτες, θα τον δούμε.
0: Άρα αυτό θέλει πίστοση χρόνου, ε.
2: Όταν είναι μια νέα ομάδα, είναι αυτονόητο ότι θέλει το χρόνο της.
0: Mm-hmm.
2: Είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
2: Ότι θέλει το χρόνο.
0: Okay. ΑΕΚ,
2: αλλά
0: βλέπω...
2: η χθεσινή όμως, για να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ, το χθεσινό 4-0 ήταν καταλήτης, διότι πλέον θα ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Θα είναι δηλαδή ο προπονητής, δυστυχώς έτσι είναι στην Ελλάδα, αλλά και γενικά θα έλεγα, έτσι είναι το επάγγελμα του προπονητή. Κερδίζεις, είσαι καλός. Δεν κερδίζεις.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Νικόλα, βλέπεις στην ΑΕΚ ένα κλικ πάνω από όλους, δηλαδή η οποία έχει πιο ηρεμία.
2: Υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει ένας κορμός. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός επί εποχή Μάρτινς και έπαιρνε τα πρωταθλήματα συνεχόμενα, αυτό κάνει και η ΑΕΚ. Έχει έναν κορμό, είχε κάποιες προσθήκες εκεί που κατά τη γνώμη του προπονητή και του επιτελείου είχε τις απώλειες, έτσι, και από εκεί είναι πιο έτοιμη. Αλλά και ο Ολυμπιακός τώρα με τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε, βλέπω ότι μπαίνει πολύ δυνατά.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς είναι ακόμα. Παίζουν μια κουβέντα και για τον Άρη.
2: Αγωνιστική δεν μπορεί να.
0: Ναι, τίποτα δεν μπορεί να πει. Παίζουν μια κουβέντα για τον Άρη και κλείνουμε έτσι, Νίκο.
2: Λοιπόν, καταρχήν προχθές το Σάββατο ήταν μεγάλη ευκαιρία της Χαλαμάτας να κερδίσει τον Άρη. Γιατί? Ο Άρης παρουσιάστηκε κατώτερο στον αναμενωμένο. Δηλαδή, όπως τον είχαμε δει στα φιλικά, τα είδα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και με τη Μόζα τα είδα, και με την Αταλάντα και με την Νάπολη τα είδα. Λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει η Καλαμάτα ή να πάρει έστω και τον πόντο. Στο τέλος, με την αποβολή του παίχτη της Καλαμάτας, με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Άρης είναι αναμενόμενο, βγήκανε τα χαφ έξω, έμεινε μόνο ο Ρίσιτς στα χαφ, μπήκαν επιθετικοί, έγινε η πίεση, βρέθηκε ο
0: Φαμπιάνο.
2: Ο Φαμπιάνο έκανε τα γκολ, δεν θέλει και πολύ. Αλλά ήταν ευκαιρία όμως για την Καλαμάτα να πάρει το παιχνίδι, έστω να μην χάσει. Γιατί είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, μετά από 26 χρόνια, εκτός έδρας, δηλαδή είχε πολλά συν η Καλαμάτα, έστω και με τον πόντο.
0: Μάλιστα. Νικόλα μου,
2: αλλά είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Νίκο. Πολύ χάρηκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, αυτά με τον Αναστόπουλο. Όντως είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά μπορείς να πεις όντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα. Μπορείς να πεις ότι ο Άρης θέλει πίσω χρόνου. Ο Ολυμπιακός βγαίνει με τη Λίμπαρ, λέει με άλλους ξεκινάω, με άλλους τελειώνω. Ο Μαρινάκης αποφάσισε ξαφνικά να φέρνει παίκτες. Η ομάδα δεν έχει μια συνέχεια σε σχέση με το ξεκίνημά της. Και νομίζω θα πάμε σε λίγο σε Νίκο Σταματέλο για να μας πει λίγο ο Νίκος, γιατί η δήλωση του Μεντιλίμπαρ νομίζω λέει πάρα πολλά. Δηλαδή να λες στο Καραϊσκάκι με πρόεδρο τον Μαρινάκη ότι η στήριξη του κόσμου επηρέασε αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί, δηλαδή σου λέει με είχαν για να με διώξουνε και η στήριξη του κόσμου τους έκανε να αλλάξουν άποψη και να με κρατήσουνε. Τέτοιες δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ είναι δύσκολο να γίνουν και κάτι δείχνουνε. Νίκο Σταματέλο στην γραμμή, γιατί τα ξέρει καλύτερα από όλους για τον Ολυμπιακό. Οπότε τι να λέω εγώ. Νικόλα μου, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Πήγες Λευκάδα, πού είσαι?
3: Λευκάδα, αγαπημένο μέρος, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, τελειώσαμε.
3: Τον τόπο μας δεν τον έκανε.
0: Όχι, με τίποτα. Ποτέ. Με τίποτα. Λευκάδα. Ήταν εντυπωσιακές δηλώσεις με τη Λίμπαρ.
3: Πάντα ο Μεντιλίμπαρ αυτό που νιώθει, αυτό που βλέπει, αυτό που πιστεύει το λέει, δεν έχει πρόβλημα. Κόντρα σε κάποια άλλη γραμμή ίσως που υπάρχει στον Ολυμπιακό, θυμάστε πόσες φορές ας πούμε μπορεί κάποιος να μίλησε για τη διαιτησία. Ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει, από όσο θυμάμαι δηλαδή από μνήμης, δεν νομίζω να έχει μιλήσει ποτέ για τη διαιτησία. Και ας ήταν και εξώφθαλμες περιπτώσεις ή κάποιοι μπορεί να ήταν ικανοποιημένοι για την εικόνα του Ολυμπιακού, ο ίδιος έβγαινε και έλεγε για παράδειγμα πέρσι μετά από μια εύκολη νίκη στην Λάρισα ότι έτσι θα φάμε 8 γκολ στο Champions League. Mm-hmm. Αυτό που νιώθει, αυτό που βλέπει, το λέει. Όπως ακριβώς το νιώθει.
0: Να.
3: Δεν έχει δηλαδή να ψάξει να βάλει γωνίες, να λιώνει τις γωνίες, να στρογγυλοποιήσει τις δηλώσεις του. Δεν θα το κάνει ποτέ, δεν το έχει κάνει και ούτε θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Και βλέπω ότι απολαμβάνει τη στήριξη του κόσμου και αυτό του δίνει δύναμη.
3: Λογικό δεν είναι. Γνώρισε την αποθέωση πριν το παιχνίδι, μπήκε και τον γκολ με τον Κάρμο και πέρα από τον γκολ ήταν και η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου που ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Απλά είχε το πρόβλημα στο σκοράρισμα, τις φάσεις τις έκανε γιατί πέρσι και όχι μόνο πέρσι, ούκο λίγες φορές στεκόμασταν σε γεγονός ότι δεν δημιουργεί φάση, δεν έχει τρόπο να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο απέναντι στον Ατρόμητο δημιούργησε ούκο λίγες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες μπορούμε να πούμε. Απλά είναι σε ένα φεγγάρι πολύ κακό ο Ελκάμπη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός στο σκοράρισμα. Γι' αυτό και προβληματίζεται για την κατάσταση του Μαροκινού και όχι για την εικόνα της ομάδας. Γιατί πλέον ο Ολυμπιακός έχει παίχτες που μπορούν να ομορφύνουν το παιχνίδι του, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, και νομίζω ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και η παρουσία του Κώστα Φορτούνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και θα βλέπουμε μέρα με την ημέρα καλύτερο Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε, ήρθε ο Γκονζάλης, ήρθε ο Φρόιλερ, δεν έχουν παίξει. Θα έρθουν τουλάχιστον τρεις παίκτες ακόμη, άρα μιλάμε για πέντε παίκτες, σχεδόν μισή ενδεκάδα, καινούργοι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, με το βαθμό δυσκολίας που θα έχει ο Βάσκος προπονητής για να δέσει όλο αυτό το σύνολο.
0: Μάλιστα. Μη κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Αν ενοχλεί κάποιους η αγάπη που απολαμβάνει από τον κόσμο του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ.
3: Όχι.
0: Όχι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
3: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο καθένας νομίζω ότι παίρνει από τον κόσμο αυτό που νιώθει ο κόσμος ότι δικαιούται.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαμε και λίγο Ολυμπιακό με τις δηλώσεις με τη Λίμπαρ. Εμίλιε, πρέπει να πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο διαφημιστικό διάλειμμα, να είμαστε on time και να επιστρέψουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τρέχουμε! Πρέπει να τρέξουμε. Αυτό είναι αγαπημένη συνήθεια, να τρέχουμε. Λοιπόν, η Τζόρτζιο Στράντζαλη. Το Τζόρτζιο του έχει μείνει κληρονομιά από την παρουσία του στην Ιταλία. Έχει έρθει και με ιταλικό αέρα. Μποτζόρνο.
1: Μποτζόρνο.
0: Come stai, signore?
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, bella Italia. Γιώργα, ρε, τι
1: καλή σεζόν έχουμε.
0: Καλή σεζόν έχουμε, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πήγες εκεί στην Καλαμάτα, πήρες και τη νίκη, τα πήρες όλα, επέστρεψες τροπεούχος νικητής.
1: Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, ναι, Γιώργο. Ναι, κακά τα ψέματα. Κοίταξε,
0: άκουσα τον Αναστόπουλο να λέει πριν από λίγο ότι έχασε την ευκαιρία η Καλαμάτα να πάρει το παιχνίδι.
1: Κοίταξε, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με τον Άρη να δέχεται δύο γκολ από 2,5 ευκαιρίες της Καλαμάτας, γιατί 2,5 ήταν οι ευκαιρίες της Καλαμάτας, νομίζω δεν ήθελε και πολύ να το χάσει. Βέβαια, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη λειτουργήσαν με χαρακτηριστική νοοτροπία. Δηλαδή, αν δούμε τη συνολική εικόνα του αγώνα, Γιώργο, ναι, στο συμπέρασμα που θα καταλήξουμε, ναι, και με βάση και τους αριθμούς και την εικόνα που είδαμε μέσα στο γήπεδο, ο Άρης πήρε αυτό που άξιζε και χρειαζόταν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, απέναντι σε μια μαχητική Καλαμάτα, το έλεγα και στην περιγραφή το Σάββατο, η οποία πλήρωσε αφενός την αποβολή του Μπολίβαρ, αφετέρου την απειρία των ποδοσφαιριστών. Το γεγονός ότι ο προπονητής χρειάστηκε να αλλάξει τρεις ποδοσφαιριστές αναγκαστικά λόγω τραυματισμών, όπως ο ίδιος είπε μετά το παιχνίδι, και οι οποίες αυτές αλλαγές αποσυντόνισαν και αλλίωσαν τη συνοχή που είχε η Καλαμάτα μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Αυτό άριστα το εκμεταλλεύτηκε, το αξιοποίησε με την εμπειρία και την ποιότητα την οποία έχει. Ναι. Το πίστεψε, ναι, φάνηκε αυτό. Το πίστεψε και ο Μιχάλης Γρηγορίου και δικαιώθηκε. Γιατί? Βλέπει ότι ο Άρης παίρνει μέτρα στο γήπεδο, ότι πιέζει την Καλαμάτα, τα παίζει όλα για όλα, βάζει ό,τι επιθετικό είχε μέσα. Ο Άρης έφτασε να παίζει με τρεις επιθετικούς ως ένα σημείο και μετά.
0: Και έχουμε και δηλώσει, Γρηγόρη.
1: Ναι, δικαιώθηκε, παρότι δικαιώθηκε από ένα κεντρικό αμυντικό, έτσι, ναι, τον Φαμπιάνο. Μια πολύ σημαντική νίκη, μια νίκη που φτιάχνει την ψυχολογία, φέρνει ηρεμία στα αποδυτήρια, χτίζει αυτοπεποίθηση, κάτι το οποίο χρειαζόταν ο Άρης σε αυτό το χρονικό σημείο. Και αυτή είναι η ουσία. Το ότι φέρνει ηρεμία στα αποδυτήρια, χτίζει αυτοπεποίθηση, κάτι το οποίο χρειαζόταν ο Άρης σε αυτό το χρονικό σημείο. Και αυτή είναι η ουσία.

0: δεν. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της Καλαμάτας. Αλλά ο Άρης πήγε να παίξει αυτό το παιχνίδι με πολλές απουσίες, ναι, και με παίκτες οι οποίοι, όπως ο Πετρής για παράδειγμα και ο Βέλιο, mm-hmm, που χρησιμοποιήθηκαν ενώ είχαν δύο προπονήσεις στα πόδια τους. Mm-hmm. Και τον Μπασίρο, ο οποίος έδειξε ακόμη ανέτοιμος, mm-hmm, χωρίς ακόμη να έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ. Και ο Άρης κέρδισε, πήρε αυτή τη νίκη σε μια εποχή που όλες οι ομάδες ακόμη είναι ανέτοιμες και ακόμη χτίζουν το ρόστερ τους. Και θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε έναν Άρη διαφορετικό. Δηλαδή με τον Όφη, ο Άρης που θα δούμε την Κυριακή θα είναι εντελώς διαφορετικός. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί ήρθε ο Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο Σούταλο, ήρθε ο Μαρ Ρίτσαρτς. Τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Όφη και δεν αποκλείεται να τους δούμε και τους τρεις στο βασικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, συσσαγωγικά πρόβλημα, που έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι να βάλει αυτούς τους παίκτες που ανέφερα, σύν τον Πετρίς και τον Βέλιο, γιατί μπορεί να έκαναν τεμπούτο, αλλά έχουν μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα είχαν, να τους βάλει στο κάδρο και να μην αλλοιώσει την ταυτότητα και την κατεύθυνση και τη βάση που έχτισε η ομάδα το καλοκαίρι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Θα προσθεθεί και ο Κουαμέ, θα προσθεθεί ο Καντεβέρε, παίκτες οι οποίοι έλειψαν από το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα αυτά στη ζυγαριά, ο Άρης πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη το Σάββατο απέναντι στην 100%. Καλαμάτα. Μια νίκη που φέρνει ηρεμία. Γιατί η χρονιά είναι πάρα πολύ απαιτητική. Λόγω της περσινής αποτυχίας και της περσινής κατάστασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Άρης ξεκίνησε με νίκη.
1: Μου έλεγες πριν για ξεσκαρτάρισμα και μεταγραφές.
0: Ναι, είπαμε για μεταγραφές. Από χθες το βράδυ είναι ο Σούταλος στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του με οψιόν αγοράς, όπως αναφέρουν και στο Βέλγιο, περίπου 600.000 ευρώ, αν ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το θετικό είναι ότι έρχεται έτοιμος. Συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Αντάρι Λέγης. Έτοιμος ο Μανού Γκαρθία με αγωνιστικό ρυθμό. Ξέρει το περιβάλλον της ομάδας. Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Μόνο να μπει στο αγωνιστικό πλάνο. Και ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος επίσης έρχεται έτοιμος από αγωνιστικής άποψης, έτσι, ναι, είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί σήμερα. Γι' αυτό σου λέω ότι θα δούμε μια διαφορετική ομάδα απέναντι και στον Όφη, με περισσότερες επιλογές για τον προπονητή. Διαφορετική ομάδα προς το καλύτερο. Τώρα, οι όποιες κινήσεις γίνουν στην συνέχεια θα εξαρτηθούν από το ξεσκαρτάρισμα που θα γίνει. Και στο λέω γιατί. Για παράδειγμα, στο τέρμα είναι ο Βέλιο, ο οποίος πήρε γάντια βασικού με δύο προπονήσεις. Από πίσω είναι ο Διούδης και ο Μάικιτς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Μάικιτς, είτε με δανεισμό, είτε με μεταγραφή, αν βρει ομάδα που θέλει ο ποδοσφαιριστής. Στην επίθεση, πιθανό να γίνει μια κίνηση για τα αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Τάσος Δόνης, που φημολογείται και το έλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πάει στον Αποέλ, πολύ πιθανόν να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Επίσης υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση στον Άρη για ποδοσφαιριστή. Ήρθε μια πρόταση για το Φαντιγκά, αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ χρήσιμος ο Φαντιγκά. Ο Άρης δεν ξέρω αν την αποδεχτεί. Αλλά γενικώς το ξεσκαρτάρισμα που θα γίνει από εδώ και στο εξής θα κρίνει και τον αριθμό των επόμενων κινήσεων
1: που θα
0: γίνουν και οι παίκτες που θα έρθουν. Πάντως ο Άρης, αν κάνει κίνηση, θα κάνει στο κέντρο, στην άμυνα, με έναν ενδεχομένως αριστερό μπακ ακόμα και έναν στόπερ για να έχει βάθος, και έναν αριστερό εξτρέμ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πάμε γρήγορα. Μιλάμε για μεταγραφές. Ακούσατε, λέει ο Γιώργος, ξεσκαρτάρισμα, μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ξεσκαρτάρισμα. Υπάρχει όμως ανάγκη επιτακτική εδώ και τώρα για μεταγραφές. Πάμε σε Κώστα Πετρωτό, έτσι εντάχει να μας πει αν περιμένουμε κάτι. Κωστή μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Προφανώς περιμένουμε, το είπε και ο Λέω Μάτος στη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει μεταγραφές και θα τις ανακοινώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αίσθηση, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει την εξέλιξη της ευρωπαϊκής του περιπέτειας φετινής για να πάρει τις οριστικές αποφάσεις σχετικά με το ποιους παίκτες θα πάρει. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό φαίνεται ότι προκύπτει και νομίζω ότι κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και το πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για αυτούς, αυτό δείχνει. Και λέω για παράδειγμα, Ρούμπεν Σάντσεθ, ο Ισπανός μπακ της Εσπανιόλ, ο οποίος πρόκειται να αποτελέσει την εναλλακτική λύση τους από τον Τουρκένη και τον θέλει ο Λύση, γιατί έχουν συνεργασίες στη Μιραντές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί επαφές του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε επίσημη πρόταση στην Εσπανιόλ. Παρόλα αυτά, ενώ υπήρχε διαπραγμάτευση, ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια πρόταση 500.000 και ζητούσε 1 εκατομμύριο η Εσπανιόλ και είχε μπει σε μια διαπραγμάτευση, το τελευταίο τριήμερο έχει παγώσει το θέμα.

0: αυτό εμένα μου δείχνει ότι είναι σε μια αναμονή ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Σίγουρα μπορεί να είναι και κίνηση στρατηγικής αυτή. Υπάρχουν κάποια άλλα ονόματα που ακούγονται, π.χ. ο Στρέλετς, ο Σλοβάκος Εντερφόρ της Μίτλεσμπρο. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα του Κουτίνιο, για τον οποίο είναι γνωστό ότι έχει περάσει από τη Βάσκο Νταγκάμα, το ξέρει ο Μάτος, μεγάλο όνομα που έχει κάνει καριέρα σε κορυφαίες ομάδες, αλλά πλέον ανενεργός από το Φεβρουάριο. Υπήρξε μια πληροφορία που έλεγε ότι ο ατζέντης του θα έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Διαψεύστηκε αυτό από το στενό περιβάλλον της ΠΑΕ. Φαίνεται ότι είναι σε μια αναμονή ο ΠΑΟΚ σε αυτό.
1: Άρα εγώ, πρέπει Γιώργο, να περιμένω.
0: Αυτό είναι αίσθηση. Αυτό είναι αίσθηση. Δεν αποκλείω ο ΠΑΟΚ να κάνει μια κίνηση. Να μην μιλάω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Αλλά η αίσθηση είναι ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν.
1: Ναι.
0: Και έχει λογική κιόλας αυτό το πράγμα. Να δούνε αν η ομάδα είναι στο League Stage του Conference League. Προφανώς αν θα βάλει και τα 11-12 εκατομμύρια ευρώ που συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στα ταμεία της, για να ξέρει πλέον ξεκάθαρα ποιο είναι το τοπίο μπροστά της, ποιο είναι το πάζλ και να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Πάντως προεργασία έχει γίνει, ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι θέλει και άλλον επιθετικό, θέλει μέσο, θέλει δεξί μπακ, θέλει έναν ακόμη στόπερ, ίσως και αριστερό εξτρέμ. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω, νομίζω είναι εκπομπικότατο
1: το παιχνίδι,
0: το τι θα κάνει
1: την
0: με την Πραγ. Ναι.
1: Ευχαριστώ Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Προχωράμε, αλλάζουμε λίγο πίστα. Γίνεται της μόδας η έκφραση, το αλλάζω πίστα. Αλλά δεν είναι καθόλου της μόδας να έχουμε ένα συναγερμό για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να έχουμε πολλά κρούσματα, να έχουμε νεκρούς. Και νομίζω ότι όλο αυτό δεν πρέπει να προκαλεί πανικό, αλλά πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το τι γίνεται. Πάμε πρώτα σε Χρήστο Στεφανή, που είναι στη γραμμή για να μας πει περισσότερα. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ, καλή εβδομάδα. Ναι, στενάχωρο το πρώτο θέμα. Όταν μάλιστα είναι ένα θέμα που δεν μας απασχολούσε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν και αυτός ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει το 2010 ενδημικός.
1: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, οι αριθμοί προκαλούν ανησυχία, για να μην πω τρομάζουν, όταν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 157 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαμε μόλις 47.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα είναι τρεις φορές επάνω τα νούμερα. Τα
2: είναι
1: κρούσματα.
2: Τρεις φορές επάνω. Είναι το πρόβλημα κυρίως στην Νότια Ελλάδα, και αυτό οι επιστήμονες τουλάχιστον το εξηγούν, γιατί εκεί κάτω υπήρχε ένας από τους θερμότερους χειμώνες, και αυτό ευνοεί την αναπαραγωγή των κουνουπιών. Να θυμίσω και να πω ότι τα κουνούπια τα συγκεκριμένα δεν έχουν τον ιό πάνω τους, τον παίρνουν από μολυσμένα πτηνά. Αλλά τόσο όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος των κουνουπιών, ενώ να μολυνθούν άνθρωποι, και ίσως γι' αυτό έχουμε αυτά τα νούμερα. Έχουμε 13 θανάτους. Ευτυχώς δεν αφορά Γιώργο παιδιά. Μέση ηλικίας όσων έχουν καταλήξει είναι τα 74 χρόνια.
1: Ναι.
2: Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Τα περισσότερα κρούσματα
1: που έχουμε. Συγγνώμη, 13 κάτω. Νεκροί από τους 157.
2: Όχι, 13 νεκροί είναι στο σύνολο από την αρχή που εμφανίστηκε ο ιός για φέτος.
1: Μάλιστα.
2: 157 κρούσματα αφορούν μία εβδομάδα την περασμένη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τα ποσοστά θανάτων ιδιαίτερα σε σχέση με τα κρούσματα, και μάλιστα πάρα πολλά κρούσματα, Γιώργο, λένε επιστήμονες, δεν γίνονται καν αντιληπτά από αυτούς που νοσούν, έτσι.
1: Θα μας τα πει τώρα ο καθηγητής ο κύριος Σαββόπουλος, ολοκλήρωση να πάω στον καθηγητή να πει το επιστημονικό κομμάτι.
2: Να πω μόνο ότι υπό αυτούς τους αριθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα λαμβάνονται μέτρα, ξεκινούν αεροψεκασμοί από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Τετάρτη από τη συγκεκριμένη εταιρεία που τους κάνει, κυρίως στους οριζόνες στην περιοχή της Μασίας. Θα γίνουν μακριά από οικισμούς κατοικημένους, εκεί που έχουν εντοπιστεί εστίες κουνουπιών, θα είναι τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά από κάθε οικισμό, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα η έξαρση του συγκεκριμένου ιού.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήδη ένας δικός μας συνάδελφος, το ακούσατε, ο Αντώνης Πανούτσος από την Αθλητική Κυριακή, νοσηλεύεται σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση επειδή έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καλησπέρα στον καθηγητή του Αριστοτελείου και διευθύντη της παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, ο οποίος ποτέ μα ποτέ δεν αρνήθηκε να συνεισφέρει με την επιστημονική τη γνώση στη δική σας και στη δική μας ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κύριε Μπούζα και σε εσάς και στους κρατές, στο μεγάλο...
1: Θα ήθελα να κουβεντιάζουμε για τα μπάνια του λαού, για το καλοκαίρι, ναι. Και κουβεντιάζουμε τώρα εδώ γιατί τα πράγματα δεν ξέρω, σας ανησυχούν εσάς όλα αυτά?
3: Να ευχηθώ πέρα από υγεία και μια καλή τώρα έτσι... Εγώ λέω ακαδημαϊκή γιατί μην ξεκινήσαμε ήδη τα μαθήματα στους φοιτητές.
1: Ακαδημαϊκή χρονιά.
3: Γιατί για χειμώνα είναι πολύ δύσκολο έτσι με θερμοκρασίες αυτές να μιλάμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για Θεσσαλονίκη δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ανησυχία ούτε για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Αντιθέτως, οι συνάνθρωποι μας στο λεκανοπέδιο πλήττονται, όπως ακούτε και ακούτε και τα νούμερα, όχι μόνο των θανάτων αλλά και των προσβολών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμείς εμπειρία.
1: Ναι.
3: Θυμάστε που κουβεντιάσαμε και 2 και 3 χρόνια πιο πριν, όπου οι ΣΕΡΕΣ ήταν οι πρωταθλητές, ο Νόμος Σερών,
1: ναι.
3: Κουφάλια, Γιαννιτσά, Θεσσαλία. Φέτος φαίνεται ότι δεν έχουμε εμείς την Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Μισό λεπτό όμως να πω το εξής, ότι
1: το.
3: Τώρα ξεκινάει η κορύφωση πάντα, γίνεται μέχρι το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου. Άρα
1: ναι.
3: Θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε επιφυλακή, θα έλεγα, με αυξημένα μέτρα, θα πω πια.
1: Ναι.
3: Τώρα, επειδή άκουσα και εγώ λιγάκι προηγουμένως έτσι, τη συζήτηση που είχατε, την ωραία συζήτηση. Το πρώτο καθησυχαστικό τονίστηκε προηγουμένως αυτό είναι ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Τελείως δεν αυτό. Είναι κολλητικό δηλαδή, λοιπόν. Ωραία.
3: Δεν είναι κολλητικό.
1: Ναι.
3: Ξέρετε μόνο πώς μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άτομο.
1: Όχι.
3: Αν αυτό το κουνούπι που έχει τσιμπήσει ένα άγριο πτηνό είναι μολυσμένο και κάθεται ο κύριος Σαββόπουλος, ο κύριος Μπούτσος και 10 άλλοι μαζί και μας τσιμπήσει και τους 10.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί που τρώμε, πίνουμε ή συζητάμε, τότε είναι πιθανό να νοσήσουμε και οι 10. Προσέξτε όμως τι γίνεται, και αυτό πάλι είναι ενθαρρυντικό και μου λέτε πάντα και λέω την αλήθεια. Δεν είμαι καθησυχαστικός, λέω την αλήθεια. Ένα 80% από εμάς και να το τσιμπήσει από το κουνούπι δεν θα έχει δηλώσει τίποτα. Θα είμαστε ασυμπτωματικοί. Απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα. Σε ένα, δεν το πάρουμε
3: χαμπάρι. Απολύτως τίποτα. Απολύτως. Ένα ξυσηματάκι τίποτα.
1: Ναι.
3: Ένα 15, 17, 18 θέλετε τα 100.
1: Ναι.
3: Θα εκδηλώσουν έναν πυρετό, θα κάνουν ένα σύνδρομο σαν ένα κοινό κρυολόγημα, σαν μια γρυπούλα.
1: Ναι.
3: Ένα 2% όμως, όπως ο συνάδελφός σας και ελπίζω να τα καταφέρει ο δημοσιογράφος, θα κάνει αυτό που λέμε εγκεφαλίτιδα, θα προσβάλλει το κεντρικό νευρικό.
1: Oh.
3: Εδώ είναι ένα κακό τώρα. Αυτός ενώ είναι ασιός, δεν υπάρχει ούτε θεραπεία αντιϊκή, ούτε και εμβόλιο.
1: Λοιπόν.
3: Άρα από τα μέτρα προφύλαξης, μόνο σεμασμένοι να τηρούμε τι, όλα αυτά που πρέπει για να μην μαζεύονται κουνούπια. Ξέρετε, που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει ποιο είναι το πιο ελκυστικό για να μαζευτούν τα κουνούπια, άρα και δυνητικά και ένα μολυσμένο. Ο υδρότας.
1: Ο υδρότας,
3: η οσμή του υδρότα,
1: ναι.
3: Έτσι, είναι το καλύτερο, θα έλεγα, θελκτικό για τα κουνούπια. Άρα, ποιο είναι το πρώτο μήνυμα, ντους. Δεν μένουμε υδρωμένοι, πλενόμαστε, σκουπιζόμαστε και δεν αφήνουμε νερά, ειδικά όσοι έχουμε μεγάλους κήπους ή έχουμε αυλές, τις ώρες που είναι αιχμής για τα κουνούπια. Δηλαδή 7 με 12 δεν θα πρέπει να έχουν λιμνάζοντα ύδατα, λιμνάζοντα νερά, έτσι, τα σπίτια μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα ποτίζουμε και θα ποτίζουμε τις ώρες που γίνονται τα κουνούπια να είναι ξερά όλα γύρω από το σπίτι μας, είτε είναι κήπος, είτε είναι αυλή, οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως να χρησιμοποιούμε τα έντομο αποθετικά.
1: Mm-hmm.
3: Αυτά που ξέρουμε, είτε είναι σε μορφή λαδιού, σε σπρέι που ψεκάζει, σε φιδάκι που καίει. Ειδικά ακόμα κανένα μήνα μέχρι να πάμε τα μέσα Σεπτεμβρίου. Επίσης νομίζω αυτό πάει όμως στην πρόληψη από τους φορείς όπως είναι και αυτοδιοίκηση για τους κυβερνητικούς φορείς, ψεκασμοί.
1: Ναι.
3: Για να πω την αλήθεια κύριε Μπούζο, φέτος εγώ δεν είδα πολύ κουνούπι. Μίγα είδα πολύ όπου πήγα.
1: Ναι.
3: Σημαίνει ότι μάλλον ψεκασμοί γίνονται.
1: Τώρα
3: από εκεί και πέρα ας φροντίσουμε και εμείς προσωπικά, οικογενειακά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία υπόψη μας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κανένα πανικό και να περάσει αυτός ο μήνας και τα μπάνια του λαού. Και να πάνε όλα καλά.
1: Κύριε καθηγητά, τι ωραία που τα λέτε. Πώς τα παίρνετε, τα αναλύετε, τα απλώνετε, δίνετε μασημένη τροφή.
3: Βοηθάει και ο συνομιλητής και νομίζω ότι σε αυτό σας έχω χρήσει μισόπλον έτσι γιατρό. Θα μπορούσατε και μόνος να κάνετε έτσι μια περίληψη όλων αυτών. Αλλά εγώ ευχαριστώ για την
1: προσοχή. Είστε γενναιόδωρος και υπερβολικός όπως πάντα.
3: Όχι, όχι, το πιστεύω και έχω, το ξέρετε ότι ό,τι λέω το πιστεύω. Όπως πιστεύω και για την ομάδα μου, για να πω και αυτό γιατί με ρωτάτε πολλές φορές.
1: Πείτε το, για Κωνσταντέλια, πείτε μου και να κλείσουμε.
3: Θα βρει το δρόμο τη σιγά-σιγά, έτσι. Θα βρει το δρόμο σιγά σιγά, θέλει υπομονή, είναι αρχή ακόμα και εύχομαι για όλες τις ομάδες. Έτσι, εγώ δεν ξεχωρίζω, αν είναι κάποια ελληνική ομάδα η οποία μας κάνει και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε το άθλημα αυτό μας αρέσει, είμαι μαζί τους.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα, υγεία σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα ξαναπούμε και πάλι σύντομα.
3: Καλή παραγωγική σεζόν να έχουμε με υγεία για όλους.
1: Καλό ακαδημαϊκό έτος. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε ΠΑΟΚ μπάσκετ από η Τζόρτζιο Στράντζαλη σε Τζόρτζιο ή κατά κόσμον Γιώργο Πετρίδη για να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί βλέπω και φωτογραφίες στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.
4: Ψάρωσε ο Στράντζαλης, έτοιμος να μπει μέσα να μιλήσει για ΠΑΟΚ μπάσκετ ήταν.
1: Ήτανε λες.
4: Ναι, με κι εγώ ψάρωσα.
1: Στα ελληνικά ή στα ιταλικά τα έλεγε.
4: Στα ιταλικά του βγαίνει πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα, ναι, ιταλικά. Στα ιταλικά του δεν του βγαίνει πιο εύκολα. Άρα δεν θα έλεγε τίποτα. Μια χαρά. Λοιπόν, για πάμε στα ελληνικά.
4: Ο ΠΑΟΚ είναι από σήμερα στο Μέτσοβο, θα είναι για τις επόμενες 8 ημέρες μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Είναι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας και αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ βγήκε εκτός Θεσσαλονίκης για να κάνει ένα μέρος της προετοιμασίας του. Mm-hmm. Σίγουρα πάει τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω.
1: Τι λέει, φίλε. Αυτό γινόταν για λόγους οικονομίας, Γιώργο.
4: Προφανώς. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος, γιατί καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι όσο καλός και να είναι ο κλιματισμός στο γήπεδο, με συνθήκες καύσωνα, δεν είναι και το ό,τι καλύτερο να δουλεύεις στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Και βέβαια, πάντα αυτές οι καταστάσεις, μια ομάδα πολύ νέα, έτσι, με νέο προπονητή και πολλούς νέους παίκτες, την εξυπηρετεί μια τέτοια περίοδος, τη βοηθάει στο να δέσει, να δημιουργηθούν οι προσωπικές σχέσεις που απαιτούνται, να φτιάξουν τα αποδυτήρια που λέμε και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Θα βοηθηθεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το Σάββατο έδωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω ότι ήταν η πρώτη ομάδα που άρεσε προετοιμασία, είναι και η πρώτη ομάδα που έδωσε και φιλικό παιχνίδι. Okay, προπονητικού χαρακτήρα ασφαλώς, με την TFT Σκοπείο, μια εύκολη νίκη. Ξεχώρισαν, θα έλεγα, χωρίς να έχουμε εικόνα γιατί ήταν και κλεισμένο το θηρίο το παιχνίδι, ξεχώρισαν οι παλαιότεροι, εν πάση περιπτώσει, οι παίκτες της ομάδας, δηλαδή ο Ταϊρή, ο Μωρούγι, ο Μουρ, από τα νέα πρόσωπα, επαναλαμβάνω, κρίνοντας από τους κόρερ και από κάποιες πληροφορίες που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ξεχώρισαν ο Γκρέι και ο Φώστερ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν, επαναλαμβάνω, ένα φιλικό παιχνίδι περισσότερο για να ξεμουδιάσει η ομάδα μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας.
1: Γιώργο, μπορεί να περιμένουμε κάτι.
4: Πάντα μπορούμε να περιμένουμε,
1: ναι,
4: κάτι.
1: Λέω μήπως υπάρχει, πώς μαζεύονται σύμφα στον ουρανό και, ναι, λες θα βρέξει.
4: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι έχει κινηθεί προς πολλές κατευθύνσεις το τελευταίο δίμηνο, θα πω εγώ. Δηλαδή, ακόμη και πριν κλείσει το ρόστερ του, χτύπησε πολλές πόρτες. Και όταν χτύπησε πολλές πόρτες, αναφέρομαι σε παίκτες που είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι με την κίνηση του Όσμαν Γιώργο, κάνει πια οποιοδήποτε θέμα να φαίνεται πιθανό. Mm-hmm. Και ενδεικτικά θα πω ότι τόσο και ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός πλέον δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν υπάρχει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι για οποιαδήποτε περίπτωση. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα δούμε κάτι άμεσα ή όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Mm-hmm. Αυτό που είπαν άλλωστε την περασμένη εβδομάδα σε Media Day της ΚΑΕ, τόσο ο Τρινκέρι όσο και ο Τσιάρας, ο προπονητής και ο General Manager, δηλαδή, του ΠΑΟΚ, είναι ότι η ομάδα είναι μια χαρά, έχει κάνει τις επιλογές, είναι ικανοποιημένη με τις επιλογές της, αλλά δεν απέκλεισαν τίποτα.
1: Άρα μπορούμε να περιμένουμε κιόλας. Φυσικά. Το καλύτερο απ' όλα.
4: Φυσικά. Αυτά. Βέβαια, το Σάββατο απλά να πω ότι άρχισαν και οι εργασίες τοποθέτησης του παρκέ στο προπονητικό κέντρο, ναι, της ομάδας. Είναι στην τελική ευθεία ουσιαστικά το έργο.
1: Ναι, είχαμε πει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
4: Η ΚΑΕ είχε ανακοινώσει εξ αρχής ότι θα τελειώσει το φθινόπωρο. Και αυτό θα συμβεί.
1: Εντάξει, μέσα. Τώρα σου κάνω ένα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο. Δεν έγινε και τίποτα.
4: Δεν θα πάει τόσο αργά.
1: Α, πάει κιόλα. Δεν έγινε και κάτι.
4: Απλά το λέω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός του χώρου, των δύο γηπέδων, αλλά και εξωτερικά με το κτίριο, εν πάση περιπτώσει, που θα υπάρχει με τα αποδυτήρια και όλους τους υπόλοιπους χώρους.
1: Μπορούν να γίνουν εγγένεια ανοιχτά στον κόσμο, γιατί το έχω ακούσει αυτό. Δεν ξέρω,
4: ναι, και εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν έχει προκύψει από την ΚΑΕ. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στις προθέσεις της ΚΑΕ. Δεν λένε και πολλά. Δεν λένε τίποτα από την ΚΑΕ για τα περισσότερα θέματα. Οπότε μπορεί.
1: Θα περιμένουμε. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά και με το προπονητικό του ΠΑΟ και με το παρκέ. Πάμε να πάρουμε λίγο γεύση από μπάσκετ Άρη. Δύο τραυματισμοί εκεί. Ένας μήνας απουσίας, Πάρη Στρικαλιώτης, ποιος, τι, γιατί. Καλησπέρα Πάρη μου, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Άρη όσον αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Εθνικής στο φιλικό με την Πολωνία προχθές το Σάββατο. Στο γόνατο έχει ένα πρόβλημα, ρήξη επιγονατιδικού τένοντα συγκεκριμένα. Ένα θέμα το οποίο θα τον κρατήσει εκτός περίπου για ένα μήνα. Για ένα μήνα επίσης θα μείνει εκτός και ο Άνταμο Κόκα, αυτός ο Γάλλος διεθνής guard forward, είχε πρόβλημα, το είχε αποκομίσει από τις αρχές Ιουλίου στο φιλικό παιχνίδι, όχι στο φιλικό, στο παιχνίδι για το παγκόσμιο Κύπρο, για τα αποκριματικά της Γαλλίας, κοντά στη Φιλανδία στις 6 Ιουλίου, είχε χτυπήσει το δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, στο μεγάλο δάχτυλο, και έχει περάσει ήδη ένας μήνας και κάτι παραπάνω, 1,5 μήνας, και θα χρειαστεί να μείνει άλλο ένα μήνα εκτός, προληπτικά περισσότερο, για να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Καταλαβαίνει κανείς πως είναι και οι δύο παίχτες που αγωνίζουν στη θέση 3, είναι τα δύο τριάρια ουσιαστικά του Άρη, μαζί και με τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Οπότε θα είναι και οι δύο αυτοί εκτός προετοιμασίας. Θα χάσουν όλα τα φιλικά του Άρη, αρχής γενομένης από την άλλη εβδομάδα, στις 31 του μηνός. Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή σε φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο Αλεξάνδριο. Χάνει και τα φιλικά με τον Βίκο, το τουρνουά στην Κύπρο, που είναι με τη Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα. Ακόμα ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στις 18 μηνός του Σεπτέμβρη στο Βελιγράδι. Στις 20 και 22, που είναι τα τελευταία φιλικά του Άρη, εδώ στο Ιβανόφιο, απέναντι στον Ηρακλή και την Παχτή Σεχίρ, πιθανότατα θα είναι εκτός και σε αυτά, καθώς ήδη είναι ο ένας μήνας μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που λέμε. Και 29 του μηνός είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη στο Eurocup κοντά στη Λεμάν, στη Γαλλία. Τώρα, βέβαια, μιλάμε για ένα μήνα από τώρα, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει ακριβώς η αποθεραπεία και των δύο. Θα το δούμε αυτό πώς θα πηγαίνει, αναλόγως εβδομάδα με εβδομάδα, για να δούμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψουν και να μπουν και να βοηθήσουν. Το σίγουρο είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι κοντά στη Λεμάν δεν θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους, εφόσον βέβαια το επιτρέψει αυτό και το ιατρικό team. Προς το παρόν, επειδή είπαμε και οι δύο παίχτες σε θέση 3, δεν υπάρχει πρόθεση του Άρη να προχωρήσει σε κάποια ενίσχυση ενδεχομένως για ένα μήνα για την προετοιμασία, καθώς αναμένεται, όπως το είπαμε, οι παίχτες αυτοί να γυρίσουν και να δώσουν το παρόν κανονικά στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Αλλά είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δει και ο Σπανούλης ημέρα με την ημέρα και πώς θα πηγαίνει η προετοιμασία. Να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε και στο Σπανούλη, θα είναι από 1η Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη ξανά, μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, μαζί φυσικά με τον Τολιόπουλο και τον Κώστα Αντετοκούμπο, που είναι πλέον οι δύο διεθνείς του Άρη. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα βρεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί και αυτός από τους ανθρώπους του Άρη. Μέσα σε όλα αυτά περιμένουμε και το Θανάση Αντετοκούμπο, αν θα προκύψει τη ανακοίνωση από πλευράς του Άρη. Έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετούς μήνες πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνεργασία για την σεζόν που έρχεται.
1: Για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τώρα νομίζω είναι η ώρα που περιμένετε κάθε φορά. Εκεί πριν το ρολόι δείξει 3, λίγο πριν, στείνεστε Μιχάλης Βραζιλιάνος, Bet Show, μας πάει ταμείο.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, τι κάνεις φίλε μου καλέ, την αγάπη μου, πώς είσαι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλο το κοινό μας. Καλώς ήρθες και πάλι, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά σιγά σιγά, ενώ Σεπτέμβρη. Καλό πρόγραμμα το σημερινό, βέβαια περιμένουμε όλοι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όλο αυτό το τριήμερο το Ευρωπαϊκής Πανδεσίας ποδοσφαίρου στο χορτάρι. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε δύο ισοπαλίες. Mm-hmm. Απόδοση κοντά στο 9. Και οι δύο από την Αργεντινή. Και οι δύο μετά τα μεσάνυχτα. 3 και 4 αμφότερες αναμετρήσεις. Λανούς Αργεντίνος. Mm-hmm. Και τα Ζέρες Ροσάριο. Και τα δύο ισοπαλία. Mm-hmm. Μια χαρά. Με ένα δίδυμο για να έχουμε το βράδυ να ασχολούμαστε. Αν και θα κοιμόμαστε. Εν πάση περιπτώσει. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, και με τις προτάσεις του Μιχάλη, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Ακούσαμε τα πάντα. Όπου υπήρχε επικαιρότητα από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, από τον Πέλκα, από τον Λύση, Κωνσταντέλια, τον Ματσάρη, τη ρήτρα των 400.000, το ξεσκαρτάρισμα στον Άρη, το μπάσκετ, τα πάντα. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί που έπρεπε να είμαστε. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης. Μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται και αμέσως μετά. Όλο το update της ενημέρωσης στις 5 με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσβα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ Μάστορα εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
24: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Της κακομοίρας.
27: Άκουσε τη ζουλιά.
26: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
27: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
26: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
27: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
26: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Λευτέρη Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, Λευτέρη Χατζηπαρελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνήσετε, είτε για να σχολιάσετε αυτά τα οποία θα συζητάμε τον Κωστή, είτε για να θέσετε τα δικά σας ζητήματα για τα όσα είδαμε στην πρεμιέρα του νέου ελληνικού πρωταθλήματος. Με την ΑΕΚ να επικρατεί πολύ εύκολα του Ηρακλή με 4-0, τον Άρη να κάνει μια απίστευτη ανατροπή με τον τρόπο που έγινε στην Τρίπολη και να κερδίζει την Καλαμάτα με 2-3, με τον Φαμπιάνο να δίνεται σέντερ φορ και να πετυχαίνει τα δύο νικητήρια γκολ τα οποία κάνανε και την ανατροπή. Τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κερδίζει τον Ατρόμητο με 1-0, αλλά το Μεντιλίμπαρ να αποθεώνεται με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ευχαριστήσει τον κόσμο και να κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις με το τέλος του αγώνα. Τον Όφι να συνεχίζει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, να κερδίζει εύκολα το Βόλο με 2-0. Το ΠΑΟΚ να παρουσιάζεται άνετος, καλός, εξαιρετικός και να κερδίζει με 4-0 το Λεβαδιακό. Και τον Πανετολικό στην πρεμιέρα να κερδίζει με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ, με ένα γκολ που ακυρώθηκε για τον Αστέρα, το οποίο έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση, αλλά όπως είπε και ένας τηλεσχολιαστής από τους θεωρητικά και πρακτικά ειδικούς καθηγητές διαιτησίας, όταν το ημιαυτόματο offside σου λέει offside, εμείς τι να προσθέσουμε, με την τεχνολογία δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Βέβαια, όταν στο replay βλέπει κανείς ότι δείχνει ότι ο ώμος ήταν λίγο μπροστά, εκεί πάλι μπορεί να κάνει κουβανίνης πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε την τεχνολογία, νομίζω ότι την χάνει μεγαλύτερου σεβασμού από τον κόσμο ο οποίος παρακολουθεί, είτε υποστηρίζει κάποια ομάδα, είτε έχει ποντάρει κάτι άλλο, και δέχεται πολύ πιο εύκολα τις αποφάσεις του VAR από το ημιαυτόματο offside παρά των διαιτητών, οι οποίοι ναι μεν έχουν βελτιωθεί πολύ με το VAR, από την άλλη ακόμη και τώρα δεν έχουν την αποδοχή από όλο τον κόσμο, με αρκετές φάσεις οι οποίες σηκώσαν κουβέντα και σηκώνουν κουβέντα. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλώς ήρθες. Πώς πέρασες?
1: Υπέροχα.
0: Παντού?
1: Παντού, ναι.
0: Παντού. Και στα μπάνια και στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνώ τη μέρα μου σαν να είναι τελευταία γενικά. Και τώρα θα το περνώ και στο ράδιο. Θα υποφέρετε φέτος.
0: Εντάξει, αυτό ναι, το ναι, κάνουμε εδώ και χρόνια.
1: Ξέρεις, χρόνια, ναι. Όχι εσύ, θα υποφέρεις πολύ.
0: Λοιπόν, το ξέρω.
1: Θα περάσω τις μέρες μου σαν να είναι τελευταίες.
0: Και καλά κάνεις.
1: Δεν το έκανα πριν γιατί δεν βρέθηκα κοντά στο θάνατο ποτέ. Τώρα που βρέθηκα πέρσι, νομίζω ότι. Έχω αποθρασινθεί τελείως, θα πούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι δικό σου.
1: Ναι. Οπότε να ξέρεις, θα δυσκολευτούμε φέτος. Όχι εσύ. Θα δυσκολέψω πολύ κόσμο. Θα γίνω λίγο το Μάρι, να πούμε.
0: Είσαι το Μάρι.
1: Ναι, θα γίνω περισσότερο. Ναι.
0: Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μάλωσε στο ζύγι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Βάλ το όπως είναι.
1: Πήρες αυτό το νεροζούμι, δεν ήθελες το άλλο.
0: Κοίταξε, πρώτη μέρα δεν ήθελα να σε ενοχλήσω, δεν ξέρω. Το χρόνο σου και τι υποχρεώσεις είχες.
1: Τι υποχρεώσεις, έχω τεμπελχαλάσει 20 μέρες.
0: Ρε φίλε, αυτό ακριβώς. Επειδή ξεκουράστηκες για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια,
1: Γιατί τότε δεν ξεκούρευα, κοιμήθηκα πάλι.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι άφησες πίσω από λογαριασμούς, υποχρεώσεις, οτιδήποτε.
1: Λογαριασμούς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λογαριασμούς.
0: Ήσουν διακοπές.
1: Ναι. Επιπλήρωσα τους λογαριασμούς πριν φύγω.
0: Μπορεί κάτι να ήρθε μετά. Δεν έρχονται πάντα.
1: Το πρόσθεσε Σεπτέμβριο.
0: Δεν υπάρχω, κύριε. Επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ τυπικό αυτά.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις ένα χαρτί που έχει ένα λογαριασμό και ήταν το τελειώσει.
1: Πρόστιμο είναι αυτό, είναι, ναι.
0: Πολύ πιθανόν ερχόμενο.
1: Τώρα θα μου έρθει, οπωσδήποτε. Για υπερβολικές ταχύτητες και δεν θα μου έρθουν τώρα.
0: Εντάξει, αυτό να μην έρχονται, ρε παιδί.
1: Αφού τρέχω πώς.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις.
1: Κόβω στις γέφυρες και στα πάρκινγκ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πες μου λίγο την εμπειρία σου με τη Γερμανία, γιατί πήγες, είδες και θέλω να πεις.
1: Η εμπειρία μου στην Πελοπόννησο που έκανε το γύρο ήταν πολύ ωραία. Ποια Γερμανία. Υπέροχη Πελοπόννησο. Γερμανία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω άποψη.
1: Απίστευτη
0: να...
1: είναι, φοβερά
0: με. Κάτι.
1: Έχουν κάνει κάτι δρόμους κάτω, δίκτυα, όχι τα επαρχιακά είναι άθλια έτσι. Τροφές και τέτοια από χωριό σε χωριό. Τολικά, σε κεντρικά δίκτυα.
0: Από
1: ευρωπαϊκή δρόμη.
0: Από παραλίες, πες μου.
1: Φοβερές. Πρέπει να τις ψάξεις για να ρωτήσεις.
0: Η ποιότητα ζωής και το κόστος ζωής εκεί.
1: Πάμφθινο.
0: Καμία σχέση με Χαλκιδική.
1: Καμία σχέση δηλαδή, με τους βλάχους εδώ στη Χαλκιδική.
0: Καλά, πλέον έχουν βάλει μυαλό κάποιοι.
1: Έξω, δεν πατάω στη Χαλκιδική ούτε. Ούτε από αεροπλάνο και από το αεροπλάνο περνάω.
0: Η επανομή, η επανομούλα όπως τη λες.
1: Το φτωχόν.
0: Έχει αξιοπρέπεια και Χαλκιδική θεωρεί.
1: Αν μπει σε κανένα σχέδιο πόλη θα έχει αξιοπρέπεια. Τώρα τι αξιοπρέπεια έχει.
0: Όχι
1: λέω. Χωριό είναι.
0: Στις τιμές.
1: Ποια επανομή, στις τιμές τι σχέση έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή σε κάποια στη Χαλκιδική τρομάζεις, λες στη Μύκονο.
1: Και τι να πάω στη Χαλκιδική, ρε. Πρέπει να είμαι χαζός να πάω στη Χαλκιδική.
0: Έχει μέρη που δεν είναι.
1: Δεν πάω, δεν πατάω.
0: Α, λόγω τι αρέσει το καθένα.
1: Έχει μέρη εδώ, ωραία, άλλα.
0: Γενικά η Ελλάδα είναι ένα μέρος ευλογημένο.
1: Νότια Πελοπόννησο. Πήγα, έφαγα στο διακοφτό σε ένα εστιατόριο που έτρωγε ο Παπαγιανόπουλος ο δυο στο σουπάκια. Πήρα μια ψαρός, ένα ακριβό ψάρι. Σαλάτες, μύδια.
0: Και έδωσε 100 ευρώ.
1: Πού το 92 ευρώ. Έδωσε ένα εκατοστάρικο και έφυγε. Λέω αυτές είναι τιμές εδώ. Πάμπθινα. Ακράτα επάνω, Αιγαία, πάτρες τέτοια. Καμία σχέση. Κάτω, Νότια Πελοπόννησο, απίστευτα. Στη Γερμανία. Πήγαμε εκεί να κάνουμε
0: καβάλα. Περίμενε καβάλι, λίγο, θέλω, καλά έκανες, καταρχήν, μετανιώνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί γενικά με τα ταξίδια είσαι δύσκολος.
1: Όχι, όχι, κουράστηκα μόνο την τελευταία μέρα που παρπάτησα, έκανα μια 17 χιλιόμετρα στα τσιμέντα να πούμε. Είχα 4 ώρες ορθοστασία στο γήπεδο. Και πόνεσα
0: από τη στιγμή που δεν πήγες στα δημοσιογραφικά ή στα επίσημα. Και επέλεξε και καλά έκανε.
1: Πήγαμε στα κοπρόσκυλα εκεί στους.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κοπρόσκυλα.
1: Ποιος?
0: Καμία σχέση.
1: Άμπαλ είναι, δεν είναι κοπρόσκυλα.
0: Άλλο καπέλο αυτό. Η διασκέδασή τους όμως στο γήπεδο ή το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν διασκεδάζουν κάθε μέρα. Διασκεδάζουν διαφορετικά.
1: Είναι εσείς, σκοτωθήκατε κάθε μέρα.
0: Πλέον δεν υπάρχουν τα χρήματα.
1: Τότε λοιπόν και τι λες για τους άλλους.
0: Αυτή, παιδί, μια ζωή έτσι ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν το αλλάξαν τώρα γιατί κάτι έγινε.
1: Ναι. Θα μπείτε κι εσείς. Ναι.
0: Εμείς αναγκαστικά.
1: Καλά κάνετε.
0: Και τι να κάνουμε. Ανάλογα με το παπλό, απλώ και τα
1: κάθε μέρα Δευτέρα στα μπουζούκια να είσαι. Αυτά ήταν επί Αντρέα.
0: Δεν θέλω και δεν με συγκινεί.
1: Δεν θες γιατί δεν έχεις δυνάμεις. Αν έχεις δυνάμεις, θα ήθελες.
0: Τι είναι οι δυνάμεις.
1: Να πας η ώρα 11 στα μπουζούκια, αφήσει η ώρα 6, να πας η ώρα 8 στη δουλειά. Δεν μπορείς.
0: Δεν έχεις τα ίδια κουράκια, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ο κουράγιο.
0: 30 χρόνια.
1: Είδες λοιπόν.
0: Δεν είναι τα ίδια. Η ζωή αυτό έχει. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εγώ θέλω να έχω κουράγια μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, όποια κουράγια έχεις.
1: Όποια κουράγια.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Πάμε στα θέματα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, όχι από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Από αυτό που είδες στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, ποιο είναι το feedback που πήρες για Κωνσταντέλια.
1: Δεν τον ήξερε κανένας.
0: Ένα κομμάτι.
1: Τον ΠΑΟΚ δεν τον ήξερε κανένας.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Μόλις μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ρωτάγανε εκεί.
0: Τον μάθαν όλοι.
1: Κουλιανός έκανε. Ω, ποιος Μουσιάλα, Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει.
1: Πάοκ. Δεν το ξέρουν, είναι το λέω τον Πάοκ. Άστο τον Πάοκ, δεν το ξέρουν.
0: Ο Μουσιάλα τώρα είναι άρρωστος. Κάτσε.
1: Άλλο τους έλεγε ποιος Μουσιάλα, Κωνσταντέλιας τώρα θα μπει και τα λοιπά. Αυτοί, δεν ξέραν αυτοί. Και τώρα τον είδαν. Τώρα τον γνωρίσαν. Δεν τον ξέραν τον Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι ο Γερμανός ή οι ειδικοί στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Θα καθίσουν να δουν ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό σε λένε ρε κόμμα.
0: Αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε Ευρώπη,
1: ναι.
0: Όποια παιχνίδια παίζει.
1: Ναι.
0: Και αν δεν το βλέπαμε με την
1: Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, ρε, στο κόφερε παίζει. Ποια Ευρώπη.
0: Και ακόμη και
1: πού
0: αυτό.
1: Να το ξέρουν στο κόφερε. Δεν το ξέρουν, σε λένε.
0: Ακόμη και αυτό.
1: Δεν το ξέρουν.
0: Ναι, η Ντόρτμουντ, η οποία δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, οργανισμό είναι, για να τον πάρει τον πιστεύει. Άρα αυτοί τον είχαν δει.
1: Βρε και τον κόσμο σε λένε, α την Ντόρτμουντ τώρα. Εγώ σε λέω τον κόσμο.
0: Έλα από ο κόσμο σου να θεώρησε με αυτά που είδε.
1: Άλλο σε λένε, ρε, δεν τον ξέραν τον άνθρωπο.
0: Τον μάθανε.
1: Τώρα τον μάθανε.
0: Με το καλημέρα.
1: Ναι.
0: Με δύο προπονήσεις μπήκε, Τον είδαν πως πατάει την μπάλα, τι κάνει με την μπάλα. Και νομίζω ότι...
1: Έλα καμά προπονητή, θα έχει προβλήματα με το προπονητή.
0: Με τον Κόβατς.
1: Η ομάδα, όχι, πάλι θα είναι πίσω ανοιχτή, τρύπια βάρκα θα είναι γύρω.
0: Ποια γερμανική ομάδα δεν είναι ανοιχτή πίσω?
1: Ξέρω αυτό που είδα τώρα, δεν ξέρω εγώ τις άλλες ομάδες.
0: Αφού πλέον, πλέον παρακολουθείς. Οι Γερμανοί έχουν τις άμυνες ψηλά.
1: Ναι, αυτοί πάνε για να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν πάνε οι άλλοι, οι Μπόχουμ και οι άλλες. Θα πούμε αυτό, σε λένε.
0: Με και όλες οι ομάδες όμως παίζουν έτσι.
1: Ναι. Και αυτό θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι καλό για το Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να ξεδιπλώσει ακόμη περισσότερο τις επιθετικές του αρετές. Και αυτά τα οποία κάνει. Και αν όλα πάνε κατευθείαν για το παλικάρι, που δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που έρχεται να.
1: Άστε το να το ξεχάσουν, ρε. Πάστε τον άνθρωπο που πήγε εκεί, βρήκε ένα πολιτισμό, πήγε, βρήκε φυσιολογικούς ανθρώπους.
0: Τι είναι να το ξεχάσουν.
1: Άστε το, αυτοί έχουν άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μιλάμε... Ένα μήνα ασχολείσαι με τον
0: Μιλάμε για
1: το.
0: Περίμενε.
1: Φτάνει. Ναι.
0: Για τον Παυλίδη δεν χαίρεται ο κόσμος. Για τον Τζολάκη πρώτη μέρα, πρώτη αγωνιστική.
1: Ο κόσμος πετυχαίνεται.
0: Δεν χάρηκε.
1: Γιατί βγήκε στον ομάδα και τη είτε στον αντιπάλο χέρι. Ποια είναι
0: η δεκτό. Δεν υπάρχει κόσμο ο οποίο τα χάρη. Δηλαδή, όταν βλέπει τα παιδιά αυτά να προχωράνε και να πάρουν την ευκαιρία, ακού Τζόλι MVP. Πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλία, πήγε σε ενστάσει.
1: Γιατί τον αγαπάνε τον Τζόλι τώρα οι παοξίδε. Γενικά. Επειδή δεν πέρασε από
0: εδώ. Δικά μα παιδιά.
1: Ναι, ναι, τώρα. Δικά μα παιδιά. Ναι, αγαπάνε. Ναι. Αγαπάνε
0: αν θε να τον κολλήσει.
1: Την καφρίλα του αγαπάνε.
0: Αν ναι. Θέλει να τον κολλήσει τον παοξίδε, το κολλά όμω και το λε τι χαίρεσαι, έβγλε. Που τον χέρι τον απαλαμβάνουν οι άλλοι.
1: Άστον να ρίξει τον Παοξι, άστον. Να τον κολλήσουμε μετά, άστον. Δεν είναι τη ώρα.
0: Με τον Παυλίδη χαίρεται τον κόσμο που παστελώνει το ανακολύπτει από το άλλο.
1: Του πάω ο κόσμο, όχι, δεν τον χαίρεται.
0: Όλο
1: είναι αριανό ο Παυλίδη.
0: Βρε καλά κάνει.
1: Δεν το χαίρεται. Τώρα δεν το κούμε το χέρι του Παοξι τώρα. Όχι. Είναι αριανό. Δεν χαίρεται. Και... Δεν το χαίρεται, το βρίζει.
0: Όταν είχε πάει στο NBA όμω το χαίρεται.
1: Ναι, αλλά μετά είναι αριανό και δεν το χαίρεται, αυτό σε λένε.
0: Αν έπαιρνε την ομάδα του Παοξ.
1: Βρε με το αν θα μιλήσουμε τώρα, αν.
0: Ρεαλιστικά.
1: Θα το βρίζανε οι Αριανοί. Αυτό θα γινόταν.
0: Ακριβώς.
1: Είδες λοιπόν.
0: Αυτή είναι.
1: Άρα δεν χαίρεται με τον άλλο, χαίρεται με το εγώ του. Θα στο αναλύσω το ψυχισμό του κάθε ανθρώπου, θα στο αναλύσω.
0: Γιατί πιστεύεις στο εξωτερικό υπάρχει διαφορετικό.
1: Άμα κάτσω κανένα δύο χρόνια στο εξωτερικό, θα σου πω τώρα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Πλέον με το ίντερνετ.
1: Με πέντε μέρες που πήγα
0: με το ίντερνετ όπως είναι και με το διαδίκτυο.
1: Άμα δεν μυρίσει την ανάσα και τη βρωμιά του αλλονού κόκκινη, δά στο ίντερνετ. Άμα δεν τον έχει τα τέτα τέτα, τον βλέπει πώ κάνει, πώ ράνει, δεν έχει τώρα τα ίντερνετ και τα μη ίντερνετ. Τον άλλο πρέπει να το ζήσει, να πούμε. Σεξ με το ίντερνετ δεν έκανε κανένα, θα πούμε.
0: Τι όμω κάνουν.
1: Κάνουν, νομίζουν ότι κάνουν.
0: Μπορεί να τον κατηγορήσει.
1: Όχι, δεν το λέω, δεν κάνει σεξ. Κάνει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο. Φαντασιώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνει σεξ, φαντασίω είναι. Ναι.
0: Δικαίωμά του.
1: Ναι.
0: Αν περνάει καλά. Έτσι.
1: Άλλο σε λένε, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον.
0: Απέχει για την πραγματικότητα.
1: Απέχει. Ναι.
0: Και η φαντασία είναι κομμάτι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Πού θες να πάμε τώρα, λέγε.
0: Θέλω να μου πεις εκεί. Το ανέφικτο, αν το χρησιμοποιείς από την αρχή.
1: Ναι.
0: Υπήρχε πρέπει να δούμε άλλο παιχνίδι.
1: Γιατί... Αυτό είναι υποθετικό γιατί αυτοί μπήκανε μέσα. Πήκανε μέσα αφελέστατα.
0: Γιατί είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο που η Dortmund δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με τον πήγε ο Κωνσταντέλιας, κουνήθηκε.
1: Δεν είναι ναι, μόνο αυτό, Κωνσταντίνα. Η Ντόρτμουντ μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, τρεις στόπερ στο κέντρο, του πλακώσαν σε αντεπιθέσεις, οι άλλοι του διαλύσανε. Είχε φελό προπονητή. Δεν κοουτσάρισμα αυτό. Και πώς θα παίξεις, δηλαδή, χάνεις 2-0, γίνεται 2-1, κάνεις 5 αλλαγές και μένεις πάλι με τρεις στόπερ που κανένα στόπερ δεν θα είναι. Εγώ, άμα πάω σε μια σχολή προπονητών τώρα, γίνει κανένα σεμινάριο και πάω να παρακολουθήσω και κάνουν μάθημα. Πώς παίζεται το 3-4-3, θα σηκωθώ στον πίνακα και θα ανταλλάσσω απόψεις. Πώς πρέπει να είναι ο στόπερ, πώς πρέπει να
0: και
1: είναι.
0: Και θα τα πει πολύ καλύτερα.
1: Δεν θα πω τίποτα καλύτερα, θα ανταλλάξω απόψεις.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχει ανάγκη να σε κάνω μνήμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι μνήμα. Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Όταν βλέπω
1: δεν παίζεται έτσι,
0: Μπάγκερ. Όταν βλέπω τον προπονητή του Ηρακλή.
1: Να πει. Άσε με ρε, πάμε αργότερα.
0: Περίμενε. Να παίζει με την ΑΕΚ έτσι.
1: Α τον Ηρακλή.
0: Θα βρίσκω τον Κόβατς, παίζει έτσι.
1: Α τον Ηρακλή τώρα.
0: Πού έχει ένα μπάζι.
1: Μην πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Α τον Ηρακλή. Θα τον πούμε τον Ηρακλή πιο μετά να πούμε. Εντάξει, θα τον πούμε τον Ηρακλή. Α τελειώσουμε εδώ.
0: Απλή αναφορά.
1: Δεν παίζεται η μπάλα έτσι το 3-4-3 με μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί ο Λίσε να βγαίνει στο κέντρο του γηπέδου ο στόπερ, ο τρίτο στην άκρη και να τον περνάει σαν σταματημένο.
0: Εκτό αν έχει δύο μπακάρι σαν το Μαϊκόν και το
1: Πέρτο.
0: Αν έχει μπακάρι, το παίζει.
1: Τραβούσε και ο Κέιν τέταρτο χάφ και αυτοί παίζανε με δύο, του διαλύσανε να πούμε.
0: Εντάξει, η Μπάγκερ φίλε είναι.
1: Δεν η Μπάγκερ είναι και τη δίνει και τον χώρο να είναι παραπάνω τώρα, σαν προπονητή. Ο Κόβατς και ο Μόβας. Τον έβριζα εγώ τον Κόβατς εκεί πάνω μετά το μάτς. Έκανα ανάλυση στο δρόμο του Γερμαναράδε για τον Κόβατς.
0: Σε ποια γλώσσα?
1: Στη σαχριστική γλώσσα του έκανα.
0: Σουαχίλη.
1: Δεν σου πω πώς θα. Είπα γιατί εντάξει, θα μα κάνει το ραδιοτηλεοπτικό τώρα.
0: Είδα, κατάλαβα ένα βιντεάκι που έβριζε την άλλη πίδα και έχω λυθεί από τα γέλια.
1: Εσύ θα την έβριζες.
0: διαφορετικό χαρακτήρα. Εσύ είναι διαφορετικό εγώ.
1: Θα πάω στο γήπεδο.
0: Αλλά δεν είσαι αδικό που ενοχλούσαν
1: όλοι. Πήγα πέντε γκόμενες να κάνουν καμάκι μέσα στην κερκίδα των οργανωμένων και κάνανε χουλιαμά και μαζί μας, ξέρω εγώ, ήταν μια έπαιζε, ξέρω εγώ.
0: Με σένα.
1: Με εμένα, με τον άλλον, με τους παράλλους, με τους.
0: Απελπισμένοι. Πρέπει να είναι πολύ απελπισμένοι.
1: Μάλλον δεν είναι καθόλου απελπισμένοι. Δεν του είδα και πολλοί εραστές από του εκεί απάνω.
0: Όντως.
1: Ούτε οι γυναίκες του είναι τίποτα ωραίες. Άσχημες είναι οι Γερμανοί. Άσχημες. Μια ωραία γυναίκα Γερμανίδα δεν είδα. Μία. Μία να δω, μία. Και σε ηλικίες 50 που οι δικές μας πετάνε στα γυμναστήρια, γυναικάρες, 50 οι δικές μας, περιποιημένες κτλ.
0: Άρα το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε για σήμερα ότι οι 50 οι ελληνικές είναι απέχουν παρασάκες σας Γερμανίδες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δεν είπα όχι.
1: Το 50 οι δικές μας και από τις άλλες τις 50 είναι καλύτερες και περιποιημένες.
0: Εντάξει, οι Ιταλίδες είναι πάντα
1: πάντα. Δεν πήγα στην Ιταλία. Αν πάει στην Ιταλία, θα σου πω για την Ιταλία. Εκεί πάνω δεν είδα 50. Και είναι και κάτι άσχημο και τις κρατάνε και από το χέρι. Άντε, βλέπω ένα ότι την κρατάει από το χέρι. Περπατάνε, την κρατάει από το χέρι. Περνάει ένα στενό, άλλο
0: με το χέρι.
1: Για το χαροπεί. Για το χαροπεί, βρέ. Το λύκο με το χέρι, το κρατάει το λύκο, να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει την Κλαούντια Καρδινάλη. Έχει το λύκο άλλο δίπλα. Έχει το λύκο άλλο, περπατάει με και χέρι-χέρι.
0: Από τον αν δυστυχισμένο και να.
1: Άσε με,
0: να λέει πού έμπλεξα.
1: Άσε με. Κάτι Τούρκοι άσχημοι, κάτι Τουρκάλες άσχημες. Μιλάμε άσχημος λαός. Δηλαδή ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα δεν έχεις δει εκεί πέρα μέσα.
0: Τώρα ποιος κάνει κριτική.
1: Ποιος.
0: Εσύ και εγώ τώρα η επιτομή της ομορφιάς.
1: Πολύ 58 χρόνια στέκονται έτσι. Άρα παράνε 4 δίλεπτα το σάκο.
0: Πολύ καλά
1: 190 χτυπήματα με εγχείρηση πριν 5 μήνες.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Άφηγε μας από εδώ.
0: Σου είπε εγώ ότι κάνεις άσχημα.
1: Άσε μας καημένε τώρα. Με τον άσχημο λαό εκεί απάνω. Για πάλι. Τον εξηγούσες τον άλλον. Ρε στο 83 βγάζεις 5 παίκτες, βάζεις 5 παίκτες και δεν βγάζεις ένα στόπερ να βάλεις ένα χαφ να βάλεις τον Κωνσταντέλια πιο μέσα στην περιοχή.
0: Πάλι πήγε να το κάνει.
1: Πήγε να το κάνει. Προπονητές είναι αυτοί. Δηλαδή έχει κάτι οι προπονητές Έλληνες που δουλεύουν ΒΓ εθνική, κάνουν καλύτερο κουουουτσάρισμα. Τη Σάικο προπονητή. Κουουουτσάρισμα φοβερό. Ήταν ο Κόβατς εκεί. Τι να κάνω, πέτα τον Κωνσταντέλια να με σώσει. Σοβαρά μιλάς, ρε. Προπονητή είσαι εσύ. Δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Περίμενε.
1: Η Ντόρτμουντ δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Ποτέ, σας το λέω.
0: Πέταξε τον Κωνσταντέλια να το σώσει ή
1: το σώσει.
0: Έκανε μια αλλαγή που την είχε προγραμματισμένη.
1: Τι προγραμματισμένη. Μπες μέσα, σώσε με, του είπε. Άλλαξε όλο το παιχνίδι τη.
0: Γιατί, αυτός... γιατί έχει το χάρισμα.
1: Άκουρε. Έχει τρεις στόπερ. Κανένα στόπερ δεν πατάγεται μπακ από του πλαϊνού. Κανένας δεν μπορεί να πεταχτεί μπακ, να πάει ο μπακ εξτρέμ, να χωθεί ο Καρέτσας μέσα. Ο Καρέτσας, ο Φουκαράς τον φάγανε, λάχανο τον φάγανε. Τον κατάπιανε σαν
0: λόγω σωματοδομής.
1: Πώς?
0: Λόγω σωματοδομής.
1: Δεν τον κατάπιανε. Ο άλλος από αριστερά που τον έκανε αλλαγή και μπήκε ο Κωνσταντέλιας, δεν ερχόταν μέσα σαν τρίτος στα χαφ. Ο στόπερ δεν ερχόταν στα μπακ να πάει. Δεν είναι 3-4-3 αυτό. Θα φάνε πολλά γκολ αυτοί φέτος. Αυτό πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-4. Το πρώτο ημίχρονο για 0-4.
0: Και ούτε ευκαιρία η Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Και τον Μπέλη Κωνσταντέλια αλλάζει όλο το παιχνίδι.
1: Του άλλαξε τα πετρέλαια. Και τον είχε κτέρμα αριστερά. Και ερχόταν μέσα σαν δεκάρι με το πόδι το ανάποδο και του είχε διαλύσει. Και έπαιζε δηλαδή ο άνθρωπο με το που μπαίνει αλλαγή, τον παρατηρώ εγώ από πάνω την κερκίδα. Με το που παίρνει το στόπερ την μπάλα, του λέει: εδώ είμαι, δώσε.
0: Αντιδράσει από κόσμο, πες μου.
1: Πώς?
0: Με το που τον είδα να κάνει αυτά που κάνει.
1: Εκεί μεθυσμένοι ήταν που πήγαμε. Δεν είχα
0: πες μου λίγο.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Από αυτά που
1: μετά είδες. Το μάτς λέει: ωραίος παίκτης που τον είδαμε, τι είναι αυτό και τα λοιπά. Εξηγούσε ο Κουλιανός. Πόκ, πόκ, πόκ, πόκ, πόκ. Έκανε τον. Πώς πάνε οι χριστιανοί και κάνανε. Πώς το λένε αυτά τα. Βγήκανε και κάνανε τον πολιτισμό, το χριστιανισμό
0: εκεί πέρα. Σταυροφορίες.
1: Το παραμύθι. Όχι ρε, οι αποστολές πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι,
1: ναι. Πόκ, πόκ, μουσιάλα. Πόκ, πόκ, μουσιάλα. Κωνσταντέλιας, Ντέλιας, Ντέλιας. Νο Κωνσταντέλιας, Ντέλιας. Πάοκ, πάοκ, μουσιάλα, μουσιάλα.
0: Εντάξει.
1: 16 χιλιόμετρα βάδιν. Πάοκ, πάοκ, μουσιάλα, μουσιάλα. Πάοκ, πάοκ, το ξέρετε τον πάοκ, όχι. Χαχαχα, εγώ να γελάω. Πάοκ, Θεσσαλονίκα, Θεσσαλονίκα. Θεσσαλονίκα, πάοκ, πάοκ. Ω, δεν το ξέρω τον πάοκ. Χαχαχα, να γελάω. Ποιο πάοκ, βρε χωριάτη, του λέω, ποιο πάοκ. Μπήκαμε στο γήπεδο, φίλε. Τέτοιο πράγμα φοβερό.
0: Το γήπεδο.
1: Πίστευτο γήπεδο.
0: Κερκία δεν είναι τρομερή αυτή η κάθετη
1: έτσι.
0: Όχι ρε.
1: Άσε το πω εγώ. Τίποτα. Στην Τούπα που έχω πάει από μωρό.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άσε το, δεν συγκρίνονται τώρα. Τώρα μην τους κάνουμε και αβάντα. Μισό λεπτό. Αλλά την αλήθεια τώρα να ξέρεις τώρα.
0: Η κερκίδα πως είναι με τα υπέροχα κορεό που κάνουν.
1: Ποια κορεό και πορεό ρε. Σαν την, τώρα που λένε για την Τούπα και τα λοιπά. Τώρα μην κάνω και νομίζουν ότι. Σαν την Τούπα.
0: Κάνεις αβάτα.
1: Τι κάνεις αβάτα.
0: Μια αβάτα τι κάνεις.
1: Τι αβάτα, ψέματα να πω. Κάτι να βάλετε. Τι αβάντα.
0: Κάτι να βάλετε.
1: Τι αβάντα, πού είχε κερκίδα δηλαδή. Τι σχέση έχει η κερκίδα των ουρακοτάγκων με την κερκίδα τη Κρή είναι αυτή.
0: Σε ποια γερμανική. Σε ποια γερμανική αναμέτρηση έχει ακούσει συνθήματα.
1: Ρε κόκκινε, έβλεπα τη Βάγεν απέναντι. Φρόνιμη.
0: Και αυτή
1: με τι πύρε. Τα είχαν του παοξίδε εκεί 90 λεπτά χοροπηδάγαν συνθήματα αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Ανάποδα θα κάνω. Αυτή η κερκίδα δεν είναι.
0: Νοτροπία.
1: Αυτό τι να σε πω τώρα. Κερκίδα έχει σχέση με τη δικιά μα εδώ.
0: Βρε μαζί σου, αλλά είναι άλλη νοοτροπία.
1: Κρύ, βρε. Κρύ. Κρύ.
0: Του Γερμανού έπρεπε να πα εκεί και να του μάθει ότι είναι κρύ.
1: Πηγαίνανε μαζί οι φίλαθλοι και τα λοιπά κανονικά.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, μου φαίνεται και παράξενο να πούμε.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, μου φάνηκε παράξενο.
0: Δεν σε άδικο, αλλά είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να πηγαίνει στο γήπεδο και να ανησυχεί γιατί φορά τη φανέλα του Κωνσταντέλια. Γιατί πρέπει να ανησυχεί.
1: Γιατί να ανησυχεί. Πέρασα με φανέλα του Κωνσταντέλια σε 10.
0: Ο παθού Μπάγκεν.
1: Ούτε ασχολήθηκαν μαζί μου. Αν τη φορέσει εδώ στην Ανατολική Στράκη, μπορεί να με πλακώσει το ξύλο.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου απίθαν.
0: Αν βάλει την κίτρινο μαύρη. Παντού
1: και. Καλέ Κωνσταντέλη από πίσω για να του χαμογελάει κιόλα.
0: Αν φορά πρόμβε στην τούμπα, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Να και δυσκύλο αυτό να έχει πάει κάθε δύο μέρε στην τουαλέτα και να έχει και ζόρι. Και να έχει κανένα χρέο να πούμε. Σε πλακώνει μια χαρά να πούμε. Στον δρόμο.
0: Γιατί δεν φορά την ασπρόμαυρη και φορά την κίτρινο μαύρη.
1: Πάνε στα θέματα τώρα. Άλλο έχει τίποτα.
0: Ήθελα πρώτα να πάρω κάτι από τη Γερμανία, από αυτό το οποίο έζησε. Αλλά βλέπει ότι αξίζει το κόπο να έχει τέτοιε εμπειρίε.
1: Χάλασε η Γερμανία. Τελευταία φορά που πήγα πριν 4 χρόνια, πριν 3 πόσα πήγα, πριν 15 που πήγα, πριν 12, χάλασε.
0: Όταν βυθίστηκε το γήπεδο της
1: κολονίας. Χάλασε. Πολλοί ξένοι, πολλοί γύφτοι, πολλοί Τούρκοι, Γιαχωβάδες, Ευαγγελιστές, στον δρόμο, αυτά, η χάβρα των Ιουδαίων. Δεν υπάρχει ενιαία γέτα, ιστορίες.
0: Παγκοσμιοποίηση, δεν θέλανε.
1: Ναι, ναι, παγκοσμιοποίηση, ναι. Δεν είναι η Γερμανία που ήταν. Και βλέπω και βλέπω.
0: Γιατί η εθνική
1: και ρώτησα και όλα.
0: Η εθνική Γερμανία έχει ένα σχέδιο.
1: Και ακούω και από τον κόσμο εκεί και τα λοιπά ότι δεν τα πράγματα όπω πριν 20-25 χρόνια Γερμανία
0: μισή ούτε οικονομικά. Τα λοιπά,
1: ούτε οικονομικά. Οπότε του βλέπω και να πίσω σιγά σιγά του.
0: Έχει δει η βενζίνη που έχει πάει στη Γερμανία. 2,5 ευρώ.
1: Όχι, γιατί πλήρωνε ο άλλο.
0: Τη βενζίνη είπα.
1: Ναι, ο άλλος πλήρωνε, δεν πλήρωσα εγώ.
0: Δεν ξέρω ποιος πλήρωνε, ούτε ναι. Σε κάνω εγώ μομφή για αυτό ναι. Το πράγμα. Θα σε... Λέω, έχεις δει που πήγε, πώς έγραφε, 2,40, 2,50.
1: Πάντως δεν είναι πολύ ακριβά τα εστιατόρια τους.
0: Για βενζίνη μίλησα. Ναι. Σούπερ μάρκετ και εστιατόρια δεν είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί δεν πλήρωνε, φαντάζομαι.
1: Πώς.
0: Και εκεί δεν πλήρωνε, φαντάζομαι.
1: Που τα κάνανε τα έξοδα, εγώ.
0: Με καλά κάνανε. Μαγιά σου.
1: Ο άνθρωπος ήταν. 4 φανέλες τότε που με πήρε.
0: 4.
1: 4.
0: Για να τις αλλάζεις.
1: Τι. Για να τις αλλάζουν.
0: Είδα τις βγάλεις ίδια. Λες τα πάρουν.
1: Μια θα δώσω σε μια φίλη της Τζένης, το κοριτσάκι παίζει μπάλα η κόρη της.
0: Μπράβο.
1: Την καβάλα σε μια ομάδα το κοριτσάκι. Και θα τη δώσω τη μία σε...
0: Όχι από κουτσομπολιό.
1: Ναι.
0: Από περιέργεια. Η τιμή της φανέλας.
1: Τίποτα αυτή είναι 100 ευρώ.
0: Όσο έχει και εδώ περίπου.
1: Όταν παίρνει τη φανέλα, ξέρω εγώ, του Λίρατζι 80 ευρώ και πήρε
0: την
1: Κωνσταντέλια 100 ευρώ.
0: Όχι.
1: Φυσικά πιο φθηνές εκεί να πούμε.
0: Άλλο λέω. Λέω ότι οι μέσοι είναι φάμιλες με δικές μας, αλλά μιλάμε για άλλους παίκτες.
1: Ναι. Και επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση στα αεροδρόμια τους, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές.
0: Για τα εισιτήρια του γηπέδου ήταν ακριβά.
1: Όχι. Δηλαδή πα στη.
0: Πα στο Καζατζόγλιο, θε 50 ευρώ.
1: Παιδί μου στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκη να πάρει ένα καφέ και το πληρώνει τα ρίσκια θα πα με την Κρίστη White το βράδυ στο κρεβάτι.
0: Α, τόσο φθηνά.
1: Κατάλαβες, πας να πάρεις μια κοκακόλα εδώ, θέλεις 6 ευρώ, 2,5 έχει εκεί για παράδειγμα. Εδώ είναι ληστεία μεταφώνου να πούμε. Εκεί πας, τρως το σάντουιτς σου 3 ευρώ, στο πάρει 6, 8 ευρώ. Ό,τι είχα πάει πριν 20 χρόνια να φάω ένα λαδερό φαγητό, το πλήρωσα θα και πήγα το σεϊκ ύψαου τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Το θυμάμαι.
1: Άσε με καημένε τώρα.
0: Λαδερό, σου βγάλα το λάδι.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και υπενθυμίζω στους τρόπους επικοινωνίας 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Ξεκίνησαμε με Γερμανία και την τύχη που είχε να βρεθεί στο γήπεδο της Dortmund και να δει το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern, να δει τον Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις. Μας έδωσε μια εικόνα από το πώς λειτουργεί η Γερμανία, για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις. Άλλα πράγματα πιστεύουμε, άλλα πράγματα είναι αυτά τα οποία ισχύουν πραγματικά.
1: Πήγαμε και καφέ και με τον μάνατζερ Κωνσταντέλια,
0: τον Αθανασούλα.
1: Φοβερό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Χαρούμενος που πήγε ο Κωνσταντέλης εκεί.
1: Η Σίλιζα πήρε κανένα 400.000 και ήταν λυπημένος.
0: Δεν ξέρω πώς θα πήρε.
1: Δηλαδή πώς το βλέπεις, δηλαδή? Έπρεπε να κλαίει, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, έχει την ευλογία να έχει τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτή.
1: Και εκεί θα είναι δυστυχής. Ήταν, λέει, χαρούμενος. Άκου τώρα ερώτηση τώρα. Όχι, δυστυχισμένος ήταν εκεί που ήταν. Έκλαιγε όλη τη μέρα στο εστιατόριο. Το πιάσαν τα κλάματα, δεν ήθελα να μιλήσει. Και του οφείλω.
0: Χάρη του λόγου.
1: Του οφείλω δύο εξηγήσεις στον αέρα, γιατί τις είπαμε εκεί. Λοιπόν. Εγώ έχω κάνει κριτικές ωραίες, έχουμε κάνει ιστορίες, έχουμε κάνει διθυράμβους, έχουμε κάνει.
0: Λάθη.
1: Έχουμε κάνει. Λοιπόν. Αυτό, με το, αυτό που πείραξε τον Κωνσταντέλια στο θέμα το δικό μου είναι το θέμα των βιταμινών. Ότι τις έπαιρνε κανονικά όλα, γιατί στη θρησκεία που πιστεύει, το μόνο που δεν κάνουν είναι τη μετάγγιση αίματος.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Άσε ρε κόκκινε εσύ, τα έχεις πει. Εγώ τη σου λέω τώρα, το έχεις πει. Και στη Βουλγαράκη σε είπα ότι χώρισε η Βουλγαράκη.
0: Γιατί ησυχεί. Ναι.
1: Άκου τώρα, αυτό το έχει πει. Άκου, τι είναι ο κόκκινος. Παρένθεση. Τι είναι ο κόκκινος. Σου λέω τώρα, το έχεις πει. Και στη Βουλγαράκη σε είπα ότι χώρισε η Βουλγαράκη.
0: Γιατί ησυχεί.
1: Άκου τώρα, αυτό το έχει πει. Άκου, τι είναι ο κόκκινος. Παρένθεση. Τι είναι ο κόκκινο.

0: Τι είπες, πριν ένα μήνα.
1: Παρέα είμαστε, καλαμπούρι κάνουν στραπέζι.
0: Τι καλαμπούρι, καλαμπούρι δεν έκανε. Πριν ένα μήνα έγινε. Επειδή, θέλει να δειχθεί τώρα αυτό ότι το ξέρε. Βρε, σταμάτα. Θέλει να δείξει αυτό πριν ένα μήνα ότι το ξέρε αυτό πιο μπροστά. Με το είπε ο Αχιλλέας. Ναι. Του είπε ο Αχιλλέας.
1: Δεν μου το είπε.
0: Και το ξέρε αυτό πιο μπροστά.
1: Ούτε αυτό.
0: Άκου τώρα. Του λέω εσύ, χώρισε ή δεν χώρισε. Πλάκα έκανα τότε. Σε δούλευα. Κατάλαβε. Το παγόταν με
1: θέμα.
0: Το αίμα.
1: Ποια...
0: Εγώ το είπα.
1: Λάθος κάνει. Έλεγες ότι. Έλεγες.
0: Ναι, ναι, έλεγα.
1: Ότι δεν παίρνει αντιβιώσεις, δεν παίρνει βιταμίνες. Δεν... Και ως λέω.
0: Πλην... Άσε εσύ τι λέω, ρε.
1: Πλην της μετάγγισης αίματος, όλα γίνονται.
0: Εσύ δεν ξέρεις εκεί πέρα τι γίνεται. Εσύ, εντάξει.
1: Ρώτησα και έμαθα.
0: Μπράβο.
1: Είπα εγώ ότι.
0: Γιατί βουλγαρά και έμαθες, αλλά το έμαθες λάθος. Ναι.
1: Θέλω να το πάρει σοβαρά. Θέλω να το κάνουμε σοβαρά.
0: Πλάκα έκανες. Αφού επιδειξιομανής είσαι. Θες να δει.
1: Σε τι να επιδειξιο.
0: Δηλαδή λέει κάποιος κάτι, το επιβεβαιώνει, το λες. Εγώ το ήξερα πριν 15 χρόνια να πούμε.
1: Και πώς θα κάνουμε καλαμπούρι.
0: Καλαμπούρι κάνεις. Εκεί την ώρα δεν το λες καλαμπούρι, εκεί την ώρα επιδεικνύεσαι. Και μετά όταν, όταν στραβώσει η είδηση.
1: Σε μια παρέα.
0: Πλάκα έκανα.
1: Σε μια παρέα.
0: Δεν ήταν παρέα.
1: Δεν περάσαμε καλά.
0: Πολύ ωραία, περνάμε. Γελάσαμε μια χαρά. Η παπάντζα όπως παπάντζα.
1: Δεν ξέρω εγώ τι θα το κάνεις σε βιντεάκι. Θα πεις
0: και ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπες για τον Κωνσταντέλια και τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και σου είπα σιγά μωρέ τώρα, τα θα ξέρουμε εδώ και
0: ώρα. Λοιπόν, κάτσε να πούμε για τον Ανθρωπάκο εκεί πέρα, ο οποίος μας είπε.
1: Τι Ανθρωπάκο, μια χαρά είναι.
0: Εννοώ δηλαδή ότι. Λέει ότι παίρνει τα πάντα. Πρώτον. Ναι. Είναι λάθος αυτό που. Τι παίρνει τις βιταμίνες. Ό,τι παίρνει τις βιταμίνες. Για να μην.
1: Σου είπε.
0: Ναι. Αυτό λέει είναι λακαμία που είπε. Λέω εντάξει. Το παίρνω πάνω μου. Λέω. Ωραία. Το άλλο λέει είναι γενικό. Ποιο σα είπε, λέει εσά, εδώ και ένα χρόνο, το παραμύθι ότι ο Κωνσταντέλης δεν θέλει να φύγει. Αυτό πιο σημαντικό από ότι.
1: Αυτό θέλω ναι. να το ακούσω.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό από το βιταμίνα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βιταμίνα είναι το δικό μου θέμα. Εντάξει, και
1: τα λάθη να... είναι για να γίνονται.
0: Όχι. Εγώ δεν θέλω να. Άκουσε να δει. Εγώ δεν κάνω τρόλ με ψεύτικα. Εγώ τι μαθαίνω το λέω τώρα, αν βγει στραβό, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο τώρα το χώρισε, παντρεύτηκε είναι που είναι καλαμπούρι.
0: Όχι, και αυτό είναι σοβαρό, γιατί για τη δουλειά του. Κάτσε, κάτσε.
1: Είναι πιο σοβαρό.
0: Όχι, όχι, αυτό για τη δουλειά του είναι. Δουλειά, σταμάτα λίγο, ρε. Δουλειά του είναι. Η βιταμίνα να την πάρει, με να την πάρει, αλλά τη παίρνει.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το άλλο είναι καλαμπούρι.
0: Παλαιστή
1: τον είχε βγάλει.
0: Παλαιστή, ποιο να βγάλω.
1: Δεν φώναζε παλαιστή του.
0: Για τον Κωνσταντέλια μιλάμε εγώ, κύριε. Μπερδεύεσαι μη.
1: Λέω για το ένα.
0: Μήρε την πηδά στην κουβέντα, σε με, μη με άσε με.
1: Μην αλλάζει κουβέντα από
0: μιλούσες 10 μέρες μόνος εκεί που μου σε ένα τέμπο, άστο τώρα περίμενε να πάω κάνουμε διάλογο.
1: Και αυτό είναι οκλή.
0: Ποιο, το τέμπο. Όχι, δεν μπαίνει το τέμπο. Το άλλο είναι ότι ποιο σα είπε, λέει εσά όλου, δεν έλεγε για εμά μόνο. Έλεγε για τους ρεπόρτερ του άλλου, έλεγε για τα μέσα.
1: Ότι ήθελε να μείνει.
0: Έλεγε για τα Facebook κτλ. Ποιο σα είπε ότι ο Κωνσταντέλια έλεγε όχι σε μια πρόταση πάρα πολύ μεγάλη. Ότι τον πήρανε από τα Ουγιακά, τον σηκώσανε με το ζόρι, του στείλανε μπράβους και τέτοια για να
1: δεν
0: φύγει. Και
1: τα...
0: αυτά αυτά μας είπε ο άνθρωπος, κάτσε να μάθεις. Ο Κωνσταντέλια σε μια περίπτωση σαν την Dortmund φυσικά θα πάει με 3-200 και με την προοπτική μιας ακόμα μεγαλύτερης ομάδας. Άρα λέγαμε εδώ λακαμίες όλοι, όλοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί και εγώ το έλεγα. Ότι ο Κωνσταντέλια δεν ήθελε να φύγει, να μείνει στο μεγάλο ΠΑΟΚ να πούμε. Μέσα σε αυτή τη βρωμοπαοξύλα που μας διακατέχει όλους εδώ, παοξύλα να πούμε, ναι. Ναι, να κάνουμε την υπερβολή για το μεγάλο ΠΑΟΚ, να δείξει πιο πολύ ΠΑΟΞΙΣ, ποιος είναι εδώ πέρα σε αυτή την πόλη. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ποιος είναι πιο ΠΑΟΚ να πούμε, ποιος έδινε πιο πολλούς αντιπάλους, ποιος κάθισε στο πούλμαν πιο πολλές φορές εκεί να πάει. Αυτά τα θέματα έχουμε εδώ. Λοιπόν,
1: έχετε.
0: Ναι, οι απολύτες και εσύ τάχεις.
1: Εγώ δεν.
0: Και εσύ, και εσύ τον οπαδό έκανες και εσύ.
1: Τον
0: ΠΑΟ. Ναι, άλλη ομάδα.
1: Για τον Ερακλή πριν
0: μιλάμε. Άσε τον Ανδροκλή τώρα, θα πούμε πιο. Για τον Ανδροκλή.
1: Για τον Κωνσταντέλια δεν είπα κάτι.
0: Ναι, άσε τι τύπε. Εσύ δεν λες. Όταν αποφαθεί.
1: Άρα
0: ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος. Θα ερχόταν μια πρόταση να τη μελετήσει. Δηλαδή παρουσιάζουν ότι τον έπιασε ο Σαββίδης με τον Γιακά και έστειλε τους μπράβους να πούμε εκεί και τα λοιπά. Και να τον στείλουν με το ζόρι στη Γερμανία. Δεν ήθελε να πάει. Και την άλλη φορά στο αεροδρόμιο πέρσι πήγε για τη Στουτγκάρδη και γύρισε πίσω άρον-άρον.
1: Άλλο.
0: Όχι άλλο.
1: Εκεί.
0: Ναι. Με το ζόρι τον πήγανε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ με το ζόρι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν πολλοί έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο που υπήρχαν και τώρα.
0: Ναι.
1: Και
0: τι αντιδράσεις είχαν τώρα.
1: Ρε φίλε, δεν κάνανε κατάληψη τούμπα.
0: Τι, 30 άτομα.
1: Ρε παραπάνω από πολύ.
0: 40 ήτανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Άντε ήταν 50 άτομα. Πώς ήτανε. Ναι?
1: Δεν έχω τον αριθμό.
0: Δεν τους είδα σε φωτογραφία.
1: Δεν έχω τον
0: καταρχήν
1: αριθμό.
0: Δεν τους έδειξε κανείς σε μεγάλη φωτογραφία.
1: Δεν έχω τον αριθμό.
0: Ναι, 50 άτομα.
1: Απαντάω έντοιμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τον αριθμό.
0: Ποια είναι η αντίδρασή τους.
1: Κάνα κατάληψη.
0: Σιγά την κατάληψη που κάνουν. πήγαν τη μέρα τη Παναγία 50 άτομα σε κλειστά γραφεία.

0: κατάληψη κάνανε. Ακούστε αυτά που γράφουν εδώ πέρα και λένε τι αειδίες.
1: Γιατί περίμενα να.
0: Ποια κατάληψη έγινε.
1: Φίλε.
0: Ποια κατάληψη είναι, κλειστά τα γραφεία.
1: Είχαν ένα σκεπτικό.
0: Κατάληψη
1: τα γραφεία δεν είναι ποτέ κλειστά. Καμία σπαϊ.
0: Ποιο το είπε σένα. Τη Παναγία ήταν ανοιχτά.
1: Πότε πουλήθηκε τη Παναγία.
0: Τη Παναγία. Ξέρει τι κάνα γραφεία ανοιχτά. Όχι, με ανοιχτά γραφεία πουλήθηκε. Κάνα κατάληψη σε κλειστά γραφεία δηλαδή.
1: Πώ κάνα ανταλλαγή συμβολέων, υπογραφών κτλ.
0: Έπρεπε να πάει στα γραφεία τη Τούμπα.
1: Δεν ξέρω από πού κάνα, από το σπίτι.
0: Αλλά καθυστερημένο είσαι.
1: Σε ρωτάω
0: κάτι. Πρέπει να πάμε στο γραφείο, τι είναι το 1980.
1: Είναι απλή ερώτηση που κάνω. Δεν είπα εγώ ότι δεν έγινε όπω θα λε. Λέω πού έγινε.
0: Τα γραφεία ήταν κλειστά, ρε, σε κατάληψη. Ο μεγάλο λαό του Πάου έκανε κατάληψη σε κλειστά γραφεία 50 άτομα. Πιάσε, ρε, ποια άλλη μέρα. Κανεί δεν ήταν.
1: Όχι 15 άτομα. Να άλλη μέρα.
0: Κανένα δεν ήταν στα γραφεία. Κλειδωμένα ήταν τα γραφεία. Και ποια ήταν η αντίδραση που είχε ο λαό του Πάου. Τι κάναν δηλαδή. Που φωνάξαν δύο συνθήματα και γράψαν στο Facebook. Ποια ήταν, δηλαδή τι έκαναμε.
1: Το ότι οι άλλοι σου λένε ότι εγώ από τη στιγμή που έφυγα το Μέκκι να φύγει.
0: Ναι, τι θα κάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πήρα 16.000 διαρκεία, τα πήραν.
1: 17.
0: Θα γυρίσουν πίσω. Τα πήραν.
1: Και.
0: Ναι, και τι, ποια τι ήταν δηλαδή. Φωνάζει ο κόσμο και άλλο
1: κόσμο. Είχα ένα σκεπτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο ήταν τεκμηριωμένο. Το οποίο το ακούω.
0: Ναι.
1: Ούτε λέω το υιοθετώ. Ναι. Το σέβομαι.
0: Που, ποια αντίδραση.
1: Σου λέει, ρε φίλε, τι περιμένει.
0: Δύο μέρε φωνάξε.
1: Να πουλήσει διαρκεία και μετά να πουλήσει τον Μέκκι.
0: Κοροϊδεύουμε να πουλήσω τον Μπέκ πρώτα. Ναι.
1: Αυτό που λέγανε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχε λογική. Οπότε το ακούς.
0: Mm.
1: Δεν λέω ότι πρέπει να το υιοθετήσεις. Ούτε υιοθετώ ότι με το ζόρι πήγε.
0: Οπότε τη μακρύνουμε την κουβέντα. Οπότε ο άνθρωπος λέει και ο Κωνσταντέλιας ήθελε να φύγει να πάρει τα λεφτά και να κάνει καριέρα σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Γιατί η πρόταση ήταν ζόρι.
0: Και οι άλλοι θέλουν να τον πουλήσουν να πάρουν τα 32 εκατομμύρια. Είμαστε OK μέχρι εδώ. Και ο ένα ήθελε και ο άλλο. Κανεί δεν έκανε με το ζόρι κάτι.
1: Win-win.
0: Δεν έγινε βιασμό.
1: Κάνα
0: σεξ win-win. Πώ το λένε αυτό. Με τη συνένεση του ενό και του άλλου.
1: Ωραία.
0: Μην πάρα πολύ ότι το παιδί δεν ήθελε να φύγει και το παιδί δεν ήθελε να φύγει. Και με το ζόρι το παιδί αυτά παραμύθια. Ο μάνατζερ του μα τα είπε. Δεν τα είπε κανένα άλλο. Να πω ότι μα τα είπε κανένα ξέπαρκο δαμό κτλ. Μπράβο. Οπότε τα λύσαμε. Και το θέμα τη διατροφή του ανθρώπου και το θέμα.
1: Όχι τη διατροφή. Το θέμα του βιτάμινου.
0: Το ναι. Ωραία. Το λύσαμε το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ έκανα λάθος με το θέμα των βιταμινών και άλλη παραμύθια που λάγανε ότι δεν θέλει να φύγει ο παίκτης. Ότι πια είναι τόσο χαζός, ας πούμε, χαζούλης, μένει με τα λίγα εδώ και δεν θέλει να πάει.
1: Όχι.
0: Αυτό περνάγανε.
1: Όχι.
0: Και περνάει καλά εδώ και τέτοιο.
1: Είχα ακούσει κάτι.
0: Τι είχες ακούσει κάτι.
1: Το οποίο το σεβάστηκα, δεν το υιοθέτησα.
0: Από πού το άκουσες.
1: Εμείς
0: πήγαμε στη.
1: Ε? Δεν λέω ότι αυτό που άκουσα εγώ είναι το ζωστό.
0: Δεν ήθελε να φύγει και δεν ήθελε να φύγει.
1: Μου είπε
0: το παραμύθι τώρα εδώ πέρα και το δικό μου το παραμύθι με τις βιταμίνες.
1: Είπαν.
0: Αυτά τα δύο μου είπε ο άνθρωπος τον ενοχλήσανε. Και οφείλω σαν να είμαστε τίμοι πρέπει να το πούμε. Ότι εγώ έκανα λάθος. Σαραπτόπουλος, κάτσε να μιλήσω. Ρε. Εγώ έκανα λάθος Σαραπτόπουλος στο θέμα των βιταμινών και το παραμύθι το άλλο, το παραμύθι το μεγάλο. Ότι του πείσανε εδώ τον κόσμο του ότι αυτό δεν θέλει να φύγει.
1: Θα σου πω ότι
0: και άκουσα. Όχι μόνο έφυγε, κάτσε λίγο. Πήγε σαν του Αλμπιγκίδη και κρυφά κιόλας. Ήταν με τον τεθωρακισμένο. Γιατί είχε και ένα παράπονο άλλο. Είχε παράπονο από μένα. Γιατί εγώ δεν έχω κάνει λάθος και είμαι άλλο. Δεν έχω κάνει λάθος εγώ. Είχε παράπονο ο μάνατζερ του Κωνσταντέλια. Τρία. Για μένα αυτό το θέμα με τη βιταμίνα. Το άλλο το παραμύθι ότι δεν θέλει να φύγει. Και τώρα και ακόμη πιο χοντρό. Το παράπονο του.
1: Θέλω να το πεις.
0: Να μην το πω. Με πληρώνει για να το λέω. Άμα ήταν να μην με πληρώνει να μην το λέω, το πω. Γιατί να μην το πω.
1: Ακούω.
0: Τι το κάνω. Έγραψαν. Κάπου γράφτηκε. Άντε να μην πω πού. Κάπου γράφτηκε. Η μέρα και η ώρα της πτήσης και με ποια πτήση φεύγει. Για να πάνε εκεί οι παοξίδες να τα σπάσουν, ας πούμε. Αυτό αν ήθελε, κάτσε λίγο. Αυτό αν ήθελε να ασχοληθεί.
1: Είπα, ε.
0: Για πάε, ρε. Για πάε. Ο μάνατζερ του και η οικογένεια, όποιος ήθελε σοβαρά. Γιατί αν πάνε εκεί πέρα 10 άτομα και σπάσουν τα αεροδρόμια, επειδή κάποιοι γράψανε ποια είναι η πτήση και πότε φεύγει κτλ. Ήταν unfair, λέει αυτό. Θα μας σταματούσαν τη μεταγραφή, λέει. Θα πουλήσουν τύπα οξυδηλίκη, να πούμε. Κόκκινέ μου, έτσι θα κυλήσουν οι εκπομπές. Ναι.
1: Εγώ είχα ακούσει.
0: Εσύ ακούσει
1: το
0: ναι.
1: Οποίο το άκουσα. Δεν
0: εσύ
1: είχε
0: ακούσει
1: το
0: που λέω το άθουσα, ναι.
1: Που λέγανε ότι Αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ μικρά παιδιά, ένα μικρό παιδάκι και ένα λεχούδι. Και πού θα του αφήσει τώρα, γιατί δεν μπορεί να μετακομίσει η οικογένειά του, άρα δεν θέλει να φύγει. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Είχε λεχούδι.
1: Να τα ακούσω, να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Το ακούω, έχει μια λογική αυτό που λέω.
0: Μάλιστα. Παραμύθια λέει ήταν.
1: Είπα εγώ ότι λέγανε αλήθεια, αλλά δεν ήταν κάτι ούτε ακραίο. Ήταν κάτι το οποίο είχε.
0: Παραμύθια, παραμύθια. Εντάξει.
1: Είπα εγώ ότι ήταν σωστό.
0: Παραμύθια, ψέματα ήταν. Αυτά όλα ήταν ψέματα. Δεν το λέω εγώ. Το είπαν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστού. Πάμε παρακάτω.
1: Γερός να είναι, να παίξει καλά.
0: Όλα τα παιδιά να είναι γερά και να φύγουν από αυτή τη χώρα
1: Μιαζή.
0: Και να πάνε να οικονομήσουν σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Με πολιτισμένους φιλάθλους, με πολιτισμένους παράγοντες, με πολιτισμένους πολιτικούς.
1: Εγώ θα πω το άλλο. Μακάρι κάποια στιγμή να δούμε πολιτισμό και εδώ.
0: Πρέπει δεν με νοιάζει τι θα κάνετε.
1: Δηλαδή αυτό που είδε στη.
0: Τώρα αυτό ο Λακαμάς δεν ξέρω τι έχω εκπομπή.
1: Στη Φιλαδέλφια δεν σ' άρεσε. Με κόσμο και από τις δύο ομάδες.
0: Είδα, πλακωθήκαν μεταξύ τους.
1: Πλακωθήκαν.
0: Ένταση λέει μεταξύ των παδών του. Τι τσουκ.
1: Από την ένταση μέχρι.
0: Με ποια ένταση ρε κόκκινε, κομμουνισταράδες δεν είναι κειμένοι δε. Και... Γι' αυτό το λόγο δεν πάνε και κάνουν τις εκδρομές μαζί. Πλακώθηκαν οι κομμουνιστές μεταξύ τους.
1: Η γενικότερη εικόνα πάλι. Ποια είναι.
0: Η γενικότερη εικόνα είναι ότι αυτοί τα έχουν καλά και πλακώθηκαν. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα.
1: Συνυπήρξαν χωρί να γίνει κάτι σοβαρό.
0: Τι σοβαρό, αφού πλακώθηκαν. Τι δεν είναι σοβαρό. Οι οπαδοί του Ηρακλή με του οπαδού
1: Σάκη. Τα πλέξει κλάξ, δεν μπορούσαν να πέσουν.
0: Τα πλέξει κλάξ, άμα δεν τα πλέξει θα παίζαν και ξύλο.
1: Δεν παίξανε.
0: Δεν παίξανε ξύλο και τα πλέξει κλάξ. Άρα λοιπόν κακώ πάνε εκεί οι Ηρακλειδεί εκδρομέ και παοξίδε εκτό έδρα και όποιο είναι.
1: Θα έρθουν και οι αξίδε εδώ.
0: Θα ξαναπέξουν ξύλο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Τα έχουν καλά οι κομμουνιστέ μεταξύ του.
1: Οι οπαδοί.
0: Ναι.
1: Πήγανε
0: οι κομμουνιστές με τους κομμουνιστές στην κερκίδα. Μαλώσανε ρε!
1: Είχαν λεκτικές αντιπαραθέσεις.
0: Ωραία, λεκτικές αντιπαραθέσεις και... γιατί το πλέξει κλάσ. Τι και!
1: Μακάρι,
0: τι
1: να...
0: μακάρι
1: να μένουν μόνο.
0: Τι μακάρι. Πολύ θέλει να γίνει κανένα σκηνικό να πούμε.
1: Να μην γίνει, γιατί πρέπει να γίνει.
0: Τα... Φαντάσου τα έχουν καλά και πλαγκώθηκαν. Φαντάσου να μην τα είχαν καλά.
1: Γιατί οι διαστραβλώνε στην Ελλάδα, τι πλαγκώθηκανε.
0: Οι Ηρακλειδεί επεισόδια με αξίδε. Τι μου, τι.
1: Το
0: τα είδα.
1: Το πινελί και
0: το είδα. Βρε, μπήκανε τα αστυνόμοι μπροστά του, τραβήξανε να πούμε, μην γίνει σκηνικό να πούμε.
1: Και καλά κάνανε.
0: Και τι δεν θα γίνει δηλαδή.
1: Να μην γίνει τίποτα θέλω.
0: Τι πάει, το άσπρο μαύρο. Ακού κόκκινε. Εδώ.
1: Ποιο
0: εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο. Όσο είμαι, όσα χρόνια, όσο είμαι. Το άσπρο μαύρο δεν μου το κάνει.
1: Τι διαφορετικό είπα.
0: Ούτε εσύ ούτε κανένα άλλο.
1: Τι διαφορετικό είπα.
0: Τι, γίνανε επεισόδια μεταξύ.
1: Λεκτικά επεισόδια.
0: Τι λεκτικά επεισόδια. Επεισόδια δεν είναι, ρε. Πήγανε να του χωρίσουνε.
1: Βεβαίω.
0: Άρα ήταν επεισόδιο. Και τα έχουν καλά μεταξύ τους αυτοί οι δύο, οι αριστεροί. Φαντάζομαι δηλαδή να μην τα είχαν καλά, τι θα γινόταν. Άρα έχω δίκιο εδώ που λέω στον Υπουργό. Μην τους αφήνετε αυτούς να ταξιδεύουν σε έδρες άλλες. Είναι απολύτιστοι. Γιατί στη Γερμανία που πήγα, οι της Μπάγερ με της Ντόρμπου μαζί πίνανε καφέ και μπύρες. Εσείς είστε απολύτιστοι.
1: Άλλη κουλτούρα.
0: Άλλη κουλτούρα.
1: Δυστυχώς.
0: Εφόσον έχει άλλη κουλτούρα και ο Υπουργός, να μην επιτρέψει άλλες φορές να γίνονται μετακινήσεις. Τέλος. Είστε απολύτιστοι. Δεν είστε απολύτιστοι.
1: Δηλαδή, για το Βόλο με εκείνα που είχαν γίνει πάνω στην πεζογέφυρα, τι έπρεπε να κάνουμε.
0: Ποια είναι, λέει.
1: Κάνα δύο χρόνια αφιερώματα στο τελικό του κυπέλου. Που ήσουν παρόντας και,
0: ήμουνα...
1: και έσυρε στα εξαμάξια. Ναι, καλά, έκανε ναι, τον αστυνομικό διευθυντή.
0: Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τον είχα στείλει στη Γιάρο τον τεχνικό, τον αστυνομικό διευθυντή. Στη Γιάρο θα τον έστελνα.
1: Δεν σε κατηγορώ.
0: 1,5 χρόνο με νερό και τυρί και ψωμί. 1,5 χρόνο στη Γιάρο θα τον έστελνα εγώ τον αστυνομικό διευθυντή. Εκεί στο Βόλο. Που ήταν και ύποπτος. Γιατί τότε είχαμε και εκλογές και μπορεί να την είχε στήσει.
1: Δεν είπα εγώ ότι.
0: Ο Τσίπρας δεν κυβερνούσε τότε.
1: Νομίζω.
0: Μπορεί να την είχε στήσει και στον Τσίπρα, από την άλλη μεριά.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάει το μυαλό
1: μπορεί
0: μου
1: να
0: και εκεί. Έτσι. Να έχουμε κανένα νεκρό
1: αλλά
0: εκεί.
1: Σου είπα
0: να
1: κάτι.
0: Έχουμε κανένα νεκρό εκεί για να πέσει καμιά κυβέρνηση.
1: Αλλά λέω από ναι. Τα λεκτικά επεισόδια
0: ναι.
1: Που κακώς γίνανε. Μέχρι εκεί που είχαμε παραλίγο μακελιό.
0: Άσε κόκκινε, άσε δεν το σώζει.
1: Να σώσει τι.
0: Άστα, δεν το σώζει. Άστα, πάμε παρακάτω.
1: Επένεσαι αυτό που έγινε.
0: Εσύ προσπαθεί να το υποβαθμίσει αυτό που έγινε.
1: Δεν το υποβαθμίζω.
0: Όταν λοιπόν οι Ηρακλειδεί με αεξίδε που έχουν το ίδιο κοινωνικό πολιτικό φρόνημα, ίδια πολιτική ιδεολογία, γίνονται επεισόδια μεταξύ του, καταλαβαίνω πώ το λένε ο Χρυσοχοίδη. Ακούει την εκπομπή ο Χρυσοχοίδη.
1: Χρυσοχοίδη.
0: Ο Βρούτση. Ο Βρούτση είναι ο Βρούτση. Άμα είναι ο Βρούτση. Βρούτση και Χρυσοχοίδη. Διακοπή κανένας φύλαθρος να μην πηγαίνει πουθενά. Είναι απολύτιστοι οι άνθρωποι. Είναι απολύτιστοι και επικίνδυνοι για σωματικές ακεραιότητες αθώων ανθρώπων. Δεν αφήνεις οργανωμένο οπαδό να μετακινηθεί. Τέλος. Στις έδρες τους και σε κλουβιά μέσα να τους έχουν εκεί.
1: Ο παδί του Λεβαδιακού ήρθαν στην Τούμπα.
0: Είναι λέει.
1: Ο παδί του Λεβαδιακού ήρθαν στην Τούμπα.
0: Ναι, ήρθαν στην Τούμπα.
1: Έγινε κάτι.
0: Γιατί μίσος έχει ο Ολυμπιακός με τον.
1: Είπα εγώ ότι πρέπει να έχει.
0: Ναι.
1: Γενικά γιατί πρέπει να έχει μίσος.
0: Είπα οξύ, δεν θα πάει στη Λεβαδιά.
1: Αν πρέπει να πάει.
0: Ναι, παίζει Λεβαδιακό, πρέπει να πάει στη Λεβαδιά.
1: Τι θα γίνει.
0: Ή να μην πάνε. Δεν έχει συνδέσμο στο Ολυμπιακού η Λεβαδιά. Δεν μπορεί να γίνει σκηνικό εκεί πέρα. Άσε με ρε κόκκινε
1: τώρα. Μετά μπορεί δεν κάνουν.
0: Άσε με, όχι μετά μπορεί. Το προλαμβάνει. Το επιχειρήν προλαμβάνει. Άντε. Το προλαμβάνει. Άμα είναι να τρακάρω και μετά πατήσω φρένο ή στον box να φάω την πουνιά και μετά να κάνω την άμυνα. Άστο, το χάσαμε το έργο. Άστο.
1: Εξυπακούεται.
0: Άστο.
1: Αλλά λέμε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, αυτά που γίνεται, αυτά πρέπει να λέμε. Έγινε επεισόδιο μεταξύ οπαδών Ηρακλή και ΑΕΚ. Που είναι και συμφιλειωμένοι πολιτικά. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα χάλια σας. Στην Ελλάδα αυτά είναι τα χάλια σας.
1: Εσύ πού ζεις?
0: Εγώ δεν είμαι οπαδός. Εγώ έχω άλλα χάλια.
1: Όλοι έχουν κάποια χάλια.
0: Τα οποία και εγώ σαν Έλληνας τα χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου. Εγώ αν έκανα τέτοιες εκπομπές στη Γερμανία ούτε μια εβδομάδα δεν θα με είχαν εκεί πέρα.
1: Ούτε μια ώρα.
0: Ούτε μια ώρα. Θα έκανα άλλες εκπομπές.
1: Τι διαφωνώ.
0: Θα έμπαινα μέσα σε ένα στάδιο, θα σου έλεγα το 3-4-3, τον Κόβατς θα τον έκανα να πούμε να χοροπηδάει, θα έκανα άλλα. Θα προσαρμοζόμουν ανάλογα με τα ίδια και τα έθιμα. Εδώ θέλετε άλλα εσείς.
1: Ποιος διαφωνεί.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, τι να λέμε, ψέματα τον κόσμο.
1: Πάμε στην μπάλα.
0: Τι να πάμε.
1: Στην μπάλα.
0: Τι να πούμε.
1: Ό,τι θες.
0: Πες εσύ. Για μπάλα μιλάς εσύ.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Για μπάλα δεν θέλω να μιλήσω, όχι.
1: Μισό λεπτό. Από ποιο παιχνίδι θες να ξεκινήσουμε.
0: Τι να ξεκινήσει, τι παιχνίδι.
1: Γίνανε 6 παιχνίδια.
0: Ναι, και τι, σιγά τα παιχνίδια.
1: Σιγά.
0: Ναι. Τι παιχνίδια γίνανε.
1: Είδε στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Τι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ να κερδίσει τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος αποθεώνει τον Μιντλίμπαρ.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ε.
1: Ακούω.
0: Γροθιά στο στομάχι του Μαρινάκη. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τον Μιντλίμπαρ και βρίζει τη διοίκηση. Εμέσως.
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Γιατί αν δεν
0: κάνω, όταν μια ομάδα δεν τραβάει.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν κάνεις λάθος.
1: Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League,
0: ναι, ναι.
1: Ο κ. Μαρινάκη συναντήθηκε με τον κ. Μιντλίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
1: Του είπε στήριξη και του έκανε μεταγραφές και ναι. Θα κάνει κι άλλες.
0: Ναι.
1: Και ο Μιντλίμπαρ αποθέθηκε από τον κόσμο.
0: Και ο Μιντλίμπαρ λέει ότι οι μεταγραφές που γίνονται είναι σαν να μην έχω κάνει προετοιμασία. Γιατί εγώ κάνω προετοιμασία με αλφα παίκτες και μου έρχονται μετά από 2 μήνες βιβίτα παίκτες. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού θεωρεί ότι κάνει παζάρι ο Μαρινάκης, να πούμε, μεταγραφές πουλάει, κάνει, φέρνει. Και την ομάδα να πούμε την έγινε να πούμε σκλαβοπάζαρο. Και ο Μιντλίμπαρ, ο οποίος να πούμε πήγε να το στοχοποιήσει ο Μαρινάκης με τους ρεπόρτερ, είναι στον κόσμο του Ολυμπιακού συμπαθής. Αυτό είναι γροθιά στη στομάχα να πούμε το Μαρινάκη, να μ' ακούει. Καλησπέρα μας τον κύριο Μαρινάκη, να γροθιά στο στομάχι του. Καλύτερη γροθιά από αυτή που του κάτσε ο άλλος ο ξάδερφος του. Πες το να.
1: Ο Δημητριάδης.
0: Ο Δημητριάδης του κάτσε
1: το. Ποιος.
0: Ο Άνιψιος, το τεσάρι από πάνω που του την έκατσε να πούμε.
1: Τεσάρι είναι αυτό το
0: τεσάρι, ναι, ναι, τεσάρι. Okay. Τεσάρι και ωραία τεχνική είχε. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Μαρινάκη. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Μαρινάκη είναι ο Μιντλίμπαρ. Αυτή τη στιγμή.
1: Αντίπαλος μπορεί να
0: είναι. Εχθρός του.
1: Γιατί εχθρός.
0: Εχθρός του είναι. Αν τον πιάσει κολλικός, ούτε στο υγεία δεν τον πάει, όχι σε κλινική δεν τον πάει, ούτε στο αυτό δεν τον πάει. Στο, πώς το λένε εκεί τα νοσοκομεία, τα.
1: Εσύ δεν ξέρεις, εσύ κατεβαίνεις Αθήνα, εγώ δεν.
0: Το πάει σε κανένα νοσοκομείο.
1: Το Μετροπόλιταν ποιο είναι.
0: Ποια Μετροπόλιταν, Μετροπόλιταν καλό είναι.
1: Και αυτό το ανέφερα.
0: Το πάει σε κανένα νοσοκομείο εκεί, στο Αγία Όλγα, εκεί περιμένει 5 μήνες. Η Πέτρα γίνει κοτρώνα. Δεν το χωνεύει καθόλου. Η Πέτρα στο νεφρό την κάνει κοτρώνα ο άλλος. Θα πει και το γιατρό.
1: Τι κακός.
0: Βάλτε το στο ράντζο, γίνεται.
1: Τι κακός.
0: Εγώ είμαι κακός. Εγώ λέω τα γεγονότα, γιατί να είμαι κακός. Εγώ άμα ήταν άλλος άρρωστος, άμα δεν ήταν εχθρός μου, γιατί να μην τον πάω. Άμα είναι εχθρός μου,
1: γιατί
0: εγώ,
1: δεν το διώχνει.
0: Πώς.
1: Και δεν το διώχνει.
0: Πώς θα το διώξει.
1: Θέλετε χρημάτων.
0: Πώς θα το διώξει, άμα το διώξει. Άμα το διώξει, άμα το διώξει, θα έρθει άλλος προπονητής, θα πέσει όλο το βάρος αυτό να είναι. Τώρα έχει, νομίζει ότι η σάκος του μπόξ είναι όπως το λένε, ο Μιντλίμπαρ. Και όταν βλέπει ότι ο κόσμος, να πούμε, χειροκροτάει το Μιντλίμπαρ, αυτός έχει σκάσει τώρα. Αυτός έχει ανεβάσει 19 πίεση. Ούτε χάπι δεν τον πιάνει. Έχει ανεβάσει πίεση ο άνθρωπος. Και εγώ θα ανέβαζα. Αν ήταν έτσι σχέδιο.
1: Αν πάρει πρωτάθλημα, δεν θα τον πειράζει τίποτα.
0: Θα πει ότι οι μεταγραφές οι δικές μου ήταν αυτές που πήραν το πρωτάθλημα. Δεν θα το δώσει στον προπονητή ότι ήταν. Θα πει εγώ το έκανα.
1: Σιγά το πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να το πάρει, ποιος ξέρει. Γιατί είναι χάλια όλοι να πούμε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Είπες Παναθηναϊκό, τον βλέπεις ότι δεν βλέπετε. Είπες Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι δεν βλέπετε. Μπορεί να μην έπαιξε χθες.
0: Εκεί άκουγα μια μικρή ομάδα έπαιξε, βάλε 4 γκολ. Εντάξει. Την είδα στο.
1: Με μια πολύ κακή ομάδα.
0: Ναι, μικρή ομάδα.
1: Γιατί μικρή ομάδα.
0: Η ομάδα είναι αυτή τώρα.
1: Εσύ οθείς αυτά που λέει ο Ματσάρη.
0: Τι είπε ο Ματσάρη δηλαδή. Ότι.
1: Φίλε, δε, είπε πράγματα τα οποία είναι.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ματσάρη, ρε.
1: 64.
0: 64 χρόνια, ξέρεις, σημαίνει 64 χρόνων.
1: Τι σημαίνει.
0: Έχει έρθει εδώ πέρα να πούμε τις τελευταίες γκόμενες να βρει τα τελευταία καλά κρασιά να πιει, την τελευταία λιακάδα να δει, να πάρει την αποζημίωση και να φύγει. Κακούς, τι να κάνει στα 64. Κακούς, στα 64, ρε, σας πω κάτι.
1: Ο Ρεχάγκελ πώς όμουν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ο Ρεχάγκελ, πότε ήρθε στην Ελλάδα.
1: 2002.
0: Εσύ λες, πότε ήρθε.
1: Τώρα πώς είναι, όταν φεύγα.
0: Βρε, τι θες να σου πω, 63 ήρθε. 66 πήρε το Euro.
1: Έκανε δουλειά.
0: Ναι, έκανε δουλειά.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Είναι όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι και εξαίρεση ο Ρεχάγκελ. Τον είδε στον αυτόν 64 χρονών.
1: Ο Ματσάρη. Αλλού είναι.
0: Ο Ματσάρη.
1: Αλλού είναι.
0: Τέσσερα lifting το μήνα έχει κάνει. Δεν τον βλέπει.
1: Μόνο για τον εαυτό του.
0: Τέσσερα lifting έχει κάνει το μάγουλο.
1: Για την ομάδα
0: κάνει. Καλό περνάει ο Ματσάρη. Όσο κάτσει ο Ματσάρη εδώ ένα μήνα να κάτσει κέρδωση.
1: Και πολύ έκατσε.
0: Ξέρει τι είναι να πάω εγώ διακοπές να πάω. 64 χρονών.
1: Και να, πληρώνουνε.
0: Και να με πληρώνουνε. Και άμα είναι να με διώξουνε, αυτό να με πληρώσουν για από πάνω. Ποιο δράμα είναι. Ο Ηράκλειο έπρεπε να έχει 8 Έλληνες παίκτες, Έλληνα προπονητή, να και τίποτα κομμουνιστής να
1: είπε
0: πούμε. Βάλατε εκεί τον Κόντι να πούμε τον ακροδεξιό και να κάνει μεταγραφές να πούμε.
1: Δεν έκανε μεταγραφές του Κόντι.
0: Ποιο τι έκανε, εγώ τι έκανα.
1: Με το Κόντι δεν κατάλαβα. Δύο μεταγραφές έκανε.
0: Α, δύο μεταγραφές. Τι άλλο ποιο τι έκανε.
1: Ποιο έκανε.
0: Ναι, ποιο.
1: Ο Ματσάρη και οι υπόλοιποι.
0: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, ονόματα έχουνε.
1: Βεβαίως.
0: Για άκουσα ονόματα.
1: Αμανατίδης,
0: Μασινάς, ναι.
1: Ο Μανίκας.
0: Ο Μανίκας, ναι. Ο Μπατζάκης, ναι.
1: Αυτοί που είναι μέσα εκεί.
0: Αυτοί, βες. Ωραία.
1: Και.
0: Ε.
1: Δεν βλέπουμε ότι οι παίκτες δεν κάνουν.
0: Δεν πήρε χαμπάρι, ρε. Ο... 60 πόσο χρόνο είναι, λες, ο πρόεδρος. Είναι 67 χρόνων. 65 χρονών. Επιχειρηματίας μεγάλος. Σοβαρός. Έμπειρος. Απόλλωνες τέτοια. Ο γιος του, πώς το λένε.
1: Έκτορας.
0: Ο Έκτορας είναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξύπνιο παιδί είναι. Πήγαν και φέρανε πέντε μαναζαρέους να κάνουν μεταγραφές, να το φάνε τις προμήθειες. Σε σένα να το πω, τον άλλο να δεν το ξέρω να πω. Σε σένα θα το πω.
1: Δηλαδή αυτή την αθλειότητα τη βλέπει κανείς.
0: Τι αθλειότητα. Έφερε πέντε μάναζερ να κάνουν μεταγραφές. Πλακώθηκαν αυτοί μεταξύ τους ποιος θα πάρει την προμήθεια. Φέραν τα παρτάρια.
1: Φίλε, παίζει μια ομάδα.
0: Τι μα λέτε τώρα.
1: Παίζει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ζητήσει ο μεγαλομάδος διαρκείας από τον Μάρτιο. Κάνει το σχεδιασμό τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει ο Ματσάρη και λέει: δεν έχουμε παιχνίδια, έρθει να παίξει αργά.
0: Ναι.
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Πάλι τα ίδια λέμε. Βρε ο Ματσάρη ήρθε για διακοπές εδώ, δεν το κατάλαβε στα 64. Το μάγουλο δεν το
1: είδε.
0: Το μάγουλο, ρε.
1: Άρα κακό τον έφερε.
0: Τέσσερα λίφτη
1: τον έφερε. Άρα κακό τον έφερε.
0: Κακό λέει τον έφερε.
1: Κακό τον έφερε.
0: Δεν τον έφερε κακό εγώ εκείνη. Δεν τον έφερε κακό. Θα έπαιρνε έναν από εδώ. Εγώ θα έπαιρνα τον Κόντι. Θα κάνουμε μεταγραφές. Ωραία. Ούτε μπασινάδες, ούτε ξέρω εγώ αμανατίδες.
1: Αφού
0: θες τον αμανατίδη, πάρε μόνο τον αμανατίδη. Θες τον μπασινά, πάρε μόνο τον μπασινά. Θες τον Κόντι. Έχει 4-5 εκεί. Δεν βλέπεις τον Πάοκ ότι μαλώνει Γκοτζάρεβα με τους άλλους. Ποιος θα πάρει την προμήθεια.
1: Δεν
0: το βλέπετε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε όρθιοι.
1: Για να κλείνουμε εδώ.
0: Ο παράδειγμα σε φέρνω.
1: Μα,
0: σε μανατζερικά
1: γραφεία. Αυτό είπαμε ότι είναι λάθος.
0: Κάθεται το Χαϊβάνι, ο οπαδός περιμένει εκεί. Κουλιανέ, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Τι έγινε, πήραμε κανένα παίκτη. Θα κάνουμε κανένα παίκτη. Τι έγινε, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Ρε, προμήθειες παίρνουν εδώ, λεφτά βγάζουν. Εδώ. Τι παίκτη να πάρουν. Ποια ομάδα τώρα.
1: Ποια ομάδα δεν κάνουν.
0: Ποια ομάδα κάνουν. Ποιος ασχολείται με τις ομάδες. Εγώ γι' αυτό δεν είμαι οπαδός ομάδος. Πάω να χολοσκάω καλοκαίρι, αφέρω κανένα παίκτη. Θα παίρνει άλλη την προμήθεια, ρε. Τρελίστε, ρε. Δεν έχω άλλα θέματα να
1: λύσουμε. Πετρίδης και παρανεχόμαστε.
0: Άντε, μπράβο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό σας απόγευμα. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης στα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε τον βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σοβαρό τύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, όταν πατίνει εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση. Διάλειμμα τέλος από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32-33 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε με Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη. Θα πορευτούμε από εδώ και ως εξής, και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκώ από το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox, θα πούμε στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή οτιδήποτε άλλο θέλετε από αυτά που είδαμε στην αγωνιστική και όχι μόνο. Στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης Αξιχέρογλου από την Αθήνα.
2: Τι κάνει ο Δημήτρης?
1: Καλά είναι, για να στέλνει μήνυμα.
2: Γιατί στην Αθήνα δεν το πρόλαβα, ήταν διακοπές.
1: Πήγα στο γήπεδο, λέει, δεν έγινε κάτι, μόνο βρισχές. Και δεν έγινε, όταν δεν γίνανε επεισόδια, η αστυνομία έβριζε και τους δύο, και τις δύο μαρικές που είχαν αντεκλήσεις. Και πέρυσι το ΟΑΚΑ με Παναθηναϊκό πάλι βρισχές και τίποτα περισσότερο. Δεν εκτραχύθηκε, σου λέει κάτι.
2: Και τι βριστήκαν δηλαδή οι κομμουνιστές μεταξύ τους?
1: Πού να ξέρω.
2: Το κουκουέ Σουλού και το κουκουέ Μουλού ήταν να πούμε εκεί πέρα.
1: Ξέρω.
2: Για ποιο λόγο, να μας πούνε οι δικοί σου εδώ πέρα, για ποιο λόγο τσακώθηκαν? Για ποιο λόγο έγινε η παρεξήγηση, ρε παιδί μου, αφού δεν είναι ιδεολογικά.
1: Δεν
2: ναι.
1: Έχεις πετύχει δύο οδηγούς οι οποίοι βρίζονται και μετά είναι όλα καλά, φεύγουν. Από το βρίζονται γιατί πιστεύει ο ένας ότι έχει προτεραιότητα ή όλος του κάνει κάτι λάθος, μέχρι το ότι θα μαλώσει.
2: Δύο οδηγούς της ίδιας εταιρείας δηλαδή. Τι οδηγούς?
1: Δύο οδηγούς.
2: Οι σχέσεις έχουν οι οδηγοί.
1: Απαντώ.
2: Ναι, για ποια στήση εσύ με το οπαδικό κίνημα να πούμε.
1: Υπάρχει κανένα λόγος να μαλώσει κάποιο για το αυτοκίνητο?
2: Πολλοί λόγοι.
1: Ένα πες. Αν δεν γίνει κάτι.
2: Ένας λόγος για να
1: μαλώσω. Κάτι, ναι.
2: Μάλιστα. Είναι βράδυ αργά τη νύχτα, 2 η ώρα. Ανάβει πράσινο, ξεκινάω αργά να φύγω και έρχεται με 150 από την άλλη μεριά με κόκκινο να με σκοτώσει. Είναι λόγος να μαλώσω?
1: Αυτό δεν πρέπει να οδηγεί, ρε φίλε.
2: Βρε, είναι λόγος να μαλώσω.
1: Θα βγει
2: έρχεσαι, πηγαίνω στην περιφερειακή οδό, στη δεξιά λωρίδα για να πάω ευθεία, πώς το λένε, στα φανάρια που είναι εκεί που έμενε ο Μιχαλίτσος, στην εκκλησία εκεί που χτιζόταν 30 χρόνια. Πώς τη λένε και την εκκλησία, τη χτίζαν 30
1: το
2: χρόνια.
1: Των
2: Τριών Ιεραρχών. Έχει και ένα δρόμο δεξιά που πάω 800 μέτρα που λέει, ξέρω εγώ, και έρχεται ένας με ένα φορτηγάκι από αριστερά, μπαίνει μπροστά μου να με σκοτώσει. Και να πάω στα χωράφια να σκοτωθώ. Είναι λόγος να τον ακολουθήσω να μαλώσω ή δεν είναι?
1: Όχι. Γιατί δεν είναι καλά αυτός.
2: Εγώ μπορεί να μην είναι χειρότερα. Μπορεί να μην είναι καλά. Έχω λόγο να μαλώσω μαζί του.
1: Δεν είναι καλά.
2: Δηλαδή έχω την κόρη μου μέσα, το φίλο τη κόρη μου και πάμε με σκοτώσει άλλο. Δεν θα τον ακολουθήσω να τον πιάσω στο φανάρι να του πω τι έγινε. Και τα υπόλοιπα τα οποία δεν λέγονται.
1: Και τι θα βγει. Έχεις δίκιο.
2: Ρε κόκκινε, τι ζει. Τι ζεις με 20 παλμούς το λεπτό, τι ζεις?
1: Η ζωή τι είναι, φασαρία και ξύλο?
2: Τι, όχι, δεν είναι φασαρία και ξύλο. Α, μου λες αν υπάρχει ένα λόγο για να μαλώσω με τον άλλον. Πάω στο σούπερ μάρκετ και να πάρω και με κλείνει άλλος μισή ώρα. Είναι λόγος να μαλώσω ή δεν είναι?
1: Ναι.
2: 500 λόγοι να μαλώσει έχεις.
1: Δεν το δεις κιόλας. Άλλο να πεις.
2: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Καλό είναι να μην γίνεται.
2: Αχ, Χριστέ μου, πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί σε χαλάει, πάμε λέω, παρακάτω. Λέω κάτι
2: με ρωτάς με το αυτοκίνητο αν υπάρχει ένας λόγος να μαλώσει. Και σου βρήκα εγώ 5 λόγους.
1: Ωραία. Να κλείσουμε λίγο του Ηρακλή με 2 κουβέντες.
2: Πώς?
1: Τα του Ηρακλή να τα κλείσουμε με 2 κουβέντες.
2: Άντε, κλείσαμε τους κομμουνιστές να τελειώνουμε.
1: Εσύ για την ομάδα θέλω να
2: πω. Ναι, άντε, τελείωνε, ναι.
1: Λοιπόν. Ο προπονητής είναι λάθος 100%.
2: Ναι. Γιατί?
1: Θα σου πω γιατί. Είχε όλο το χρόνο να κάνει.
2: Τι να κάνει?
1: Τον μεταγραφικό σχεδιασμό, η διοίκηση και αυτός να το εργαλειοποιήσει και να κάνει φιλικά παιχνίδια για να έχει δέσει η ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Τον αξιοποίησε? Όχι. Του προτάθηκε ένα σκασμό φιλικά τα οποία απέρριψε.
2: Τι με τι ομάδες?
1: Με τον Πανιόνιο, με τον Άρη, με οποιονδήποτε.
2: Μα φοβόταν.
1: Ρε φίλε, αν φοβάται, δεν θα γίνει ποτέ ομάδα.
2: Ποιος είναι? Ποιος σε λέει ότι αυτό στα 64 ήρθε για να κάνει ομάδα εδώ?
1: Είπα εγώ ότι ήρθε. Αυτό είναι συμπέρασμα.
2: Το μάγουλο, το είδες το μάγουλο.
1: Πήγες
2: συμπέρασμα. Το μάγουλο, το είδες.
1: Εσύ σωστά.
2: Το lifting το είδες το μάγουλο.
1: Εσύ σωστά. Πας συμπέρασμα.
2: Άντε, μπράβο. Το lifting στο μάγουλο το είδες.
1: Και ρωτάω, γιατί θα πρέπει να πω ότι όλα είναι καλά? Με την εικόνα που δείχνει ο Ηρακλής σήμερα.
2: Θα παλέψεις ρε κόκκινε με τη Λεβαδιά.
1: Θα παλέψει.
2: Είδα και τη Λεβαδιά εχθές.
1: Ούτε να παλέψει.
2: Την είδα, τη Λεβαδιά την είδα.
1: Ο Λεβαδιακός έκανε 19 αλλαγές στο ρόστερ.
2: Είδα και τη Λεβαδιά. Γελούσε ο κόσμος.
1: Κάτι βασικό. Ο Κομπότης νιώθει από μπάλα.
2: Τον είδα στην Τούμπα χθες τι ένιωσε από μπάλα ο Κομπότης. Που έβαλε τον Εμμανουηλίδη 40 κιλά σέντερφορ. 40 κιλά σέντερφορ έβαλε στην Τούμπα να ενοχλήσει του στόπερ του ΠΑΟΚ. Τον είδα ένα ημίχρονο. Το προπονηταρά αυτό που το κάνατε προπονητή να πούμε. Το Χαραλάπου με τη μύτη να πούμε.
1: Ποιος τον έκανε ο
2: Τον κάνατε μάγο. Το φέρνετε και στον ΠΑΟΚ να πούμε εδώ προπονητάρα. Έβαλε τον Εμμανουηλίδη σέντερφορ να πούμε. 40 κιλά άνθρωπο. Αυτερνιστεί ο στόπερ που αυτή η στόπερ του ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα άμαν αμάν.
1: Φίλε.
2: Ναι.
1: Ο Χαραλάμπους όπως λες
2: ναι.
1: Βγήκε με το παιχνίδι και είπε ότι φταίω εγώ.
2: Ναι.
1: Ο Ματσάρη δεν
2: ξέρεις γιατί φταίει αυτός.
1: Ο Ματσάρη.
2: Γιατί πήγε στη Λεβαδιά φταίει αυτός. Γιατί πήρε τη δουλειά στο Λεβαδιακό αυτός φταίει.
1: Ο Ματσάρη δεν βγήκε να πει φταίω εγώ.
2: Για σας δουλεύω Ματσάρη. Πάμε παρακάτω.
1: Α, μπράβο.
2: Πάρτε τον Παντελίδη εκεί πέρα να το μπας και σώσετε τίποτα.
1: Δεν προτείνω εγώ προπονητή.
2: Ναι.
1: Να πάρουν όποιον νομίζουν. Πάντως ναι. Αυτός δεν κάνει.
2: Μάλιστα. Πάρε κάτω.
1: Σε ικανοποιούν αυτά που λέω και
2: δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Σε ικανόμενα...
2: Ο πρόεδρος που έχει 5 ακάντους μεταγραφή το τρόλο της Προμήθειας κάνει δηλαδή. Ο πρόεδρος.
1: Έχεις κάποιον άλλο να προτείνεις? Ο Άρης έχει τον Καρυπίδη που ο κόσμος ήταν αντίον του.
2: Ποιος? Ο Καρυπίδη δεν τον κλέβει κανένας. Άμα κλέψει τον εαυτό τον κλέψει μόνος.
1: Ο κόσμος.
2: Κατάλαβες.
1: Ο κόσμος έχει εξοργιστεί μαζί του.
2: Σιγά τα αίματα πέσουν στο αργιανό.
1: Σιγά
2: την εξοργή. Σιγά. Γράψα στο Facebook δύο τύποι. Έχει εξοργιστεί ο κόσμος του Άρη. Για από εδώ. Δεν έχεις διοργή εσύ.
1: Και βλέπεις ότι ο Άρης παρουσιάζει κάτι.
2: Για χαρά ομαδάρα έχει ο Άρης.
1: Ανοίγει και στόπερ.
2: Πήρε το στόπερ.
1: Πήρε και ένα στόπερ. Αν πάρει κι άλλο.
2: Αν πάρει άλλο. Έδεσε το γλυκό. Μπακ δεξί δεν έχει αυτό το κορόιδο να πούμε. Πώς το λένε αυτό το μπακ. Γελούσε ο κόσμος εχθές στην Καλαμάτα. Κορόιδο μεγάλο. Σαν χαϊβάνι.
1: Ακόμη πήγε. Και η Καλαμάτα που ανέβηκε μετά από 25 χρόνια κάτι έδειξε.
2: Η Καλαμάτα ρε κόκκινε πήρε προπονητή με μέσο το Σαμαρά. Το, τον Αντώνη Σαμαρά. Τι να δείξει.
1: Έδειξε σαν ομάδα κάτι.
2: Εντάξει, έδειξε.
1: Είχε πλάνο.
2: Εντάξει.
1: Ο Ηρακλής τι είχε. Αεροπλάνο.
2: Το πολύ μπορεί να πέσει τέρκο, είναι 15 χρόνια είστε.
1: Δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά.
2: Θα πέσετε και αγωνιστικά, μα το πρίζει τέρκο. Μπορεί να πέσετε. Έχει και άλλες ομάδες κακές. Έχει τη Λεβαδιά, ποια άλλη έχει. Έχει την Τρίπολη, θα παλέψετε. Εντάξει, κακές ομάδες έχει. Δεν είναι μόνο μία κακή ομάδα, έχει και άλλη.
1: Η εικόνα είναι αυτή.
2: Εντάξει.
1: Η εικόνα. Και όταν δεν έχει καλή εικόνα, κάτι πρέπει να αλλάξει.
2: Εντάξει.
1: Και δεν πρέπει να περιμένει πολύ για να αλλάξει.
2: Φτάνει.
1: Φτάνει.
2: Φτάνει. Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν σου λέγανε σήμερα τι πρέπει να κάνει ο Ηρακλής για να παραμείνει σε κατηγορία και να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, τι θα πρότεινες?
2: Να πάει στο Διαμαντίδη εκεί πέρα να το σώσει. Ξέρω που δεν σε μπορεί εκεί.
1: Ο Διαμαντίδης είναι για τη Β' Εθνική.
2: Πώς είναι, λέει?
1: Για τη Β' Εθνική.
2: Ναι. Και μα θα πήγε με φιλίες με τον αυτόν τώρα κάνει. Πώς το λένε? Με το ΠΑΟΚ, το μπάσκετ, πώς το λένε? Πάει εκεί πέρα τώρα.
1: Ποιος?
2: Πάνε
1: ο κύριος Διαμαντίδης.
2: Ο κύριος Διαμαντίδης πάλι.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δουλειά.
2: Συνιάζει εσένα. Ρε. Μπορεί αύριο το ποδόσφαιρο να το πάρει ο άλλος.
1: Άμα γνωρίμια. Είναι άξιος.
2: Ξύπνιος είναι.
1: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
2: Κάνει το βήμα να πούμε πιο μπροστά από το. Πώς το λένε, η πυροβολή πιο γρήγορα από τη σκιά του να πούμε. Ο Λούκι
1: Λουκ. Ναι,
2: ο Λούκι Λουκ είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου πω. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Για τον Άρη θέλω να μου πεις.
2: Να σε πω.
1: Πού τον κατατάσεις φέτος μετά από αυτό που είπε.
2: Απαλέψει με τον Όφη για την πέμπτη θέση.
1: Δεν μπορεί πιο ψηλά.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ποιο θα φάει.
1: Ο είναι καλά.
2: Ποιο θα φάει δηλαδή.
1: Παναθηναϊκός είναι καλά.
2: Πέρασε τον Παναθηναϊκό.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλά.
2: Δηλαδή θα φάει ο Άρης ή όφη τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είπα θα το κάνει. Ρωτάω ρε φίλε.
2: Όχι, δεν καλά.
1: Αν παρουσιαστεί σοβαρό, γιατί έκανε κινήσεις.
2: Ναι.
1: Και κάνει και μεσοαμυντικές κινήσεις. Δεν θέτει βάσεις για να κάνει κάτι παραπάνω.
2: Αν έχει τέτοια διαιτησία μπορεί. Και ο ΠΑΟΚ έχει ανάποδη. Με τον Καγκάτση.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Δεν είδες τη διαιτησία έχει ο Άρης στην Αυτίνα. Αντί να αποβάλει τον παίκτη του Άρη.
1: Γιατί να τον αποβάλει, λάθος.
2: Γιατί λάθος.
1: Να πω ότι έδωσε δύο λάθος πέναλτι τα οποία πήρε το Βάρη πίσω.
2: Σαν πέναλτι, στην αποβολή. Δεν έπρεπε να φάει
1: ο παίκτης του Άρη παίρνει την μπάλα
2: ναι.
1: Και μετά βρίσκει κεφάλι.
2: Τι πήρε, λέει.
1: Παίρνει την μπάλα και μετά το πόδι του βρίσκει το κεφάλι.
2: Παίρνει την μπάλα και μετά βρίσκει το κεφάλι.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή πήγε, σήκωσε το πόδι του Ελλάδα.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
2: Είναι, λέει.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και τότε κίτρινη και τον Πρινιόλι, άμα είναι έτσι.
1: Τι σχέση έχει τώρα.
2: Και εκείνο το πόδι σήκωσε.
1: Ο ένας πήγε να του πάρει τα νιάτα και αυτό. Την μπάλα πήρε. Την πήρε την μπάλα.
2: Και μετά.
1: Ο Πρινιόλι δεν πήρε καν την μπάλα.
2: Πώς την πήρε την μπάλα. Με το κουτουπιέ με την τάπα.
1: Με το κουτουπιέ.
2: Με το κουτουπιέ δεν θα την παίρνει. Γιατί εδώ με την τάπα την πήρε.
1: Και με την τάπα την πήρε.
2: Την τάπα είναι φάουλ χωρίς να βρει κανένα.
1: Μπορεί να πει άλλο το κεφάλι του άλλου.
2: Αυτό δεν ξέρει κανονισμό. Δεν ξέρει κανονισμό.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρει κανονισμό.
1: Να
2: πάρει την μπάλα με την τάπα ή την πάρει με τον κουτουπιέ είναι 100% διαφορετικά.
1: Αντί να πει ότι είναι ανοησία του παίκτη τη Καλαμάτα που πάει και δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή να τον βάλει.
2: Ναι.
1: Λε ότι ευνοήθηκε ο άλλο διαιτητή.
2: Δεν ευνοήθηκε.
1: Ή δεν αποβολεί του παίκτη.
2: Και το όλου δεν αποβολεί, δύο αποβολεί.
1: Για μένα όχι.
2: Για σένα μπορεί να μην είναι, ρε κόκκινε. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Παριά σωματική βλάβη. Να σου έρθει τάπα στη μούρη. Να μην τρως,
1: σου ήρθε.
2: Να μην τρως δύο μήνες. Να τρως με το καλαμάκι δύο μήνες. Σου έρθει τάπα στη μούρη. Πώς δεν είναι επικίνδυνο παιχνίδι για κόκκινη κάρτα. Σοβαρά μιλάς. Πρέπει να του φάει τα δόντια δηλαδή για να είναι κόκκινη κάρτα.
1: Ποιος
2: το είπε αυτό. Ε, τι μας λες τότε.
1: Άκουσες κανένα λέει.
2: Πρέπει να πάει τάπα δηλαδή να του φάει τα δόντια. Σήκωσε το πόδι εκεί, πήγε με την τάπα κόκκινη.
1: Έβλεπε παίκτη.
2: Δεν έβλεπε παίκτη.
1: Όχι.
2: Τι έβλεπε.
1: Από το πλάι ήρθε.
2: Από το πλάι ήρθε ο παίκτη.
1: Φυσικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν τον είχε απέναντι θα έλεγα ναι.
2: Άσε με ρε κόκκινη.
1: Από το πλάι ήρθε.
2: Λοιπόν, αν έχει τέτοια διαιτησία μπορεί ο Άρης να δημιουργήσει.
1: Να πει διαιτησία. Ναι. Είδε καθόλου εξωτερικό χτε.
2: 7 λεπτά.
1: 7 λεπτά.
2: Ναι.
1: Είδε καθόλου Newcastle, Liverpool.
2: Το πέναλτι λε.
1: Ποιο πέναλτι ρε φίλε.
2: Ναι. Το πέναλτι λε.
1: Ποιο πέναλτι. Άγγλο διαιτητή βρίζει αυτό το πέναλτι το οποίο κρίνει αποτέλεσμα.
2: Ναι, πέναλτι. Το είδε πέναλτι.
1: Το χθεσινό πέναλτι το χέρι τη Μίλαν. Άστα αν κέρδισε. Που είναι εξόδωνο χέρι και το Βάρλεϊ παίζεται, παίζεται, κανένα πρόβλημα. Το είδες?
2: Όχι, η Ιταλία δεν είδα.
1: Τι μου λες?
2: Γερμανία το. Είδα το αυτό και Αγγλία είδα που μου αρέσει η Αγγλία.
1: Ή επεισόδια δεν γίνανε επεισόδια στη Γερμανία. Σε παιχνίδι Κέπελου. Κυπέλου.
2: Ναι.
1: Με ποιον έπαιζε η Καϊσλά, ότι γίνανε επεισόδια. Καθαρίζει ένα αστυνομική. Μην κατηγορείς τον Έλληνα για όλα. Δεν λέω ότι είναι καλά εδώ τα πράγματα, αλλά συμβαίνουν πράγματα και έξω.
2: Τέτοιος ουρακοταγκισμός δεν υπάρχει εκεί. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέτοιος πυθικισμός δεν υπάρχει εκεί. Βλέπεις φυσιολογικούς ανθρώπους. Εμάς μας αρέσει εδώ άλλο. Εντάξει.
1: Το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα το Λεβαδιακό.
2: Ναι.
1: Μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραγκ.
2: Σε τι να αποδειχθεί μπούμεραγκ?
1: Δεν έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ.
2: Τι προβλήματα έχει ο ΠΑΟΚ? Τι προβλήματα έχει?
1: Αγωνιστικά.
2: Τι προβλήματα έχει δηλαδή? Τι?
1: Καταρχήν είχε πρόβλημα στην άμυνα.
2: Τι πρόβλημα έχει στην άμυνα?
1: Αλλάζει συνεχώς, προσπαθεί να βρει μια διάταξη και πρόσωπα τα οποία να του καλύπτουν.
2: Ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη. Ο Κένι και ο Μπάμπα ή ο Γιάννου. Ο Γιάννου είναι καλύτερο. Δεν έχει φυσική κατάσταση. Τεμπέλχανα εκεί πάνω, δεν έκανε προετοιμασία. Θέλει καμιά δεκαετία μέρε για 15 μέρε να φτιαχτεί. Γιατί ο Γιαλούλης το 60.
1: Στην Ευρώπη καλό ήταν.
2: Δεν ξέρω στην Ευρώπη τι έκανε. Στο 60. Το 60 καλό ήταν, ναι. Πολύ καλό. Στο 60 ο Γιαλούλης το πιάνει άσθημα.
1: Αυτό διορθώνεται.
2: Δεν ξέρω αν διορθώνεται.
1: Αν ειδικά ισχύει αυτό που λες, δεν έκανε την
2: προετοιμασία. Αν αρχίσαμε τα πάρτι και τέτοια το Ζήφκοβιτς.
1: Δεν δείχνει τι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο Ζήφκοβιτς τι κάνει.
2: Δεν ξέρω. Στο 60 λεπτό ξέρω τι πτώμα είναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτό διορθώνεται.
2: Δεν ξέρω αν διορθώνεται. Όταν διορθωθεί, παιχταράσει.
1: Δεν είναι Τάισον. 39 χρονών.
2: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Άλλο σου λέω. Βλέπω ότι ο άνθρωπο ακόμα ούτε ο σέντερφορ είναι για 90 λεπτά.
1: Ο
2: Τσαπατσούλη αυτό ο καινούριο.
1: Τσαπατσούλη.
2: Τσαπατσούλη, ναι.
1: Θα κρυθεί.
2: Ο Τσαπατσούλη.
1: Θα κρυθεί.
2: Εκρίνεται. Καλό παιχταρά είναι.
1: Οι τοποθετήσει που έχει, τα τρεξίματα που έχει.
2: Ποιε τοποθετήσει είναι. Πέντε σέντρε γίνανε ο στόπερ του πλάτη του. Ποιε τοποθετήσει.
1: Χθε.
2: Χθε, ναι.
1: Στην Ευρώπη τι έκανε.
2: Τι έκανε στην Ευρώπη.
1: Είχε κάποιες στιγμές καλές.
2: Τι στιγμές είχε.
1: Και πάσες και τοποθετήσεις.
2: Α, τις πάσες, ρε.
1: Και τοποθετήσεις.
2: Θα το φέρουνε την μπάλα.
1: Τον κόλ από συγκυρία.
2: Θα το φέρουνε την μπάλα στο πρώτο
1: δρόμο. Στον κόλ που κάνει.
2: Ναι.
1: Και θα γυρίσει το παιχνίδι από συγκυρία.
2: Άκουρε εμένα, ρε. Θα γίνουν πέντε σέντρες από το Γιαννούλη, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί, θα ανέβει. Θα φτιαχτεί η φυσική. Καπεκτάρα, έτσι. Τον Μπάμπα κλάσ ανώτερο για μένα. Και ο Κένι καλό παιχταρά από εκεί θα βγει κι αυτό.
1: Δεν...
2: Με συγχωρεί. Μπορεί να παίξει ο Ζήφκοβιτς κάποια στιγμή εξ αριστερά, τριπλίστες, θα βγάλει πέντε σέντρες, πρώτο δοκάρι. Θα βάλει πλάτη αυτός ο Ντία για τον στόπερ να κάνει γκολ.
1: Θα το δούμε.
2: Θα το δούμε. Χθες γίνανε, δεν τον είδα.
1: Ο Ζήφκοβιτς που κατηγόρησες πριν,
2: ναι.
1: Έκανε τις ασίστ,
2: ναι.
1: Έβαλε το πέναλτι,
2: βεβαίως.
1: Είχε τραξίματα, ο ΠΑΟΚ και καλώς κάνει. Δεν λέω ότι
2: ο Ζήφκοβιτς,
1: δίκιο...
2: ναι.
1: Δεν λέω ότι έχει δίκιο για άδικο.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνει ένσταση ο ΠΑΟΚ, κατέθεσε σήμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Μήπως και παίξει τελικά στο
2: παιχνίδι. Μακάρι να παίξει. Ο Ζήφκοβιτς.
1: Θα τον βοηθήσει.
2: Ο Ζήφκοβιτς είναι ο μεγαλύτερος τακτικά παιχταράς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τακτικά. Έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένει, τέταρτο χαφ, σου πετάει πάσεις από την άκρη, χαμπάρι δεν παίρνει.
1: Γυρνάει πίσω, αμήνεται.
2: Πάρα πολύ καλός. Έχει χάσει έκρηξη όμως. Πες το ναι.
1: Γιατί? Να του γιατί, πω τι φίλος μου.
2: Δεν ξέρω, πες τον, λέω ότι έχει χάσει έκρηξη. Πες τον.
1: Το είπες.
2: Ότι όταν πάρει την μπάλα με το πόδι το αριστερό και κλείνει μέσα και πάει να κάνει σουτ.
1: Δεν μπλοκ, είναι καλός.
2: Μπλοκ τον κάνουνε παλιά, τα παστέλωνε να πούμε.
1: Γιατί το μάθανε πλέον.
2: Δεν ξέρω τι μάθανε. Είναι ένα κλικ πίσω σε έκρηξη. Θα παίρνουν ένα εκατομμύριο και ένα μισή και θα έχουν κριτικές τέτοιες. Δεν είμαστε εμείς μάνατζερ τους. Έχει πρόβλημα στην έκρηξη, πες τον. Οκ. Τακτικά δεν υπάρχει μεγαλύτερο παιχταρά. Ειδικά σε 3-4-3. Αν παίξει, είναι μάγο. Στο να κινείται στου χώρου. Είναι μάγο ο Ζίβκοβιτς.
1: Περίμενε από τον Τέιλορ να τον πάρει από τα μπακ, να τον βάλει στα χαφ.
2: Αυτό είναι μαγιά του προπονητή.
1: Καταρχήν, μισό λεπτό. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές και γενικότερα ότι πολλοί αμυντικοί μπορούν να παίξουν και σε μεσαία γραμμή.
2: Δεν πολλοί.
1: Σαν, λέω, πολλοί μπορούν.
2: Και να παίξουν έτσι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Δηλαδή, αν πα τώρα και ευθύ ένα ξέμπαρκο.
1: Κάτι είδε.
2: Ναι, πάει ένα ξέμπαρκο.
1: Είναι του λύση.
2: Και πα και πει ότι αυτό εδώ πώ τον βλέπει, θα σου πει ωραίο χαφ. Ξέρει ότι δεν είναι χαφ, είναι μπακ. Θα πει τρελό.
1: Μακέτο.
2: Μπράβο.
1: Γιατί του λύση. Τον Μπάβα το χρησιμοποιεί. Εξτρέμ.
2: Από πού το χρησιμοποιεί εξτρέμ.
1: Περισσότερο εξτρέμ το βάζει. Μέχρι τώρα.
2: Πότε τον έβαλε εξτρέμ.
1: Πότε τον έβαλε.
2: Ναι.
1: Και στον προηγούμενο γύρο με την Άντερλεχτ, ναι. Σε δύο παιχνίδια.
2: Πότε έπαιξε. Εξτρέμ ο Μπάμπα.
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Πότε έπαιξε εξτρέμ.
1: Το πρώτο παιχνίδι, εξτρέμ το πέρασε, αλλαγή.
2: Ναι, ένα. Πότε ξανά έπαιξε.
1: Και άλλο ένα παιχνίδι το ανέβαλε.
2: Πότε έπαιξε εξτρέμ.
1: Και άλλο ένα θα δει.
2: Για να κρατήσει αποτέλεσμα, μπορεί να βάλει δύο μπακ αριστερά και να κρατήσει.
1: Εγώ δεν είπα το τι πρέπει να γίνει. Τον έβαλε.
2: Ναι.
1: Κάνει καινοτομίε. Δεν λέω ότι του Τέιλορ αποδεικνύει σωστό. Ποιο. Δηλαδή, ο Τέιλορ ακόμα ότι μάλλον είναι για να το γυρνά πίσω και το βάζει μια θέση που φύγαν αρκετοί παίκτε στον ΠΑΟΚ.
2: Το κάλυψε.
1: Και βλέπουν ότι το καλύπτει.
2: Και πάσε κάθετε. Και τρεξίματα.
1: Είναι μαγιά του.
2: Και βέβαια είναι μαγιά του.
1: Χωρίς να του πάρουν παίκτη εκεί.
2: Έκανε μέσα από εσωτερική αλλαγή.
1: Μπράβο, ναι. Άρα ψάχνετε.
2: Ναι.
1: Το ότι ο Πέλκας πάει και τον αγκαλιάζει. Μπορεί να μου το μεταφράσεις. Ναι. Είναι ευχαριστώ του ιδίου ή είναι στήριξη στον προπονητή.
2: Όχι. Πήγε ο Πέλκας, διαμαρτυρήθηκε στο μάτος, κλάφτηκε. Αυτός ο Λακαμάς δεν πρόκειται να με βάλει, δεν με είδε, δεν με κάνει. Και το πιάνει ο μάτος. Γιατί καπνίζει εδώ μέσα. Αυτό το φρωμοτσίγαρο. Να μας κλείσει τα πνευμόνια, κάνει καρκίνο να μας βγάλει. Θες να βγάλεις καρκίνο, βγάλε εσύ. Πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς, δηλαδή. Παππού,
1: δεν πεθαίνεις.
2: Πώς το ξέρεις,
1: θα φύγω κλείσω... πριν από σένα, μην στεναχωρήσεις.
2: Ναι, κόκκινε, θα πέθανα πέρσι άστρα να το πούμε. Μην κάνεις καπνίδι, μου δημιουργείς τη μύτη μου να μου. Και δεν είναι η πίπα που έκανες. Πού είναι η πίπα. Α, η ίδια είναι. Άλλαξες, πώς το λένε, άλλαξες μάρκα. Άλλαξες,
1: δεν άλλαξα μάρκα.
2: Άλλαξες,
1: ούτε άρωμα άλλαξε.
2: Τότε ξεσυνήθησε η μύτη μου να μου και.
1: Ναι, σου λείψα. Ένα μήνα.
2: Για πες που είχαμε μείνει και.
1: Σε αυτά που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ.
2: Τι λέγαμε και ήταν η πίπα τώρα και.
1: Ξεχάστηκε. Ναι, κιόλα.
2: Πού είχαμε μείνει.
1: Μια πίπεταξη.
2: Πού, εσύ που θυμάσαι, πού είχαμε μείνει. Πού είχαμε μείνει, μωρέ.
1: Για τον Τέιλορ λέγαμε.
2: Ναι.
1: Και για αυτά τα οποία κάνει.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι από αυτά παίρνει πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Και λέγαμε μετά για τον. Είπε ότι πήγε στον Μάτος ο Πέλκας και διαμαρτυρήθηκε.
2: Μάλιστα. Κλάφτηκε ο Πέλκας στο Μάτος. Γιατί
1: και
2: δεν παίζω καθόλου.
1: Τι είπε ο Μάτος.
2: Πήγε ο Μάτος, τον είπε, ξέρεις αυτός.
1: Είναι
2: δεν, έχει δεν είναι ταλέντο σαν τον Κωνσταντέλια και τους άλλους που τριπλένουν και κάνουν. Έχει τα στοιχεία του pressing, γιατί δεν τον είδε τον άνθρωπο.
1: Είναι δεύτερο φορ.
2: Πετάγεται δεύτερο φορ. Έχει πολύ καλή ταχύτητα, πόδια πολύ καλά. Ριμπαουνίστας έχει πολύ μεγάλος. Αίσθηση του χώρου κτλ. Δέστονα. Ο Πέλκας σε πρώτο χρόνο καλά πόδια. Δεν έχει τρίπλα δίδυση, έχει μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να σε προλάβει
1: και
2: το στόχο.
1: Μπουκαδόρος
2: με την μπάλα στα πόδια, όχι τρίπλα. Τον πέταξε, βάλε γκολάρα, μάρκαρε, πίεσε και μετά του λέει: εντάξει, λέει, φίλε, δεν με είδε. Σαν του λέει: εγώ όμως εδώ είμαι για σένα, δεν στεναχωριόμαι. Εντάξει, του λέει και ο άλλος. Ωραίο πράγμα.
1: Ο Σωρετήρη.
2: Ποιο?
1: Ο Σωρετήρη. Βελτιωμένος.
2: Ο Σωρετήρη του μπιγκομενά του. Ξέρει τώρα πόβει ο Κωνσταντέλια, κάνε εσύ κανένα τσαλίμι να πάρουμε κι εμεί κανένα φράγκο. Να, το χνότο μας να ξεβρωμίσει από την πείνα. Αυτό έκανε ο Σωρετήρη.
1: Εγώ του το δίνω.
2: Πώς?
1: Ότι χθες έδειξε πραγματάκια.
2: Με το Λεβαδιακό. Καλά έκανε, ναι. Μπράβο.
1: Με το Λεβαδιακό.
2: Έδειξε πραγματάκια με το Λεβαδιακό. Ας πάει αύριο τώρα εκεί να το βάλει εξτρέμ. Να πάει μπουκα ένας μένα να πάρει τρίπλες. Να πάρει κανένα μπέλα. Να πούμε για το Σωρετήρη. Με το Λεβαδιακό και το θείο μου το Σιμολίκο να βάλω εξτρέμ. Μια τρίπλα θα την κάνει και τον κολόμπακα που έχει εκεί πέρα.
1: Ο Λεβαδιακός ναι, άλεξε ναι. 19 ποδοσφαιριστές.
2: Δεν ξέρω τι έκανε ο Λεβαδιακός για διώξιμο κατηγορίας με τον Ηρακλή. Έδειξε αυτές οι δύο ομάδες, δείξανε την πιο μεγάλη αδυναμία. Πήγε ο Καραλάπους εκεί, έβαλε το κεφάλι του σε λεμιτόμο.
1: Όχι, άλλο έκανε.
2: Η πιο μεγάλη μαγιά ήταν ο Παπαδόπουλος του Άβελ.
1: Πήγε στην Κύπρο.
2: Σου λέει, θα φύγουν αυτοί οι παίκτες, πού να βγω ξανά έκτος. Παίρνω δρόμο, φεύγω.
1: Έμα, πέσανε λεφτά στον Απόελ.
2: Πέσανε λεφτά στον Απόελ. Κοροϊδό είναι. Το ξέρει για κοροϊδό. Έχει μούτρα κοροϊδό ο Άβελ. Πανέξυπνο είναι. Πανέξυπνο παιδί είναι. Πήγε το άλλο το ταγάρι και ο Καραλάπους του δώσανε.
1: Ταγάρι.
2: Ταγάρι είναι. Πάω εγώ σε μια ομάδα, με συγχωρείς, που έπαιξε μπαλάρα τουλάχιστον ένα γύρο.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν είσαι σε καμιά γυάλα και ξέρει, τον έχει το κομπότι και κοροϊδό.
2: Πόσο θα κάτσει ο κομπότης αλφα
1: δίκη?
2: Πόσο χρόνο είναι ο κομπότης?
1: Δεν είναι κοντά στα 70.
2: 70, ξέρεις σημαίνει 70 χρονών. Τα έχω κάνει όλα, πέτυχα στη ζωή μου. Κούνησε κάνα καρότσι με κάνα εγγόνι, βαρέθηκε.
1: Δεν ξέρω τα θέλω, δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Θα πάω στον 70 χρόνο τώρα, με σηκώσει τον πρόεδρο που πήγε έκτος με μπαλάρα. Μπαλάρα. Και έχει πουλήσει τη μισή ομάδα. Πάω εγώ προπονητής να κάνω ότι θα πέσω κατηγορία.
1: Το πούλησε. Όχι την πούλησε.
2: Δεν τα γάρει ο Χαραλάμπους. Ποδοσφαιρικά εννοώ τον άνθρωπο.
1: Ρε φίλε, πώς θα
2: γίνει
1: όταν έχει έναν άνθρωπο.
2: Ρε δεκορόιδο.
1: Όχι.
2: Δεν έχει μάνατζερ να τον πάει
1: να
2: σε μια ομάδα στην Ολλανδία, Β' Εθνική, Α' Εθνική, μια μεσαία ομάδα στο Βέλγιο. Πρέπει να πάει στη Λεβαδιά τη ρίξη, ρε.
1: Και ο Ματσάρη κάποτε είχε όνομα.
2: Βρε Ματσάρη τα πήρε τα λεφτά. Ο άλλος είναι πιτσιρικάς ακόμα. Πώς είναι, 40 χρονών το παλικάρι.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: 40 χρονών άνθρωπος. Ο άλλος είναι 65, 64 χρονών.
1: Στη Ρουμανία άσχημα που είναι ο Χαραλάμπους.
2: Όταν πάει καλά στη Ρουμανία ο Χαραλάμπους. Θα έρθει να πάρει το Λεβαδιακό. Πάει να πει ότι έχει μάμπα μάνατζερ.
1: Ένα ενδεχόμενο είναι αυτό.
2: Αυτό είναι. Θα κάνω εγώ καριέρα, θα παίξω Ευρώπη για να πάρω το Λεβαδιακό που θα πέσει κατηγορία.
1: Μπορούσε κανένα να φανταστεί ότι ο Άβελ θα πάει στη Λεβαδιά, θα του παρέχει αυτά που θέλει ο κ. Κομπότης,
2: ναι,
1: και θα κάνει αυτή την πορεία που έκανε για 2 χρόνια και θα παρουσιάσει ένα τόσο καλό ποδόσφαιρο.
2: Όχι, φεύγει τώρα όμως.
1: Άλλο.
2: Όχι.
1: Το περίμενε κανείς.
2: Το έκανε όμως.
1: Το έκανε.
2: Το έκανε.
1: Μαγιά του.
2: Ναι, τώρα
1: και
2: τελείω,
1: του ενός και του
2: τελείωσε τώρα αυτό.
1: Δεν πάει. Είναι αυτό που έχεις πει πολλές φορές. Πρέπει να ξέρουν το timing, πότε κλείνει ένα
2: σκήνιο. Θα πάω εγώ τώρα, με συγχωρείς.
1: Να τελειώσω.
2: Ναι, να τελειώσω.
1: Πότε ανοίγει ένα timing και πότε κλείνει.
2: Θα πάω εγώ τώρα. Να με καλέσουν, να αναλάβω μια εκπομπή. Εδώ τώρα είμαστε θεοί, έτσι. Πάμε σε μια τηλεόραση, λέμε παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Που αρρώστησε ή έφυγε ο παρουσιαστής, ξέρω εγώ.
1: Και έχει 50% τηλεθέαση.
2: Κοροϊδό να πάω. Θα πάω στο 20%, θα του κάνω 35. Το 50 τι θα το κάνω.
1: Το λέει λογική.
2: Τι θα κάνω, σοβαρά, μιλάς τώρα. Πρέπει να σιγά. Αυτά μου τα έμαθε ο Αλέφαντος.
1: Αν όμως κάποιος.
2: Αυτά.
1: Περίμενε.
2: Αυτά. Έμεινε ένα χρόνο, δύο. Την τρίτη χρονιά θα πέσει. Πού, τι. Θα σου πάρουν τους παίκτες, θα σου στήσουν 2 διαιτησίες.
1: Είναι προτιμότερο. Ναι. Εδώ είναι το ερώτημα. Να μείνει χωρίς ομάδα ή να πας σε κάποια.
2: Να ομάδα. Μείνω χωρίς ομάδα, κόκκινε. Από το να πάω στη Λεβαδιά και στην καταθλιπτική την πόλη. Να βλέπω, κοιτάξτε.
1: Η Τρίπολη είναι σούπερ.
2: Ποια είναι, καταθλιπτικές πόλεις.
1: Η Λεβαδιά είναι καλύτερη.
2: Τι πόλη είναι η Λεβαδιά, ρε. Ένα νερόμιλο έχει εκεί πέρα γύρω-γύρω.
1: Και ωραίες ταβέρνες.
2: Έχει έτσι ταβέρνες, τι ταβέρνες. Κυλιόδουλος είσαι, τι ταβέρνες έχει.
1: Γιατί εσύ που τρως κυλιόδουλος είσαι.
2: Που κάνω 2 ώρες προπόνηση ρε και τρώω. Τι να κάνω, να μείνω νηστικός.
1: Είπα εγώ.
2: Είπε άλλος οφελός. Κάνε λέει στα φιλοθεραπεία λέει. Του Μπανιώτη ένας εξάδερφος. Λέει έχω να σου δώσω σταφύλια. Τι έκανε τα σταφύλια με νεβάζω το ζάχαρο.
1: Να πατήσεις, να βγάζεις καρδιά.
2: Λέει να κάνεις λέει ένα μήνα σταφυλοθεραπεία. Λέω τι είναι αυτό. Τρώω λέει 30 μέρες σταφύλια. Δηλαδή θα δω εγώ 4 εκπομπές την ημέρα. Θα κάνω 2 ώρες προπόνηση και θα τρώω σταφύλια.
1: Στουρμένος.
2: Δεν μου λες είσαι βλαμμένος, του λέω. Να μην έχει και το ζάχαρο.
1: Έπρεπε να το ρωτήσεις κιόλας.
2: Πού το βρήκες ρε Μπανιώτη αυτό το φελό, λέω. Είναι λέει ξαδερφός μου. Ωραία ξαδέρφια λέει.
1: Και το πληρώνει αυτό.
2: Άκου να τρώω 30 μέρες δεν είσαι σταφύλια.
1: Ο γιατρός το
2: 30 μέρες για να τρώω σταφύλια.
1: Γύρισε από την Νορβηγία.
2: Ποιος θα γυρίσει από την Νορβηγία.
1: Ο γιατρός.
2: Αυτά προσωπικά δεδομένα. Τι Νορβηγία. Ποιος
1: τι είπα ρε φίλε. Πλάκια.
2: Ρε τελείωνε ρε κόκκινο. Θα σου πω εκτός αέρα.
1: Λες και είπα κάτι κακό. Τι είναι αυτό. Πάμε ρε σε διάλειμμα από το
2: σκάφο. Μιλάμε τώρα για χαϊβάνι ολκής.
1: Εννοείς εσύ.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συγκρισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: tolerate the people and the things that make me wanna hate. Oh, I have a little mercy on me. To see some beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If he can live a life of virtue, then I hope I can. One, two others as you would have a turn.
1: Επιστρέψαμε, θα μείνουμε άλλα 23 λεπτά περίπου εδώ πέρα στους 95,5 των FM. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
2: Ό,τι πεις εσύ κάνεις κουμάντα.
1: Λοιπόν, γιατί έχει θέματα.
2: Εντάξει, ωραία, ό,τι πεις.
1: Λοιπόν, και αφήσαμε τα δυσάρεστα για το τέλος.
2: Τι δυσάρεστα έχουμε.
1: Καταρχήν, πριν από λίγες μέρες ήσουν Γερμανία εσύ. Δυστυχώς ο Θεόφιλος Πατέλης μας έχει αφήσει.
2: Θεόφιλος Πατέλης, φίλος μου, εξαίρετος.
1: Φίλος μας,
2: ήξερε ότι θα πεθάνει. Είχε στο πάγκρας ένα δύσκολο καρκίνο. Ήθελα μια εξυπηρέτηση να μου κάνει.
1: Ξέρω.
2: Πώς το λένε εκεί με τα παιδιά.
1: Ξέρω.
2: Πώς το λένε εκεί με τα παιδιά.

0: πάλεψε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι, ναι. Το πάλεψε πολύ. Ήταν μερικά. Δεν μπορεί να τα παλέψει για μότο. Τέλος πάντων.
0: Πάρα πολύ δοτικός. Αύριο είναι η κηδεία 11 η ώρα.
1: Πού είναι?
0: Στην Αγία Σοφία.
1: Ναι. Είχε παιδιά, η οικογένεια είχε.
0: Η γυναίκα είχε. Παιδιά δεν νομίζω να έχει.
1: Δεν είχε παιδάκι. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και έφυγε κι άλλος ένας φίλος μας. Ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία. Έγραψε κάτι χτες και έτσι είναι.
1: Πού το έγραψε? Α, στο story, ναι.
0: Στο story. Έγραψε ναι. Ότι επέλεξε να είναι. Απόμακρο.
1: Απόμακρο, ναι, ναι. Δεν είναι, α, πάει, με τον το Χριστίδη τον Νίκο που μιλάγαμε. Που στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Ο Νίκο ήταν δίδυμο. Δίδυμο τερματοφυλάκων χρόνια στον Άρη. Ναι, από μικρά είναι ίδια ηλικία. Παραιτήθηκε. Δεν ήθελε.
0: Ένα-ένα.
1: Δεν ήθελε να.
0: Ναι. Να πω ότι.
1: Όπως και ο πατέρας μου είχε παραιτηθεί. Δεν ήθελε να ζήσει.
0: Το τέλος.
1: Ναι. Μπα, όχι και πριν.
0: Να πω.
1: Παρέθηκε.
0: Να πω ότι γνώρισε.
1: Είναι μερικοί. Άκουσε να δει. Μερικοί πεθαίνουν επειδή βαριούνται.
0: Όχι, όχι.
1: Άκουσε, βαριούνται.
0: Παρετούνται.
1: Παρετούνται, ναι, βαρέθηκε.
0: Άλλο βαριόμαι.
1: Δηλαδή θα πάει στο γιατρό να κάνει τις εξετάσεις, δεν θα.
0: Άλλο. Τώρα ναι. Ο Γιώργος πέρασε πολλά. Εγκεφαλικά, ιστορίες. Θυμάσαι, πήρα τηλέφωνο να σου πω ότι πήγε στο νοσοκομείο μετά από το πέσιμο που είχε τον τελευταίο καιρό. Καταλαβαίναμε ότι δεν πάει καλό το πράγμα. Εντάξει. Με τον Καντίνα ζήσαμε τρομερές καταστάσεις. Φοβερός τύπος για την παρέα. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ καλός μάγειρας, εξαιρετικός παρέας και σου λέω κρατάω αυτό το παραιτήθηκε γιατί ειλικρινά δεν χωνευόταν. Άντε ρε παλιόπαιδα, ελάτε μια βόλτα να κάνω μια φασολάδα, να κάνω κάτι να φάμε.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε.
0: Τα τελευταία χρόνια, μετά τον COVID.
1: Είχε το σκύλο μέσα.
0: Από το COVID και μετά.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να βγαίνει.
1: Θα πω κάτι, καλύτερα. Καλύτερα που πέθανε. Καλύτερα.
0: Σκληρό αυτό που λες.
1: Καλύτερα. Ησύχασε.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Όχι, όχι, επειδή είναι φίλος μου τώρα.
0: Είναι σκληρό. Ναι,
1: καλύτερα.
0: Είναι σκληρό γιατί
1: καλύτερα.
0: Η απώλεια.
1: Όπως κυρώνα Βαλσάμι τώρα που δεν είναι καλά, καλύτερα να πεθάνει. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή. Και εγώ, αν φτάσω σε τέτοιο σημείο, θα θέλω να πεθάνω. Δεν είναι ζωή. Δεν είναι ποιότητα ζωή αυτή. Δεν είναι τι ηλικία θα πεθάνει, είναι τι ποιότητα ζωή έχει. Λέει πέθανε 100, πέθανε 72. Τι ποιότητα ζωής έχεις.
0: Απλά αυτό που λάτραβα είναι ότι ενώ ήταν τρομερό πειραχτήρι, δεν είχε κακή κουβέντα για άνθρωπο.
1: Όχι, όχι.
0: Πειραχτήρι ατελείωτο. Σου άρεσε.
1: Γλετζές ωραίος, φίλος μας.
0: Ήξερε ναι. Να ζήσει.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Από κάποια αιτία κάποιος φεύγει. Είχα ένα πολύ.
0: Θα πω ένα περιστατικό. Για τους φίλους ακροατές, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω αξίζει μνήμα. Τότε κάναμε το πρωί. Την εκπομπή στην Πανιάρα 2-2.
1: Σπάς μακριά, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας έχει καλέσει ο Γιώργος σπίτι.
1: Φασολάδα.
0: Λέει φασολάδα και γαρίδες.
1: Και γαρίδες, ναι.
0: Λοιπόν. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη, δεν τον παίρνω τηλέφωνο εγώ. Αυτός ο στους λεμές που έχω δίπλα μου. Μπαίνουμε στο. Με το Ματίς.
1: Ματίς, 86-64. Λοιπόν, η πίνακη.
0: Μία ψωμί. Λοιπόν. Ξεκινάμε να πάμε. Έχουμε ξεπεράσει και το αεροδρόμιο, πηγαίνουμε. Λέει ρε σιγουρα, δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Μήπως έχει πάθει κανένα κεφαλικό. Ρε που να φας τη γλώσσα, λέω πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα. Για να μην το χειροτερέψουμε, τον παίρνω τηλέφωνο. Το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Θα παίρνει τηλέφωνο ο γιος του. Τι έγινε, Κοσμά? Στο αχέπα είμαστε κεφαλικό.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Από το μοφρενάρισμα.
1: Εγώ αυτό είναι επικίνδυνο που έχω.
0: Πώς γλίτωσε από εκείνη. Θα σε σκότωνα. Πώς γλίτωσε.
1: Ποιος πέθανε παλιός παίκτης εδώ από την Ιταλία, ένας 60 πόσο χρονών, 66.
0: Ο Μπαρέζη.
1: Δύο μέρες πριν τον είδα στον ύπνο μου, είχε ένα τον πιάγι και μιλούσαμε με τον Μπαρέζη.
0: Τον ύπνο.
1: Στον ύπνο μου.
0: Και μετά. Σε ποια γλώσσα
1: και μετά. Δεν ξέρω, ρε κόκκινη. Στον ύπνο μου, ό,τι θες βλέπεις.
0: Επειδή.
1: Φεύγει στον ουρανό ο Μπαρέζη. Και γυρνάω την άλλη μέρα και λέω του γονιού: ρε, πέθανε ο Μπαρέζη. Εδώ είναι καταγεγραμμένο.
0: Το πιστεύω.
1: Και πεθαίνει την άλλη μέρα ο Μπαρέζη, μετά από μια μέρα. Και αυτό με τον Καντίνα κάπου το είχα δει. Ότι αισθάνομαι ότι βλέπω μια μέρα πριν κάποια πράγματα.
0: Άλλο να εύχομαι να μην δει ο ύπνο.
1: Ρε κόκκινε, εντάξει, αυτό είναι τώρα.
0: Σε πειράζω, ρε κύριε.
1: Συμπτωματικό είναι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά εγώ το φοβάμαι.
0: Να εύχομαι να μην δει ο ύπνο, δηλαδή.
1: Το Μίκη Θεοδωράκη δεν είδα στον ύπνο και πέθανε την άλλη μέρα.
0: Παιδιά, να δει κανένα στον ύπνο, μην κλειστώ.
1: Τον Καραπατή δεν είδα και πέθανε σε τρεις μέρες.
0: Τον Ποντίκη δεν μου είχε πει.
1: Τον Ποντίκη δύο μέρες πριν.

0: Εκείνο ήταν σοκ. Μια μέρα πριν είχα μιλήσει με τον άνθρωπο.
1: Τι σου είπα εγώ, τον είδα στον ύπνο.
0: Όχι, και μετά την άλλη μέρα μιλήσει με τον Βοντίκη. Καλά έκανες και μίλησε γιατί τον είδα στον ύπνο μου. Σου λέει τι, θα δεις. Πάνω αυτή μας φάραμε κούκλος.
1: Όχι, βλέπω δύο μέρες, παιδιά, αυτό δεν ξέρω. Το βλέπω στον ύπνο μου. Και έχουμε και μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από μια δημοσιογράφο. Είναι Ανθή Βούλγαρη για τον άντρα της.
0: Για εξή.
1: Για κοπέλα που είναι.
0: Στο Μέγκα που
1: με τον, είναι. Πώς το λέμε, τον Χρυσαπόπουλο, ναι, αυτή η κοπέλα.
0: Κάτσε ρε, τώρα έγινε μητέρα. Έχει κανένα χρόνο.
1: Για εξύβριση. Τον πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα μου το λέγανε έξω τα παιδιά. Έχει βγει η είδηση.
0: Φίλε, η είδηση η οποία με σώκα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Επειδή είπες για ζευγάρι.
1: Άκουσε. Για να το απαλύνουμε λίγο. Δηλαδή, αν η Ανθή Βούλγαρη έκανε μήνυση τον άντρα της για εξύβριση.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι έγινε. Έκανε. Η γυναίκα δεν μπλέκουμε έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η είδηση. Εμένα η μάνα μου έπρεπε τον πατέρα μου τον έχει κάθε μέρα στο τμήμα.
0: Ρε ηλίθεια. Άλλο θέλω.
1: Σόμι τα λάσκα κάθε μέρα. Δηλαδή, η φουκαριάρα η μάνα μου. Το μηταρά.
0: Ο Τάκης έβριζε όλο τον κόσμο.
1: Ρε ακούσε, λέω.
0: Δεν μπορούσε να του παρεξηγήσει.
1: Άκου τώρα. Η μάνα μου έπρεπε να τον έχει μονίμως στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας. Τέτοιο πινελίχη να πούμε. Δηλαδή, οι σημερινές είναι και λίγο εντάξει, καλά κάνουν οι γυναίκες.
0: Εσύ.
1: Δηλαδή, οι μάνες μας τι να πούνε καημένες.
0: Ποιο είναι το καλύτερο.
1: Με τα γαϊδούρια που είχαν πλέξει.
0: Ποιο είναι το πιο αξιόλογο.
1: Οι καημένες, οι γυναίκες δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80. Τι να πούνε αυτές οι καημένες με τα γαϊδούρια που είχαν μπλέξει. Οι καημένες. Οι καημένες ήταν.
0: Εσύ. Λες για το Τάκη. Πάω στην τράπεζα.
1: Ποια τράπεζα.
0: Περίμενε. Έχει δώσει εξετάσεις ο Γιάννης, ο μεγάλος μου αδερφός. Έχει μπει κανονικά.
1: Παλιά.
0: Ναι. Α. Πάω εκεί να τον επισκεφτώ. Μικρός ήμουν. 14, 15.
1: Είπε τον Μπούζα που δουλεύαν στην τράπεζα την Εθνική Ομιταρά.
0: Δεν ξέρω που δουλεύω και ο Μπούζας. Λέω...
1: Μαζί δουλεύανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πήγαινε ο Μπούζας 9 το πρωί, έφευγε, γυρνούσε στις 2, χτυπούσε την κάρτα.
0: Να πω το σκηνικό.
1: Πες το.
0: Ψάχνω να βρω τον αδερφό μου, βλέπω το Τάκη.
1: Ω.
0: Μου λέει, τον αδερφό σου ψάχνεις, ναι. Έλα δεις ο Καραγκιόζης, μου λέει. Λέω, τι. Μου λέει, κοίτα. Ήταν ο αδερφός μου με πόσες κοπέλες γιορτή. Κοίταξε να λύνει σαν 2 μέτρα, λέει. Ωραίο παιδί. Και όλες αυτές λέει, δεν κάνει τίποτα. Είχε
1: φαντάσου πάρει... τι δουλειά τραβούσα στην τράπεζα και καημένο Μπούζα και ο Μηταράς, να πούμε.
0: Εσύ,
1: τι ωραία χρόνια
0: την παρασύνη. Ατάκα την είχε έτοιμη.
1: Ναι, ναι.
0: Την ατάκα την είχε έτοιμη. Στα πάντα. Εντάξει.
1: Τι ωραία γενιά να περάσει εκεί.
0: Αυτά και την.
1: Με πασοκάρα.
0: Για την ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είπε στην αντίληψή σου.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο σοκ.
1: Ναι.
0: Το έπαθα χθες με μια είδηση η οποία δεν είσαι υποχρεωμένο να την γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια πυρκαγιά που είχε σαν σαλέ. Σε ένα κέντρο, ρε παιδί μου, για μεγάλα βαλάντια στην Ελβετία που καήκανε πόσο παιδί.
1: Πάνε χάρη τα παιδιά, ναι.
0: Το ζευγάρι το οποίο είχε το κλαμπ, το κέντρο, ήταν έξω.
1: Όταν λες έξω, τι είναι.
0: Έξω, δεν τους βάλουν μέσα.
1: Και τι να τους βάλουν μέσα.
0: Φίλε, δεν έχουν καμία ευθύνη.
1: Τι ευθύνη, άμα πάρει πυρκαγιά δηλαδή.
0: Βρήκαν πόσες ατασταλίες ότι υπήρχαν.
1: Τι υπήρχαν.
0: Αυτά έλεγε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί, δεν έχω δει.
1: Ελληνικό ρεπορτάζ.
0: Φίλε, από το ρεπορτάζ το οποίο.
1: Ελληνικό πέρα... ρεπορτάζ.
0: Όχι.
1: Α, αμυλικό δεν μην το πιστεύεις και πολύ.
0: Ρε, πατούσε. Ναι. Και εγώ μην ήξερα.
1: Ναι.
0: Πατούσα τη μετάφραση, ό,τι μου γράφει αυτό. Λοιπόν, το ζευγάρι ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί τον βάλανε μέσα το, τώρα.
1: Για καμία φοροδιαφυγή.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ούτε πάει το μυαλό σου.
1: Βία
0: για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι.
0: Και λέω ρε φίλε, έχουν χαθεί τόσο παιδιά και όχι παιδιά. Παιδιά καλών οικογενειών.
1: Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να τα χωρίζουμε σε καλών και κακών οικογενειών.
0: Άλλο πράγμα λέω. Γιατί...
1: Τα παιδιά είναι παιδιά όλων των οικογενειών.
0: Εννοείται
1: είναι,
0: άλλο πράγμα λέω.
1: Μην τα διαχωρίζει τα παιδιά.
0: Για άλλο λόγο.
1: Μην κάνει αυτά που μα κάνανε στο Δελασάλ.
0: Δεν ακούστε λίγο.
1: Προνομιούχοι είστε εσεί που είστε παπάδε λεφτά να πούμε. Ναι.
0: Υποτίθεται ότι οι γονεί εκείνοι
1: ναι.
0: έχουν και τεράστια δύναμη με δικηγορικά γραφεία και πάει λέγοντα.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν έξω. Δεν πήγε μέσα για εκείνο το πράγμα. Και πήγε μέσα για ενδοοικογενειακή βία.
1: Και καλά έκανε και πήγε.
0: Δεν είναι οξύμορο.
1: Όχι. Το να πάρει κάτι μια πυρκαγιά και να σκοτωθούν, μπορεί να μην φταίει ο ξενοδόχος.
0: Αφού λέγανε ότι υπήρχε κλειδωμένη πόρτα που η ασφαλεία που δεν ήταν ανοιχτή.
1: Μπορεί να ήταν ο υπάλληλος.
0: Υπήρχαν έφλεκτα υλικά, υπήρχαν πολλά.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να είχε δίκιο σύμφωνα με τον δικηγόρο. Δεν θα κρίνουμε τη δικαιοσύνη εκεί. Αλλά λέω ήταν έξω γι' αυτό.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, ρε κόκκινε. Θα πάω σε ένα ξενοδοχείο. Θα πάρει φωτιά το ξενοδοχείο, λέμε. Θα σκοτωθώ. Και αυτό ο ξενοδόχος, ο ιδιοκτήτης. Θα γίνει ένα λάθος. Δηλαδή, τι. Στοχοποιούμε, δηλαδή.
0: Στοχοποίησα κάποιον. Λέω τι απέρα από το ρεπορτάζ.
1: Καλά έκανα και το βάλα μέσα για την οικογενειακή βία.
0: Δεν είπα τι κακό στο μάλλον.
1: Καλά το κάναμε.
0: Και λέω, κοιτάξτε να δεις τώρα. Και το άλλο το οποίο έκανε ντόρο, είναι χαμός. Κλαίγανε μανούλες και γονείς με την απώλεια πόσο παιδιών. Και γονιών οι οποίοι είχαν δύναμη, αυτό εννοώ.
1: Δηλαδή θα πάει ένας πουλματζής. Θα πάει σκοτώσει.
0: Ρε, να το απλοποιήσω.
1: Και θα φταίει ο ιδιοκτήτης του
0: πουλματζή.
1: Πώς θα γίνει.
0: Έβλεπα. Δεν με έπιανε ύπνο το βράδυ.
1: Πότε σε έπιανε ύπνο, ρε κόκκι. Δύσκολο στον ύπνο είσαι.
0: Πολύ. Και έβλεπα τη μηχανή του χρόνου και είχε αφιέρωμα στο Πουλικάκο.
1: Ποιο είναι ο Πουλικάκος.
0: Ο Πουλικάκος.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Τραγουδιστής, το οποίο σκέφτηκε δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Με το μουστάκι. Κωμικός. Και έδειχνε πως μια πλούσια οικογένεια, ο τελευταίος του γάμου που είχε εκεί και παιδί, πως το κρατούσαν σε απόσταση από την κόρη τους, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό στέγει για το θάνατο της κόρης του.
1: Πέθανε η κόρη του Κουλικάκου.
0: Η γυναίκα του.
1: Η γυναίκα του.
0: Η γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Και το κατηγόρησε ο πατέρας που ήταν οικονομικά εύρος και το 1002, τον έτρεχε, τον κλείσαν φυλακή.
1: Γιατί τι έκανε ο Πουλικάκος.
0: Θεωρήθηκε υπαίτιος.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Γιατί λένε ότι πέθανε από υπερβολική χρήση, την οποία του χορήγησε ο ίδιος και 1002.
1: Α, είχαν τέτοια μπλεξίματα.
0: Έμπλεξαν και εντάξει. Τελικά αθώθηκε.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει όταν ο άλλος έχει δύναμη και να μην χάσει κανένα γονιό στο παιδί του. Καμιά φορά λειτουργεί και με άλλους.
1: Καλά, οι νόμοι καμιά φορά εντάξει. Είναι...
0: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι έμεινε έξω, ρε φίλε, για κάτι το οποίο οι άλλοι είχαν δύναμη και μπήκε μέσα για ενδοοικογενειακή βία. Ή αυτό που λες τώρα με την κυρία την Ανθή στο πίθρο.
1: Η κυρία Βούλγαρη, ναι.
0: Βούλγαρη. Δεν είναι κάτι που το περιμένεις, όχι δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Κοίτα, υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων εντάσεις πολλές φορές. Υπάρχουν. Και στα ζευγάρια υπάρχουν εντάσεις. Συνήθως. Υπάρχουν και ζευγάρια που δεν μαλώνουν.
0: Κάνουν αμοιβές υποχωρείς.
1: Δεν μαλώνουν. Μπορεί να τα βρίσκουν κιόλας. Να είναι και φίλοι. Δεν ξέρεις. Συνήθως η δεύτερη γάμη είναι καλύτερη. Σε συνεννόηση. Και
0: δεν έχω κάνει, δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι πιο ήπιοι. Από τους πρώτους. Και ο ένας και ο άλλος είναι πιο ήπιος. Σε μαλώματα, σε... απαιτήσεις και τα λοιπά. Όταν είσαι νέος έχεις άλλο σκεπτικό, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή ένα στραβό σεντόνι μπορεί να κάνει μεγάλη φασαρία μια 27 χρονών. Μια 50 δεν ας το κάνει. Ναι. Και να είσαι 52 ή 49 ξέρω, κατάλαβες. Ή πήγες 28 χρονών με τους φίλους σου μια βόλτα και άρχισες να γυρίσεις. Τώρα ξέρεις τι λέει. Είσαι 30 χρονών και αυτή 30. Και αρχίζει να γυρίσει, θα πας με τους φίλους σου δύο μέρες διακοπές. Δεν είναι φασαρία μεγάλη. Τώρα ξέρεις τι σου λέει. Ησύχασε το σπίτι. Να, εγώ που πήγα τρεις μέρες, τέσσερις επάνω στη Βουλγαρία, στη Γερμανία. Μια χαρά. Είδα το μάγουλο, μια χαρά. Ησύχασε. Σου λέει, τον έχω τώρα εδώ, μου κάνει το σπίτι άλλο κάτω.
0: Να ευθυμίσουμε.
1: Για να ευθυμίσουμε.
0: Έχει στείλει το κορυφαίο μήνυμα όλων των εποχών ο καπετάνιος της καρδιάς σου.
1: Τι κρυάδα είναι αυτό σε σκέψη.
0: Αν με δει στον ύπνο του λέει πες να με στείλει μήνυμα μην αφήσω ακυβέρνητο το καράβι.
1: Εσύ γελάς αλλά έχει ζήσει μαζί μου τέτοια. Αυτό με τον Παρέζι ήταν συγκλονιστικό, εγώ φοβήθηκα.
0: Γιατί με τον Καντίνα θα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Άλλο να το ζει κάποιος και άλλο να το λένε.
1: Καμιά φορά βλέπω.
0: Τώρα τα ακούει ο φίλος Ζακουράδης.
1: Καμιά φορά βλέπω Γρηγόρη όνειρα.
0: Γιατί να σου πω,
1: τα οποία τα ξεχνάω.
0: Αν θυμάσαι,
1: ναι.
0: Ήταν Τρίτη και μιλούσαμε για μπάλα. Είχε παιχνίδι κυπέλου και ήταν πρωτάθλημα. Και έλα μωρέ και σιγά. Και ξαφνικά τρώω μια φλάσια. Εκείνο ήταν που με σόκαρε. Και μου λες, με πολύ σοβαρό. Ρε εσύ, μίλησε σήμερα με τον Καντίνα. Λέω όχι. Δεν τον παίρνει ένα τηλέφωνο, πώ γίνει κανένα κι άλλα. Τι κέλα ρε γίνεται.
1: Κάνα κεφαλικό μήνυμα πώς έπαθε.
0: Του λέει έξι έχει πάθει να πάθει και έβδομο. Και το έπαθε.
1: Τότε στον ύπνο μου. Και πολλά που βλέπω δεν τα θυμάμαι όταν ξυπνάω γιατί βλέπω κάθε μέρα. Αυτό το τελευταίο με φόβησε γιατί μια μέρα πριν λέω τον Κουλιανό είδα στο ρεπορτάζ λέω ότι πέθανε ο Μπαρέζη. Και μου είσαι τρελός, δεν προκύπτει. Και πέθανε την άλλη σε δύο μέρες. Μετά δύο μέρες πέθανε. Δεν ήξερα εγώ ότι θα πεθάνει αυτός.
0: Είχε πρόβλημα.
1: Ναι, ήταν άρρωστος, ήταν άρρωστος. Ναι.
0: Δυστυχώς. Ο Τσέριν στα Εμιράτα πριν από λίγο βγήκε. Καλός.
1: Ο Τσέριν.
0: Στα στα Εμμυράτα.
1: Οικονομήσει.
0: Ρε φίλε, στον Παναθηναϊκό τι κάνουν.
1: Τι.
0: Να δεις τι κατέμιση είσαι. Μου λες Παναθηναϊκός, θα τον βάλω τον ποντάρο πρωταθλητή.
1: 6 φράγκα, ναι.
0: Και βλέπεις ότι έχει πρόβλημα.
1: Αν έφεσα στον πάγκο, θα έχει ο πάγκο πρόβλημα.
0: Τυχαίο.
1: Δεν ξέρω, συμπτωματικά είναι αυτά.
0: Τι συμπτωματικά, ρε φίλε. Τον χρήζει φαβορή και βγαίνουν στιγματικές προχθές και λένε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μετά και μετά Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και με ένα ποσοστό αστείο.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα, άντε πες εσύ τι είναι σύμπτωση και αυτό το πράγμα. Άντε πες τι είναι σύμπτωση και αυτό το πράγμα. Τι έπαθες.
1: Έχω κάνει μια εκπομπή εχθές, την πιο καλύτερη εκπομπή στη ζωή μου.
0: Την πιο καλύτερη.
1: Όλη η εκπομπή ήταν καλύτερη. Όλοι. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Και την έχουν τώρα αναγάγει. Αυτά θέλουν αυτοί. Αν πάνε την κάνω σε αυτή την εκπομπή στην Γερμανία, θα με συλλάβουν η πολιτεία. Δεν ξέρεις. Άλλο τι έχουμε, έχουμε 5 λεπτά. Τι έχουμε.
0: Ναι. Μπάλα έχει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα.
0: Βεβαίως.
1: Τι μπάλα έχει.
0: Έχει. Παιχνίδι το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύπελο. Ιταλία έχει.
1: Άμα,
0: Ισπανία έχει. Εντάξει, διάφορα. Τι βλέπεις για την Ευρώπη.
1: Τι βλέπω για την Ευρώπη. Βλέπω διπλά με άντερ.
0: Ερώτηση μάλλον, το θέλω διαφορετικά.
1: Χι δύο και άντερ, τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί να τους κοιμήσει.
1: Όχι, όχι, θα περάσουν.
0: Δεν άκουσα θα πω. Παναθηναϊκός είχε άλλο σταυρό. Τις τάσεις αυτοκτονίας, τις οποίες δείχνει. ΠΑΟ και ΑΕΚ μπορεί να τους κοιμήσει, γιατί και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να την αποκλείσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του κοιμήσει αυτό το 4-0 που πέτυχε οι δύο και να την πατήσουν.
1: Ποιο πέτυχε 4-0, ο Πάο και ο.
0: Και ο Πάο και η ΑΕΚ.
1: Όχι, γιατί πήραν ρυθμό. Πήραν ρυθμό και οι δύο ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους επαναληπτικούς, πιστεύω. Πιστεύω ότι ένα παιχνίδι ακόμα που έχουν τα 90 λεπτά πήραν ένα ρυθμό. Παίξαν με ομάδες υποδιέστερες.
0: Ψυχολογία.
1: Του δίνει και φόρμα και ψυχολογία. Και πιστεύω θα περάσουν και οι δύο. Και θέλουν να περάσουν και οι δύο.
0: Μακάρι να περάσουν όλοι.
1: Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες.
0: Για μας καλό είναι.
1: Εγώ λοιπόν βλέπω χ2 και άντερ και τα δύο μάτς του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Βλέπω γκολ-γκολ τον Όφη εκεί μέσα.
0: Όφη, φίλε, εξαιρετική ομάδα.
1: Ναι. Και την ΑΕΚ με 2-3 γκολ. Μια τετράδα αγώνων. Και τα μετράω τώρα τι πιάνω. 2 στα 6 έπιασα. Πολύ κακό ξεκίνημα έκανα χθες.
0: Εντάξει.
1: 2 στα 6. Τώρα έδωσα αυτά.
0: Εγώ ένα παιχνίδι έβλεπα και μου βγήκε.
1: Ποιο?
0: Τον Άρη.
1: Το έβλεπε διπλό. Εγώ γκολ γκολ και over το είχα δει.
0: Θα σου δείξω κάτι, δεν θα πει κουβέντα. Θα πει όχι.
1: Στην τσέπη του κόκκινου μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
0: Δεν θα λες ποσά, πει τι έπαιζα.
1: Λοιπόν, κάτσε μου. Καλαμάτα Άρης. Γκολ γκολ και Άρης.
0: Διπλό και γκολ.
1: Διπλό και.
0: Ωραία. Τι απόδοση.
1: 5-15. Ωραία. Άλλο πάλι. Καλαμάτα Άρης. Τελικό Άρης. Έτσι.
0: Και, ναι, και το άλλο.
1: Και το άλλο παίζει πάλι Καλαμάτα Άρης. Αποτέλεσμα σκέτο Άρης.
0: Όχι Άρης. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Τι ήταν, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Όχι, ρε. Χι ημίχρονο διπλό.
1: Χι ημίχρονο, ναι. Τώρα αυτό το έκανε γιατί είσαι πονηρός. Λες ότι αυτοί θα φτιάξουν ιστορία αυτή.
0: Έτοιμα το λέω. Εννοείται ότι έκανε.
1: Το είδες πονηρά, να πούμε έτσι. Ναι. Εντάξει,
0: γιατί δεν είναι αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Πόσο ζωγάρα μιλάς.
0: Πόσες ανατροπές θα γίνουν.
1: Ναι.
0: Και το όλο και σαν άλλο. Λέω, όλο το ποντάρισμα.
1: Εσύ τι βλέπεις τα τέσσερα μάτς.
0: Βλέπω τον Όφη να μην χάνει.
1: Να μην χάνει.
0: Να μην χάνει.
1: Μπα χάσει 2-1 δηλαδή.
0: Βλέπω την ΑΕΚ να κερδίζει με 0-0, 2-0 βαριά.
1: Εδώ συμφωνώ, βαριά. Εδώ συμφωνώ. Ναι.
0: Βαριά, βαριά.
1: Τους άλλους χει 2 και άντερ, τους βλέπεις.
0: Το ΠΑΟΚ το βλέπω γκολ-γκολ.
1: Γιατί γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ. Είναι μικρό το γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με έχει πείσει ακόμα. Δεν με έχει πείσει. Και τον Παναθηναϊκό έχει τρομάξει με το μάτι μου με τον προπονητή. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια έχει μία νοοτροπία ελληνική που δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή είτε 0-0 είτε 2-0. Κρατάει την ομάδα πίσω, δεν ξέρω αν οι παίκτες το κάνουν.
1: Δεν το είδα το 2-2.
0: Λοιπόν,
1: δεν το είδα.
0: Χωρίς να κάνει καμία αλλαγή τακτική. Δηλαδή στο 2-2 έκανε αλλαγή προσώπων. Ρε φίλε, προηγείσαι 2-0. Αν θες να κρατήσεις.
1: Είσαι μάστορας, φίλε, εκεί πρέπει να είσαι μάστορας. Και πρέπει να
0: άρα συμφωνείς.
1: Με ρεμέτη προπονητή
0: πρέπει, συμφωνείς.
1: Να, πρέπει να
0: δεν μπορεί να βάλει τα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να μην βλέπω την ίδια εντεκάδα σε κάθε παιχνίδι. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Το ΔΕΤΕΙ που το βγάλαν χοντρό μπαίνει πάλι παστελόν δύο γκολ.
1: Κοίταξε, στις προετοιμασίες είναι μερικά σώματα και τελειώνω με αυτό που αργούνε να μπουν. Μου έλεγε μια φορά ο Αναστασιάδης όταν ήταν λέει προπονητή στον Ηρακλή. Είχα πάει με τον Κανοτίδη και μας είχε δώσει κάτι τσίπουρα.
0: Για τον Τεμπά.
1: Όχι, όχι. Για τον Κωνσταντίνο. Ξεκίνησε την προετοιμασία και κάναν δύο γύρους και ο Κωνσταντίνο είχε ανεβάσει 180 σφιγμούς. Με δύο γύρους. Και του λέει: τι έχεις, αγόρι μου. Και του εξηγεί όμως ο Κωνσταντίνο ότι εγώ μπαίνω αργά. Και τι τον έκανε, φίλε. Πώς κάνουν οι καρδιοπαθείς περπάτημα στην παραλία. Του λέει: σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα κάνεις περπάτημα. Άκου τώρα να σας γιάζει. Φοβερός. Μετά θα μπεις, λέει, σε λίγο πιο καλά. Και τον έβαλε σιγά-σιγά με τέμπο γιατί πήρε χαμπάρι. Είναι ξύμιος. Τεχνογλωσσία μπορεί να μην είχαν οι παλιοί προπονητές, αλλά ήταν ξύμιος. Και τον ανέβαζε σε ένταση σιγά σιγά. Δεν τον έβαλε για να μην το χάσει. Και έτσι ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Άγγελος.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Το μεγάλο.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση. Περπάτημα τον έβαλε.
0: Προσαρμοζόταν στα θέλω των παικτών.
1: Πολύ ωραίος τύπος.
0: Κατάφερνε και έπαιρνε. Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν δει Κωνσταντίνο. Αυτά που έκανε με Αναστασιάδη Κωνσταντίνου δεν τα έκανε ούτε με Ολυμπιακό ούτε με Παναθηναϊκό. Και αδείξει τον εαυτό ότι θα μπορούσε να αφήσει η εποχή σαν ο καλύτερος φορ.
1: Εντάξει, του άρεσε το σεξ για αυτόν πολύ.
0: Πάλι και εκεί λάθος κάνεις. Εντάξει, μπερδεύεις τα πρόσωπα. Αλλά δεν θα σε εκθέσω. Λοιπόν, παλικάρια, εύχομαι να περάσετε καλά, να ξεπεράσετε τα προβλήματα υγείας και να κάνετε αρκετές δουλειές για να μας αντέχετε πλέον στη νέα σεζόν. Ράπα, γόρι μου, τι σχέση έχω μνημόνιο στα γήπεδα. Δεν καταλαβαίνω. Πες το πιο αναλυτικά. Γρηγόρη, μεγάλη κοιτά του Ηρακλή, δεν ξεκίνησε καλά. Όσο για Κωνσταντέλια, άκουγε εκείνο το πρωί το καθηγητή και μόνο που δεν έκλαιγα και εγώ μαζί του. Α πάει στην ευχή τη Παναγία με την όμορφη πλήρη οικογένειά του να κατακτήσει με εκείνο το χαμόγελο και τι ικανότητε του φίλου μα του Γερμανού. Πείτε και για την αγάπη μου τη Ρεάλ, τη νέα. Τι να πούμε για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Λοιπόν, τέλο. Ακολουθεί ο τρίτο ημίχρονο. Δεν είδα τη σύνθεση έξω. Είναι ο Πετροτό με την Δήμου και τον Μπαρμπαρέλα. Με τον Τσερβίνη. Οι δυο του. Μάλιστα. Να έχετε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο στις 3. Μπολόνια βλέπω σήμερα. Γεια σας.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο
4: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο
4: να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο
4: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο
4: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Στάνια Δήμου.
1: Καλώς σε βρήκα, Κωστή Πετρωτέ. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τάνια Δήμου, Κώστας Πετρωτός. Με Δημήτρη Μπαρμπαρέλα, ως παλιότερος να πούμε, να είναι τελευταίος που επιστρέφει.
1: Παλιότερος, εντάξει, αδίωχος, ναι, αλλά ήταν και
0: από σένα παλιότερος, δεν είναι, είπαμε.
1: Νομίζω Δημήτρης. Μαζί είμαστε με τον Δημήτρη. Λίγο, μπορεί να είναι και λίγο παλιότερος. Ναι, εμείς οι δύο είμαστε πιο παλιότεροι, νομίζω.
0: Μπαρμπαρέλα. Με Λευτέρη Χατζημπαντελίδη στο Control. Production, ποιο είναι. Ο Μίλιος ο Γαβριλίδης είναι στο production, ο οποίος δεν είχε μάτσο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο για να πούμε κάτι γι' αυτόν. Είναι σε αναμονή της μεγάλης αναμέτρησης στην Τσεχία την Πέμπτη, γιατί παίζεται το μέλλον του Παναθηναϊκού, όπως παίζεται και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία χθες, βέβαια απέναντι σε έναν αδύναμο Λεβαδιακό. Ίσως υπήρχε λίγο ένα σφίξιμο πριν το μάτς τι εικόνα θα παρουσιάζει ο Λεβαδιακός, αλλά αυτή η ομάδα της Βιωτίας δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό, αναμενόμενο γιατί φύγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, είναι καινούργια ομάδα.
0: Είναι εντελώς καινούργια ομάδα.
1: 19 και ποδοσφαιριστές φύγανε και 11 νομίζω ήρθανε.
0: Και φύγανε βαρβάτα ονόματα. Από Τσάπρα, από Όσμπορντ.
1: Ό,τι καλύτερο είχε ο Λεβαδιακός έφυγε.
0: Εντάξει, είναι
1: και
0: λογικό.
1: Με νέο προπονητή.
0: Είναι λογικό.
1: Έτσι.
0: Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει την καλή παρουσία που είχε ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο Λύση προσπάθησε να κάνει ένα μοίρασμα χρόνου για να μπορέσει να έχει την ομάδα φρέσκια στο τελικό, γιατί ευρωπαϊκός τελικός είναι με την Μπραν. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα δούμε για τη μεγάλη νίκη του Άρη και τις μεταγραφές που αναμένουμε και ανακοινώσεις από στιγμή σε στιγμή, Μανού Γκαρθία και Σουταλό.
1: Και μανατροπή, έτσι, του
0: ναι,
1: Άρη.
0: Ο Άρης ο οποίος έδειξε ένα χαρακτήρα διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και νομίζω αυτό το πιστώνεται ο Γρηγορίου.
1: Θα τα δούμε. Νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο καλύτερος ο Άρης με την επιστροφή του Μανού Γκαρθία, έτσι, δηλαδή.
0: Ο οποίος ανακοινώθηκε μόλις.
1: Ναι, ναι, αυτό, γιατί περιμέναμε για την ανακοίνωση. Νομίζω θα γίνει ακόμα πολύ πιο δυνατός.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Η Κατερίνα Μιχαλίδου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Τα παιδιά μες στο site, Γιώργος Καραγιάννης, αρχισυντάκτης, Χρήστανος Δοβλέτογλου και ο Χρήστος Ολιάπης που τα κάνει όλα και συμφέρει. Έχει και δηλώσει του Μανού Γκαρσία που λέει ότι είμαι χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Είμαι χαρούμενος, το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή μου στον Άρη. Όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα στο αεροδρόμιο, τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης από τους φίλους της ομάδας και αυτό με γέμισε με πολύ χαρά. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τους ευχαριστήσω όπως έκανα για την πρώτη φορά. Έτσι και τώρα θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου ώστε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας, λέει ο Μανού για τον Άρη. Περιμένουμε και τον Σούταλο. Δεν ξέρω αν είναι εσύ από μακριά που τα παρακολουθούσες λίγο. Δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι δύο εβδομάδες έλειψα. Ναι. Ο κακός χαμός έγινε.
0: Έγινε χαμός. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, το πρώτο. Υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξαν με άλλες μεταγραφές. Υπήρξαν αποτελέσματα αρνητικά όπως το Ηρακλή, γιατί δεν τον είπαμε στην εισαγωγή μας. Και ο Ηρακλής είναι σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί η εικόνα.
1: Και με έντονο προβληματισμό. Έτσι.
0: Έτσι, κόντρα στην ΑΕΚ ήταν τραγική.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν και άτυχος γιατί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έπεσε απέναντι στην πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν.
0: Δεν είναι ότι ιτήθηκε. Όλοι περιμέναν ότι θα είχαν, αλλά η εικόνα
1: ήταν
0: ειδικά
1: ο τρόπος
0: στο πρώτο μήχρονο.
1: Με τον οποίο ιτήθηκε και
0: θα
1: εικόνα.
0: Μπορούσε να είναι και 5-0 το πρώτο μήχρονο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τέτοια εικόνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ταρακουνά όλο το σύστημα του Ηράκλη και θα δούμε τι μπορεί να προκύψει.
1: Βέβαια
0: από
1: και
0: αυτή
1: ο Ηράκλης είναι μια ομάδα, όπως είπαμε και με το Λεβαδιακό, ο οποίος στήθηκε από την αρχή. Έτσι. Δηλαδή έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Το
1: είχαμε και την
0: Ιταλία
1: πώληση
0: ξέρω
1: του Τσέριν, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, 3 ναι εκατομμύρια. Ναι. Μεταβαίνει αύριο στα Εμιράτα, στην Αλουάχτα.
0: Ο Τσέριν, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει στη σεζόν, αλλά νομίζω στην πορεία ο κύριος Νίστρουπ έδειξε ότι κάτι άλλο έχει στο μυαλό,
1: μυαλό του.
0: Και σου λέει ο Αλαφούζος να μην πληρώνω συνέχεια, να στο δώσουμε τον ποδοσφαιριστή. Λογική σκέψη, δεν είναι κακή σκέψη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άρχισε ένα πρωτάθλημα το οποίο έδειξε ότι οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες. Είναι βασικό, νομίζω, το κομμάτι του να παίρνεις βαθμούς όσο δεν μοντάρεις ακόμα ομάδα και ειδικά φέτος βλέπουμε ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Δηλαδή είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός μετά από την αποτυχία να μπει στο Champions League και αυτή την πρόθεση που είχε διαρρεύσει ότι θα έφευγε ο Μεντιλίμπαρ που τον προστάτευσε ο κόσμος του Ολυμπιακού και αποθεώθηκε κιόλας προχθές, βλέπεις ότι έχει αλλάξει και ο Μαρινάκης πολιτική. Πάει να δώσει λεφτά να πάρει μεταγραφές που στην αρχή δεν τις έπαιρνε, δεν πήρε αριθμητικά παίκτες. Τα λεφτά που ρίχνει τελευταία στο μεταγραφικό παζάρι δεν τα ρίχνει. Δεν νομίζω ότι ήταν η στρατηγική του από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι πιέζεται πάρα πολύ από, το, από την πίεση που του βάζει ο κόσμος και λόγω
1: και
0: του
1: από την εικόνα της ομάδας
0: με
1: του,
0: τη Λίμπαρ. Ναι, δηλαδή δεν δέχτηκε ο κόσμος ότι φταίει ο προπονητής, γιατί φαινόταν ότι η αρχική σκέψη είναι να πούμε ότι με τη Λίμπαρ δεν μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό. Δεν προχωράει αυτό το σενάριο και βλέπεις ότι πιέζεται πάρα πολύ. Άρα η πίεση πάει στη διοίκηση. Άρα γίνεται μια προσπάθεια να πάρει μεταγραφές. Απ' την άλλη, είναι προφανές ότι στον ΠΑΟΚ, μετά την πώληση Κωνσταντέλια, η απέτηση του κόσμου είναι ακόμη μεγαλύτερη για μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βλέπεις, το εισπράττεις, το περιμένει και ο κόσμος. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα. Παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι για τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως και για τον Παναθηναϊκό για κάποιες κινήσεις, αλλά για τον ΠΑΟΚ ειδικότερα, είναι ξεκάθαρο και αυτό φαίνεται από την κινητικότητα των τελευταίων ημερών ότι όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει την Πέμπτη βράδυ. Αν η ομάδα είναι στο League Stage του Conference League, νομίζω ότι θα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ίσως το δουλεύουν τώρα και το έχουν στο μυαλό τους. Αυτό που είπε ο Μάτος σε συνέντευξη προχθές που έδωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο προφανώς ισχύει, ότι υπάρχει δηλαδή προεργασία για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τελικά του ποιους παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί από το αν θα παίζει και στην Ευρώπη. Και είναι και λογικό αυτό, γιατί αν δεν παίζει στην Ευρώπη μειώνονται και οι διοργανώσεις, είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, όταν είσαι ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μην μπει στον πρωταθλητισμό. Άρα, είσαι υποχρεωμένος να κυνηγήσεις καλούς παίκτες. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ βλέπω ένα φρένο. Δηλαδή, αποκτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές ο Λουσέ και ο Ενδιαγέ. Και βλέπεις ότι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην αναμονή να παίξει τα παιχνίδια αυτά στην Ευρώπη. Μετά έχει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου διάστημα να κάνει τις κινήσεις του και να δούμε πώς θα αξιοποιήσει και πόσα από τα χρήματα που πήρε από την πόλη του Κωνσταντέλια θα αξιοποιήσει και φυσικά από το αν εξασφαλίσει παρουσία στο League Stage του Conference League. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έκανε κάποιες κινήσεις. Δεν ξέρω, έχει ένα σκεπτικό η ΑΕΚ που για μένα είναι λίγο επικίνδυνο με ποια έννοια. Τώρα έχει ρίξει τόσα λεφτά για να πάρει, ας πούμε, χαφ και βλέπεις ότι πήρε το Λυκογιάννη αριστερό μπακ που έβγε ο Πενράες. Δεν έχει πολλές επιλογές όμως. Δηλαδή θα τραβήξει το κουπί ο Πίλιος εκεί. Και απ' την άλλη είναι ο Ρότα. Και από πίσω δεν έχει τόσο πολύ γεμάτα άκρα στην άμυνά της. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί το Champions League. Εκτός εάν περιμένει ο Ηλιόπουλος να δει τι θα γίνει Τετάρτη βράδυ στο ΑΕΚ Λεύσκη, αν θα σιγουρέψει την παρουσία στο League Stage και μετά βγει η ΑΕΚ με πολύ γεμάτο πορτοφόλι μετά, γιατί θα έχει πάρει καμιά 40 εκατομμύρια
1: θα έχει σιγουρέψει τα χρήματα.
0: Να βγει δυνατά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να κάνει και αυτή τις τελευταίες κινήσεις. Άρα
1: ενδεχομένως έχουν δει τις εναλλακτικές που έχουν και περιμένουν τι θα γίνει την Πέμπτη για να ξέρουν ποιους παίκτες θα κλείσουν.
0: Για τους Ευρωπαίους ισχύει το ίδιο πράγμα νομίζω σχεδόν για όλους. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μην είναι επηρέαστος αν δεν περάσει στο League Stage του Conference. Θα έχει θέμα, μπορεί να πάει και σε άλλη πόλη.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει και πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δηλαδή οι μεταγραφές από πέρυσι και φέτος έχει ένα πορτοφόλι το οποίο το αδειάζει σε μεταγραφές.
0: Τώρα, το πρώτο θέμα εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα η παρουσία των Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό, ειδικά μετά την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Όπου εκεί θα έχουμε και ένα εκπληκτικό δίδυμο, έτσι.
0: Με τον
1: Κωνσταντέλια.
0: Ήδη οι Γερμανοί είδαν πρώτο δείγμα γραφείας. Βέβαια, εδώ να πω κάτι. Ήταν βολικό για τον Κωνσταντέλια ότι απέναντί της η Ντόρτμουντ είχε μια επιθετική ομάδα. Δηλαδή η Μπάγερν είναι μια ομάδα η οποία ποτέ είναι και το τουπέ αυτό της Μπάγερν, γιατί είναι όντως η καλύτερη ομάδα στη Γερμανία. Ποτέ δεν θα προσαρμοστεί στον αντίπαλο. Ειδικά στη Γερμανία. Θα παίξει. Δεν θα παίξει ειδική άμυνα πάνω στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα ο Κωνσταντέλιας που βρήκε λίγο χώρους έδειξε ποιος είναι. Ειδικά εκείνη η τρίπλα που. Μάλλον εκείνο το μάζεμα μπάλας που τη φέρνει μπροστά. Παίζει παντού. Το έχω δει από 15 διαφορετικές κάμερες. Γίνεται χαμός στη Γερμανία με αυτό το βίντεο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε άλλα μάτς θα αντιμετωπιστεί πιο σκληρά ο Κωνσταντέλιας. Εγώ το περιμένω αυτό. Η Μπάγερν δηλαδή σε αυτό βολεύει καλύτερα για πρώτος αντίπαλος. Έχει όμως την ποιότητα ο Ντέλιας για να κάνει τη διαφορά. Και επειδή η Ντόρτμουντ είναι η μανούλα σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να προβάλλει τους παίκτες και το βλέπεις και από τα βίντεο που κάνει. Δηλαδή τα βίντεο που έχει κάνει η Ντόρτμουντ 2-3 μέρες για τον Κωνσταντέλια δεν τα έχει κάνει σε όλη την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τον πρόβαλε στα πάντα όπως έχει κάνει και με τον Καρέτσα. Γιατί είναι αυτή η ομάδα. Φτιάχνει ποδοσφαιριστές, φτιάχνει προφίλ και αργότερα τους πουλάει ακριβά.
1: Έχει κάνει επένδυση στον Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ και πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας θα ανέβει και αγωνιστικά επίπεδο στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Κωνσταντέλιας, Καρέτσας που πήγε καλά, εγώ νομίζω τον αδίκησε που τον έβγαλε νωρίς. Τζολάκης που ήταν πολύ καλό στη νίκη της Χαλ επί της Manchester United. Και κυρίως ο Τζόλης, ο οποίος κάνει απίθανα πράγματα στην Αγγλία, όλοι παραμιλάνε. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Χρήστο τον Τζόλη. Και για μένα το μεγαλύτερο παράσημο είναι αυτό που συνέβη χθες, που πήγε στο Βέλγιο στο πρώτο μάτς της Μπριζ και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο παράσημο ενός ποδοσφαιριστή. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο που είναι με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, που είναι από τους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι αναβαθμίζει το ρόλο του Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνώς. Είναι πραγματικά άξιος αναφοράς καθημερινά ο Τζόλης με αυτά που πετυχαίνει. Μόνο τις δηλώσεις του Ανρί να διαβάσεις κάθε μέρα, το τι λέει, ότι η Ανρί, αυτός ο κορυφαίος επιθετικός που έχει αγωνιστεί στους κανονιέριδες, αντιλαμβάνεσαι το τι καταφέρνει ο Τζόλης. Είναι τρομερό και νομίζω, Τάνια Δήμου, φέτος θα το έχουμε και ενότητα εδώ πέρα στην εκπομπή πολύ συχνά για τους διεθνείς.
1: Τι κάνουν οι Έλληνες διεθνείς στο εξωτερικό.
0: Δεν είναι απλά ότι παίζουν σε κάποιους.
1: Και ομάδες. Μακάρι όλα αυτά που κάνουν κοστί κάποια στιγμή να τα δούμε και στην εθνική ομάδα, να δούμε και πραγματικά να ανεβαίνει και το επίπεδο της εθνικής μας ομάδας. Το ταλέντο το ξέραμε.
0: Και Παυλίδης, ο οποίος είναι.
1: Ταλέντο ξέραμε ότι υπήρχε σε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Θέμανε στα χαφ. Μπορούμε ένα-δύο χαφ να βρούμε.
1: Κάτι θα γίνει και εκεί.
0: Βαρβάτα. Αν μπορέσουμε και βγάλουμε ένα ψηλό χαφ, ένα καλό χαφ στο κέντρο, το οποίο να είναι πρώτη γραμμή, νομίζω ότι αυτή η εθνική μπορεί να μας χαρίσει μεγάλα πράγματα, γιατί έχει τρομερά επιθετικό ταλέντο που δεν το είχαν άλλες εθνικές. Και αν μη τι άλλο, αυτό είναι βασικό.
1: Είχαμε χθες και την νίκη, είχαμε και την νίκη του Όφη, είχαμε και την νίκη του Πανετολικού, έτσι. Νομίζω ότι φάνηκε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, που είναι πολύ νωρίς βέβαια για συμπεράσματα, ότι η μεγάλη να κλικ παραπάνω και πιο έτοιμη. Δηλαδή, ειδικά οι ομάδες που είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι σαφέστατα πιο έτοιμες από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη που είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από την άλλη, οι άλλες ομάδες δείξαν ότι χρειάζονται χρόνο και για να δέσουν, καθώς είχαν και πολλές μεταγραφές.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, όπως είναι το ποδόσφαιρο, το αποτύπωμα το πιο έντονο το δίνει ο Όφη. Δηλαδή, τον Όφη. Πολλοί δεν τον περιμένανε, δεν περιμένανε ότι θα είναι η ομάδα η οποία θα κάνει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι Play-off Europa League. Δεν περιμένανε ότι θα πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Φαίνεται ότι έχει μια εξέλιξη και εγώ λέω ότι τα παιχνίδια του Big Four με τον Όφη, όπως και με τον Άρη το φετινό που δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό, θα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι και η πέμπτη θέση φέτος θα έχει δυνατές ομάδες που μπορεί να πιέσουν και για τετράδα. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Οπότε θα
1: αυτό που βλέπαμε πέρυσι από το Λεβαδιακό, πιστεύω θα το δούμε, ναι, είτε από τον Όφη είτε από τον Άρη.
0: Έτσι, και πιο έντονα.
1: Αλλά θα υπάρξει και μεγάλος ανταγωνισμός. Σίγουρα όμως αυτό που δείχνει για τον Όφη, μια που πιάσαμε και αυτό, είναι ότι υπάρχει καλύτερο κλίμα. Έτσι. Και βγαίνει αυτό. Καλύτερη συνεργασία. Πολλοί Έλληνες μέσα στην κριτική ομάδα. Και νομίζω ότι μας ξάφνιασε ευχάριστα κιόλας η ευρωπαϊκή του παρουσία.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη Γεωργόπουλο, ο οποίος είναι στην Καλαμάτα. Τα είδε τα παιχνίδια από ό,τι αντιλαμβάνομαι και νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Κύριε Γεωργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Είστε καλά.
2: Μια χαρά.
0: Καταρχάς, λέγαμε για τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τα δικά σας τα χέρια, που έχουν πάει στο εξωτερικό. Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τζολάκης. Αρχίζει η Ελλάδα, έχει μια φουρνιά μάλλον η Ελλάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Κουλιεράκης, σημαντικό... έτσι μην το ξεχάσω, και τον Παυλίδη που ήταν από πέρυσι.
2: Είναι σημαντικό για όλα αυτά τα παιδιά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια... Μιλάω για την εθνική ομάδα πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί αντιπροσωπεύουν όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Καρέτσας, Τζόλης, Σέντρεφορ, έχουμε
0: Παυλίδης,
2: και τον Ιωαννίδη και τον Παυλίδη, έτσι, και τον...
0: και τον
1: Δουβίκα,
0: Δουβίκα
2: και
0: στην
2: Κόμο. Στην Κόμο, Κωνσταντέλιας, mm-hmm, είναι εκπληκτικό. Ζαφύρης λίγο πιο πίσω. Είναι εκπληκτικό για την Ελλάδα, γιατί πριν μια δεκαετία μας λέγανε και λέγαμε μόνο εδώ στην Ελλάδα ότι βγάζουμε μόνο στόπερ.
0: Μόνο στόπερ, ναι. Και στόπερ έχουμε. Έχουμε Μαυροπάνο, Κουλιαράκι, δεν είναι άσχημη.
2: Σαφώς, αλλά τώρα έχουν βγει τόσα παιδιά μεσοεπιθετικοί που έχουν μια τεράστια κλάση και δεν είναι τυχαία στο εξωτερικό σε αυτές τις ομάδες που παίζουν.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι όλο αυτό έγινε γιατί οι ομάδες δώσανε μεγάλο βάρος στις ακαδημίες τους και από εκεί βγήκαν όλα αυτά τα παιδιά.
0: Και είναι σημαντικό τώρα, ειδικά οι τελευταίοι παίκτες που πήγαν στο εξωτερικό, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας ή όπως είναι ακόμη και ο Καρέτσα στην Γκένγκ, ότι στις ομάδες που ήταν πριν και πάλι κάναν πρωταθλητισμό στις χώρες τους. Δηλαδή και η Γκένγκ είναι μια ομάδα κορυφή στο Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα πρωταθλητισμού στην Ελλάδα με Κωνσταντέλια και Κουλιεράκι που έφτασε μέχρι τη Ρώμα. Ο Τζολάκης ήταν βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, πήρε πρωτάθλημα, πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι σημαντικό όλο αυτό, ότι μαθαίνουν σε υψηλές απαιτήσεις. Δεν πηγαίνουν απλά για να παίξουν σε μια ομάδα.
2: Βεβαίως, αυτό είναι μεγάλο κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την εθνική μας ομάδα πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Και να πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί όλα αυτά τα παιδιά δίνουν το στίγμα στους νεότερους, τα παιδιά που έρχονται, να προσπαθήσουν και να βγουν καινούργιες φουρνιές Ελλήνων παικτών.
0: Ναι. Από όλα τα παιδιά...
2: Το σημαντικό είναι όμως όλα αυτά τα παιδιά να παίζουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτό το που κάνει ο Όφη με τόσους Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί πλέον σε όλη την Ελλάδα και τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία και έχουν παίξει σε πολλές άλλες ομάδες, αν πάρουμε έναν συν το φυτώριο του Όφη που βγάζει δικούς τους παίκτες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια καλή...
0: Ο Όφη κάνει έξυπνες επιλογές. Δηλαδή πήρε Ανδρούτσο, πήρε τον Κωστούλα, τον αδερφό του Μπάμπη. Δηλαδή παίκτες που...
2: Έχει τον Μπούγκουρα, έχει τον Νικολάου.
0: Τον
2: Μπούγκουρα,
0: τον Νικολάου.
2: Τον Αθανασίου του...
0: Από τον Ολυμπιακό που ήταν, ναι. Δηλαδή παιδιά τα οποία ίσως ήταν υποτιμημένα. Δηλαδή είναι πολύ value for money οι μεταγραφές του Όφη.
2: Δεν χωρούσαν σε κάποιες άλλες ομάδες και εκεί βρήκανε την Ιθάκη του. Και είναι πολύ ωραίο για τον Όφη και για το ποδόσφαιρό μας να βλέπουμε Έλληνες να παίζουν.
0: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο δείγμα γραφής, γιατί έπαιξε δύο μάτς χωρίς τον Κωνσταντέλια. Πώς το είδατε?
2: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε νομίζω εύκολα με μια πολύ καλή απόδοση. Πάντα μετά από τη φυγή ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, πάντως το ρητό που λέει ουδής αναντικατάστατος ισχύει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια είναι νωρίς τώρα να το πούμε το τι θα πετύχει χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι πρώτο μάτς, στο τέλος νομίζω θα γίνει σούμα και με βάση και τις μεταγραφές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Θα αλλάξει μορφή ο ΠΑΟΚ, ναι. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο Κωνσταντέλιας. Οι επινοήσεις του, το μεγάλο του όπλο που έχει ευελιξία πάνω στην περιοχή, απρόοπτες στιγμές που προσφέρει, και τους προσέφερε αμέσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε τώρα με την Μπάγερν. Είδα Σοντερίσκε, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος νομίζω ότι έρχεται. Η αμυντική γραμμή προσπαθεί, νομίζω, με τους όλους αυτούς τους παίκτες που έχει, δύο δεξιά μπακ, δύο αριστερά μπακ, να δέσουν οι στόπερ, τα καινούργια χαφ.
0: Θέλει χρόνο ΠΑΟΚ.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εξακολουθώ να λέω ότι είναι το εύκολο γκολ, το οποίο προχθές
1: το βρήκε, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, προχθές τα έβαλε. Τώρα εύχομαι και αύριο, μεθαύριο στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, να υπάρχει ηρεμία, γιατί έχει όλα τα φώτα ο ΠΑΟΚ και θα είναι κρίμα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να βρεθούν στον επόμενο γύρο. Είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρό μας.
0: Ναι, είναι ο Ζίβκοβιτς τώρα ξεκάθαρα ο ηγέτης σε αυτή τη μετάβαση του ΠΑΟΚ. Το λέω γιατί χθες το παιδί είχε δύο ασίστ, πέτυχε και ένα γκολ με πέναλτι.
2: Κοιτάξτε, ο Ζίβκοβιτς πάντα ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία στον ΠΑΟΚ. Πάντα είναι η διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μαζί με τον Κωνσταντέλια αποτελούσαν και τον Τάισον.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να τον χρήσει,
0: ηγέτη, αρχηγό.
2: Να χρησιμοποιεί ο ηγέτης του καινούριου ΠΑΟΚ με τις νέες μεταγραφές, τα νέα παιδιά που έρχονται. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας καταρχάς και το δικαιούται και εύχομαι να είναι αυτός ο καινούριος αρχηγός εντός αποδητηρίων και εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Ερώτηση πριν φύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Από όλους τους καινούριους, ποιος σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, θετική?
2: Ποιος μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
0: Είπατε για το Σορετήρε πριν που έβαλε τον κόλ, που ήταν ωραίο γκολ το πρώτο.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαφανισμένος όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντύπωση τι μου έκανε, που είναι ο Θημιάνης.
0: Ναι.
2: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον είχαμε στις εθνικές ομάδες. Παίζει πάρα πολλές θέσεις. Μπορεί να παίξει μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ, αμυντικό χαφ. Και βλέπω ότι ο προπονητής, ο καινούριος, δεν είναι στερεότυπος, δίνει τις ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που ανήκει στον ΠΑΟΚ να παίζει 1,5 παιχνίδι το χρόνο και εκείνο να παίρνει αλλαγή και να παίζει 5 λεπτά. Είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Θημιάνης, αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, και χθες πήγε αυτό... καλά βέβαια, στο διάστημα που πήγε είχε κρυθεί το μάτς, ήταν καλός. Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω και πάλι, βρίσκεις εύκολα αυτή την εποχή ποδοσφαιριστές να παίζουν 4-5 θέσεις, παίζει όλη την άμυνα, επειδή το ξέρω πολύ καλά από την Ξάνθη και είναι και πολύ καλός στο μεσαίο κομμάτι του γηπέδου, στο αμυντικό χαφ.
0: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει ο coach, γιατί κάποια στιγμή πήγε να βάλει και τον Μπαταούλα από ό,τι άκουσα αυτό.
0: Ναι, ήθελε να τον βάλει, έκανε τελευταία στιγμή αλλαγή, γιατί...
2: Ναι, okay, γιατί να μην παίξουν όλα αυτά τα παιδιά, όταν... μα έτσι πάντα είναι η ροή του ποδοσφαίρου. Όλοι, και εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω 15 χρονών και όλα τα παιδιά, οι προπονητές όταν γινόταν ένα σκορ 2-3-0 γινόταν μια αλλαγή να παίξει τα 15 λεπτά να πάρει το... είναι φυσιολογική ροή. Βέβαια ο κάθε προπονητής έχει δικιά του φιλοσοφία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ας λένε ότι θέλουν ότι θα βγει τέταρτος και πέμπτος, γιατί άκουγα κάτι ραδιόφωνα σήμερα που έχουν κανονίσει από τώρα ποιος θα βγει
0: τις θέσεις. Ναι.
2: Ναι, ότι αν ενισχυθεί
1: στη θέση του σέντερφορ.
2: Στη θέση του σέντερφορ ακριβώς όπως το λέτε, έναν καλό παίκτη.
0: Πήρε τον Ενδιαγέ εκεί.
2: Δεν ξέρω Ενδιαγέ. Εγώ θέλω να δω ένα παίκτη σαν αυτόν που παίρνει ο Ολυμπιακός τώρα από το Μεξικό που είναι 22-23 χρονών και έρχεται με πάρα πολλά λεφτά. Κάνει τη θυσία ο Ολυμπιακός, γιατί το center for πρέπει να το ψάξει.
0: Να το πληρώσει. Ναι, να το είδαμε με την ΑΕΚ τώρα. Ναι. Μπήκαν οι center for, βάλαν και οι τρεις γκολ προχθές. Που είναι καλοί παίκτες.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Πείτε μας λίγο και για Καλαμάτα, Άρη. Η Καλαμάτα άφησε καλές εντυπώσεις παρά την ΙΤΑ.
2: Ναι, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι μια καινούργια ομάδα. Όταν λέμε ότι οι μεγάλες ομάδες αγοράζουν και κάνουν 5-6 μεταγραφές, 7 και παίζουν οι 2. Εδώ η Καλαμάτα αγόρασε και πήρε καινούργιους 19 παίκτες. Δεν είναι εύκολο να σχηματίσεις αμέσως ένα γκρουπ ισχυρό. Είναι μια καινούργια ομάδα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι παίζει εκτός έδρας για πολύ καιρό ακόμα όλα τα παιχνίδια. Άφησε καλές εντυπώσεις. Από απειρία έχασε το παιχνίδι. Έτσι νομίζω μετά το τέλος ίσως δεν άντεξε το...
0: Την πίεση του Άρη, με παίκτη παραπάνω.
2: Την πίεση του Άρη και την πίεση της πρώτης νίκης στην ΑΕΚ μετά από πολλά
0: χρόνια. Τον Άρη πώς τον είδατε, να κλείσουμε με αυτό?
2: Ο Άρης νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δούμε φέτος. Έτσι πιστεύω, θα είναι καλύτερος από πέρσι. Δεν μπορώ να πω ότι με συγκίνησε η απόδοση του Άρη, αλλά πιστεύω ότι έχει κάποιους ποδοσφαιριστές, ίσως και ο προπονητής που είναι... το δεύτερο χρόνο εκεί να μπορέσει να συνομηθεί με τη διοίκηση. Για πρώτη φορά δεν γίνανε πάλι 15-20 μεταγραφές.
0: Ναι, είναι πιο στοχευμένες οι μεταγραφές του Άρη.
2: Είναι πιο στοχευμένες και πιστεύω ότι θα είναι και αυτός μέσα, όπως είπατε και εσείς, μαζί με τον Όφη, τον Ατρόμητο. Θα δούμε ένα πρωτάθλημα 7-8 ομάδων. Όχι ότι θα διεκδικήσουν όλοι το πρωτάθλημα, αλλά θα μπορούν όλοι να κερδίσουν όλους. Αυτό βλέπω και θα είναι πολύ ωραίο. Αρκεί η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της. Και εύχομαι και στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι, να αρχίσουμε να βάζουμε τους Έλληνες διαιτητές, γιατί έχουν δείξει ότι υπάρχει μια πρόοδος και στο κομμάτι αυτό της διαιτησίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες
1: στην Ευρώπη.
2: Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνοιξη στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα με τα κλιματιστικά μηντέα από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter. Απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home, ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Midea, αισθάνεσαι σπίτι, διατίθεται από την FG Europe ΑΕ Όμιλος Φιδάκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζούζο, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή, όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Θα υπάρξει αλλαγή. Αυτό είναι η απόφαση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Αλλαγή στην σειρά των αγώνων του Ηρακλή με τον Αστέρα για το πρωτάθλημα, τρίτη αγωνιστική. Πρώτα θα διεξαχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην έδρα της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, τρίτη αγωνιστική το παιχνίδι του Ηρακλή, και στο δεύτερο γύρο θα παίξει στο Καφτατζόγλιο. Προφανώς αυτό έγινε γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, γίνονται εργασίες για να μπει ο Ηρακλής. Επίσης, αποφασίστηκε ο πρόεδρος της Super League να ορίσει την έδρα του αγώνα Καλαμάτα Βόλος στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, η απόφαση είναι ότι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα, τρίτη αγωνιστική, αλλάζει έδρα. Πρώτα θα γίνει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και στη συνέχεια θα παίξουν δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλου, γιατί δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου. Τώρα σκέψω ότι είναι δύο ομάδες, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που δεν έχουν έδρα ακόμα. Είναι δύσκολη κατάσταση και κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα τα γηπεδικά, γιατί επηρεάζουν νομίζω λίγο συνολικά την εικόνα του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, επειδή το βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας, mm-hmm. όπου έχουμε ελληνική συμμετοχή. Τα κορίτσια, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού αγωνίζονται τώρα. Είναι μάλιστα στη δεύτερη θέση. Είναι ασημένιες πρωταθλήτριες. Τα κορίτσια, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού αγωνίζονται τώρα. Είναι μάλιστα στη δεύτερη θέση. Είναι ασημένιες πρωταθλήτριες.

0: μέρες στο παδελκό μου, βέβαια. Εντάξει, έρχομαι εδώ συνέχεια το καλοκαίρι.
1: Καλές θάλασσες εκεί.
0: Καλές θάλασσες εκεί περιοχή.
1: Ακριβώς. Εντάξει, γεμίζουν λίγο οι μπαταρίες, χρειάζονται και αυτά για τους προπονητές. Πού και πού όμως. Όχι συνέχεια.
0: Πού και πού όπως το λέτε ακριβώς, καλά το παρατηρήσατε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι έχει το χρόνο και τα παρακολουθείτε. Δεν ξέρω τι σας έχει κάνει εντύπωση φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, υπάρχει ένας προβληματισμός που βγαίνει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ πέρυσι πήγαμε καλά, ξέρω εγώ, το είχαμε αφήσει λίγο πίσω μας αυτό. Φέτος, επειδή και ο ΠΑΟΚ υποβάστηκε στο Conference League, ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός στο μετέχμιο. Ο Ολυμπιακός έχασε το Champions League. Πολλοί συζητιέται ότι δεν μπήκαν καλά οι ομάδες μας. Συμφωνείτε με αυτό?
0: Κοιτάξτε, συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση. Και τι εννοώ? Δηλαδή, όταν οι ομάδες, ας πούμε, παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές χτίζονται ενώρα προετοιμασίας, ή λέει, ας πούμε, ο κύριος Μεντιλίμπαρ ότι τελικά δεν έχει αξία αυτή η προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να προετοιμαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και αν είναι όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, η οποία φαίνεται ότι έχει πραγματικά ένα πλάνο σοβαρό, όλες οι άλλες ομάδες νομίζω ανά βδομάδα, ανά 3-4 μέρες παίρνουν και από ένα παίχτη. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ως διαμαγεία να έρθει ένας παίχτης, να μπει στο πλάνο του προπονητή, να είναι έτοιμος, να έχει την ένταση που πρέπει και να είναι φορμαρισμένος ώστε να παίξει καλά. Θεωρώ ότι, μάλλον όχι θεωρώ, εγώ θα θεωρώ σίγουρο ότι εκεί είναι το βασικό πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες.
1: Δηλαδή αργούν να κάνουν τις μεταγραφές, λέτε?
0: Κοίταξε, γίνεται προετοιμασία και αντί να υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα 24 παίκτες, 25 και να λείπουν 2, υπάρχουν 17, 10 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 και έρχονται 10. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ομάδα μέσα στην εβδομάδα.
1: Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η πολιτική των ελληνικών ομάδων, να μην περιμένουν τόσο και να έχουν κορμό έτοιμο και απλά να κάνουν 2-3 προσαφαιρέσεις στην αρχή όμως, πριν πιάσουν δουλειά για προετοιμασία.
0: Νομίζω, ναι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο, έτσι, να λέμε και την πραγματικότητα. Ναι. Πρέπει να πάμε και στην πλευρά των παραγόντων. Αλλά ξέρετε, βλέπουμε, ας πούμε, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες και από εκεί παίρνουν παραδείγματα. Έτσι, Real, Arsenal και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όμως, ναι, αυτό είναι το παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε και να επισημάνουμε ότι έχουν έναν κορμό χρόνια τώρα και εντάξει, προσθέτουμε 2, 3, 4 προθέσεις. Νομίζω ότι εμείς αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε, γιατί δεν το έχουμε σαν λαό, δεν το έχουμε σαν ομάδες, δεν το έχουμε σαν πλάνο.
1: Οι Έλληνες παραγόντες λένε, εν μέρει έχουν και δίκιο, θέλω να πάρω έναν πολύ καλό παίχτη. Ο πολύ καλός παίχτης περιμένει να πάει στο Champions League. Δεν μπορώ να τον πάρω όταν τον θέλω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο. Πρέπει να περιμένω τέλη Αυγούστου, ας πούμε, για να πάρω αυτόν τον παίχτη.
0: Και είναι έτσι, και είναι έτσι. Συμφωνώ και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι και αυτοί έχουν τα δίκια τους. Απλώς το να πάρεις έναν παίχτη 5 εκατομμύρια, κάποιος προτιμά να τον πάρει 4 και 3, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, γιατί το χρήμα παίζει σημαντικό ρόλο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θα πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βρούμε ίσως έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς.
1: Ναι. Από όλες τις μεταγραφές, τώρα επειδή πιάσαμε αυτό το κομμάτι, ποια σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση από όλων των ομάδων οι μεταγραφές?
0: Κοιτάξτε, ποια μου έχει κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι. Μάλλον ποιος μου αρέσει, θέλω να σας πω.
1: Ναι,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Έτσι, και έχει ποιος μου κάνει εντύπωση. Μ' αρέσει, ας πούμε, ο Μάγιν της ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός.
1: Mm-hmm.
0: Καλό πόδι, έτσι, καλές διεισδύσεις. Και παιδιά τα οποία εγώ προσωπικά τα έχω κάνει σκάουτ, να ξέρω, είναι παιδιά από το Σορετήρι, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, που μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι άδικα έφυγε, έτσι, είπε και δανεικός. Εντάξει, υπάρχουν πολλές μεταγραφές, πραγματικά πολλές μεταγραφές που μπορούμε να πούμε 1000. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν το κερασάκι του Ντούρτα, ας πούμε, στον
1: Παναθηναϊκό. Μα φάνηκε κατευθείαν από το πρώτο παιχνίδι η ποιότητα του παίκτη.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, ας πούμε, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Νέα παιδιά, Πορτογάλος, νομίζω ο Σά, ο οποίος είναι.
1: Ο Σά είναι καλός παίκτης. Φαίνεται καλά στοιχεία το παιδί αυτό.
0: Το οποίο δεν περιμέναμε να έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς θα έρθει διαμέσου στον Νότιχαμ. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
1: Από τον Άρη, τώρα έχω μπροστά μου και το Καλαμάτα Άρη, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Κοιτάξτε, από τον Άρη οι μεταγραφές που έκανε τις τελευταίες μέρες, εντάξει, βέβαια είναι πολύ καλές και φαίνονται και από τις δουλειές τους και από το βιογραφικό τους. Νομίζω ότι θα κάνει προμερή χρονιά ο Ράσιτς, αν και δεν είναι φετινή μεταγραφή, είναι περσινή.
1: Mm-hmm. Τώρα σας δικαιώνει αυτό που είπατε. Τι σημαίνει να έχεις έναν παίκτη από πριν, να έχει δουλέψει, να έχει μπει μες στον κορμό?
0: Και ξέρετε, έτσι, ο Ράσιτς, όταν πρώτο ήρθε εδώ και έπαιξε, μπήκε μέσα σε μια διαδικασία υπήρχαν στιγμές που κάποιοι

0: προπονητής δεν τον έβαλε να παίξει. Ναι. Ήταν τα δίκα του. Δεν ήταν έτοιμο το παιδί. Δεν ήταν στην κατάσταση που έπρεπε. Θέλει υπομονή. Και βλέπουμε τώρα ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι υψηλότερο επίπεδο.
1: Ναι. Η θέση του για εσάς ποια είναι ακριβώς? Είναι οχτάρι ή είναι δεκάρι?
0: Νομίζω στο 4-2-3-1 μπορεί να παίξει δίπλα από ένα αμυντικό χάφ.
2: Ναι. Κύριε Σπανή, έχουμε και 8. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε κιόλας και ναι, επίσημα.
0: Το είδα. Εντάξει, ο Άρης έχει δυναμώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα μπει στον ίσιο δρόμο. Τέτοια αίσθηση έχω και αυτό βλέπω γενικά ότι θα γίνει μέρα με τη μέρα.
1: Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί ήταν μια κομβική νομίζω απόφαση αυτή για τον σχεδιασμό του Άρη, ότι ενώ συζητιόταν, θυμάστε, όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου, δεν του δίνανε πολύ χρόνο ζωής στον πάγκο του Άρη. Λέγανε εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε να αναλάβει, να κάνει τα play-off, να βγει η χρονιά. Δεν τον πίστευαν πολύ. Και με την αλλαγή εικόνας του Άρη στα play-off, παρότι βέβαια είχαν χάσει το νόημά τους γιατί είχε πάρει όφη το κύπελο, αλλά η εικόνα του Άρη, η αγωνιστική ήταν καλή, του δόθηκε ευκαιρία. Νομίζω φέτος ο Καρυπίδης, επειδή τον ξέρετε, έχει συνεργαστεί, πήρε τις πιο ποδοσφαιρικές αποφάσεις σε σχέση με πολύ μεγάλο διάστημα στην παραγωγική του καριέρα.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Καταρχήν έδειξε υπομονή. Έτσι, αν και έκανε 10 μεταγραφές, νομίζω 11 τη σημερινή, πάλι πολλές είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι του αρέσει και του αρέσει να κάνει μεταγραφές, όχι για να κάνει τον παράγοντα. Γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Σας το λέω πραγματικά και είμαι σίγουρος για τα λεγόμενά μου.
2: Εντάξει, δεν και όταν κάνεις πολλές μεταγραφές, κάποιες θα σου βγουν και κάποιες δεν θα σου βγουν. Είναι επόμενο.
0: Ακριβώς. Απλώς νομίζω από πέρσι και φέτος. Έκανε αυτό που ξέρει καλά, έτσι, γιατί έχει πραγματικά παραγωγική αξία και επειδή έχω συναντηθεί μαζί του και μιλάω μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, αν ο Θεοδωρής Καρυπίδης σου προτείνει να παίξει, να ξέρετε σίγουρα θα έχει καλό βιογραφικό, θα είναι σίγουρα καλός, θα είναι σίγουρα ψαγμένος.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι φέτος έχει και μια έτσι κατάλληλη υπομονή, γέντρωση, πιο πολύ σοβαρότητα. Άκουσε τους συνεργάτες του, άκουσε τον προπονητή. Έτσι θεωρώ, έτσι βλέπω και νομίζω ότι εντάξει, τους καρπούς θα τους δει νομίζω τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Πού πιστεύετε ότι θα είναι το δυνατό σημείο του Άρη φέτος?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή από τη μέση και μπροστά νομίζω έχει τρομερούς μέσους. Στην άκρη τα παιδιά ο Γκαρέ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Μανού Γκαρθία πίσω από τον αντίστοιχο φόρο. Έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει διαφορά, ας πούμε, που ακόμα δεν το έχει δείξει, Αλφαρέλα.
2: Ναι.
0: Έχει πολλές λύσεις. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Ήταν μια πρώτη αγωνιστική χωρίς τον Καντεβέρ, έτσι, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ
0: ακριβώς,
2: στα φιλικά.
0: Ακριβώς. Σου έλειπε προφανώς ο βασικός του επιθετικός. Γιατί αυτός ήταν ο Καντεβέρ μέχρι τώρα.
1: Σας έκανε εντύπωση που αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή ο Φαμπιάνο με τα δύο γκολ?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Για να μας πείτε και για Καλαμάτα, επειδή περάσατε και από εκεί.
0: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι. Η Καλαμάτα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μου έδειξε στοιχεία ομάδας πραγματικά δουλεμένης, με ένα πλάνο του προπονητή, με πολύ καλούς παίκτες ποιοτικούς αξίας. Έγινε ντέρμπι. Έτσι. Αυτό το ντέρμπι, ξέρετε, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι δικαιώθηκε περισσότερο ο Μιχάλης Χοριδόρου, γιατί πήρε το Φαμπιάνο, τον έβαλε μπροστά. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέγονται ότι έκανε λάθη ο Χριστοφιλιάς και έτσι νομάδα πίσω. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Εντάξει, 2-1 είναι και μείνει με 10 παίκτες τώρα. Δεν μπορεί να βγει και όλος μπροστά, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι.
0: Όπως ξέρετε, έγινε μια κίνηση, πέτυχε. Κάποια άλλη κίνηση δεν πέτυχε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και έχασε ένα παιχνίδι η Καλαμάτα στην 3. Έγινε όμως ένα παιχνίδι το οποίο εμένα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε άγρια μουσιά. Και το βασικότερο, και οι δύο ομάδες που τους αγαπάω πάρα πολύ, η μία μου άρεσε επειδή κέρδισε και η άλλη μου άρεσε γιατί θεωρώ θα σωθεί εύκολα.
1: Ναι.
2: Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε στην πρώτη αγωνιστική, υπήρξε κάτι έτσι που σας άρεσε?
0: Στα υπόλοιπα παιχνίδια, κοιτάξτε, είδα ας πούμε το Λεβαδιακό, όπου πραγματικά, όπως λέει ο προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά. Μια ομάδα η οποία, ξέρετε, στην ουσία γίνεται σχεδόν από την αρχή, όχι από την αρχή.
1: Ναι. Έτσι,
0: και βλέπουμε τη διαφορά αυτών που λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο περσινός Λεβαδιακός, όπου είχε στηθεί από πρόπερση, νομίζω έκανε πραγματικά διαφορά μες στο
1: γήπεδο. Ναι, είχε διαφορά μεγάλη. Ειδικά από το κέντρο και μπροστά, καταλάβαινε τη διαφορά. Δεν υπήρχαν οι παίκτες αυτοί που να.
0: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι το 4 δεν είναι βαρύσκολο για το Λεβαδιακό. Yeah. Δεν άξιζε να δεχθεί 4 γκολ, αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο το έφερε αυτό. Εντάξει, είμαι λίγο προβληματισμένος με τον ΠΑΟΚ αναφορικά με το θεωρούσα ότι θα είναι καλύτερος στο...
1: Ναι, τώρα έχει την απώλεια του Κωνσταντέλια που είναι...
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να βρει Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξει ένα στυλ και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Πρέπει να συνηθίσει τη ζωή του χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και εγώ θεωρώ ότι τελικά η ομάδα για μένα έκανε το σωστό, έτσι. Δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα σε ένα παιδί να πέσει ένα προηγμένο πρωτάθλημα, να δείξει την αξία του, να βελτιωθεί, να πάρει περισσότερα χρήματα και νομίζω ότι καλά έκανε και μπράβο και στους διοικητές του ΠΑΟΚ, γιατί σκέφτηκαν και το παιδί, σκέφτηκαν και το ταμείο της ομάδας, σκέφτεται πραγματικά και την εξέλιξη μιας ομάδας.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή τον Ολυμπιακό με τις πολλές αλλαγές τελευταία, γιατί βλέπετε ότι ξανακάνει ένα κύμα μεταγραφών ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, θέλουμε και τη γνώμη για τον Ηρακλή, που η αλήθεια είναι προβλημάτισε, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο Ηρακλής προβλημάτισε και θα προβλημάτιζε. Είναι λογικό αυτό. Όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει ένα κορμό, χάλασε ο κορμός, είχαν 20 παίκτες, νομίζω στον Ούπο θα φτάνει 10. Εντάξει, έτσι δεν μπορεί να γίνει μια ομάδα. Ξεκάθαρα, δεν θέλω να επεκταθώ, δεν θέλω να ρίξω βέλη σε κανέναν άνθρωπο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλώς θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι γύρω από εκεί να καταλάβουν ότι η Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, έχει τον κόσμο του, θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ σοβαρά και πολύ προσεκτικά. Θέλει προσοχή ο Ηρακλής, γιατί ξέρετε, αν σε πέρα από κάτω, νομίζω δύσκολα ξεπερνούνται αυτά τα εμπόδια. Βέβαια, είναι Ηρακλής. Έχει ένα δυνατό παράγοντα οικονομικά.
1: Τώρα μια αγωνιστική φύσης ερώτηση, κύριε Σπανέ. Το 3-5-2 που πάει να παίξει ο Ματσάρη στέκεται εύκολα σε μια ομάδα και είναι φώτιστη? Είναι δύσκολο σύστημα αυτό, δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, επειδή έχει τύχει να παίξω και την πρώτη χρονιά, το δεύτερο ξανά 3-5-2 στην Super League. Δηλαδή έχω την εμπειρία από. Δεν έχει καμία σχέση το σύστημα με το πώς θα παίξει, με το να παίξει καλά ή κακά. Έτσι, θεωρώ ότι έχει να κάνει με το τακτικό σου πλάνο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι έρχεται ένας εξτρέμ λίγο πιο πίσω και γίνεται πάλι τετράδα.
1: Ναι, έτσι, σωστό.
0: Ένας σχηματισμός στο γήπεδο. Έτσι, το θέμα είναι πιο ότι το τακτικό σου πλάνο, πώς έχει δέσει η ομάδα, γιατί μια ομάδα θα πρέπει να έχει ένα υποτυπώδη τρόπο ανάπτυξης, να έχει κάποιους συνδυασμούς, να μπορεί να μετέχει τις αντιπιθέσεις, να μπορεί να είναι καλή στις αντιπιθέσεις, να είναι σοβαρή στις στρατηγικές φάσεις. Νομίζω ότι αυτά δεν τα έριξε ο Ηρακλής. Όμως. Δεν θέλω να επεκταθώ, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχω μέσα μου, ας πούμε, και κάποιο είδους κακία, για να πω, για τον Ηρακλή. Δεν έχω το αντίθετο.
1: Το υλικό του σας φαίνεται καλό όμως, δηλαδή οι μονάδες ατομικά?
0: Νομίζω ότι βάσει της δυνατότητας της οικονομικής του Ηρακλή, θεωρώ ότι μπορούσε η ομάδα να είναι πάρα πολύ καλύτερη από
2: τότε. Να έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές, λέτε.
0: Να έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές. Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι. Τελικά το ένα ρόστερ δεν μπορεί να φτιάχνεται από 15 ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να φτιάχνεται από 2-3.
1: Από ένα-δύο.
0: Από τον προπονητή και από τον τεχνικό διευθυντή ίσως. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα, ας πούμε, αυτό λέτε.
0: Όχι, δεν έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή ποιος
2: έφτιαξε το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σπανό. Νομίζω πολύ σημαντική ατάκα στο τέλος για την σύγχυση που βγάζει ο Ηρακλής στο πώς σχεδιάστηκε σαν ομάδα. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Χατζόγλου, παλιά δόξα του Άρη και προπονητή στο Αριστοτέλειο. Κύριε Χατζόγλου, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα. Συμφωνείτε με τον Δημήτρη Σπανό? Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τον Ηρακλή.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έχω προσέξει στον Ηρακλή είναι ότι ακόμα, επειδή απουσίαζε πάρα πολλά χρόνια από την ΑΕΚ, και αυτό πιστεύω, δεν πήρε τους κατάλληλους παίκτες για να μπορέσουν να σταθούν, δηλαδή παίζει ακόμα ποδόσφαιρο κατώτερης κατηγορίας. Ναι. Εγώ αυτό πρόσεξα.
1: Δηλαδή και εσείς συμφωνείτε ότι με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο Μονεμβατσιώτης, οι μεταγραφές δεν είναι ανάλογο επίπεδο?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και τις μεταγραφές, όπως είπε πολύ σωστά ο κότς, τις κάνουν ο κότς και ο γενικός διευθυντής, όχι ο τεχνικός διευθυντής. Δεν μιλάνε όλοι.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας πήραμε για δύο λόγους. Και γνώμη για τον Άρη, κυρίως όμως για τα παιδιά τα οποία έχουν πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό. Από όλα αυτά τα παιδιά, Τζόλι Κωνσταντέλια, Κουλιεράκη.
3: Τζίμα.
1: Και.
2: Τζίμα.
1: Ναι, ο Τζίμα ήταν από πέρυσι, ναι, και ο Τζίμα. Ναι. Αυτού του είχατε όλου μαθητέ. Ποιον δεν είχατε μαθητή από αυτού?
3: Του είχαμε όλου μαθητέ. Mm-hmm. Το κακό ήταν για μα ότι ο Κουλιεράκη δεν το θαυμάσαμε γιατί ήταν σχολείο όταν ήταν ο κορονοϊό. Οπότε δεν έπαιξε, δεν τον είχα σαν παίχτη. Τον είχα σαν μαθητή απλά δύο χρόνια.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε. Ενώ οι υπόλοιποι Τζίμα, Κωνσταντέλια και ο Τζόλι. Του είχα για τρία χρόνια στο σχολείο.
1: Μάλιστα. Αυτοί ήταν και καλοί μαθητές, ήταν έτσι, δεν είναι?
3: Ήταν και καλοί μαθητές και αξιόλογα παιδιά. Και θέλω να σταθώ λίγο στον Τζόλι, που τώρα προχθές τον είδα που χτυπούσε το πέναλτι.
1: Ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι μια χρονιά αποκλειστήκαμε γιατί έχασε ο Χρήστος το πέναλτι. Μπέσαμε μέσα στην άουσα και χτύπησε πέναλτι και χτύπησε δοκάρι.
1: Ναι.
3: Και φέραμε 0-0 και.
1: Και το βλέπετε τώρα σε κορυφαίο επίπεδο.
2: Να χτυπάει πέναλτι με την Arsenal.
3: Και πραγματικά όταν πήγα να το χτυπήσω, έχει τύχει πάλι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παρακολουθώ αυτά τα παιδιά σαν τα παιδιά μου.
1: Ναι, έχει βέβαια τρομερή αυτοπεποίθηση ο Τζόλι, το βλέπετε ότι έχει.
3: Τρομερή αυτοπεποίθηση, έχει κάνει φοβερά παιχνίδια κάνει και πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του.
1: Ναι.
3: Αυτό φαίνεται από τις ενέργειες που κάνει μέσα στο γήπεδο. Και έτσι τον αποδέχεται και ο προπονητής, αλλά και οι συμπαίκτες του και ο κόσμος εννοείται.
1: Ναι, και μου κάνει ένα πράγμα που το έκανε και στην πρίζα ο Τζόλι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει τα πρώτα παιχνίδια και μοιράζει σε κάθε match μία-δύο assist. Δηλαδή ανεβάζει πολύ τους συμπαίκτες του. Έτσι νομίζω τον αποδέχονται τα αποδυτήρια. Ο τρόπος που παίζει ο Τζόλις τον αγαπάνε όλοι οι συμπαίκτες. Είναι, αν θέλετε, και πολύ έξυπνο αυτό να το κάνει κάποιος στα αποδυτήρια μιας μεγάλης ομάδας για να γίνει αποδεκτός.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να κάνει τη σωστή πάσα, να δώσει μια assist ώστε να γίνει γκολ, παρά να το προσπαθήσει μόνος του.
1: Ναι.
3: Γιατί αλήθεια, εντάξει, καλό είναι να βάζεις γκολ, αλλά και στην assist άμα δώσεις ή αν παίξεις για τον συμπαίκτη σου, φαίνεται αυτό. Για να που γνωρίζει ποδόσφαιρο, φαίνεται. Και αυτό το έχει προσέξει και ο προπονητής. Γι' αυτό και σε κάθε παιχνίδι τον εκθιάζει.
1: Τον εκθιάζει, λέει, για το πώς παίρνει αποφάσεις στο παιχνίδι.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Ερώτηση τώρα. Επειδή είπατε ότι τους είχατε μαθητές όλους, αληθεύει ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν άσος στα μαθηματικά?
3: Ήταν άσος στα μαθηματικά, ναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ήταν ένα παιδί που ήταν χαμηλών τόνων, ταπεινός, όπως και ο Τζόλις, όπως και ο Κουλιεράκης και ο Τζίμας. Και τα τέσσερα παιδιά αυτά ήταν πολύ χαμηλών τόνων, ταπεινοί, ερχόταν στο σχολείο και μετά φεύγανε για να πάνε να κάνουν την προπόνησή τους.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν λέγανε παίζω στον μπάγκο, δεν θα πατήσω, δεν θα έρθω, είναι ο Κωνσταντέλιας κτλ. Και γι' αυτό και φτάσανε πολύ ψηλά και θα φτάσουν ακόμη πιο ψηλά.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι ο Τέλειας είναι ό,τι καλύτερο αυτό που έκανε. Και ότι σε 2-3 χρόνια θα θαυμάζουμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
1: Εντάξει, είναι και η ομάδα τέτοια που σου δίνει την αίσθηση ότι θα τον βελτιώσει, θα τον πάει εκεί που πρέπει να τον πάει.
3: Ναι. Και αυτό που έχω να πω και για τα καινούργια τα παιδιά τώρα που μπαίνουν. Τα καινούργια. Δηλαδή ο Μύφη τώρα ήδη πέρσι έχει κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Ο Χατζίδης το ίδιο. Βλέπω και αυτά τα παιδιά ότι πάνε πολύ καλά. Και στο Μύθο και όλες τις τέσσερις έστειλα κατευθείαν μήνυμα χθες με το που έκανε τον γκολ και κέρδισε και το πέναλτι αλλά και το παλικαρίσιο γκολ αυτό που έκανε. Μπορεί να σταθεί στην ομάδα.
1: Ήταν πιεσμένος, ο προπονητής του το παραδέχτηκε αυτό. Ότι είχε πίεση που έπαιζε βασικό σε πολύ κρίσιμα μάτια για τον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, γιατί είναι και σε μια ηλικία που ακόμα. Εντάξει, εμείς το θεωρούμε φυσικά νεαρό και ταλέντο,
1: ναι.
3: Αλλά στην Ευρώπη. Βλέπετε από τη 17-18 χρόνια παίζουν βασικότερα ακόμη και στις εθνικές ομάδες. Ο Ανέστης είναι το καλό ότι έχει χαρακτήρα που είναι σκληρός με τον εαυτό του και έχει κρύο αίμα μέσα του. Αυτό
1: ναι,
3: πιστεύω.
1: Είναι κρύο αίμα, είναι αλήθεια αυτό.
3: Αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα από όλα αυτά τα παιδιά αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος ακόμα που είναι εδώ στη χώρα μας που θα τον δούμε σύντομα να φύγει έξω. Και να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι ο Τζόλις, ο Κωνσταντέλιος, ο Καρέτσο, ο Κουλιεράκης, ο Παυλίδης που είναι στην Μπενφίκα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, και ο Χατζίδης και ο Μύρφου έχουν τα προσόντα, αλλά σίγουρα θέλουν ακόμα παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά όπως είναι ο Μπέρδος, mm-hmm. όπως είναι ο Κωσίδης,
1: mm-hmm.
3: όπως είναι ο Μπαταούλας που χθες παραλίγο θα έμπαινε.
1: Ναι, αυτή ήταν στην προετοιμασία.
3: Αυτά τα παιδιά mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορούν να έχουν μια θέση, όχι στην 11, αλλά. Σαν μια αλλαγή, δηλαδή να μπουν να είναι στην ομάδα, να τους εμπιστεύει το προπονητής και κάποια στιγμή να τους βάλει. Το πιστεύω αυτό.
1: Το πιστεύετε αυτό. Μάλιστα. δεν ξέρω τώρα αν από όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή αν τα παιδιά από την εξέλιξη που έχουν, ουσιαστικά αυτό το βλέπατε, δηλαδή αν καταλαβαίνατε ότι ο Κωνσταντέλιας στα 13-14, δεν ξέρω πότε ήρθε στο σχολείο, ήταν τόσο ξεχωριστός, στα 16. Ναι. Αν ο Τζόλης φαινόταν ότι ήταν τόσο ξεχωριστός από μικρός.
3: Σίγουρα πιστεύω ότι και με τη δουλειά γίνανε ακόμα καλύτεροι. Φαινόταν ότι έχουν πάρα πολλά προσόντα, φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και ότι θα έχουν εξέλιξη, αλλά η αλήθεια είναι με τη δουλειά καταφέραν ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, ώστε να μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Πείτε μας και για τον Άρη, παλιά σας ομάδα. Έχει και ο Άρης δύο παιδιά εκεί πέρα τώρα, το Χαρούπα και το Βουριαζίδη.
3: Μπράβο, ναι, και τα δύο τα παιδιά αυτά είναι αξιόλογα. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα τους δώσει ευκαιρίες. Ο Βουριαζίδης ήδη και πέρσι είχε κάνει αρκετά παιχνίδια. Mm-hmm. Απλά είχε το πρόβλημα υγείας που αναγκαστικά ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός. Σίγουρα ο Άρης φέτος δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ επειδή δεν χάνω ούτε φιλικό, ούτε παιχνίδι, είτε παίζει με τον Πατραγικό, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟ, τα βλέπω όλα τα παιχνίδια, πιστεύω ότι φέτος είναι πολύ πιο αγωνιστικός, έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα έχει η ομάδα και έχει πολύ πάθος.
1: Ναι.
3: Δηλαδή πέρσι πολλά παιχνίδια παίζαμε και αισθανόμουν ότι βλέπω φιλικό παιχνίδι.
1: Άρα έχει κάνει καλή δουλειά στα αποδυτήρια ο Γρηγορίου.
3: Σίγουρα έχει, αυτό φαίνεται. Δηλαδή μπαίνει γκολ και όλοι γίνονται ένα κουβάρι, αγκαλιάζει ένας τον άλλο, φιλούνται πραγματικά όλοι, και ο πάγκος και η αναπληρωματική και όλος ο κόσμος γίνεται ένα κουβάρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι χτίζεται η ομάδα. Η ομάδα χτίζεται από τα αποδυτήρια. Αν στα αποδυτήρια υπάρχει γκρίνα και μουρμούρα, δυστυχώς και να και 20 παιχταράδες να έχεις, δεν μπορείς να πας μπροστά.
1: Μάλιστα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κύριε Χατζόγλου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε, για χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να πούμε ότι ξεκινάει σε λίγο το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο.
1: Mm-hmm.
2: Το βλέπουμε τώρα. Πριν από λίγο τελείωσε.
1: Τρομερή ασίστ προχθές ο Καλάθης, αν είδες κάτι σημειότυπα. Απίστευτο.
2: Όχι, δεν το είδα, Κωστή.
1: Λοιπόν, κι εγώ βιντεάκι δεν είδα όλο το μάτς. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους.
2: Θα πάμε σε
1: τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Πριν το κάνουμε, να πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Ξέρετε τι είναι αυτό? Όποιος έχει ασχοληθεί με θερμοπρόσωψη έχει και μια ιστορία να πει. Κάπου ξεκόλλησε, κάπου ράγισε, κάπου πέρασε υγρασία. Εδώ είναι που έρχεται το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ της Ατλακόλ, το οποίο δεν φτιάχτηκε απλώς για να μπει στην αγορά ως ένα άλλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Αντιθέτως, σχεδιάστηκε για να διορθώσει τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουν, σχεδιάστηκε για να κάνει τη διαφορά ως η νέα γενιά στην εξωτερική θερμομόνωση, και αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ. Κάπου εδώ πάμε σε διάλειμμα. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδας 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε το βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη όταν πατίνι εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρες. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με νεοχήματα και από αέρο σε ένα ελικόπτερο. Διάλειμμα από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32 και 33 βαθμών Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και θα πάμε στη Γερμανία, σε ποιον άλλον, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Ναούμη, ο οποίος θα έχει λίγο φόρτο εργασίας παραπάνω, Ανδρέα, τώρα με όλα αυτά τα παιδιά τα
1: θα
0: οποία...
1: Θα σε βγάζουμε περισσότερο, Ανδρέα, να ξέρεις.
0: Έχουν έρθει στη Γερμανία. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ. Το Άνιο Κώστα, το Βασίλη, που τον έχετε?
0: Ο Βασίλης έχει φύγει, ρε, ο Βασίλης. Δεν είναι εδώ. Το Δημήτρη έχουμε.
1: Τον έχουμε σε άδεια όμως, το Δημήτρη, ακόμα.
2: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε καλά και εσείς σε όλη τη σεζόν. Εμείς πάντα είχαμε φόρτο εργασίας με Έλληνες.
0: Εντάξει, πάντα έχει, αλλά τώρα είναι λίγο ξεχωριστές οι περιπτώσεις. Ειδικά του Κωνσταντέλια είναι, συζητιέται πολύ, και του Καρέτσα.
1: Κωνσταντέλιας και Καρέτσας μαζί.
2: Ναι, ναι. Το πρώτο δείγμα γραφής εναντίον της Μπάγερ, ο Γιάννης έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου με τις καθυστερήσεις 50 λεπτά.
0: Ναι.
2: Δεν είχε πολλές προσπάθειες, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα στα παιχνίδια ανάμεσα σε Μπάγερ και Ντόρτμουντ, δεν είναι αρκετές ποτέ οι 4-5 καλές πάσες, ούτε η μία ή δύο εντυπωσιακές τρίπλες, εκτός και αν αυτές κρίνουν το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει, έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ, βέβαια, έτσι, αυτό που το 1-2, τη μείωση του σκορ της Ντόρτμουντ.
2: Θα κλείσω με αυτό. Θα κλείσω απλά. Εγώ βλέπω λίγο στεγνά κοινικά τα παιχνίδια. Δεν παρασύρομαι, ξέρεις. Είναι τελείως διαφορετικό το σκεπτικό των Γερμανών με τον Ελλήνων. Δεν το λέω για κακό, το λέω γιατί είναι μια άλλη σκέψη πάνω στο ποδόσφαιρο, και βάζω τα γεγονότα ακριβώς όπως είναι. Θα καταλήξω όμως και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά είπες. Να πω και για τον Κώστα τον Καρέτσα, ο οποίος έπαιξε περισσότερο, έπαιξε μέχρι το 60 λεπτό. Αυτός έκανε λιγότερα από ό,τι ο Κωνσταντέλιας, αν και είχε περισσότερο χρόνο στα πόδια του. Ο τρίτος που στήγησε πολλά χρήματα αυτή την εποχή στην Μπορούσια Ουφέρμαν, έπαιξε λιγότερο και από τους δύο, δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Αυτή τώρα είναι η πραγματική εικόνα των παικτών σε ένα και μοναδικό παιχνίδι. Τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο είπες. Ο Κωνσταντέλιας με την πρώτη επαφή που έκανε, το γήπεδο ήταν αυτό το είναι λογικό. Δεν τον είχαν ξαναδεί, δεν ήξεραν τι μπορεί να κάνει. Με 2-3 ενέργειες έδειξε σε αυτούς.
1: Τράβηξε τα βλέμματα, δηλαδή, λες, Ανδρέα, έτσι.
2: Αυτό είναι, Τάνια, αυτό που είπες. Πρόσεξε όμως. Από το να τραβήξω τα βλέμματα μέχρι να έχουμε τώρα μία ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Όχι, εντάξει, δεν τον είδαμε.
2: Από να παίξει σε 40 λεπτά, εντάξει, τώρα να λέμε ακριβώς την εικόνα.
0: Έτσι, σωστό.
2: Αυτή την οποία έχουμε μπροστά.
0: Κοίταξε, είναι δύο ενέργειες εκεί που μαζεύει την μπάλα και κατευθείαν τη φέρνει μπροστά, που έχει παίξει πάρα πολύ το βίντεο αυτό. Και είναι και η πάσα που κάνει στον γκολ, έτσι, που δείχνει μια... ότι βλέπει γήπεδο, ας πούμε.
2: Βέβαια, για εμάς που το ξέρουμε, και τον Γιάννη και τον μικρό, έχουν κάνει πράγματα και θαύματα. Αυτά τώρα είναι παιδική χαρά, αυτά τα οποία έχουμε δει από αυτούς. Για τους Γερμανούς, εντάξει, είναι κάτι το καινούριο. Θέλω όμως να βάλω μερικά στοιχεία τώρα, τα οποία θα τα χρειαστείτε να τα βρείτε στην πορεία. Η Μπορούσια αυτή τη στιγμή συζητά να δώσει και τον Σέρχου Γκουρασί. Ένα συντρεφόρο έχει να δώσει. Γιατί χτυπάει η Μπαρσελόνα την πόρτα της. Η Μπαρσελόνα έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να πάρει τον Άλβαρες, δεν μπορεί να πάρει τον Λαοτάρο. Ψάχνει να βρει ένα παίχτη που να είναι, να ταιριάζει και με το στυλ του παιχνιδιού. Έτσι, ο Γκουερασί είναι παίχτης που μπορεί να κολλήσει.
0: Ναι.
2: Ο Παυλίδης συζητήθηκε κάποια στιγμή. Δεν είναι ο παίχτης που κολλάει όμως στο αγωνιστικό στυλ της Μπάρσα. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Ο προπονητής ο Κόβατς έχει ένα δύσκολο έργο, γιατί πρέπει πρώτα να βρει την ομάδα που θα παίξει. Δεν ξέρει ακόμα πού θα καταλήξει. Έχει μέρες για μεταγραφές. Κανένας δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Μετά θα πρέπει να δώσει στην ομάδα αυτό το οποίο την κάνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Το επιθετικό στυλ. Η Μπορούσια όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζεται από αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Όπου μπορεί και βγάζει επιθετικούς παίκτες και τους πουλάει πανάκριβα. Έτσι, να θυμίσω Ντεμπελέ, να θυμίσω Μπέλιγκαμ, Σάντσο στη Μανού, να θυμίσω τον Πούλησιτ στην Τσέλσι, το Χάλαντ, τον Αμπού Μπαγιάνγκ, τον Μάριο Γκέτσε στην Μπάγερ, τον Γκίτεν στην Τσέλσι, πρόσφατα τον Αντεγέννη, εδώ μέχρι και τον Φίλγκουμ κατάφερε και πούλησε στην West Ham με πάρα πολλά χρήματα.
0: Ο Χάλαντ, έτσι.
1: Ναι, τον είπε ο Ανδρέας.
2: Τι λέει τώρα αυτό για μένα, και θα το δείτε στην πορεία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο στόχος και η δουλειά του Κόβατς είναι να κάνει αυτή την γρήγορη και την επιθετική ομάδα που πολύ γρήγορα θα τριπλασιάσει την αξία πολλών παικτών και αυτή τη στιγμή. Κωνσταντέλιας και Καρέσκια, και Καρέσκιας είναι το πρώτο πλάνο.
0: Ναι.
2: Αυτό γράψε το Ναούμις. Είναι οι παίκτες του σήμερα, αλλά για την πολιτική της Μπορούσια είναι οι παίκτες του αύριο. Ότι θα γίνει αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι πότε.
0: Mm-hmm.
2: Ότι θα έχουμε όλη τη σεζόν να βλέπουμε και να αξιολογούμε την πρόοδο δύο από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα με ελληνικές ρίζες. Και το λέω αυτό γιατί άλλο πράγμα ο Καρέσκιας. Ο Καρέσκιας γεννήθηκε και μεγάλο στο Βέλγιο. Ενώ ο Γιάννης είναι 100% δημιούργημα του ΠΑΟΚ
0: mm-hmm.
2: και των Ελλήνων προπονητών. Αυτό εγώ πρέπει να το λέω πάντα, να μην ξεχνάμε το τι δουλειά έχουν κάνει οι Έλληνες προπονητές, το τι παίκτες έχουν βγάλει και ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός γιατί έχει βγάλει εκτός από τον Γιάννη τώρα, ο Τζίμας, ο Τζόλης, έρχεται πιστεύω πολύ γρήγορα ο Μύθου με το Χατζίδη, έτσι μην ξεχνάμε τον Κουλιαράκη, τον Γιαννούλη, τον Μπέρκα, ο Δημήτρης ακόμα γύρισε πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Κούτσιας, ο Κουλούρης, ο Σταφυλίδης, αυτά λοιπόν. Είναι αυτοί οι παίκτες όλοι βγήκαν από Έλληνες προπονητές. Δυστυχώς ο Έλληνας προπονητής εξακολουθεί να παραμένει στην αφάνεια και τα ξέρετε όλοι πολύ καλύτερα από μένα. Δεν χρειάζεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ για να κάνει αυτό το οποίο κάνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ επί σειρά ετών είναι η συμμετοχή του στο Champions League.
0: Ναι.
2: Εκεί θα αλλάξουν όλα. Όταν ο ΠΑΟΚ θα μπει επιτέλους στους ομίλους, όταν ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει σύμφωνα με τα λεγόμενα, έτσι, ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο και να αποκτήσει και ένα σύγχρονο γήπεδο, τότε αυτοί οι παίκτες που σήμερα συζητάμε, που έφυγαν με αυτά τα λεφτά, να είμαστε σίγουροι ότι...
0: Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ στο Champions League πόσο θα πολιόταν?
2: Όσο δεν πελέ. Πώς το πήγε, 150 δεν πελέ. 150 και ο Κωνσταντέλιας.
0: Από τον ΠΑΟΚ λες απευθείας. Απευθείας από τον ΠΑΟΚ.
2: Βεβαίως. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η αξία του παίκτη είναι εκεί. Είναι στα στάνταρ. Ο Ντεμπελέ έπαιρνε στην Μπορούσια. Η Μπορούσια έχει δημιουργήσει αυτή την πηγή. Η Μπορούσια είναι αυτή η οποία όλα τα χρόνια αυτό κάνει. Ανεξάρτητα αν έχει κερδίσει τη Champions League, ανεξάρτητα αν έχει πάρει και πρωτάθλημα και κύπελλο Γερμανίας. Η πολιτική της όμως, γιατί ξέρετε, Τανιά, εδώ ο Κώστας το ξέρει, το έχει μελετήσει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει, αλλά στη Γερμανία έχουμε ακόμη ομάδες. Εδώ όταν συζητάμε για ομάδες, μιλάμε για ομάδες, ενώ στα περισσότερα πρωταθλήματα πλέον τις ομάδες τις λέμε οργανισμούς,
0: ναι,
2: και το ποδόσφαιρο προϊόν. Αυτό σε εμάς δεν ισχύει. Επίσης οι περισσότερες ομάδες, κυρίως οι μικρές ομάδες σε όλη την Ευρώπη έχουν μόνο ξένους παίχτες. Στη σύνθεση βάζουν και κάποιον δικό τους, ένα-δύο, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Στη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία έχω κάνει μια έρευνα. Ευτυχώς συμβαίνει το ανάποδο. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή και δεν έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπω όμως όλες τις ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαδόσεις. Και περιμένω πώς και πώς τώρα να δω τον Όφη, ο οποίος παίζει.
1: Έχει πολλούς Έλληνες, ναι, πολλούς.
2: Δεν είναι μόνο. Οι παίκτες είναι και το προπονητικό team το οποίο το στηρίζουν και αυτό είναι κάτι, είναι μια ελπίδα. Είναι μια ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει και στον ΠΑΟΚ ακόμη καλύτερα από ό,τι γίνεται, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τόσοι παίκτες τώρα τέτοιες αξίας που βγαίνουν από Έλληνες προπονητές, εντάξει, κάπου δεν ξέρω. Αυτό είναι,
0: ο ΠΑΟΚ έχει ένα τρομερό δίκτυο, μπορεί και μαζεύει τα πιτσιρίκια στην καλύτερη ηλικία πρώτος από όλες τις ομάδες. Αυτό το έχει πετύχει άριστα, είναι αλήθεια. Τα δουλεύει, τα φτάνει στο επίπεδο. Τώρα είναι αυτό που είπες. Αν μπορέσει η ανδρική ομάδα να παίξει στο ανώτερο επίπεδο, αυτά τα παιδιά θα πάρουν πολύ μεγαλύτερη αξία.
2: Όχι, όλο το μυστικό εκεί είναι. Ναι. Δεν φτάνει μόνο για να γίνεις όμως μεγάλη ομάδα και να μπορείς να μπεις σε ομίλους και να μείνεις στους ομίλους. Γιατί ένα μπαμ μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι το προπονητικό ή τα προπονητικά κέντρα. Γιατί εδώ τώρα στην Γερμανία που γνωρίζω πολύ καλά δεν είναι ένα το κέντρο, είναι άλλο για τις μικρές ομάδες, άλλο για την πρώτη ομάδα,
0: ναι,
2: και πάει λέγοντας. Παίζει σημαντικό ρόλο, όπως σημαντικό ρόλο επίσης θα παίξει και ένα σύγχρονο γήπεδο που μαζεύει τον κόσμο διαφορετικά,
0: ναι,
2: είναι άλλη η σφραγίδα στην ομάδα. Τότε θα μιλήσουμε πλέον για άλλα ποσά, για άλλους παίκτες, για άλλη ιστορία της ομάδος, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί επαναλαμβάνω, δυστυχώς, και εμένα με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ, δεν θέλω να ακούω ποτέ την ομάδα να τη λένε οργανισμό και δεν θέλω να ακούω το ποδόσφαιρο ότι είναι προϊόν.
0: Ανδρέα, ναι. Να το πάμε και λίγο σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Όλοι λέμε ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα σε επιθετικό επίπεδο φουρνιά παικτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε καλούς στόπερ, παραδοσιακά έχουμε καλούς στόπερ. Έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα και πλέον ο Τζολάκης νομίζω στην Premier League θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Ψάχνουμε τα χαφ, πιστεύω.
2: Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαφ ή αν είναι θέμα παικτών επιθετικών ή αν είναι θέμα αμυντικών. Εγώ παρακολουθώ, κάνω ρεπορτάζ εθνικής ομάδος πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω από το 90 και μετά. Και αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευκαιρία στην ομάδα με τη συμμετοχή στο National League απέναντι σε δύο ομάδες, τρεις ομάδες που έχουν προβλήματα. Mm-hmm. Και η Γερμανία και η Ολλανδία θα πάνε με καινούριο προπονητή, με καινούριους παίκτες, ψάχνονται. Ψάχνονται. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια ομάδα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η Ολλανδία θα προχωρήσει στο άγραστο με βάρκα και ελπίδα. Ναι. Η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη. Σκέφτεσαι λοιπόν να γίνει ένα μπαμ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Και πρέπει να γίνει, Ανδρέα, έτσι. Πρέπει να γίνει.
2: Πρέπει,
0: μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει.
2: Όλοι το θέλουν, αλλά εγώ βάζω αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Γιατί είναι πλεονέκτημα. Mm-hmm. Μην τρομάζει η Γερμανία. Δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Μην τρομάζει η Ολλανδία. Δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Και δεν είναι αυτό εύκολο να γίνει τη στιγμή που αλλάζουν και οι προπονητές. Αλλάζει όλο το team. Δεν αλλάζει μόνο mm-hmm. ο προπονητής. Αλλάζουν όλοι. Μέχρι και αυτός που και ο οδηγός του λεωφορείου αλλάζει. Δηλαδή ό,τι παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αλλάζει. Αυτό λοιπόν είναι πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα που επαναλαμβάνω είναι έτοιμη. Ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να δώσει ο προπονητής, δηλαδή όχι εμείς απλά παρακολουθούμε. Τι μπορεί να δώσει και μπορεί να γίνει. Τι να πω.
1: Βέβαια και εκεί οι παίκτες θα θέλουν να αποδείξουν στους νέους προπονητές, ξέρεις Ανδρέα, ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα.
2: Είναι δύσκολο γιατί λείπουν οι ηγέτες. Και η Ολλανδία και η Γερμανία πάσχει αυτή τη στιγμή από τους παίκτες ηγέτες που μπορούν να παρασύρουν και τους υπόλοιπους να τους φέρουν κοντά. Δεν το έχουν αυτό. Ούτε η μεν ούτε η δε. Οπότε θέλει πάρα πολύ χρόνο. Τώρα το να βρεθούν σε μια ημέρα καλή, δεν ξέρω, δύο ή τρεις, γιατί έχουν την ποιότητα και να σου κάνουν μεγάλη ζημιά, αυτό είναι εφικτό. Αλλά για να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με σιγουριά και για τη Γερμανία και για την Ολλανδία ότι θα κάνουν ομάδες πρώτης κατηγορίας, όχι, αυτή τη στιγμή και η μεν και η δε δεν είναι ομάδες πρώτης κατηγορίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα Ναόμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τον Ανδρέα τον Ναόμη, ειδικά στο κομμάτι της αξιοποίησης των νεαρών. Πάμε όμως σε Γιώργο Στράτζαλη, γιατί είναι και μια μέρα άρη σήμερα με ανακοίνωση Μανού και με όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Ναι, ανακοινώθηκε ο Μανού Γκαρσία πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του στους Κίτρινο-Μαύρους για υπέγραψη συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Μπαίνει κατευθείαν στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέραμε και το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες όταν επισημοποιήθηκε ή μπήκε στην τελική της μορφή, αν θέλετε, η επιστροφή του στους Κίτρινο-Μαύρους, γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είχε παιχνίδια με το Κάνσας και στις 2 Αυγούστου, μάλιστα, είχε παίξει το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι.
1: Εντάξει, γνωρίζει και την ομάδα.
3: Ξέρει την ομάδα, ξέρει το περιβάλλον, τις απαιτήσεις, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Οπότε δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο να το δούμε με τον Όφη να παίρνει και φανέλα βασικού. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Βασικό κιόλας.
3: Ναι, γιατί όχι. Αρχικά ο Μανού έρχεται να λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που άριστο είχε από την ημέρα που έφυγε ο Ισπανός από τους Κιτρινόμαυρους. Αυτή τη δημιουργία τον παίκτη στο 10 τον έψαχνε τον παίκτη που θα μπει στα παπούτσια του Μανού Γκαρθία, δεν το βρήκε.
1: Και πήρε πίσω τον Μανού Γκαρθία.
3: Ακριβώς, επέστρεψε ο Μανού Γκαρθία για να κάνει αυτό το παιχνίδι, να ανεβάσει ποιοτικά προφανώς η παρουσία του μεσοεπιθετικά τον Άρη και δεν αποκλείεται να ανεβάσει και τον Μωρόν. Το ευχόμαστε, είναι αλήθεια. Το έλεγα και το Σάββατο στη διάρκεια της μετάδοσης, μια κουβέντα που είχαμε ανοίξει με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία, ότι τα καλύτερά του χρόνια ο Μωρόν τα έκανε με τον έχοντας τον Ισπανό πίσω, σε ρόλο επιτελικού μέσου δηλαδή. Και μάλιστα το αποκάλυψε και ο ίδιος ο Μανού Γκαρθία στην άφηξή του στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο, ότι αυτός που με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο να δει αν έρχομαι και πότε έρχομαι ήταν ο Μωρόν. Mm-hmm. Μακάρι με την επιστροφή στη δεύτερη θητεία του Μανού Γκαρθία να αναστηθεί αγωνιστικά και ο Μωρόν. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, είναι στη σύγχρονη ιστορία του Άρη, την ιστορία των Μωρών τελευταίων χρόνων, είναι ο καλύτερος επιθετικός που είχε και ο πιο αποτελεσματικός, έτσι, με βάση τους αριθμούς. Απλά και ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι με τον Μανού Γκαρθία που γνωρίζονται και βρίσκονται με κλειστά μάτια θα αλλάξει
3: ναι,
1: η
3: αλλά,
1: ιστορία.
3: Εντάξει, ναι, αλλά Τάνια, ξέρεις, τώρα δεν είναι, έχει καμία σχέση το ρόστερ που βρίσκει ο Μανού Γκαρθία με το ρόστερ.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Γιώργο...
3: ο Μανού Γκαρθία έρχεται και βρίσκει Καντεβέρε, Κουαμέ, Μυρ, Μωρόν, Αλφαρελά, Γκαρέ. Ένα γεμάτο ρόστερ μεσοεπιθετικά.
1: Mm-hmm. Και τώρα πρόσεξε, μην αλλάξει.
3: Χρονιά που βλέπαμε, κοιτούσαμε το ρόστερ και ψάχναμε τον επιθετικό πίσω από τον Μωρόν.
1: Και τώρα πρόσεξε, μην αλλάξει και επίπεδο και Καντεβέρε με τον Μανού, έτσι. Δηλαδή πάει ακόμη
3: αλλά
1: πιο ψηλά.
3: Καντεβέρε ούτε άλλο είναι σε πολύ καλό
1: αυτό
3: επίπεδο.
1: Αυτό λέω, φαντάσου τώρα.
3: Που είχε μείνει πριν από τον τραυματισμό του στο φιλικό με την Νάπολη και ο Κουάμε το ίδιο.
1: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός πολύ.
3: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός και θα δούμε έναν άλλον Άρη από τα επόμενα παιχνίδια.
0: Γιώργο, στο Κάνσας.
3: Τον Άρη που είδαμε στην Καλαμάτα.
0: Στο Κάνσας, πώς πήγε ο Μανούλ αυτό το διάστημα, δηλαδή τον 1,5 χρόνο που απουσίαζε.
3: Είχε παιχνίδια. Είχε παιχνίδια. Είχε παιχνίδια και σε 47 συμμετοχές που έκανε είχε 9 assist. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους αριθμούς, αλλά ήταν από τους πρώτους παίκτες στο Κάνσας.
0: Άρα είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως τον έχουμε συνηθίσει, ας πούμε.
3: Στα περισσότερα παιχνίδια, ναι, ειδικά στον πρώτο του χρόνο στο Κάνσας. Την πρώτη του χρονιά.
0: Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρει και ο κόσμος σε ποιο επίπεδο είναι ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί καμιά φορά παίρνεις έναν παίκτη και δεν σου θυμίζει αυτό.
3: Ένα μισό
0: χρόνο.
3: Δεν είναι και πολλά τα χρόνια που έλειψε.
0: Μάλιστα. Επόμενη μεταγραφή σου τα λέω.
3: Σούταλο, ναι, θα ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα λεπτά ο Σούταλο. Ο Μαρ Ρίτσαρτς είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έχει μπει κανονικά στο αγωνιστικό πλάνο. Ο Σούταλο επίσης είναι έτοιμος από αγωνιστικής άποψης, γιατί έκανε προετοιμασία κανονικά με τη Σαντάρ Λιέγης, έπαιξε και στα φιλικά, όπως και ο Μαρ Ρίτσαρτς. Γι' αυτό λέω ότι κάθε εβδομάδα από εδώ και πέρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να σχηματοποιηθεί το ρόστερ, θα βλέπουμε έναν άλλον Άρη στο γήπεδο. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Όφη. Όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει Μανού Γκαρθία, θα έχει Σούταλο στα στόπερ, θα έχει ο Μαρ Ρίτσαρτς για τα αριστερά. Παίκτες έτοιμοι με αγωνιστικό ρυθμό. Θα έχει Κουαμέ, θα έχει Καντεβέρε, πιθανόν να έχει και Χόγκλα. Οπότε πλέον το μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή του Άρη είναι να χωρέσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και όχι να τους χωρέσει, να μπουν στην ομάδα αυτές οι προσθήκες και ο Άρης να παρουσιάσει την ίδια κατεύθυνση, τα ίδια χαρακτηριστικά, να μην αλλοιωθεί δηλαδή η ταυτότητα που ο ίδιος ο προπονητής έχτισε το προηγούμενο διάστημα στον Άρη, στο διάστημα της προετοιμασίας. Να μην αλλοιωθεί δηλαδή η ήδη φτιαγμένη και δουλεμένη ταυτότητα και η βάση της ομάδας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου από εδώ και στο εξής, γιατί ο Άρης έχει κάποιες συγκεκριμένες βασικές αρχές στο παιχνίδι του, δούλεψε πάνω σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τώρα που αρχίζει και σχηματοποιείται το ρόστερ και αποκτά ο Άρης ένα βασικό κορμό με τις τελευταίες προσθήκες, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, εικόνα και ταυτότητα της ομάδας. Οπότε νομίζω ότι λαμβάνεστε με αυτά τα οποία συζητάμε το πόσο σημαντική ήταν η νίκη για τον γκρουπ γενικότερα και για τον οργανισμό Άρη, αυτή η νίκη στην Καλαμάτα, με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη.
1: Γιατί η ανατροπή δίνει πάντα και ψυχολογία. Ακριβώς. Σε μια ομάδα.
3: Ακριβώς. Σε μια εποχή μάλιστα που καμία ομάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη, έτσι, και ακόμα τα ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση, προστίθενται συνεχώς ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό να κερδίζεις, όποιος και αν είναι ο τρόπος. Ο Άρης βρήκε 2 γκολ με τον κεντρικό του αμυντικό. Ο Γρηγορίου πήρε ρίσκα που τον δικαίωσαν εκ του αποτελέσματος και το ρίσκο να τα παίξει όλα για όλα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, βλέποντας ότι χαμήλωσε μέτρα η αντίπαλη ομάδα. Ο Άρης ήταν πιο πιεστικός, έβαλε ό,τι είχε επιθετικό στον πάγκο, στην διάθεσή του. Άσχετα αν η δικαίωση ήρθε από ένα κεντρικό αμυντικό, ναι. Και επίσης το ρίσκο που του βγήκε ήταν ότι χρησιμοποίησε σε αυτό το παιχνίδι παίκτες οι οποίοι ήταν μόλις λίγα 24 ώρα στο ρόστερ. Δηλαδή αναφέρομαι στον Πετρίς, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις. Αναφέρομαι στο Βέλιο, το βασικό τερματοφύλακα. Ο Μπασίρου, εντάξει, νομίζω ακόμη θέλει χρόνο να προσαρμοστεί. Δεν ήταν έτοιμος και γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα αλλαγή στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Mm-hmm. Όχι ότι ο Άρης ήταν εντυπωσιακός, απλά φάνηκε η διαφορά ποιότητας και ότι ο Άρης πιστεύει, έχει ψυχολογία σαν γκρουπ και το πίστεψε και το κατάφερε. Γιατί ο Άρης αντιμετώπισε προβληματάκια, είναι η αλήθεια, απέναντι σε μια μαχητική Καλαμάτα η οποία επηρεάστηκε και από την αποβολή, αλλά επηρεάστηκε και από την απειρία των παικτών της και τις αλλαγές που έγιναν στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμών, όπως είπε τουλάχιστον ο προπονητής της ομάδας. Γιατί είδαμε μια Καλαμάτα η οποία αποσυντονίστηκε από ένα σημείο και μετά και αλλοιώθηκε και η συνοχή που είχε αμυντικά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, το αξιοποίησε. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία επαναλαμβάνω για τον γκρουπ, η ψυχολογία που παίρνει και για τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μπει σε μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για τους κιτρινόμαυρους και ξέρετε ότι με τις νίκες αλλάζει γενικότερα το κλίμα, γιατί κακά τα ψέματα η αμφισβήτηση υπάρχει ακόμα από πολύ κόσμο γύρω από την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: 23, 26 και τώρα 25-26 μειώνει η Εθνική με Κώστα το Κούμπο σε αυτή την δεύτερη περίοδο πλέον στο φιλικό με την Κύπρο. Ιδιαίτερο το μάτς για τον Λαρετζάκη, ο οποίος συμπληρώνει 100 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έχει βάλει και ένα τρίποντο λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα 25-26 του φιλικού που δίνει η εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με την Κύπρο, με 13 καλαθοσφαιριστές είναι η εθνική σήμερα. Τους δύο Αντετοκούμπο, Κώστα και Θανάση, Μπαζίνα, Καλάθη, Ντόρσεϊ, Καλαετζάκη, Λαρετζάκη, Μίτογλου, Μωραήτη, Νετζίπογλου, Παπα-Νικολάου, Περσίδη και το Λιόπουλο. Αυτή είναι και το Λιόπουλο. Αυτή είναι οι παίκτες που έχει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα, θα πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Χρήση Ανδροδοβλέτογλου και θα επιστρέψουμε για την τελευταία μισή ώρα της εκπομπής.
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στη ρεβάνς με την Μπραντ στο Μπέργκεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ μετά την ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ο δικέφαλος επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθοί του θα είναι οι Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρουμπας, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του δικεφάλου είναι να μειωθεί η ποινή ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Νταβίτ Στρέλετς παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Middlesbrough για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Παράλληλα, από την Πορτογαλία επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ή ο Τζόγκο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 27χρονο μέσο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του στο Περιστέρι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ ήρθε σε συμφωνία για τη μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων της ομάδας στον Άρη. Η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ολοκληρώνουν από λεπτό σε λεπτό και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή, η εικόνα των δύο πρώτων επίσημων αγώνων προβληματίζει και οι ανώλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ, γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Παράλληλα, η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική της Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Στον Παναθηναϊκό, ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται κοντά στην έξοδο, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Αλ Ουάχντα για ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο προσκήνιο έχει επιστρέψει η περίπτωση του Αλ Μουσράντι της Μπεσίκτας. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία στο Augsburg εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Στο μπάσκετ, η Εθνική αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κύπρο στο Telecom Center σε ένα ακόμη τεστ εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά νύδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στο προηγούμενο στατιστικό που είδα.
1: 4.42 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Σε λίγο θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα η πρώτη δημιούργησε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Από την άλλη, πρέπει να το πούμε αυτό, η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη τριάδα επιθετικών που σκοράρουν όλοι. Ένα γκολ ο Βάργα, δύο ο Γιώβιτς, ένα ο Ζήνη. Και ωραία γκολ η αλήθεια είναι, και τα τρία συντερφορήσια γκολ. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και ο Γιάννης Τσερβίνης να μας πει τώρα τι γίνεται μετά από αυτή την εμφάνιση που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έτσι έντονο
0: προβληματισμό και ανησυχία και
1: Γιάννη,
0: στις τάξεις.
1: Είχαμε τον Δημήτρη Σπανό προηγουμένως που είπε ευθέως ότι ο Ηρακλής έχει με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη του πολύ χειρότερο ρόστερ από αυτό που θα μπορούσε να έχει.
2: Okay, το ακούω αυτό που είπε ο κ. Ναι. Σπανός. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά έκανε και έχει δημιουργήσει προβληματισμό.
1: Και είπε ότι ο Ηρακλής μας μπερδεύει στο πώς γίνονται οι μεταγραφές. Δεν μπορούν να έχουν λόγο όλες οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι προπονητής, τεχνικός διευθυντής, 2-3 άνθρωποι το πολύ.
2: Αν θες την άποψή μου, οι μεταγραφές πρέπει να έχουν το μοντέλο της ΑΕΚ. Ριμπάλτα, ναι. Νικόλιτς και η
1: αυτό.
2: Τέλος. Δεν υπάρχουν δεξιά-αριστερά πάρα πολύ. Ούτε μάνατζερ, ούτε γνωστοί, ούτε σύμβουλοι, ούτε. Οι πάρα πολλοί που έχουν πέσει εδώ και καιρό στον Ηρακλή, και δεν λέω για αυτούς που βρίσκονται τώρα δίπλα στο Μοναβασιώτη, μιλάω και για ανεπίσημα και για πρόσωπα τα οποία συζητούν κάθε μέρα με τον Παναγιώτη Μοναβασιώτη και ίσως τον επηρεάζουν και όλες τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν.
0: Εντάξει, αυτός το έχει επιτρέψει, έτσι, δεν είναι...
2: Τα πάντα ξεκινάνε, Τάνια, από τη διοίκηση. Όπως η διοίκηση παίρνει τα εύσημα, η κεφαλή παίρνει τα εύσημα στις επιτυχίες, έτσι δέχεται και την κριτική όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η εικόνα του Ηρακλή ήταν αποκρουστική με την ΑΕΚ. Κανείς δεν περίμενε, ούτε εγώ προσωπικά, ότι ο Ηρακλής θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο αξιώσεων με την ΑΕΚ, ότι θα θέλξει με την απόδοσή του. Ούτε με τον Βόλο περιμέναμε κάτι αντίστοιχο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ότι δείχνω κάποια πράγματα, δείχνω κάποια ψήγματα της προσπάθειας και της προετοιμασίας που έχει γίνει και αφήνω έτσι κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Γιατί η ομάδα είναι καινούργια, 20 ποδοσφαιριστές και πλέον, και είναι άλλο το να μην παρουσιάζω τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει αγωνιστικό πλάνο, να μην υπάρχουν συνεργασίες, να μην μπορούν παιδιά να αλλάξουν οι παίκτες του Ηρακλή 3-4 πάσεις. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό και να ξέρετε, επειδή ήμουν στην Αλγουν Αρένα, και είναι διαφορετικό να το βλέπεις μέσα στο παιχνίδι από την τηλεόραση, η ΑΕΚ έπαιξε πραγματικά σβηστά. Δηλαδή δεν πιέστηκε η ΑΕΚ. Απλά εκμεταλλεύτηκε τα.
1: Τι το καθάρισε νωρίς.
2: Ναι, είδε ότι απέναντί της είναι μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, ότι κάνει πάρα πολλά λάθη. Και κέρδισε με αυτό το σκορ. Και αν δεν ήταν και ο Αθανασιάδης, νομίζω ότι το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο βαρύ για τον Ηρακλή. Είναι δεδομένος ο προβληματισμός. Πάρα πολύ, γιατί ο Ηρακλής σε δύο παιχνίδια έχει δεχτεί 7 τέρματα και έχει δεχτεί 50 τελικές από Βόλο και από ΑΕΚ. Και χαρακτηριστικό της έλλειψης, ακόμα και πάθους, θα έλεγα, και πίστης ότι κάτι μπορεί να πετύχει ο Ηρακλής, τουλάχιστον να προσπαθήσει στην Αλγουν Αρένα, είναι ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχοντας, μάλλον οι παίκτες του δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα, και ο Ηρακλής είχε λιγότερα φάουλ, έκανε λιγότερα φάουλ από την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε εύκολα 4-0. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα, για να μην κορδευόμαστε. Υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία, αλλά και μία δυσφορία της διοίκησης προς τον Βάλτερ Ματσάρη και για επιλογές που έχει κάνει, ίσως και για κάποιους παίκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια από το ξεκίνημα του αγώνα. Το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε κάποιους παίκτες όπως τον Ανού, τον Μύρη, τον Μορένο, που έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, αλλά όταν δέχεται μια ομάδα 4 γκολ και όταν έχει αυτή την άθλια εικόνα, την αγωνιστική, ακόμα και αυτό το μικρό κέρδος που μπορεί να έχει μια ομάδα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ξεχωρίζει όταν όλη η απόδοση της ομάδας είναι τόσο κακή. Και πλέον ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Βόλο, με όχι τις καλύτερες συνθήκες. Υπάρχει εκνευρισμός, μάλλον θα έλεγα εκνευρισμός, θα έλεγα περισσότερο ένας πάρα πολύ έντονος προβληματισμός, ο οποίος υπάρχει και στην πλευρά του κόσμου. Το μόνο που υπήρχε το Σάββατο και θύμιζε Ηρακλή ήταν οι 500 και πλέον οπαδοί που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια και στήριξαν τους παίκτες του Ματσάρη. Και καταλήγοντας, θα έλεγα, παιδιά, ότι για μένα ο δρόμος είναι ένας. για να μιλά

0: με ξεκάθαρα και χωρίς μισόλογα και χωρίς άκουσα, είπανε, διαρροές, φημολογία. Είτε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με το Ματσάρη και με τους συνεργάτες του και θα στηρίξει με λύσα, όπως το ακούτε, τον προπονητή της ομάδος, είτε θα πρέπει να οδηγηθούν σε διαζύγιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το να υπάρχει μια κατάσταση η οποία μέσα στον Ηρακλή έχει κόντρες, έχει έρηδες, έχει δυσφορίες για επιλογές, για αποφάσεις. Ο Ματσάρη από την πλευρά του λέει ότι ζητάει περισσότερους παίκτες. Θέλει 6 στόπερ το σύστημά του, έχει 4 η ομάδα. Ότι ενδεχομένως να θέλει και να λέει ότι ήθελε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Ότι ήρθαν κάποιοι καθυστερημένα και δεν έχουν κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, γι' αυτό δεν υπολογίζονται από τον ίδιο αυτό το διάστημα. Όπως ο Ραντόγια, ο Σέρβος, θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά είναι ανέτοιμος, γιατί ήρθε τελευταίος χρονικά. Δεν οδηγεί πουθενά. Η ομάδα το πληρώνει αυτό το πράγμα και θα το πληρώνει στη συνέχεια. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχω πει πάρα πολλές φορές, η Super League 1 είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι Super League 2 και τα λάθη δεν επιτρέπονται. Υπάρχει ακόμα και μία, ας πούμε, σήμερα μία απόφαση η οποία πάρθηκε από την διοργανώτρια αρχή, η οποία για μένα δείχνει αδυναμία και στην Παϊρακλής. Mm-hmm. Και το ξεκαθαρίζω και το λέω, γιατί δεν είναι μόνο το Καφτατζόγλου που διαχρονικά έχει ευθύνες για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο στάδιο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής, ούτε η κυβέρνηση και ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υπόσχεται ότι ο Καφτατζόγλου θα γίνει το στολίδι της Βόρειο Ελλάδος εδώ και κάποια χρόνια, και ακόμα να το περιμένω να δω εγώ προσωπικά να γίνεται στολίδι, αλλά σήμερα με απόφαση της οργανώτρη αρχή άλλαξε την έδρα του αγώνα Ηρακλής Αστέρας, ναι, που είναι την τρίτη αγωνιστική, μεταφέρθηκε στην Τρίπολη. Άρα ο Ηρακλής θα δώσει 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Γιατί το Καφτατζόγλου δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμος αγωνιστικός χώρος. Αν δείτε την εικόνα του Καφτατζόγλου αυτή τη στιγμή, θα φρίξετε. Δεν είναι ούτε για πατάτες. Να σπείρεις ούτε πατάτες.
1: Γιάννη, ένας φίλος ο Φώτης πριν έστειλε ένα μήνυμα. Από το Μάρτιο-Απριλίο γνωρίζουν ότι ανέβηκε ο Ηρακλής. 7 μήνες δεν τους φτάνουν για να φτιάξουν ένα γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια φτιάχνει νέο γήπεδο. Οι διοικήσεις που διορίζονται τι κάνουν. Βάζει και του Καφτατζόγλου μέσα, έτσι.
0: Ο Καφτατζόγλου, σας είπα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο Ηρακλής είναι ομάδα του Super League ουσιαστικά από την 1η Μαρτίου. Υπήρχε άφθονος χρόνος. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στη δίκη του Καφτατζόγλου, στην εκάστοτε δίκη του Καφτατζόγλου και την κολυσιεργία που υπάρχει ως κρατικό γήπεδο. Τα έχουμε πει. Ξέρουμε τις υποσχέσεις του κυρίου Βρούτσι που ήρθε εδώ κάνα 2 φορές και υποσχέθηκε πράγματα και μίλησε για 11 εκατομμύρια και για παρεμβάσεις που θα γίνουν. Αλλά εγώ κακίζω και την Παϊρακλής, διότι έπρεπε να προστατεύσει πρώτα-πρώτα τον κόσμο της, τους 3.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας, το οποίο δεν είναι φθηνό, και θέλουν να δουν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν την ομάδα τους στην τρίτη αγωνιστική, ή μάλλον να μην πω την τρίτη αγωνιστική, Κώστα και Τάνια, ήθελαν να δουν την ομάδα τους από το παιχνίδι και
2: παίρνουν την πρώτη τον αγωνιστική, βασικά. Ναι.
0: Από το πρώτο, πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Βόλο. Και όχι να πηγαίνουν στις Σέρες. Άρα θα μπορούσε και η Παϊρακλής να κάνει πιο γρήγορα τις κινήσεις της, τουλάχιστον να τοποθετηθεί ο Χλωροτάπητας που ήταν το Α και το Ω. Έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχει Χλωροτάπητας, δεν μπορούμε να συζητάμε για διεξαγωγή αγώνα. Γι' αυτό λέω ότι μερίδιο ευθύνης έχει και η Παϊρακλής. Και είναι κάτι το οποίο τόνιζα πάρα πολλές εγώ φορές προσωπικά. Δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογήσω, αλλά επειδή ξέρω τα προβλήματα του Καφτατζόγλου, τα έβλεπα και τα σημείωνα και έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Ηρακλής να παίξει τρίτη αγωνιστική με την εικόνα που έχω εγώ. Γιατί πήγα και εγώ στο Καφτατζόγλου και έκανα έτσι μια αυτοψία όσον αφορά το τι έχει γίνει, που δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, είχαν γίνει.
2: Πάντως, Γιάννη, παράδειγμα, με όλα αυτά που μας λες, η κατάσταση μόνο καλή δεν είναι, έτσι. Προκαλεί επιπλέον προβληματισμό αυτά που μας είπες. Δηλαδή,
0: δεν είναι καλή. Τι να πω ψέματα, τι να πω.
2: Αν δηλαδή, από την πρώτη αγωνιστική υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και δεν υπάρχει κοινή στρατηγική και ομοψυχία.
1: Δεν θα τραβήξει πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει, νομίζω, να ακολουθήσει, αν θέλει ο κ. Μονεβασιώτης. Εγώ δεν είμαι ούτε σύμβουλος διοίκησης ούτε τίποτα. Ο κ. Μονεβασιώτης με τους συνεργάτες του είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, παίρνουν τις αποφάσεις. Μάλλον ο κ. Μονεβασιώτης είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο, ως ο άνθρωπος ο οποίος βάζει και τα χρήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε μεταξύ του Μεντιλίμπαρ και του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι το καλύτερο. Δηλαδή να κάτσουν οι δύο άντρες σε ένα τραπέζι να συζητήσουν, να λύσουν τις όποιες παρεξηγήσεις υπάρχουν, ή τέλος πάντων, παιδιά, εάν δεν δούμε ότι δεν υπάρχει,
2: δεν τα βρίσκουμε,
0: δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, τότε να λύσουν τη συνεργασία τους. Πολύ απλά. Συν το γεγονός, φυσικά, στο αγωνιστικό κομμάτι να πω ότι ο Ηρακλής φωνάζει ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί, δεν έχει νόημα τώρα μετά από 2 αγώνες μόνο, γιατί μπορεί να είναι και πρόημο
2: Το συμπέρασμα, ναι.
0: Το συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε, κάποιοι ποδοσφαιριστές σε ατομικό επίπεδο δείχνουν ότι είναι πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Αν όχι πίσω, ότι δεν είναι τόσο ποιοτική όσο τουλάχιστον λέει το βιογραφικό τους ή όσο περιμέναμε άπαντες. Άρα ο Ηρακλής πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές και εδώ υπάρχει, κλείνοντας να σας πω, και μια δυσκολία. Αν ο Βάλτερ Ματσάρη δεν συνεχίσει τον Ηρακλή, πρέπει να αποκτηθούν εξτρέμ, Κώστα.
1: Ναι. Ναι, γιατί το είπες.
0: Μπράβο. Το γιατί 3-5-2. Όποιος άλλος προπονητής έρθει στον Ηρακλή, θα συρθεί, να το πω έτσι απλά, στο σύστημα του Ματσάρη, το οποίο μπορεί να το ξέρει, μπορεί να το παίζει ο κάθε προπονητής. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κάποιος το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 χωρίς να έχει φυσικά εξτρέμ. Δεν έχει, το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει εξτρέμ. Αλλά ένας νέος προπονητής, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει να το, να το δουλέψει. Είναι δεδομένο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία προφανώς ακούγονται απλοϊκά και αλλά δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνονται στο Ηρακλή και πώς τα αντιλαμβάνονται.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Πριν δώσω πάσα στον Βασίλη τον Μάστρο να μας κάνει το σχόλιο του, απλά επειδή βγήκε πρόγραμμα τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής, να πούμε την τρίτη αγωνιστική, το ΑΕΚ Άρης θα γίνει Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κυριακή 9.30 το βράδυ 6 Σεπτεμβρίου και το Αστέρας Ηρακλής Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα 7 Σεπτεμβρίου. Και την τέταρτη αγωνιστική, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Άρης είναι Κυριακή 13 του μήνα στις 9 το βράδυ στην Τούμπα και νωρίτερα μία μέρα το Ηρακλής Ατρόμητος 9 η ώρα το βράδυ στο Καφτατζόγλου. Είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Ηρακλή την τέταρτη αγωνιστική. Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα. Νομίζω ότι έχει πολλά να σχολιάσει σήμερα. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάννης και το έβαλε σε πολύ καλή βάση, το εύκολο, το οποίο βέβαιος θα έχει και παρεπόμενα, θα είναι η απομάκρυση του Ματσάρη. Το ζήτημα είναι, ακόμη και αν φύγει ο Ιταλός, είναι μόνο ο Ιταλός το πρόβλημα. Και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, τα οποία είναι πλέον ολοφάνερα στον Ηρακλή, τι γίνεται, ποιος θα τα λύσει, διότι υπάρχουν πολλές ανορθογραφίες. Μου είπε κάποιος, που δεν έχω λόγους να τον αμφισβητήσω, το λέω πάντως με επιφύλαξη, που δείχνει το πόσο άσχημα είναι δομημένος ο Ηρακλής στο λειτουργικό του κομμάτι. Ο Ματσάρη έχτιζε ομάδα για τον πρώτο αγώνα του κυπέλου στην Ιταλία, μην γνωρίζοντας ότι στον αγώνα κυπέλου είναι υποχρεωμένος ο Ηρακλής να χρησιμοποιήσει δύο νεαρούς.
1: Mm-hmm.
3: Όταν γύρισε στη Θεσσαλονίκη, τότε πληροφορήθηκε ότι θα πρέπει στην ενδεκάδα να έχει δύο νεαρούς και αισθάνθηκε απολογούμενος απέναντι στους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούσε για την ενδεκάδα και τους είπε ότι με συγχωρείτε κύριοι, δεν θα βάλω τα πρόσωπα που επέλεξα στα φιλικά, διότι τώρα πληροφορήθηκα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω δύο νεαρούς. Εάν πλησιάζει αυτό το γεγονός στην αλήθεια, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο το 3-5-2 που επιλέγει να παίζει ο Ιταλός, είναι κάτι περισσότερο. Άρα συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι το να φύγει ο Ματσάρη ή το να καθίσει σε ένα τραπέζι και να βρει τις συντεταγμένες συνεργασίες με τη διοίκηση είναι μία λύση. Η δεύτερη, δύο λύσεις είναι. Υπάρχει όμως και τρίτη, να κάνει την αυτοκριτική της η διοίκηση εάν υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι στη λειτουργία, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία οδηγούν σε λάθος δρόμο και σε λάθος αποφάσεις την διοίκηση, γεγονός το οποίο ίσως να έχει οδηγήσει τον Ιταλό ακόμη να ψάχνεται το να λύσει το συμβόλαιό του παίρνοντας και μια καλή αποζημίωση, γιατί λένε ότι συζητάει με την Εθνική Αλγερίας, ή διαφορετικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και να ενισχυθεί ο Ηρακλής αλλά και να έχει και μια ηρεμία στα ποδητήρια και να μπορέσει να ξαναβρει το βηματισμό του, γιατί είναι κρίμα για έναν κόσμο που περίμενε τόσα χρόνια να γευτεί και πάλι το νέκταρ της Super Link 1 και είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο ο οποίος ταξίδευσε στην Αθήνα για τον αγώνα με την ΑΕΚ και έκανε εμβληματική παρουσία να γεύεται πίκρα. Όλοι πλέον διαπιστώνουν ότι δεν εκπέμπει υγεία ο νεοφώτιστος στην Super Link 1 Ηρακλής. και θα το επαναλάβω και νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι, θα πρέπει άμεσα να πάρθουν αποφάσεις, όποιες αποφάσεις. Και αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις να πιστωθεί την επιτυχία στη συνέχεια ή την, να χρεωθεί την αποτυχία. Λοιπόν, όσον αφορά το Καφτατζόγλιο, πριν από λίγο είχα μια πληροφορία ότι έχει γίνει σπορά του νέου γκαζόν, βρίσκεται σε καλό επίπεδο, αλλά προφανώς είτε ο κατασκευαστής του Κλωτάτητα είτε η Superlink 1 εκτίμησε ότι δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας της 3ης Αγωνιστικής, γι' αυτό έκανε αυτή την τράμπα όσον αφορά την έδρα του αγώνα με την ομάδα της Τρίπολης. Φεύγουμε από τον Ηρακλή, πάμε στον Άρη, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Ο Άρης κατάφερε να έχει 18 εξτελικές, να πετύχει 3 γκολ, να έχει ένα δοκάρι, να έχει 11 κόρνερ και 60% κατοχή. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πάρα πολλά και κυρίως εκείνο που πιστώνεται ο Άρης και έχει αποτυπωθεί με ισχυρά χρώματα στο μυαλό των φίλων του είναι το κουράγιο που βρήκε να αντιδράσει μετά το 2-1. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτούς που υποστηρίζουν ότι η αριθμητική υπεροχή ήταν αυτή που έδωσε άλλον αέρα στον Άρη, αλλά κατά την άποψή μου δεν ήταν το μοναδικό γεγονός να κυνηγάει μέχρι το 93 να γυρίσει το αποτέλεσμα όπως και κατάφερε να το γυρίσει. Και βεβαίως στις ασκήσεις επιχάρτου που γίνονται όλοι σχεδιάζουν την ομάδα του Σαββάτου με Μανού Γκαρθία μέσα, με Ρίτσαρτς μέσα, με Σούταλο μέσα, οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος και με τους Βέλιο, Πετρίς, Μπασίρου, Μύρ και Παλάσιο που έχει τους περισσότερους αγώνες στα πόδια του, πόσο διαφορετικός θα είναι ο Άρης. Αυτά είναι τα καλά,
1: ναι,
3: και τα μηνύματα που δίνουν αισιοδοξία. Δεν είναι όμως, υπάρχουν και αστερίσκοι, αν μου επιτραπεί. Για παράδειγμα, δεν είναι ότι πιο ορθολογικό να χτίζεται μια ομάδα σε επίσημους αγώνες. Το είπε και ο Γρηγορίου, το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Δηλαδή, ο Βέλιο μπήκε άρον-άρον κάτω από τα δοκάρια. Λίγο το κακό. Ο Πετρίς χωρίς να έχει στα πόδια του επίσημο αγώνα με τον Άρη, ούτε φιλικό. Ο Μύρ δεν έχει τα παιχνίδια που θα ήθελε να έχει. Ο Μπασίρου το ίδιο. Και βέβαια όλα αυτά άφησαν ένα αποτύπωμα και ένα προβληματισμό, αλλά από τη στιγμή που ο Άρης έκανε ό,τι έκανε μέσα στο γήπεδο και κυρίως το ότι κατάφερε να γυρίσει το αποτέλεσμα, νομίζω ότι τα αφήνει πίσω του, κέρδισε χρόνο που τον έχει πάρα πολύ ανάγκη με στόχο να διορθώσει όποια αναρθογραφία ή έχει κάποιος από τους αποκτηθέντες πρόβλημα αγωνιστικής ετοιμότητας και να παρουσιαστεί καλύτερος στο δεύτερο παιχνίδι. Θετικό το πρόσημο, θα το συζητάμε, θα είναι ακόμη θεωρητικά καλύτερα τα πράγματα στη συνέχεια για έναν Άρη ο οποίος τουλάχιστον αυτό που είπε ο Γρηγορίου είναι σεβαστό νομίζω από όλους, ότι ο Άρης κυνηγάει να μπει τετράδα και να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Βασίλη Μάστορα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλά. Καλή συνέχεια.
1: 46-34 προηγείται η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Έχουμε διάλειμμα στο φιλικό με την Κύπρο και να πούμε εμείς ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Μπαίνεις στο site του metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και μπαίνεις στο διαγωνισμό που χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Συντονίσου στην εκπομπή πλάκα τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κερδίζεις. Να δώσουμε και 2-3 μεταγραφικά, Τάνια, που έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, πλησιάζει στον Μέλο, Γιωακίμ Μέλε, Δανός αριστερός μπακ, παίζει και στα δεξιά της Βολφσμπουργκ και φέρει το Ολυμπιακός να έχει έτοιμη πρόταση και να κάνει κρούση στην γερμανική ομάδα για να πάρει το Μέλε. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει να βρει ακραίος μπακ, γιατί δεν του βγήκανε φέτος οι μπακ. Επίσης, υπάρχει έντονη κινητικότητα για πώληση του Αχμέντ Τουμπά από τον Παναθηναϊκό. Ομάδα της Ολλανδίας φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Αλγερινό, ο οποίος παίρνει 1,1 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Δεν πάει πολύ καλά, του χρεώνουν νομίζω και τον γκολ εκείνο που είχαν βάλει Βούλγαροι, ευτυχώς δεν στήξει για τον Παναθηναϊκό. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θέλουν οι πράσινοι να τον στείλουν εκτός ομάδας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελευταίες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του αθλητισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Πάντως, Τάνια, είχαμε και πολύ έντονη δράση όλο αυτό το διάστημα και στο Στίβο, είχαμε και τον Πετρούνια. Γενικώς κορυφαίοι αθλητές ήταν σε φουλ δράση αυτή την περίοδο.
2: Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Αύριο την ώρα που θα έχουμε εκπομπή θα είναι και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ κόντρα στην Αυστρία. Τα κορίτσια μας τα πήγαν εξαιρετικά, νίκησαν εχθές και τη Βουλγαρία με 3-1 και δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν την πρόκριση για τις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και βρίσκονται και μια ανάσα από το να κατοχυρώσουν και την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Μια εθνική που αγωνίζεται με πολύ σημαντικές απουσίες, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Πολλές από τις πρωταγωνίστριες των προηγούμενων ετών της εθνικής μας ομάδας αποχώρησαν από την εθνική ομάδα. Και έτσι έχουμε και νέο αίμα και τα κορίτσια προσπαθούν να δείξουν τι μπορούν να πετύχουν. Και πραγματικά, χθες ήταν πολύ σπουδαία η νίκη τους κόντρα στη Βουλγαρία με 3-1.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε νέα του μπάσκετ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγε στο Μέτσοβο. Ο Άρης έχει και αυτός κάποια θεματάκια στην προετοιμασία. Θα τα δούμε όλα από αύριο, γιατί έχει ενδιαφέρον πλέον αρχίζει και στο μπάσκετ να έχει αγωνιστική δράση πέρα από το φιλικό της Εθνικής. Και να κλείσουμε με την μεταγραφή. Την δεύτερη που ανακοίνωσε ο Άρης σήμερα είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Στράτζαλης για τον Σούταλο. Τον ανακοίνωσε τον Κροάτη αμυντικό, δανεικός για ένα χρόνο από τη Βελγική Σταντάρ Λιέγης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, και με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027. Ο γεννημένος 1η Ιανουαρίου 2000 στο Μέτκοβιτς της Κροατίας, δηλαδή 26 ετών, 1,88. Γνωρίζω πολύ καλά που έρχομαι, ο Άρης από τα κορυφαία κλάμπ στην Ελλάδα, δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την απόφασή μου. Μίλησα με Μάικιτς και Σπίκιτς, μου είπαν τα καλύτερα για την ομάδα και πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Άρη. Είμαι χαρούμενος που ανήκω στον Άρη, έτοιμος να μπω να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον νέο προπονητή και τους συμπαίκτες μου, να δουλέψω μαζί τους για να έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Ο Άρης οφείλει να πρωταγωνιστεί και αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ελλάδα και φυσικά να επαναφέρουμε την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είπε ο Σούταλο, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Αυτά και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, κλείνουμε κάπου εδώ. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και αμέσως μετά Γιάννης Τσερβίνης νομίζω θα είναι στο στούντιο. Απολαυστικό επόμενο δύο ώρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας την έως τώρα πορεία υλοποίησης της δράσης με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και είδων καθημερινής ανάγκης από γαλακτομικά, κρέας, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε το βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Διάλειμμα από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32 ως 33 βαθμών Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο,
4: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο,
4: να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο,
4: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο,
4: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, πάμε, Λευτέρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα. Πόσο έχουμε, 25 Αυγούστου. Τι 24, ρε. Πόσο έχουμε 24. 24 έχουμε. Εντάξει, ήθελα να δω αν με παρακολουθείς. Άρε, πονηρούλη, 24. Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Όλα μέσα. Μέχρι τις 9. Ημιτασιών όλα μέσα, μπορούμε να πούμε, Λευτέρη. Ή μάλλον κατά το ίμιση όλα μέσα, γιατί σήμερα ο Μιχάλης δεν θα είναι μαζί μας, έχει ένα θέμα λίγο που πρέπει να δει, ένα προσωπικό. Αύριο πρώτα ο Θεός, καλώς έχω των πραγμάτων, θα είναι εδώ το πιστό σκυλί της εκπομπής, γιατί ο Μιχάλης είναι και το πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί σας, κάνει το 11-1. Οπότε θα είμαστε μαζί με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδης, Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο. Έχουμε πίσω λαό από πίσω, κάποιον άλλον που ξέχασα, όχι. Κατερίνα Μιχαηλίδου στην υποδοχή, στη γραμματεία, για ό,τι θέλετε. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Πήραμε και εμείς λίγο μια μικρή άδεια, ξεκουραστήκαμε, επιστρέψαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα με τον Κώστα Πετρωτό μαζί, στο τρίτο ημίχρονο. Επέστρεψε και η Τάνια, θα επιστρέψει και ο Δημήτρης Μπασμπαράς. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε ρυθμούς. Δεν θέλω, Λευτέρη, επουδενή δεν θέλω να ακούσω το καλό χειμώνα. Φίλε, ποτέ! Ποτέ. Είμαι καλοκαιράκιας full, λόγω ψυχολογίας, όχι παραλία και τα λοιπά, έτσι, γιατί και αυτό αρχίζει το βαριέμαι τώρα, να πας στην παραλία μέσα στη ζέστη, κουβάλα τις καρέκλες, άντε και να μην τις κουβαλάς και να πας να πάρεις ένα σετ, να πληρώσεις, που πρέπει να δώσει ένα νεφρό, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Τώρα αλλά λες, άντε χαλάλι, παρότι είμαστε τετράδα εμείς, έτσι, δεν είμαστε διάδα, ή μόνος μου. Άντε μετά με την άμμο πάλι. Κάνε μπε στο αμάξι, καθάρισε. Πάνε κάνε ντουζ. Άντε τα λεπόρια με τον ήλιο να βαράει. Δεν το γουστάω τον ήλιο καθόλου. Καθόλου. Άκου να σε πω τώρα, άκου να σε πω σαλονικιώτικα, τι βίωσα στην πρωτεύουσα. Κατέβηκα λοιπόν στην Αθήνα για να μεταδώσω για τον όμιλο Μητρομήντια, για το Μητρόπολο 95,5, το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Ξέρετε κάποιο ο Ηρακλής. Λοιπόν, και κατεβαίνω το Σάββατο. Ημέρα του αγώνα. Μπαίνω στο αεροπλάνο, κατεβαίνω, όλα καλά, όλα ωραία, η πτήση ήταν καλή. Ακούω και εκείνο το... Έλα ρε Κατερίνα, μπες και εσύ λίγο μέσα. Ευχαριστώ. Έτσι δεν κάνει ο πιλότος.
1: Καλησπέρα, ο κύριος Καρακασίδης. Η πτήση της Αιτζιάννη 116. Σε καλωσίδια.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και μετά το λέει και στα αγγλικά κιόλας. Μιλάνε και οι αεροσυνοδοί.
1: Ladies and gentlemen,
0: και λέω τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τελειώνεται ρε παιδιά. Άντε να πούμε, θέλουμε να φτάσουμε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Να δούμε λίγο πώς είναι. Κατεβαίνω που λες λοιπόν, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Θέλειος Βενιζέλος και μετά ξεκινάμε. Εκεί ξέρεις, μετρό, γραμμές, η μπλε γραμμή, η πράσινη γραμμή, η κόκκινη γραμμή. Να φτάσουμε ρε παιδί μου λίγο στο ξενοδοχείο. Να αφήσουμε τα πράγματά μας, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε την ετοιμασία μας, τις σημειώσεις μας για να φύγουμε για την Άλογον Αρένα. Έτσι. Γιατί, Λευτέρη, σαν σωστοί επαγγελματίες που είμαστε, δεν πηγαίνουμε σε τα πρόβατα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, όχι, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι επαγγελματίας. Τη δουλειά μου την κάνω. Δηλαδή, όταν πάω, θέλω να έχω τα στοιχεία, στατιστικά κτλ. Τελευταία αναμέτρηση των ομάδων, στοιχεία. Δεν πας, ήρθαμε μισή ώρα πριν το παιχνίδι εκδρομή. Όχι. Να δοκιμάσουμε τον ήχο, να μιλήσουμε τον Εμίλιο, να δούμε τι, να βγει καλό αποτέλεσμα για τους ακροατές. Μην μιλάω για κουίδα. Δεν γίνεται έτσι, κουράζει. Λοιπόν, φίλε, όταν πήγα στο ξενοδοχείο, πρέπει να είχα χάσει, δόξα τω Θεώ, τα κιλάκια μου τα έχω. Τώρα κάνω και μια διατροφή, τώρα με το ξεκίνημα, μόλις ανοίξω τα σχολεία. Πρέπει να είχα χάσει κανένα μισό κιλό. Μιλάμε, πρέπει να έχει η Αθήνα 47 βαθμούς. Έκαιγε ο δρόμος, έκαιγε. Ήμουνα και εκεί στα κάτω πατήσια. Μετά πήγα Περισσό. Πω, ζέστη. Ευτυχώς πάντα κουβαλάω στα ταξίδια μου τισέρτ και παντελόνια. Δηλαδή, εκτός από τα λάπτοπ και αυτά όλα που χρειάζεται για τη δουλειά μας, σημειώσει τετράδια και αλλαγή ρούχων. Γιατί, φίλε, εντάξει, δεν γίνεται. Είχα μου σκέψει κατευθείαν μπάνιο και το βράδυ με την επιστροφή. Έχεις φάει και το τετράμπαλο. Έχεις παρουσιάσει και αυτήν την εικόνα που έχεις παρουσιάσει. Και λες τώρα εντάξει, όλα καλά πήγανε. Και γυρνάω ξανά με ένα μπάνιο, ξανά τρίτο μπάνιο το πρωί πριν φύγω για το αεροδρόμιο, γιατί δεν γινόταν, φίλε, ήταν αποπνιτική ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ζέστη. Και καλά, και εδώ που ήρθα, βέβαια δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Και εδώ ελεηνή είναι. Τώρα έχει πάλι καύσωνα, πάλι ζέστη. Οκ. Όχι, όχι, καλό χειμώνα δεν πούμε, αδερφούλη. Δεν πούμε καλό χειμώνα. Όχι, δεν πούμε καλό χειμώνα. Θα πούμε, αν θες να το κάνουμε λίγο πιο κομψό, πιο διακριτικό, καλή σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε. Έτσι, ακούγεται πιο κομψό. Έτσι, είναι πιο εύπεπτο, ρε παιδί μου. Το καλό χειμώνα, όχι. Γιατί να σου πω κάτι παραδοσιακά. Παλιά, οι παλιοί λέγανε, ας πούμε, και οι αγιάδες και οι γονείς μας κτλ., ότι ο καιρός χαλάει, αλλάζει, χειμωνιάζει το τρίμηνο του Αηδημήτρη. 26 Οκτωβρίου. Ναι, ρώτα ένα παλιό. Γιατί, όχι, εσύ, δεν μας πάει έτσι με 35 βαθμούς τώρα 9 το βράδυ, αλλά να είναι καλός καιρός. Δηλαδή, το κοντομάνικό σου θα το φοράς και τον Οκτώβρη. Γιατί δεν το φορούσες πέρυσι. Πού ζούσε εσύ, αλλού ήσουν, να. Μέχρι Οκτώβριο κοντομάνικο εσύ. Εκεί μέχρι τέλη πηγαίνει το κοντομάνικο. Με ένα ψηλό αεράκι, πέρασε και μια ζακετούλα. Δηλαδή δεν κατεβάζει ακόμα χειμερινό, κατάλαβε. Είναι οκ. Okay. Και καλό είναι που σου λέω, γιατί ο κόσμο στενάζει τώρα με κάτι αέρια, με κάτι. Πώ το λένε, πες το, πετρέλαια και όλα αυτά. Άστο, φίλε, να πάει ο χειμώνα όσο γίνεται πιο μακριά. Και να μην είναι και με δύσκολου. Πέρυσι δεν ήταν, από θυμάμαι. Είχε μια περίοδο με λίγα κρύα κτλ. Τέλο πάντων. Είχε βροχή πέρσι. Εντάξει, βροχή παλεύεται, ρε φίλε. Βροχή παλεύεται. Αν και αυτό εκνευριστικό είναι, αλλά. Ανικανοποιητοί με όλα είμαστε, Λευτέρη. Έχει ζέστη, γκρινιάζουμε. Έχει κρύο, γκρινιάζουμε. Απλά η διαφορά με το κρύο, ξέρεις ποια είναι, η Λευτεράκη μου. Ότι ντύνεσαι καλά, ντύνεσαι εκεί, κουκουλώνει σαν το κρεμμύδι. Την παλεύει, βάζει τα σκουφιά σου, τι δύο μπλούζε αυτά το καλοκαίρι. Ζεσταίνει, τι κάνει, ασκεί το δέρμα σου. Τι κάνει, βγει γυμνό. Δεν πάει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία στην Αθήνα. Τα έργα συνεχίζονται εκεί πέρα, μετρό, ιστορίες, όλα αυτά. Αλλά βέβαια και εμείς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε με πολύ αγάπη, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, κάτσε να δούμε. Γιατί εγώ, αν δεν το δω, Λευτέρη, δεν το πιστεύω. Να δούμε την Πέμπτη, την προσεχή τώρα. Α, παίζει και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, στη Νορβηγία με την Μπραν. Το μετρό, ναι, φίλε, τα εγγένεια. Η επέκταση προς Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, επαναλαμβάνω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, που δεν πήρε το μάτι μου κάτι να άλλαξε, δεν νομίζω ότι έχω πέσει τόσο έξω. Ήταν να γίνει σε μια άλλη περιοχή της Καλαμαριάς, δηλαδή εκεί στη μεταμόρφωση, αν ξέρεις, ρε παιδί μου, στο πεζόδρομο, εκεί που είναι η στάση η μία. Αλλά εκεί έχει λαϊκές, έχει ιστορίες την Πέμπτη, κάτσε μην έχει και καμιά γιούχα κιόλα σου λένε. Ξέρεις τώρα, μαζευτούν τίποτα, αου, αου, αου. Ας το πάμε στη Μίκρα, που είναι ο τερματικός και είναι και πιο safe. Απλά έχει, ωραία είναι εκεί πέρα. Α, πάει. Όχι, να μην πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δει και το προπονητικό κέντρο του Ηρακλή, γιατί άστο. Δεν πάει καλά η ομάδα, μην τον κατεμιάσουμε. Με το καλό να έρθει ο Πρωθυπουργός, εντάξει τώρα πέρα την πλάκα, να τον εγκαινιάσει, να ξεκινήσει και αυτή η γραμμή που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο στα ανατολικά και όχι μόνο. Ποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, είναι απαγορευτικό. Κάνουμε εκπομπή. Ή κάποιοι θέλει κάποιο, δανεικά που δεν έχω να δώσω αυτή τη στιγμή, ή. Δεν γνωρίζει ότι ο Γιάννης Σερβίνης αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα της πόλης. Άρα αυτό δείχνει και μια άγνοια ότι κάνουμε ραδιόφωνο μαζί με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και δεν είναι καλό. Λοιπόν, Λευτέρη μου, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, η πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική έγινε. Ψιλοληψή με την έννοια ότι δεν έγινε ένα παιχνίδι αυτού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματός του, ονίστρουπτο ζήτησε ο προπονητής. Να μην παίξει παραμονή ευρωπαϊκού αγώνα. Έχει αυτό το δικαίωμα, όπως και όλες οι ομάδες ελληνικές που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν το έκαναν οι υπόλοιπες. Okay. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έτσι αποφάσισε, έτσι έκρινε ότι είναι σωστό για την ομάδα του, να έχει καλύτερο ρυθμό. Ειδικά μετά την αυτοκτονική διάθεση που έδειξε ο Παναθηναϊκός για ακόμα μια φορά με τη Χράντες Κράλοβο, που το 2-0 έγινε μέσα σε 3-4 λεπτά 2-2. Θύμισε η Κράλοβο. Η Χράντετσε Λευτέρη, Άρη, με τη διαφορά ότι ο Άρης όμως αυτό το τετράλεπτο, τα δύο γκολ που πέτυχε, του έδωσαν τη νίκη. Η Χράντετσε δεν της έδωσαν τη νίκη, αλλά από το να χάνεις 2-0 και να ισοφαρείς 2-2, σαν νίκη είναι, έτσι, μια μικρή νίκη είναι στην ουσία. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11, σωστά. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11. Οπότε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά δεν αγωνίστηκαν. Έγιναν τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια. Ήταν η μέα των γηπεδούχων, με εξαίρεση τον Άρη που κέρδισε, όλοι οι γηπεδούχοι επικράτησαν, δεν υπήρχε ισόπαλο αποτέλεσμα και ήταν και μια αρκετά παραγωγική, μπορώ να το πω, πρεμιέρα, γιατί σε 6 παιχνίδια σημειώθηκαν, κάτσε να σου πω, 4, 2, 6, 9, 10, 12, 16, 20 γκολ σε 6 παιχνίδια. Δηλαδή, του τέστην 3 γκολ και κάτι μέσο όρο. Δεν είναι άσχημα. Ο Βεράκια βγήκανε τα περισσότερα πλην του Ολυμπιακού και του Όφη. Τα άλλα υπόλοιπα 4 ήταν over και μάλιστα ήταν και over 3,5 έτσι, τα παιχνίδια. ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο, η ΑΕΚ έκανε έναν υγιεινό περίπατο κοντά σε έναν αντίπαλο που δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισε 4-0, σφιστά κυριολεκτικά, γιατί ήμουν στο παιχνίδι παρόν και το είδα. Είναι διαφορετικό να το βλέπεις και live από τις τηλεοράσεις. Πραγματικά η ΑΕΚ δεν ανέβασε στροφές. Είδε τις αδυναμίες του Ηρακλή, είδε τα τραγικά λάθη που έκανε οι παίκτες του Ηρακλή και επικράτησε με 4-0. Έκανε και μια μικρή συντήρηση ο Νίκολης στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε εν όψη του αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, όπου η ΑΕΚ παίζει την είσοδό της στη link phase του Champions League. Ο Άρης με μια απίστευτη ανατροπή στα τελευταία 4 λεπτά, στο 89 και στο 93, και στις καθυστερήσεις δηλαδή, όχι στα τελευταία 4 λεπτά χρονικά, πέρασε από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, κέρδισε 2-3 την Καλαμάτα, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με λάθη του Ζαμπαλά, με υποδείξεις οι οποίες έγιναν και τις πήρε πίσω. Τον έκραξε σήμερα κιόλας η πρώην διαιτητής η Ελένη Λαμπαδαρίου, φίλε μου Λευτέρη, στο Μόνο Μπάλα, στην εκπομπή που βγήκε. Χαρακτήρισε την διαιτησία του ανεπαρκή και απαράδεκτη. Η Καλαμάτα, η οποία από το 85 παίζε με 10 παίκτες, πραγματικά είναι αυτό που λέμε δεν ξέρω από πού μου ήρθε, γιατί όταν στο 85 κερδίζεις 2-1 και στο 98 που τελείωσε το παιχνίδι έχεις χάσει 2-3, είναι αυτό που λέμε πραγματικά ζαλίστηκα, δεν ξέρω από πού μου ήρθε. Η Καλαμάτα όμως, η οποία θεωρώ ότι έδειξε κατά διαστήματα καλά στοιχεία σαν μια ομάδα η οποία επέστρεψε στη Super League 1 μετά από 25 χρόνια, είχε προηγηθεί και το 4-1 με τον Πανετολικό στο κύπελο. Η επικράτησή της και η πρόκρισή της στη League Phase του κυπέλου. Βέβαια, εντάξει, ο Πανετολικός είχε αγωνιστεί με αρκετές αλλαγές, με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τη μια πλευρά, πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά την άλλη. Και η Καλαμάτα σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε αρκετά καλό πρόσωπο, έβαλε και 6 γκολ. Κάτι δείχνει αυτό, παρότι είναι μια ομάδα η οποία και αυτή, σαν τον Ηρακλή, έχει κάνει σχεδόν 20 μεταγραφές. Έχει αλλάξει όλη η ομάδα σχέση με πέρυσι. Ο Άρης είχε πραγματικά αυτό που λέμε, δεν μ' αρέσει η λέξη ήρωας, αλλά είχε κεντρικό πρόσωπο, το Φαμπιάνο, ο οποίος με 2 γκολ, σπάνιο για κεντρικό αμυντικό, σπάνιο να το κάνει δις και μάλιστα σε 3-4 λεπτά. Ο κεντρικός του Άρη, ο Βραζιλιάνος, έδωσε μια πολύ σημαντική νίκη στον Άρη, γιατί είχε χάσει και ευκαιρίες, ναι, όπως λέει ο Λευτέρης. Αυτά θέλω να μου τα λες, Λευτέρη, γιατί εκείνη την ώρα που έπαιζε, αγωνιζόταν ο Άρης, ήμουνα στη Φιλαδέλφια και δεν μπορούσα να έχω εικόνα. 3-4 είχε, λέει ο Λευτέρης. Μυρ Μωρόν και Αλφαρελά. Και τα βάλε τα γκολ ο κεντρικός αμυντικός. Να χαρώ εγώ. Δηλαδή πρέπει να πάρει ένα πρίμο Φαμπιάνο. Δεν πρέπει να τον πει ο Καρυπίδης σε Ελλάδα, αγόρι μου. Πάρε κάτι και από μένα. Ήξερα εγώ, δεν σε πω, μόλις έχει διακοπή, μετά την πέμπτη αγωνιστική, έχει διακοπή 3 εβδομάδες. Να τον πει Ελλάδο. Σε έχω κλείσει και ένα σπίτι στο Σάνι να πας με την οικογένειά σου 3 μέρες. Ναι, γιατί έκανες αυτό που δεν έκαναν οι 3 φόροι εκείνη την ώρα. Ναι, σημαντική νίκη για τον Άρη, πολύ σημαντική, γιατί διαφορετικά, Λευτέρη μου, να ξεκινάς με ήττα από μια ομάδα η οποία έχει ανέβει τώρα στην κατηγορία. Εντάξει, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή, έχει και δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης, καλά κάνεις και το λες. Θα τα πούμε και μετά τις επόμενες αγωνιστικές, οι οποίες έχουν οριστεί τουλάχιστον η Τρίτη και η Τέταρτη. Δεν ξέρω, παλιά φαίνονταν διαφορετικά. Το πρόγραμμα έβγαινε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Τώρα πηγαίνει με το φασόν-φασόν, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Πάρε μέχρι την τέταρτη αγωνιστική, πάρε τη δεύτερη. Θα δούμε. Νομίζω μετά την τέταρτη αγωνιστική θα βγει το καλεντάρι της χρονιάς, παιδί μου. Οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα για τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης των αγώνων. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο το βράδυ έκλεισε το πρώτο γκρουπ των αναμετρήσεων, δηλαδή που διεξήχθηκαν. Το πρώτο πιάτο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη πρώτη αγωνιστική το Σάββατο βράδυ, κέρδισε στο Γιώργος Καρασκάκης πολύ δύσκολα τον Ατρόμητο με 1-0. Και εκεί τη λύση την έδωσε ένας αμυντικός, ο Κάρμο, για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Ο Χουτεσιώτης έκανε 3-4 εντυπωσιακές αποκρούσεις, απεσόβησε το γκολ για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Που είδα τις φάσεις και τα λοιπά, γιατί και πάλι δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι λόγω του γεγονότος ότι ήμουνα στην Αλγουν Αρένα. Έχασε και πέναντι με τον Ελκαμπή, πήγαν να το κάνει Αλπανέγκα. Δεν πιάνει πάντα αυτό, Λευτέρη μου. Κάποια στιγμή, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Άμα σε πάνω χαμπάρει και άλλοι, ο Χωτεσιώτης έπεσε, σηκώθηκε γρήγορα, δεν ήταν και πολύ δυνατό, μπλόκαρε. Και δύο λεπτά αργότερα ο Κάρμο λύτρωσε τον Ολυμπιακό και έδωσε την νίκη στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 1-0. Την Κυριακή, το δεύτερο πιάτο της πρώτης αγωνιστικής, ο Όφη συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, κέρδισε 2-0 το Βόλο, έκανε μια πολύ καλή, δεν θα το πω προπόνηση, δεν ήταν προπονητικού χαρακτήρα η αναμέτρηση ούτε η νίκη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε αναπάντεχα με ένα πίθανο γκολ που δέχτηκε ο Σιαμπάνης που έκανε ένα τραγικό λάθος, πολύ σοβαρό λάθος. Είχε κάποιες στιγμές και ο Βόλος, αλλά λέω προπονητική, έκανε μια προπόνηση πολύ δυνατή με την έννοια ότι και αυτό στην Πέμπτη έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση στη Σόφια απέναντι στη Τζέσεκα. Βέβαια έχει και το υπέρ του 3-0, είναι με το ένα πόδι, να μην πούμε το 1,5, στην link phase του Europa Link, κάτι που σημαίνει και η οικονομική εκτόξευση για την κριτική ομάδα και αγωνιστική βέβαια, γιατί σίγουρα με τα χρήματα τα οποία θα μπουν στα ταμεία θα γίνουν και κάποιες προσθήκες για να μπορέσει ο Όφη να σηκώσει τις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει, πρωτάθλημα, κύπελο αλλά και Ευρώπη. Θα είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό άνετα, δίκαια, δεν είχε πρόβλημα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έδειξε αδυναμίες αρκετές, ότι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, αν και πρώιμα το συμπέρασμα, θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, έδειξε ότι απέχει από την περσινή ομάδα. Εντάξει, έχει και πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με πέρυσι, Λευτέρη, έτσι. Έχει φύγει ο Όσμπολτ, έχει φύγει ο Τσάπρας, έχει φύγει ο Παλάσιος, έχουν φύγει καλοί παίκτες, είναι άλλη ομάδα, είναι άλλος προπονητής, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε αυτό που λέμε ψυχολογία εν όψη του τελικού αγώνα, τελικού με την Μπραν την Πέμπτη στη Νορβηγία στις 8 η ώρα, ζωντανή μετάδοση φυσικά από το Μετρόπολη 95,5. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον ΠΑΟΚ. Κερδίζει, μπαίνει στη link phase. Δεν κερδίζει, δεν προκρίνεται δηλαδή. Μένει εκτός Ευρώπης και υπάρχει πρόβλημα και οικονομικό. Και η πρώτη αγωνιστική έκλεισε το βράδυ της Κυριακής, εκεί στις 9.30. Τι ωραίο, 9.30 ώρα να βλέπεις αγώνα τη Super Link 1. Στο εξωτικό Αγρίνιο, που πρέπει και εκεί να έχει καμιά 47 βαθμούς, όπως και στην Αθήνα, ο Πανετολικός κέρδισε 3-1. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και για αυτό το παιχνίδι, όμως με την επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και από το αθλητικό δελτίο. Αφού πρώτα όμως πω, Λευτέρη, ότι αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant και Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη. Live με τη μοναδική της λύρα. Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.

0: Άδωνης.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Άρης αναμετρηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9:30, ενώ την επόμενη, την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Στη ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του δικεφάλου μετά την ιδανική πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθοί του θα είναι οι Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρομπας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζιβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του δικεφάλου είναι να μειωθεί η ποινή ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Νταβίτ Στρέλετς παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Middlesbrough. Παράλληλα, από την Πορτογαλία επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Ο Τζόγκο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 27χρονο μέσο. Στον Άρη, η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα των δύο πρώτων, στους δύο πρώτους επίσημους αγώνες. Οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ, έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ, γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Στον Παναθηναϊκό, ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται κοντά στην έξοδο, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Άλου Άχντα στο ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο προσκήνιο έχει επιστρέψει και η περίπτωση του Αλ Μουστράτη της Μπεσίκτας. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία στο Augsburg εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Στο μπάσκετ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κύπρο στο Telecom Center και προηγείται με 75-64 σε ένα ακόμη τεστ εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
11: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στην ηχοληψία, στις μουσικές επιλογές, και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Έχει και ματσάρα τώρα, Λευτέρη. Τι βλέπουμε. Ελλάδα-Κύπρος, φιλικό. Ναι, 77-70 είναι. Τι, ναι. 77-72. Καλά, τόσο πολύ δυσκολεύονται με την Κύπρο. Αν μου πεις, εντάξει τώρα. Φιλικό είναι. Προετοιμασία ουσιαστικά για τα δύο παιχνίδια, τα παράθυρα που λέμε του Αυγούστου, με Ουκρανία εκτός έδρας και με Ισπανία. Θα κρίνουν, ας πούμε, αν θα προκριθεί η εθνική στο παγκόσμιο. Είχαμε χάσει από Πορτογαλία και Ρουμανία, φίλε. Δύο παιχνίδια. Ένα εντός, ένα εκτός. Και τα πράγματα δυσκόλεψαν τώρα. Αλλά εντάξει, η Κύπρος πολύ αδύναμη ομάδα, ρε φίλε. Περίμενα πιο εύκολα εθνική. Είδα και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και πια στο T-Center γίνεται, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού. Το... Εντάξει, χωρίς Γιάννη, ναι. Αν όχι το 50%, μη σου πω και το 60%. Έτσι, έχει αποδειχθεί αυτό. Χωρίς Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους που επικοινωνούν με την εκπομπή. Όσοι θέλουν να το κάνουν και μέσω μηνύματος, ο τρόπος είναι εύκολος. Γράφει το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54301. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου, την καλή εβδομάδα να του ευχηθώ στον Θόδωρο, στο μακρινό Ντελαουέρ. Και όπως λέει αδερφούρη, ήλιο να έχει και ό,τι θερμοκρασία θέλει ας είναι. Συμφωνώ. Να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Θοδωρή. Ήλιο να έχει, ναι, ήλιο να έχει. Και κρύο να έχει και παγωνιά να έχει. Όταν έχει ήλιο είναι διαφορετικά. Από εκείνο τη βροχή, εκείνη τη μούχλα, από τα λεπόρια. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα το πρώτο, για το πρώτο ημίωρο, είχα πει για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Με τον Ζίφκοβιτς να επιστρέφει στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ, και λέω να επιστρέφει γιατί ήταν τιμωρημένος στα δύο παιχνίδια με Μπραν, λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με την Άντελεχτ, ο Σέρβος, ο οποίος φάνηκε να λείπει και στο παιχνίδι το πρώτο με την νορβηγική ομάδα, κυρίως να λείπει και, το είπα και με τον Κωστό Πετρωτό, η προσωπικότητα που έχει, ο αρχηγικός ρόλος σε κάποιες στιγμές του αγώνα, για να, αυτό που λέμε, να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, να τους ενθαρρύνει για τη συνέχεια. Σκόραρε και ο Μύθου και ο Πέλκας και ο Σορετήρε. Δηλαδή, τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με τέρματα στο 36 και στο 41. Ουσιαστικά εκεί έβαλε τις βάσεις νίκης. Και στο δεύτερο ημίχρονο, με κατάλληλη διαχείριση και με την επίτευξη ακόμα δύο τερμάτων, στο 72 και στο 89, πέτυχε αυτό το 4-0. Ήταν η δεύτερη τεσσάρα, το ίδιο σκορ. Δηλαδή, στην πρώτη αγωνιστική, βλέποντας τα παιχνίδια, βλέπουμε ότι το ΑΕΚ Ηρακλής ολοκληρώθηκε 4-0 και το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός επίσης 4-0. 82-75 τελικό σκορ στο φιλικό. Χαιρετιούνται οι παίχτες και οι προπονητές των δύο ομάδων, Ελλάδας και Κύπρου. Μάλιστα, και ο Βασίλης Πανούλης, να δούμε μετά τι θα πει και ο Βασίλης Πανούλης, προπονητής πλέον του Άρεος, παραμένει φυσικά στην εθνική ομάδα. Και έλεγα για τον Πανετολικό στο παιχνίδι του με τον Αστέρα, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική, μια αναμέτρηση που έγινε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός, ο οποίος προερχόταν Λευτέρη από τεσσάρα στο κύπελο, από την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γιάννης Αναστασίου έκανε αρκετές αλλαγές, χρησιμοποίησε νεαρούς ποδοσφαιριστές.

0: Δέχτηκε 4 τέρματα στο παιχνίδι που διεξήχθη στο El Paso. Όσο να είναι, όταν δέχεστε 4 γκολ, υπάρχει ένας προβληματισμός. Έμεινε εκτός κυπέλου και ξεκινούσε το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Αστέρα, ο οποίος πέρυσι φλέρταρε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για το μεγαλύτερο της χρονιάς με τον επιβιβασμό. Λέγαμε, Λευτέρη, εδώ με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο όλη τη χρονιά ότι μπλουμ ο Αστέρας, πού να γλιτώσει ο Αστέρας. Έκανε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, άλλαξε και εικόνα, παρουσιάστηκε τούρμπο στα play out και σώθηκε, και σώθηκε και εύκολα. Έκανε και αρκετές μεταγραφές στη φετινή χρονιά. Όμως ο Πανετολικός ήταν πάρα πολύ καλός, κέρδισε 3-1. Προηγήθηκε στο έκτο λεπτό με τον Γκράναθ Γκούσταφ. Το 58 ο Μαυρίας πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ, έκανε το 2-0. Ο Μακέντα, που είναι μια σταθερά στην επίθεση του Αστέρα, στο 78 ανησύχησε τους γηπεδούχους, μπορώ να πω, κάνοντας το 2-1, γιατί είχε ένα τέταρτο ακόμα γεμάτο. Αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Κώστα Άλεξιτς, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από το μεγάλο Ηρακλή, δεν έμεινε όμως, γιατί πέρασε και αυτός σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολες χρονιές, που δεν μπορούσε ο Ηρακλής να τον κρατήσει. Ήταν στη Β' Εθνική, υπήρχαν δυσκολίες. Ο Σέρβος πέτυχε το 3-1. Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξανδρος, ο φίλος? Μα εξαιτίας του Εντοκούμπο βγήκε η παροιμία σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Καλησπέρα, μου λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, ο κοκκινόμαυρος Αλέξανδρος, φίλος μας. Οπαδός, όχι μόνο απολωνιστής, οπαδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τεμέτερον. Περιμένουμε και εκεί την έναρξη του πρωταθλήματος να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος Απόλλων, γιατί και εκεί τα πράγματα δεν τα βλέπω και πολύ καλά. Θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα της Super League 2. Άρα, εν κατακλείδη, Λευτέρη, αν ήθελα να κάνω τώρα ένα πότ που. Όσον αφορά τον κόσμο στην πρεμιέρα, δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια κτλ. Ή τουλάχιστον στιμιότυπα. Δεν μπορώ να πω πάλι ότι είχαμε τίποτα μπαρακακά από κόσμο. Δεν είχαμε τίποτα κανένα. Όσον αφορά τη μαζική παρουσία. Δηλαδή. Πάω, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός σίγουρα είχαν τον περισσότερο κόσμο και αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι οποίες θα δώσουν μια όθηση στην πρώτη αγωνιστική στον αριθμό των κομμένων εισιτηρίων. Δεν έχει γίνει ωστόσο ακόμα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν ήταν γεμάτα τα γήπεδά τους, όχι. Καλαμάτα, Άρης, όπως λες, είχε πολύ καλή ατμόσφαιρα, αλλά πάλι το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Υπήρχαν οπαδοί του Άρη στο κομμάτι που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων του Αστέρα και τώρα κατά ανάγκη και της Καλαμάτας. Η Καλαμάτιανή ήταν στη μέση, ήταν στη κεντρική κερκίδα από ό,τι είδα. Το πέταλο το ένα άδειο, η άλλη κεντρική και αυτή ψηλοάδια. Η ΑΕΚ, το γήπεδο της, επειδή ήμουν παρόν στο Άλγουνε Αρένα, δεν ήταν γεμάτη. Είχε βέβαια κόσμο. Εδώ βέβαια υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα, Λευτέρη. Το πέταλο των οργανωμένων, η θύρα 21, ήταν κλειστή. Λόγω τιμωρίας από την περσινή χρονιά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο στα playoff. Αυτή η ποινή υπήρξε ότι επειδή εκεί κάτι έγινε, είχαμε ψιλομανούρες τι είχαμε, θα είναι κλειστό το πέταλο των οργανωμένων. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι έμεινε άδειο και δει των οργανωμένων που θα ήταν γεμάτο κατά τα ψέματα. Μία-μία στο παιχνίδι με τον Ηρακλή μόνο. Ναι. Οπότε συγκεντρώθηκαν στις υπόλοιπες θέσεις, αλλά και αυτές δεν γέμισαν. Προφανώς η εικόνα δεν θα είναι η ίδια την Τετάρτη στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Εκεί που επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να προκριθεί στη link phase του Champions League. Θα πούμε για τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός και αυτός, το Γιώργος Καρασκάκης, δεν ήταν γεμάτο. Δεν ήταν ζίγκα, δεν υπήρξε sold out σε καμία περίπτωση. Τώρα είναι και η περίοδος τέτοια. Ίσως έπαιξε ρόλο, Λευτέρη, και ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν. Μια ψιλοαπογοήτευση. Μια ότι αντίπαλος είναι ατρόμητος, έλα μωρέ, εντάξει, κουτσά στραβά θα κερδίσουμε. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Λίγα πράγματα στο Αγρίνιο από ό,τι είδα. Αυτά. Και στο Παγκρίτιο αρκετός κόσμος, αλλά εντάξει, και καμία σχέση φυσικά με το παιχνίδι το ευρωπαϊκό μεσοβδόμαδα κοντά στη ΤΣΕΚΑ Σόφια και τη νίκη του Όφη με 3-0. Εν κατακλείδη, έλεγα πριν ότι αν έδινα. Δίναμε τώρα, ήμασταν εδώ με τον Μιχάλη, ρε παιδί μου, όπως κάθε Δευτέρα που κάναμε πέρυσι στην εκπομπή, στην εκπομπάρα μας. Νούμερο 1, top 3. 1, 2, 3. Και χρυσό βατόμουρο κτλ. Έτσι, ποιος είναι MVP. Δεν θα πω 1, 2, 3. MVP θα έβαζα ξεκάθαρα Φαμπιάνο. Φαμπιάνο Λέισμαν. Τελείωσε. Το βραβείο πρέπει να πάει στο Βραζιλιάνο. Και θα το δώσει αυτό η εκπομπή, θα το δώσει το βραβείο στο Φαμπιάνο. Βατόμουρο θα πήγαινα στον Ηρακλή. Ναι, θα πήγαινα στον Ηρακλή γιατί δεν ήταν το 4-0 από την ΑΕΚ. Έχει χάσει και άλλες φορές από την ΑΕΚ, πάρα πολλές στην Αθήνα και με πιο βαριά σκορ. Ήταν η χτρή εικόνα που έδειξε. Θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Η χτρή εικόνα, η έλλειψη ενός αγωνιστικού πλάνου, κάποιων συνεργασιών, κάτι ρε παιδί μου, να αλλάξει 2-3 πάσεις. Οπότε σίγουρα βάζω τον Ηρακλή στο χρυσό βατόμουρο. Σιαμπάνι θα τον έβαζε, εντάξει, έκανε γκάφα μεγάλη ρε παιδί μου. Δεν, τώρα μια σέντρα απλή, πώς του φεύγει η μπάλα κτλ. Αλλά όχι. Θα βάζα πιο πολύ τον Ηρακλή. Ας αποφύγουμε τον Σιαμπάνι. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες αγωνιστικές. Αλλά σίγουρα ήταν ένα λάθος πάρα πολύ σοβαρό που έδωσε προβάδισμα στον Όφι με 1-0 νωρίς χρονικά και σίγουρα επηρέασε την ομάδα του Βόλου. Έχει γίνει γνωστό και το πρόγραμμα και της δεύτερης αγωνιστικής. Περίμενε λίγο, Λευτέρη. Έχουμε και τις δεύτερες αγωνιστικές και τις τρίτης, θα πω. Αλλά να πούμε αρχικά λίγο για τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία δεν αργεί. Τώρα, το προσεχές Σαββατοκύριακο, ή μάλλον πουσού, όχι σουκουδού, σουκουδού, γιατί ξεκινάνε και οι Δευτέρες τώρα. Άιντε πάλι, άλλη ταλαιπωρία. Λοιπόν, το Σάββατο 29 Αυγούστου, ξανά μάνα τα ίδια. Πάλι Σάββατο. Πού πάμε, Λευτέρη, πού πάει ο Γιάννης Ερβίνης, πού πάει το πουλένσου? Βόλο. Πάμε Πανθασσαλικό. Εσύ θα είσαι, να κάνουμε δοκιμές εκεί τα. Νομίζω ρε πω. Άρα, έναν Εμίλιο θα βρούμε. Μάλιστα. Βόλος Ηρακλής στο Πανθασσαλικό στις 7.30 ώρα και στις 9.30, πάλι 9.30, ξανά μάνα τα ίδια. Ο Πανετολικός πάλι παίζει μέσα και πάλι την ίδια ώρα, 9.30, όπως και με τον Αστέρα, τώρα παίζει με την Καλαμάτα. Μάλιστα. Άρα ο Πανετολικός, Λευτέρη μου, αν κερδίσει και την Καλαμάτα, μάνι, 6 ποταλάκια. 2-2 εντός έδρας. Μια χαρά. Γιάννης Αναστασίου στα καλύτερά του. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η ομάδα που υποστηρίζεις. Ο Λαοφιλής Άρης της Θεσσαλονίκης. Υποδέχεται στις 7.30 τον Ευρωπαίο Όφι. Δύσκολο βέβαια, γιατί Όφι καλή ομάδα. Να δούμε τι θα κάνει την Πέμπτη, που η λογική λέει κουτσά στραβά θα περάσει. Δηλαδή πρέπει να έχει αυτοκτονικές τάσεις μετά το 3-0. Αλλά μπάλα είναι, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αλλά Όφι έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα πρόκριση. Α δούμε. Αν προκριθεί, πώς αρθεί. Αρθεί με την εφορία της εισόδου στην Ευρώπη και με τις σαμπάνιες. Και εκεί ο Φαμπιάνο και η παρέα του θα τιμωρήσει τον Χρήστο Κόντι. Για να δούμε. Ή θα έρθει απογοητευμένος από ένα πιθανό αποκλεισμό και τον υποβιβασμό του στο Conference Link, που έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένη θέση έχει στην Link Face, αλλά στο Conference αν αποκλειστεί. Άλλο Europa, άλλο Conference. Και αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και οικονομικό πολύ περισσότερο. 7.30 ώρα, να ξέρεις. Πάρε ρεπό τη Κυριακή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Κλάδη Βικελίδη. 30 Αυγούστου. Χαιρετάμε τον Αύγουστο με παρουσία στο γήπεδο, φίλη Λευτέρη, που είσαι και φίλο του Άρη. Εδώ θα είσαι, μάλιστα. 8 και 4 στο μαγικό Περιστέρι. Μαγικό Περιστέρι, μπουρνάζει εκεί πέρα να κάνεις βόλτες, να γουστάρεις. Μαγαζιά, νύχτα παλιά το μπουρνάζει, ήταν κάποτε top. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τώρα το ίδιο όσον αφορά την νυχτερινή διασκέδαση. Παλιά, αν έβλεπες και διαφημίσεις και όλα αυτά, έγαν. Τάδε μαγαζί, Gold, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει, το λέω έτσι. Silver Club, στο μπουρνάζει θα μας βρείτε. Ναι, Περιστέρι, από τους μεγαλύτερους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Παχατουρίδη Δήμαρχο, τώρα τι σου λέω, ιστορίες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχασε δύσκολα από τον Ολυμπιακό, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρόσεχε την Πέμπτη, έτσι, 8 η ώρα το βράδυ, στη Νορβηγία. Στη μακρινή Νορβηγία. Θα επιστρέψει η αποστολή Παρασκευή. Και πόσα είναι η αποστολή? Θα είναι ικανοποιημένη, χαρούμενη με την πρόκριση ή απογοητευμένη από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό? Είναι και αυτό ερωτηματικό για το πώς. Θα παρουσιάσει, θα μου πει ρε φίλε, άλλο παιχνίδι, το ένα, άλλο το άλλο. Όλα παίζουν ρόλο στην ψυχολογία. Και είναι και κούραση δεδομένη, έτσι. Γιατί σου λέω, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει Παρασκευή. Και μετά πρέπει το Σάββατο πάλι να κάνει ένα χαλάρωμα, να μπει στο αεροπλάνο για να φύγει η Αθήνα, για να παίξει την Κυριακή. Ο Ατρόμητος, το είπα πριν, έχασε τον Ολυμπιακό 1-0, δύσκολα. Ναι. Εντάξει, σφιχτή ομάδα. Τα στιγμιότυπα που είδα και αυτά δεν έκανε και πολλές φάσεις κτλ. Ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο ήταν ψιλοκατηφόρα, η περιοχή του Χωτεσιού, ότι έβγαλε 3-4 πολύ καλά. Έπιασε και πέναλτι στο 82, το φάγε τον γκολ. Εκεί μια σύγχυση μετά από κόρνερ. Ο Κάρμο τράβηξε ένα αυτό που λέγαμε παλιά πιτσιρικάδες, βρωμόσουτο. Και μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Okay. Καλό παιχνίδι και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Κυριακή επίσης 9. Ωραίο. Ζουμερό. Αστέρας Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αστέρας Ολυμπιακός στις 9. Και στις 9 επίσης Κηφισιά ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει η διαφορά ότι η Κηφισιά ουσιαστικά θα κάνει τη δική της πρεμιέρα. Γιατί πότε αγωνιστική δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Επειδή ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή του αγώνα, άρα η Κηφισιά θα κάνει πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Από Παναθηναϊκό σε ΑΕΚ. Παναβάμε με Παναθηναϊκό δεν έπαιξε, αλλά τώρα παίζει με την ΑΕΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Η οποία ΑΕΚ και αυτή θα είναι μετά από ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο σημαντική θα είναι μια πρόκριση, έτσι, και τι ψυχολογία θα της δώσει εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ, η οποία έχει βέβαια και επιλογές πολλές, το είδα και το Σάββατο, το Μάγερ, έχει το Βιτάλης, έχει το Ζουμπκόφ, δεν μπήκε ο Αριάγκα να παίξει, βέβαια και αυτή θέλει ενίσχυση. Και μιλώντας με κάποιους συναδέλφους εκεί του ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με ανθρώπους της ΑΕΚ που συνομίλησα Λευτέρη, μου είπαν ότι ιδιαίτερα με μια πρόκριση στη League Phase του Champions League είναι απαραίτητη η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ, γιατί τρία καρπούζια σε μια μασχάλη είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν και χρειάζεται και η ΑΕΚ ενίσχυση ποιοτική. Λοιπόν, και τη Δευτέρα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη δεύτερη αγωνιστική στην εξωτική Βιωτία στις 9, όχι στις 7.30, όχι 9.30, λέω και εγώ 9.30 ευθεριάτικα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Τι καλύτερο για κλείσιμο. Δύο ομόχρωμες ομάδες, Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός. Δύο ομάδες οι οποίες συνδέονται, μάλλον οι πρόεδροι τους, οι διοκτήτες τους συνδέονται με βαθιά φιλία. Ο Γιάννης Κομπότης και ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και έχουν το ίδιο όνομα. Πολύ καλές σχέσεις. Καλά, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Και ο Λεβαδιακός πέρυσι στην Λεωφόρο, το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, σοπαλία. Πήγε έκοψε δύο βαθμουλάκια από τον Παναθηναϊκό. Άρχισαν τα αου-αου για τον Αλαφούζο, έτσι. Για τους περίεργους που μπορεί να βλέπουν και να λένε, α, εντάξει, είναι φίλοι και τα λοιπά. Δεν σημαίνει τίποτα. Άλλο φίλοι στην ζωή και άλλο ο καθένας βλέπει την ομάδα του. Και επίσης και εδώ ο Παναθηναϊκός, ακόμα μια ομάδα η οποία και αυτή θα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην ίδια κατηγορία με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, περνάει τη Χράτες Κράλοβο, ο Μίλους Conference Link. Παιχνίδια μέχρι το χειμώνα, μακριμάνικα. Χρήματα στο ταμείο. Ρυθμός, πρεστής, κύρος και όλα τα σχετικά. Για τον άλλοτε πρέσβη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλοτε. Αποκλεισμός από τη Χράτες Κράλοβο. Εσωστρέφεια, γκρίνια. Εκτός Ευρώπης, λεφτά, νέμα και προβληματισμός. Οπότε μια αντίστοιχη κατάσταση για το τι θα δούμε στο Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι η εξέλιξη των αγώνων των ευρωπαϊκών για τις ελληνικές ομάδες μπορεί να παίξει ρόλο στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Και κούραση, ταξίδια. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούραση σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και αυτός ταξίδι στην Τσεχία, αλλά θα παίξει τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ από Νορβηγία την Πέμπτη θα παίξει Κυριακή στο Περιστέρι. Αυτό είναι το διαφορετικό σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα πω μετά και την τρίτη αγωνιστική, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν και τα ταξίδια τους, να προγραμματίσουν. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην τρίτη αγωνιστική, που αν τη διαβάσει και στο metrosport.gr, ειδικά οι φίλοι του Ιρακλή, νομίζω έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι και το γνωρίζουν. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτρο που ήταν να γίνει στο Καφετζόγλιο. Θα σας είχα προειδεάσει ότι πολύ δύσκολα θα γίνει και μέσω του Ηρακλής View αλλά και μέσω των τοποθετήσεών μου στις εκπομπές εδώ των συναδέλφων, γιατί πολύ απλά το γήπεδο δεν είναι έτοιμο. Ο Χλωοτάπητας δεν είναι σε κατάσταση να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε η διοργανώτρια αρχή, η Super Link, άλλαξε τις έδρες, αυτό που λέμε. Θα γίνει το παιχνίδι στην Τρίπολη τη Δευτέρα 12. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το παιχνίδι του δεύτερου γύρου που ήταν να γίνει στην Τρίπολη θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή. Μετά θα σας πω αναλυτικά και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. το κουδούνι του jackpot. Το Regency Casino Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasino.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λευτέρη, οπωσδήποτε break, πολλασμένα break. Να πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Όλα Μέσα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλωσορίζουμε τον Σωτηρίδα Σκαλάκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Και τον πατέρα του φυσικά, ο οποίος ακούει. Είναι φαν μου. Εντάξει, δεν μπορώ. Γιώργος, έτσι. Πώς? Εντάξει, τι Γιώργος, τι Δημήτρης. Ο Γιώργος είναι κινητή γιορτή και λέει το Πάσχα. Δημήτρης είναι μόνιμη, 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά θα πούμε και στους Γιώργους και στους Δημήτρη. Εντάξει, στον Δημήτρη Δασκαλάκη, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Διαβάζω κάτι κλισέρες ο Τύρι τώρα. Δηλαδή, δεύτερη ώρα τώρα μέσα είμαστε με Γιάννη Τσερβί στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ. Α, συγκίνηση λέει στο T-Center, λέει. Οι παίχτες των δύο ομάδων, Ελλάδα-Κύπρος, λέει, τραγούδησαν αγκαλιασμένο τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, αφού κοινό είναι ο εθνικό ύμνο. Τι συγκίνηση. Και είχαμε ξαναπαίξει και στην Κύπρο. Και ευρωπαϊκό τι ήταν. Ευρωμπάσκετ ήταν που είχαμε παίξει στην Κύπρο. Είχαμε κερδίσει πολλά. Πάλι το ίδιο. Αφού ο εθνικό ύμνο είναι κοινό Ελλάδα και Κύπρου. Τι εντάξει, συγκίνηση. Τέλο πάντων, τώρα εντάξει, αυτά τα τσιτάτα τώρα. Λοιπόν, τι είχα πει. Είχα πει ότι μάλλον είχα μείνει στο ότι πρέπει να πω Σωτήρη. Την τέταρτη αγωνιστική. Σωστά. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ σαν πόλη. Υπάρχει και το προγραμματισμό το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Κάποιοι τώρα από τώρα να ξέρουν ότι πότε ορίστηκε από την διοργανώτρια αρχή. Μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Μετά δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια. Θα δούμε. Λοιπόν, την τρίτη την είπα. Όχι, την τρίτη την είπα. Δεν την είπα την τρίτη. Τη δεύτερη είπα. Τραγωδία. Πάμε στην τρίτη με τη σειρά. Κράτα τώρα, Λεύτη. Κράτα, Σωτήρη. Τρίτη αγωνιστική. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Δύσκολο παιχνίδι. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη Κηφισιά. Λεβαδιακός Πανετολικός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Εδώ θα είναι και οι δύο Ευρωπαίοι. Σε εκείνο το παιχνίδι θα έχουν αποκλειστεί και οι δύο. Ή ένας εκ των δύο. Παίζει και αυτό το σενάριο. Μοιρασμένα είναι. Λοιπόν, και τη Δευτέρα 7-9 ο Μιλόν θα κατέβει στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο. Δευτέρα κιόλας 6 ώρα. Ζουμερά. Τρίπολη, στα καλύτερά της. Δεν χάνεται. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Σας είπα πριν ότι έγινε τράμπα. Γιατί το Καφετζόγλιο, γιόκ. Και έχουν ευθύνη όλοι γι' αυτό. Και διαχρονικά η διοίκηση του Καφετζόγλιου και η πολιτεία, που ακόμα υπόσχεται να δούμε το στολίδι της Βορείου Ελλάδας του Καφετζόγλιου, μόνο στολίδι δεν είναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες, ναι, και έχει αναλάβει και κάποια πράγματα η ΠΑΕ Ηρακλής, ναι, που πρέπει έτσι και να τα αναλάμβανε, τοποθέτηση καμερών, VAR κτλ. Έχει κάνει κάποια πράγματα και το Καφετζόγλιο όσον αφορά φυσούνα, πάγκους, ηλεκτρονικό πίνακα, που πρέπει να έχει κάθε γήπεδο που αγωνίζει το μάτι Super League, να πληρεί τις προγραφές, αλλά το χορτάρι, τι γίνεται το χορτάρι, σπορά, κάει και τι έγινε, θέμα εκεί πέρα. Εκεί έπρεπε και η ΠΑΕ Ηρακλής, κατά την προσωπική μου άποψη, να κινηθεί πιο γρήγορα. Διότι υπήρχε ο χρόνος από την ημέρα που Ηρακλής προβιβάστηκε. Να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα μου πεις, Σωτήρη, τώρα δεν πρέπει και η πολιτεία να συνδράμει, να φτιάξει το γήπεδο, το χλωροτάπητα και όλα σχετικά για ένα γήπεδο το οποίο συντηρεί ο Ηρακλής εδώ και 60-65 χρόνια. Ναι, αλλά βλέποντας ο Ηρακλής αυτές τις παθογένειες που υπάρχουν και η διοίκησή του, εγώ λέω ότι θα μπορούσε, ο Γκρινιάρης εγώ λέω, ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι έκανε πριν από 2 χρόνια, που με χρήματα του Παναγιώτη Μονεβασιώτη μπήκε νέος λογοτάπητας και να αφαιρεθούν από τα, ξέρεις, από τα μισθώματα, τα μηνιάτικα που λέμε, έτσι. Διότι ο Ηρακλής φέτος είναι Super Link 1 και όχι Super Link 2 και διότι ο κόσμος του Ηρακλή περίμενε την τρίτη αγωνιστική να δει την ομάδα του να αγωνίζεται εντός έδρας. Και κάποιες χιλιάδες φίλαθλοι οι οποίοι πήραν εισιτήριο διαρκείας να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός έδρας. Για να μην πω την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα Άκτορ, θα πω από την αναμέτρηση ακόμα κυπέλου με τον Βόλο. Που δεν διεξήχθη του Καφετζόγλου, διεξήχθη στις Σέρες. Με τυπικά γηπεδούχο τον Ηρακλή. Γιατί δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο. Και άρα ο Ηρακλής και σε αγωνιστικό επίπεδο, αν θέλεις μόνο, μπορεί κάποιος να πει: έλα μωρέ, τι έγινε. Εντάξει, έγινε τράμπα. Ναι, αλλά έχει ο Ηρακλής τώρα στη σειρά 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Ήδη το ένα το χάσε με την ΑΕΚ. Το χάσε με 4-0.
Ορίστε. Και το Βόλο, εντάξει, δεν σου βάζω το κύπελο, σου βάζω. Ναι, τέσσερα συνολικά, σωστά με το κύπελο, αλλά βάζω το πρωτάθλημα. Τρία συνεχόμενα. Στο απευθέω σενάριο, χτυπάω ξύλο. Μετά τον Αστέρα παίζει με τον Ατρόμητο εδώ. Ευελπιστώ ότι με τον Ατρόμητο το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Χλωτάπη θα είναι έτοιμο. Μην δούμε κανένα έργο εκεί πέρα. Καμιά τράπα πάλι, πήγαμε Περιστέρι. Ή Πανθεσσαλικό που έχει δηλώσει ο Ηράκλης δεύτερη έδρα. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι καλό και για την ομάδα. Γιατί αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και στο Βόλο, η πίεση μεγαλώνει. Και θα πρέπει μετά να πας στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα. Δεν θα σου πω σε must win παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική δεν θα σου πω must win. Ούτε αυτά τα χαζά που ζωή και θανάτου και αυτά. Δεν υπάρχει ζωή και θανάτου στο ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον αποφεύγω. Ναι, αλλά θα πας σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική, άμα έχει 0 στα 2. Έτσι. Θα το παίξει αυτό εκτός έδρας. Αν το παίξει ο Καφατζόγλου, να το παίξει εκτός έδρας. Ένα αυτό. Όσον αφορά το γήπεδο. Θα ξαναπούμε όμως. Λοιπόν, αυτά με την τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν γίνει και τα. Πώς το λένε, θα έχει ακολουθεί τη. Πες το. Των αγιασμών. Τα σχολεία. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. 11. 12 λοιπόν. Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Όφη. Και ο Ηρακλής τον Ατρόμητο. Ευελπιστώ στο Καφατζόγλιο. Σε 9 το βράδυ. 9 ώρα το βράδυ. Σάββατο. Πολύ ωραία. Κυριακή 13 του μηνός. Καλαμάτα Βόλος. Και αυτό λογικά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα γίνει. Εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας. Θα το δούμε. Αργεί ακόμα. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Κηφισιά Λεβαδιακός. ΠΑΟ Κάρης στις 9. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Δεν έχει Δευτέρα δηλαδή τέταρτη αγωνιστική. Τρίτη έχει Δευτέρα. Άρα αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν έχει βγάλει άλλα υδρογανώτρια αρχή. Θα τα βγάλει συνέχεια και νομίζω δεν θα είναι για μία διαγωνιστική. Θα είναι, ξέρεις, για όλη τη σεζόν ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Και τηλεοπτικές μεταδόσεις κτλ. Κτλ. Αυτά όσον αφορά τη Super Link. Η Εθνική είπαμε ότι κέρδισε 82-75 την Κύπρο. Ετοιμάζεται για τη Ρίγα. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Προφανείς οι λόγοι, δεν μπορεί να γίνει επί ουκρανικού εδάφους. Το πρώτο παιχνίδι που είναι με την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι με την Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο T-Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και φαντάζομαι ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Δηλαδή τα εισιτήρια θα φύγουν για να συμπαρασταθεί ο κόσμος στο συγκρότημα, στο ελληνικό συγκρότημα και στους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη για να πάρουν την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα επίσης. Κάναμε λίγο μαγκαζίνους με την εκπομπή γιατί λείπει και ο Μιχάλης. Είναι μια διαφορετική εκπομπή, δεν είναι το όλα μέσα που έχετε συνηθίσει. Θα έρθει και ο Μιχαλιός και θα ξεκινήσουμε τα δικά μας. Το Ημαρκό. Ημαρκό λέγεται. Ή το Μαρκό. Ημαρκό. Μαρκο. Εγώ ακούω η Μαρκό που λένε. Κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Λα Σύρου. Τη Σύρο. 1-1 η κανονική διάρκεια. Παράταση δεν υπάρχει στην προκριματική φάση του κυπέλου. Πάνε κατευθείαν στα πέναλτι οι ομάδες. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου και του Ελ Αραμπί πέρασε στη link face του κυπέλου. Μια χαρά. Θα παίξει και κάποια ματσάκια εκεί με τις top ομάδες, με άλλη ομάδα του Super Link. Θα βάλουν και λεφτά στα ταμεία. Μια χαρά είναι. Βέβαια, ξέρεις πια. Άκουγα και τον Σούλη Παπαδόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα. Στο Γιώργο τον Πετρίδη ήταν. Όχι, δεν θυμάμαι. Στο Γιώργο τον Πετρίδη ήταν στην εκπομπή το μεσημέρι. Και έλεγε ότι. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Φίλε, 6 ώρα το Δευτεριάτικα στη Σύρο. Αγώνα κυπέλου. Καμιά 37 βαθμούς και εκεί πέρα. Ζέστη. Ταλαιπώρια για τις ομάδες. Να βρεις εισιτήρια να κάνεις. Τέλος πάντων, έγινε το παιχνίδι. Κέρδισε η Μαρκό 3-4 και πέρασε στην League Phase. 15 είναι οι σίγουρες ομάδες στην League Phase. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι 20. Πέρυσι ήταν 20. Φέτος είναι 16. Και λέω 15 γιατί δεν εκκρεμεί κάποιος αγώνας. Έχει γίνει ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Λεβαδιακός κέρδισε 2-0. Προκρίθηκε. Αλλά ο Αστέρας έκανε έσταση για την κανονική χρησιμοποίηση ενός ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Οπότε είναι αυτό που λέμε στα χαρτιά είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, να δούμε εκεί θα παιχτεί.
Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η απόφαση. 15 ομάδες είναι που πέρασαν όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες εξασφάλισαν ευρωπαϊκή συμμετοχή πέρυσι. Η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, η Νίκη Βόλου. Δύο ομάδες είχε ο Βόλος στη Link Face. Η Κηφισιά, η Καλαμάτα, ο Πανσεραϊκός, ο Νέσος Χρυσούπολης, ο Ατρόμητος και η Μαρκό. Τι βλέπουμε, μία πρώτη ανάγνωση, Σωτήρη, ότι υπάρχουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες από τη Super Link 2. Πέντε. Και οι υπόλοιπες 10, με μία εκκρεμότητα, είναι από τη Super Link 1. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα θα αποφασίσει η πειθαρχική αρχή της ΕΠΟ. Αυτή είναι η διοργανώτρια αρχή. Τι θα γίνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι και ποια εκ των Λεβαδιακού ή Αστέρα Άκτορ ομάδα θα περάσει και αυτή ως 16η. Η κλήρωση για τη Link Face θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 25 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα.

Μια σκέπα για το κύπελο Ελλάδος, να πω ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου, ο ΑΚΑ, έτσι, οριστικά είναι αυτά, να τα ξέρεις Σωτήρη. Δεν έχει, αν είναι μια ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, μια να βρούμε γήπεδο στη ΜΕΑ, ο ΑΚΑ. Τελειώσαμε. 22 Μαΐου. 21 τι είναι ρε εσύ, 21 Κωνσταντίνου Κελένης. 21 είναι Κωνσταντίνου Κελένης, ναι. Την επομένη. 22, λοιπόν, οι 16 ομάδες, 11 από τα προγραμματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα μπουν σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που πήρανε την περσινή περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 25-26. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Πρόσκεισε το τρίτο, τι σου λέω. Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελλο Ελλάδος. Μπέρδεμα, αλλά αυτό είναι, άλλαξε. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 1 με 3 Σεπτεμβρίου, α τώρα, όσο νούμπου, δηλαδή εν μέσω πρωταθλήματος, έτσι. Για τις ομάδες Super League 1, η Super League 2 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η δεύτερη αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου, πάλι εν μέσω πρωταθλήματος. Η τρίτη αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου, εντάξει. Η τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου, εκείνο το τριμεράκι, το ζουμερό. Άρα και στην Εθνική Εορτή θα έχουμε αγώνα, σίγουρα θα ορίσουν κάποιο 28 Οκτωβρίου. Και η πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, πρόσεξε, η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 27-29 Οκτωβρίου και η πέμπτη μετά από ένα μήνα. Και κάτι. 2 Δεκεμβρίου. Playoffs 22-23 Δεκεμβρίου, λίγο μετά Χριστούγεννα. Ναι. Έτσι μου βγάζει το πρόγραμμα εδώ πέρα, τι να σου πω. Έτσι μου βγάζει. Θα το ξαναδώ, αλλά μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό μου βγάζει. Μετά μου βγάζει 22-23 Δεκεμβρίου τα playoffs και προημιτελικά 12-13-14 Ιανουαρίου. Αυτό. Θα το δω όμως αυτό που είπες. Ναι, είναι, πρέπει να το κοιτάξω για να δω. Πάντως, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές θα είναι μέσω διεξαγωγής πρωταθλήματος Super Link 1. Οπότε οι ομάδες θα έχουν και αυτό στο μυαλό τους και το κύπελο. Και να πω ότι στο πρωτάθλημα, για όσους ξέρουν, μετά την πέμπτη αγωνιστική θα υπάρξει μια διακοπή μεγάλη, 3 εβδομάδων. Δηλαδή, 19-20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super Link 1 και μετά θα έχουμε πάλι αγωνιστική δράση 9-10 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Εθνική είπαμε, κάτσε να σου πω λίγο και να πούμε λίγο και τους, έτσι για την ιστορία για τους σκόρερ. Ο Ντόρση έβαλε 18 πόντους μέσα στο φιλικό με την Κύπρο, 6-7 δίποντα, πολύ καλό ποσοστό. Στα τρίποντα ήταν τεφορμέ ο Τάιλερ, 1-6, τα ψιλοέσπασε δηλαδή. Ο Γιαννούλης ο Λαλετζάκης που είναι η καψούρα, η μπασκετική του Σωτήρη Δασκαλάκη, 9 πονταλάκια, 3 τρίποντα, ο Γιαννούλης. Μωραήτης 2, το Λιόπουλος 3 πόντους, Καλάθης 5, καινούργιο σου point guard, στην ομάδα σου, 4 rebound, 8 assist. Να το. Λειτουργία και προσφορά σε όλα τα επίπεδα. Μην βλέπετε μόνο τους πόντους. Καλαϊτζάκης 5, Παπα-Νικολάου 5, Αντετοκούμπο Κώστας 10 και 11 rebound, είναι αυτό που λέμε διπλός, έκανε double-double ο Κώστας. Αντετοκούμπο Θανάσης 8 πόντους και 6 rebound. Να τα Αντετοκούμπο μπρος. 10 και 8, 18. Άσχημα. Ο Μίτογλου 6 πόντους. Ο Νετζίμπογλου 9. Α, καλά πήγε ο Νετζίμπογλου. 9 πονταλάκια. 3 rebound, 3 assist, 4 κλεψίματα. Μπράβο. Και ο Μπαζίνας 2. Από την Κύπρο. Ποιος ξεχώρισε. Κάτσε να δω. Διψήφι ήταν ο Παυλίδης 12 πόντους. Βλέπω εδώ. Και ο Γιαναράς 11. Πώς να μην πάει καλά, Γιαναράς, αφού έχει τέτοιο επίθετο, Γιαναράς, Γιάννης 11 πονταλάκια. Και τα ομαδικά στατιστικά 21-36 δίποντα η εθνική, 9-39 τρίποντα. Πω, πω, τα σπάσανε. 9-39, τι ποσοστό είναι εσύ. 9-13. Κάτω από 25%, ναι. 13-19 βολές και 40 rebound. Μάλιστα. Αυτά και όσον αφορά το παιχνίδι της εθνικής με την Κύπρο. Παραβάνω το φιλικό το οποίο έγινε πριν τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Υπάρχει ενημέρωση και από την ΚΑΕ Ηρακλής, διαβάζω.
Λοιπόν, για πραγματοποίηση πρώτης προπόνησης ανοιχτής για τον κόσμο στο Ιβανόφιο. Έχει ξεκινήσει και ο Ηρακλής, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες βέβαια, στο μπάσκετ την προετοιμασία τους για την νέα σεζόν. Εδώ και λίγες μέρες. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει βέβαια αργά ακόμα, αργή ακόμα το, η έναρξη του πρωταθλήματος. Μιλάμε για αρχές Οκτώβρη. Έχουμε δηλαδή ακόμα ένα μήνα γεμάτο για τις ομάδες να κάνουν φιλικά, προπονήσεις κτλ. Τουρνουά. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Στα κύπελα τα οποία συμμετέχουν οι ομάδες, κυρίως στις ανοίξεις που μας ενδιαφέρουν. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup. Αυτό δηλαδή που αγωνιζόταν πέρυσι ο ΠΑΟΚ που έφτασε μέχρι τον τελικό. Μάλλον δύο συνεχόμενες χρονιές δεν έφτασε στο τελικό. Μπράβο, καλά λέω. Έφτασε ανησυχία του Ηρακλή να έφτασε στο τελικό. Απλά πράγματα. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο για να πάρει, λέει, μια πρώτη γεύση από την ομάδα που χτίζεται. Την 5η 27 Αυγούστου στις 6 στο Ιβανόφι, ανοιχτή προπόνηση. Και το πρώτο χειροκρότημα για τους παίκτες στο τεχνικό επιτελείο εν ώψη της νέας χρονιάς που θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον Ηρακλή και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Σε φουλ προετοιμασία βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ο οποίος, για τον οποίο μάλλον φέτος υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ακριβό, ποιοτικό. Ο Τέλης Μιστακίδης, ο οποίος έχει βάλει πολλά χρήματα, έχει προπονητή τον Αντρέα Τικέρη. Το είναι αυτό που λέμε, έχει προπονητή Ευρωλιγκάτο. Έχει δει όλες τις προοπτικές για να πάει πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο Μέτσοβο. Ωραίο είναι το Μέτσοβο. Ωραίο είναι. Πήγα φέτος. Ερχόμενος στις διακοπές από την Άπαχτο, σταμάτησα να είναι Μέτσοβο. Ωραίο. Πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου ήτανε, Σωτήρη. 10-11, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Καλή θερμοκρασία. Όχι εκείνο το λιοπύρι, ρε παιδί μου, που είχε η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είναι και βουνό. Κοψίδι. Ό,τι καλύτερο. Πας στο κοκορέτσι, κοντοσούλη σου. Τη γίδα σου, τι θέλει ο καθένας να βάλει. Το γιούλμπασι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι, να κάνεις το περπάτημά σου και τη βόλτα σου. Και το χειμώνα είναι πολύ ωραία. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, τώρα εδώ πέρα βγάζεις την μπέμπελη. Κοιμάσαι και υδρώνεις. Κλιματιστικό φουλ, βγαίνεις έξω. Η άσφαλτος καίει. Εσύ έχεις πρόβλημα. Μουρμουρίζεις μόνος σου. Τι σου φταίει. Δημοκρασία σου φταίει. Ζέστη, τρελαίνεσαι, υδρώνεις. Την κέρια με τους παίκτες του είναι τώρα μπορεί να έχει και 19 βαθμούς και 18 το βράδυ. Γιατί είναι ωραίο, κάνεις την προπόνησή σου. Τώρα αν ήμουν εγώ την κέρια. Κάνεις την προπόνησή σου, μετά τι κάνεις. Θα φάμε και το κοντοσούλι. Το φάμε. Light όμως, με προσοχή. Θα έχω τον τροφολόγο εκεί πέρα, θα είναι, θα ελέγχει. Ας τα παιδιά λίγο να φάνε λίγο. Αυτό είναι το Μέτσοβο, αυτό είναι. Τι είναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρίσκεται στο Μέτσοβο. Έχει 16 παίκτες ο Ιταλός τεχνικός στη διάθεσή του. Σήμερα έφτασε. Δεν είναι μαζί στην αποστολή με τους υπόλοιπους ο Όσμαν, ο Καλάτς, ο Περσίδης και ο Μπαζίνας. Ο λόγος είναι επειδή άπαντες είναι διεθνείς. Ο Όσμαν με την Εθνική Τουρκίας, οι υπόλοιποι τρεις με την Εθνική Ελλάδος. Έχει πιτσιρικάδες, το Σπανό και το Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης είναι ο γιος του παλιού παίχτη και του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλων ομάδων και συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Και στην Εθνική Ομάδα. Του Κώστου Χαραλαμπίδη. Είναι και ο Χουγκάζ, ο οποίος διαβάζω, είναι στο τελικό στάδιο για την πλήρη επιστροφή του μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε πέρυσι. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, μετά να μην κουράζουμε τον κόσμο, τακτική και τα λοιπά, okay. Το πιο έτσι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας είναι τα φιλικά παιχνίδια που και πάλι δεν βγάζουν κάποιο συμπέρασμα για τους προπονητές να δουν κάποια πράγματα που δουλεύουν, αλλά okay, κάτι έχουν ένα αριθμό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, φεύγεις από τη ρουτίνα των προπονήσεων. Δύο φιλικά με το Περιστέρι στις 29 Αυγούστου και με το Βίκο στις 31 Αυγούστου. Ο Βίκος είναι νεοφώτιστος στη φετινή Basket Link και θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ σε φιλική αναμέτρηση.

Να πούμε για τον Άρη, Σωτήρη μου, ότι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο. Ο Κροάτης αμυντικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη, έχοντας οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Αν ικανοποιήσει ο Σούταλο, τον θέλει ο Άρης, ενεργοποιεί για την οψιόν αγοράς. Έτσι πάνε αυτά στην αγορά. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, να τη διαβάσω λίγο. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2000 στο Μέτκοβιτς της Κροατίας. Έχει ύψος 1,88 και αγωνίζει στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Μπόσκο Σούταλο πραγματοποιήσει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Split και της Osijek στην Κροατία. Με την επαγγελματική ομάδα της Osijek πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, 34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας, προσελκύοντας γρήγορα το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Το 2020 η Αταλάντα δαπάνησε 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στον Μπέργαμο αγωνίστηκε σε 16 μάτς πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 21-22 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ελλάς Βερόνα, καταγράφοντας 25 εμφανίσεις στη Σέριε Α. Το καλοκαίρι του 22 επέστρεψε στην Κροατία για χάρη της Δυνάμο Ζάγκρεπ, που δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό για να τον κάνει δικό της. Σε 2 χρόνια κατέκτησε σάρθημα από τα αθλήματα Κροατίας, 22-23-23-24, ένα κύπελο το 23-24 και ένα Super Cup το 2023, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της UEFA, δηλαδή στο Champions League και στο Conference League. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα της κροατικής ομάδας 27 μάτς, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Το καλοκαίρι του 24 μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Σταντάρ Λιέγης, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Τη σεζόν 25-26, την περσινή δηλαδή, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Κρακόβια, καταγράφοντας 28 συμμετοχές στην πολωνική έξτρα κλάσα. Ο Μπόσκο Σούταλο μετράει συνολικά 35 συμμετοχές με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Κροατίας, Under 16, Under 18, Under 19 και Under 21. Άρα ο Σούταλο βλέπουμε ότι έπαιξε αρκετά δανεικός σε ομάδες, αλλά την περσινή χρονιά, παρότι ήταν πάλι δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης, στην Κρακόβια στην Πολωνία, είχε μια γεμάτη χρονιά γιατί έπαιξε 28 παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω πόσο ήταν βασικός και δεν ήταν, αλλά εγώ βλέπω το νούμερο, 28 συμμετοχές. Άρα προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά. Κάτσε να δω λίγο τις δηλώσεις του, λίγο άμα ήταν εδώ, Μιχάλης, σχολιάζαμε ότι θέλω. Περιμένω, άμα είναι από την ουσία, να δω τον κόσμο. Υπόσχομαι να δώσω το 100%. Κάτσε να δω μετά, είπε αυτά. Γνωρίζω καλά που έρχομαι. Ο Άρης είναι από τα κορυφαία κλαμπ στην Ελλάδα και δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την αποφασή μου. Okay. Ξέρω επίσης ότι στο παρελθόν αγωνίστηκαν αρκετοί συμπατριώτες μου στον Άρη, όπως τώρα ο Μάικιτς. Okay. Μίλησα με τον Μάικιτς αλλά και με τον Σπίκιτς, οι οποίοι μου είπαν τα καλύτερα για την ομάδα και πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Άρη. Να το είπα, όλοι το λένε, σε όλες τις ομάδες οι παίκτες, είναι ο αποκτηθέντες. Είμαι χαρούμενος που ανήκω πλέον στον Άρη και είμαι έτοιμος να μπω και να βοηθήσω την καινούργια μου ομάδα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον νέο μου προπονητή και τους συμπαίκτες μου, ώστε να δουλέψω μαζί τους και όλοι μαζί να έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Ο Άρης οφείλει να πρωταγωνιστεί και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ελλάδα και φυσικά να παραφέρουμε την ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο με αυτό και να δώσουμε πολλές χαρές στους λάθους μας. Φίλε, αυτές οι δηλώσεις, άμα το πάρεις copy-paste, είναι copy-paste. Δηλαδή δεν χρειάζεται οι ομάδες να. Μπράβο, ναι, αφιβάλλαμε ρωτάνε για τους ποδοσφαιριστές όλες οι ομάδες, τους αποκτηθέντες. Δηλαδή πάρτε το. Να έχετε όλες οι ομάδες συνεννοηθείτε. Πώς είναι στη Super League, 14. Πάρτε, συνεννοηθείτε όλοι και πείτε τα γραφεία τύπου. Παιδιά, έχουμε ένα κοινό, μπούσουλα. Copy-paste, όποιος έχετε. Στον Μπάουξ, στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Παναγιώτη, το βάζουμε έτσι. Σίγουρα αναφορά στον κόσμο, πόσο παθιασμένος είναι. Εντάξει, τώρα μου πεις, βέβαια εδώ υπάρχει μια ιδιότητα. Τώρα ο παίκτης ο οποίος αποκτηθεί από το Βόλο, τι να πει, ξέρω πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Βόλου. Το βγάζουμε αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Εκεί το κάνεις ένα delete. Δύο σειρές είναι. Ανυπομονώ αυτό, να δώσω, να κάνω το καλύτερο το ίδιο. Εντάξει, και αναλόγως σε ποια ομάδα πας, τώρα εντάξει, άμα πάει ο άλλος στο, ξέρω εγώ, να σου πω, στην Κηφισιά. Δεν θα πει να επιστρέψουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το σβήνεις και αυτό. Αλλά ο μπούσουλας μένει ο ίδιος πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μην ταλαιπωρήσετε τώρα συνέχεια, αφού τα ίδια και τα ίδια είναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω κάτι ένα μήνυμα. Για το φίλο τον Κώστα θα πω μετά για τον Ηρακλή. Θα ξεκινήσει τα δικά σας, λέει, τα πρόστιχε, με λέει ο Θόδωρος. Ναι, τα δικά μας, Θόδωρο, τα πρόστιχα, τα λύτικα. Ο Θόδωρος, ο Κώστας έστειλε για τον Ηρακλή και τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας. Το πω και στο δεύτερη ώρα. Έχουμε και κάτι αγώνες σήμερα. Κάτσε να τα πω πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί κάποιοι έχουν παίξει και στοίχημα. Το οφείλω να τα πω εγώ αυτά. Γερμανία κύπελο. Αντγλιένικε. Τώρα δες το τώρα. Επίτηδες το κάνω για να με σπάσω τα νεύρα.
Αγγλιένικε Βόρσμπουργκ 0-1, Βέρλ Αβούργο 0-3 και Βούτσμπεργκερ Κίκερς Κολονία 1-1. Αυτά είναι στο κύπελλο στο 70 περίπου. Δανία στο 30, Μπρόντμπι Σίλκεμπουργκ 0-0. Λα Λίγκα 2 στο 30, Θέλτα Βίγκο Βίτα Ανδόρα 0-0. Ημίχρονο στον Ταλάρα, Μπολόνια Λάτσιο 0-0. Και στο ημίωρο επίσης στην Σουηδία, πρώτη κατηγορία, Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-0.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ επικράτησε της Κύπρου 82-75 στο δεύτερο φιλικό της πριν τις μάχες με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Κορυφαίος ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Στο ποδόσφαιρο, η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης και της 4ης αγωνιστικής. ΑΕΚ Άρης θα αναμετρηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9.30, ενώ την επόμενη, την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Στη ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ μετά την ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ο δικέφαλος επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθή του θα είναι η Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρομπας, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να μειωθεί η ποινή, ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Νταβίτ Στρέλετς παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Middlesbrough. Στον Άρη, η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή επικρατεί προβληματισμός για την εικόνα των δύο πρώτων επίσημων αγώνων. Οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ, γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Στο μεταξύ, η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορς για την τρίτη αγωνιστική της Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία για το Nations League στο Augsburg εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Πάμε στο τρίτο. Τελευταίο μέρο τη εκπομπή, όλα μέσα για να σερβίνει στο μικρόφωνο. Αύριο πρώτα ο Θεό θα είναι και ο Μιχάλης Αραμπός μαζί. Στο τρίτο Δασκαλάκης απέναντί μου. Και Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στα ορεινά τη Βουλή. Με την Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Όπως το λέει και ο Γιώργος Μπούζος, μαζί είμαστε ομάδα, μαζί κερδίζουμε. Άρα και εμείς μαζί είμαστε ομάδα, θα κερδίσουμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, μετά ποιος είναι ο Μιχάλης Βρεζιλιάνος, πρέπει να είναι στις 9. Έλεγα για το παιχνίδι του Ηρακλή, σας είχα αφήσει το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατέβηκε για να κατέβει, όπως αποδείχθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του μετά από 9 χρόνια. Το μοναδικό που θύμιζε Ηρακλή ήταν η οπαδή του, οι οποίοι 500 και πλέον βρέθηκαν στην Άλγουν Αρένα, στη θύρα 48. Έκανε ένα μεγάλο ταξίδι, κουραστικό ταξίδι. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν, χειροκρότησαν τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά τίποτα άλλο δεν θύμιζε Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι δεδομένος ο προβληματισμός για την εικόνα από την οποία δείχνει, δεν είναι ότι έχασε δύο παιχνίδια από Βόλο και από ΑΕΚ. Δεν είναι ότι δέχτηκε 7 τέρματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι ότι δέχτηκε κοντά 50 τελικές. Κοντά 50 τελικές, πρόσκειται το νούμερο σου, 50 τελικές σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι ότι και στα δύο παιχνίδια δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή δεν έδειξε ένα πλάνο, ένα αγωνιστικό. Ναι, υπάρχει σαφώς το ελαφρυντικό ότι είναι μια καινούργια, ολοκένουργια ομάδα με 20 νέους ποδοσφαιριστές. Ναι, το έχω πει και εγώ, Σωτήρη, ότι εδώ μια εβδομάδα λοιπόν παίρνουμε άδεια, 7-8 μέρες και γυρνάμε και αλλού πατάμε, αλλού βρισκόμαστε. Ή εργασιακό χώρο αλλάζουμε. Μετά από και εδώ μια εβδομάδα λοιπόν παίρνουμε άδεια, 7-8 μέρες γυρνάμε και αλλού πατάμε, αλλού βρισκόμαστε. Ή εργασιακό χώρο αλλάζουμε.

Αλλά έχει διαφορά αυτό με το ότι βλέπω κάτι. Δηλαδή βλέπω μια συνεργασία, βλέπω ένα αγωνιστικό πλάνο, βλέπω μια προσπάθεια. Ο Ηρακλής κοντά στην ΑΕΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι, το 90 λεπτό, χωρίς να έχει δεχτεί παίκτη του κίτρινη κάρτα. Και έχοντας υποπέσει σε λιγότερα φάουλ από την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 4-0. Και έχασε καμιά 3-4 ακόμα κλασικές ευκαιρίες. Πώς γίνεται αυτό? Πρόβλημα. Κάτι δείχνει. Έλλειψη πάθους. Έλλειψη καθαρού μυαλού. Πολλά. Δείχνει αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια προβληματική κατάσταση. Και σίγουρα το χειρότερο στον Ηρακλή, το οποίο δεν πρέπει να κρύβεται, γιατί εγώ τουλάχιστον και από αυτήν την εκπομπή, αλλά και από τις αναφορές μου στις υπόλοιπες εκπομπές και όταν τοποθετούμε, δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου, να λέω ναι, άκου, διαρροή, έτσι. Δεν είναι καλό το κλίμα. Υπάρχει δυσφορία, όχι μόνο του Παναγιώτη Μοναβασιώτη, αλλά και για τον υπόλοιπο στελεχών της ΠΑΕ, των συνεργατών του και του Γιάννη Κόντι και των υπολείπων, προς το πρόσωπο του Βάλτερ Ματσάρη. Το ίδιο και το προφανώς και από τον Βάλτερ Ματσάρη, έτσι, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, αλλά προκύπτει, διαρρέεται, όπως λέει η έκφραση, ότι και αυτός είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που έγιναν κτλ. Κτλ. Η δε πλευρά της διοίκησης λέει ότι προτείναμε πάρα πολλούς παίκτες στο Βάλτερ Ματσάρη, αυτός ήθελε να φέρει κάποιους άλλους, οι οποίοι είχαν προβλήματα τραυματισμών, ήταν παροπλισμένοι και τα σχετικά. Έκανε μόλις 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, όλα, κανένα στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να μην έχει η ομάδα ρυθμό. Τουλάχιστον 4-5 φιλικά δίνουν οι ομάδες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι απρόσωπος, είναι απόμακρος κτλ. Κτλ. Και ίσως είναι και δογματικός όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο που ακολουθεί. Δηλαδή αυτό το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 ή το 3-5-1-1, όπως θέλεις πείτε το. Σωτήρι, το οποίο απαιτεί 3 στόπερ πίσω. Έτσι. Ορίστε. Και 2 μπακάρες, όπως το είπες. Wing bank. Δηλαδή όλη τη γραμμή πάνω κάτω. Αυτό για να το παίξει το σύστημα. Χρειάζεται να έχεις 2 μπακάρες, όπως είπες. Βασικά 4 μπακάρες πρέπει να έχεις, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί και τιμωρίες, έτσι. Όλο πάνω κάτω να αργών. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να έχεις σίγουρα έναν ή και 2 στοπεράρες, το πω έτσι απλά. Και αριστεροπόδαρο, στόπερ. Ο Ηρακλής δεν έχει αυτή τη στιγμή. Είναι τραυματίας ο μοναδικός αριστεροπόδαρο, στόπερ. Παίζουν όλοι με το δεξί. Δεν ξέρω αν τα είδες τα γκολ. Τις φάσεις, τα γκολ του Ηρακλής. Τις φάσεις, τα είδες τα γκολ. Όχι. Αν δεις το πρώτο γκολ, καλά, όλα είναι μαγικά. Αλλά το πρώτο γκολ, δηλαδή, ο Ηρακλής έχει τον γκολ, σηκώνει το κεφάλι ο Μάριν. Δεν μαρκάρει κανένα στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι κάποιο κοντά του. Δεν υπάρχει ο aggressive αμυντικό χαφ να το δαγκώσει. Σηκώνει το κεφάλι ενόχλητος και κάνει βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Που εννοείται ότι εκείνη την ώρα πρέπει να έχει 5 πίσω. 5 στην άμυνα. Οι οποίοι πρέπει ο ένας από τον άλλο να έχουν 2-3 μέτρα απόσταση στο πολύ. Έτσι. 3 στόπερ. Και φεύγει στην πλάτη ο Βάργα του Τσάκλα και του Πίνια. Των 2 στόπερ εκ των τριών του Ηρακλή. Βγαίνει και ο Θανασιάς, τον πλασάρι και τρώει γκολ ο Ηρακλής. Δηλαδή ένα απλά μόνο. Χαρακτηριστικό της δυσλειτουργίας. Αλλά δεν είναι μόνο τα στόπερ, είναι και η μεσαία γραμμή, γιατί εάν δεν υπάρχει και το ανάχωμα στη μεσαία γραμμή, προφανώς οι αντεπιθέσεις και το transition που βγαίνει από τις αντίπαλες ομάδες, όπως είδαμε και με το Βόλο, είναι πολύ εύκολα, γιατί οι στόπερ μένουν εκτεθειμένοι. Μένουν 3 ή και 2 ακόμα απέναντι σε 3 ή 4 παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Ένα είναι αυτό. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επειδή τα πράγματα, μάλλον η κατάσταση διαμορφωθήσα έτσι είναι. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, Σωτήρη. Ή κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με τον προπονητή και λύνεις τις όποιες παρεξηγήσεις, λες τα παράπονά σου, λες τις προτάσεις σου, ακούς όπως κάτι ανάλογο μπορώ να πω ότι έγινε μεταξύ Μαρινάκη και με τη Λίμπαρ μετά τον αποκλεισμό με την Αϊμέγγεν, μπορεί να τα βρεις με τον προπονητή, μπορεί να μην τα βρεις. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον άλλον. Αν δεν τα βρεις, πρέπει να πας αλλαγή προπονητή. Όμως, εδώ ποιο είναι το θέμα για τον Ηρακλή. Αν υπάρξει αλλαγή προπονητή. Και έτσι κρίνει ο μεγαλομέτοχος του. Αυτός πληρώνει. Αυτός είχε την ευθύνη για τα καλά και τα κακά. Ο Ηρακλής χτίστηκε, δομήθηκε δηλαδή, από το Ματσάρι, που το ήξεραν αυτό οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής όταν τον προσέλαβαν, με τη δεύτερη, γιατί είπε ότι θυμάσαι ότι υπήρξε το ναυάγιο, ότι ο Ματσάρι παίζει αυτό το σύστημα στην Ιταλία. Οι Ιταλοί είναι και οι προπονητές είναι πολλές φορές

κομματικοί, ξέρω κέφαλες αυτό το κομμάτι, δεν αλλάζουν. Γι' αυτό και οι Ιταλοί προπονητές δεν έχουν πιάσει την Ελλάδα. Έτσι. Έχουν φύγει οι περισσότεροι. Δεν αλλάζει. Ωραία. Άρα το 3-5-2 ή τα σήματα που σας είπα, τι σημαίνει εκτός από τα δύο fullback, την ακροτίδα, τους τρεις stopper, γεμίζει τον άξονα. Εξάρω 8 και 6, 8, 10. Έτσι. Μπράβο. Άρα δεν έχει extreme. Δεν υπάρχουν extreme. Και τώρα ο Ηρακλής, βλέπω ότι η μεταγραφική του στόχευση και από εδώ και πέρα, δηλαδή στις προσθήκες που είναι απαραίτητο να γίνουν, του στόπερ οπωσδήποτε, να μην σου πω δύο σωτήρι, έναν οπωσδήποτε με άλλα χαρακτηριστικά, ένα δυνατό στόπερ που λείπει από τον Ηρακλή, να έχει ένα στυλ σε δύναμη, θα έλεγα έτσι δυνατό, μου κουντί θα σου έλεγα, αλλά να έχει τη δυνατότητα να χτίσει και παιχνίδι από πίσω, και όχι να πάει στη γιώμα, να κατεβάσει μπάλα. Η στόχευση μετά από εκεί πέρα, μαθαίνω και ενημερώνω από το ρεπορτάζ ότι πάει πάλι στο μεσοπαιδικό κομμάτι, δηλαδή στο 8, στο 6, στο 10, δημιουργικό. Ναι, δεν υπάρχουν εξτρέμ. Άρα, εάν υπάρξει διαζύγιο με το ματσάρι, που το βλέπω πάρα πολύ πιθανό εγώ προσωπικά, ο νέος προπονητής ο οποίος άρθει είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα συρθεί σε ένα σύστημα το οποίο ο ίδιος μπορεί να μην το ξέρει, να μην το παίζει. Γιατί θα έχει μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Πρόβλημα. Τεράστιο. Και το έλεγα στις συζητήσεις που κάναμε εδώ και με τον Μιχάλη, αλλά και στα Heracles View, ότι η ομάδα πρέπει να πάρει εξτρέμ. Κάποιοι μου έλεγαν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενημερωθείτε ότι το σύστημα του ματσάρι είναι αυτό και δεν υπάρχει εξτρέμ. Και τους έλεγα, παιδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Το γνωρίζω αυτό. Προπονητής δεν είμαι, μαθαίνω. Ούτε αναλυτής ποδοσφαίρου είμαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, πέντε πράγματα ξέρω. Και λέω, πάρα πολύ καλά. Το ξέρω ότι αυτό το σύστημα δεν έχει εξτρέμ. Άρα ο Ηρακλής δεν θα πάρει εξτρέμ. Και δεν έμειναν και εξτρέμ από την περσινή χρονιά. Okay, ούτε ένας. Σε περίπτωση που ο ματσάρι θέλει να αλλάξει το σύστημα, σε ροή αγώνα, τι γίνεται, άντε πέσει εκεί να κάνει κάποιες αλλαγές. Να βγάλει ένα χαφ, να βάλει έναν επιθετικό, πάλι όμως θα γίνει ένα κάτεμα χωρίς εξτρέμ, χωρίς ξεκάθαρο τέτοιο. Στην απευθεία περίπτωση, έλεγα, που ο ματσάρι δεν μακροημερεύσει, που δεν ήταν και απίθανο πριν την έξοδο του πρωταθλήματος. Δεδομένου ότι ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης αλλάζει συχνά προπονητές. Η αλήθεια είναι ως ένα βαθμό ότι και ο Ιταλός τεχνικός σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έχει κάνει κάποια πράγματα, δεν έχει δείξει κάποια πράγματα, αλλά είναι νωρίς. Εγώ θα πω δύο αγωνιστικές μόνο, είναι πρώιμο το συμπέρασμα. Okay. Σε περίπτωση και με δύσκολα παιχνίδια και ιδιαίτερα, okay. Σίγουρα θέλει χρόνο, δεν το συζητάμε. Αλλά σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Βάλτερ Ματσάρι και έρθει άλλος προπονητής, ο οποίος παίζει 4-2-3-1, παίζει 4-3-3, παίζει 4-5-1, με ποιους θα παίξει εξτρέμ? Με το Φούφουλα, με το Σωτήρι και το Γιάννη, με ποιον? Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και τώρα, στον Ηρακλή, εάν κινηθούν για απόκτηση 8, 10, 6, στο 6 κτλ., βγάζω το στόπερ έξω, που είναι αναγκαία τουλάχιστον η προσθήκη ενός στόπερ, εννοείται, μη σου πω και δύο, είναι λάθος να μην κινηθούν για την απόκτηση εξτρέμ. Τεράστιο λάθος. Θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να μην πω λάθος. Ορίστε. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Με τον Ηρακλή, ο οποίος πολύ γρήγορα έχει μπει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας πάλι και ταλαιπωρίας. Αυτά δεν έπρεπε να γίνουν και καλό είναι να λυθούν. Έτσι, για να μην επηρεάζουν και την ομάδα. Γιατί επηρεάζουν την ομάδα. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί το παιχνίδι με το Βόλο το επόμενο Σάββατο, που ο Ηρακλής πρέπει να έχει βαθμολογικά ωφέλη. Πρέπει να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, όταν λέω διαφορετικά, να παρουσιάσει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα δείχνει κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έχει περισσότερο πάθος, θα έχει ενέργεια, θα έχει δύναμη κτλ. Ο κόσμος θα είναι πάλι εκεί, μαζικά στο Πανθεσσαλικό, αλλά περιμένει να δει και κάτι. Έστω και αν είναι νωρίς ακόμα. Το νωρίς είναι και σχετικό, Σωτήρη μου, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να πω την έκφραση ότι άμα σε πάρει νωρίς κάτι, σβάρνα όπως λένε, η έκφραση, μετά είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις κιόλας. Ειδικά στη Super League 1 που δεν επιτρέπονται τα λάθη και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Okay. Αυτά με τον Ηρακλή θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες, για το αν θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις που πρέπει να έχουμε την τρέχουσα εβδομάδα και έχουν αργήσει κιόλας πάρα πολύ, και το τι θα γίνει και στην περίπτωση του προπονητή. Είχαμε τεμπούτο και Κωνσταντέλια, έτσι, με την Dortmund κοντά στην Bayern στο Super Cup. Πώς είναι η έκφραση που λέμε, στο τέλος παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί πάντα.
που είχαν πει οι Άγγλοι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το κάνουμε μια παράφραση και λέμε ότι στο τέλος παίζουν όλες οι ομάδες και στη Γερμανία και κερδίζει η Bayern. Πουτσά στραβά θα κερδίσει. Κατέκτησε το Super Cup, στο παιχνίδι το οποίο έγινε στο Westfalen, στην έδρα της Dortmund. Ο Στοδέας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή. Καλή παρουσία είχε, είχε και ωραίες κινήσεις κτλ. Έβγαλε και ουσιαστικά από αυτόν ξεκινάει το goal της Dortmund, που συγκλίνει, κόβει κατευθείαν στο συμπέκτο και αυτός με τη μία δίνει στο επιθετικό της Dortmund και πετυχαίνει το goal. Καλή παρουσία. Ήμνη από ό,τι βλέπω στα γερμανικά ΜΜΕ και για αυτόν και τον Καρέτσα. Μακάρι και τα δύο παιδιά να είναι γερά. Όλοι να είναι γεροί ποδοσφαιριστές και πολύ περισσότερο αυτοί που βρίσκονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μας εκπροσωπούν. Και ο Τζόλης αγωνίστηκε βασικότατο την Παρασκευή το βράδυ στην πρεμιέρα της Arsenal. Δεν έδωσε assist αυτή τη φορά, αλλά είχε καλή παρουσία. Αντικαταστάθηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου από τον Αρτέτα. Περιμένουμε και τον Κουλιαράκη, ο οποίος και αυτός θα παίξει top επίπεδο με τη Ρώμα φέτος στο πρωτάθλημα της Serie A. Γενικά θα είναι μια καλή χρονιά, πιστεύουμε όλοι, σαν Έλληνες, για τους ποδοσφαιριστές, για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ομάδες του εξωτερικού. Να πω και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Είναι μια απόφαση του Στεφάν Λανουά, του Γάλλου αρχιδιετή, ο οποίος έχει αποφασίσει να μην επαναφέρει το επιμορφωτικό βίντεο σχολιασμού των αμφισβητούμενων φάσεων, το οποίο, αν θυμάστε, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Έκρινε ο Γάλλος ότι αυτό έγινε αντικείμενο τοξικότητας στο παρελθόν. Η αλήθεια δεν είναι. Μάλλον η πραγματικότητα έτσι είναι. Υπήρχε πολύ τοξικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, όχι ότι και πέρσι δεν υπήρχε. Κάτσε και μόλις αρχίζουν κανένα δυο σφυρίγματα, γίνουν κανένα δυο σφυρίγματα λίγο που θα αναστατώσουν τους μεγάλους κυρίως οι οποίοι γαυγίζουν, θα έχουμε πάλι έργα φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γάλλος αρχιδιετής δέχτηκε αιτήματα να το επαναφέρει, το βδομαδιάτικο που λέγαμε, μετά από κάθε αγωνιστική τη Super League. Να υπάρχει δηλαδή βίντεο με την τεχνική ανάλυση των επίμαχων φάσεων, αλλά είναι αρνητικός. Οπότε δεν θα γίνει. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. Αλλά στο νέο πρωτάθλημα δεν πρόκειται να επιστρέψει. Άρα, βίντεο γιοκ. Ο Λανουά, ο οποίος ήταν σωτήρης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα, κάπου τον πήρε το ματάκι μου, είδε το Καλαμάτα Άρης και είδε το Ζαμπαλά, ο οποίος έχασε λίγο ψηλό τα αυγά και τα πασχάλια. Υπήρχε το VAR, τον έσωσε και σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις. Και η Ελένη Λαμπαδαρίου τον πέρασε πριν ο Κορδέλα στην εκπομπή του Sky και είπε ότι επρόκειτο για μια ανεπαρκή και απαράδεκτη διαιτησία.

φίλος ο Δημοσθένης, φαν της εκπομπής. Και φίλος του Ηρακλή μου λέει: τέτοιο χάλι ούτε που το φανταζόμασταν, αδερφέ. Έτσι είναι η Δημοσθένη. Κανείς δεν το φανταζόταν, νομίζω. Γιατί επαναλαμβάνω ξανά για τον Ηρακλή, δεν είναι ότι έχασε, δεν είναι ότι έδειξε πολλές αδυναμίες, είναι ότι δεν έδειξε τίποτα, δεν παρουσίασε τίποτα. Δηλαδή, ούτε τα βασικά. Ένα αγωνιστικό πλάνο. Οπότε, ναι, είναι χάλι αυτό το οποίο παρουσίασε τις δύο πρώτες επίσημες αναμετρήσεις του. Και ευελπιστούν όλοι στον Ηρακλή, στον οργανισμό του Ηρακλή, να αλλάξει αυτό. Τώρα, το πώς αλλάξει ξαφνικά, τουλάχιστον να υπάρχουν ψήγματα βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια και κυρίως ακόμα και αν δεν υπάρχει βελτίωση πολύ μεγάλη τώρα, να υπάρχει βαθμολογική συγκομιδή. Γιατί πλέον ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, αυτό που μετράει είναι τα 5 βαθμούς, Σωτήρη. Δηλαδή, προσωπικά, εμένα, αν μου έλεγες, και νομίζω οι περισσότεροι από τους φίλους των ομάδων, και εσύ να μας ρωτούσαν την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική η ομάδα σου, θα παίξει ποδόσφαιρο φοβερό, παλάρα, συνδυασμούς, συνεργασίες, ευκαιρίες. Το τέλος όμως θα χάσει. Ή δεν θα παίξει καλά, μπορεί να χρειαστείς και κολλήριο κάποια στιγμή για τα ματάκια σου, αλλά στο τέλος θα έχεις 403 βαθμούς. Τι θα έπαιρνες, το πρώτο? Ούτε για αστείο. Ποιος τώρα, να δω καλό ποδόσφαιρο, παλαμάκι και τα λοιπά, και να μην πάρω τίποτα, άδειο το τσουβάλι? Όχι, φίλε. Πονόματος, δεν μιλάω για όλη τη χρονιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται και μισή χρονιά μια ομάδα η οποία να μην παρουσιάζει τίποτα να παίρνει βαθμούς. Αυτό είναι και συγκυριακό κάποιες φορές. Αλλά στις πρώτες αγωνιστικές που οι ομάδες είναι εμφανώς ανέτοιμες και το έχουν δείξει, και αυτές που αγωνίζονται στην Ευρώπη, αυτό που μετράει είναι βαθμοί. Οπότε κολλήριο, κολλήριο.

0: Έχουμε και πώληση σήμερα βέβαια, μην το ξεχνάμε. Πώληση Τσέριν. Βέβαια. Άνταμ Τσέριν. Πάει, φεύγει τον Παναθηναϊκό. Άνταμ Τσέριν. Αλλάζει και τα μεταγραφικά δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Φεύγει ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού μετά από 4 χρόνια. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Ουάχτα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. 3 εκατομμυριάκια Σωτήρη. Άσχημα. Μια χαρά. 3 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει για να φύγει ο Σλοβαίνος χαφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ό,τι διαβάζω, 4 χρονάκια, 171 παιχνίδια έπαιξε, 12 γκολ. Είχε ο Τσέριν και 7 assist. Και με αυτά τα χρήματα ο Παναθηναϊκός λέει θα τα, μάλλον αυτά τα χρήματα θα αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει 2 ποδοσφαιριστές για την ενίσχυση της μεσαίας του γράμμης. Μάλιστα, είχαν φύγει και άλλοι παίκτες νωρίτερα, μπήκαν και άλλα χρήματα στο ταμείο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχει δώσει πολλά χρήματα ο Αλαφούζος και φέτος, η αλήθεια είναι. Προχωράει και το θέμα του γηπέδου στο Βοτανικό. Παρεμπιπτόντως να πω εδώ πέρα, επειδή βρέθηκα στην Άλγουρνα Αρένα, έχεις πάει Άλγουρνα Αρένα? Όχι, δεν πήγες. Και εγώ πρώτη φορά πήγα. Εντάξει, το προφανές να πω, φοβερή έδρα, φοβερή ηχητική. Καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο εννοείται, δεν υπάρχει γήπεδο με στίβο, με ταρτάν. Δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Μια τάξη, μια αλφαδιά, που λέγει και ο άλλος γνωστός. Μια τάξη, μια αλφαδιά. Οργάνωση παντού. Επειδή βρέθηκα από νωρίς στο γήπεδο, έκανα το γύρο, είδα και την μπουτίκ και το μουσείο και γενικά. Και προποτζίδικο κάτω από το γήπεδο εκεί πέρα. Πήγαν, τζογάρανε και τα τζογαρόσκυλα πέθανε. Security, άνθρωποι με τα καρτελάκια να ενημερώσουν, να κατευθύνουν οτιδήποτε. Δηλαδή το βίωσα κι εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, κτλ. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, εντάξει, μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς είναι γειτονιά, έχει μαγαζιά, κινείται το πράγμα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι την ίδια δυναμική και ακόμα μεγαλύτερη θα πάρει και ο Παναθηναϊκός με το που θα μπει στο Βοτανικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα δικό σου γήπεδο, ανακαινισμένο. Αν έχεις ένα παλαιότερο και το φτιάξεις, να το φτιάξεις όμως καλά, έτσι να γίνει μια καλή ανακαίνιση. Καινούριο, όπως ο Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ και όπως ο Σονούπο Παναθηναϊκός. Παίρνεις τρομερή δυναμική και από τον κόσμο και από τα εισιτήρια και από τα διαρκείας και από τα μαγαζιά που κινούνται και από τα μαγαζιά που έχεις πέριξ του γηπέδου ή κάτω από το γήπεδο. Τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα γίνει στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα γίνει στον Ηρακλή, που είναι το όνειρο ζωής για χιλιάδες Ηρακλειδείς. Αλλάζει πάρα πολύ όλη η ιστορία με το γήπεδο, το ιδιόκτητο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά σε γενικές γραμμές, Σωτήρη μου. Έχουμε φτάσει στις 9. Κλείσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, το Όλα Μέσα. 24 Αυγούστου. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7. Νομίζω, αν όλα πάνε καλά, με τον Μιχάλη Θάνο και ο Μιχάλης αύριο μαζί μας. Θα περάσει μια ψήλη από εδώ. Πέρασε 8, έτσι, να σε περιμένουμε. Θα είσαι εδώ πάντα σταθερά. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βραζιλιάνος, νομίζω. Είναι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Είναι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μαζί μας, γιατί ο Πασχάλης Καμόρα κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Θα τα πούμε μαζί αύριο στις 7. Καλό σας βράδυ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα μας φύγει ο ερωτικότατος μήνας, ο πιο ερωτικός μήνας όλης της χρονιάς. Σε 9 μήνες θα έχουμε αρκετά παιδάκια να γεννιόνται. Έχω την αίσθηση, για να μην πω πεποίθηση, Σωτήρη Δασκαλάκη, καλησπέρα.

Θα πάμε παρέα έως τις 11, παιδιά. Θα έχετε ενημέρωση, καλή ενημέρωση, για ΠΑΟΚ και ΑΡΙ, για Ηρακλή. Ακούσατε πριν λίγο τον Γιάννη τον Τζέρβι, είναι με πολλά και ενδιαφέροντα ο Γιάννης. Θα έχουμε ενημέρωση και για μπάσκετ από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πετρίδη. Και 10.30 με 11 θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε λίγο μαζί για όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα θα συμβούν από σήμερα έως και την Πέμπτη αργά το βράδυ. Μια μεγάλη καλησπέρα λοιπόν στο Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία ο φίλος μου. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατζιπαντελίδη. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Κατερίνα, τη Μιχαλίδου, που είναι στην γραμματεία.

Λοιπόν, αρχίζω με ενημέρωση να δούμε πώς είναι τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας, στην Ισπανία μας, 36ο λεπτό, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Στις 10.30 θα έχουμε Μάλαγα La Coruña, μεγάλο μάτς. Στην δεύτερη κατηγορία, 41ο λεπτό, μόλις το βάλαμε εμείς η Ανδορένη, Θέλτα Β Ανδόρα 0-1. Στις 10.30 θα έχουμε Γρανάδα Μαγιόρκα. 74ο λεπτό, στην Σέρια Α στην Ιταλία, Μπολόνια Λάτσιο 0-1, η Λατσιάλη. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε το Ρώμα Φιωρεντίνα σε κανένα μισάωρο. Στην Πορτογαλία θα έχουμε στις 14 το Ζιλ Βιθέντε Καζαπία. Παίζει η Ρωσία, τα έχουμε πει αυτά. Σουηδία, 41ο λεπτό, μεγάλη κατηγορία, Μάλμε Γιουργόρντεν 0-1. Στην Τουρκία θα έχουμε Κοτσαέλια με τις Σπορ στις 9.30. Στις 10 παρατέταρτο στην Β' Γαλλίας Ρέμσαν εσύ, όλα αυτά θα σας, για όλα αυτά θα σας ενημερώνω. Να μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο πριν πάω. Στο Λονδίνο θα έχουμε στις 10 το ντέρμπι Φούλαμ Τσέλσι. Στην Γερμανία κύπελο, 3 τελικά, Βέρλαμβούργο 0-3. Τελικό και το Βούρτσμπεργκερ Κίκερς Κολονία 1-2. Τελικό το χα... όχι τελικό, παράταση είμαστε. Αλτγλιένικε. Υπάρχει ομάδα στη Γερμανία που να λέγεται Αλτγλιένικε. Κάπως αλλιώς θα είναι το όνομά της, εδώ το έχουν μεταφράσει αλλιώς, στην πάση περιπτώσει. Βόλσμπουργκ 2-2. Η καημένη λύκη της Βόλσμπουργκ που έχουν πέσει στη δεύτερη κατηγορία είναι με την Αλτγλιένικε. Η Αλτγλιένικε 2-2 στον 98ο λεπτό. Κανονική διάρκεια του αγώνα 2-2 με την Wolfsburg, παιδιά, να ισοφαρίζει στο 83ο λεπτό σε 2-2 και να πηγαίνει το μάτς σε παράταση. Brøndby Silkeborg στην Δανία, 51ο λεπτό, 0-1.

0: Για το κύπελό μας το μεσημέρι, το απογευματάκι, 5.30 ώρα άρχισε το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Στο 92ο λεπτό το Μαρκό έκανε το 0-1 με πέναλτι του Μάρκος. Η Ελλάς Σύρου ισοφάρισε σε 1-1 και από εκεί και πέρα είχαμε την Μαρκό να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3. Πάμε τώρα λίγο στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό να αρχίσουμε ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Πώς πάμε φίλε?
1: Καλά μια χαρά.
0: Χαίρομαι φίλε μου. Έχουμε πολλά εδώ για τον ΠΑΟΚ εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και με τα γραφικά κάποιες εξελίξεις θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνε μου, από πού θες αρχίζεις?
1: Τα γραφικά όλα είναι πάψη Μιχάλη. Δεν περιμένεις καμία εξέλιξη.
0: Περίμενα επειδή διάβασα πριν από ώρες για τον Μπραγκάνσα από τη Sporting.
1: Τα ονόματα που γράφονται υπάρχουν, δεν ξέρω τον Μπραγκάνσα αν υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι που να προχωράει να τελειώσει τώρα. Όλοι περιμένουν την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Okay. Άρα η πρόταση του ΠΑΟΚ για την Μπραγκάνσα, όπως γράφει η Ζόγκο, όπως μας το πέρασες, θα περιμένει.
1: Όμως, ναι, πρόσεξε όμως, το ίδιο λέγανε για τον Ολυμπιακό. Έχει γράψει από όλα ότι περιμένω πρώτη από τον Ολυμπιακό.
0: Αχα. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι. Πάμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, τι να πάμε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μόνο κέρδη έχει από το χθεσινό μάτς. Εύκολο μάτς βέβαια. Αλλά δεν φταίει ο ΠΑΟΚ για αυτό που ο Λεβαδιακός είναι αυτός που είναι φέτος. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Είδε κάποια πράγματα και έχει μόνο κέρδη να μετρήσει. Τα πιο σημαντικά κέρδη νομίζω είναι ο Σορετήρε σε επίπεδο προσώπων, γιατί πήγε καλά αυτό το παιδί. Ο Τέιλορ που επιβεβαίωσε ότι στέκεται καλά ως αμυντικός μέσος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και σε σύγκριση με τον Σάντα Μαρία, που δείχνει λίγο βαρύς. Και ο Λουσέ, ο οποίος πήρε και αυτός χρόνος, είναι μια χρήσιμη μονάδα. Επαναλαμβάνω όμως με την υποσημείωση ότι είναι ένας Λεβαδιακός που δεν έχει σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Έτσι, ναι. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις, είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες, σημαντικοί παίκτες, κομβικοί παίκτες και ειδικά επιθετικά έδειξε πάρα πολύ γυμνός. Έτσι.
0: Ναι. Ναι. Δυστυχώς. Επόμενη μέρα.
1: Επόμενη μέρα είναι το μάτς. Υπάρχει τίποτα άλλο. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα αίτημα στην UEFA, μια έφεση για να ρίξει την ποινή του Τζίβκοβιτς, το οποίο θα είναι πάρα πολύ καθοριστικό αν καταφέρει να το πετύχει, διότι είναι άλλο να πας με τον Τζίβκοβιτς να παίζει και άλλο να πας με τον Τζίβκοβιτς απόντα, όπως είναι τώρα η κατάσταση, γιατί η τιμωρία η αρχική είναι για δύο αγωνιστικές γι' αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες στο μάτς με την Άντρεχτ. Έτσι είδαμε τον Τζίβκοβιτς χθες πόσο κομβικός είναι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ο πιο ποιοτικός στην τελική ενέργεια ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ με την έφεση που σήμερα έχει καταθέσει να αλλάξει τα δεδομένα και να ακυρώσει την δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του, μπορεί να είναι και μισή πρόκριση.
0: Η UEFA εκδικάζει γρήγορα αυτές τις υποθέσεις,
1: ναι,
0: τις εφέσεις.
1: Μπορεί να εκδικάσει γρήγορα. Τουλάχιστον η έφεση του ΠΑΟΚ με αυτό το με αυτό το σκεπτικό έγινε και θα το αναφέρει μέσα στο κείμενο ότι ζητάμε άμεση έκδοση απόφασης.
0: Ναι. Εντάξει, όχι, μπορεί να το ζητά η UEFA αν θα συνεδριάσει.
1: Δεν ξέρω τώρα τι θα εκτιμήσουν, δεν έχω ακριβή εικόνα του τι γράφει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Η σχετική έκθεση του διαιτητή, έτσι, γιατί έχει σημασία το τι γράφει ο διαιτητής. Το φιλοαγώνα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και τι επικαλείται και ο ΠΑΟΚ. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις έχουμε, θα δούμε όμως αν μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι. Οκ. Okay. Πιθανή ενδεκάδα.
1: Πιθανή ενδεκάδα. Κοίταξε, με βάση το πώς διαχειρίστηκε χθες το μάτσο ο Λύση, καταλαβαίνεις ότι θα παίξει, ας πούμε, ο Γιαννούλης αριστερά, ο Κένι δεξιά, εγώ λέω ο Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος, ας πούμε, τον ξεκούρασε, ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία. Του Ζαφίρη το είπαμε και χθες ότι στο βίντεο την παραμονή του αγώνα δείχνει τον Λύση να το ρωτάει πώς αισθάνεται και εκείνος να λέει είμαι λίγο κουρασμένος, ήταν προφανές ότι δεν τον ξεκουράσει. Τάισον, Χατσίδης, εγώ λέω και Πέλκας τώρα, γιατί η θέση 10 ήταν μία από αυτές οι οποίες νομίζω ότι ήταν ερωτηματικό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, και ο Ενδιαγέ μπροστά, αυτό λέει η λογική. Τώρα μετά το μάτσο χρυσινό δεν μπορώ, δηλαδή αν μου πεις ότι μπορεί να σκεφτεί και τη χρησιμοποίηση του Τέιλορ δίπλα στο Ζαφίρι, δεν θα στο αποκλείσω. Ή ακόμη και...
2: του Λουσέ.
1: Και το, εντάξει, ο Λουσέ να τον βάλει στα χάρτη, δεν τον βάλει. Εκτός να βάλει τρία χάρτη και να βάλει τον Πέλκας σε αυτή την περίπτωση. Απλά ο Πέλκας είναι δεκάρι, ας πούμε, και έβαλε και τον κόλλο, έδειξε μια καλή κατάσταση. Και αυτό μπορώ να, στο, να το κρατήσω, ας πούμε, έτσι. Τώρα θα σου έλεγα ότι ακόμη και το μύθο με Ενδιαγέ, αλλά επειδή ο Ενδιαγέ είναι ξεκάθαρο ότι ήρθε για να παίξει βασικός φορ, εκτιμώ ότι αυτό που έκανε χθες ο μύθο και παραδέχτηκε ο Λύση ότι ήταν πιεσμένος ως βασικός φορ σε αυτή την αιρή ηλικία να παίρνει τόσο κρίσιμα μάτς, θα κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα κρατήσει τον Ενδιαγέ βασικό και θα βάλει τον μύθο αν χρειαστεί,
2: να,
1: είτε μαζί είτε χώρια. Ας πούμε να βγάλει δηλαδή τον Σενεγαλέζο για να βάλει τον πιτσιρικά τον φορ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι τώρα υπάρχει και επιλογή του Σορετήρε. Εγώ δεν αποκλείω δηλαδή ακόμη και να δούμε και Σορετήρε και Τάισον, αλλά...
2: Δεξιά το Σορετήρε, γιατί... εγώ το πιστεύω αυτό,
1: όχι,
2: μπορεί να το κάνει.
1: Το λέω γιατί ο Σορετήρε χθες δεν είχε ρόλο αριστερού, ξέρετε, ήταν ελεύθερος παίκτης.
2: Ναι, ναι. Και παίζει και δεξιά, έχει παίξει έμοιαζε... πολλά παιχνίδια με τη Manchester United δεξιά.
1: Έτσι. Όχι, είχε για ένα ρόλο που έμοιαζε πολύ με τον ρόλο του Κωνσταντέλια.
2: Ναι, ναι, χτες ναι. Χτες ναι.
1: Ελεύθερος.
2: Αλλά έτσι, από τη στιγμή, αν παίξει ο Πέλκας, ο Ρετή μπορεί να παίξει και αυτός δεξιά, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί ο Ζήφκοβιτς.
1: Έχει Χατσίδη, γι' αυτό τον ξεχωρίζω Χατσίδη, γιατί πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Κοίταξε, το καλό είναι.
2: Έχει επιλογές.
1: Ακόμη και να μην του πάει το μάτς, μπορεί, ναι, να βάλει το Σορετήρι από τον πάγκο, ναι, μπορεί, ναι, να βάλει από τον πάγκο το Λουσέ, μπορεί να βάλει και τον Τέλορ ακόμα να τον βάλει. Το μύθο έδειξαν αυτοί οι παίχτες ότι κάτι μπορούν να δώσουν.
2: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι από πλευράς πληρότητας του ρόστερ.
2: Ναι,
1: σίγουρα,
2: ναι,
1: θα
2: έπρεπε,
1: ναι, να έχει πάρει και κάποιους παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι απαντήθηκε και το ερώτημα για το αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πάρει αναβολή στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Ξεκάθαρα έπρεπε να το παίξει το μάτς αυτό. Γιατί ο Λύση είχε τη δυνατότητα να βάλει κάποιους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής,
2: ναι,
1: να του δείξουν ότι μπορούν. Γιατί στην περίπτωση, ας πούμε, του Σορετήρε, δεν τίθεται θέμα ξεκούρασης, τίθεται θέμα αριθμού. Την περίπτωση του Πέλκα δεν τίθεται θέμα ξεκούρασης, τίθεται θέμα να έχει την ευκαιρία να παίξει. Το ίδιο νομίζω ότι τον Τέιλορ στην θέση του, στο ρόλο τον καινούργιο αυτό του Χαφ, στον οποίο τον έχει καθιερώσει ο Λύση και είπε ότι χθες ότι αυτή την περίοδο τον υπολογίζουμε σαν Χαφ.
2: Ναι.
1: Άρα μέσα από το παιχνίδι.
2: Και μάλλον ως Χαφ θα τον υπολογίζουν γιατί.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα, ναι, εκτός αν προκύψει κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη που δεν το βλέπω γιατί έχει Γιαννούλη και Μπάμπα και Γκόμες που ακόμα παραμένει. Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση πέρα από τη νίκη, χθες από το ματς ο Λύση βρήκε την ευκαιρία να τεστάρει κάποιους ποδοσφαιριστές και να βάλει έναν ευχάριστο προβληματισμό για το ποια πρέπει να είναι η ενδεκάδα.
2: Ναι.
1: Απλά επαναλαμβάνω, το πιο κωμικό είναι αν καταφέρει και το πετύχει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζήφκοβιτς είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους παίκτες αυτή τη στιγμή, να ρίξει την ποινή, την τιμωρία του Ζήφκοβιτς κατά μία αγωνιστική για να τον έχει παρόντα. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω θα είναι καταλυτικό το να φέρει ο ΠΑΟΚ τις πιθανότητες εκεί που πρέπει για να περάσει αυτός στο League Stage του Conference League.
2: Ναι, ναι.
1: Στο άρα... μεταξύ υπάρχει, μιας και μιλάμε για το μάτς, υπάρχει και η αγωνία που έχουν οι Νορβηγοί, τι θα γίνει με το Χόλμ.
2: Σωστά.
1: Είναι ο Σέντερ Φόρ ο οποίος γέννησε η γυναίκα του και χθες είχαν ένα μάτς με ερασιτεχνική ομάδα έκτης κατηγορίας στο Κύπελλο, την οποία κέρδισαν 4-0.
2: Α, έκτης ήταν.
1: Φίλικεν, ναι, τη Φίλικεν και στο 90 λεπτό ένας παίκτης από αυτή την ομάδα πήρε φόρα για ένα τάκλιν και γύρισε στον αστράγαλο του Χόλμ. Αποχώρησε τραυματίας, αλλά επειδή περπατούσε φεύγοντας και δεν φάνηκε να είναι, να χρειάζεται να πάει κουτσό, να τον πάρουν σηκωτό, να τον βγάλουν στον πάγκο, εκτιμούν, έχουν την αισιοδοξία οι Νορβηγοί ότι αύριο που θα ξανακάνει εξετάσεις θα δείξουν ότι είναι καλά και ότι έστω και λίγο σφίγγοντας τα δόντια του θα μπορέσει να παίξει κόντρα στον πάγκο.
2: Ναι.
1: Πάντως είναι αυτό που περιμένουν με ερωτηματικό μεγάλο οι άνθρωποι της Μπραν για σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Έτσι άρα έχει την Μπραντα δικά της τα θέματα. Απ' τη μία είναι ο Χόλ με τον τραυματισμό με τον Αστράγολο και την άλλη είναι ο Ζήφκοβιτς με την έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ να δείξει την ποινή.
2: Ναι. Οκ. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, για τα μεταγραφικά λένε οι Άγγλοι αυτό που είχε βγει τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ με το Στρέλετς, τον Σλοβάκο της Μίτλεσμπο, το Center Four έχει πετύχει συμφωνία, πρέπει να τα βρει με την ομάδα. Δηλαδή είναι επανάληψη των ίδιων πληροφοριών. Λένε οι Πορτογάλοι αυτό για τον Μπραγκάντσα ότι περιμένει η Sporting να κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Έχουμε μία αναμονή στην περίπτωση του Ρούμπεν Σάντσεθ και επαναλαμβάνω η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πατήσει μία πάυση, περιμένει να δει τι θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης, να έχει ξεκάθαρο πλέον το τοπίο μπροστά του αν θα παίζει στο League Stage, στο Conference League, ποιο ακριβώς θα είναι το ταμείο του για να κινηθεί ανάλογα. Πάντως αυτό που η Δωμάτος επιβεβαιώνεται, έχει κάνει την προεργασία του και είναι έτοιμος, αν πατηθεί το κουμπί που λέμε, να ολοκληρώσει κάποιες τις τελευταίες μεταγραφές.
2: Ο Πάο Κωνσταντίνε θέλει στόπερ, δεξί μπακ.
1: Ναι.
2: Εξάρι με την προϋπόθεση ότι ο Τέιλορ, αλλά μάλλον
1: θα... Θέλει πάλι. Αν φύγει και ο Καμαρά, γιατί και ο Καμαρά είναι λίγο ερωτηματικό.
2: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, ο Καμαρά είναι αν...
2: Αν φύγει ο Καμαρά, παίρνεις εξάρι άρα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Θες και ένα δεκάρι, ένα τουλάχιστον.
1: Ένα
2: ο Λύση είχε πει για δύο, αν θυμάμαι
1: και
2: καλά.
1: Και ένα center four.
2: Και εξτρέμ δεν χρειάζεσαι πλέον. Γιατί επέστρεψε στο Σορετήρε. Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα χρειάζεται. Το θέμα είναι τώρα για αυτό το.
2: Ναι, εννοώ η διοίκηση, αν έχει σκοπό να πάρει αυτό, εννοώ.
1: Ναι, θα φανεί αυτό. Θα φανεί αυτό.
2: Θα φανεί. Okay.
1: Θα φανεί αυτό.
2: Εντάξει. Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να
2: είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχει πολλά, πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι αυτή η πρόκριση την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή την Πέμπτη. Έχει βγει ως φαβορή, έστω και οριακά εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην Μπραν. Αν θυμάμαι καλά ήταν στο 2.37 με 2.40, κάπου εκεί κειμενόταν η απόδοση του διπλού. Οκ. Okay. Και έτσι είναι, γιατί ακόμα και να παίξουν οι τρεις βασικοί μπροστά, φίλε μου Σωτήρας, καλά, και εγώ είχα μια εβδομάδα παραπάνω προπόνηση, έχω 2-3 παιδιά που μπήκαν για τα καλά, 4, 5 με τον Τέιλορ μη σε πω, έχει επιλογές ο Λύση. Και αυτή η ομάδα εμένα, να σου πω την αλήθεια, την κολάκεψε πάρα πολύ αυτό το τελικό 1-1, ρε Σωτήρη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φταίει που ήρθε 1-1. Δεν έκαναν αυτοί κάτι. Δηλαδή έκαναν δύο καλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο όταν εμείς τους αφήσαμε. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Και μία ήταν γκολ, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα τα πληρώνει αυτά. Δηλαδή ένα λάθος να κάνει το πληρώνει. Δύο φάσεις να δεχθεί, τουλάχιστον ένα γκολ το δέχεται. Οπότε κάπου εκεί, κάπως έτσι ήρθε μεγάλη ζημιά την προηγούμενη Πέμπτη. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει τον ΠΑΟΚ έτσι τώρα και με την Άντερλεχτ, δηλαδή στην Τούμπα, το πώς γλιτώσαν δάφτη. Εκεί έγινε μια ιστορία ολόκληρη στο Βέλγιο. Είχαν και τον κόσμο μαζί τους. Το δέχομαι, αλλά η πρόκληση χάθηκε στην Τούμπα και με τους Βέλγους. Το πρέπει να πει ο ΠΑΟΚ να είναι λίγο προσεκτικός. Δεν χρειάζεται να βρει αέρα πατέρα για να πάρει την νίκη. Ένα γκολ χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή ας το πάει υπομονετικά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση και δεν θα δυσκολευτεί και πολύ. Αν έρθουν όλα φυσιολογικά. Τώρα, αν ξαναπιάσει καμιά διαιτησία και τον κάνει όπως τον έκανε με την Άντερλεχτ. Εντάξει. Θα πρέπει να το δει λίγο και αυτό ο ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως. Να υποβάλει μια ένσταση με αποδεικτικά στοιχεία, να καταθέσει βίντεο φάσεις αγώνων και να πάει στην ΟΕΦΑ και να πει τι κάνετε, κύριε. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε κάνα δυο. Δηλαδή με τις ελληνικές ομάδες δεν τα πάνε καλά. Εδώ και καιρό, καλά με τον ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε. Είναι από τότε που γεννήθηκα δεν έχω δει διαιτησία καλή στην Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω να πάνε όλα καλά την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση και είναι αναγκαία αυτή η πρόκριση για όλη τη χρονιά. Για να είναι καλά και η ομάδα και ο κόσμος, η διοίκηση, εμείς και πάει λέγοντας. Λοιπόν, λίγο να δώσω μια εικόνα και πάλι από το πρόγραμμα, από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη βασικά. Ακόμα στην παράταση είμαστε στο 109, Αλτκλιένη και Βόλσπουργκ 2-2. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ 65 λεπτό 2-1. Έβαλε σε 3 λεπτά 2 γκολ η Μπρόντμπι και γύρισε το μάτς στο 51 και στο 54 τα δύο τέρματα της Μπρόντμπι στην πανέμορφη εξωτική Δανία. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Θα βάλουμε ένα γκολ εμείς ή ο Σασουνέι. Ένα γκολ θα βάλουμε. Θα το πάρουμε 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είμαστε τώρα στο 52ο λεπτό του πρώτου ημίχρονου. 7 λεπτά καθυστερήσεις είμαστε ήδη και δεν αποκλείεται να πάμε. Α, έχουμε λήξη του πρώτου ημίχρονου. Ωραία. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Και στις 10 ματσάρα, Μάλαγα Λα Κορούνια. Ωραίο γκολ, ωραίο, μια ωραία ισοπαλία, ίσως θα καταφέρουμε να την τσιμπήσουμε. Δέλτα Βίγκο Μπέ, Ανδώρα. Εμείς οι Ανδωρέοι είμαστε μπροστά, αλλά πλέον με 1-2 και όχι με 0-1. Καθότι και διότι είμαστε στο 26ο λεπτό παρεπιπτόντως, κάναμε 0-2 με 2 γκολ του Λόπες στο 49 και στο 52 και στο 55 αυτοί μείωσαν. Γιατί μειώσατε ρε παιδιά εσείς, αφού δεν πρόκειται να κάνετε κάτι. Αφήστε μας ήσυχους εκεί. 0-2 να έχουμε να είμαστε ήσυχοι. Τέλος πάντων, πάμε και στον Μπολόνια Λάτσιο. 91ο λεπτό. Πρώτο λεπτό από τα 6 που έχει υποδείξει ο διαιτητής ως καθυστερήσεις. Παραμένει Μπολόνια Λάτσιο 0-1. Με 1-16 αναμενόμενα γκόλ η Μπολόνια, 0-58 η Λάτσιο. 58% κατοχή η Μπολόνια, 42% η Λάτσιο. 11-10 οι τελικές. 4 και 3 στον στόχο ανάλογα. Δύο μεγάλες ευκαιρίες η Μπολόνια, μία η Λάτσιο. 8 κόρνερ η Μπολόνια, 6 η Λάτσιο και 0-1 η Λάτσιο. Το κλασικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Κλασικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα έχει περιοχή και η άλλη νικά. Έχουμε 5-6 κίτρινες κάρτες, 7. 7 κίτρινες κάρτες, 4 για Μπολόνια, 3 για Λάτσιο. Τουλάχιστον η Μπολόνια νικά εδώ στις κίτρινες κάρτες. Έως πάντων, να δούμε πώς θα λήξει το παιχνίδι. 0-1 η Φαρένσε Φιλγκέιρας στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, 51ο λεπτό. Σουηδία Μάλμε Γιουργόρντεν, 0-2 η Μάλμε. Μπράβο την Γιουργόρντεν. Το δεύτερο γκολ στο 58. Τώρα είμαστε στο 67. Τέζα η Μάλμε. Που λέει ο λόγος τέζα, γιατί εντάξει, έχουμε δει πολλά. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε κι άλλα σήμερα. Γιατί όχι. Αυτά από το πρόγραμμα. Σας ενημέρωσε και ο Γιάννης Τσερβίνης. Στην Τρίπολη, το Ηρακλής Αστέρας της τρίτης αγωνιστικής. Τελικά στην Τρίπολη και όχι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, η αναμέτρηση που αρχικά είχε οριστηθεί να πραγματοποιηθεί στο Καφταντζόγλιο με γηπεδούχο τον Ηρακλή, μεταφέρεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και η αιτία είναι πως τα έργα στο Καφταντζόγλιο δεν έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εδώ και χρόνια μιλάμε για το Καφταντζόγλιο, παιδιά. Εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ανακαίνιση. Είμαστε στην τρίτη, είμαστε στην πρώτη, αλλά τώρα ακόμα και στην τρίτη που θα πάμε, το Καφταντζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο. Και έγινε αλλαγή έδρας. Εντάξει, αλλαγή έδρας βολεύει τον Ηρακλή, δεν βολεύει τον Αστέρα, αλλά οκ. Okay. Εκκρεμότητα υπάρχει βέβαια και με την έδρα του αγώνα Καλαμάτα Βόλος. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της Λίγκας μας, τον μεγάλο τεράστιο Γιάννη Αλαφούζο, να αποφασίσει για τον ορισμό της έδρας έως την Παρασκευή αυτή που έρχεται. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και τα νέα από την πρώτη εθνική μας κατηγορία που εξακολουθούν ορισμένοι και την ονομάζουν Super League One. Είμαστε στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και τη λένε Super League One. Okay. Μια είδηση, τα μάθατε από το μεσημέρι κιόλας, όπως τα ανέφερε και ο Γιώργος Ομπούζος. Είπε ο Μπέος, ο Αχιλλέας, ο ένας και μοναδικός. Δύο είναι οι Αχιλλέοι στην Ελλάδα μας. Ο μεγάλος ο Αχιλλεύς, πρόνιμον έτων χρόνων, και ο Αχιλλέας ο Μπέος. Ξέρεις κανένα διάσημο Αχιλλέα, άλλο Σωτήρι? Όχι. Την Αχίλλειο Πτέρνα ξέρω εγώ, αλλά ναι, ναι ρε φίλε, εννοείται. Κάτι άλλο που να θυμίζει Αχιλλέα έχουμε? Όχι, βλέπεις. Και λέει ο Μπέος για τον Κουμπαράκι, δεν τρέπεσαι ρε εργαλείο του συστήματος? Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας, να τον ονομάσω πρόεδρο, δεν ξέρω καν αν είναι πρόεδρος ο Αχιλλέας Μπέος, δεν πρέπει να είναι πρόεδρος του Νούπου Σουβόλου, καθότι είναι και δήμαρχος. Και από ό,τι έλεγε, δεν είναι πρόεδρο. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι. Είναι άλλος, οκ. Okay. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο ισχυρός Ανίρ της ΠΑΕ Νούπου Σουβόλος εκφράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά του βαρίστα του Στέφανου Κουμπαράκη, με αφορμή την απόφαση για το πέναλτι στο 32ο λεπτό στην χθεσινή αναμέτρηση. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Αχιλλέα, καλά, εσύ μπορείς να πεις, βέβαια, έχεις όλο το δικαίωμα να πεις, δεν τρέπεσαι, ρε εργαλείο του συστήματος. Οι άλλοι τι κάνουν? Οι άλλοι εννοώ οι υπεύθυνοι για τιμωρία προς παραδειγματισμό, θα έλεγα. Πώς αναφέρεσαι έτσι εργαλείο του συστήματος? Αυτό δεν είναι να πεις ρε άσχετε, Να δεχτώ εγώ να τον πει άσχετο. Δεν είναι κάτι το. Οκ. Okay. Είναι άσχετο. Να υποθέτει ο Αχιλλέας Μπέος ή να λέει ότι είναι άσχετο ο κάποιο. Οκ. Okay. Εργαλείο του συστήματο. Δηλαδή, ο εισαγγελέα δεν θα έπρεπε να πει στο επόμενο πεντάλεπτο, κύριε Αχιλλέα, παρακαλώ, πείτε μου κάτι. Για ποιο σύστημα αναφέρεστε. Και τι εννοείται εργαλείο του συστήματο κατά του κυρίου Κουμπαράκη. Παιδιά, δηλαδή. Τα παλιά τα έτη, εντάξει τώρα έχουμε και στελέχη που έχουν αφήσει αυτόν τον κόσμο, βλέπε Κούγια, βλέπε, πώς το λέγανε, τη Σάκρη Σωτήρη, πρόεδρο, Μουστάκα, Ψωμιάδη, μπράβο, Ψωμιάδης, Κούγιας. Είχαμε άτομα, ισχυρές προσωπικότητες που εκφραζόντουσαν κατά κάποιο τρόπο κάπως περίεργα, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες στιγμές. Ο κ. Αχιλλέας Μπέος είναι από αυτή την συνωμοταξία, το ΣΟΙ, εν πάση περιπτώσει, που δεν καταλαβαίνει. Είναι ωραίο το να ό,τι σκέφτεσαι να το λες. Ωστόσο, αν είσαι θεσμικό πρόσωπο, αν έχεις και ένα ρόλο ιδιαίτερο και σοβαρό και υπεύθυνο, δεν μπορείς ό,τι θες. Δηλαδή, τώρα κύριε εισαγγελέα, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε πρόεδρος ή δήμαρχος, πάρτε όποιο θεσμικό ρόλο θέλετε, και να βγαίνει και να λέει ό,τι λέει. Άκου, λέει, εργαλείο του συστήματος. Ποιανού συστήματος, κύριε Μπέο? Και τι εργαλείο, για ποιο εργαλείο μιλάτε? Τώρα που είπα για εργαλείο, βέβαια, χθες ο κύριος Ζαμπαλάς, και μετά μου λέτε εσείς να βάλουμε Έλληνες διαιτητές, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, ακόμα και το ΒΑΡ έχει τα ελαττώματά του. Γιατί ένας διαιτητής, αν θέλει να, σε εισαγωγικά, πληγώσει μια ομάδα, μπορεί να την πληγώσει με τις αποφάσεις που παίρνει στο γήπεδο. Διότι γνωρίζει πότε το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Πάμε σε διάλειμμα να το εξηγήσουμε αυτό αργότερα.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files εκτάκτος. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, παρεπιπτόντως, κάναμε ένα ωραίο εξαήμερο σερί μαζί από την Τετάρτη έως σήμερα. Μόνο αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα εξαήμερο δυνατό έως και την επόμενη Δευτέρα. Αδελφέ μου Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μιχαλή, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Να σε αρχίσω με ένα θέμα εκτός Θεσσαλονίκης και αφορά στον WOCAP. Είχαμε νέο επεισόδιο, κάτι μου έστειλε ένας φίλος από την Αθήνα. Τι έγινε πάλι εκεί με τον WOCAP και τον Ολυμπιακό?
1: Ποιο είναι το νέο επεισόδιο?
0: Ξέρω εγώ, μου είπε ένας φίλος μου από την Αθήνα, έχουμε ένα νέο επεισόδιο, λέει, με Ολυμπιακό. Πες στον αέρα. Αυτός είναι Ολυμπιακός βέβαια.
1: Ναι.
0: Μάλλον οδηγούσε και δεν διάβαζε. Αλλά και λέω, κάτσα να ρωτήσω εγώ το.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Όχι, δεν έχει κάτι νέο,
1: θέματος. Όχι.
0: Okay.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Okay. Και προς τα πού βαδίζουμε εκεί με το WOCAP? Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει ο WOCAP στον Ολυμπιακό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, μετά από αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια, απόλυτοι δεν πρέπει να είμαστε ποτέ, Μιχάλη. Πάντα πρέπει να κρατάμε μια πιστινή που λένε.
0: Okay.
1: Γιατί έχουμε δει πολλά, ας πούμε, τα μάτια μας. Και εντάξει, επαγγελματικό μπάσκετ είναι αθλητισμός, επαγγελματίας αθλητής, επαγγελματική ομάδα. Αλλά κατά ψέματα τώρα δεν είναι αυτό που λέμε. Ράγισε το γυαλί, εδώ έχει γίνει ήδη θρύψη, αλλά ας πούμε, και το έχουν πάρει η απόφαση και οι δύο πλευρές. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρουν να βγουν από αυτή την κατάσταση με μία μόνο κατένδυση, έτσι, το να φύγει ο WOCAP από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος είναι να τα βρουν στο θέμα του buyout, πόσα δηλαδή θα πρέπει να δώσει η ομάδα που θα τον αποκτήσει,
0: ναι,
1: για ακόμη και ο ίδιος ο παίκτης, μπορεί να συμβεί και έτσι αυτό, δηλαδή,
0: ναι,
1: για να αποχωρήσει. Δηλαδή, τώρα να εμφανιστεί με αυτά πόσα έγιναν και να πάνε, ναι, στον Ολυμπιακό, τι να πω, θα
0: πώς
1: είναι...
0: θα μπει και στο γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει,
1: εντάξει, θα είναι πολύ μεγάλη άνθρωπη.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: μεγάλη άνθρωπη.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τώρα το σκηνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τους βλέπεις ισοδύναμους ή έχεις προβάδισμα για κάποιον από τους δύο?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να τους κρίνουμε τώρα με βάση τα ρόλα.
0: Χωρίς αγώνες, ναι.
1: Okay. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπήκε σήμερα και άρχισε προετοιμασία. Τι να, με ποια.
0: Ναι, με βάση ονομάτων, λέω. Απλά.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, οπότε πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο βάση.
0: Δύσκολο.
1: Ονομάτων. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και νέο προπονητή, όπως και να το κάνουμε. Ναι, μεν ο Μπράντοβιτς είναι ένα με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι νέος προπονητής με τα σημερινά δεδομένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Και πολλοί παίκτες άλλαξαν, δηλαδή. Παρότι θα περίμενε κανείς, ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, να μην αλλάξει πολλά πράγματα. Όχι, δεν έφυγαν πολλοί, ούτε ήρθαν πολλοί. Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα αποχωρήσει ο WOCAP, μιλάμε για το βασικό του point guard αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Παίκτη πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός. Και βάλεις μέσα και τον Peters, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός για τον τρόπο που έπαιζε τα τελευταία χρόνια, είτε πίσω από τον Βεζέγκοφ, είτε βασικός στη μία σεζόν που έλειψε ο Βεζέγκοφ στο NBA. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο να τους βάλεις σε ζυγαριά. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός και με τον Ομπράντοβιτς, καινούριο προπονητή, και με πολύ σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του, έτσι. Δηλαδή, έχει βάλει στο ρόστερ του παίκτες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τον Φρανσίσκο, θα πρέπει να δούμε τον Γιαμπουσέλε, τον Μπάντιο, τον Μπόγκα. Μιλάμε για μια άλλη ομάδα.
0: Όλοι ένας και ένας εντωμεταξύ.
1: Ναι, ένας και ένας φυσικά, δεν το συζητώ. Αλλά και πάλι, ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει κάποια από τις δύο ομάδες που έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της άλλης. Θα τους δούμε, Μιχάλη, θα τους δούμε. Έτσι αλλιώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σεζόν, πολύ μεγάλη η σεζόν μπροστά. Θα τους δούμε, θα τους ξαναδούμε.
0: Σωστά.
1: Με την ελπίδα ότι κάπου εκεί θα χωθεί έστω μία από τις δύο ομάδες της πόλης, που έχει όλα τα...
0: Φέτος δύσκολα, έτσι, ίσως.
1: Θα το πω με έναν τρόπο, ας πούμε, που δεν θα ανοιχτούμε πολύ, να γίνουν ενοχλητικοί.
0: Μπράβο.
1: Όπως το κάνουμε τα γραφικά,
0: ναι,
1: και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, ότι ενόχλησε και ενοχλεί, έτσι να το κάνουν και αγωνιστικά, στο παρκέ, δηλαδή.
0: Σωστό. Λίγο πριν πάμε στις δικές μας, δύο λογάκια για την εθνική. Αν μπορούμε και μπορούμε να νικήσουμε και μπορούμε να χάσουμε, σε ποιον δίνεις ένα ελαφρύ προβάδισμα για τον αγώνα με τους Ουκρανούς?
1: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα η εθνική μας έπαιξε με την Κύπρο, έτσι, έδωσε
0: φιλικό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι δεν άρεσε, δεν ήταν καλή η εικόνα της, ειδικά στα πρώτα 15 λεπτά ήταν απογοητευτική. Δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση. Διεθνή, δεν το πω, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, μάλλον υποτίμησαν και, και την Κύπρο, που μέχρι ενός σημείου δυσκόλεψε την εθνική μας και μάλιστα θα έλεγα ότι χρειάστηκε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που θα περίμενε κανείς για να την κερδίσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι ενός σημείου το καταλαβαίνω, γιατί όπως και να το κάνουμε, καλοκαιρινή περίοδο διανύουμε. Και έχοντας πίσω τις προημερών η εθνική μας και τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία. Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Πας με λιγότερη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ασυνέστητα και οι παίκτες μπορεί να προσέχουν, γιατί όπως και να το κάνουν μπροστά τους έχουν και τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Λιγότερη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ασυνέστητα και οι παίκτες μπορεί να προσέχουν, γιατί όπως και να το κάνουν μπροστά τους έχουν και τα δύο

0: Έχουν μεν και αυτοί και οι Ουκρανοί τα θέματα τους, βέβαια, έχουν απουσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και η εθνική μας με τον τρόπο που παίζει το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής. Αλλά είναι τέτοια η ανάγκη για την νίκη που πιστεύω ότι στο τέλος με τον έναν τον άλλον τρόπο θα το πάρουμε το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να περιμένουμε την Ισπανία, αλλά και πάλι θυμίζω ότι δεν θα, και το 2-2 ουσιαστικά μας επιτρέπει να ελπίζουμε, όχι κάτι περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Στην πραγματικότητα, μαθηματικά, για να είμαστε σίγουρα στο κατά, θα πρέπει να κάνουμε 5-6. Έχουμε άλλα δύο παράθυρα στη συνέχεια, άλλα 4 παιχνίδια. Έχει δρόμο αυτή η ιστορία.
1: Και με πιο δυνατούς αντιπάλους, υποθέτω, στα άλλα 4.
0: Δεν θα έχει όμως αν δεν τα καταφέρουμε τώρα στα δύο παιχνίδια. Αν δεν τα καταφέρουμε.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό. Αν νικήσουμε τους Ουκρανούς και χάσουμε τους Ισπανούς, τελειώσαμε ή μετά είναι... συνεχίζουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολα.
0: Νομίζω μαθηματικά ότι μπορεί και με 5-6 θα είμαστε καλά.
1: Okay.
0: Θα πάρουμε την πρόκληση.
1: Okay.
0: Αν κάνουμε 4-6, τώρα βέβαια είναι ένα σενάριο υποθετικό, γιατί θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γενικά στο group.
1: Ναι,
0: με 4-6 μπορεί να μετά θα πάμε σε...
1: Εξαρτιόμαστε από άλλα αποτελέσματα.
0: Ναι, θα δούμε ακριβώς με τις οαθμίες τι θα γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι πως έχει έρθει το πράγμα, Μιχάλη, με τρεις ήττες.
1: Βέβαια.
0: 6 παιχνίδια και όταν έχεις χάσει από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία.
1: Τι να
0: λέμε.
1: Δεν μπορεί να τρέψει και πολλές ελπίδες.
0: Δεν μπορεί να τρέψει πολλές ελπίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές που έχουμε μπορούμε να τις υπερασπιστούμε. Δεν είναι εύκολο. Θα παίξουμε τώρα και με τους Γεωργιανούς δύο φορές, όχι σε αυτό το παράθυρο.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε δύο φορές με τους Ισπανούς. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια που έχουμε τώρα.
1: Αντιληπτό. Δύο λόγια για Ηρακλή, Άρη και ΠΑΟΚ για να σε αφήσω ήρεμο βραδιάτικα.
0: Για Ηρακλή, Άρη και ΠΑΟΚ. Ο
1: ΠΑΟΚ άρχισε πάντως, Μέτσοβο πήγε.
0: Ναι. ΠΑΟΚ πήγε Μέτσοβο. Για τον Ηρακλή το πήρε με τα σειρά που το έθεσε, το πάω έτσι. Χθες έκανε μια κίνηση ο Ηρακλή στην αγορά με το Σωτήρι το Σαβρακόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι για τους παλιότερους, ο γιος του Τζάνι που ήταν μεγάλο σωτέρι στα ντουζένια του.
1: Αχα.
0: Κυρίως με εκείνη την τρομερή ομάδα των Αμπελοκήπων.
1: Είπες για τους παλιούς, άρα εγώ δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς.
0: Όχι, και εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις, δεν τον έζησες.
1: Ναι. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης λέει ήταν και στον Παναθηναϊκό μετά.
0: Και στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα του Ντομινίκ Βίλκινς.
1: Άντε ρε εσύ του Δομινικού.
0: Πώς, βέβαια.
1: Έλα ρε φίλε. Μπράβο, μάλιστα.
0: Στον Άρη έπαιξε ο Τζανής. Τώρα ο γιος του έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ήβλε το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να το δούμε γιατί. Τον ακολουθεί η φήμη του πολύ καλού σουτέρ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδαμε ούτε στο Περιστέρι ούτε στον Προμηθέα. Βέβαια είναι ακόμη σχετικά μικρός, 22 αν θυμάμαι καλά. Οπότε μπορεί κάποια στιγμή, αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις και του δοθεί χώρος και ένας ρόλος, να το αποδείξει. Πάντως δίνει μια ακόμη επιλογή, εν πάση περιπτώσει, στο ελληνικό κομμάτι του ρόστερ.
1: Ναι.
0: Ο Άρης προέκυψε αυτό το θέμα τώρα με τον Χαραλαμπό που αλήθεια είναι ότι βγάζει, δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί ήρθε ταυτόχρονα με ένα πρόβλημα και του Μοκόκα και οι δύο με προβλήματα από τις εθνικές και βέβαια και ιδίως λίγο πολύ στην ίδια θέση, λίγο πολύ το λέω χοντρικά, γιατί ο Μοκόκα είναι 2-3, ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4 ή 4-3, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Και κάπως έτσι δημιουργείται η ανάγκη, δεν ξέρω αν δημιουργείται, μάλλον σίγουρα ενισχύεται. Γιατί
1: είναι για κάνα μήνα αμφότερη,
0: Ναι, και δημιουργείται η ανάγκη να κάνει κάτι ο Άρης εκεί.
1: Α.
0: Θα το δούμε. Πάντως το ευτύχημα είναι ότι αυτός ο μήνας απουσίας είναι μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Το δυστύχημα είναι ότι δεν θα κάνουν προετοιμασία επί της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταλαβαίνεις, ο ένας μήνας σημαίνει ένας μήνας δεν παίζουν μπάσκετ. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα μπαίνουν και στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Είναι πιθανό πάντως να προλάβουν την πρεμιέρα του Euro Cup. Είναι νωρίς για να το πούμε, αν θα είναι έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων το ψάχνουν. Θα το ψάξει ο Άρης για κάτι ακόμη εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Για τον ΠΑΟΚ το είπες, είναι στο Μέτσοβο η ομάδα από σήμερα. Χωρίς τους διεθνείς, έτσι θα συζητούσαμε και το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια εκεί. Με το Περιστέρι και με τους Δίκους Falcons. Και περιμένουμε να το δούμε στην εξέλιξη της προετοιμασίας του. Τι θα παρουσιάσει. Περιμένοντας και τους διεθνείς βέβαια, γιατί έχει αρκετές απουσίες και ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά.
0: Όπως και ο Άρης δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Λόγω των παραθύνων των εθνικών ομάδων.
1: Ωραία. Να σε κάνω λίγο χαρούμενο, επειδή εγώ δεν ήμουνα και ποτέ μπασκετικός. Κάθισα και είδα προχθές ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ 2 Sport. Ναι. Για τον συνονόματό μου, δύο είναι οι μεγάλοι, Μιχάληδες εγώ και ο Τζόρνταν, αντιλαμβάνεσαι, ο Ιορδάνης.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν είχα κάτσει ποτέ να παρακολουθήσω κάτι για μπάσκετ έτσι μεγάλων παικτών, ειδικά

0: NBA, δηλαδή δεν ασχολούμουν.
1: Αφιερώματα εννοείς.
0: Ναι, ναι. Mm. Αλλά αυτός ο Τζόρνταν, ρε φίλε, μιλάμε για όχι απλά προσωπικότητα, μιλάμε... τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει, ρε
1: σε όλων, καλύτερα, τι να συζητάμε.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Και προσωπικότητα, δηλαδή, ξέχωρα του ότι ήταν παίκτης, άστο, δεν παίζει.
1: Να σου πω κάτι, πώς μπορείς να κάνεις τόσο μεγάλη καριέρα αν δεν είσαι και μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή, όσο μεγάλος παίκτης κι αν είσαι, όσο κι αν μέσα στο γήπεδο είσαι ο κορυφαίος, να το πω έτσι, εάν δεν έχεις και ανάλογη προσωπικότητα...
0: Κοίτα, προσωπικότητα δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο μόνο, εννοώ ότι και με τη διοίκηση...
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Για να φτάσει ο Μέση στο σημείο, ας πούμε, που έφτασε ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πέρα από ότι είναι κορυφαίοι μέσα στο πορτάρι, είναι και μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Ο Τζόρνταν ήταν μοναδικός.
0: Απίστευτος, ρε φίλε. Και μου έμεινε το 63 ή 62, 63 πόντι στα playoff.
1: Ναι, έκανε πολλά, ναι, 63.
0: Ένα απίστευτο πράγμα και κάτι ενέργεια, σε πάση περιπτώσει. Θέλω να σου το πω έτσι λίγο, να δεις ότι και εμείς λίγο αρχίζουμε σιγά-σιγά με τον μπάσκετ.
1: Ναι, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, Μιχάλη, και τα 90s έχουν τη σφραγίδα τους και οι Bulls.
0: Σωστά. Από τότε οι Bulls δεν κάνανε και τίποτα, Γιώργο, ή κάνανε?
1: Όχι, δεν κάνανε κάτι.
0: Αυτός ήταν δηλαδή, αυτός ο Πίπεν, αυτός ήταν, μάλιστα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ, Γίγαντα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χρήστος Λιάπης. Από τον Γιώργο τον Πετρίδη στον Χρήστο Λιάπη. Επέστρεψες από τις τελευταίες διακοπές σου, έμαθα.
2: Ναι.
0: Για πες, πώς πάμε. Καλά. Παρασκευή ή μεγάλη μέρα, ε?
2: Α, ναι. Εντάξει, όλα έχουμε πολλές μεγάλες μέρες.
0: Α, ναι, έως την Παρασκευή. Α, οκ.
2: Καταρχήν, να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι, ας πούμε, πρώτα για τη Super Bet League 2, ότι την Τετάρτη στις 2 η ώρα έχει Δέλτα Σίγμα. Η διοργανώτερη αρχή, όπου θέματα συζήτησης είναι η κλήρωση της Παρασκευής αλλά και τα τηλεοπτικά.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είπαμε, τα τηλεοπτικά τα πήρε η ΕΡΤ.
0: Σωστά.
2: Και θα συζητηθούν και για την κλήρωση κάποιες λεπτομέρειες.
0: Α.
2: Στο Δέλτα Σίγμα της Τετάρτης.
0: Ώρες και τέτοια, μάλλον.
2: Θα γίνει 7.30 ώρα στο γκολφ της Γλυφάδας. Εντάξει.
0: Okay.
2: Τώρα είχαμε. Σημαντικά και σήμερα βγήκαν οι όμιλοι σε Α και Β κατηγορία και ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων στην Εψημή.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι καταρχήν την Τετάρτη θα γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων της Εψημή σε Α1, Α και Β κατηγορία, αλλά και στο κύπελο, στην αίθουσα διαλέξεων του ξενοδοχείου Queen Olga, η Βασιλής Όλγα 44, είναι στο ύψος της σχολής Τυφλών. Με Τετάρτη 7 η ώρα και θα τιμηθούν οι πρώτοι σκόρερ σε Α1, Α, Β και Γ κατηγορία. Αντίστοιχα, Λαζαρίδης Ευθυμιάδης, ο Μούτσα και ο Μπόσκος. Και επίσης ο προπονητής της ΜΠΑΜ Μανώλης Κωνσταντάρας, αλλά και ο διαιτητής Κυριάκος Λαζαρίδης.
0: Okay.
2: Τώρα, είπαμε η Α1 στην Εψημή θα γίνει σε ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων. Στην Α κατηγορία μετέχουν 43 ομάδες οι οποίες χωρίστηκαν σε 3 ομίλους. Και η Β κατηγορία σε 4 ομίλους, συνολικά 47 ομάδες. Τώρα, κάποιο τον τρόπο την εξαγωγή, αν έλεγα έτσι όσο περιληπτικά, ότι στην Α1 και στη Β κατηγορία τα play-off είναι τα ίδια. Στην Α1 ο πρώτος περνά απευθείας στα μπαράζ ανόδου στη Γ εθνική και στη Β κατηγορία ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας κατηγορία. Στα play-off σε Α1 και Β θα παίξουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 2-5 με τους μισούς βαθμούς σε πρωτάθλημα ενός γύρου. Και εδώ σε ισοβαθμία σε Α1 και Β έχουμε μια αλλαγή. Αν υπάρξει ισοβαθμία στα play-off σε Α1 και Β, καλύτερη ομάδα αναδεικνύεται αυτή που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στους μεταξύ τους αγώνες σε Α στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο και στα play-off.
0: Δίκαιο.
2: Χωρίς να υπολογίζονται τα τέρματα.
0: Δίκαιο.
2: Στην Α κατηγορία ισχύει κάτι άλλο, γιατί είναι και διαφορετικό το σύστημα εκεί. Εκεί ισχύει ότι αυτό που αναφέρει ο ΚΑΠ σε πρωταθλήματα ενός γύρου, όταν αφορά την Α κατηγορία. Να πούμε, από την Α1 υποβιβάζονται 3 ομάδες απευθείας και 3 μέσω των play-out. Θα παίξουν 8, 13, 9, 12 και 10, 11 με διπλό πλεονέκτημα των γηπεδούχων. Ενώ αν η διαφορά θα πρέπει να είναι κάτω από 7 βαθμούς για να γίνουν τα play-out στην Α1.
0: Και πέρσι ήταν αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, κάτω από 7 βαθμοί. Ναι. Στα play-off της Α κατηγορίας και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ενώ πέρσι ανέβαιναν η δεύτερη και η τρίτη, παίζανε απευθείας στα play-off. Τώρα υπάρχει η πρώτη φάση όπου θα παίξει ο 2 με τον 5 και το 3 με τον 4 σε αγώνα νοκάουτ. Και μετά οι νικητές δύο ομάδες από κάθε όμιλο θα περάσουν στην τελική φάση για την άνοδο στην Α1. 2-2-2 από κάθε όμιλο, συνολικά 6 ομάδες θα παίξουν πρωτάθλημα ενός γύρου και θα ανεβούν όσες ομάδες χρειαστούν ώστε η νέα Α1 να έχει 16 ομάδες. Τώρα εδώ μπορεί και τέλος πάντων θα δούμε πώς θα, το ανώτερο που θα ανεβούν είναι και 5 ομάδες, αλλά πρέπει να ευνοήσουν οι συνθήκες. Δηλαδή να ανεβούν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, να μην πέσει καμία ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Mm. Και όσον αφορά τα play-out της Α και της Β κατηγορίας είναι το ίδιο. Υποβιβάζονται μία ομάδα απευθείας και μία μέσω των play-out. Γίνεται σε δύο φάσεις. Και εδώ πάλι υπάρχει αυτό το γίνονται στην πρώτη φάση των play-out. Γίνεται όταν η διαφορά είναι κάτω από 7 βαθμούς.
0: Mm.
2: Ενώ στη δεύτερη φάση δεν υπάρχει περιορισμός βαθμών, όσο και αν είναι, γίνονται. Αυτά λίγο πολύ.
0: Σου έχει προξενήσει κάποιο...
2: Έχω κάτι για το Super League 2.
0: Πες μου.
2: Πολλά είναι αυτά, είναι κάποιες μεταγραφές καινούργιες.
0: Πες μου, δεν πειράζει, έχουμε 5-6 λεπτά άνετα.
2: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά, λοιπόν, καινούργιες μεταγραφές Super League 2. Ότι η Νίκη Βόλου πήρε τον Αργύρη Δαρέλα, μεσοεπιθετικό από τον ΠΑΟΚ Β, και τον Λεωνίδα Ράιο από τον Ατρόμητο Νέας Ιωνίας. Η Ελλάς Σύρου πήρε τον τραματοφύλακα Γιάννη Σουρδί και τον μεσοεπιθετικό Βασίλη Τσιαντούλα. Η Μαρκό, η οποία πέρασε μάλιστα σήμερα στην τελική φάση,
0: στο πέναλτι.
2: Ναι, πήρε το 18χρονο μέσο Μαριάνο Χερέζ. Ο Πύργος πήρε τον Φρίξο Γρίβα, μεσοεπιθετικό από την Καλυθέα, τον Γιώργο Ναλιτζή, φορ από τον Παναργιακό, και τον Κουλούσια από τη Ζάκυνθο. Ο Πανσαραϊκός πήρε τον Πασχάλη Στάικο, αμυντικό χαφ από την ΑΕΛ. Ο Πανθρακικός πήρε τον επιθετικό Γιώργο Νότα και τον Αργεντινό εξτρέμ Σαντιάγκο Πατρόνι. Και επίσης και τον Ιρανό εξτρέμ Τιλέμ Γουίλιαμς. Ο ΠΑΟΚ Β πήρε τον Γκαλεάνο εξτρέμ από την Παραγουάη, δανεικό με δυνατότητα αγοράς. Η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα αρκετούς παίχτες, τους Γαργάλα, Σάκιτς, τον Ζτούπι, τον Ουρουγανό Νταμιάν Σίλβα, τον Γκαμπετσί, τον Μπαρά, τον Μιχάλη Μπούση, τον τραματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα, τον Κυριάκο Μαζουλουξή, που είναι αυτός από εδώ,
0: ναι,
2: ξεκίνησε από τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς και μετά πήγε στον Άρη, τον Δημήτρη Πινακά και τον τραματοφύλακα αυτούς, και η Καλυθέα πήρε τον Αλβανό τραματοφύλακα Καστράτη. Επίσης ο Αστέρας Β πήρε το μέσο Ντανιέλ Άρμστρονγκ και το μέσο Ιωάσονα Κύρκο. Ο Πανιόνιος πήρε τον Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες. Ο Νέστος απέκτησε τον Χάβο δανεικό από τον Πανσαραϊκό και τον Γκαντάβ από την ΑΕΤ, αυτός έπαιζε και στο Μακεδονικό. Και η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει πάρει πολλούς παίχτες. Αργυρίου, Τηλέμαχο, Καραμπά, ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή. Ηλία Ηλιάδη, τον Αργεντινό Μεντιέτα, τον Φορ Ομοϊγκουή, τον Αργεντινό Μολίνας, τον Ισπανό τερματοφύλακα Βάλενς, τον Έμπα Νταϊαϊέ, Σενεγάλο επιθετικό, και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος είπαμε, έχει κάνει και κάλεσμα για αγορά μετοχών.
0: Αχα.
2: Ναι. Και θα έχει την πέμπτη φιλικό στις Έρες με τον Πανσαραϊκό.
0: Αχα.
2: Το τελευταίο διάστημα έχει ανακοινώσει Δημήτρη Κυριακίδη, τον πλάγιο επιθετικό Γανόπουλο, τον Μπακ Τσαπακίδη, τον Θωμά Καραμπέρι, το μέσο Λάμπρο Μουστάκα, τον Διαλοζή. Ήρθαν τα νικοί από τον Άρη Εγκλεζόπουλος και Ντιόπ. Ακόμα πήρε τον Ντονάλτο Άτσκα και τον Αργεντινό στόπερ Ματέο Πέρεζ.
0: Αρκετές κινήσεις.
2: Αυτές ήταν σε σχέση με μια εβδομάδα.
0: Ναι, μπράβο. Δεν μου λες, υπήρξε μια εντυπωσιακή κίνηση ομάδας μεταγραφή είτε από την τρίτη κατηγορία είτε από τα αεραστεχνικά που προκάλεσε τρομερή εντύπωση? Που είπε σαν μαν, τι λέει ρε φίλε. Είχες καμιά τέτοια?
2: Εντάξει, πάντως έχει ενισχυθεί αρκετά από τη ΓΑΜΑ Εθνική ο Φοίνικας Πολύχνης.
0: Ναι.
2: Κάνει πολλές μεταγραφές. Και από την.
0: Θα να κάνει πολλές μεταγραφές, δεν
2: είναι. Ναι, εντάξει, έχει.
0: Ποιότητα.
2: Πάνω από 20 μεταγραφές. Εντάξει, θα δούμε βέβαια τι θα κάνει.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Θα δούμε.
0: Άμα έχει αλλάξει μια ομάδα.
2: Ναι, πήρε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και πάρει παίχτες.
0: Okay.
2: Έχει ενισχυθεί αρκετά. Και ο Φίνικας Τούμπας από την Α1.
0: Οι δύο Φίνικες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, στην Α1. Έχει πάρει και αυτός πολλές. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές, βέβαια. Εντάξει.
0: Okay.
2: Και ο Φίνικας Τούμπας πάει και πολύ καλά και στα φιλικά.
0: Άρα μια μεγάλη μεταγραφή έτσι δεν σου προξένησε εντύπωση έτσι να πεις.
2: Ο Φίνικας Πολίνγκς πήρε το Γιουκούδη.
0: Το Γιουκούδη.
2: Και τον. Ναι.
0: Okay.
2: Για να το λάθος τώρα. Εντάξει. Γενικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Κρατά το Φίνικα Πολίγνης ως το δυνατό έτσι στις μετακινήσεις.
2: Στη Γάμα Εθνική, ναι, ναι, ναι. Στη Γάμα Εθνική, στον δεύτερο όμιλο που είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά, οι δικές μας. Okay.
2: Τώρα θα δούμε εκεί. Θα γίνει έξι ομάδες. Και εκεί ο Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής έχει ενισχυθεί. Θα δούμε ο Μακεδονικός που έπαιζε πέρσι η Super League 2. Πώς θα. Εντάξει, έχουν μείνει αρκετοί παίκτες από πέρσι. Θα δούμε γενικά όλες τις ομάδες. Μην πούμε, υπάρχουν και ομάδες που είναι πολλά χρόνια. Το πρώτο όμιλο εκεί είναι Ξάνθη, Δόξα Δράμας, Καβάλα και οι υπόλοιποι εννοείται. Θα δούμε. Βέβαια η άνοδος θα προκύψει σε τρεις φάσεις. Έχουμε μέλλον εκεί.
0: Okay.
2: Αλλά και στην Α1, εντάξει, δεν είναι μόνο Φοίνικας Τούμπας. Υπάρχει τουλάχιστον μια πεντάδα ομάδων που έχει ενισχυθεί αρκετά και θα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η Α1 της ψημή.
0: Ναι.
2: Πέντε ομάδες έχουν μπει πολύ γερά.
0: Δυνατά.
2: Τι θα γίνει. Αλλά βέβαια τώρα ανεβαίνουν. Οι δύο ομάδες θα πάρουν μέρος. Φέτος είπαμε δεν ανεβαίνουν απευθείας.
0: Σωστά.
2: Γιατί θα παίξουν δρόμο. Θα παίξουν μετά με άλλες ενώσεις.
0: Ναι.
2: Σε ομίλους τεσσάρων ομάδων για την άνοδο 2 θα πάρεις αυτά. Και οι δύο καλύτεροι τρίτοι σε σύνολο των 14 ομίλων.
0: Okay.
2: Έχουμε δρόμο
0: okay.
2: μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Λιάπη. Να είσαι καλά. Να δούμε τι γίνεται με τους Ιταλιάνους βασικά, αν έχουμε κάτι. Γενικότερα να πάρουμε μια εικόνα. Μπήκανε οι δύο προπονητές στο Λονδίνο, Fulham Chelsea σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, στην Γερμανία έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι, η Wolfsburg προκρίθηκε με τα χίλια ζόρια 6-5 στα πέναλτι. Αλκλινιένι και Wolfsburg 3-3 και 5-6 στα πέναλτι. Άρχισε το Halles Kerschalke 0-0 13ο λεπτό. Τελικό στη Δανία, Brøndby Silkeborg 3-1. 70ο λεπτό στην Ισπανία, ο Σασούνα Λεβάντε παραμένει το 0-0. Βάλτε ένα γκολ, βρε. 101ο λεπτό γύρισε το μάτσι Θέλτα 3-2 και ένδειξη τώρα για 4-2. Το 0-2 στο 52ο λεπτό έγινε 2-2 στο 87, 3-2 στο 97, 4-2 στο 101. Ρε τι θέλτα μπε. Ανδώρα 0-2 στο 52. Ας πρόσεχε, νόμιζε ότι είχε πάρει το μάτς. Λοιπόν, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 τελικό, μεγάλη νίκη για τους Λατσιάλη. Άρχισε το παιχνίδι της Ρώμα με την Φιωρεντίνα. Να δω αν είναι μέσα ξαδελφάκι μου ο Κουλιεράτσις. Δεν είναι ο Κουλιεράτσις μέσα με τρία. Ένα λεπτό να δω αν είναι και στον πάγκο βασικά. Στον πάγκο είναι ο Κουλιεράκης. Πολύ ωραία με το νούμερο 3. Οκ, 0-0. Στα πρώτα 12 λεπτά Ρώμα και Φιωρεντίνα. Και έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ρωσία δεν θέλω να βλέπω μπροστά μου, την έβγαλα ήδη. Η Κοτσαέλη άνοιξε το σκόρ, 21ο λεπτό στην Τουρκία. Κοτσαέλη Αμέντσπορ 1-0. Τελικό στη Σουηδία 0-3. Μάλμε Τζουργκάρντεν. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Διάλειμμα. Πέρασε το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Επιστρέφω με Γιώργο Στράντζαλη και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας περίοδου. Οτιδήποτε αλλαγές γίνουν αργότερα θα τις έχετε και αυτές. Πάμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα πια δεν με πειράζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
4: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Δεν πρόλαβα να πάρω νερό από μέσα από τη γραμματεία. Fulham Chelsea 0-1. Πρώτο λεπτό, πολύ ωραία κάθε την παλιά, πλασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα. Μου θύμισε τον γκολ της ΣΑΕΚ με τον Ηρακλή. Όχι Τσάκ με τον Ηρακλή, ποιο ήταν χθες? Το πρέπει να ήταν Τσάκ με τον Ηρακλή, ναι. Το τσίμπημα. 0-1 Fulham Chelsea, πρώτο λεπτό του αγώνα. Φοβερή η τύπη. Έχουμε Γιώργο Στράντζαλη. Γιώργο Στράντζαλη, γίγαντα, καλησπέρα.
1: Έλα, Μιχάλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Γουρλήσεις, μόλις με το που μπήκες και σε έβαλε ο Σωτήρης στη γραμμή, έβαλε γκολ ο Τσέλσης.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Και ωραίο γκολ.
1: Και γρήγορα κιόλα.
0: Ναι, ναι. Να μην έχουμε και πολύ άγχος. Έτσι.
1: Και έχει διπλό σχέτο.
0: Διπλό, αλλά και το έχω και σε καλό δελτίο. Όχι δύο, αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει.
0: Καλή απόδοση.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν. Είχα πει στο λαό από χθες και από προχθές ότι θα δώσουμε έτσι λίγο, θα παρουσιάσουμε την ομάδα του Άρη ενώπιση της νέας περίοδου, γιατί με όλες αυτές τις αλλαγές σιγά σιγά τα παιδιά να σημειώνουν. Πάρτε χαρτί μολύβι, παιδιά, πάρτε μια κόλλα χαρτί να σημειώσετε λίγο την νέα ομάδα του Άρη. Θα το κάνουμε αυτό και με τον Ηρακλή κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη με τον Γιάννη Τζερβίνη, κατά πάσα πιθανότητα Παρασκευή ή Δευτέρα με τον Κώστο Πετρότο το βράδυ τέτοια ώρα εδώ. Οπότε αρχίζω εγώ με το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ωραία, με την υποσημείωση σε όλα αυτά που θα πούμε και θα σημειώσει ο κόσμος, Μιχάλη,
0: ναι.
1: Ότι ακόμα το ρόστερ είναι υπό διαμόρφωση, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Και πιθανό να υπάρχουν εκτός από προσθήκες επιπλέον προκειμένου να έχει βάθος.
0: Και αποχωρήσεις.
1: Θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, ακριβώς.
0: Σαφώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ, Μιχάλη, για να καταλάβεις, έχει περίπου 35 ποδοσφαιριστές. 34,
0: πόσους?
1: 34-35.
0: Α, πρέπει να έχει πάσει ρεκόρ εσύ με τον Ολυμπιακό. Κάποτε ήταν 40, όχι 40, 35-36.
1: Και ο Άρης δεν έκανε τον αριθμό μεταγραφών που έκανε τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε σε μια διαφορετική λογική. Έκανε πάλι μεταγραφές, αλλά κυρίως εκεί που χρειαζόταν, κυρίως με παίκτες οι οποίοι έμπειροι, πήγε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, σε ένα συγκεκριμένο πλάνο με ποδοσφαιριστές, καλούσε ηλικία με ξέρεις τον Παλάσιος, αλλά ο Παλάσιος είναι μια ειδική περίπτωση γιατί ξέρει το πρωτάθλημα. Στοχευμένη κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι όλοι παίκτες που απέκτησε ο Άρης μέχρι στιγμής είναι 26, 27, 28 χρονών με κίνητρο, με καριέρα μπροστά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αρκεί βέβαια να ανταποκριθούν στο γήπεδο.
0: Έχεις το νούμερο έως τώρα μαζί με τον Γκαρσία σήμερα? Αν δεν το έχεις, θα το βρούμε στη σειρά.
1: 11, 12, 12 πρέπει να είναι. 12
0: είναι κάμποση πάλι.
1: Ναι, αλλά βάζουμε σε αυτούς τους 12, όπως θα δεις τώρα στο χάρτη που θα διαμορφώσουμε, τον αγωνιστικό, ότι σε αυτές τις 12 μεταγραφές θα πρέπει να προσθέσουμε το Ματάρτιάμ, που είναι 18 χρονών ποδοσφαιριστής.
0: Okay. Μεταγραφή είναι, ρε φίλε.
1: Έτσι, τον Ντιόπ.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ταξίρ, τον Σανούση, τον Διαλό.
0: Βεβαίως.
1: Παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν με φόντο το μέλλον και στο πλαίσιο
0: Σύμφωνο.
1: Που Άρης λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
0: Σύμφωνη, μια χαρά είναι. Τσίμπησε 6,5 εκατομμύρια από το.
1: Αλλά, ναι.
0: Μπράβο.
1: Από το DRD.
0: Μπράβο. Οπότε, γιατί όχι, γιατί να μην συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, μια χαρά πάει. Τερματοφύλακας. Ποιος είναι ο βασικός, βασικά.
1: Ο Βέλιο.
0: Βέλιο.
1: Βέλιο. Φάνηκε από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Βέλιο. Ωραία.
1: Από πίσω βάζω Διούδη.
0: Διούδης.
1: Μάικιτς.
0: Μπακίτς.
1: Μάικιτς.
0: Μάικιτς.
1: Ναι. Και από πίσω ο Μπαρμπόπουλος, ο μικρός ο Μπαρμπόπουλος, μικρός, 25 χρονών είναι, αλλά αποκτήθηκε για να συμπληρώσει το ρόστερ, να έχει μία ακόμη επιλογή ο Άρης.
0: Δεν είναι πολύ, τέσσερις ή έτσι?
1: Είναι πολύ. Εδώ βάλα αστερίσκο δίπλα στον Μάικιτς, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Άρης να προσπαθήσει να βρει μία λύση μαζί του,
0: okay.
1: Είτε για το δανεισμό, είτε αν βρει μία καλή ομάδα, μία ομάδα που του δίνει κίνητρο και ξέρει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής για να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Okay. Το μικρό Μπαρμπόπουλο τον είπαμε.
1: Μπαρμπόπουλο, ναι.
0: Okay. Δεξιά άμυνα.
1: Πετρίς και Φαντιγκά.
0: Πετρίς και Φαντιγκά και είσαι μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αριστερά.
1: Αριστερά. Ρίτσαρτς.
0: Ομάρ Ρίτσαρτς.
1: Ωραία.
0: Βασικότατος.
1: Ναι. Κέρκετς.
0: Και τον Πετρίς φαντάζομαι βασικό τον έχουμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, ο Φαντιγκά με τον Πετρίς είναι. Ο Άρης δεξιά είναι πάρα πολύ δυνατός. Υπό την έννοια ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πολύ ποιοτικοί, βοηθάνε πάρα πολύ. Εδώ βάζει την υποσημείωση ότι και ο Πετρίς και ο Φαντιγκά μπορούν να παίξουν και αριστερά αν χρειαστεί.
0: Ωραία.
1: Ο Ρίτσαρτς είναι βασική επιλογή.
0: Πολύ
1: ο Κέρκετς ως εναλλακτική για να έχει βάθος και να έχει παίκτες στο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ναι. Ο Κέρκες είναι κανονικός αριστερός back. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχε ο κόσμος τη δυνατότητα να το δει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχε περάσει και πρώτη θητεία από τον Άρη, επέστρεψε, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Στην προετοιμασία πάντως που χρησιμοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρχαν άλλες επιλογές ούτως ή άλλως, έδειξε στοιχεία ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης στο rotation. Ναι. Αυτό, όχι να βασιστείς στον Κέρκες, αλλά είναι ένα κανονικός ποδοσφαιριστής.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Και από τη στιγμή που έχεις και Πετρίς Φαντιγκά και για αριστερά, είσαι έτοιμος. Κέντρο άμυνας.
1: Κέντρο άμυνας. Φαμπιάνο Σούταλο.
0: Σούταλο. Οκ. Okay.
1: Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Τάμπτσις.
0: Πώς?
1: Τάμπτσις.
0: Τάμπτσις.
1: Κάμπτσις. Κάπα.
0: Κάμπτσις.
1: Ναι.
0: Κάμπτσις.
1: Είναι 18 χρονών, επαγγελματίας από πέρυσι με εισήγηση Χιμένεθ και Ρέγγες.
0: Okay.
1: Πολύ καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες του Άρη, από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Προφανώς χρειάζεται χρόνο, εντάξει, και να πάρει περισσότερες εμπειρίες, ξέρεις.
0: Σύμφωνο.
1: Αλλά θα πάρει, πιστεύω ότι επειδή έχει τα στοιχεία και ένας καλός ποδοσφαιριστής, με πολλά περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης, θα πάρει χρόνο στο κύπελλο, θα του δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου κάποια.
0: Ναι, είναι και ο καθεσμός του κυπέλλου, βεβαίως, αναγκαστικά, και μη πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 πιτσιρίκια.
1: Ναι. Και Ματάρ Τιάμ.
0: Ματάρ Τιάμ.
1: Ναι. Αυτός είναι η περίπτωση που σου έλεγα, ο 18χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ίδια ακαδημία που είχε αποκτηθεί ο Ντιαντή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά επειδή ακριβώς το καλοκαίρι συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, υπέγραψε την 1η Ιουλίου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και αν θυμάσαι σου έλεγα γι' αυτόν στη διάρκεια της μετάδοσης που είχαμε το Σάββατο που ήμασταν μαζί,
0: ναι,
1: ότι έχει τρομερά στοιχεία, σωματικά
0: δηλαδή, προσόντα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Απλά χρειάζεται δουλειά πάρα πολύ στο
0: σαφώς
1: τεχνικό κομμάτι.
0: Ποιος είναι πίσω από αυτά τα παιδιά?
1: Αυτή είναι η τετράδα.
0: Άρα χρειάζεσαι έναν ακόμη σίγουρα ή όχι?
1: Πιθανόν ο Άρης να κάνει κίνηση να πάρει ακόμα ένα στόπερ.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Δεν βάζεις και το Γένσεν εκεί ως εναλλακτική?
0: Ναι, ναι. Okay. Okay,
1: το παιδί πραγματικά το αξίζει συγχαρητήρια, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κανονικά στο 8-10. Και στον Άρη, επειδή πέρυσι, ειδικά πέρυσι που υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες στη διάρκεια της σεζόν, χρειάστηκε να παίξει και δεξί μπακ, να παίξει και στα χάφιο πίσω, να παίξει και στο κέντρο της άμυνας φέτος. Ανταποκρίθηκε, προφανώς δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική να βασιστεί ο Άρης σε αυτόν, αλλά είναι μια επιλογή που δίνει μια λύση εκ των έσω, εάν και εφόσον χρειαστεί. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σούταλο και είναι το βασικό.
0: Θεωρώ πως πρέπει να πάρεις ακόμη ένα.
1: Ναι. Το πιθανότερο είναι να γίνει κίνηση.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω εδώ. Εδώ δεν ούτε συζήτηση, γιατί και ο Φαμπιάνο και λόγω ηλικίας και κάποιων προβλημάτων στους κοιλιακούς που έλεγες.
1: Ναι.
0: Κοιλιακούς ήταν κάπως.
1: Εντάξει, κοίταξε, ο Φαμπιάνο ηγέτης, το έδειξε και
0: κόντρα
1: στην Καλαμάτα. Είναι 35 χρονών. Θα χρειαστεί ειδική διαχείριση, είχε αυτό το πρόβλημα κοιλιακών προσαγωγών, το σύνδρομο, ξέρεις, είναι ένας τραυματισμός πολύ,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μπορείς
0: ναι
1: να κάνεις κάτι, απλά στη διαχείριση το πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί άλλος ένας.
1: Οπότε μέχρι τη χρονιά σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω θα πάρθει κι άλλος και σύντομα κιόλας. Οκ. Okay. Πάμε χώρο του κέντρου.
1: Στη διάδα. 4-2-3-1 θα βάλουμε.
0: 4-2-3-1, οκ. Okay.
1: Χόγκλα Ράτσιτς.
0: Χόγκλαντ και Ράτσιτς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μπασίρου. Γαλανόπουλος.
0: Ο Μπασίρου είναι περισσότερο εξάρι ή οχτάρι?
1: Εξάρι είναι.
0: Εξάρι, οκ. Okay.
1: Είναι εξάρι όπως και ο Χόγκλα.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι
1: περισσότερα στοιχεία του εξάριου.
0: Ναι.
1: Ο Μπασίρου, ο οποίος για μένα στην πρεμιέρα δεν ικανοποίησε, έδειξε ότι είναι. Όχι, δεν ικανοποίησε, έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο. Δεν είναι.
0: Σύμφωνοι, άλλη μόνο.
1: Και έπρεπε να βγει, δηλαδή έπρεπε νωρίτερα ο Μιχάλης Γρηγορίου να τον αντικαταστήσει. Υπήρχε επιλογή του Μποριαζίδη, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στο ματς κυπέλλου, και φυσικά υπάρχει επιλογή του Γαλανόπουλου αυτή τη στιγμή στον Άρη. Οπότε θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό, γιατί περισσότερο από ένα σημείο και μετά Μιχάλης Μπασίρου στο ματς με την Καλαμάτα ξέμεινε από δυνάμεις και έπαιζε κυρίως
0: ναι
1: με την εμπειρία του.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσε να παίξει.
0: Έχεις τέσσερις εκεί.
1: Έχω κι άλλους.
0: Πες
1: είπαμε
0: μου.
1: Γαλανόπουλο Βοριαζίδη.
0: Βοριαζίδης είναι ο πιτσιρικάς.
1: 21 χρονών, εντάξει, είναι ο πιο έμπειρος
0: που από τους υπόλοιπους. Θα μπαίνει στο κύπελλο, υποθέτω. Σίγουρα.
1: Θα πάρει και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, γι' αυτό λέω σίγουρα στο κύπελλο θα μπαίνει.
1: Σίγουρα στο κύπελλο, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Βάζει στα χαφ επίσης Διαλό Σανούση, ο πιτσιρικάς που πήρε ο Άρης 20 χρονών από τις Ακαδημίες της Νόρσελαντ.
0: Διαλό Σανούση.
1: Ένας παίκτης περισσότερο 8 είναι, στο 8 περισσότερο.
0: Οχτάρι. Ναι.
1: Ο Παπασαραφιανός.
0: Παπασεραφιανός.
1: Παπασαραφιανός.
0: Παπασαραφιανός.
1: Επίσης παιδί από τις Ακαδημίες του Άρη, τα τμήματα υποδομής, 17 χρονών, ναι, αλλά έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή άμα δουλέψει μπορεί να εξελιχθεί και να βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι, εκεί στον άξονα.
0: Okay. Ο Διαλό που είπες πόσο ετών είναι?
1: Διαλό είναι 20.
0: 20, okay. Okay.
1: Και τον Νίκ βάλε στον άξονα. Επίσης ως μια επιλογή.
0: Τι είναι αυτό ρε φίλε, πόσους έχεις?
1: Μαμαντού Νίκ. Εντάξει, από πέρυσι τον ξέρουμε τον.
0: Ναι, αλλά είναι... από αυτούς παίζει κανείς δεκάρι?
1: Δεκάρι μπορεί να παίξει ο Νίκ.
0: Ο Νίκ, οχταροδεκάρι δηλαδή.
1: Ο Γένσεν.
0: Α, έχεις και Γένσεν.
1: Ναι.
0: Σωστά, Γένσεν. Ναι.
1: Οχταροδεκάρι είναι και ο Ράσιτς.
0: Σωστά.
1: Φυσικά στο 10 βάζεις Μανού Γκαρσία πρώτο.
0: Ναι, γι' αυτό πήγα εκεί, μετά θα πηγαίναμε εκεί. Οπότε είναι ο Μανού, εκεί είναι μόνος του. Μετά όποιος μπορεί να είναι από τους Γένσεν, Μίνκ, Ράτσιτς
1: και
0: λοιπά.
1: Ναι, μόνος του, ναι. Και ο Γκαρέ μπορεί να παίξει εκεί, και ο Αλφαρελά μπορεί να παίξει εκεί, α, και ο Κουαμέ μπορεί να παίξει εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή με το πίσω από το Μανού, α, δεν έχει ο Άρης ας πούμε το Νίκ.
0: Okay.
1: Έχει τον Γκαρέ που για μένα ο Γκαρέ βέβαια... αδικείται στο 10 περισσότερο στα πλάγια, είναι πιο συμμετοχικός, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Είναι ο Αλφαρελά, έτσι.
0: Περίμενε, να βάλουμε τους Αλφαρελά και Γκαρέ στη θέση πέντες τους και μετά πάμε στις δευτερεύουσες επιλογές.
1: Κοίταξε, ο Αλφαρελά η θέση του είναι το επιτελικός μέσος και φόρ.
0: Οπότε το βάζω δεκάρι εννιάρι.
1: Ναι, δεκάρι εννιάρι, ακριβώς.
0: Οκ. Okay. Το Γκαρέ τον βάζω επτάρι δεξιά.
1: Γκαρέ δεξιά, ναι.
0: Και δεκάρι.
1: Γκαρέ Παλάσιος, δεξιά.
0: Και Παλάσιος, ναι, είναι και ο Παλάσιος από εκεί, οκ. Okay. Εφτάρι αυτός. Εφτάρι τον έχω εγώ τα παλιά, τα νούμερα τα δικά μας και στο PlayStation όταν παίζω. 7 δεξιά, 11 αριστερά, 9 φορ, τελειώσαμε. Ναι. Και 10 το δεκάρι μας και άντε για.
1: Τώρα, αριστερά.
0: Ναι.
1: Εκεί ο Άρης βάζει σε ένα αστερίσκο ότι μπορεί να κάνει κίνηση στο αριστερό άκρο της.
0: Α, δεν έχεις τον Γιαννιώτα.
1: Έχω Γιάννιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχει και άλλες επιλογές.
0: Ναι, εννοώ βασικό σου ποιον έχεις τώρα.
1: Τώρα είναι ο Γιάννιωτας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο okay. Γιάννιωτας, ο Μπουσαΐντ, ο οποίος έβγαλε assist στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά προφανώς ο Άρης δεν μπορεί να βασιστεί στον Μπουσαΐντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μια σου δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μια που μπαίνει και σου κάνει παιχνίδι, ναι, είναι συμμετοχικός όπως με την Καλαμάτα.
0: Για θέλει πάρα δουλειά, θέλει δουλειά, οκ. Okay. Δουλειά, συνοχή. Να πάρουν παιχνίδια στα πόδια του, ρυθμό.
1: Έχει παίξει και σε καλό επίπεδο, δηλαδή και στο Βέλγιο, αλλά δεν έχει κουμπώσει ακόμη τόσο πολύ.
0: Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Άρα Γιαννιώτας Μπουσαΐντ.
1: Ναι.
0: Μένεις εκεί.
1: Δόνης.
0: Α, είναι και ο Δόνης, βέβαια.
1: Βάζεις αστερίσκο μόνο δίπλα στο Δόνη ότι μπορεί να είναι από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον προχωρημένο από τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω και ο ίδιος ο Τάσος Σοδόνης δεν θα έλεγε όχι σε αυτή την περίπτωση, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Ναι. Ένα παιδί που αδικείται λόγω των τραυματισμών.
0: Ναι.
1: Έχει τρομερή ποιότητα ο Δόνης από ποδοσφαιριστής. Το έλεγα από πέρυσι εγώ. Δηλαδή, ναι, όταν ξέρεις ο Άρης τον απέκτησε προκειμένου να στηριχθεί σε αυτόν και ήρθαν συνεχόμενοι τραυματισμοί που τον άφησαν πάρα πολύ πίσω. Αλλά το παιδί έχει τρομερή ποιότητα επειδή τον έχω δει σε δύο προετοιμασίες του Άρη. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό.
0: Εντάξει, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια.
1: Αδικεί την ποιότητά του, ναι, οι τραυματισμοί που βγάζει.
0: Κρίμα για το παιδί, κρίμα όντως.
1: Έτσι.
0: Άρα, Γιαννιώτας Μπουσαΐντ Δόνης με την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει, εν πάση περιπτώσει, και ναι, εκεί λες πάει για κίνηση,
1: πιθανό είναι να γίνει κίνηση. Αν βρει κάτι, εντάξει, έχει ακόμη δρόμο η μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι. Ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ρε φίλε, είσαι μια χαρά δηλαδή. Αν εξαιρέσω βέβαια τον center back, που για μένα είναι ούτε συζήτηση, έτσι, ότι
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Ναι, ναι. Απλά και μεσοπιθετικά ο Άρης φέτος έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη βάση ποδοσφαιριστών, καλούς ποδοσφαιριστές, ο Γκαρέ.
0: Και μεσοαμυντικά είσαι πολύ καλά.
1: Ναι, Άμα μπει και ο Χόγκλας στην εξίσωση.
0: Πολύ.
1: Άμα μπει ο Χόγκλας στην εξίσωση. Δηλαδή, επειδή είναι λόγω του τραυματισμού του την εχείριση που είχε και θα είναι το βασικό δίδυμο με τον Ράσιτς, θα έχει τον Μπασίρο από πίσω. Έχει τον Γαλανόπουλο. Οπότε υπάρχουν επιλογές και ποιοτικές επιλογές, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έλεγα και το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, όταν ήμουν και στην προετοιμασία ότι και γνωρίζαμε και κάποιες μεταγραφές που θα γίνουν, που θα ανεβάσουν το επίπεδο ποιοτικά της ομάδας, ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε φέτος το ρόστερ και την προσπάθεια που θα γίνει λόγω της περσινής αποτυχίας.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Και λόγω της αμφισβήτησης που υπάρχει γενικότερα στον κόσμο. Θα μου πεις...
0: Θα είναι ανεβασμένος αισθητά ο Άρης φέτος. Εγώ το λέω αυτό, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Αισθητά ανεβασμένος. Και λόγω προπονητού και, λόγω ορισμένων παικτών που θα κάνουν τη διαφορά σε σχέση με πέρσι.
1: Τι μας έμεινε τώρα, επίθεση?
0: Εδώ είμαστε μια χαρά.
1: Στην κορυφή.
0: Κορυφή έχεις Μανού Γκαρσία, λέω. Λοιπόν, το Μωρόν.
1: Βάζεις Μυρ.
0: Μυρ και Μωρόν.
1: Αντεβέρε.
0: Α, είναι και ο Καντεβέρε, περίμενε.
1: Όχι, είναι ο Καντεβέρε. Στην ιεραρχία του Μιχάλη Γρηγορίου, αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε μαζί με το Μυρ έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Μυρ και Καντεβέρε. Και ποιον είναι
1: ο
0: Κουαμέ.
1: Ο οποίος είπαμε ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τον Φορ. Μερικές φορές τον είχαμε δει στην προετοιμασία και αριστερά.
0: Σωστά. Ωραία, φίλε. Βασικά να σου πω την απορία μου τώρα. Στο 4-2-3-1 που λες.
1: Αλφαρελά βάλαμε.
0: Τον έχεις βάλει για δεκάρι εννιάρι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Τον έχω μαζί με τον Μανού.
1: Και για να κλείσουμε, να μην αδικήσουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Κώστας ο Χαρούπας, 18 χρονών, που πήρε χρόνο συμμετοχής και στο παιχνίδι Κυπέλου.
0: Θέση.
1: Κοίταξε. Χρησιμοποιήθηκε στα άκρα της άμυνας. Δεξιά, αριστερά.
0: Α.
1: Αλλά okay. Η θέση του κανονική είναι στον άξονα στο 6-8. 8-10, ναι, παίζει στο 8 κυρίως. Αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου τον έχει χρησιμοποιήσει στην άμυνα όποτε χρειάστηκε.
0: Και τον χρειάστηκε, φαίνεται. Πόσων ετών είναι, πιτσιρικάς?
1: 18 χρονών.
0: 18 κι αυτός. Okay. Η ερώτηση λοιπόν. Στο 4-2-3-1 μεταξύ Χόγκλαντ, Ράτσιτς, Γένσεν, τι κάνεις? Ας τους άλλους. Γιατί αυτούς τους τρεις έχουμε ξεχωρίσει κατά πάσα πιθανότητα.
1: Χόγκλαντ, Ράτσιτς.
0: Χόγκλαντ, Ράσιτς. Και μένει ο Γένσεν έξω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ποιο να αφήσεις. Μετά έχεις Μανού Γκαρσία.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Ξέχασα εγώ το δεκάρι, οπότε τελειώσαμε.
1: Είπα, τον Γένσεν, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη τώρα η κατάσταση, μέσω επιθετικά.
0: Μπορεί να παίξει όλο τον άξονα. Από...
1: Ναι, δεν χωράει όμως μέσω επιθετικά, άμα δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε την προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Στον άξονα δηλαδή και κεντρικός αμυντικός.
1: Βέβαια, κυρώνει τον παίκτορα, αλλά ναι.
0: Ναι, φοβερός. Ωραία, έχει πρόβλημα. Ο Γρηγορίου θα έχει πρόβλημα, φίλε.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Και θα παίξεις με έναν μπροστά. Άρα, με αυτούς τους τέσσερις που έχεις μπροστά, πέντε, ο Ιντε, και χωρίς Ευρώπη, είναι ένα θέμα τα αποδυτήρια.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: αυτό
0: ένα θέμα.
1: Ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να προκύψουν κάποιες αφαιρέσεις που αποδοκιμαστούν να ελαφρυνθεί το ρόστερ, να ελαφρύνει το μπάτζετ.
0: Σίγουρα.
1: Και οι μεταγραφές που ενδεχομένως να γίνουν οι επόμενες να είναι σε άμεση συνάρτηση με τις αποχωρήσεις.
0: Δεν μου λες τον Μπουσάι, τον εμπιστεύεσαι?
1: Το είπα νωρίτερα, δεν σου δίνει την εντύπωση.
0: Είναι
1: ότι
0: μια έτσι, μια γιουβέτσι.
1: Ναι. Μια okay. Κρύο, μια ζέστη.
0: Okay.
1: Ο Άρης. Ο Άρης στο ξεκίνημα του καλοκαιριού του σχεδιασμού είχε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στο πλάνο για να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ή να δοθεί κάπου δανεικός. Αλλά το παιδί ανταποκρίθηκε. Να μην αδικούμε την προσπάθειά του.
0: Μάλιστα.
1: Απλά με τόση ποιότητα ο Άρης μεσοεπιθετικά και τόσες ποιοτικές επιλογές που έχει, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον όταν αρχίσουν να μπαίνουν όλοι στο rotation και στο πλάνο του Γρηγοριού, ειδικά οι βασικοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι δεν θα έχουν τόσο ενεργό ρόλο.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δώσεις το Δόνι πριν πάρεις παίκτη ή να πάρεις παίκτη για τη θέση αριστερά εξτρέμ πριν δώσεις το Δόνι?
1: Όχι. Θα εξαρτηθεί από τα θέλω του παίκτη, αν τον ικανοποιεί η πρόταση του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο δηλαδή.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, εκεί στο εξαροχτάρι έχει πολύ πράγμα. Και στη θέση του φορ.
1: Ο Άρης έχει επιλογές. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πολλές επιλογές.
0: Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι πολλές. Εδώ είναι πάμπολες.
1: Όχι, και στην επίθεση δεν είχε πολλές επιλογές.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, όντως, όντως.
1: Θυμάμαι αυτό το. Επειδή το έλεγα τώρα με αφορμή την επιστροφή του Μανού Γκαρσία. Ψάχναμε ποιος είναι ο παίκτης πίσω από το Μωρόν όταν ήταν ο Μανού Γκαρσία.
0: Σωστά.
1: Ο Μωρόν βέβαια τις καλές του χρονιές τις έκανε με Μανού Γκαρσία από πίσω και το συζητούσαμε και στη μετάδοση μαζί. Μακάρι η επιστροφή του Μανού να αναστήσει ποδοσφαιρικά και τον Μωρόν.
0: Ναι.
1: Στο χέρι του παίκτη είναι βέβαια έτσι, γιατί αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα γιατί είναι 4 φορ καλά και 4 φορ και ακριβά, έτσι δεν είναι επεξεγεράς.
1: Καλά, ναι. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο το έχει ο Μωρόν.
0: Ναι.
1: Μετά ο Καντεβέρε.
0: Δεν είναι ο Μυρ το μεγαλύτερο.
1: Ο Μυρ όχι γιατί.
0: Α, συνεισφέρει ο Άρης.
1: Συνεισφέρει
0: ναι,
1: ο Άρης,
0: okay.
1: Ναι.
0: Okay,
1: okay. Η Σεβίλη καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου, περίπου το 50% και λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Okay. Άρης Όφη Κυριακή 7.30 ώρα. Ποια ενδεκάδα λες ότι θα κατέβει. Τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Είναι, κοίτα, είναι πολύ νωρίς, Μιχάλη.
0: Σύμφωνοι, δεν λέω. Έως τώρα.
1: Ούτε προφώνηση έκαναν. Σήμερα ρεπό έχει ομάδα.
0: Έως τώρα, εσύ τι θα κατέβαζες.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Πάμε σε σένα τότε.
1: Ναι, όχι, στο λέω γιατί θα δούμε έναν Άρη από εδώ και πέρα διαφορετικό από αυτόν που είδαμε στην Καλαμάτα. Και γι' αυτό έχει τεράστια αξία η νίκη που έκανε ο Άρης στην Καλαμάτα.
0: Ναι. Ναι,
1: γιατί,
0: συζήτηση.
1: Γιατί έρχονται παίκτες οι οποίοι θα προσθεθούν άμεσα στο ρωτέισο του Μιχάλη Γρηγορίου. Και η ομάδα παρατάχθηκε και με απουσίες. Ο Καντεβέρε, ο Χόγκλα, ο Κουαμέ δεν έπαιζαν.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν στο πλάνο για λόγω τραυματισμών. Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε έναν άλλον Άρη.
0: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα θα είναι και διαφορετικός. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου. Το πώς θα, στο έλεγα κιόλας, το πώς θα χωρέσει, πώς θα βάλει αυτούς τους παίκτες στην εντεκάδα, στο βασικό του πλάνο, χωρίς να λιωθεί η ταυτότητα που ο ίδιος έκτισε μέσα σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας.
0: Σωστά. Ωραίο.
1: Λοιπόν, Βέλιο. Βάζεις Βέλιο κάτω την εστία για το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Ρίτσαρτς αριστερά.
0: Ναι.
1: Φαντιγκά, Πετρίς.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ ακυρώνεις τη Φαντιγκά.
0: Το πουλέρμουν είναι ο Πετρίς, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ήταν καλός και σκέψου ότι ήταν με δύο προπονήσεις, ούτε δύο, μια μισή προπονήση έκανε.
0: Μάλιστα,
1: την ομάδα.
0: Μάλιστα, ωραίος.
1: Σούταλο θα παίξει μαζί με Φαμπιάνο, το πιθανότερο.
0: Σούταλο κατευθείαν μπαίνει,
1: Κοίταξε, και ο Ρίτσαρτς και ο Μανού Γκαρσία και ο Σούταλο έκαναν προετοιμασία με τις ομάδες τους και συμμετείχαν και σε τα φιλικά παιχνίδια, σε όλα.
0: Ναι, okay, okay.
1: Και ο Μανού Γκαρσία 2 Αυγούστου έπαιξε επίσημο παιχνίδι.
0: Επηρεάζομαι πολύ από το Λουτσέσκου που έλεγε τρεις εβδομάδες, τέσσερις, που να, άμα έρθει παίκτης αποκλείεται να μπει. Και το είχε όρο αυτό, αλλά okay, ναι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, στον άξονα. Ράσιτς, ο Χόγκλα είναι καλά, θα παίξει ο Χόγκλα, δύσκολο το βλέπω, δεν θα τον πιέσει τόσο πολύ.
0: Μυρισκάριο.
1: Ναι. Ναι, γιατί προέρχεται από εγχείρηση. Οπότε ή θα δούμε πάλι τον Μπασίρου,
0: ναι.
1: Ή θα πάει με Γαλανόπουλο Ράσιτς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay.
1: Μανού Γκαρσία στο 10
0: επιλογές είναι.
1: Και αποθέωση,
0: ναι.
1: Στο Κλεάνδης Βικελίδης.
0: Ναι.
1: Μυρ στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Ναι, θα γυρίσει ο Καντεβέρε πιθανόν. Αλλά ενδεχομένως να τον κρατήσει για στον πάγκο επειδή ακριβώς προέρχεται από τραυματισμό.
0: Ναι, σωστά.
1: Γκάρε Γιαννιώτα στα άκρα.
0: Ναι, για χαρά είσαι.
1: Μία πρώτη δεκάδα με την υποσημείωση ότι η προετοιμασία ξεκινάει από αύριο για τον Όφη, έτσι.
0: Και πάλι ταξίδι θα είσαι και πάλι μαζί θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μαζί θα είμαστε, βέβαια.
0: Ναι, 7.30 ώρα.
1: Ωραία.
0: Οκ, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, παρουσίαση, παύλα παρουσίαση. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισοφάρισε η Φούλαμ με ένα ωραίο πλασέ από τα δεξιά. Φούλαμ Τσέλσι 1-1, όντως ντέρμπι στο Λονδίνο, σε αυτό το γραφικότατο γήπεδο της Φούλαμ. 1-1 λοιπόν στο 26ο λεπτό. Να δούμε τι γίνεται και με τα άλλα. Λοιπόν, ο Τύρι Δασκαλάκη έχει σερτ 2. Όχι, χάνεις φίλε. Κυριολεξία χάνεις. Λοιπόν, Φούλαμ Τσέλσι 26ο λεπτό 1-1. Πρόλαβες. Α, δεν πρόλαβες. Δεν φταίω φίλε. Λοιπόν, στην Γερμανία το μοναδικό παιχνίδι κυπέλου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή 42ο λεπτό, ο Χάλες Κερσάλκε παραμένει το 0-0 που κατάντησε Δρεσάλκε. Στην Μπρόντμπι είπαμε 3-1 Τσίλκεμπορκ στην Δανία, τελικό και αυτό. Στην Ισπανία τελείωσε ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Άντεξε ο Λεβάντες. Και στη δεύτερη κατηγορία, Θέλτα Βίγκο Ανδόρα 4-2, εντυπωσιακή ανατροπή για τους Βίγκο Λελέτα, Τσίγκο Λελέτα 4-2 την Ανδόρα. Όπου να είναι, σε κάνα δίλεπτο τρίλεπτο αρχίζει μεγάλη μάχη Μάλαγα Λα Κορούνια. Αρχίζει και μεγάλη μάχη επίσης στη δεύτερη κατηγορία, Γρανάδα Μαγιόρκα. Σκόραρε η Ρώμα και πολύ καλά έκανε που σκόραρε. Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Χάνει καλή ευκαιρία η Φούλαμ μέσα από την περιοχή να πάρει κεφάλι στο σκορ, το γκολ των Ρωμαίων. Ο Μάλεν από ασίστ του Ντιμπαλά στο 27ο λεπτό. 11ο λεπτό στην Πορτογαλία, Ζιλ Βισέντε Καζαπία 0-0. Ενημερώνω ότι μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Οπότε το νου σας, γραμμές ανοιχτές, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται να παίρνετε από τώρα. Με το που γυρίσουμε, επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, μπορείτε να καλείτε στο 90-90-90. 0-0 Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα στο 13ο λεπτό στη δεύτερη κατηγορία. Κοτσαέλη Αμέντσπορ 1-0 ημίχρονο στην Τουρκία. Κερέμς Ανεζή 43ο λεπτό στη δεύτερη Γαλλίας 0-1. Αυτά από το μέτωπο. Καμιά σοβαρή είδηση αν έχουμε από τα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά. Ένα λεπτάκι. Μπα, τα περισσότερα επικεντρώνονται στην γυναικοκτονία, ακόμα μία στη Νέα Σμύρνη του 48χρονου που κλώτσισε και πυροβόλησε τη σύζυγο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, ακόμα ένα συμβάν που δεν θα έπρεπε να συμβεί, που έλεγε και ο φίλος μου ο Γιώργος. Αυτά, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, με ανοιχτές γραμμές.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τρομερή ευκαιρία για την Chelsea για το 2, για το 1-2. Τρομερή ευκαιρία. Ο Ζουόν Πέδρο με μονοκόμματο από το ύψος του πέναλτι. Μπάλα περνά ξιστά από το αριστερό δοκάρι τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε άγαλμα. Τρομερή ευκαιρία. Ωστόσο, πριν από αυτήν την ευκαιρία του Ζουόν Πέδρο, η Φούλαμ ήταν καλύτερα στο γήπεδο. Μετά το 1-0, μετά το 0-1 μάλλον της Chelsea, η Φούλαμ πήρε τα ίνια του αγώνα και ήταν καλύτερη έως τώρα. Στο 31ο λεπτό παραμένει το 1-1 Fulham Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. 90-90-90 για εσάς, για τα παιχνίδια που έγιναν για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας, για τα παιχνίδια που ακολουθούν στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ομάδες μας αλλά και για την διαμόρφωση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA εν όψη και της νέας περίοδου. 90-90-90, καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω. Κοιμήθηκε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Έλα ρε. Ο Θοδωρής είμαι.
0: Καλώς το Θοδωρή.
1: Σε πήρα για μια καλησπέρα.
0: Και πολύ καλά και έκανες.
1: Για τις ομάδες. Δεν με άρεσε καμία στην αλφαεθνική.
0: Καμία στο πρωτάθλημα εννοείς?
1: Ναι, στο πρωτάθλημα ούτε μία. Και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά.
0: Όχι, δεν έπαιξε καλά. Καμία δεν έπαιξε καλά. Όντως η ΑΕΚ λίγο.
1: Δεν έπαιξε καλά.
0: Μόνο η ΑΕΚ αλλά κατέβασε στροφές μετά γιατί είχε τον αγώνα τον ευρωπαϊκό.
1: Ούτε στα ευρωπαϊκά που παίξανε δεν μ' άρεσε καμία.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν το ευχαριστήθηκα.
0: Δεν έχεις άδικο. Είναι αρχή της περίοδου βέβαια, έτσι, να το συνυπολογίσουμε αυτό.
1: Α, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πήγες διακοπές, πήγες?
0: Όχι ακόμη, αλλά πηγαίνω μεσοβδόμαδα, όποτε μπορώ. Τώρα τον Αύγουστο όχι, γιατί είμαστε εδώ κάθε μέρα. Αλλά Ιούνιο-Ιούλιο πήγα αρκετές φορές έξω.
1: Δεν πιστεύω να πας το χειμώνα.
0: Όχι αγόρι μου, το χειμώνα εδώ είμαστε, αφού έχει πρωταθλήματα, που να φύγουμε από εδώ.
1: Α, έγινε, υγεία να έχουμε.
0: Πάντα.
1: Σ' ακούω, βάλε σφαγιανάκι.
0: Θα σου βάλω και σφαγιανάκι. Ποιο θες από το σφαγιανάκι?
1: Τον Αετό.
0: Τον Αετό, με αυτό θα κλείσουμε. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη.
0: Ορίστε. Ηρακλάκι μου όμορφο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Υγεία.
2: Φάγαμε τη στεναχώρια από τους κάτω, το σύστημα.
0: Εντάξει ρε φίλε, πρώτο μάτς και εσύ ντέρμπι ανεβαίνεις κατηγορία, ένα κάρο νέοι παίχτες, δεν είναι και εύκολο, τι να κάνουμε τώρα?
2: Ναι, εντάξει, φωνώ, αλλά είδες εσύ κάνα παιχνίδι να μπαίνει γκολ και μετά από ένα τέταρτο να μαγειρέψει το βαρ μέσα να πούμε στην πρωτεύουσα να τραβήξουν την γραμμή λοξά και να το δείξουν μετά από ένα τέταρτο το replay. Δεν το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει αυτό.
0: 100.000 φορές τα έχουμε δει τα προηγούμενα 40 χρόνια αυτά. Φλάκα κάνεις.
2: Αρχίσαμε από τώρα.
0: Έλα μωρέ, τώρα λεπτομέρειες είναι αυτά.
2: Ναι. Μετά το άλλο το γκολ που βάλαμε ένα παλικαρίσιο και γύρισαμε δύο φάσεις πίσω.
0: Κοίτα, παλικαρίσιο γκολ ήταν, αλλά ήταν φάουλ όμως. Okay.
2: Δεν ήταν ο δικός μας που έκανε το φάουλ.
0: Δεν έχει σημασία. Πάνω στη φάση. Η φάση δημιουργήθηκε από φάουλ. Okay. Ναι. Το δέχομαι εγώ αυτό.
2: Ναι, αλλά το φάουλ όμως το ξεκινάει ο παίκτης της ΑΕΚ.
0: Δεν έχει σημασία. Όχι, βρε. Φάουλ του Ηρακλή είναι.
2: Αφού τραβιούνται, δεν στο καλά να δει.
0: Το είδα.
2: Απλώς ο άλλος είναι πιο σκουντουφλιάρης και πέφτει κάτω.
0: Ας μην ήταν σκουντουφλιάρης.
2: Ναι. Έπρεπε να φάνε 5 κίτρινες κάρτες.
0: Ναι.
2: Δεν έδωσε καμία. Ναι. Εντάξει. Είχε καινούργια με καινούργιες παίκτες η ομάδα. Ναι. Λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε εσύ. Εγώ στο είπα, δεν περίμενα τίποτα περισσότερο. Περίμενα όμως λίγο πιο συνοχή η ομάδα να έχει. Αυτό με φόβησε.
2: Θα βρεθούνε μωρέ σκαλοπάρια, σιγά σιγά θα
0: πιστεύωνε, στρώσουν.
2: Έχει, θα πρέπει να πάρει τρεχαντήρια στο κέντρο, λίγο πιο μικρή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βερτάλα.
0: Όλος ο κόσμος αυτό λέει, τρεχαντήρια στο κέντρο, το θέμα είναι να είσαι και έξυπνος και να πιάνεις χώρους καλά, να προβλέψεις κινήσεις.
2: Μιχάλη, στο κέντρο άμα τρέχεις και κόβεις την μπάλα, μόνο να τη δίνεις να πούμε σε αυτούς που πρέπει φτάνει.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω, αυτή την έννοια.
0: Θέλει δουλειά ακόμα ο Ηρακλής και είναι και επικίνδυνο το σύστημα που παίζει ο Ματσάρη. Οπότε...
2: Να πάρουμε τώρα το Champions League, να πάμε να πάρουμε τώρα κατευθείαν τώρα. Μην με χασάνω.
0: Σωστά.
2: Άλλο καλαμπούρι που κάνουμε και άλλο.
0: Σωστά.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, αγόρι μου, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Κουκουέ και πάντα κουκουέ. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, αγορίνα.
3: Είναι η τρίτη φορά που παίρνω, Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι βλέποντας βιντεάκια στο YouTube από πριν 4 χρόνια, ας πούμε, που ο Καρέτσας έλεγε ότι ήρθε στην Τούμπα για να δει τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Με τα σιδεράκια στα δόντια.
0: Ναι. Ωραία φάση.
3: Ναι. Συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Όποτε βλέπω τον Καρέτσα στο βιντεάκι να το λέει αυτό, θυμάμαι το Μέση που για διαφημιστικούς λόγους είχε πάει να κάνει μπάνιο μωράκι τον Γιαμάλ και κοίτα που φτάσανε τώρα, ρε φίλε. Μιλάμε.
3: Μπράβο,
0: τι σου είναι καμιά φορά έτσι οι συγκυρίες, φοβερό.
3: Αν και δεν έχουν διαφορά μεγάλη ηλικία.
0: Ο Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια, όχι.
3: Εννοείται.
0: Όχι. Απλά ο Μέση με τον Γιαμάλ, εντάξει, έχουν κάποια. Okay.
3: Μπράβο. Το έχει πει ο Καρέτσας. Ήταν το ίδαλμά μου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όταν μπήκα στην Τούμπα ή ήμουνα στο Βέλγιο, έβλεπα να τον πάω γιατί ήθελα να βλέπω τον Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
3: Και τώρα ξαφνικά αυτοί οι δύο, ας πούμε, συναντιούνται στην ίδια ομάδα.
0: Στην ίδια ομάδα. Και τι ομάδα,
3: Και τι ομάδα, ναι.
0: Βέβαια.
3: Τώρα, όσον αφορά τον Ολίσε.
0: Ναι.
3: Αυτός μια μέρα, επειδή τον είχε λίγο, ξέρεις, σου λέει ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρει, πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν της Γερμανίας ο Ολίσε ο ίδιος θα του ζητήσει τη φανέλα.
0: Όχι, κοίταξε, ο Ολίσε δεν του έδωσε τη φανέλα γιατί έπρεπε να πάει να γίνει απονομή, να πάρουν τα βραβεία τους οι παίκτες, όποιος και να του ζήταγε δεν την έδινε. Απλά σου λέει αυτός ποιος είναι, γιατί ο Κωνσταντέλιας φάνηκε στη Γερμανία. Την τελευταία εβδομάδα.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν ήταν μια κίνηση, πώς να το θέσω, απρέπειας ή αγένειας. Απλά δεν μπορούσε να του δώσει τη φανέλα. Θα πάει χωρίς φανέλα να πάει εκεί. Εντάξει. Δεν είχα πρόβλημα εγώ με αυτό. Αλλά εδώ σίγουρα θα τον κατάλαβε τον Κωνσταντέλια μετά από το χθεσινό.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Πραγματικά δηλαδή μπήκε ο άνθρωπος μέσα και του έκανε κιουκιό.
0: Ναι.
3: Έλα τώρα να συζητήσουμε μετά από 6 μήνες. 7.
0: Βέβαια. Όταν θα έχει τη συνοχή με τους παίκτες του.
3: Θα δώσουν τη φανέλα σου.
0: Ναι, θα έχει. Είναι... Δεν θα μπορούσε να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα εκτός από το Βέλγιο, Ολλανδία, εκεί όπου είναι, να είχαμε να λέγαμε οι άμυνες, αλλά και στη Γερμανία έτσι είναι. Αλλά έχει πολύ καλούς συμπαίκτες, ποιοτικότατους συμπαίκτες και θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο.
3: Πόσο ταπεινό παιδί μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, είναι ο κερατάς. Είναι,
3: πραγματικά έπαθα πλάκα, έτσι.
0: Ναι, είναι. Για
3: να τριχιάζω και το που συζητάω τώρα μαζί σου.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι έχει όλο το πακέτο, ρε φίλε. Μα γι' αυτό στεναχωρηθήκαμε τόσο.
3: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ξεχάστηκε το θέμα.
0: Ξεχάστηκε.
3: Ξεχάστηκε. Τι θα κάνουμε.
0: Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
3: Ξεχάστηκε γιατί έπρεπε να γίνει αυτό.
0: Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Ποτέ.
3: Βρε, ούτε εγώ, αλλά απ' την άλλη, άμα το σκεφτείς, δεν είναι κρίμα ρε, εσύ να έμενε στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου κρίμα, φίλε. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης. Κάτσε εδώ, τα επόμενα 12 χρόνια γίνει η σημαία και θα είσαι το νούμερο ένα στην ιστορία της Ελλάδος μετά, αν συνεχίσεις αυτόν τον ρυθμό. Δεν το συζητάω.
3: Θα ξαναγίνει.
0: Και πρόσεξε, θα είναι ο παίκτης που θα λένε δεν άφησε την ομάδα του για το εξωτερικό σε καμία περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που σου λέω τώρα.
3: Εννοείται. Απλά να θυμάσαι ότι και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας θα ξαναγυρίσουν στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό, είμαι σίγουρος μπορώ να σου πω.
3: Αυτό.
0: Μακάρι να είμαι ζωντανός.
3: Θα γυρίσω τα γράμματα.
0: Μακάρι να είμαι ζωντανός να δω και τα δύο παιδιά αυτά στον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε.
3: Να είμαστε, εννοείται.
0: Θα το συζητάνε εννοείται. Και αυτοί στα παιχνίδια και στο δωμάτιο που θα είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Αλλά πραγματικά σου μιλάω με τον Μπίτε, εννοείται.
0: Θα το συζητάνε εννοείται. Και αυτοί στα παιχνίδια και στο δωμάτιο που θα είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Αλλά πραγματικά σου μιλάω.

0: Ωραίο ρε φίλε, να βλέπουν το συμπέκτη του στην Dortmund και να λένε ότι μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Δηλαδή φοβερό, φοβερό.
1: Μπρε, κοίταξε να δεις τώρα που θα γίνουμε Dortmund.
0: 2-1 η Chelsea το άξιζε, είχε τρεις καλές φάσεις. 41ο λεπτό, χάθηκε η μπάλα, πολύ ωραίο γκολ. Fulham Chelsea 1-2 φίλε μου, γουρλίσισε. Να χαρώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Ντόρτμουντ, θα βλέπουμε Ντόρτμουντ τώρα. Δηλαδή,
0: εγώ δεν μπορώ να βλέπω το μικρό, να ξέρεις. Εγώ είδα μόλις σήμερα το μεσημέρι. Δεν άντεξα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μόλις σήμερα μπήκα να τα δω. Δεν μπορώ να βλέπω το μικρό με άλλη φανέλα, φίλε. Αυτό να. Το γκουλεράκι, τον τέτοιο, όλους μπορώ να μπω να δω τι έκανε. Το μικρό δεν μπορώ να το δω, ρε, φίλε.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά. Το παιδάκι είναι τόσο ταπεινό,
0: ναι.
1: Μακάρι να πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Όπως ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα.
0: Ούτε συζήτηση μπορεί να πάει στην Μπαρτσελόνα την ομάδα μου. Ούτε συζήτηση, μόνο αυτό θέλω.
1: Okay. Και εμένα, αυτό είναι το όνειρο μου. Ναι, να το δώσω στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα. Καλησπέρα.
2: Κέρδιτε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Κύριε Βασίλη, τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε σένα, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες σου.
0: Σε όλους μας, όλους μας.
2: Και κυρίως σε όλο το αγαπητό σου ακροατήριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε όλους μας.
2: Ο παντρεμάτορα χρόνος θα τα ρυθμίσει όλα, να ξέρεις.
0: Δεν σας ακούω καλά μόνο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Ο παντρεμάτορα χρόνος.
0: Τώρα είσαστε μια χαρά, οκ. Okay. Βεβαίως. Τι σου είναι ο χρόνος, κύριε Βασίλη Αμήλικτος. Άστο, είναι μεγάλη ιστορία αυτή τώρα.
2: Είμαι ο καλύτερος αριθμιστής, να ξέρεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Φεύγουν όλες οι στρεβώσεις μας, οι αγγυλώσεις μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και εξάλλου μιλάμε για ένα παιχνίδι.
0: Ναι, okay.
2: Ό,τι και να γίνεται, όσο και να το έχουν φτάσει σε αυτό τον άκρατο επαγγελματισμό, είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
2: Και αυτοί που μετέχουν στο παιχνίδι είναι παιδιά.
0: Και θυμάμαι, κύριε Βασίλη, ήμουν στη Βραζιλία, είχα μιλήσει κατηδίαν με δύο μεγάλους προπονητές. Ένας εξ αυτών πέθανε βέβαια της Εθνικής Βραζιλίας, ο Τελές Σαντάνα, και μου έλεγαν και οι δύο ότι το πρώτο πράγμα, λέει, που πρέπει ο παίχτης να κάνει στην ομάδα του, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, είναι να διασκεδάζει. Αν δεν διασκεδάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει, αυτός και η ομάδα του, άστα να πάνε. Δεν υπάρχει ελπής. Και το έχω κρατήσει αυτό από τότε εγώ. Και όντως, να, ένας Κωνσταντέλιας, ας πούμε τώρα, είναι ένας παίχτης που φαίνεται ξεκάθαρο ότι το διασκεδάζει στο χορτάρι. Ίσως είναι και ένας λόγος επιπλέον να κάνει και αυτή την πορεία που κάνει.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και περισσότερο είχε ο συγχωρμένος που το είπε, διότι...
0: Ο Τελές Σαντάνα, μεγάλος
2: προπονητής. Και αν δεν είσαι παιδί,
0: ναι,
2: δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν είναι ότι παίζεις. Την φαντασία την έχει μόνο το παιδί.
0: Σωστά, σωστά, σωστό.
2: Δεν παίρνει κάποιος που... Λες ότι είναι δάσκαλος και αυτά, γιατί εκείνη την ώρα γεννάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δημιουργεί.
2: Μα φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η μεγάλη Βραζιλία του 70.
0: Α!
2: Ρωτήθηκε τότε ο Ζεγκάλο. Για πώς ήταν δυνατόν να έχει μέσα 5 δεκάρια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αναρωτιόντουσαν όλοι. Άλλο ποδόσφαιρο βέβαια, οκ, okay, αλλά εντάξει, είχε
2: το
0: τη σημασία.
2: Ήταν και σήμερα, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Το ίδιο, γιατί ήταν ξεχωριστές προσωπικότητες τεράστιες.
0: Βέβαια.
2: Θυμίσω τον γκολ του στο τελικό του Ζαϊρζίνιο.
0: Μόνο του Ζαϊρζίνιο.
2: Δεν θα ζει λίγο πιο. Όχι, εννοώ για την ταχύτητα που διείδησε και τρύπησε την άμυνα.
0: Ναι. Με τους Ιταλούς.
2: Ναι, με την ταχύτητα. Μιλάω, ναι.
0: Την τεσσάρα, την τεσσάρα, ναι.
2: Ακριβώς, το 4-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι απίστευτα πράγματα.
0: Με Πελέρι, Βελίνο, κάτι παίχτες τότε απίστευτοι. Ζαϊρζίνιο. Το Στάου. Ζέρσον.
2: Το Στάου και Ριβελίνο. Αυτοί ήταν τα 5 δεκάρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μαζί με τον Πελέ και τον Ζαϊρζίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ομάδα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για άλλο βέβαια σε πήρα.
0: Παρακαλώ.
2: Εσένα και το ακριτήριο. Πρώτον και κύριον, κάτω από τη σκέπη τη Περαγέ Θεοτόκου να είστε όλοι ευλογημένοι.
0: Μάλιστα, όλοι μας όντως.
2: Έχουμε πολύ άσχημους καιρούς περνάμε. Είμαστε στην περίοδο του μετά. Όλα είναι μετά. Δεν ξέρω πώς θα έχουμε καταφέρει ως άνθρωποι με αποτέλεσμα να ξεχνάμε τις πρεσβείες Περαγίας Σημών Θεοτόκου. Και ποια ήταν και ποια είναι και ποια θα είναι όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε.
0: Ναι.
2: Και συνδεδεμένο με αυτό, στις 20 Απριλίου του 1961... στο

0: Άγιο Κατατακτήριον σύρθε ένα νέο όνομα. Βέβαια, έπρεπε να μαζευτεί η σύνοδος. Έτσι είναι το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Πατριαρχείου μας. Ο Πατροκοσμάς έγινε Άγιος. Ο Κοσμάς ο Ιταλός υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος και πρόδρομος στο να μορφωθούν οι Έλληνες που επί 400 χρόνια
1: ναι.
0: απαγορεύονταν να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Ίδρυσε μετά την έξοδό του από το Άγιο Όρος 210 σχολεία πρώτης κατηγορίας, δηλαδή είχαν όλες τις τάξεις, αυτό εννοώ, και περίπου 1100 πιο μικρά. Να μην χαθεί η γλώσσα μας.
1: Βεβαίως.
0: Και κυρίως η πίστης.
1: Η βάση, αυτό, η βάση, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό μα ή το απλώς, τελείως απλώς, όποιος μιλούσε μαζί του νομίζει πάντα ότι μιλούσε με ένα παρακατιανό, δεν έκανε ποτέ επίδειξη μάθησης, ήταν ένα τέρας μορφώσεως και γι' αυτό εξάλλου πήγε και σπόδωσε στην Οθωνιάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η αγάπη του για τον Χριστό εκάρη, δηλαδή έκανε κουρά στη μονή του Φιλοθέου και έγινε ιερομόναχος. Και έτσι είχε την ικανότητα και να κάνει και θείες λειτουργίες. Έτσι τον πήρε ο Κύριος από το Όρος και γύρισε όλη την Ελλάδα με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός που τον λάτρεψε και τον έκανε εκκλησία ήταν ένας αιμοσταγής δολοφόνος τουρκαλβανός, ο Αλή Πασάς. Όσο και να σου φαίνεται παράξενο. Και μάλιστα για όσους εκεί έξω ενδιαφέρονται για την ιστορία, υπάρχει ένας Γάλλος βιογράφος, ο Ζεράρ Λεσαλές.
1: Αχα.
0: Ο οποίος έγραψε την βιογραφία του Αλή Πασά το 1822. Τον έχει ήδη σφάξει ο Χρουσίτ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα εκπλαγεί όταν θα διαβάσει για τις λιτανίες που έκανε, γιατί όταν έμαθε, γιατί τον δεν τον σκότωσαν, τον σκότωσαν οι, κατά κάποιο τρόπο της Βόρειας Αλβανίας οι Αλβανίτες. Πλήρωσαν οι Εβραίοι και τον σκότωσε ο Πασάς στο Αργυροκάστρο. Επειδή τους χάλαγε την πουγάδα.
1: Μάλιστα.
0: Συν τα θαύματα τα οποία έφτιαχνε. Και ο Αλή Πασάς τον έκανε εκκλησία. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε από το Πασαλίκι του να πάει να καταλάβει και την Κωνσταντινούπολη για να γίνει Σουλτάνος, έκανε μια τεράστια λιτανία με όλο του το στρατό να είναι γονατισμένος όταν περνούσε η κάρα του Αγίου. Απίστευτα πράγματα από έναν άνθρωπο που όλοι πίστευαν ότι ήταν απλά ένας σκληρός στρατιωτικός. Για τον Αλή Πασά ομιλώ. Όχι. Και όταν τον κορόιδευαν οι μαθανοί πως είναι δυνατόν να κάνει αυτά για ένα γιαούρι, γιατί γιαούρις ξέρει σημαίνει άπιστος.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει φέρτε μου ένα μουσουλμάνο να είναι πιο πιστός από αυτόν και εγώ θα ακολουθήσω τον μουσουλμάνο σας. Τι ήταν η διαφορά. Δυστυχώς όμως εμείς ξεχνάμε την ιστορία μας. Είναι μαζί με τον Καμποδίστρα οι δύο εθνομάρτυρες πάνω στο οποίο στήθηκε αυτό το κράτος, το οποίο εμείς σήμερα χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε, εν πάση περιπτώσει αυτά που ζούμε. Δύο προσωπικότητες που έπρεπε ο Καμποδίστριας να γίνει έργο για να ασχοληθεί ο κόσμος για τον Καμποδίστρια. Έτσι γίνεται και με τον Πατροκοσμά. Μόνον αυτά τα οποία γράφουν οι μουσουλμάνοι, ξέρετε, αυτό που λένε οι προφητείες, και εδώ θα σταματήσω να το ψάξετε να το βρείτε, είναι επειδή βρέθηκαν γραμμένες σε ένα δίγλωσσο Κοράνι στην Αλβανία. Στο τέλος του Κορανίου, δηλαδή στα αλβανικά εννοώ και στα αραβικά που είναι κανονικά το Κοράνι.
1: Δίγλωσσο Κοράνι.
0: Ναι, δίγλωσσο Κοράνι. Ένα στα αλβανικά πώς θα το διάβαζε ο Αλβανός.
1: Μάλιστα.
0: Αφού στα αραβικά είναι εγγεγραμμένο το Κοράνι. Σε όλα τα Κοράνια έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Όταν ασπαστείς, ας πούμε, δίπλα είναι η γλώσσα σου γιατί το παρακολουθείς.
1: Οκ. Okay,
0: okay. Λοιπόν, σε αυτό το δίγλωσσο, στις τελευταίες σελίδες με μολύβι, υπήρχαν 72 νούμερα και παρατηρήσεις, ήταν 72 προφητείες του Πατρικουσμά.
1: Αχα.
0: Στις οποίες διέσωσε μουσουλμάνους.
1: Μάλιστα.
0: Βρέθηκε τυχαία το 1941, όταν ο Αλβανός, κάτοικος αυτού του, της Βορείου Επίρου, το έκανε εντύπωση σε δύο Έλληνες στρατιώτες που πήγαν στο σπίτι του να μείνουν το βράδυ, ένας λόχαγος και ένας λοχίας, οι οποίοι ήταν και οι δύο συμπτωματικά δάσκαλοι. Και είδαν τη βιβλιοθήκη και του λέγανε, τι είναι το τεράστιο από το βιβλίο, λέει το Κοράνι. Και πήρε να το διαβάσει ο ένας εκ των δύο, γιατί ήταν κάτοικος της Βορείου Επίρου και γνώριζε αλβανικά, και έτσι βρέθηκε και καταγράφτηκαν αυτές.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο ταπεινός που δεν τις σημείωνε πουθενά.
1: Ναι.
0: Μιλούσε μόνο δια του λόγου, όπως καλή ώρα κάνεις τώρα την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Και ομιλώ εγώ και οι άλλοι ακροατές και ακροάτριες.
1: Μάλιστα.
0: Την αγάπη μου να έχετε.
1: Πριν κλείσετε, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιες προϋποθέσεις νομίζετε πρέπει να συντρέξουν ώστε στην Ελλάδα μας, μέσω των σχολικών βιβλίων μας, που δεν είναι και καθόλου καλή περίπτωση τα τελευταία χρόνια, να ισχυροποιήσουμε τις βάσεις μας ό,τι αφορά στην πίστη, τη θρησκεία μας, τη χώρα μας γενικά? Νομίζετε ότι είναι εφικτό αυτό, γιατί έχουμε χάσει σχεδόν όλους τους δρόμους?
0: Μέχρι που τον σκότωσαν έλεγε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ουέ και λίμωνο, όταν θα βγουν οι μορφωμένοι από τα σχολεία, τότε θα δείτε τι θα πάθουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και εμείς ως χώρα έχουμε πολλά μορφωμένα παιδιά που φεύγουν από τη χώρα.
0: Εάν το σχολείο, θα θυμάστε,
1: ναι,
0: δεν είναι στημένο σε ελληνοορθόδοξη βάση.
1: Βέβαια, αυτό λέω.
0: Τότε δεν είναι σχολείο.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Και έχουμε διαφοροποιήσει τα σχολικά βιβλία σε άσχημη κατάσταση είναι όλα. Μην πω πολύ άσχημη, αλλά... ποιος μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις, κύριε Βασίλη, ώστε να αλλάξουμε τα δεδομένα?
0: Πολλοί μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι με ένα καντάρι και ένα μέτρο μπορούν να μετρηθούν και να ζυγιστούν όλα. Όχι, φίλοι μου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ και πάνω από τις δυνάμεις μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Βλέπετε αστεία πράγματα για πόσο καιρό απασχολούν την ανθρωπότητα και δεν μπορούν να το μελετήσουν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη, για μια ακόμη φορά.
0: Ευχαριστώ, να είστε ευλογημένοι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Σας και τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ και αντεύχομαι.
1: Να είστε καλά. Και τώρα, επειδή αναφέρετε και τη Βραζιλία του 90, θα δώσω μια είδηση που δεν αφορά βέβαια εσάς, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα πρόβλημα όρασης. Αλλά για... μπορεί... Τώρα που το σκέφτομαι, δίπλα στον κύριο Βασίλη, αν κάθε κάποιος και βλέπει μια ταινία και περνάει το περιεχόμενο με το δικό του τρόπο στον κύριο Βασίλη, ο κύριος Βασίλης μπορεί να έχει ένα όραμα, εν πάση περιπτώσει, μια καλή εικόνα. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Βασίλη, σε 3 μήνες από τώρα το Netflix θα παρουσιάσει μια παραγωγή που αφορά στην Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Είναι πολύ ωραία φάση αυτή και εγώ την περιμένω πώς και πώς. Με το πόσο ο Μάριο Ζαγκάλο, τεράστιος αυτός τύπος, μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν προπονητής, εν πάση περιπτώσει, και έφυγε από αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή η τακτική, οι παιχταράδες αυτοί που είχαν από τον Κάρλος Αλμπέρτο με εκείνο τη βολίδα από τα δεξιά, εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ ωραία. Την περιμένουμε αυτή την αθλητική παραγωγή. Πάω στον τελευταίο φίλο για 2-3 λεπτά, ώστε ο Σωτήρης να επιλέξει ένα κομμάτι προς το τέλος για όλα τα δικοχαμένα παιδιά. Καλησπέρα.
2: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ο Γιώργος από την Καβάλα, ο γιατρός.
1: Καλώς τον γιατρό μας. Αίμα να δίνετε όλοι, κυρίως τον Αύγουστο, έτσι, γιατρέ μου.
2: Τον κύριο Βασίλη το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά θα το στενοχωρήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι εθελούς, απλώς είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Και θέλω, κύριε Βασίλη, επειδή ξέρει πιο πολλά πράγματα από μένα, να μου εξηγήσει ότι αυτό το βιβλίο έλεγε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός ζούσε σε μια εποχή όπου ο Σουλτάνος έβλεπε ότι τα εισοδήματά του από τους φόρους είχαν μειωθεί. Ο Μουράτιο δεν ξέρω ποιος ήταν τότε. Λοιπόν, και για να αυξήσει τα εισοδήματα είχαν μειωθεί γιατί οι Έλληνες, τέλος πάντων οι Χριστιανοί, δεν πλήρωναν, πλήρωναν φόρους ενώ οι μουσουλμάνοι δεν πλήρωναν. Και οπότε αναγκάστηκε αυτός για να αυξήσει το εισόδημά του, τους φόρους, αναγκάστηκε σε εισαγωγικά να βγάλει...
1: Ορίστε.
2: Συγγνώμη, αναγκάστηκε λέω σε εισαγωγικά να αυξήσει τους φόρους και τι έκανε. Απαγόρευσε τον εξισλαμισμό. Τον απαγόρευσε όχι με νόμο, αλλά έντεχνα.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό λοιπόν άφηνε τον κόσμο του εντολό να πηγαίνει στην πόλη, να έχει σχέση με τον Πατριάρχη, έτσι, και να έχει σχέση με τον Αλή Πασά. Πράγματα τα οποία λίγο έχει δίκιο αυτός που τα έγραφε. Ότι δεν μπορεί να είσαι εσύ ενάντια στους μουσουλμάνους και να είσαι μαζί με τον Αλή. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, κατανοητό.
2: Αν μπορεί κύριε Βασίλη να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την Τετάρτη το βράδυ κύριε Βασίλη, ραντεβού εδώ την ίδια ώρα, κατά τις 10.30 θα ανοίξουμε γραμμές. Ακούμε το άσμα που έχει επιλέξει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, ο αδερφός μου εδώ, για όλα τα δικοχαμένα παιδιά. Το νου σας, μετά το διάλειμμα, έρχεται ο Κωνσταντίνος Βρανάς, ο οποίος ήταν στη Χαβάη για 7 μέρες. Είχε ξαναπάει το 1999, μου είπε. μου το πήρα το στόμα. Και είχε δει το παιχνίδι και είχε λήξει πάλι 5-0. Ξανά 5-0 η Χαβάη, λέει. Την αγάπη μου, Σωτήρη Δασκαλάκη, σε όλους και στον Κωνσταντίνο που ακολουθεί. Τα λέμε και πάλι Τετάρτη, την ίδια ώρα, 9 με 11. Bye bye, παιδιά.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα πια δεν με πειράζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
4: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα Τζα. Τζα και καλησπερούδια, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε ξανά και μανά. Με κύριο Δασκαλάκη, κονσολιέ, σε αυτή την πρώτη ώρα. Ο οποίος, από ό,τι βλέπω παρεπιπτόντως, δείχνει να δικαιώνει Άδωνη. Είναι λίγο έτσι, πώς το είπε, τον άκουσε τον Άδωνη πριν? Αν δεν άκουσες, α, έχει γίνει βάιρα. Μια χαρά λέει τα πράγματα, όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε. Κατάλαβες, ναι, ναι, είναι όλα καλά. Το βλέπω λίγο μαυρισμένο, είναι η αλήθεια, και τον κύριο Δασκαλάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς εδώ, οι φίλοι ακροατέ, εσάς δεν σας βλέπω καθόλου για την ακρίβεια, τώρα στα μηνύματα εδώ, τώρα που ανέβηκε. Α, δύο πρώτοι ήρθανε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εσείς τι λέει, μαυρίσατε. Που λέει και ο Άδωνης. Βασικά πριν από αυτό, γυρίσατε. Γιατί αν τελικά γυρίσατε, ελπίζω να περάσατε καλά. Και ελπίζω να είστε και έτοιμοι για τον οριμαγδό των αποκαλύψεων, έτσι, της εκπομπής των μεγάλων αποκαλύψεων, που ξεκινάει τώρα εδώ η νέα σεζόν. Και εντάξει, πλάκα θα έχει αρκετό πράγμα, κάτι μου λέει. Λοιπόν, κάτσε να ανοίγουμε επικοινωνία σιγά σιγά και επίσημα. Αν θέλετε να στείλετε εδώ κάνα πρώτο μήνυμα τα νέα σας, πώς περάσατε, πώς δεν περάσατε, έτσι κάνα θεματούδι αν έχουμε, για να βουτήξουμε στα άδυτα. Και βασικά να βουτήξουμε στα άδυτα απόψε, ή να το πάμε πολύ χαλαρά που είναι και πρώτη εκπομπή. Εκπομπή προσαρμογής και δεν συμμαζεύεται. Το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, κανονικά, νομίζω δηλαδή, έτσι, προσωπική γνώμη, η πρώτη μέρα μετά την άδεια θα έπρεπε να είναι αργία για τον εργαζόμενο. Η μία αργία, ρε παιδί μου, έστω στη χειρότερη, δηλαδή να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στον εργασιακό βίο, θα λέγαμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, μέσω γραφτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε εδώ να κουτσομπολέψουμε. Αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση, εκεί στον τοίχο της σελίδας, στο Φουμπού, μπορείτε να σχολιάζετε επίσης τα καθέκαστα. Λοιπόν, άντε, να μαζευτούμε οι πρώτοι και έρχομαι να σας δω, εάν είστε εδώ. Πριν απ' όλα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται από κουπόνι μεριά, αν έχει κανένα ποδοσφαιράκι, κανένα μπασκετάκι, κύριε Δασκαλάκη. Για να δούμε. Εντάξει, παρότι τσάγκαλο Δευτέρα, έχει και γκολ μάλιστα. Η Ρώμα 3-0 το έχει κάνει με τη Φιωρεντίνα. Πουλιαράκι, έβαλε κανένα. Μπα. 1-1 η Χάλεσερ με τη Σάλκε, λέω τα γκολ τώρα που μπήκανε στα κοντά. Και 2-1 η Ρέμς με την Ανεσή. Αυτά, τα φρέσκα, αυτά. Παίζουν αρκετά, είναι καμιά. 20 και βάλει, πάνω από 20. Μάλαγα Λακορούνια 1-1. 36. Τώρα μπήκε και αυτό. Λοιπόν, οκ, τα παρακολουθούμε και τα στοιχηματικά. Αν θέλετε κάτι, ρίχτε εδώ κανένα κωδικό, να τη βρούμε και την στοιχηματική την άκρη.

Εν τω μεταξύ, Ζούκεμπεργκ το χαδά του πάλι μηνύματα κρύβει. Τόσο καιρό πέρασε. Αν κοιτάω τώρα εδώ, πάλι μηνύματα κρύβει. Τι πάθαμε με αυτόν. Μάλιστα. Καλά. Θα κάνουμε τη διαδικασία τη γνωστή. Τι λέγαμε. Είπα Τσανκαρού Δευτέρα. Πρέπει να είπα Τσανκαρού Δευτέρα. Είπα Τσανκαρού Δευτέρα και έχει στο στοίχημα αρκετά παιχνίδια. Τσανκαρού Δευτέρα. Το βάλουμε quiz, λες, ή να το πούμε μπαμπαμ. Επειδή λέει τσαγκάριδες, φλασιά τώρα το θυμήθηκα πριν το ανέφερα, κάποτε επειδή δεν είχαν, προπολεμικά μιλάμε τώρα, στην Αθήνα, επειδή δεν είχαν, λέει, δουλειά τις Δευτέρες, το κάνανε από τη σημαία. Δηλαδή το κολλήσανε με την Κυριακή, κατάλαβες. Έτσι βγήκε η Τσανκάρου Δευτέρα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, στοιχηματικό Νταλκά είδαμε. Ωραία. Τώρα, για να δούμε λίγο εδώ κάποια. Κάτσε λίγο επικαιρότητα, αν έχει κάτι στην πολύ τελευταία στιγμή. Εντάξει. Έχει αυτά που ξέραμε λίγο πολύ. Ωραία, θα τα βάλουμε στη σειρά να τα δούμε με την ισχύα μας στην συνέχεια. Τώρα, για να δω τις πρώτες καλησπέρες λίγο. Αν είστε εδώ, τι μας λέτε, η πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, η πρώτη-πρώτη είναι Παναγιώτης από τη μία μεριά, την καλησπέρα του, να σε καλά φίλε, καλώς σας βρήκα. Πασχάλης επίσης, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο Χάρης συνεννοημένης, δε βρε, έλειψες και έλειψες. Ελπίζω να χαλάρωσες, λέει, και να γέμισες μπαταρίες. Καλή υπομονή και καλό κουράγιο. Τι, καλό κουράγιο με αυτά που έχουμε να ακούσουμε. Όσο για την άκρη, λέει, σιγά να μην τη βρούμε. Ναι, ναι. Ο Μιχάλης μας λέει, ελπίζω να πήγε κόσμος για διακοπές στην Τουρκία. Ορίστε. Όπως λέει, προέτρεψες πριν σταματήσεις για τις διακοπές. Ναι, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άντε, λέει, γιατί χρειάζεται χρήματα ο δίπλα για να κάνει, λέει, το θερμό επεισόδιο που μας ετοιμάζει πυρετοδός. Τι λέει, πώς άκουσες κανέναν άλλον. Δεν ξέρω. Όποιος δεν πήγε ακόμα, λέει, Τουρκία, καλό είναι να πάει όσο προλαβαίνει. Α, τώρα που το λες πάντως. Τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτά τα βαριά. Αλλά έχει κάτι θεματάκια. Μάλλον έχει. Εντάξει, πάντα είχε. Αλλά τώρα χνοφαίνονται κάποια παραπάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούσατε Γεραπετρίτη, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσει που δεν είναι και πολύ ταιριαστές σε σχέση με τις πρώτερες, με την έννοια λίγο πιο επιθετικές, έτσι. Του τύπου ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, κάτι τέτοια. Α, το κρατήσουμε αυτό, λέω, γιατί τώρα που τελειώνει και το καλοκαίρι, που λέει εδώ και φίλος με το μήνυμα, και τώρα που τελειώνει και τα έσοδα του τουρισμού για τις δύο χώρες, και τώρα που έρχεται και η σειρά των σιγά σιγά των εξορίξεων, εκεί να δούμε λίγο. Έτσι, μη τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε με αυτά. Με έδωσε την μπάσα εδώ τώρα, με άναψε το φυτίλι τώρα. Λοιπόν, okay, ναι. Είπε ο Γεραπετρίτης, αν τυχόν δεν το διαβάσατε, δεν το ακούσατε, ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Ότι είμαστε έτοιμοι, ότι θέλουμε την ειρήνη, ρε παιδί μου, αλλά μόνο από θέση ισχύως. Τώρα άνοιξα για να τα δω λίγο. Η παθητική διπλωματία τελείωσε. Έτσι, τώρα δηλώσεις που παραπέμπουν σε αλλαγή ρότας. Λοιπόν, να το κρατήσουμε, γιατί πέραν των υπολείπων, όπως λέμε και ξαναλέμε, επειδή έρχεται και η ώρα των εξορίξεων, για να μπουν οι ξένες οι εταιρείες, για να ξεκινήσουν τις επενδύσεις, τις κοστοβόρες, τις μακροχρόνιες κλπ, θα πρέπει να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ότι δεν θα γίνει το θερμό επεισόδιο που λέει εδώ ο ακροατής εδώ πέρα ότι μας ετοιμάζουν. Πού είναι ποιος το έλεγε, μου έφυγε τώρα, ο Μιχάλης, ναι. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τα βρούμε στα βασικά, σε κάποια βασικά τουλάχιστον, έτσι ώστε να είναι σίγουρες οι εταιρείες οι μεγάλες για να μπουν και να στήσουν εκεί πέρα τις εξέδρες τους και να βάλουν τα τρυπάνια κτλ. Οπότε, ναι, κάτι μου λέει, πως το έλεγε ο Νικόλας, καυτό το καλοκαίρι, έτσι δεν έλεγε η Ατάκα, καυτό το φθινόπωρο εγώ θα πω. Γιατί μέσα σε όλα, πέρα από αυτά τώρα, έχουν προγραμματίσει αυτοί και ένα νομοσχέδιο να ψηφιστεί, πιστεύω το έχετε ακούσει, το οποίο θα επισημοποιεί, να το πω, τις βλέψεις για γαλάζια πατρίδα. Έτσι, την κλείνω την παρένθεση, μην το ξεκινήσουμε τώρα έτσι με τα βαριά, απλά επειδή μας έδωσε την πάσα εδώ ο Μιχάλης. Ο Νίκος λέει και τα κουρία, α ναι, τα κουρία γιατί έχουν τη Δευτέρα κλειστή, έχουν και αυτοί κουρίο Δευτέρα. Ναι, σωστό. Και τα κουρία λέει, ελπίζω να, όχι ελπίζω, και τα κουρία λέει νομίζω ότι
Έχουν Τσάγκαρο Δευτέρα, ναι. Έχουν την Κούριο Δευτέρα. Ο Δημήτρης, να βάλουμε και κανένα νούμερο στο Viper, λέει. Για να στέλνουν μηνύματα εύκολα. Α, ναι, εντάξει. Viper, ναι, okay. Ο Τάσος από τα Γιάννενα, καλή επιστροφή. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ. Να γεμίσαμε μπαταρίες και λοιπά. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Ο Χουάν εδώ επίσης, τις ευχές εδώ, καλή επιστροφή και τα λοιπά. Να είστε καλά. Και ο Γιώργος λέει, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Βρανάς δεν πήγε διακοπές, αλλά ήταν προσκεκλημένος στις... Να τώρα, να, τι με κάνετε τώρα. Θα αρχίσουμε πάλι τα γνωστά. Να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και να μοιάσουμε τα θέματα. Έχουμε εξελίξεις με αυτά. Λέει εδώ πέρα ότι ήμασταν προσκεκλημένοι της NASA για να βραβευτούμε, λέει, για το έργο που προσφέρουμε στο ραδιοφωνικό κοινό. Ναι. Τα μάθατε τα νέα. Πού με πάτε τώρα πάλι. Είχαμε θέματα εδώ με αντικείμενα στους ουρανούς και με αποκαλύψεις και με βίντεο που έχουν μείνει εκτός δημοσιότητας και τέτοια. Μη με προκαλείτε, θα αρχίσω να τα λέω. Έχω ρεπορτάζ. Και στις διακοπές ακόμα κάναμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, κλείνω λίγο την πρώτη περασιά. Πάλι αυτός. Το ξημερώσουμε όμως έτσι. Έχει κρύψει άλλα 4-5. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αφήνω εδώ και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα με την ησυχία μας σε ολίγο, έτσι. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

Για ποδόσφαιρο πάντως δεν βλέπω κανένα σχόλιο. Πρώτη αγωνιστική είχαμε. Δεν έχουμε. Εντάξει. Καλά, άμα έχουμε τίποτα, εδώ είμαστε. Αν θέλετε να πιάσουμε και τα ποδοσφαιρικά λίγο τώρα για αρχή. Τι να πούμε τώρα. Εγώ δύο πράγματα έτσι. Έτσι, για να τα πούμε. Και αν θέλετε να πούμε και δύο ακόμα περισσότερα μετά, τα πιάνουμε και παρεούλα. Εγώ τα συμπεράσματα, τα δύο-τρία που μπορώ να πω για αρχή, είναι ότι καταρχάς αν πάμε από τις μεγάλες ομάδες αυτές που διεκδικούν τίτλο, ας πούμε, θεωρητικά, για μένα έτσι με πρώτη αίσθηση που λέμε, η μόνη που δείχνει στόφα μεγάλης ομάδας και την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά και όλα αυτά πράγματα είναι η ΑΕΚ, για αρχή. Οι υπόλοιποι λεγόμενοι μεγάλοι λίγο ή περισσότερο ψάχνονται, δηλαδή ειδικά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός, επειδή έγινε και ο σχεδιασμός, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε εκεί τα του Πειραιά, είχαν θέματα μεγάλα με το σχεδιασμό. Ο Μαρινάκης αναγκάστηκε να παρεύει να κάνει αλλαγές έτσι στα στελέχη, νέες μεταγραφές τελευταίας στιγμής. Είναι λίγο, έγινε ανω κάτω ο Ολυμπιακός τώρα το καλοκαίρι λόγω σχεδιασμού. Οπότε ένα θέμα που έχει είναι αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα που έχει είναι ότι κανείς νομίζω δεν μπορεί να ξέρει σήμερα αν ο Μεντιλίμπαρ, που πέρσι φάνηκε να το έχει χάσει, αν θα καταφέρει να το ξαναβρει. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι ο ΠΑΟΚ είπαμε ψάχνεται, λογικό είναι. Ο Άρης πιστεύω ότι θα είναι αξιοπρεπής, αλλά μέχρι εκεί. Για τον Ηρακλή που έχει και χρόνια απουσίας από την κατηγορία, τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι θα έχει μια δύσκολη χρονιά και κάτι μου λέει ίσως και γρήγορα να κάνει και τις πρώτες αλλαγές. Και από εκεί και πέρα, στο μεσοδιάστημα πολλά έγιναν και δεν είχαμε εκπομπές για να τα πούμε. Εντάξει, τώρα για Κωνσταντέλια μην αρχίσω κι εγώ. Τόσες μέρες τα ακούγατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι να μην επανέρθω, δεν άρεσε σε κανέναν αυτό που έγινε. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Το θέμα τώρα είναι πώς θα μπαλωθεί το κενό. Και το κενό, όταν λέμε, όχι το κενό, το θέμα είναι πώς θα μπαλωθούν τα κενά γενικότερα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά κενά και φέτος, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι βάθους όπως είχε πέρσι, έτσι και σε επίπεδο υπάρχουν κενά ποιοτικά, υπάρχουν κενά σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τώρα ένα-δυο που μου έρχονται με τη μία, ξέρω εγώ, στόπερ για παράδειγμα ψηλός δυνατός δεν υπάρχει. Χαθ με προσωπικότητα, έτσι, που να είναι χαθ πρωταγωνιστής, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όλοι είναι ρολίστες πολυτελείας. Έτσι, όλοι καλοί μεν, αλλά όλοι ρολίστες πολυτελείας. Και σε κάποια άλλα πράγματα που αν κάτσουμε τώρα να τα βάλουμε κάτω ένα προς ένα, μπορούμε να μιλάμε πολύ. Γενικά υπάρχουν αρκετές τρύπες που πρέπει να μπαλωθούν στον ΠΑΟΚ και αν θέλει βέβαια να έχει τύχη για μια πραγματικά καλή χρονιά. Έτσι. Αλλά πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω ότι είναι άλλο. Είναι η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, είναι το τι θα γίνεται έτσι όταν η μπάλα μετά το δοκάρι πηγαίνει έξω, το πώς μια ομάδα που δεν είναι πλέον, ας πούμε, είναι μια ομάδα καινούργια, είναι η ομάδα που δεν έχει και τους άπειρους παίκτες με ειδικό βάρος, αλλά και δεν έχει και ένα προπονητή με ειδικό βάρος, άσχετα αν είναι καλός ή κακός ο Λύση, έτσι, μπορεί να είναι μια χαρά. Αλλά το ειδικό βάρος δεν το διαθέτει και την εμπειρία διαχείρισης κρίσεων. Άρα το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει το πράγμα όλο στο δοκάρι και έξω. Αν θα μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει στα δύσκολα, στην πιεστική ατμόσφαιρα, στην αρνητική ενέργεια που έχει μαζευτεί πάνω από την Τούμπα κλπ. Τώρα, από εκεί και πέρα, παικτικά καθαρά, εμένα το συμπέρασμά μου είναι αυτό που ήταν λίγο πολύ και μετά τα πρώτα φιλικά. Δηλαδή, ότι ο φετινός ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τακτικά δείχνει να έχει δουλέψει. Δηλαδή, παρότι είναι σε φάση μετάβασης, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και απότομες, νομίζω ότι τακτικά ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Δηλαδή, έχουν γίνει και πολλά λάθη, αλλά τα περισσότερα είναι ατομικά. Κυρίως, έτσι, αν παρατηρήσετε. Δεν είναι δηλαδή, δεν φαίνεται να είναι λάθη τακτικής, κακές αποστάσεις στο γήπεδο κτλ. Αυτό είναι σημαντικό για την εποχή, για το διάστημα που βρισκόμαστε. Τώρα, από εκεί πέρα, τα ξύπαμε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ποιοτικές λύσεις, σε τεχνικά χαρακτηριστικά, σε προσωπικότητα, έτσι. Άρα, νομίζω είναι πολύ κομβικό για την εξέλιξη της χρονιάς το τι είδους κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα τώρα στα τελειώματα. Δηλαδή, εάν οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι από ψηλό ράφι σχετικά, έτσι, ψηλό ράφι τα λέμε για επίπεδο Ελλάδος. Εάν είναι από ψηλό ράφι σχετικά, μπορεί να δούμε καλά πράγματα από κάποια στιγμή και μετά, με τα αναμενόμενα βέβαια σκαμπανεβάσματα, έτσι,
επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα. Αν όμως οι παίκτες που θα έρθουν για να συμπληρώσουν θα είναι ρολίστες κατά βάση, τότε φοβάμαι ότι έτσι, να περάσει χρονιά που λέμε, να φύγουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ρόστερ σήμερα είναι αξιοπρεπές, αλλά για να γίνει πραγματικά ανταγωνιστικό χρειάζονται πινελιές και μάλιστα γερές. Αυτό, να μην το κουράσω περισσότερο, μέρα που είναι αν θελήστε, μπορούμε να πούμε πέντε φωνήντα και για τα ποδοσφαιρικά. Αν όχι, πιάνουμε εδώ τα κοινωνικά μας, τα πολιτικά μας, τα γήινα, τα εξωγήινα, έχει εξωγήινα. Ναι, είπαμε, οι εξελίξεις έτρεχαν, όσο είπαμε τρέχαν οι εξελίξεις, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Λοιπόν, κάτσε λίγο προς το παρόν να δούμε κανένα μήνυμα ακόμα και να δούμε λίγο έτσι τι διαθέσεις έχετε κι εσείς. Εδώ είμαστε. Άρα Ζούκεμπερκ πάλι, τι μας κάνεις. Λοιπόν, επανεμφάνισης. Ωραία. Α, πριν από το μήνυμα, κάτσε γιατί ανάβουν κάτι κοκκινάδια εδώ. Τι είναι αυτό, Τουρκία. Κοντζάιλι Σπορ με την Αμέντ. 2-0 λέει στο 89. Άλλο. Αν καλό, έχει κάνει δυνατό. Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0 στο 76. Αυτά. Τα τελευταία γκολ. Αυτά. Εντάξει, ό,τι άλλο. Εδώ είμαι, θα το παρακολουθούμε.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον τον Χουάν, τον είδαμε. Γιώργης εδώ, ο Βασίλης ξαναγύρι σας λέει, κακό του κεφαλιού. Τέλος πάντων, καλώς όρισες και καλή σεζόν. Ναι. Ο Κώστας μας λέει, α ναι, έτσι λέει και ευχηθείς καλό χειμώνα με 32 στις 12 το βράδυ και υγρασία στο φουλ, θα κάνω ντου στο σταθμό και θα ξεχαρβαλώσω το κλιματιστικό σας. Ναι, όχι, είμαι μαζί σου σε αυτό. Ναι, όποιος πει καλό χειμώνα πριν μπει Οκτώβριος, έτσι θα επιβάλλουμε κυρώσεις, θα επιβάλλουμε δασμούς, να ξέρετε. Καλοχειμωνάκηδες, κρατηθείτε, έτσι. Από ό,τι λέγεται και ο Σεπτέμβρης θα είναι ζεστός. Έχουμε μέλλον. Καλός, κακός. Καλησπέρα και στον Άγγελο που το στέλνει και δύο φορές για να το εμπεδώσουμε. Πάω κρέ. Τελεία και παύλα, βέβαια. Ωραία. Και ο Νίκος εδώ. Καλησπέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς σας βρίσκω και εγώ. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301. Μετρόπολης 95.5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ωχ, αρχίσαμε. Και την ΠΑΕ, λέει ο Μάκης. Και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ, τέλει. Αρχίσαμε. Λοιπόν, ναι. Τώρα, από πού να πάμε τώρα, εδώ έχει πολλά που μπορούμε να πιαστούμε. Να ξέρω που βλέπω τα μηνύματα στο φουμπού. Κύριε Ζούκεμπερκ λέει θα δωρήσει το 99% των μετοχών του, Να μου πεις, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Ναι, δεν ξέρω, το θυμήθηκα τώρα και το λέω και αυτό. Για να χρηματοδοτήσει, λέει, πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τη ζωή των νέων, των επόμενων γενεών και τέτοια. Μεταξύ, λέει, 45 δις δολάρια, η αξία των μετοχών του μόνο στο Facebook. Ναι, θα δωρήσει το 99%. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Έχει κάποια έτσι που έχουν να κάνουν και με τα tech news που μας αρέσουν και τα παρακολουθούμε. Α, τώρα το έχω μπροστά μου, να το πούμε και αυτό. Η Google, λέει, πήρε και ανέλησε 665 εκατομμύρια, πώς λέγονται αυτά, emoji λέγονται, οι φατσούλες που βάζουμε emoji, καλά το θυμάμαι, που χρησιμοποιούν, επειδή μου, οι χρήστες, ξέρω εγώ, που βάζουν τα γελάκια, τα κλαματάκια, τα δαχτυλάκια, τα... Λοιπόν, ποιο λέτε να βγήκε πρώτο, η φατσούλα, το σύμβολο που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις? Εγώ θα περίμενα να είναι το γέλιο ή το δαχτυλάκι εκεί πέρα που κάνουμε το like, έτσι. Το κλάμα, λέει. Αυτό που το έχει τον μπαρμπαδάκι να κλαίει ποτάμι που τρέχει το δάκρυ. Αυτό. Αυτό, λέει, βγήκε πρώτο. Όχι, το κλάμα. Έτσι, λέει. Τώρα, για να σου πω. Η φατσούλα που έχει το δάκρυ να... Δεν λέει εδώ για γέλια. Λέει για το κλάμα. Μάλλον, ναι. Και μάλλον παραπάνω από λυπάμαι, γιατί το λυπάμαι είναι δάκρυ. Έχει ένα που είναι όπως που κλαίει με τα γέλια, που κλαίει κανονικά. Αυτό, λέει, βγήκε πρώτο. Μου κάνει εντύπωση τώρα, αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα νέα που λέτε, και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Και τώρα που είμαστε σε αυτά, να πούμε ότι έρχεται, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει δατογράφημα της τεχνητής νοημοσύνης για να καταλαβαίνουμε τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Επιτέλους, έχετε, λέει, το κάνει αυτό. Θα βάζουμε ψηφιακό δατογράφημα, λέει, σε ό,τι έχει δημιουργηθεί με AI. Τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω και κατά πόσο θα μένει τελικά αυτό το δατογράφημα, γιατί λέγεται ότι υπάρχουν κάτι προγραμματάκια που, δεν ξέρω, κάποια άλλα υδατογραφήματα, τέλος πάντων, μπορούν και τα αφαιρούν. Τώρα, άμα γίνει και εδώ τίποτα τέτοιο, να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, να βγάλει κανένα εργαλείο που θα σβήνει τα υδατογραφήματα που μπαίνουν για να καταλαβαίνουμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, άμα το δούμε και αυτό, δεν ξέρω. Έτσι. Και να δούμε επίσης και το αν το υδατογράφημα αυτό που θα γίνει, που θα, τέλος πάντων, καθιερωθεί για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κανονικό και τι δεν είναι, αν πέρα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο θα πιάσει και τις μουσικές, που δεν το βλέπω και πολύ πιθανό φυσικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έβλεπα νωρίτερα τον Ιούλιο, τώρα που πέρασε, έτσι, μόνο μες τον Ιούλιο. Ξέρετε ποιο ήταν το ποσοστό μουσικής που δημιουργήθηκε μέσω AI? Του συνόλου, ρε παιδί μου, όλα τα τραγούδια που γράφτηκαν, έτσι, που δημιουργήθηκαν όλες οι μουσικές τραγούδια, ξέρω εγώ, μέσα στον Ιούλιο, παγκοσμίως. Το 40% των μουσικών, των τραγουδιών παγκοσμίως, μέσα στο μήνα Ιούλιο, λέει, δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα νέα. Τα ωραία. Λοιπόν, η οποία τεχνητή νοημοσύνη παρεπιπτόντως δημιούργησε και τους πρώτους ιούς, έχουμε και ιούς τεχνητής νοημοσύνης τώρα, δηλαδή ιοί που δεν υπάρχουν,
που τους δημιούργησε για να μπορεί να μελετά, ας πούμε, και να προλαμβάνει και τα λοιπά, αλλά αυτό έχει και έτσι, ενέχει και κινδύνους που λέμε, και έχει φέρει κάποιες αντιδράσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, τώρα Παναγιώτης, ναι, τι ώρα είναι, 27, άσα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, πάτε πούμε πιο αργά. Έχει βρε, ναι, έχει νέα για τα UFO. Α, ακόμα δεν ξεκινήσαμε με τα UFO. Έχει βγήκαν απαντήσεις. Τώρα όταν λείπαμε σε κάποια φάση, είχε κάτι αντικείμενα πολύ έτσι έντονα, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα στον ουρανό εκεί σε Κρήτη και Αττική. Ένα είναι αυτό που βγήκε, έχουμε εξήγηση τι ήταν τελικά. Έχει ένα άλλο με κάτι βίντεο στην Αμερική τώρα που ο φίλος μας ο Τραμπ τα βγάζει αβέρτα, αλλά έχει λέει κάποια βίντεο που δεν τα βγάζει. Δείχνουν κάποια πράγματα που δεν τα έχει βγάλει στη δημοσιότητα. Έχει πολλά. Και έχει και μία έρευνα φωτιά, κόλαφο, από το Harvard, που λέει ότι κάτι περίεργο κρύβεται στη γη και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Κάτσε να σας τα πω μετά αυτά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος πριν πάμε διάλειμμα. Μπρέντμπλικ ενδιαφέρει. Με τη Ρέκιαβικ. 2-4, 57 λεπτό. Αυτό είναι ένα γκολ που έχουμε τώρα στα πολύ κοντά. Το δεύτερο που έχουμε στα πολύ κοντά είναι... κανένα. Αυτό. Ρώμα Φιωρεντίνα που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους περισσότερους είναι το 3-0 στο 83ο λεπτό. Κάποιο άλλο σε ντέρμπι έτσι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να υπάρχει. Οπότε μάλλον μένουμε εδώ. Λοιπόν, οκ. Okay, αυτά. Τα περισσότερα μετά το διάλειμμα. Εσείς για ό,τι θέλετε 9.55 και ενώ το σχόλιο 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ζούκεμπερκ εδώ συνεχίζει να μας κρύβει και να μας παιδεύει. Κάτσε να δω μόνο αυτό τώρα λίγο που το πέτυχα και μας ξαναφύγει. Ο Κριστιάνο. Καλό στον Άσοτο. Εμείς είμαστε οι Άσοτοι. Ναι. Περίμενα. Τώρα το επανεφάνισα και μου το πήγε στα... Ναι, ωραία. Και το πήγε εκεί που φαίνονται υποτίθεται, αλλά τώρα δεν το βλέπω. Μάλιστα. Καλά, θα σε βρω, ρε Κριστιάνο. Μας λες και ασώτους εδώ πέρα. Α, πού ήταν, αλλά πού είναι τώρα. Τέλος πάντων, καλά. Ας θα το βρω μετά το διάλειμμα, γιατί έχουμε εδώ τη διαδικασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Και δεν το κάνει μόνο σε εμάς, φυσικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε, να πάμε σιγά-σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Να βρω εδώ και κάποια μηνύματα που είναι κρυμμένα και έχουμε ανοίξει εδώ πέρα δουλειές. Και επανερχόμεθα για να το προχωρήσουμε ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις, έτσι. Ρίχτε αν έχετε κανένα θέμα. Τώρα πρώτη εκπομπή είναι προσαρμογές που λέμε. Α, δούμε τώρα πώς θα το πάμε, έτσι. Μπορεί να πιάσουμε επικαιρότητα να βουτήξουμε λίγο στα άδυτα. Μπορεί να το πάμε και τελείως χαλαρά και τσιριμπιμ τσιριμπον. Διαλέγετε και παίρνουμε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω και τι άλλο. Και 49 λέει οι δασικές πυρκαγιές στο 24ωρο. Βγήκε πριν από λίγο 49. Είχαμε τη μέρα που πέρασε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα που είχε εξαφανιστεί και το εμφανίσαμε και πάλι, του Κριστιάνου. Ναι. Ελπίζει να γέμισαμε μπαταρίες. Εσύ πήγες τρεις μέρες μόνο, πόσο? Εμείς λέει με το ζόρι είναι τριήμερο. Ναι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται. Με θέματα εδώ που ανοίγουν, λέει, τη σκέψη και γεννούν ουσιαστικό προβληματισμό και ίσως, λέει, να καταφέρουμε να βρούμε και αυτή την άκρη. Λες, ε? Για δούμε. Για δούμε. Δύο πόσο? Α, ξέχασα να το δω. Παναγιώτης, αλλά δεν μου λες από πού. Πάνω από δύο. Έχει ένα βεζινάδικο τώρα εδώ όπως έρχομαι και συνήθως το κοιτάω. Θα το παρακολουθώ λίγο. Ναι. Ναι, έχει. Βασικά όμως γυρίσαμε μαυρισμένοι. Αυτό να δεν το συνυπολογίζεται, που είπε και ο Άδωνης. Πήγε πάνω από δύο, αλλά γυρίσαμε μαυρισμένοι. Είναι. Όχι. Ναι, πάνω από δύο. Τα βλέπα νωρίτερα. Καλά, σε νησιά είναι και 2,5 ευρώ έχει πάει η αμόλυβδη. Εμείς τώρα πανελλαδικά που το έβλεπα είναι λίγο πάνω από τα 2. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και λίγο παραπάνω από το πετρέλαιο είναι η βενζίνη, ο μέσος όρος. Και μάλιστα έβλεπα. Θα έχουμε θέματα με αυτό. Οι βενζινοπόλεις ζητούν μέτρα άμεσα πριν, λέει, από το Σεπτέμβριο. Γιατί? Επειδή υπάρχουν και νέες μεταβολές, ας πούμε, στα δηληστήρια εκεί στις τιμές, στον τρόπο που τιμολογούν. Είναι να έρθει και νέα αύξηση, η οποία θα περάσει στον καταναλωτή στον απόλυτο βαθμό εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, έτσι όπως το έβλεπα, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα πάμε 1η Σεπτεμβρίου για 2,20 περίπου στη βενζίνη, εκεί το υπολογίζουν, και πετρέλαιο κίνησης 2,25. Αυτό. Και, ναι. Εντάξει, τα έχουμε πει, μην αρχίσω τώρα πάλι τα ίδια. Είπαμε σήμερα να μην πάμε πολύ έτσι με τα βαριά. Ή τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα το πάμε. Αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό είναι δεύτερη ή πρώτη. Δεύτερη, πίσω από τη Φιλανδία. Αν πάμε στο κομμάτι των καυσίμων βενζίνη και λοιπά, είμαστε δεύτεροι, ναι. Πίσω από τη Φιλανδία. Αυτοί έχουν 63%, εμείς έχουμε 60-61, κάπου εκεί. Μια χαρά. Αλλά γυρίσαμε μαυρισμένοι, βρε. Ναι. Στο ντίζελ ήμασταν λίγο καλύτερα. Εκεί δεν ήμασταν τόσο ψηλά στη φορολογία. Έτσι. Έβλεπα ένα παράδειγμα μία μέρα, για να το κατανοήσω και πώς είναι στην πράξη, ας πούμε, ότι αν, ξέρω εγώ, η μέση τιμή είναι, να πούμε, μία καλή τιμή που θα θέλαμε να είναι. 1,75, ξέρω εγώ. Από αυτό, αν έκανε η βενζίνη 1,75, το ποσοστό που θα αντιστοιχούσε στην αξία του προϊόντος θα ήταν στα 70 λεπτά. Η έμεση φόρη θα ήταν λίγο πάνω από 70 και άλλα 33 λεπτά ΦΠΑ. Αυτό είναι το έργο. Δηλαδή, άμα ήταν 1,75 το λίτρο, το 1,04-1,05 πόσο έβγαινε θα πήγαινε σε φόρους. Σε σχέση με το κομμάτι της βενζίνης. Ναι, δεν ξέρω, δεν είδα. Η αλήθεια είναι ότι καιρό να ρίξω τώρα βλέφαρο, αλλά ναι, έχει ανέβει αρκετά και πάλι. Για να δούμε που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, μάλλον θα βγάλει σε πας, προφανώς, και πάλι. Λοιπόν, γιατί κάπου αλλού δεν βλέπω να βγάζει. Εντάξει, τώρα με πάτησε αυτά. Εντάξει, πέρα από τη βενζίνη και τα... Δεν ξέρω και με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τι γίνεται. Εμένα μου ήρθε ένας καλός τώρα τελευταία. Έτσι μου ήρθε στο κεφάλι ένα καλό. Και έβλεπα ότι πέρα από τα ορατά, ας πούμε, που πληρώνουμε, έτσι, αυτά που ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι πληρώνουμε, την καθαρή αξία, το φόρο, τον τάδε κλπ. Έχει και κάνα 2-3 που είναι λίγο έτσι ψηλοαόρατα. Με την έννοια ότι, ας πούμε, υπάρχουν. Πώς θα το πω τώρα. Μαμισιάτικα μπορώ να πω στο ραδιόφωνο, κανονικά ούτε αυτό πρέπει, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν αυτά, τέλος πάντων, που πληρώνουμε σε κάθε λογαριασμό και έχουν να κάνουν με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και όχι μόνο με τους στρατηγικούς, με τους κακοπληρωτές. Έτσι, αυτοί που δεν πληρώνουν, δηλαδή, είτε επειδή δεν μπορούν, είτε επειδή έχουν βρει τρόπο να μην το κάνουν, μετακυλιώνται και τα πληρώνουμε εγώ, εσείς, ο Δασκαλάκης. Και το άλλο το μπιπισιάτικο είναι οι ρευματοκλοπές. Έτσι, και αυτά μπαίνουν στους λογαριασμούς κανονικά τους δικούς μας εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, δεν τελειώνουν αυτά. Okay, λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο, τον Παναγιώτη τον είδαμε. Για να δούμε λίγο και το κουπόνι. Και δεν ξέρω, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σε λίγο, εδώ θα είμαστε. Αν θέλετε έτσι χαλαρά να δούμε λίγο πώς θα το πάμε, τι διαθέσεις έχετε και να πιάσουμε τα... Ναι. Για τα ούφο, έσκασες με τα ούφο. Θα τα πούμε, βρε, και τα ούφο. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το στοίχημα πρώτα, πριν πούμε τα ούφο. Το στοίχημα. Έχουν μείνει να παίζουν καμιά δεκαπενταριά πόσα είναι. Η Ρώμα το έχει κάνει 4-0. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Πλέον στο 86 είμαστε, όχι, στο 90 είμαστε και κάτι εκεί. Είπες κάτι? Α, όχι, νόμιζα κάτι μου είπες. Fulham Chelsea 2-3, 71 το λεπτό. Και αυτά. Αυτά. Δεν ανέβη κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε και λίγο την επικαιρότητα. Αν έχει βγει κάτι, βλέπω κάτι χρυσά. Εδώ πήραμε, λέει, στα μεσογειακούς αγώνες. Κοντοχριστοπούλ, Ξεφασκία, Γιουμτζίδης κλπ. Ναι. Λοιπόν, ναι, okay, εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτά τα γνωστά. Και μία δήλωση γκαγκάτσι για το κομμάτι εδώ των διαιτητών των Ελλήνων που υπάρχει. Έτσι, διάθεση να επιστρέψουν και στα ντέρμπι, ότι μόνο με συμφωνία, λέει, το Big Four. Αν τυχόν υπάρξει προβληματισμός καχυποψίας, δεν θα το βάλουμε μπροστά, το να έχουμε διαιτητές Έλληνες και στα ντέρμπι. Μάλιστα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σιγά σιγά, εδώ θα είμαστε παρέα με τον κύριο Δασκαλάκη, και μετά τις 12 βλέπουμε και τα υπόλοιπα εδώ αναλόγως διαθέσεων. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και ιός του Δυτικού Νείλου, βλέπω 8 περιοχές στα κόκκινα κτλ. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα στον φίλο, ναι, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, γεια σας.
1: Καλώς ορίσατε, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αληθεύει, κύριε Κωνσταντίνε,
0: ναι,
1: ότι ήσασταν στη Χαβάη 7 μέρες.
0: Στη Χαβάη 7 μέρες και είδαμε και το 5-0 της Χαβάης. Μάλιστα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ου. Ναι, βρε, αλήθεια, στο σπίτι του Μαγκάρετ μείναμε, φιλοξενούμενοι. Πώς? Αυτό.
1: Είχε και κομμουνιστές εκεί πέρα.
0: Οι μισοί είναι κομμουνιστές, οι άλλοι δεν είναι.
1: Α, οι μισοί ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλοι τι ήτανε, Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέμβαση ή το καταλυτική.
1: Ευχαριστώ και εγώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Χαιρετούμε. Χαβάη 5-0, έτσι. Λοιπόν, 90-90-90, για όποιον θέλει, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο από εδώ και πέρα. Τώρα, Χαβάη 5-0, ναι. Σαν τα μπαλκονοχώρια δεν έχει. Λοιπόν, καλησπέρες και στον τον Κριστιανό τον είδαμε, τον Μάκη τον είδαμε επίσης, Παναγιώτης εδώ. Τι είναι αυτό? Και στα λουκέτα. Καλά, ναι, τώρα φύρι το πάμε με τα βαριά. Πέρα από αυτά που είπαμε για λογαριασμούς. Τι είναι αυτό? Και στα λουκέτα. Καλά, ναι, τώρα φύρι το πάμε με τα βαριά. Πέρα από αυτά που είπαμε για λογαριασμούς.

0: για το Harvard. Έλεγα να τα πω μετά τις 12, αλλά βλέπω το ψάχνεις. Αυτό που βγήκε σε σχέση με το... Αυτοί βγάζουν κάτι περίεργες έρευνες, θυμάμαι και παλιά λέγαμε. Βγάλανε ότι... Δεν ξέρω όμως πώς το... Δεν ξέρω αν το δικαιολογούν και πώς, ρε παιδί μου, ότι και καλά, ας πούμε, ότι πιθανότητα υπάρχει ένας, λέει, προηγμένος τεχνολογικά πολιτισμός στη Γη. Αυτό τώρα, αν θέλει να το βρει κανείς, δεν τα λέω από το μυαλό μου ή για πλάκα. Harvard and Montana, λέει, University και τέτοια. Και λέει ότι υπάρχουν. Δεν μιλούν και καλά για εξωγήινους, ας πούμε. Μπορεί και να είναι γήινη, σου λέει. Και έχει εδώ πέρα βγάλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχουν, λέει, κάτι τεχνολογικά, ας πούμε, προηγμένοι πολιτισμοί που είναι στη Γη και μας παρατηρούν και μας παρακολουθούν και δεν ξέρω τι μας κάνουν. Και λέει, τέσσερις είναι, μπορεί να είναι αυτοί. Τέσσερις πιθανότητες. Η πρώτη είναι να υπάρχουν στη Γη εξωγήινοι που έχουν ταξιδέψει κανονικά από άλλους πλανήτες, ρε παιδί μου. Η δεύτερη είναι να είναι κάποιοι εκπρόσωποι ενός προηγμένου αρχαίου πολιτισμού που μπλα μπλα μπλα, που μπορεί και να μην είναι όμως, να είναι από εδώ, έτσι, και να μην τους είχαμε πάρει χαμπάρι. Η τρίτη, να έχουμε κάποιους που μπορεί να είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια και επίσης να μην τους έχουμε πάρει χαμπάρι γιατί ζουν κρυμμένοι και κάτι τέτοια, αλλά να έχουν πολύ, έτσι, μεγάλη νοημοσύνη αυτή. Και η τέταρτη πιθανότητα είναι οι επίγειοι άγγελοι. Αλήθεια τώρα, αν ψάξετε, Harvard, έτσι. Η πιθανότητα, λέει, είναι να έχουμε και επίγειους αγγέλους. Κατάλαβες. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, αυτοί κάποτε είχαν βγάλει, θυμάμαι το που το λέγαμε, και μία μελέτη, τώρα Harvard υποτίθεται, έτσι, που είχε τις κατηγορίες των κρυπτογήινων. Μάστε που τα λέγαμε, ανθρώπινοι, ανθρωποειδείς, εξωγήινοι, μαγικοί κτλ. Ναι. Λοιπόν, για πείτε, καλησπέρα. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Τέλεια, τέλεια. Πήραμε αφορμή την έρευνα που είπατε από το Harvard.
0: Ποιο, αυτό το τελευταίο?
1: Ναι. Ασχέθη αναμάθηκε τους πολιτισμούς.
0: Ναι, για πες.
1: Ξέρουμε τοποθεσίες. Έχουν βγάλει κάτι στη φορά, ας πούμε, πάνω σε αυτό?
0: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι λέει ότι υπάρχουν κάποιοι προηγμένοι τεχνολογικά πολιτισμοί που θεωρούν ότι κάτι, ότι μπορεί να είναι εδώ στη γύρη, παιδί μου, και μέχρι εκεί. Δεν λέει κάτι παραπάνω. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα κάτι παραπάνω. Πώς?
1: Αυτή τι ρόλο βαράνε, δηλαδή με τι ασχολούνται?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού βρήκαν, ας πούμε.
0: Δεν έχω ιδέα. Αν κάποιος, εγώ τώρα είδα το άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω, θα το κρατήσω να το πούμε γιατί μας αρέσουν αυτά. Αλλά δεν μπήκα παραπάνω να δω αν δίνει και λεπτομέρειες.
1: Είναι ωραία βρήματα, απ' ένα μαθαίνει ο κόσμος και να τα βρίσκουμε, να τα...
0: Δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά, ρε φίλε, δε συγγνώμη κιόλας τώρα, Harvard είναι, θα μου πεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Επειδή είναι Harvard, γι' αυτό το λέω, αν ένα άλλο πανεπιστήμιο τώρα, κανένα Bristol, κανένα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ,
0: να σου πω, δηλαδή τώρα μια παλιά έρευνα που πήγα να αναφέρω τώρα πριν βγει στη γραμμή είναι ότι είχαν χωρίσει, ας πούμε, και τις κατηγορίες των κρυπτογήινων, υποτίθεται. Αυτό που είπα τώρα πριν βγει, έτσι, οντότητες με τάδε χαρακτηριστικά, πού τα ξέρουν αυτά? Δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Πού να τα ξέρουμε αυτά, βαθιά, πώς το λένε, βαθιά κρυμμένοι μας. Δεν έχουμε ιδέα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το αποκλείω να υπάρχει... Έτσι, κάτι προηγμένο που να. Δηλαδή, το σενάριο του να ζούμε σε Matrix ουσιαστικά. Ακόμα και να μας. Τώρα θα με κάνεις να πω πράγματα που. Να τα πούμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έχεις ακούσει για τους Ανουνάκι που λένε κάποιοι? Εγώ δεν τα πολύ παίρνω σοβαρά αυτά, αλλά λέμε τώρα. Για τους Ανουνάκι,
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχεις ακούσει για τους Ανουνάκι?
1: Αυτή
0: είναι, υποτίθεται, κάποιοι που είχαν έρθει κάποτε στη Γη. Εξωγήινη είναι, τι διάλογο είναι, δεν ξέρω άμα είναι και... Πάντως είναι κάποιοι που είχαν έρθει έξω από τη Γη, ζούσαν σε μία πύλη, λέει, στο διάστημα που διάλογο ζούσαν, και γιατί στο είπα τώρα αυτό για τους Ανουνάκι, τι μου είπες τώρα και το...
1: Με αφορμή τους πολιτισμούς και...
0: Α, ότι κάποιοι λένε ότι αυτοί μας δημιούργησαν. Και μπορεί, ας πούμε, να είναι η δημιουργία μας και να μας παρακολουθούν και να ζούμε σε Matrix που πήγα να πω. Από αυτό το θυμήθηκα.
1: Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε απόγονοι των θηλαστικών. Δεν είναι τυχαία.
0: Των θηλαστικών,
1: τα ζώδια αίσθηκτα που έχουμε.
0: Των θηλαστικών. Άρα δηλαδή περί καταγωγής ανθρώπου Αδάμ και Εύα και τα λοιπά, αυτά τα απορρίπτουμε.
1: Βγάζει νόημα, ξέρω εγώ. Πιο πολύ. Με αυτά έχουμε γαλουχηθεί μέχρι τώρα. Τι να πω.
0: Η επιστήμη λέει, ωραία θέματα είναι αυτά, η επιστήμη λέει ότι αν πάμε στον πρόγονο όλων των ειδών, γιατί αν πάμε στον

0: άνθρωπο, ρε παιδί μου, είναι υποτίθεται ένα πλάσμα το οποίο είχε, ήταν κοινός πρόγονος με τον Πίθηκο. Όχι ότι ο άνθρωπος δηλαδή δημιουργήθηκε από τον Πίθηκο που λένε κάποιοι, ναι. Αυτά δεν τα έχει πει ποτέ ο Δαρβίνος. Ότι υπήρχε ένα πλάσμα που μέσα από εκεί δημιουργήθηκε ο Πίθηκος και ο άνθρωπος. Αλλά αν πάμε, λέει, τέρμα πίσω, θα καταλήξουμε στα κύτταρα. Ότι ο πρόγονος όλων των ειδών ουσιαστικά ήταν, λέει, το πρώτο κύτταρο επί της ουσίας. Και μετά γίνανε χημικές ενώσεις κτλ. Και προέκυψε αυτό που προέκυψε.
1: Άκου τώρα κάτι
0: πάνω. Η εξέλιξη των ειδών, ναι.
1: Άκου τώρα. Εντάξει, βαθιά συζήτηση τώρα αυτή. Δεν είναι κατά ραδιόφωνο, σίγουρα.
0: Όχι, πώς δεν είναι. Ωραία είναι αυτά.
1: Καλό είναι να τα συζητάμε, άμα δίνει και ο Κοσμάκης που μας ακούει.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Φιλαράκο.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο.
0: Ναι, πες μου.
1: Σχετικά με αυτά που έτσι. Το Μετρόπολης είναι αρμόδιο, παιδί μου. Πάνω στην μπάλα. Που...
0: Έλα, πες το, ναι.
1: Είχαμε τώρα τις πάλες ωραία πράγματα. Τι έχεις να πεις για το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Για το μάτς.
1: Για το μάτς με την ΑΕΚ, τις πάλες.
0: Το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Ναι. Έχω απορία θα κάνουν φέτος τα χανούμια.
0: Μην μιλάμε έτσι. Δεν ξέρω για το μάτς, ποιο μάτς είπες και δεν σ' άκουσα καθαρά, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη από όλους τώρα. Αν μιλάμε για πρωτάθλημα. Σε εγώ σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους.
1: Είδα τον ΠΑΟΚ τώρα χθες.
0: Πώς?
1: Δεν πείθει. Δεν πείθει ο ΠΑΟΚ, δεν πείθει.
0: Κοίτα, εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε εύκολα και να πείθει με τόσες πολλές αλλαγές που έγιναν και τόσο νωρίς. Το θέμα είναι να βοηθήσει και ο ΠΑΟΚ λίγο τον εαυτό του. Έτσι, να γίνουν κάποιες μεταγραφές που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
1: Παοκάρα,
0: ναι, εντάξει. Εντάξει, Φιλαράκο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να βοηθήσει λίγο τον εαυτό του και να βρεθεί ένας τρόπος αυτή η κατάρα να φύγει από τη μέση, έτσι, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ειδικά σε μια, για καμιά ομάδα δεν είναι καλό αυτό το πράγμα να υπάρχει, αλλά ειδικά σε μια ομάδα που χτίζεται από την αρχή, που έχει μια κατάσταση μετάβασης, έτσι, που έχει τέλος πάντων περάσει σε μια νέα εποχή, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι και πολύ εύκολο να το διαχειριστεί μια ομάδα που επειδή είναι καινούργια, δεν έχει εμπιστοσύνη ακόμα στον εαυτό της, σε αυτό που παίζει, ψάχνεται, δεν έχει μάθει, έτσι, ακόμα μέσα στο γήπεδο δηλαδή, δεν έχει βρεθεί κτλ. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και το πρώτο για μένα που πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο τρόπος, είναι να σφαιριχτεί λήξη σε αυτή την ιστορία με το κλίμα το εμφυλιοπολεμικό. Έτσι, αυτά που γίνονται από πέρσι ακόμα, αλλά και αυτά που έγιναν τώρα προχθές, ας πούμε, στο γήπεδο, μην τα ανοίξω τώρα πάλι, ξέρετε λίγο πολύ. Δεν είναι καταστάσεις που βοηθούν, ειδικά μια ομάδα σαν τον φετινό ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, που ουσιαστικά είναι μια ομάδα που επειδή χτίζεται από την αρχή, δεν έχει ακόμα την απαραίτητη πίστη στον εαυτό του, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Τι λέγαμε, για τους Ανουνάκη λέγαμε. Α, με κάνετε τα βρω αυτά, μετά να τα πούμε, βρε. Αυτή είναι που λένε κάποιοι ότι είχαν έρθει στη γη για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, θα με κάνετε να τα βρω. Οι Σουμέροι τα λένε αυτά. Τα είχαν σε κάτι κείμενα ότι αυτοί είναι ουσιαστικά που μας δημιούργησαν, γιατί, λέει, είχαν έρθει στη γη για να πάρουν το χρυσό. Και ήθελαν και καλά, ρε παιδί μου, κάποιους που να δουλεύουν για αυτούς, για να βγάζουν το χρυσό, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, οι εργάτες τους, οι σκλάβοι τους, τι διάλογο να είναι, και ότι αυτοί είναι που ουσιαστικά μας δημιούργησαν. Επειδή είπε ο φίλος πριν για τον άνθρωπο, για το πώς δημιουργήθηκε. Ότι αυτοί μπήκαν στη διαδικασία και έκαναν τους πρωτόπλαστους και καλά. Όχι αυτοί ακριβώς. Ένας θεός εκεί πέρα που δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Και ότι αυτοί τέλος πάντων είναι που έκαναν την διαδικασία. Και αυτοί το μεταξύ πρέπει να είναι και κάτι τριμετρικά τέτοια που λέει και ένας Σωκρατής, ότι είδε μια μέρα στο σχολάρι. Λες, να ήταν Ανουνάκι. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά μετά τις 12 με την ησυχία μας. Λοιπόν, τις καλησπέρες τις υπόλοιπες να δώκουμε στον Κριστιανό, τον είδαμε. Καλό βράδυ έχουμε από τον Αγκίν. Καλό βράδυ έχουμε και από τον Στράτο. Και ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει. Πούντο. Ρε Ζούκεμπερκ, τι μας κάνεις. Το χάσα. Καλά, θα το εμφανίσω και θα το βρούμε. Το μεταξύ, τώρα που με πήγατε σε αυτά, δεν ξέρω όμως λεπτομέρειες. Βρήκανε, λέει, κάτι επιστήμονε, βρήκανε στο ανθρώπινο γονιδίο μας, το DNA, κάτι μορφές, ας πούμε, κάτι ίχνη, κάτι στοιχεία που ήταν άγνωστα μέχρι χθες. Δεν υπήρχε κάτι, ρε παιδί μου, που να παραπέμπει κάποιο απολίθωμα, κάποιο αποκωδικοποιημένο DNA. Και Λίγο ξέρεις ότι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, υπάρχει κάτι που λίγο μπορεί να μην ταιριάζει με αυτά που ξέρουμε. Θα τα ψάξουμε, να τα βρούμε και αυτά κάποια στιγμή, να τα πούμε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Κουπόνι στοιχήματος γκολ έχει Σαλεριτάνα με τη Σορέντο, λέει 1-2, 81 το λεπτό. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Βλέπω δηλαδή, αλλά δεν έχει κάποιο γκολ. Αυτό που ενδιέφερε με τα πολλά που ήταν, τελείωσε. Το Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 τελείωσε. Άσος τελικό. Και Φούλαμ Τσέλσι 2-3, είμαστε 90-3. Από τα σχετικά δυνατά ματσάκια που παίζουν αυτή τη στιγμή. Μάλαγα Λακορούνια. Αυτό είναι η Λαλίγκα, έτσι είναι κανονικά. Μάλαγα Λακορούνια 1-1. Και τα υπόλοιπα τα βλέπω δευτεροτρίτα, οπότε μένουμε εδώ. Ωραία, αν έχετε κάτι που θέλετε, κάνα κώδικο, το ρίχνετε. Έτσι και εδώ είμαστε να τα δούμε και τα στοιχηματικά.

Λοιπόν, κάτσε λίγο τσεκάρω, γιατί με ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης αν είχαμε καμία εξέλιξη με τα μεταγραφικά εδώ πέρα. Όχι, δεν είχαμε μέχρι πριν που είμαι στο στούντιο, δεν είχαμε, και από ό,τι βλέπω και τώρα λίγο που τσεκάρω και πάλι δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που κυκλοφορεί και το ανέφερε και ο Κώστας ο Πετρωτός, αν θυμάμαι καλά, έτσι τον άκουσα, ότι υπάρχει πιθανότητα, αν μιλάμε για ΠΑΟΚ, να προηγηθεί πρώτα το μάτς το ευρωπαϊκό και μετά να ανακοινωθεί ό,τι είναι να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε περάσει ο ΠΑΟΚ είτε αποκλειστεί, παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις χρειάζεται, και φαντάζομαι ότι θα γίνουν μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον έχει νόημα αυτό. Θα μου πεις, μπορεί να είναι άλλο το ράφι. Έτσι, δηλαδή, άλλο να πάρει αν περάσει και έχει μια συνέχεια στην Ευρώπη που θα είναι, ξέρω εγώ, 10-12 εκατομμύρια έσοδα, και άλλο να πάρει εάν υπάρχει αποκλεισμός και συνεχίσει χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω, περιμένουμε να τα δούμε. Πάντως, γενικά η κατάσταση είναι λίγο περίεργη και φέτος. Όχι φέτος, και φέτος. Λοιπόν, μετάλλια εδώ πέρα τα είδαμε. Ωραία. Οπότε, τα περισσότερα θα τα δούμε με την ησυχία μας μετά το διάλειμμα. Χαμός γίνεται. Ψάχνω να δω λίγο αν έχει κάτι τις τελευταίες στιγμές, θα το κάνουμε μια αναφορά πριν πάμε στο διάλειμμα. Γενικοκτανίες από εδώ, δολοφονίες από εκεί, προβλήματα παραπέρα, συλλήψεις, πράγματα, θάματα, τέλος πάντων, άστα. Άστα, είπαμε σήμερα να μην, πρώτη μέρα να μην πάμε στα πολύ έτσι βαθιά. Ναι, okay. Οπότε θα τα δούμε με την ησυχία μας μετά το διάλειμμα, και τα γήινα και τα εξωγήινα και ό,τι άλλο χρειαστεί. 9.55 και ενώ, το βρήκα αυτό με το DNA που έλεγα, από Καλιφόρνια, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια, βρήκα, λέει, στο ανθρώπινο DNA ίχνη που ήταν άγνωστα μέχρι πρότινος, και τα ονόμασαν αυτά, αν θέλει κανείς να βρει τα περισσότερα, φαντασματικούς προγόνους. Ναι. Ψάχνουν να βρουν τώρα πώς εξηγείται αυτό. Ωραία. Και τι μπορεί να μας κρύβουν. Λοιπόν, okay. Αυτά. Ναι. Ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να κάνουμε το μουσικό διάλειμμα, να πάμε σιγά σιγά από την άλλη μεριά, για να πούμε τα περισσότερα άμα τη επιστροφή. Κάτσε λίγο, γιατί κάτι άνοψε, να το δούμε ποιο ήταν. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει και πολλούς. Η Φολκόρε με την Ντολομίτη. Έχει και Ντολομίτη. Χάνει Ντολομίτη. Ο, κερδάει Ντολομίτη. Φολκόρε, λέει, Ντολομίτη 1-2, 90-7. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, μερικές στροφές. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή από το άλλο το στούντιο, να πάμε στο Ευάριο το Ευήλιο, και επανερχόμαστε για τα περισσότερα σε λίγο. Μέχρι τις 2 εδώ θα είμαστε. Αν είστε κι εσείς, τη βγάζουμε παρεούλα τη βραδιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης!
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Έλα. Έλα και από εδώ μεριά, κάτσα κάνουμε και τα κουμπάκια εδώ. Όπου έχουμε να έρθουμε τρεις εβδομάδες και λες και βλέπω και ένα πύραυλο μπροστά με τα κουμπιά και τα κουμπούδια. Κάτσα τα θυμηθούμε κιόλας.

Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε λίγο να σας βρω κιόλας στο Facebook εδώ τι άλλο έχουμε. Και πριν απ' όλα να δούμε και τι έχει η μέρα στα πέταχτα. Και προχωράμε βλέποντας και κάνοντας, ή μάλλον ακούγοντας και κάνοντας. Ωραία, σας βρήκα και στο φουμπού. Λοιπόν, 25 Αυγούστου με αυτά και μετά. Από ονομαστικές γιορτές τον Τίτο βλέπω. Τίτο και χρόνια πολλά. Ο Τίτος. Από επαιτίους είναι, λέει, η μέρα του αρωμαντικού. Αρωμαντικό, ε, όχι αρωματικό. Αρωμαντικό. Αρωμαντικό φάσμα. Η μέρα αρωμαντικού φάσματος. Αυτό είναι... Έχει να κάνει με τα άτομα, λέει, που δεν διακατέχονται από ρομαντισμό. Που είναι φτιαγμένα για να μην νιώθουν ποτέ. Κάτι τέτοιο. Έχει εδώ πέρα έναν γενικό όρο, τον λένε... Πώς τον λένε? Αρωμαντικός. Και υπάρχει, λέει, και ο ημί ρομαντικός. Σοβαρά. Ναι. Και κάποιες άλλες διαβαθμίσεις. Μάλιστα. Βάλουμε, λες, κανένα ρομαντικό τραγουδάκι στα τελειώματα. Ή κανένα αρωμαντικό. Θα δούμε. Λοιπόν, στα γεγονότα δεν βλέπω να έχει κάτι έτσι πολύ πολύ αμάν αμάν. Άντε να πούμε ένα που έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά, για την ιστορία που λέμε. Σαν σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι ποδοσφαίρου, στο οποίο οι φανέλες είχαν νούμερα. Πρωτάθλημα Αγγλίας ήτανε, είχε γίνει σε δύο παιχνίδια συγκεκριμένα η δοκιμή, η πρώτη εφαρμογή τέλος πάντων, στο Arsenal Sheffield και το Chelsea Swansea, αυτό το 1928. Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει τα νούμερα, είχαν βάλει σφανέλες τα νούμερα από το 1 μέχρι το 11, οι φιλοξενούμενοι από το 12 μέχρι το 22. Έτσι, σαν σήμερα το 68, το πρώτο μάτς ποδοσφαίρου με φανέλες, με νούμερα, ναι, με τις φανέλες να έχουν νούμερα. Μιας που είπαμε για ποδόσφαιρο, σήμερα θα έχουμε και Champions League. Θα είναι τα παιχνίδια της φάσης των play-off ή revanche δηλαδή. Η Σαμπάχ με τη Χάπουελ Μπερσεβά 7:45 βλέπω. Η Λάσκ με τη Celtics στις 10. Μπόντο Κλίμπτ Νεϊμέγγεν 10 η ώρα επίσης. Πάμε και από καιρούλη ημέρας. Τριανταρράκι θα χτυπήσουμε. Όχι, 35ράκι μάλλον. 35ράκι δίνει εδώ πέρα ο Μάστορας ανώτερη θερμοκρασία για σήμερα. Και με μπόλικο ήλιο. Ωχ, Πέμπτη 38. Αφού Πέμπτη, λέει, θα αρχίσει να δροσίζει. Πού είναι που θα δροσίσει? Από Παρασκευή, μετά πάει 31. Μάλιστα. Ναι. Άντε, λίγο υπομονή ακόμα, λίγα κουράγια ακόμα, τελειώνουμε. Τελειώνουμε και για φέτο. Εντάξει, γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι μας πήγε και άσχημα. Σε σχέση με άλλες χώρες που ψήθηκαν κανονικά, ψιλοπούδρα τη βγάλαμε. Είχαμε, λέει, ένα, πώς το λένε, ένα, κάτι βόρεια ρεύματα από Ουκρανία, από Μαύρη Θάλασσα, μεριά κτλ. Και γι' αυτό μας πήγε καλύτερα από ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αλλάζει ότι έτσι όπως τα έχουν μετρήσει, ο ρυθμός που ο πλανήτης θερμαίνεται είναι αυξανόμενος συνεχώς και ειδικά από το 2015 και μετά πηγαίνει όλο και με ταχύτερο ρυθμό. Είναι κάτι εταιρείες, έβλεπα, ας πούμε, είναι μια εταιρεία με τρένα. Δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι αυτή, εξωτερικό. Η Eurostar. Αυτοί ετοίμαζαν τρένα, δημιουργούσαν, φτιάχνανε, ρε παιδί μου, κατασκεύαζαν τρένα που οι προδιαγραφές τους ήταν για να αντέχουν, ξέρω εγώ, 45 βαθμούς ας πούμε. Τώρα, λέει, το πάνε για να αντέχουν τους 55. Και κάτι άλλο τέλος πάντων, τώρα μην τα αρχίσουμε και αυτά, γιατί
στη Σουηδία λέει βάφουν τις γραμμές των τρένων άσπρες για να μην για να απορροφάται θερμότητα και να μην λιώνουν οι γραμμές, ξέρω εγώ. Ισπανία στα ίδια, Ιταλία στα ίδια. Ακόμα και στην Νορβηγία κάποια στιγμή έφτασε λέει στην άσφαλτο που τα μετρούσαν 52 βαθμούς. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι το 2050 οι μέρες που θα έχει πολύ έντονη ζέστη θα αυξηθούν, θα διπλασιαστούν, μπορεί και να τριπλασιαστούν. Τουλάχιστον για την κεντρική Ευρώπη που έβλεπα κάτι, έτσι, κάτι μελέτες, κάτι εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας. Αυτά, για πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα. Και προχωράμε. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

Λοιπόν, καλησπέρες. Έχουμε το Στράτο, τον είδαμε. Ο Χρήστος εδώ. Ο Γιάννης λέει: πού τους βρίσκουν αυτούς τους τραγικούς, λέει, που φέρνουν για center for στον ΠΑΟΚ? Για τον Ενδιαγέ. Πάντως ο Ενδιαγέ, όπου εκεί που έπαιξε, έκανε πραγματάκια. Βάσει βιογραφικού δηλαδή δεν είναι κανένας να πεις. Θα τον δούμε. Σαμάτα, γύρινα πίσω ή στο τηλεφώνα, λέει. Φέρε και τον Τζάλφο όπως έρχεσαι. Παραπάνω, είναι τραγικό να δίνεις, λέει, 12 εκατομμύρια στη Σλάβια για τον Ζαφίρι, αντί να δώσεις, λέει, 5 για τον Γιακουμάκη, για μια θέση που πονάς εδώ και χρόνια. Ναι. Και μιλάει για σχεδιασμό, που είναι, τέλος πάντων, να μην πω από πού, γιατί είναι δυσφήμιση και δεν κάνει. Γιάννη, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Η πλάκα είναι ότι από το ρεπορτάζ αυτό που διαρρέεται είναι ότι ο λόγος που δεν δόθηκαν στο Γιακουμάκι τα λεφτά για να παραμείνει είναι ότι διαπίστωσαν, ξέρω εγώ, ότι βγάζει τραυματισμούς. Να ξέρει ο Γιακουμάκι στην καριέρα του, μου θυμάμαι να έχει τραυματισμούς πολλούς. Και στον μπακ αυτό που έβγαλε ήταν ο τραυματισμός που τον άφησε ένα διάστημα έξω που δεν ήταν και πολύ μικρό. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, μυϊκός ή οτιδήποτε, ήταν τέτοιο, έτσι δεν είναι? Είχε το πόδι, είχε πέσει άσχημα και είχε γίνει ζημιά. Έσπα. Επιλογές είναι αυτές. Τώρα εντάξει, και για 31 χρόνο παίχτη να δώσει 5 εκατομμύρια δεν είναι και μια επιλογή, ξέρω εγώ, που λες, okay, με κλειστά μάτια. Αλλά αν είναι να μην μπορείς να βρεις, να έχεις δυσκολία, κρατάς αυτόν που σου έκανε τη δουλειά και πας για άλλον έναν και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, Νίκος εδώ. Τι είναι αυτό? Α, ναι, αυτό δεν το είδα, όχι. Ιστορία καθημερινής τρέλας, έτσι. Πευκοχώρη, τι έκανε ο ληστής? Όχι ληστής, κλέφτης. Μπήκε, λέει, στο πευκοχώρη, έγινε αυτό? Και σε σπίτι και άρπαξε μαγιό. Και έξαλλη ιδιοκτήτρια το ζητά πίσω. Είχαμε τέτοια θέματα. Γιατί δεν τα λέτε πιο νωρίς αυτά? Να κάνουμε έκκληση τότε για το μαγιό. Άμα το είδε κανείς το μαγιό, να τηλεφωνήσει στη γραμματεία να ενημερώσουμε την ιδιοκτήτρια. Τι μαγιό ήταν, λέει? Και τι ιδιοκτήτρια ήταν, λέει? Αξίζει τον κόπο η αναζήτηση του μαγιού. Μάλιστα. Α, και ρεπορτάζ εδώ, πώς έγινε. Τι λέει, το είχε στην απλόστρα με τα ρούχα και μπήκε ο δράστης ξαφνικά και κινήθηκε απειλητικά προς το μαγιό. Δεν το λέει το ρεπορτάζ, εγώ το λέω αυτό. Και με ταχύτατες κινήσεις κατάφερε να το αποσπάσει, παύλα, απαγάγει. Σοβαρά? Και δεν τον πήρανε χαμπάρι, λέει, κανένας δεν τον είδε, αλλά είχε κάμερες ο χώρος και τον πήρανε χαμπάρι κάμερες. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία βγαλμένη από τη ζωή, ωραίο. Εγώ μία άλλη είδα πριν, επίσης ιστορία βγαλμένη από τη ζωή, για έναν άντρα που ήταν να δει σε ένα νησί. Έφαγε πρόστιμο 700 ευρώ επειδή οδηγούσε ενώ είχε πιει, αλλά οδηγούσε τι? Όχι το αυτοκίνητό του, ούτε το μηχανάκι του, το άλογο του. Είχε, λέει, καβαλήσει άλογο ευρισκόμενος υπό την επίρρεια αλκοόλ, κατάλαβες, και τον βουτήξαν. Μηδέν οδηγική παιδεία, τι να πει κανείς. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά, μπράβο. Ωραία, λοιπόν, ό,τι άλλο, εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε σιγά σιγά τώρα που επιστρέψαμε. Άντε, να επιστρέψετε κι εσείς, όσοι δεν έχετε γυρίσει, να μπούμε σιγά σιγά, έτσι, μετά από την πρώτη δεύτερη μέρα λίγο προσαρμογής, να μπούμε σιγά σιγά στους ρυθμούς μας. Ωχ, Παναγιώτης επανέρχεται απειλητικά για τα ούφο. Βρε με αυτά τα ούφο. Καλά, θα τα πούμε. Είπαμε δύο πράγματα σε τίτλους.
Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι, όσο θα λέμε εδώ για τα ούφο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, τώρα εντάξει, έχει και θέματα που είναι σοβαρά. Δεν ξέρω, είπαμε σήμερα πρώτη μέρα είναι. Όχι ότι αν θέλετε δεν τα πιάνουμε και αυτά. Εντάξει, θα δούμε. Έχει και μία δήλωση γκαγκάτσι μέσα σε όλα. Είπαμε πριν ότι είναι η συνέντευξη στο Θωμαίδη, έτσι, στην δίκη, και βγαίνουν σιγά σιγά τώρα οι δηλώσεις. Έκανε μία δήλωση για τους Έλληνες διαιτητές ότι στα ντέρμπι δεν είναι σίγουρο ότι θα τους φέρουμε πίσω, ρε παιδί μου, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσουν οι μεγάλες ομάδες. Και τώρα βλέπω άλλη μία δήλωση που λέει για τον Κωνσταντέλια ότι το προσπαθούν για να επιστρέψει στην Εθνική. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε, ανοίγουμε γραμμές και πάλι. (23) 10 90 90 90 9:55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

Λοιπόν, άντε πάμε. Προσπαθώ να θυμηθώ, φέτο είναι 14η χρονιά πρέπει να είναι εδώ στο Μετρόπολης. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή. Η 13η, αν και 13η, καλά μας είχε πάει νομίζω. Και το καλά πάει γενικά, έτσι. Και η παρέα καλή ήταν, πιστεύω. Έτσι ενώ τα μέλη της παρέας, δηλαδή, τα περισσότερα είχαν να πούνε πράγματα, είχαν να δώσουν στίγμα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα μας πάει και φέτο. Πώς θα το πάμε και πώς θα μας πάει. Εγώ, αν μπορούσα έτσι να... Τώρα έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, να πω την αλήθεια, για το κάποιες μικροαλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, αν δεν πρέπει. Εντάξει, ακόμα είναι σκέψεις, δεν είναι κάτι. Αλλά αν θα έπρεπε να ευχηθώ, ας πούμε, κάτι... ένα από τα πρώτα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι δεν ξέρω, παιδί, με αυτό το έχω έτσι, όχι για το θέμα του ραδιοφώνου, για το θέμα της εκπομπής μόνο, γενικά, το ότι πολλές φορές, ας πούμε, όταν γίνεται συζήτηση, είναι λες και, επαναλαμβάνω, δεν το λέω για την εκπομπή, το λέω γενικά, πολλές φορές συμβαίνει και στην εκπομπή. Είναι ότι λες και προσπαθούμε στη συζήτηση να επικρατήσουμε, δηλαδή να δώσουμε στον άλλον να πάρει αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά όχι να πάρουμε εμείς αυτό που μπορεί να μας δώσει εκείνος. Έτσι, δηλαδή αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, και φυσικά δεν νομίζω ότι ισχύει και μόνο στην Ελλάδα, έτσι, αλλά είναι μία από τις αιτίες, πιστεύω. Εμένα αυτό με στεναχωρεί πολύ, να πω την αλήθεια, που φτάσαμε να έχουμε έναν κόσμο που μπορεί να έχει άπειρη επικοινωνία, έτσι, άπειρες συζητήσεις δηλαδή παντού, αλλά η επαφή ουσιαστική να είναι μικρή. Έτσι και η σύνδεση, τέλος πάντων, μέσα από την επαφή. Και επίσης το άλλο που πραγματικά θα παρακαλούσα μέσα μου να πάψει να υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει, και πάλι δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή, μιλάω γενικά, είναι αυτό με τις ταμπέλες, ρε γάμο του. Δηλαδή το ότι όταν, ας πούμε, κάποιος λέει κάτι, αυτός που θέλει να διαφωνήσει δεν θα μείνει πολλές φορές, ξέρω εγώ, στο επιχείρημα, αν το έχει, θα πάει στην ταμπέλα, θα πάει στο να βάλει ταμπέλα, θα πάει στο να βάλει τον εύκολο χαρακτηρισμό, ή θα πάει και στην επίθεση. Έτσι, δηλαδή το μήνυμα που πάνε να περάσουν τα λεγόμενα είναι κάτι που, okay, είναι σαν να μην υπάρχει, απαξιώνεται, δεν ξέρω αν γίνεται και κατανοητό κλπ. Έτσι είναι πράγματα αυτά που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να τα δούμε λίγο, έτσι, ο καθένας με τον εαυτό του, εννοώ, να τα σκεφτεί λίγο, για να μπορούν να υπάρχουν και καλύτερες συζητήσεις που να βγάζουν και κάπου.

Λοιπόν, και ένα κουπονάκι εδώ που ζητάτε. Ναι, αλλά χωρίς κωδικό τώρα. Α, Μάλαγα, Λα Κορούνια, τελείωσε. 1-1.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, μετά τις 12.30 θα τα πούμε και αυτά, ναι. Εντάξει, καλά είναι αυτά και εμένα μου αρέσουν. Αλλά ξέρεις, μια, δύο, τρεις μπορεί και να κουράζουν, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το περνάω στα ψηλά. Αλλά αυτό που βγήκανε δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι. Έχει κολλήσει με τα ούφο που είπαμε ότι υπάρχουν κάποια νέα. Τα πούμε. Λοιπόν, ωραία. Ας ανοίξουμε, αν θέλει κανείς να περάσει, ανοίγουμε γραμμές και πάλι. Και βλέπουμε και για τα ούφο σε λίγο. Και για ό,τι άλλο τέλος πάντων μας προκύψει μέχρι τις 2. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε ξανά και μανά. Καλός ή κακός. Αν είστε και εσείς, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο ξανά και μανά επίσης. Αν θέλει να περάσει κανείς για καμιά καλησπέρα, καλημέρα πλέον. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Έρχομαι σε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Έτσι, όποιος θέλει, 90 90 90, ανοίγουμε ξανά τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τα θέματα εδώ. Έχουμε και το Ζούγκεμπεργκ που μας παιδεύει. Λοιπόν, έλα, θα τα εμφανίσω και θα τα δω τώρα σε λίγο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά, φίλε. Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Παρόλο την νίκη εχθές με 4-0, εγώ νομίζω ότι έχει κατεβεί δύο σκαλοπάτια από πέρσι ο ΠΑΟΚ κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Ενδιαγέ, δεν ξέρω, μακάρι εγώ να κάνω λάθος, είναι χειρότερος και από τον Τζάλοφ και από τον Τζόλακ. Από τον Γιακουμάκη δεν το συζητάμε. Μιλάμε από μια ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος της Τουρκίας, ο τέταρτος επιθετικός της που δεν τον ήθελε, τον φέρα δανεικό στον ΠΑΟΚ.
0: Τι να σου πω, να περιμένουμε λίγο να δούμε, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Όλες οι χρονιές του σχεδόν διψήφιος ήταν στα γκολ. Εντάξει, προφανώς δεν είναι παίχτης διαφοράς, αλλά είναι και έτσι όπως τον περιγράφεις, ρε παιδί μου, παλτουδιά, ξέρω εγώ. Δεν θα βγει στο άτομο. Ναι, για πες, συνέχισε.
1: Ξεπουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας ευνηδιαστικά στη χειρότερη στιγμή. Δεν βλέπω κανέναν να έρχεται στη θέση του. Ο Σαββίδης είπε ότι θα μας πάει στις 20 μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και 13 χρόνια δεν μας έχει βγάλει ούτε Champions League. Μας έχει κουράσει και ο προγραμματισμός του. Μας έχει κουράσει γενικά. Νομίζω ότι το ταβάνι το χτύπησε ο Σαββίδης και θα πρέπει να δώσει τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον, γιατί δεν το βλέπω να ασχολείται θερμά και να πάει τον ΠΑΟΚ έστω Champions League. Αυτά.
0: Ναι, εγώ ευχαριστώ, φίλε. Ξέρεις, τώρα είναι κάτι που δεν ξέρω πριν να το πω στον αέρα. Καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδης νιώθει αυτό που λες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Έτσι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα βάλει τον ΠΑΟΚ στις 20 καλύτερες ομάδες. Και το λέω αυτό επειδή ο τρόπος με τον οποίο τον έχει οργανώσει τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι μπορεί να τον φτάσει εκεί. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο ίδιος το νιώθει αυτό το πράγμα για να πεις ότι παραδίδει και φεύγει, πρώτον. Και δεύτερον, είμαστε σε μια γεωπολιτική συγκυρία που νομίζω ότι ακόμα κι αν, ας πούμε, κάπου έχει κουραστεί, δεν είναι και πολύ εύκολο να τον παρατήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ φέτος πάει για πρωτάθλημα?
0: Όχι.
1: Είδες, ούτε εγώ.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι αυτά τα που έκανε λίγο πολύ ήταν το ταβάνι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να τον, τουλάχιστον με τον τρόπο που τον έχει οργανώσει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος, πρώτον, δεν θα συμφωνεί με αυτό. Και δεύτερον, επειδή είναι η γεωπολιτική συγκυρία, σου ξαναλέω έτσι. Δηλαδή, αν ο Σαββίδης μπει σε μία λίστα κυρώσεων, αυτομάτως μπορεί να του κατασχέσουν όλη την περιουσία του, όση περιουσία έχει στην Ευρώπη κλπ. Έτσι, όπως και να το κάνουμε τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι η ασπίδα. Οπότε, ακόμα και αν το σκέφτονταν, λέω εγώ, που δεν νομίζω ότι το σκέφτεται, θα ήταν πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
1: Κατάλαβα τι.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό.
0: Γεια σου, φίλε. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Μας ακούτε? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
2: Ας πάρω τη θέση.
0: Πάρα πολύ βαθιά όμως, πάρα πολύ.
2: Ας πάρω τη θέση αυτόν που είπες νωρίτερα. Είναι πολύ βασικό να μάθει κανείς γιατί πρέπει να δικαιώνεται. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν μια πολύ όμορφη ταινία να βλέπεις τον κόσμο να καταστρέφεται και η γη να εξαφανίζεται βήμα-βήμα και να υπάρχει κάποιος που να λέει τα έλεγα εγώ, δικαιώνομαι επιτέλους. Είναι σημαντικό, είναι πιο σημαντικό να δικαιωνόμαστε από το τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει κάτι που δημιουργεί αυτή την ασθένεια που υπάρχει γύρω μας, η οποία μας έχει κατακλείσει, όσο και αν είναι εντυπωσιακό, δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστο. Αυτή η ασθένεια λέγεται καρκίνος. Ο καρκίνος έχει μια βασική ιδιότητα. Όταν λειτουργεί, είναι απομονωμένος από τον οργανισμό. Αναπτύσσεται μόνος του, αυτόνομα, και δεν θέλει να συμβάλλει στον οργανισμό, να υπηρετήσει το καλό του συνόλου. Όταν λοιπόν δεν υπηρετεί το καλό του συνόλου και αναπαράγεται αυτό το πράγμα, δημιουργεί θάνατο, καταστροφή. Και φυσικά χάνεται και το ίδιο αυτό το κύτταρο που είναι ανεξάρτητο. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο εγωισμός στην μορφή αυτή, στην μορφή της απομόνωσης, τι κάνει? Απλά αυτοκαταστρέφει τον εαυτό του και τους γύρω του. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν αξίζει. Δεν αξίζει ούτε για μας, ούτε για τους γύρω, αν αγαπάμε κάποιους. Και ελπίζω να υπάρχουν πάντα κάποιοι που μπορούμε να αγαπάμε, να ξέρουμε ότι μπορούμε να αγαπάμε. Όλο αυτό γιατί το λέω? Γιατί κλεινόμαστε στον εαυτό μας, απομονώνομαστε και θέλουμε απλά τι? Να δικαιωθούμε. Να πούμε ότι έχουμε δίκιο. Χρειάζεται σε αυτό όλο να μπορέσουμε να αλλάξουμε οπτική, να αλλάξουμε τη ματιά μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε ομάδα. Γιατί είμαστε ομάδα, δεν είναι ότι δεν είμαστε, είμαστε ανθρωπότητα. Αν δεν θέλουμε να το δούμε, είναι δικό μας το πρόβλημα. Υπάρχει αυτό στη φύση, είναι δεδομένο, χρειάζεται μόνο η δικιά μας αλλαγή, η δικιά μας ματιά. Δεν είναι το πρόβλημα αν έχουμε ή όχι δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε συμμετέχοντες, δεν συμμετέχουμε, δεν μοιραζόμαστε. Όχι το δίκιο μας, αυτό που ζούμε καθημερινά. Γεια και χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ φιλάρετε, να είσαι καλά. Εν μεταξύ ακόμα και για το δίκιο και πάμε διάλειμμα. Και πάλι, πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, επειδή έτυχε να βγει κάτι που πιστεύαμε, αλλά ο λόγος για τον οποίο βγήκε αυτό που πιστεύαμε δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας σκεπτικό. Δηλαδή βάζουμε το αποτέλεσμα, λέει ο άλλος, α, δικαιώθηκα. Εν τω μεταξύ, ο λόγος για τον οποίο δικαιώθηκε δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έλεγε ότι ή που πίστευε. Έτσι. Τώρα φιλάρετος είναι άνθρωπος που ξέρεις, είναι λίγα λόγια, πολλές σημασίες. Εγώ τον απολαμβάνω κάθε φορά. Μαθήματα ζωής δίνει για μένα με τον τρόπο που σκέφτηκε, που λειτουργεί. Έτσι, τα έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Τώρα πια δεν με πειράζει.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
4: Ήσουν μονή.
5: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα στα 35 μετά τις 12. Πάμε και πάλι. Εντάξει, πώς λέγεται αυτό που έλεγε πριν? Πώς το έχουν, είναι προκατάληψη επιβεβαίωσης, είναι αυτό, έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι αυτό που έλεγε, ότι ο εγκέφαλος, ρε παιδί μου, αντί για την αλήθεια ψάχνει τη δικαίωση κυρίως. Έτσι, οπότε προκειμένου να έρθει η επιβεβαίωση, μπορεί να φτάνουμε, ξέρω εγώ, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, να διαστρεβλώνουμε ακόμα και την ίδια την πραγματικότητα, να τη βλέπουμε όπως θα θέλαμε να είναι, έτσι όπως θα νιώθαμε ότι κάπου έρχεται και μας δικαιώνει. Τώρα το είπε με αφορμή ένα σχόλιο που έκανα για τη νέα σεζόν τη ραδιοφωνική και για τις συζητήσεις γενικά, ρε παιδί μου, το έτσι πώς θα σκεφτόμουν κάποια πράγματα, τι θα ευχόμουν να γίνει κλπ. Ξέρετε, αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα ραδιοφώνου μόνο. Έτσι, δηλαδή, τις περισσότερες φορές όταν ανοίγει μία συζήτηση, ανοίγει, δεν το κάνουμε από κακό. Και εγώ το κάνω που το λέω, έτσι, παρότι υποτίθεται το λέω και το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, και εγώ το κάνω πολλές φορές, ότι όταν μιλάμε, δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, για να ακούσουμε περισσότερο, δεν μιλάμε για να πάρουμε από το συνομιλητή, μιλάμε για να δώσουμε. Κατάλαβες, πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε την σωστή αντίληψη των πραγμάτων, άρα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε εμείς τον άλλον τη λογική μας, την νοοτροπία μας, την κοσμοθεωρία μας κτλ. Οπότε ακούμε για να, μάλλον μιλάμε για να περάσουμε στον άλλο πράγματα, όχι για να ακούσουμε αυτό που πραγματικά μας λέει και να προβληματιστούμε για το αν πρέπει να αναθεωρήσουμε κτλ. Και τελικά μέσα από αυτό συνήθως δεν βγαίνει και τίποτα, γιατί ο καθένας, ξέρεις, εμένει στα δικά του, προσπαθεί να περάσει στα δικά του. Γι' αυτό είπα πριν ότι φτάσαμε σε ένα κόσμο που έχει άπειρη, ας πούμε, επικοινωνία, αλλά έχει ελάχιστη σύνδεση με βάση την επικοινωνία αυτή. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 για ό,τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, αρχίζει τις απειλές. Παναγιώτη, δεσμεύομαι μετά τη μία θα πούμε για τους εξωγήινους. Καλά. Καλησπέρα και στον Αστέρι από Φιλαδέρφια. Να σε καλά, Φλεράκο. Καλώς σε βρήκα κι εγώ. Τι πρέπει να κάνουμε για να φύγει ο φόβος, να κλείσουμε την τηλεόραση? Ανεβάζει εδώ ένα σκιτσάκι. Ναι, όχι, εγώ θα έλεγα και αυτό δεν είναι... Όχι, δεν νομίζω ότι μαζί με τα ξερά πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Εγώ θα πω να δούμε λίγο καλύτερα το κανάλι του τηλεκοντρόλ και το κουμπάκι που διαλέγουμε. Το ακούω από πολλούς αυτό το να κλείσουμε την τηλεόραση, να την πετάξουμε στα σκουπίδια κτλ. Αλλά το βλέπω πολύ εφοριστικό, ας πούμε, ισοπεδωτικό. Και οι τηλεόρασες έχουν πράγματα που αξίζουν, και το ραδιόφωνο και αντίθετα. Έτσι, και έχει και πράγματα που δεν αξίζουν. Όχι, νομίζω το θέμα είναι να διαλέγουμε καλύτερα.

Μάλιστα. Τώρα λίγο κόλλησα στην προηγούμενη κουβέντα. Θυμάμαι τώρα κάτι που λέγαμε πριν φύγουμε, με ποια αφορμή ήταν. Δεν το έχω τώρα αυτό, γιατί πέρασαν και τρεις εβδομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Σε σχέση με το. Επειδή έγινε η αναφορά πριν για το πώς συζητάμε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, όχι στο ραδιόφωνο μόνο, γενικά, που είπα και ο ακροατής. Και ότι έδωσε ένα στίγμα για το τι θα βοηθούσε τις συζητήσεις, άρα και τα συμπεράσματα, άρα και την ίδια μας τη ζωή τροποντινά. Και θυμήθηκα αυτό το ότι ήτανε, κάτι είχε γίνει που ήτανε, ρε παιδί μου, στη λογική ότι άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα ακούει η γιαγιά μου, άλλα λέει η γιαγιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου, που λέγαμε και μικροί. Ναι, και ότι και προσπαθούσαμε, ρε παιδί μου, και είχαμε ανοίξει μια κουβέντα γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι, και είχαμε πει αυτό, μ' άρεσε, δεν ξέρω τώρα πώς μου ήρθε, ότι ένας βασικός λόγος που μπορεί άλλα να ακούμε και άλλα να καταλαβαίνουμε είναι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί ως δικαστής όπως θα έπρεπε, ως κάτι, ρε παιδί μου, θα πρέπει να αναλύσει δίκαια, να ζυγίσει και τελικά να βγάλει ένα συμπέρασμα. Λειτουργεί ως δικηγόρος. Κατάλαβες, δεν επεξεργάζεται δηλαδή ανεπηρέαστα τα ερεθίσματα. Πάει και τα φτιάχνει έτσι ώστε να νιώσει αυτό, ότι δικαιώνεται, αυτό που έλεγε ο Φιλάρετος πριν. Οπότε την ώρα που εμείς ακούμε κάτι, ειδικά αν αυτό κάτι είναι ένα θέμα που ξέρεις, έχει και λίγο ένταση, λίγο πάθος, δικαιώνεται, αυτό που έλεγε ο Φιλάρετος πριν. Οπότε την ώρα που εμείς ακούμε κάτι, ειδικά αν αυτό κάτι είναι ένα θέμα που ξέρεις, έχει και λίγο ένταση.

Τέτοια είναι. Δικηγορική, όχι δικαστική. Και είναι πολύ βασικός λόγος που ειδικά όταν είμαστε σε καταστάσεις που έχουν μέσα ένταση, ανησυχία, φόβο κλπ, που ξέρεις, εκεί λίγο χάνεται πιο εύκολα το νόημα, γιατί ακριβώς συνήθως επικεντρώνουμε σε πιθανές απειλές που μπορεί να είναι υπαρκτές, μπορεί και όχι. Έχουμε κάνει, πιστεύω, σαν άνθρωποι γενικά, έτσι όπως έχουμε διδαχθεί κάποια πράγματα και όπως μεγαλώσαμε, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα λάθος που είναι σημαντικό, ότι έχουμε συνδέσει την πνευματική, ας το πούμε, τροφή, να το πω, με τη γνώση και όχι με την αυτογνωσία, η οποία φέρνει την επίγνωση κλπ. Έτσι, και την επαφή με την πραγματικότητα και με την άκρια τη ρημάδα. Και πάει λέγοντας, ναι, τέλος πάντων. Άστο, καλύτερα με τους εξωγήινους του Αμπέλο, φιλοσοφήσαμε πολύ πάλι. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι, σήμερα δεν πέρασαμε θέματα πολλά, πρώτη μέρα είναι. Εντάξει, λίγο στην αρχή με αφορμή ένα μήνυμα που είπα δύο πράγματα για την επικαιρότητα. Έτσι, για τον Γεωργιάδη που μας βλέπει μαυρισμένους όλους. Άρα πέρασαμε καλά, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων. Είπαμε έτσι, να είμαστε και λίγο ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Αν δεν αλλάξει κάτι, τώρα το λέω και με αφορμή τα μηνύματα που βλέπω που συζητούσαμε νωρίτερα την πρώτη ώρα, αν δεν αλλάξει κάτι, 1η Σεπτεμβρίου πάμε για τη βενζίνη 2, πόσο είπαμε, αχ ξέχασα τώρα πώς το εκτιμούν, 2,15 κάπου εκεί, 2,20 μάλλον η βενζίνη και 2... κάπου και λίγο πιο κάτω το πετρέλαιο κίνηση, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Κάνω refresh λίγο, ότι άλλο ήρθε ή θα έρθει. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι, αν θέλετε, για οτιδήποτε. Και μετά τη μία να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι. Να πούμε εδώ και τα θέματα για τους εξωγήινους που φαγώθηκε ο άλλος. Είπαμε, βρε, στην αρχή σε τίτλους θα πάμε. Δεν κουράζουμε κάθε μέρα. Άντε να το πω τώρα στα γρήγορα και ανοίγουμε γραμμές. Αυτό με τα φώτα που είχε γίνει τώρα σε Κρήτη, Αθήνα, πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Άκου να δεις, λέμε καμιά φορά ότι υπάρχουν πράγματα στον ουρανό που μας φαίνονται ανεξήγητα και πραγματικά δείχνουν ανεξήγητα. Άκου να δεις, ήταν, λέει, κάτι σαν φωτεινές σπήρες. Και ήταν πραγματικά κάτι πολύ περίεργο. Δηλαδή είχε ανοίξει μεγάλες συζητήσεις και βρήκαν ότι προήρθε από τι. Ότι αντί, λέει, για ούφο, ήταν ένα νέφος φωτεινό, το οποίο δημιουργήθηκε από πύραυλο που, όπως πετούσε αυτό σε πάνω, από τα αέρια που άφηνε και τα υπολείμματα, επειδή η ατμόσφαιρα είναι αραιή εκεί πάνω, μπορεί να διασταλούν αυτά και να πιάσουν μεγάλη, ας πούμε, να γίνουν τεράστια, ρε παιδί μου, σε μεγάλη έκταση να πάνε. Και όταν ο πύραυλος αλλάζει κατεύθυνση, λέει, ή περιστρέφεται, μπορεί αυτό το πράγμα, το νέφος, να γίνει σπυροειδές, και επειδή και ο ήλιος, ακόμα και αν έχει ειδήσει, ακόμα και αν εδώ είναι νύχτα, έτσι, μπορεί να φωτίζει αυτό το πράγμα, να φαίνεται αυτή η λάμψη περίεργη που λες δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Τέτοιο πράγμα ήταν αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Για το άλλο που είπα, για να το τελειώνουμε, ο φίλος μας ο Τραμπ, που τελευταία βγάζει αβέρτα βίντεο, έχει, λέει, και κάνα 2-3 που δεν τα έχει βγάλει. Έτσι τουλάχιστον έβγαλε η New York Post. Έχει κάτι βίντεο που είναι, δίνουν κάποια πράγματα έτσι περίεργα, που δεν τα έβγαλε. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Και για το Harvard είπαμε, έτσι. Κάτι περίεργο, λέει, κρύβεται και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Κάποιος τεχνολογικά προηγμένος πολιτισμός, κανονικά έρευνα. Ωραία, θα περάσουμε και φέτο. Λοιπόν, 90... Α, η Ανουνάκη, βρε, που με λέγατε πριν, το βρήκα.
Το λέω και αυτό. 90-90-90, αν θέλετε, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για οτιδήποτε. Έτσι πάμε χαλαρά σήμερα πρώτη μέρα.

Η Ανουνάκη λέει, που μου είπατε πριν, αυτοί προέρχονταν, λέει, από ένα αστέρι, ένα πλανήτη, τη διάλογη ήταν, που λέγονταν Ιμπύρου. Και αυτή ήταν υψηλή, 2,5 μέτρα, ξέρω εγώ. Ναι, και ήρθαν στη γη, να το βρήκα τώρα, το θυμόμουν γιατί το είχαμε πει κάποτε. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει και στην εκπομπή, το είχα δει μάλλον. Αυτοί, λέει, ήρθαν στη γη επειδή αναζητούσαν χρυσό. Ήταν χρυσοθύρες δηλαδή οι Ανουνάκηδες. Και επειδή ήθελαν να μαζέψουν, να είναι δυνατόν, και όλο το χρυσό της γης, αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάποιους εργάτες, σκλάβους, δεν ξέρω πώς να το πω, που θα έβγαζαν το χρυσό αυτό από κάτω. Αυτοί ήμασταν εμείς, λέει. Κατάλαβες, αυτά τα λένε οι Σουμέροι. Ότι αυτοί μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν τους πρωτόπλαστους. Και μάλιστα για την ακρίβεια, τώρα που το βλέπω, ανά ο Θεός, πώς το λένε, ο Μάρντουκ. Για την ακρίβεια, δεν τους δημιούργησαν αυτοί τους πρωτόπλαστους, βάλαν, λέει, κάτι θεούς. Βάλαν το Θεό Μάρντουκ, ο οποίος πήρε, λέει, το αίμα του Θεού Κίνγκου και το ανακάτεψε με πυλό και έκανε, λέει, τον πρώτο άνθρωπο. Κατάλαβες, έχουμε το αίμα του Θεού Κίνγκου έχουμε μέσα μας. Έτσι που λέτε και με τους Ανουνάκηδες πριν που πιάσαμε αυτά. Λοιπόν, άιντε, φτάνει.

90-90-90 και πάλι. Αν θέλει κανείς να περάσει, εδώ είμαστε και μετά τη μία βάλουμε και καμία μουσικούλα. Έτσι πρώτη εκπομπή και σιγά σιγά, μέρα τη μέρα, να μπούμε πάλι στους ρυθμούς. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ το μήνυμα 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

Βλέπω λίγο αν έχουμε και τίποτα, γιατί πιαστήκαμε τώρα πάλι με διάφορα, αν έχουμε τίποτα εδώ στην επικαιρότητα. Α, τι είναι αυτό? Ω, Μπαρτσελόνα, άκου τι έκανε. Τρελάθηκαν οι Κύπροι. Ανακοίνωσα, λέει, εκεί πέρα ένα κάμπ. Θα το κάνουν εκεί στα κατεχόμενα, λέει. Και έκανα λόγο για Βόρεια Κύπρο. Northern Cyprus. Το βάλανε, το γράψανε στην επίσημη ιστοσελίδα. Και τρελάθηκαν οι Κύπροι και ανοίξαμε τώρα δουλειές. Ωραία. Μάλιστα. Είδες καμιά φορά, ε? Πες. Εν τω μεταξύ, τώρα έστειλε μήνυμα κάποιος και το θυμήθηκα στην αρχή. Κρατήστε το αυτό που υπόθηκε νωρίτερα περί θερμού επεισοδίου, γιατί δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά εγώ δεν λέω ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο ντε και καλά. Λέω ότι με κάποιο τρόπο θα μας αναγκάσουν να τα βρούμε σε κάποια βασικά πράγματα για να γίνουν οι εξορίξεις, ξέρεις, χωρίς προβλήματα. Ναι, Γεραπετρίτης νωρίτερα το γύρισε λίγο το βιολί. Το πήγε λίγο σε πιο ροκ, ας πούμε, τόνους. Του τύπου ότι εντάξει, δεν είναι τα ήρεμα νερά αυτός ο σκοπός. Έτσι, ότι είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Ότι η παθητική διπλωματία τελείωσε κτλ. Δηλαδή, αν τώρα το λέγαμε αυτό και δεν λέγαμε ότι το είπε ο δικός μας, δεν το περιμέναμε ότι το έχει πει ο δικός μας. Έτσι, κι όμως φτάσαμε να έχουμε αυτή τη ρητορική. Ρητορική που παραπέμπει σε αλλαγή ρότας. Τώρα φλασιά με αφορμή την Κύπρο εδώ και την Μπαρτσελόνα. Για να δούμε. Για να δούμε. Είπαμε τώρα ήταν καλοκαίρι και ξέρεις τώρα, επειδή είναι και τα λεφτά πολλά, εκεί το περιμένεις ότι θα είναι τα νερά ήρεμα. Έτσι, τα νερά αν ξεημερέψουν, συνήθως από φθινόπωρο και μετά γίνεται. Για να δούμε, γιατί επαναλαμβάνω τώρα το φθινόπωρο, αυτοί έχουν να περάσουν και το νομοσχέδιο, να το ψηφίσουν δηλαδή, περί γαλάζιας πατρίδας, έτσι, που έχει και τις βλέψεις μέσα. Οπότε, ναι, πιθανώς να έχουμε... είτε έντονο φθινόπωρο, είτε απειλές για έντονο φθινόπωρο, και δεν ξέρω αυτό πώς θα βγει και προεκλογικά. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν ο άλλος ξέρει ότι έρχονται εκλογές, εκεί μπορεί να... Έσπα. Να έχουμε και καμιά υποχωρησούλα παραπάνω στα μουλοχτά. Α, εν τω μεταξύ, τώρα που είπε πριν ο ακροατής που είπε για καρκίνο, πάνω στην κουβέντα για το πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος σε σχέση με το πώς συζητά, πώς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, και έκανε ένα παραλληλισμό μιλώντας για ένα καρκίνο εμέσως πλην σαφώς βέβαια, που έχουμε μέσα μας και δεν μας αφήνει να... ξέρεις, να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Που απομονώνει γενικά τη σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας κτλ. Έτσι μας κρατάει. Βγήκαν κάτι εκτιμήσεις όχι καθόλου καλές για τα κρούσματα, ότι μέχρι το 250 τα νέα περιστατικά καρκίνου. Εδώ δεν μιλάμε για έμεσα, μιλάμε για τις κανονικές καταστάσεις, για τα κυριολεκτικά κρούσματα. Οι εκτιμήσεις μιλούν για 34 εκατομμύρια νέα περιστατικά μέχρι το 2050. Λόγω συνηθιών, λόγω ρυθμών ζωής, λόγω ανισοτήτων που ρίχνουν πίσω τις προλήψεις και τις θεραπείες και όλα αυτά τα πράγματα, λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής που μοιραία θα οδηγήσει και σε αύξηση των ποσοστών γύρασης, και λόγω του ότι αυτό περνάει στα ψηλά. Φαίνεται ότι μάλλον επιβεβαιώνεται. Είχαν βγει κάποιες πρώτες έρευνες, τις είχαμε αναφέρει, θυμάμαι, πριν κανένα χρόνο, που λέγανε ότι πλέον ο άνθρωπος μπορεί να ζει περισσότερο, να μεγαλώνει το προσδόκιμο, αλλά γερνάει και νωρίτερα. Δηλαδή μπορεί να πεθαίνουμε μεγαλύτεροι,
Αλλά η βιολογική γύρανση έρχεται πιο νωρίς, λόγω τρόπου ζωής, λόγω ρυθμών ζωής, λόγω συνηθιών κτλ. Κρατήστε το και αυτό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε αυτά που ξέρεις, κάποιες σκέψεις που μπορεί να έρχονται στο μυαλό, α, γίνονται κάποια πράγματα, άρα οφείλονται σε αυτό. Ναι. Ας κρατήσουμε και το που πραγματικά οφείλονται. Δεν χάνουμε κάτι.

0: Αμάν, ρομπότ άλογο. Βγάλαν οι Κινέζοι και ρομπότ άλογο. Οχ. Θα το κοβαλήσει αυτό ο άνθρωπος, αυτό το βλέπεις και φοβάσαι. Ρομπότ άλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ, okay, κάτι είχε με αυτά που δεν τα είπαμε. Κάτσε να πάρουμε καμιά γραμμούλα και να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. Πού ήταν ρε εσύ αυτό με τα... Τέλος πάντων, καλά θα τα δω. Θα τα βρούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, ναι. Καλημέρα μάλλον. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ορίστε, καλημέρα. Ορίστε, ναι.
1: Δεν είμαι από αυτούς που βγαίνουν συνέχεια, ναι. Αλλά μια ερώτηση μπορώ να σε κάνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Καμόρα επιστρέφει πότε, άμα ξέρουμε?
0: Από ό,τι ξέρω και αυτή τη βδομάδα θα λείπει και μετά έρχεται. Τελευταία εβδομάδα που λείπει, δηλαδή είναι αυτή τώρα που ξεκίνησε. Από την επόμενη Κυριακή, η Δευτέρα θα είναι εδώ.
1: Μετά τις δύο αρχίζει τη Φανάρας.
0: Όχι, ο Στέφανος κάνει το πρωί τώρα. Καλύπτει το 6-8. Μετά θα έχει μουσική καμιά ώρα και μετά το Σεριάνι.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Okay.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Είμαστε ακόμα λίγο τώρα, ξέρεις ρε παιδί μου, είναι ακόμα κάποιοι ήρθαν, κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ακόμα είναι στο έρχομαι φεύγω. Εντάξει, είναι και αυτή η εβδομάδα λίγο μεταβατικά θα πάει και μετά από την επόμενη πιστεύω θα... Α, ο Στέφανος μου είπε θα πάρει άδεια για κάποιες μέρες μετά βέβαια. Έσπαν. Όπως και να έχει, εντάξει, τον φάγαμε το γάιδαρο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς από τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, τη ρίχτηκε καμία ιδέα, αν θέλετε κάνα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι βάλουμε την τρίτη ώρα? Άμα έχετε καμία προτίμηση, μου λέτε, είτε στο τηλέφωνο είτε με μήνυμα. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Να πάμε ένα διαλυματάκι σύντομο σιγά σιγά και να επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα. Να δούμε τι άλλο θα πούμε σήμερα πρώτη μέρα, έτσι χαλαρά χαλαρά, και τι θα ακούσουμε μετά στο μουσικοχορευτικό μας κομμάτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Τώρα πια δεν με πειράζει.
3: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
2: Ήσουν μονή.
3: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε στα δύο λεπτάκια μετά τη μία. Άτε, πάμε και για τρίτη ώρα. Η Παναγιώτη, δεν ξέρω, δεν λέγω ότι προερχόμαστε από το Σανουνάκι. Είπαμε, μερικά τα λέμε και μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά τι να πω, ξέρω εγώ. Κάποιοι... Αλλά πάντως και από τον Αδάμ και την Εύα δεν γίνεται να προερχόμαστε. Το λέει πριν γιατί... Ναι. Γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Ανουνάκοι είναι που μας δημιούργησαν, ρε παιδί μου, και μας έφεραν στην γη και ξέρεις. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε κάνει και διατριβή. Τα λέγαμε αυτά την άλλη φορά με αφορμή το ποιος ήταν, και να ανοίξουμε γραμμές πάλι αν θέλει να περάσει κανείς, τον Ατσιό, που είχε γίνει ολόκληρη φασαρία για το από πού προέρχεται ο άνθρωπος, θυμάστε? Που είχε πει ότι στα σχολεία δεν πρέπει να διδάσκονται, ξέρεις, οι θεωρίες εκεί πέρα της εξέλιξης του Δαρβίνου και τα λοιπά, Αδάμ και Εύα και όλα αυτά. Εντάξει, η επιστήμη λέει ότι δεν γίνεται, δεν είναι θέμα ανθρώπου μόνο, ότι κανένα είδος δεν μπορεί να έχει προκύψει από το ίδιο το είδος και από πολύ περισσότερο και από ένα ζευγάρι του ιδίου είδους. Ένα ζευγάρι δηλαδή, ό,τι και αν είναι, έτσι, αν είναι το αρχικό άνθρωπος με άνθρωπο, πίθηκος με πίθηκος, σκύλος με σκύλο, οτιδήποτε, δεν θα μπορούσε να έχει τα γονιδιακά, ας πούμε, τις γονιδιακές ασπίδες για να μπορέσει να επιβιώσει και να διαιωνίσει το είδος. Κατάλαβες, από πληθυσμούς προέρχονται τα είδη. Όχι από μεμονωμένα ζευγάρια. Δεν γίνεται πρακτικά. Έτσι, με βάση τη βιολογία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν η ανθρωπότητα είχε ξεκινήσει από δύο ανθρώπους μόνο, θα είχε σβήσει προπολού λόγω ασθενειών, λόγω, ξέρω εγώ, διαφόρων καταστάσεων. Είναι, αν θέλει κανείς να βρει τα περισσότερα, φαινόμενα ασθενοπού χτυπάει. Για να δει για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για ό,τι θέλετε. Άμα έχετε τίποτα και για Νουνάκι. Εδώ είμαστε, έτσι μπήκαμε δυναμικά. Λοιπόν, 90, 90, 90 και πάλι. Και άμα θέλετε να δώκετε καμία ιδέα ή κάνα τραγουδάκι σε λίγο να βάλουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. Για όποιον θέλει και πάλι, παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, μεγάλε μου.
0: Ναι, μεγάλε.
1: Λέβινσον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να τα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Ανανεωμένος.
1: Καλώς ήρθες. Το περιμέναμε. Καλή σεζόν να έχεις. Τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Μακάρι να την έχουμε.
1: Να μην. Καλό χειμώνα να έχεις. Καλό φθινόπωρο. Ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Λοιπόν, τι κάνεις, πώς περάσαμε?
0: Καλά. Ήσυχα σε γενικές γραμμές. Έγινα και κουταβοπατέρας αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, οπότε είχαμε και έχουμε τρεξίματα, άστα να πάνε. Ναι. Α, πήρε ένα πιτσιρικάκι εκεί πέρα και με έχει τρελάνει. Τρελοκομείο μεγάλο. Για πες.
1: Πώς πάμε, ωραίος.
0: Πολύ καλός, ναι. Πολύ καλός, αλλά πολύ έντονη προσωπικότητα και τρομερή ενέργεια, ρε παιδί μου. Για δύο μηνών σκυλί, δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Είναι όλη την ώρα από πίσω του πρέα τρέχω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα είναι και το πρώτο βράδυ που τον άφησα και λίγο αγχώνομαι, μην γαβγεί σε μην κάνει, αλλά πιστεύω.
1: Με έντονη προσωπικότητα, σαν του Σανίκοβιτ, ναι, ναι. Δηλαδή ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά μωρέ, καλά. Καλό καλοκαίρι είχαμε, καλά περάσαμε. Μάλτα πήγα. Υπέροχη.
0: Εσύ Μάλτα, πώς ήτανε?
1: Μάλτα, υπέροχη, πολλοί κόσμος.
0: Συστήνεις δηλαδή?
1: Συστήνω, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ειδικά εκείνη η σωνική πόλη, η Βαλέτα, α πούμε, υπέροχη. Πραγματικά δεν.
0: Από τιμές.
1: Τσιμπημένες.
0: Τσιμπημένες, ε.
1: Τσιμπημένες. Και πέρυσι στην Ιταλία τσιμπημένα ήταν. Το νερό έκανε 7 ευρώ, 8. Είναι τσιμπημένα. Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτσι. Νομίζω ότι στην Ιταλία δεν έχουν και νερό πόσιμο. Είναι... Δηλαδή ότι το παίρνεις σε μπουκάλια μόνο από σούπερ μάρκετ και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς, ξέρεις, είχαμε πάθει μια μέρα, μόνο αυτό να σου πω. Όταν πηγαίναμε Γενέβη με τον ΠΑΟΚ, εγώ από εκεί το κατάλαβα. Είχαμε κορακιάσει, κατεβαίνουμε να πάρουμε από σούπερ μάρκετ νερό και λέμε «Natural», δεν λέγεται το νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας δίνουν ένα νερό που είναι κάτι με αλάτι μέσα, ένα περίεργο πράγμα. Έπρεπε να πούμε «Aqua Natural».
1: Ναι.
0: Κάτι έχουν αυτοί με το νερό, κάτι περίεργα πράγματα που δεν τα θυμάμαι τώρα, ναι. Και πάθαμε μεγάλη ζημιά, γιατί μετά για να ξανασταματήσουμε, άστα να πάνε, ναι.
1: Έτσι είχα πάει Ιταλία. Φέτος πήγα Μάλτα, θα μείνω... Στη Μάλτα, δηλαδή, στη Μάλτα είναι τα πιο ωραία πράγματα, πιστεύω. από Μιλάνο, Τρεβίζο και που είχα πάει πέρυσι, ας πούμε.
0: Πιο ωραία από Ιταλία, ε!
1: Μου κάτσε πολύ, μου κάτσε πολύ. Δηλαδή, μου κάτσε πάρα πολύ ωραία η Μάλτα. Ναι. Να είμαστε γύρω τώρα και το χρόνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ Κώστα η Μεσσονική πόλη. Και να εκεί πέρα όλα είναι πολύ προσεγμένα. Ένα μέρος του κάστρου το έχουν ως προεδρικό μέγαρο, το μερό. Είναι επισκέψιμο δηλαδή από μια ώρα και μετά. Mm-hmm. Φεύγουν όλοι οι υπάλληλοι, ας πούμε, της προεδρικής φορά στα σχετικά. Ωραίο φαγητό θα έλεγα. Ψάρι, κουνέλι, κρέας όχι τόσο πολύ. Δηλαδή μοσχάρι, κυρινό και αυτά, ας πούμε. Πολύ σε ψάρι, πολύ σε μαλάκια. Αλλά μαγειρεμένα με ρύζια, με ζυμαρικά αυτά. Είχε, μπορώ να πω ότι είχε κουζίνα που μου άρεσε. Ένα χωριδάκι περίεργο είχε σαν... Αυτό πιο πολύ σαν σκανδιναβικό στυλ πήγαινε. Το χωριό του Ποπάι. Πολύ φάση.
0: Εσύ πήγες σε κεντρικό μέρος, ας πούμε, ή σε παραθεριστικό καθαρά?
1: Ήμουν κοντά στη Μεσσονική πόλη, σε ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι, εκεί θεωρείτε ότι είναι κανονικά το κεντρικό κομμάτι?
1: Ναι, το κεντρικό.
0: Αχα, ναι. Πολύ. Μάλιστα.
1: Δηλαδή περπατάς και βγαίνεις παράλληλα, ας πούμε, στα 10.
0: Άνθρωποι πώς είναι εκεί πέρα, πώς φάνηκαν?
1: Εντάξει, είχε πολύ τουρισμό. Δεν μπορείς να... Είχε και κόσμο που δούλευε από διάφορες χώρες και πόλεις. Ναι. Καταλάβες αυτό. Και πολύ Ιταλία, εντάξει. Δηλαδή, τον τουρισμό τον υποστηρίζουν πολύ Ιταλία. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγραψες και ένα ΠΑΟΚ με σπρέι.
1: Ας τα αναπτάνε. Μάθουμε αυρίλα, αλλά... Εντάξει, έχουμε και θετικά να δούμε, μωρέ, και από τον μπάσκετ, δηλαδή τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Πιγγέρη πάρα πολύ ευχαριστημένος από πολλούς παίχτες. Να δώσω μόνο ένα κουτσομπολιό μπασκετικό, τρομερό μπασκετικό IQ, ο Χάτζινς. Έχουν πάθει όλη την πλάκα τους. Mm. Τρομερό μπασκετικό IQ.
0: Ωραία.
1: Και πολύ φιλότιμος, πολύ φιλότιμο παιδί, δηλαδή παίχτης της ομάδας, ο Μίτρου Λόγκου. Αυτά. Mm-hmm.
0: Ωραία. Πότε είναι τώρα το άλλο φιλικό? Σε μια-δυο μέρες έχει πάλι φιλικό, ε.
1: Και μετά φεύγουν Ιταλία. Ναι.
0: Και θα είναι και ανοιχτό, θα πάει και κόσμος. Ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Κώστα, χάρηκα που ξάμε.
0: Γεια σου, ρε, και εγώ, θα τα λέμε. Yeah. Καλό βράδυ. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τώρα βέβαια η λέξη διακοπές είναι και ένα είδος πολυτέλειας τώρα για τους Έλληνες, ας πούμε, γιατί είναι... Για να πας σε ένα νησί τώρα με πλοία και αυτά, θέλει πάλι εισιτήρια και τα λοιπά.
0: Αφού ο Άδωνης λέει ότι γύρισε και μας είδε όλους μαυρισμένους, άρα καλά ήμασταν.
2: Ναι, αλλά με τα λεφτά που παίρνει αυτός μπορεί να μαυρίσει, ας πούμε, και να πάρει και ό,τι χρώμα θέλει, ας πούμε. Αλλά οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά με αυτόν, ας πούμε. Έτσι. Εγώ ήθελα από την ελληνική ροκ μουσική, ας πούμε, ένα κομμάτι.
0: Α, να βάλουμε τέτοια? Ποιο?
2: Ο τίτλος είναι το πρώτο τραγούδι και είναι του Σταύρου Λογαρίδη.
0: Ελληνικό ροκ είναι αυτό?
2: Ναι.
0: Πρώτο τραγούδι, δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, άμα το βρω.
2: Έχει τέτοιο τίτλο, πρώτο τραγούδι, έτσι γράφει.
0: Ναι. Εντάξει, θα βάλουμε ροκάκι ελληνικά. Okay.
2: Εντάξει, εγώ μια ιδέα τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αφού και εγώ δεν ξέρω τι να βάλω, αφού μου δίνεις την ιδέα, βάλουμε τέτοια, γιατί όχι. Ναι. Σταύρος Λογαρίδη, το βρήκα κιόλας. Εντάξει, δεν το ξέρω ποιο είναι. Οκ. Okay.
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ για αυτό.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Φίλε, ακούω ότι είσαι στη γραμμή, αλλά δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Κωνσταντίνε, κράταμε τελευταίο.
0: Ω, έλα, καλά. Ορίστε, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Μ' ακούς τώρα?
0: Καλώς τον. Ναι, τώρα ακούω εσένα. Αλλού ήμασταν.
4: Γεια σου.
0: Καλώς.
4: Γεια σου, Κώστα, Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Πώς πέρασες?
0: Καλά πέρασα. Τι έβλεπα να δεις για σένα και μου κάνει εντύπωση? Το είπαμε πριν για τους φόρους. Είσαι πρώτος στην Ευρώπη σε φόρους στη βενζίνη, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς είμαστε δεύτεροι, κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά.
4: Ίδια τιμή έχει εδώ πέρα η βενζίνη, ναι. Κάτω από όσο ξέρω. Λίγο πολύ. Πάλι.
0: Να, το βρήκα. Ναι, για τη βενζίνη. Εσείς έχετε, λέει, φορολογική επιβάρηση 63% και εμείς είμαστε στο 61, δεύτερη.
4: Είναι ακριβό το να έχεις αμάξι.
0: Παρ' όλα αυτά κάθε χρόνο βγαίνετε πιο ευτυχισμένος λαός. Βγαίνετε, κατάλαβες, επειδή μένεις εκεί. Οι Φιλανδοί βγαίνουν.
4: Επειδή υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει μεγάλη διαφθορά, λειτουργούν τα βασικά πράγματα. Αυτό εκεί βασίζονται οι δείκτες ευτυχίας, ότι υπάρχει παιδεία, υγεία,
0: ναι.
4: Δουλεύουν τα βασικά πράγματα. Το, εδώ, δουλειά, είχα κατέβει στην Αθήνα αρχές Αυγούστου για μια εβδομάδα. Ωραία, ωραία ήταν, είδα.
0: Α, ήρθες Ελλάδα και πήγες Αθήνα, δεν πήγες πουθενά διακοπές?
4: Από Αθήνα είμαι, συνήθως.
0: Α, γι' αυτό, okay.
4: Εντάξει, εγώ είμαι και άνθρωπος της πόλης. Δεν είμαι της θάλασσας τόσο πολύ.
0: Ναι, διακοπές ας πούμε όταν πας που θέλεις να πηγαίνεις σε αστικά κέντρα.
4: Η Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
0: Αχα.
4: Και Καλαμάτα είχα πάει πριν 2 χρόνια.
0: Βουνά, θάλασσες, όχι τίποτα.
4: Όχι, είμαι άνθρωπος.
0: Εξηγούσταν αυτό.
4: Άνθρωπος της πόλης. Ναι, εννοείται. Στη Θεσσαλονίκη που ήρθα... Πήγαμε με κάτι φίλους Χαλκιδική, με ένα ζευγάρι βασικά, αλλά τσακώθηκε το ζευγάρι και σηκώθηκα και έφυγα. Σηκώθηκα και έφυγα εγώ από τη Χαλκιδική. Δεν έβγαινε άκρη. Εντάξει, πήγα και στη Waterland όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Καλά ήταν, πλάκα είχε. Και πού αλλού, Νάφλιο πήγα μια μέρα τώρα που ήμουν Αθήνα.
0: Ωραία, εντάξει, πήγες.
4: Ωραία, ωραία ήταν. Ναι, για τους Σανουνάκη.
0: Μπράβο.
4: Που λες, έτσι να πούμε και κάτι
0: σοβαρό. Βέβαια, άμα δεν πούμε εμείς ποιος θα πει.
4: Σοβαρό πάνω απ' όλα. Αυτοί φτιάξανε μας και όλα τα έργα, τα μεγάλα του αρχαίου κόσμου.
0: Α, έτσι λένε, φτιάξανε και την αρχαία Ελλάδα και τα λοιπά.
4: Και τις πυραμίδες στην Αίγυπτο.
0: Και τις πυραμίδες φτιάξανε Νουνάκι.
4: Και το Stonehenge στην Αγγλία. Πήγανε και στο Φεγγάρι και στον Άρη πήγανε. Μάλιστα στον Άρη το πρόσωπο που...
0: Κάτσε, αυτή τι ήταν, είναι εξωγήινα όντα που τα κάνουν όλα αυτά ή είναι σαν εμάς και απλά είναι από αλλού και μας πετάξανε εμάς εδώ πέρα?
4: Ήρθαν από το πλανήτη Νιμπύρου,
0: ναι.
4: Φτιάξανε εμάς, όπως είπες και πριν, για να τους κάνουμε τις δουλειές και φτιάξανε όλα τα μεγάλα έργα της αρχαιότητας. Πήγανε και στη Σελήνη και στον Άρη και μάλιστα το πρόσωπο που φαίνεται ότι σχηματίζεται στον Blindy Άρη είναι ένας πολεμιστής στον Ανουνάκη.
0: Τώρα με βάζει ιδέες, επειδή είπες ότι φτιάξανε τα μεγάλα έργα της αρχαιότητας, μήπως φτιάξανε και τίποτα πιο σύγχρονο, γιατί... Με αυτά που έβλεπα τόσα χρόνια, εγώ το μετρό δεν θα περίμενα να τελειώσει. Μήπως το κάνανε οι Ανουνάκοι.
4: Ήκια. Κοίταξε, αν το κάνανε οι Ανουνάκοι, σίγουρα δεν θα έπαιρνε 30 χρόνια.
0: Α, σωστό και αυτό.
4: Οπότε. Ωραία, καλώς μας ήρθες.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Θα τα λέμε.
4: Και θα τα λέμε, τσάου.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
5: Κώστα μου.
0: Να το κι άλλο. Άντε, σιγά-σιγά, μαζευόμαστε. Άντε. Τι γίνεται.
5: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά.
5: Μπράβο, παλικάρι.
0: Ήσυχα.
5: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου τους Εγκάρδιους στον Λέβιξον, στον Κλιφ Λέβιξον, φέτος θα καρφώνει αβέρτα. Όπως κάρφωνε και παραλίγο να σπάσει την μπασκέτα μπροστά στο...
0: Τι φορούσε και κάρφωνε?
5: Στράικ, ρε
0: φίλε. Ήμουν σίγουρος ότι θα το βρεις κατευθείαν.
5: Τώρα, τι είναι αυτά που μου λες τώρα?
0: Φοράει στράικ και καρφώνει, τα πρόλαβες αυτά, ε?
5: Και εμένα με κοροϊδεύανε που φορούσα στράικ.
0: Και εγώ φορούσα, ναι. Με ναι, το αυτοκολλητάκι πάνω, χράτς.
5: Ήταν ευθυνή τιμή σε παπούτσι, τέλος πάντων. Φέτος ο μπάσκετ, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το ευχαριστηθείς. Δηλαδή θα ευχαριστηθείς να βλέπεις μπάσκετ.
0: Βέβαια, φυσικά.
5: Ναι.
0: Απλά να ξέρουμε και πού είμαστε. Οι άλλοι ακόμα απέχουν πολύ. Της Αθήνας.
5: Σημασία, εμένα μου αρέσει που μπροστά στα μούτρα τους κάνω πλάκα.
0: Ναι. Απολαμβάνεις την εξέλιξη, το ότι μεγαλώνεις και πάλι.
5: Φυσικά, να πω και την δικιά μου τη βόμβα, που δεν μας ακούγει κανείς, και να το ακούσει και ο Λέβιξτον.
0: Ναι.
5: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει ο Ντόρσεϊ. Κράτα το αυτό που σου λέω.
0: Καλά.
5: Ημερομηνία μια και ώρα. Ντόρσεϊ.
0: Εγώ ξέρω ότι είναι κοντά να υπογράψει με Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό. Εντάξει, ότι έχει ακουστεί. Αλλά...
5: Φιλών. Θα είναι χαστούκι δυνατό.
0: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων.
0: Okay.
5: Στην μπάλα δεν το συζητώ.
0: Τι, χαλιά.
5: Εντάξει. Πρέπει να πανηγυρίζω που κέρδισα, που έκανα το αυτονόητο, που κέρδισα 4-0 το Λεβαδιακό, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, για την νίκη δεν νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίζεις, αλλά εάν δεν κέρδιζα πάω, ξέρεις τι θα γίνονταν μετά.
5: Μ' άρεσε, ένα μόνο μ' άρεσε. Για το Θημιάνη. Αυτός εμένα, βγήκε το πρόσωπο που θα φέτος νομίζω ότι θα απασχολήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Λες να τον αξιοποιήσει, μακάρι.
5: Ναι, αλλά θα τον πουλήσουν και αυτόν, όπως πουλήσαν και τα παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι είναι αδικημένο το παιδί αυτό. Όχι ότι.
5: Όχι.
0: Εντάξει, είναι για μεγάλα πράγματα, αλλά και ο χρόνος συμμετοχής που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
5: Πολύ καλή
0: νομίζω ότι δεν το άξιζε, ναι.
5: Έχει τρομερό σουτ και πολύ κάθετη πάσα. Τέλος πάντων, αυτά θα
0: έγινε,
5: τα πούμε
0: και
5: άλλες φορές. Να ζητήσω ένα τραγούδι.
0: Άμα είναι σε ελληνικό ροκάκι, ζήτα το.
5: Ελληνικό ροκ, ναι, πάντα. Δάμον και Φιντία, ο Γερομαθιός. Με Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Ναι, εντάξει.
5: Έγινε.
0: Τα λέμε, καλημέρα.
5: Φιλάκια και στον Ολέο Ταύρος, έτσι.
0: Α, ναι, πού το αυτό, δεν βγήκε σήμερα. Έγινε. Τα λέμε, καλημέρα.
5: Πάντα τον το στέλνω την αγάπη μου.
0: Καλημέρα. Χαίρετε, ναι, ορίστε.
6: Ναι.
0: Παρακαλώ.
6: Πάστε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
6: Να σου ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να έχεις μια καλή σεζόν. Ακόμα καλύτερη από την πέρσινη. Και ό,τι καλύτερο για σένα.
0: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
6: Ήσυχο καλοκαίρι.
0: Αν έχω άτομα σαν και εσάς, ενώ με το ύφος που τοποθετήσετε και όλα αυτά, πιστεύω και εγώ ότι θα είναι μια χαρά η σεζόν.
6: Εσύ μας έχεις κερδίσει. Μπορεί και να μας έκανες. Ήσυχο καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς τίποτα απρόοπτα, τουλάχιστον στον κύκλο μου. Πιστεύω να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Mm-hmm. Αν και εγώ δεν έφυγα, δεν πήγα διακοπές ακόμα.
0: Θα πας όμως κάπου.
6: Ναι, θα φύγω Σεπτέμβριο.
0: Θα μας πεις πού?
6: Θα πάω στην Νότιο Γαλλία, στο Γκρενό.
0: Αυτά είναι. Μετά θα γυρίσεις μαυρισμένος κι εσύ και θα λέει ο Άδωνης, να, είναι μαυρισμένοι, άρα περνάνε καλά.
6: Και πολύ θα μαυρίσουμε εκεί, νομίζω, όπως έχουν γίνει οι καιρικές συνθήκες.
0: Γαλλία?
6: Ναι, πάει ο γιος μου να κάνει ένα μεταπτυχιακό εκεί. Αχα. Και θα πάμε για να τακτοποιηθεί.
0: Α, ωραία. Ναι. Να περάσει όμορφα.
6: Ευχαριστώ. Είδες, λοιπόν, αυτό που είπες για τον Άδωνη, τελικά δεν είναι αρνητικό η σκέψη του. Λέω, ορμόμενος από τον πρόλογο που είχες πριν μια ώρα περίπου. Οτιδήποτε ακούσεις, δεν σημαίνει ότι σου και καλά και είναι αρνητικό αν δεν σου αρέσει. Μπορείς να το φιλτράρεις στο μυαλό σου και αυτό να σε βοηθήσει για κάποιες αποφάσεις που είναι να πάρεις σαν άνθρωπος. Δηλαδή, μια γνώμη που δεν συμβαδίζει με τη δική μας και είναι απαραίτητο να τη ρίχνουμε στην πυρά. Μας βοηθάει τις περισσότερες φορές. Και αυτό που έλεγες να κλείσουμε την τηλεοράση.
0: Ναι, κατάλαβα γιατί το λες. Το μήνυμα του Αστέριου ήταν.
6: Τα πάντα είναι θετικά. Αρκεί να μην σε...
0: Τα πάντα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο.
6: Νομίζω ότι πρέπει να σε επηρεάζει και αυτό που ηχεί καλά στα αυτιά σου. Και σε αυτό θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή, να το εξετάζει. Μια γνώμη που συμφωνεί με τα δικά σου, πιστεύω.
0: Ναι. Έχουμε τίποτα σε ελληνικό ροκάκι τώρα που γυρίζει?
6: Τα πάντα.
0: Για δώσε ένα.
6: Αν και θα ήθελα έτσι, θα μ' άρεσε λίγο το νέο κύμα. Δεν ξέρω, έτσι καλοκαιράκι.
0: Σου έρχεται κάτι, πες το.
6: Σε ροκάκι. Βάλε κάτι από 2002.
0: Α, εντάξει. Ψηλό ροκάκι είναι και αυτό. Όποιο θέλω εγώ.
6: Πιο χαλαρό.
0: Όποιο θέλω εγώ.
6: Πάντα.
0: Ωραία. Έγινε. Εντάξει.
6: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
6: Καλή σεζόν.
0: Καλό βράδυ. Καλή σεζόν έχουμε. Να μας έφυγες. Έλα, φίλε, και εσύ από εδώ. Καλημέρα.
7: Άντε.
0: Όπα, έλα.
7: Χειμώνα.
0: Ναι, καλό χειμώνα. Όχι, βρε, τι καλό χειμώνα από τώρα.
7: Καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά.
0: Και καλή πρωτομαγιά. Ναι. Αυτό ήτανε. Μάλιστα. Έλα και εσύ για να πάμε και στο να βάλω και τη λίστα να τη φτιάξουμε. Έλα. Έλα, τελευταίος. Έλα, εσύ που με είπες, σε κρατήσω τελευταίο.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, Τερβίς.
0: Γεια σου.
3: Καλή αρχή να έχουμε.
0: Να την έχουμε.
3: Μαζί ξεκινήσαμε.
0: Λίγο πιο κοντά, πάλι πιο δυνατά μπορούμε.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, αλλά λίγο βαθιά.
3: Και εσύ, για να μην μας κράξουν ρε και αυτή η οικοδομή.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν μιλάς. Είναι το τηλέφωνο κάτι πάλι. Είναι... Τέλος πάντων, έλα κοντά και πες τα λίγο να το παλέψουμε. Έλα, πάμε.
3: Πέρσι με επαφή τώρα, αν ήταν οι Ανουνάκηδες ή έτσι.
0: Α, αυτή εντωμεταξύ ήταν τρίμετροι, λέει. Μήπως ήταν αυτή που είχες δει.
3: Τέσσερις-πέντε ήταν, Κωνσταντίνε.
0: Ναι. Οι Ανουνάκηδες, λέει, είναι τρίμετροι περίπου. 2,5-3 μέτρα.
3: Καλοκαίρι. Στο γήπεδο Φίνιξ, στο γήπεδο Σχολαρίου, Λαγκαδά.
0: Μάλιστα.
3: Παιδάκι μου, 10-11 χρονών, αλλά φοβήθηκα και έφυγα, ρε γάμο. Τέλος πάντων, ναι, για τον Παψωμαλίδη, το Φυτοτριχίδη. Τι μας λένε, ρε φίλα, αυτοί καταρχήν στέκουνε καλά, Κώστα, πολύ σοβαρά μιλάω. Αυτοί στέκουνε καλά στα μυαλά τους. Δηλαδή πήγαν οι Έλληνες, λέει, και μαυρίσανε και πήγαν και διακοπές. Πού ζεις, ρε, τώρα, για να μην μεσολαβείς και το Σωρού και σε Σύρο κι άλλα.
0: Εσύ ειλικρινά δεν καταλαβαίνεις γιατί το κάνει. Γιατί ξέρει θα το ορμήξεις και θα βγει να απαντήσει και μέσα από αυτό θα συσπυρώσει τους δικούς του. Εσένα που θα το ορμήξεις, σε έχει χαμένο έτσι κι αλλιώς ως ψηφοφόρο. Δεν τον νοιάζει που θα το ορμήξεις. Τον νοιάζει να συσπυρώσει τους δικούς του, επειδή θα το ορμήξεις εσύ.
3: Λίγο τύπα. Λίγο ντροπή δεν έχουν πάνω τους, ρε γιαβρί μου. Αλήθεια σε μιλά. Τουλάχιστον να τον πικιαστούν, να τον βουλώσουν, να μην μιλάνε, να μην μας προκαλούν, ρε Κώστα. Αυτοί προκαλούν, ρε φίλε. Δηλαδή μας έχουν μαδίσει. Μας έχουν μαζίσει, μας έχουν χρεωμένους, μας έχουν και βγαίνουν και μας πουλάνε τρέλα. Οι Έλληνες λέει, μαυρίσανε και κάνα. Πού ζεις ρε ο Παψωμαλίδη ρε. Αχ ρε Θεούλη μου, τι να πω ρε Κώστα. Δυστυχώς, αλλά εξαιτίας αυτών που πάνε και τους ψηφίζουν, την πατάμε και εμείς ρε φιλαράκι, αυτό είναι. Εδώ ρε βέβαια, θα το λέω και θα το ξαναλέω να πούμε γιατί σηκώνει την τρίχα. Εδώ κατέμπει να πούμε σκοτωθήκαν τόσα άτομα που ο Κούλης είχε πει. Εάν προσέχαμε δεν θα γινόταν αυτά. Και αυτοί είναι έξω και μας κυβερνάνε κιόλας. Και η φάση είναι ο Καραμαλής. Το βγάλανε και θέλει το 38%. Άντε πες τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας έχουν περικυκλωμένους αμπαλούς. Οι βολεματάκιδες στη φύση τους κάνουν. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα. Και ζουν αυτοί καλύτερα και εμείς τραβάμε το Γολγοθά δυστυχώς, παιδιά. Ας ελπίσω.
0: Από διακοπές πήγαμε πουθενά.
3: Πήγα στα μπαλκονοχώρια της
0: και εσύ.
3: Κώστα, όχι θέμα οικονομικών. Φέτος, επειδή τσάχασα και τη μητέρα μου, δεν είχα διάθεση. Δεν είχα διάθεση, κούλα μου γλυκιά. Ούτε τα πόδια μου, ούτε και από Μάιο που πάω, που ξέρεις όλες, από Μάιο, ούτε τα πόδια μου δεν έχω τη διάθεση, δεν έχω την ψυχολογία. Είμαι μέσα μου σακατεμένος εσωτερικά. Καλά να που βγαίνουμε και λίγο στο ράδιο και λίγο να πούμε είστε και η παρέα μας. Καμιά φορά βγαίνουμε και κουράζουμε κιόλας, αλλά δεν είχα και εσάς, δεν ήξερα. Μπορεί να έκανα και κάτι κακό στον εαυτό μου. Άντε να μην σας αναχωρέσω.
0: Εντάξει, έλα, εντάξει. Να είσαι καλά. Έλα, δυνατός, να είσαι καλά. Όλα θα τα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλω ένα τραγουδάκι λίγο μπαμ μπαμ. Α, το βάλω τώρα. Πού το θυμήθηκες τώρα. Woodpecker from Space. Ωραία, το θηρίο τι βρήκε. Κάτσε να το βρω, περίμενε. Και ελληνικά ροκάκια μετά. Να το βάλουμε αυτό για να κάνω μια λίστα λίγο μπαμ μπαμ. Και μετά ελληνικά ροκάκια. Αν θέλετε κάτι θα μου πείτε, ναι. Λοιπόν, Woodpecker, πούντος. Πω, break dance είναι αυτά. Το βρήκα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το Woodpecker. Και μετά γυρίζουμε με ελληνικά ροκάκια. Έλα, πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Hey, hey. Hey man, hey man, watch out! W-O-O-D-E-E-C-K-E-R. It's a woodpecker from space!

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, 25 λεπτάκια ακόμα. Πάμε και για την μουσικοθεραπεία μας. Πρώτη εκπομπή είναι. Έτσι, αφήσω καμιά στροφούλα παραπάνω να ακούσουμε τώρα στα τελειώματα. Και καπάκι μετά θα έχετε ελληνική μουσική για μία ώρα, γιατί ο Στέφανος θα κάνει το 6-8. Και καπάκι του καπακίου το Σεριάνι στις 3 η ώρα.

Λοιπόν, αν θέλετε, έχετε στείλει, βλέπω 3-4. Βέβαια, έχετε στείλει και κάποια που δεν είναι στο ύφος επάνω και στο είδος επάνω. Αν έχουμε τίποτα, ένα καλό για το κλείσιμο σε ελληνικό ροκάκι, έτσι λίγο πιο παλιό, πιο σύγχρονο, οτιδήποτε ελληνικό ροκ να είναι, μου λέτε. Θα τα ακούσουμε ολόκληρο, να κλείσουμε, να φύγουμε με αυτό. Το πρώτο είναι δικό μου, το έβαλα εγώ. Έχουμε και τα μέσα εδώ, αλλά άμα σας ρωτήσουν θα πείτε ότι το ζήτησε 036. Καλά. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτό.

Λοιπόν, άιντε. Έβαλα στη σειρά και 4-5 εδώ πέρα που βλέπω ότι έχετε ζητήσει και που ψιλοτεριάζουν. Και αν θέλετε ένα τραγουδάκι, είτε με γραμμή είτε με μήνυμα, ό,τι έρθει πρώτο, κάποια ιδέα, έτσι, κάποια σκέψη για ένα καλό ξένο ροκάκι για τα κλεισίματα, okay, μου λέτε. Ανοίγω μία γραμμή, περιμένω έτσι ένα λεπτάκι, αλλιώς με μήνυμα αν έρθει κάτι στα πεταχτά, για να το βάλουμε και να κλείσουμε με αυτό. Έλα, πάμε και λίγο γερομαθιό τώρα που το ζητήσατε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά και τα τελευταία μηνύματα εδώ, όσο ακούμε τις στροφές εδώ από τα ροκάκια τα ελληνικά.

0: Κάπου έξω μακριά η φύση γελά.
1: Λοιπόν, 25 Αυγούστου, ο Τίτος είπαμε γιορτάζει και η μέρα του αρωμαντικού φάσματος. Αρωμαντικού, όχι ρομαντικού, αρωμαντικού. Είπαμε νωρίτερα ποια είναι τα αρωμαντικά άτομα.

Λοιπόν, από το σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει πολλά. Να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και πριν, ότι τέτοια μέρα είχαμε τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα όπου οι παίκτες στις φανέλες τους είχαν νούμερα. Συνέβη στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στους αγώνες Arsenal Sheffield και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι από το 1 μέχρι το 11, οι φιλοξενούμενοι από το 12 μέχρι το 22. Η μέρα θα έχει και Champions League, η ρεβάν στον play-off, τις φάσεις στον play-off. Είπαμε 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ με την Χαποέλ Μπερσεβά, 10 η ώρα Λάσκ Σέλτικ, 10 η ώρα Μπόντο Γκλίμπτ Ναϊμέγγεν. Πάμε και από καιρούλι ρεπετησιών. 35 ράκι δίνει από 28 μέχρι 35 με φουλ ήλιο. Τετάρτη 34, Πέμπτη 36, 38, Πέμπτη 38, Παρασκευή 34, μετά 32-33, έτσι θα πάει η εβδομάς. Λοιπόν, τι είναι αυτό, το γαρίφαλο, έτσι, με πήγατε σε μπαλάντες, καλό είναι και αυτό, ροκάκια μπαλάντες κατά κύριο λόγο, γαρίφαλος, πάμε.

0: Α, ναι, τραγούδι για το κλείσιμο δεν πήρα, βρε. Ανοίγουμε τη γραμμή, που είπαμε. 23, 10, 90, 90, 90. Αν έχετε κάτι, είμαι μήνυμα στα πεταχτά. Ό,τι έρθει πρώτο. Λοιπόν, μπήκατε. Περίμενα, μπήκε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Βρανά, καλώς ορίσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ σεζόν. Να χαίρεστε και το... Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα.
0: Ποιο?
1: Το υπέροχο ζωάκι.
0: Α, το παρέακι μου, το καινούριο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Κουταβάκι, τρελοκομείο.
1: Πρέπει που θα ρωτήσω και τι ράτσας είναι.
0: Είναι μπασταρδο τέτοιο, κοκονάκι είναι ουσιαστικά, αν ξέρεις, κοκόνια.
1: Ναι, προσεκεί ναι. Το μυαλό μου ναι. Και είναι δύο μηνών.
0: Ναι, ναι, τέτοια είχα εγώ πάντα.
1: Το ονομάσατε?
0: Είναι ο Alter, από το Alter Ego, επειδή θα είναι το παρεάκι μου.
1: Εύχομαι να σας κάνει την καλύτερη παρέα και είμαι σίγουρη ότι θα εκπέμπετε αυτή την αγάπη που θα λαμβάνετε, θα την εκπέμπετε σε εμάς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε κάνα τραγουδάκι.
1: Καλύτερη παρέα και είμαι σίγουρη ότι θα εκπέμπετε αυτή την αγάπη που θα λαμβάνετε, θα την εκπέμπετε σε εμάς.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Άμα δεν σου βγαίνει, εντάξει, δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγο.
1: Ναι. Είχατε φύγει Δευτέρα, νομίζω είχαμε 10 και είχατε κάνει εκπομπή στις 8 το Σάββατο.
0: Σάββατο έκανα, νομίζω νωρίτερα, δεν θυμάμαι κιόλας σίγουρα, ναι.
1: Αυτό νομίζω ήταν Σάββατο.
0: 3 εβδομάδες έλειψα, γιατί.
1: Όχι, όχι, απλά το αναρωτήθηκα πριν και γι' αυτό το ρωτώ.
0: Ναι, νομίζω Σάββατο ήταν τελευταία εκπομπή νωρίτερα, ναι.
1: Να έχετε υπομονή να μας ανέχεστε.
0: Και εσείς, και εσείς, και εγώ λίγο σας παιδεύω καμιά φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Περσεφόνη, έτσι. Κάτσε να την κουτσάρουμε και την Περσεφόνη. Πλάκα, πλάκα και η 11η εντολή, τώρα που το είπε, για την εποχή του ψιλεροκάκι ήταν. Βέβαια.

Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε και από το γαρίφαλο τώρα. Χρωστάμε, τι χρωστάμε, το 2002 είπαμε, έτσι. Τα αφήσατε πάνω μου, αυτό θυμήθηκα, αυτό βρήκα, αυτό έβαλα, πάμε.

λοιπόν, Αστέριος επανέρχεται. Ναι, τώρα δεν το έτσι πως το γράφεις, μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά σε κατάλαβα, είσαι εσύ ένας. Καλημέρα και στο Γιώργο με το πρωτοσέλιδο. Τι είναι αυτό? Α, βέβαια, προσυπογράφουμε. Τα εμβόλια, λέει, ευθύνονται για τους ισχυρούς σεισμούς. Βέβαια. Εντάξει, τώρα με τσιγκλάς. Στην Αμερική προψές εγκρίθηκε ένα εμβόλιο από αυτή την τεχνολογία του διαβόλου που ξεπάστρεψε το μισό πληθυσμό, υποτίθεται, για τη γρήπη, mRNA εμβόλιο. Έτσι, στην Αμερική του Τραμπ και του Κένεντι, οι οποίοι φυσικά πολλοί θα ήθελαν να τα καταργήσουν, αλλά προφανώς δεν βρίσκουν τα επιστημονικά πατήματα, τα σοβαρά, έτσι, όχι τα άλλα, για να μπορέσουν να το κάνουν. Και το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να αλλάξουν κάποιες συστάσεις, έτσι, όχι μόνο στα mRNA, γενικά. Και διάβαζα, τώρα βλέπω και τον Άγγελο από Αμερική, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει, αν το επιβεβαιώνει, διάβαζα ότι λόγω αυτού

Η Λαρά εκεί πέρα έχει χτυπήσει κόκκινο ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρω εγώ, τα κρούσματα είναι περισσότερα μέσα στα δύο χρόνια αυτά από ό,τι ήταν σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχουν περάσει του 21ου αιώνα. Αρκετά κρούσματα και θανατηφόρα, ε. Εντάξει, τώρα που μου ανέβασε για τα εμβόλια, τα αγαπημένα, θα μάθατε φαντάζομαι και τα τελευταία νέα για το θέμα με τον καρκίνο εδώ. Και το mRNA και πάλι εμβόλιο. Ξέρεις, καμιά φορά, εγώ δεν λέω μερικά πράγματα για να ανάβει, ξέρω εγώ, μια φωτιά, έτσι, μπορεί να υπάρχει κάπου μια σπίθα. Από την άλλη όμως η υπερβολή ή και το ψέμα, που μπορεί να πουλάνε βέβαια, έχουν κοντά ποδάρια. Αυτό.

0: Εν τω μεταξύ, ή έχω ξεσυνηθίσει επειδή έλειπα καιρό, ή έχω χαζέψει και ακούω φωνές. Ακούω στα τραγούδια που βάζουμε, λες και ακούω και άλλο τραγούδι από κάτω. Τώρα ακούω αυτό και νομίζω ότι έχει όργανα από κάτω που είναι από άλλο τραγούδι. Και ψάχνω τα παράθυρα να δω αν έχει τίποτα άλλο ανοιχτό, αλλά δεν έχει. Τι μας κρύβουν. Πόπο λάλησα και ακόμα είναι η πρώτη εκπομπή, φαντάσου. Καλημέρα και στον... Να, και ο Άγγελος από Αμερική. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Καλώς επέστρεψες στο βασίλειό σου, λέει. Να τα και τα υπονοούμενα. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε. Καλά νούμερα κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού προωθούμε, λέει, τη συζήτηση. Είσαι κι εσύ ένα. Πάμε, λέει, δυνατά. Εντάξει, μωρέ, θέλει και κάνα παρατράγουδο που και που. Αφού ξέρεις τώρα. Καμιά τους δεν θα ξαναρθεί. Καλημέρα και στην Αγγελική. Αχ, τώρα δεν ταιριάζει όμως. Robert Plant, ωραίο κομμάτι. Την άλλη φορά, Αγγελική. Τώρα και δεν ταιριάζει και δεν προλαβαίνουμε, είναι και 51. Και υπάρχει και μια ταινία, λέει, πρόσφατη του Spielberg για το πήγαινε έλα των αγνώστων ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Ναι. Και μάλιστα κάτι είχε βγει, κάτι είχε πει ο Spielberg σε μια συνέντευξη που ήταν πολύ πιασάρικο και τριγκαδόρικα και δεν το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και στον Θεοχάρη που ανεβάζει εδώ ένα link. Τι είναι αυτό, Υπερίωνες, τι είναι αυτό, αρχαιοελληνικά τέτοια, τι είναι αυτό, ροκάκι είναι. Υπερίωνες, λέει, Προμηθέος πυρ. Ναι.
1: Γύρω από τα τείχη του ιερού ψηθείου σκορπάνε τα δαιμόνια, στρατιές πισιάζουν του κακού.

Και στέλνει και μήνυμα διαμαρτυρίας, λέει: σημασία δεν έδωσες στους υπερίωνες, λέει, το ελληνικότατο ροκ. Αφού δεν έφτασα, βρε, τώρα το είδα το μήνυμά σου. Να, πάρ' το.

Λοιπόν, σημασία δεν θα δώσω αναγκαστικά στο Γιώργο. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά και γιατί ακούσαμε, Γιώργο, εσύ δεν ήσουν που μου είπες για 2002. Οπότε τα αφήνουμε τώρα, ναι. Καλημέρα στο Θεοχάρης από τη Μελβούρνη, την Ασπρόμαυρη Καλόστονα. Η Ορδάνης εδώ, Καστελόριζο. Θέλει του Χίτλερ τα εγγόνια. Άμα λέει δεν το βάλεις, δεν σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Να ξέρεις. Σιγά, σκοτώθηκες να παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Ωχ, πάτησα λάθος κουμπί, εγώ και το έκλεισα. Εγώ φταίω. Λοιπόν, κάτσε γιατί κάνουμε εδώ χίλια πράγματα. Έλα, πάμε και λίγο λογαρίδι, δεν πειράζει. Ό,τι προλάβουμε. Για το φίλο που ζήτησε νωρίτερα στο τηλέφωνο.

Λοιπόν, καλημέρα και στη Μαρία. Μη στείλετε άλλα, πρέπει να φεύγουμε. Μας εύχεται, ναι, καλώς όρισες, λέει. Ήταν μια καλοκαιρινή χαλαρή εκπομπή. Ναι, άμα θέλει, το πάμε έτσι αυτή τη βδομάδα. Έτσι κι αλλιώς όλη τη χρονιά. Τρελοκομείο θα είναι πάλι η κατάσταση. Γιάννη, δεν προλαβαίνω τώρα. Ήθελε τσομπάνα rave. Δεν προλαβαίνουμε, φίλοι, είναι και παραπέντε. Την επόμενη φορά, άμα βάλουμε τέτοια, αν είσαι συντονισμένος, θύμισέ το, μου το βάλουμε και ολόκληρο, ναι. Δώσ' μου 2 κατοστάρια. Πού το θυμήθηκες?

Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα για να κολλήσουμε και το τελευταίο που δεν πολύ κολλάει, να το κολλήσουμε με αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Και μετά Φαραντούρη, τον εφιάλτη της Περσεφόνης.

Φύγαμε. Άιντε φύγαμε με την Περσεφόνη και τον εφιάλτη της. Στη συνέχεια για μια ωρίτσα ελληνική μουσική Σεργιανίσια. Και μετά 3 ώρα Νταν, το Σεργιάνι αυτοπροσώπος. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11. Ευχαριστώ για την παρέα. Αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε και εμείς για να τα ξαναπεράσουμε ένα χεράκι εδώ. Έτσι, είτε τα θέματα της επικαιρότητας, είτε και τα άλλα τα δικά μας, τα περίεργα. Άντε, ευχαριστώ. Γεια και χαρά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

όλα τα λεφτά λουλούδια. Θέλω μωρά στη πίστα. Έλα, πάμε. Έλατε κοντά μου.

θα το πίνω. Θα με φάτε, καγκούργες, θα με φάτε.